0: Δημικών υπηρεσιών στελέχη της αποκεντρωμένης διοίκησης, δύο προϊστάμενοι υπηρεσιών σε δήμους των Βορείων Προαστίων, μέλη επιτροπών και ένας μηχανικός. Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 32 πρόσωπα, ορισμένα από τα οποία υπηρετούν σε πολεοδομικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Μπαχρέν και του Κουβέιτ σε αντίπεινα για τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι στόχευσε εχθρικές βάσεις. Σύμφωνα με την Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση, αναχαιτίστηκαν 6 από τους 7 βαλιστικούς πυράβλους. Οι Ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν περίπου 150 θέσεις της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο σε διάστημα 48 ωρών. Σύμφωνα με το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας, 2 γυναίκες σκοτώθηκαν και 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέριψε 339 ουκρανικά ντρόνς μέσα σε 13 ώρες και σε 13 περιφέρειες της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της Μόσχας και της Μαύρης Θάλασσας. Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Τολέδο του Οχάιο απόψε, με τις αρχές να εξαπολύνουν άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών. Βουλευτικές εκλογές διεξάγονται σήμερα στο Κόσοβο. Στην τρίτη αναμέτρηση μέσα σε 16 μήνες, 2 εκατομμύρια πολίτες καλούνται να εκλέξουν 120 βουλευτές.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου αναμένονται και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανόν να είναι πρόσκαιρα πιο έντονες. Βόρειοι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη έως 6 μποφόρ, έως 32 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια
1: μου. Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Earth News Radio 105,8.

0: ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής συνελήφθη 37χρονος Παλαιστίνιος στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή στη Χαμάς, τρομοκρατικές δραστηριότητες και σχεδιασμό επίθεσης σε ευρωπαϊκό έδαφος. Σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα βρέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, τραπεζικές κάρτες και εξοπλισμός που φέρεται να σχετίζονται με προετοιμασία εκρηκτικού μηχανισμού. Εξετάζεται η σύνδεσή του με δύο Παλαιστίνιους που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Μικρός κυβερνητικός ανασχηματισμός αναμένεται να ανακοινωθεί την ερχόμενη Πέμπτη μετά την μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυριανάκη στη θέση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και τον θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο Earth News, ξεκαθάρισε ότι οι αλλαγές θα είναι περιορισμένες. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι το κόμμα του αποτελεί τη μοναδική αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και επανέλαβε ότι στόχος παραμένει η πρώτη θέση. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε με ποσοστό 75% την πρόταση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Παρά τις ενστάσεις Παπά, Πολάκη και Δούρου, η πλειοψηφία έκρινε ότι η πολιτική προοπτική του κόμματος συνδέεται με τη νέα πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού. Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος σε 6 συλληφθέντες για εμπλοκή σε κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες. Ανάμεσά τους υπάλληλοι πολεοδομικών υπηρεσιών, στελέχοι της αποκεντρωμένης διοίκησης, δύο προϊστάμενοι υπηρεσιών σε δήμους των Βορείων Προαστίων, μέλη επιτροπών και ένας μηχανικός. Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 32 πρόσωπα. Ορισμένα από αυτά υπηρετούν σε πολεοδομικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους απόψε κατά του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ σε αντίπεινα για τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι στόχευσε εχθρικές βάσεις. Οι Ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν περίπου 150 θέσεις της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο σε διάστημα 48 ώρων. Σύμφωνα με το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας, δύο γυναίκες σκοτώθηκαν και 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέριψε 339 ουκρανικά drones μέσα σε 13 ώρες σε 13 περιφέρειες της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της Μόσχας και της Μαύρης Θάλασσας. Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Τολέδο του Οχάιο, με τις αρχές να εξαπολύουν άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών. Βουλευτικές εκλογές διεξάγονται σήμερα στο Κόσοβο. Στην τρίτη αναμέτρηση μέσα σε 18 μήνες, 2 εκατομμύρια πολίτες καλούνται να εκλέξουν 120 βουλευτές, καθώς η χώρα παραμένει εγκλωβισμένη σε μια πολιτική κρίση χωρίς σταθερή κυβέρνηση.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου αναμένονται και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα πιο έντονες. Βόρειοι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη έως 6 μποφόρ. Έως 32 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και και να πολυμάνε το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

0: 90,8. Πρώτο στην είδηση. Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
1: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
2: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
1: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής συνελήφθη 37χρονος Παλαιστίνιος στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή στη Χαμάς, τρομοκρατικές δραστηριότητες και σχεδιασμό επίθεσης σε ευρωπαϊκό έδαφος. Σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα βρέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, τραπεζικές κάρτες και εξοπλισμός. Στα πατήσια εντοπίστηκαν υλικά που φέρονται να σχετίζονται με προετοιμασία εκρηκτικού μηχανισμού. Εξετάζεται η σύνδεσή του με δύο Παλαιστινίους που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Μικρός κυβερνητικός ανασχηματισμός αναμένεται να ανακοινωθεί την ερχόμενη Πέμπτη μετά τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και τον θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο Ερτνιούς, ξεκαθάρισε ότι οι αλλαγές θα είναι περιορισμένες. Από την πλευρά του Πασόκ, ο εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσοκαλέας υποστήριξε ότι το κόμμα του αποτελεί τη μοναδική αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε με ποσοστό 75% την πρόταση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Παρά τις ενστάσεις Παπαπολάκη και Δούρου, η πλειοψηφία έκρινε ότι η πολιτική προοπτική του κόμματος συνδέεται με τη νέα πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού. Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος σε 6 συλληφθέντες για εμπλοκή σε κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες. Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 32 πρόσωπα. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ σε αντίπεινα για τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι στόχευσε εχθρικές βάσεις. Αργά απόψε, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέριψε 2 Ιρανικά ντρόνς που απειλούσαν την ναυτιλιακή κυκλοφορία στα στενά του Ορμούζ. Οι Ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν περίπου 150 θέσεις της Χεσμπολάχ στο νότιο Λίβανο σε διάστημα 48 ώρων. Σύμφωνα με το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας, 2 γυναίκες σκοτώθηκαν και 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Τολέδο του Οχάιο απόψε, με τις αρχές να εξαπολύουν άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών. Βουλευτικές εκλογές σήμερα στο Κόσοβο, στην τρίτη αναμέτρηση μέσα σε 18 μήνες, με περίπου 2 εκατομμύρια πολίτες να καλούνται να εκλέξουν 120 βουλευτές σε συνθήκες παρατεταμένης πολιτικής αστάθειας και αδυναμίας σχηματισμού σταθερής κυβέρνησης. Παράλληλα και στην Αρμενία πραγματοποιούνται σήμερα κρίσιμες εκλογές για την πορεία της χώρας, με το πολιτικό στοίχημα του Πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν να δοκιμάζεται μεταξύ δυτικού προσανατολισμού και εντάσσεων με τη Ρωσία. Σήμερα από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω του έκτου αγώνα Run by Care 2026 με κίνηση και τερματισμό στο Σύνταγμα. Θα διακοπεί η προσωρινά κυκλοφορία σε Βασίλης Σοφίας, Βασίλης Όλγας, Βασίλης Κωνσταντίνου, Βασίλης Σοφίας καθώς και σε σταδίου Πανεπιστημίου Φιλελλήνων Ακαδημίας και ΣΥΝΑ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με τοπικές βροχές κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου αναμένονται και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες πιθανόν να είναι πρόσκαιρα πιο έντονες. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ θα πνέουν στα Πελάγη έως 32 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, μαζί σας τώρα Ματίνα Καραμιτζού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
0: Earth News Radio 105,8.

καλοκαίρια με πιάνει μια τρέλα και θέλω να φύγω και να χαθώ, λέει, ε. Με αεροπλάνα, βαπόρια κτλ. Όπως ακριβώς το λέει το άσμα, αρκεί να χτυπάει 35 αριά.

0: πολύ καλημέρα σας. Καλή Κυριακή. Καλή δύναμη σε όσους είστε στο δρόμο για τη δουλειά. Και όσοι επιστρέφετε από διασκέδαση. Καλή ξεκούραση που λέμε. Το ρολόι δείχνει 5 και 14 πρώτα λεπτά και είμαστε έτοιμοι για ένα ακόμα πρωινό ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio 105,8. Είμαι η Ματίνα Καραμίντσου και έχουμε 3 ολόκληρες ώρες μπροστά μας να τα πούμε, να ενημερωθούμε, να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο, να μιλήσουμε με συναδέλφους και καλεσμένους, να ξεφυλίσουμε τον κυριακάτικο τύπο, να ακούσουμε καλή και πολλή μουσική, να πιούμε το καφεδάκι μας παρέα, βρε παιδί μου. Παρέα, μια λέξη που αγαπάμε και είναι το ζητούμενο στη σχέση μας. Να γινόμαστε μια μεγάλη παρέα, από άκρης άκρη, σε όλη την Ελλάδα. Αλλά και πέρα από αυτή, έτσι. Το Viber είναι ο διάβολος επικοινωνίας. Μέσω της εφαρμογής μας στέλνετε καλημέρες, σχόλια, κριτική και αιτήματα για θέματα που σας αφορούν και θέλετε να ασχοληθούμε. Για όσες και όσους το κάνετε πρώτη φορά, πάτε στο Viber, στη μηχανή αναζήτησης, γράφετε το όνομα του σταθμού, Earth News Radio, δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες, αμέσως μετά στέλνετε τα μηνύματά σας. Τώρα, αν αυτά τα μηνύματα συνοδεύονται και με φωτογραφίες, ακόμη καλύτερα, εκμηδενίζουμε χώρο, χρόνο, ερχόμαστε πιο κοντά. Αυτό κάνει αυτό το μαγικό μέσο που λέγεται ραδιόφωνο. Μας κάνει μια παρέα λοιπόν. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Οπ, ξέχασα το μαέστρο, το μανέστρο που λέει. Το μανέστρο της ορχήστρας ακούει στο όνομα Γιώργος Σκεύης και η αλήθεια είναι ότι όταν είναι στην κονσόλα δεν χρειάζεται να λέμε πολλά. Ξέρει αυτός πριν από μένα για μένα. Ο Γιώργος Σκεύης λοιπόν είναι υπεύθυνος για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος μας σε κάθε άκρη της Ελλάδας, σε όλες και όλους εσάς. Και πώς κάνουμε ξεκίνημα, κύριε Γιώργο? Με καλά νέα, λέει ο καιρός. Για πάμε λοιπόν να ακούσουμε την Αναστασία Τυράσκη.
1: Την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλώθουν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί έως 5, τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 29 με 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα και πιθανές τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς.

Κυριακή, 7 του Ιουνίου σήμερα. Η 158η ημέρα του έτους, λέει. Ανατολή ηλίου στις 6 και 1 πρώτο λεπτό. Δύση ηλίου στις 20 και 46, 14 ώρες και κάτι. Δεν έκανα το λογαριασμό, για να είμαι ειλικρινής. 14 ώρες και κανένα τέταρτο στο φως που λέμε. Η διάρκεια της ημέρας. Τι λέει εδώ το καλεντάρι, ότι γιορτάζει η Αγία Ζηναΐδα, η Θαυματουργή, λέει, του Αγίου Παναγή Εκκεφαλινίας, της Αγίας Σεβαστιανής της Θαυματουργού και των Αγίων Πάντων. Του Τέστην έχει μια πλειάδα από ονόματα εδώ. Αγαμέμνον, Αγορίτσα, Έολος, όλα αυτά που δεν γιορτάζουν τις άλλες μέρες γιορτάζουν σήμερα. Άλκης της Αλκμίνη, Αρθούρος, Διαγόρας, Ερυφίλη, Ερωτόκριτος, Ευαγόρας, Ευρυπίδης, Φέδωνας, Φιδίας, Γιολάντα, Ηλέκτρα, Ιωκάστη, Καλομήρα, Καλυψό, Σύρμο, Κύρκη, Κλεάνθη, Κρήτων, Κυβέλη, τι ωραίο όνομα που το Κυβέλη είναι, παιδιά, Λαέρτης, Μιρέλα, πω πολλά, Ναυσικά, Νιώβη, Ορφέας και τι δεν έχει. Αν θέλετε λοιπόν υπό τη σκέπη της Εκκλησίας να γιορτάζετε, σήμερα των Αγίων Πάντων, παιδιά. Χρόνια πολλά και καλά, χρόνια πολλά και καλά και σε όσες και όσους έχετε γενέθλια, γιορτάζουν τα διδυμάκια πλέον, νομίζω. Λοιπόν, να δούμε και τι επέτειους έχει η σημερινή ημέρα, τι γιορτές. Είναι Διεθνής ημέρα διαλόγου, λέει, μεταξύ των πολιτισμών. Ημέρα τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των τροφίμων, αν ξέραμε και τι τρώμε. Ημέρα δημοσιογράφου στην Αργεντινή. Εθνική εορτή στη Μάλτα για το ξέσηκωμό κατά της αγγλικής κατοχής. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξέρετε τώρα. Ημέρα σοκολάτας, ημέρα ντόνατ, λέει. Και εθνική ημέρα παγωτού και σοκολάτας. Αυτά του αρέσουν τους κεντρικούς.

Για να δούμε και ποια πρόσωπα και ποια γεγονότα συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. Το 1821 ο ιερός λόχος υπό τον Αλέξανδρο Υψηλάντη ιτάται στο Δραγατσάνι από υπέρτερες τουρκικές δυνάμεις. Έπειτα από λίγες μέρες ο Υψηλάντης θα περάσει τα αυστριακά σύνορα, θα συλληφθεί από Αυστριακούς και θα φυλακιστεί. 1822 ο Κωνσταντίνος Κανάρης πυρπολεί την τουρκική ναυαρχίδα του Καράαλη στη Χίο. Στο κατάστρωμά της βρίσκονται όλοι οι αξιωματικοί του τουρκικού στόλου γιορτάζοντας το Ραμαζάνι. Σκοτώνεται ο Τούρκος ναύαρχος και περισσότεροι από 1000 παριστάμενοι. 1907 απαγχωνίζεται από κομιτατζίδες ο θρυλικός Μακεδονομάχος Καπτάν Άγρας. 1942 τερματίζεται με νίκη των Αμερικανών η αεροναυμαχία του Midway, μια από τις σημαντικότερες για την έκβαση του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιαπωνίας. 1970 ιστορική απόκρουση του Gordon Banks στην κεφαλιά του Πελέ στον αγώνα Βραζιλία-Αγγλία με 1-0 είχε λήξει ο αγώνας αυτός στο παγκόσμιο κύπελο Μεξικού. Ο Banks θεωρείται από πολλούς ως ο τρίτος τερματοφύλακας όλων των εποχών μετά τον Λέβιν Γιασίν και τον Ρικάρντο Θαμούρα. 1981 και η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία καταστρέφει τον πυρηνικό σταθμό του Ιράκ Ισιράκ στα περίχωρα της Βαγδάτης. Ήταν η επιχείρηση Όπερα. Στις γεννήσεις σαν σήμερα το 1778 George Brian Bramwell, γνωστός ως Bob Bramwell, Άγγλος δανδύς που εισήγαγε τη μόδα στο ανδρικό λεξιλόγιο. 1848 Paul Gauguin, Γάλλος μεταϊμπρεσιονιστής ζωγράφος. 1958 σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Prince. Το πραγματικό του όνομα ήταν Roger Nelson.

Από τα καλύτερα που έχει πει ο Prince. Σαν σήμερα το 1954 έφευγε ο Άλαν Τιούρινγκ, Βρετανός μαθηματικός και κρυπτογράφος, από τους πρωτοπόρους της πληροφορικής με σημαντικό έργο στους αλγόριθμους. 1980 έφευγε ο Χένρι Μίλνερ, Αμερικανός συγγραφέας, γνωστός για τον τροπικό του καρκίνου. Και το 2015 σαν σήμερα ο Κρίστοφερ Λί, αυτός ο σπουδαίος ηθοποιός, ο καλύτερος Δράκουλας στην ιστορία της 7ης τέχνης.

0: Λοιπόν, και αφού ανταποδώσω τις καλημέρες στον Κοσμά και στα Γιάννενα. Καλή Κυριακή, Κοσμά. Καλημέρα και στη Γιώτα και στην Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα και στο Δημήτρη, εδώ από το Γέρακα. Ο γείτονας είναι αυτός. Λοιπόν, θα πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε την επικαιρότητα. Χθες το βράδυ είχαμε μία σύλληψη, ήταν σε γρήγορη οι αστυνομικοί συντάκτες. Είχαμε μία σύλληψη στην Κρήτη ενός 37χρονου αλλοδαπού παλαιστινιακής καταγωγής. Κατηγορείται για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, για λήψη εκπαίδευσης και για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Να αφήσω τον Κώστα τον Βουλγαράκη, που έχει το ρεπορτάζ και τα ξέρει καλύτερα από μένα, να μας δώσει ολοκληρωμένα την είδηση. Κωστή, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Ματίνα. Πράγματι, λοιπόν, είναι μια είδηση η οποία έγινε γνωστή λίγο μετά τις 11 το βράδυ στα δημοσιογραφικά γραφεία. Ο 37χρονος παλαιστινιακής καταγωγής συνελήφθη από στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, με καταγωγή από τη Λωρίδα της Γάζας, κατηγορείται ως μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, καθώς και για εκπαίδευση και ταξίδια με σκοπό την υποστήριξη τρομοκρατικών ενεργειών. Σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδίαζε επίθεση σε Ισραηλινούς στόχους, πιθανώς και με εκρηκτικά σε κρουαζιερόπλοιο. Υπάρχει μια πληροφορία ότι επρόκειτο να καταπλέψει την ερχόμενη Τρίτη ένα Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο στο νησί, και μάλλον αυτό ήταν ο στόχος. Τώρα, ο συλληφής βρίσκεται νόμιμα στην Αθήνα, συγκεκριμένα μένει μόνος του στα Πατήσια, εργάζεται σε ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Οι αρχές έφτασαν στη σύλληψή του αξιοποιώντας πληροφορίες από την Κύπρο, όπου πρόσφατα σημειώθηκαν κάποιες άλλες συλλήψεις για υποθέσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατική δράση της Χαμάς. Τώρα, ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε επαφές με άλλα πρόσωπα και συμμετείχε σε ενέργειες που αποσκοπούσαν στη δημιουργία όλης αυτής της εκρηκτικής κατάστασης. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι φαίνεται ότι είχε παραγγείλει μάλιστα ορισμένα από τα υλικά που θα χρησιμοποιούνταν, χωρίς ωστόσο βέβαια να προλάβει να τα αξιοποιήσει.
0: Βρέθηκαν στις ελέγχους σε σπίτια, κάπου όπου έμεινε, στο σπίτι του.
1: Ακριβώς. Έγιναν έλεγχοι σε σπίτια και στην Κρήτη αλλά και στην Αθήνα. Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, USB, τραπεζικές κάρτες, όπως επίσης και εργαστηριακός εξοπλισμός. Τα ευρήματα αναμένεται να εξεταστούν ενδελεχώς από την αστυνομία. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί επίσης το εύρος της δραστηριότητας, αλλά και οι συνεργασίες που μπορεί να έχει και οι διασυνδέσεις, είτε εντός είτε και εκτός Ελλάδας.
0: Βέβαια, όλοι αντιλαμβανόμαστε τη σημασία της είδησης που μας δίνεις. Λοιπόν, αν υπάρχει εξέλιξη, οπωσδήποτε βεβαίως μας διακόπτεις, θα σε ξαναβρούμε στη διάρκεια της εκπομπής. Σε ευχαριστώ προς το παρόν, Κωστή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Τώρα, μία ακόμη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας, συγκεκριμένα των αδιάφθορων. Πρόκειται για την εξάρθρωση κυκλώματος που δρούσε σε πολεοδομίες. Είχαμε ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος σε 6 συλληφθέντες, λοιπόν, για εμπλοκή σε κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες. Ανάμεσά τους είναι υπάλληλοι πολεοδομιών αποκεντρωμένης διοίκησης, εκ των οποίων οι δύο ήταν προϊστάμενοι σε δήμους των Βορείων Προαστίων, υπάλληλοι και μέλη επιτροπών της αποκεντρωμένης διοίκησης και ένας ιδιώτης μηχανικός, ενώ στη δικογραφία επλέκονται ακόμη 30 άτομα, εκ των οποίων υπάλληλοι των πολεοδομιών και στην επαρχία. Σκεφτείτε δηλαδή πόσο ανοιχμένο ήταν το πράγμα, τα πλοκάμια του κυκλώματος. Τα μέλη του κυκλώματος λοιπόν έναντι αμοιβών τακτοποιούσαν αυθαίρετα έκδοση οικοδομικών αδειών, μείωναν πρόστιμα βεβαιωμένων πολεοδομικών παραβάσεων, τακτοποιούσαν παντός είδους εκκρεμότητες που αφορούσαν οικόπεδα και οικοδομές. Προχωρούσαν σε συγκεκριμένες τακτοποιήσεις έναντι 1.000 έως 30.000 ευρώ ανάλογα με την περίπτωση. Εκτιμάται πως η δράση τους ήταν πολυετής, ενώ από κατοίκον έρευνες έχουν κατασχεθεί πάνω από 300.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, όπως σας είπα, τους διώκονται σε βαθμό κακουργήματος. Ανάμεσα σε άλλα, διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, δωροληψία και δωροδοκία, έχουν παραπευθεί για να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελίες για παράνομες ενέργειες αυτών των υπαλλήλων σε υπηρεσίες της πολεοδομίας εδώ στην Αγία Παρασκευή και μετά από αξιολόγηση τηλεφωνικών επικοινωνιών, φυσικών παρακολουθήσεων, καταθέσεων και ψηφιακών δεδομένων. Έτσι έφτασαν οι αδιάφθοροι στα ίχνη της εγκληματικής οργάνωσης. Τα δύο αρχηγικά μέλη φέρονται να καθόριζαν τη στρατηγική της οργάνωσης, να διαχειρίζονταν το δίκτυο επαφών και να συντόνισαν την προώθηση και την διεκπεραίωση των υποθέσεων, καθορίζοντας κατά περίπτωση και το ύψος της μίζας.

Ο ιδιώτης μηχανικός, μέλος της οργάνωσης και αυτός, λειτουργούσε ως σύνδεσμος μεταξύ των ενδιαφερόμενων και των υπαλλήλων. Για τον καθαρισμό των παράνομων αμοιβών και την παραλαβή χρημάτων, προτιμούσαν διαζώσεις συναντήσεις σε χώρους που θεωρούσαν ασφαλείς, όπως καταστήματα, καφετέρειες, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χώρους στάθμευσης και οχήματα.

0: συνείδηση τώρα που σόκαρε όλη την Ελλάδα και σήκωσε στο πόδι στην κυριολεξία την Καλαμάτα. Μιλώ για την τελευταία γυναικοκτονία που είχαμε. Προφυλακίστηκε μετά από μαραθώνια απολογία καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης συζύγου του λοιπόν εκεί στην Καλαμάτα. Ο κατηγορούμενος αποδοκιμάστηκε έντονα κατά την άφιξή του χθες στα δικαστήρια. Επέμενε στους ισχυρισμούς του για δολοφονία εν βρασμό. Δεν έπεισε προφανώς τον εισαγγελέα και τον ανακριτή. Κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήματα καυτά, για ποιο λόγο ας πούμε παρακολουθούσε τις κινήσεις της γυναίκας του και κατέγραφε τις συνομιλίες της, πώς και γιατί το μοιραίο βράδυ ξεκίνησε το έντονο επεισόδιο μεταξύ τους, τι συνέβη μέχρι να τη δολοφονήσει με 45 μαχαιριές και να της αφαιρέσει τη ζωή. Σε βάρος του τώρα ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και κακουργηματικού χαρακτήρα, παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Αυτός βέβαια επέμεινε στους ισχυρισμούς του περί αμυντικής στάσης. Είπε δηλαδή ότι πρώτος δέχθηκε επίθεση από τη γυναίκα του και μετά πήρε το μαχαίρι και την σκότωσε. Βέβαια το αφήγημα αυτό της αυτοάμυνας καταρρίφθηκε νωρίς από τα στοιχεία που εντόπισαν οι αρχές και σύμφωνα με πληροφορίες ήταν η τοποθέτηση του μαχαιριού στο αριστερό χέρι του θύματος ενώ ήταν δεξιόχειρας, η έλλειψη αμυντικών τραυμάτων στον ίδιο, αντιθέτως πλήθος αμυντικά τραύματα είχε η 39χρονη, αλλά και τα δεκάδες θανάσιμα πλήγματα που βρέθηκαν στο σώμα της. Στοιχεία που, όπως λένε οι ίδιες πληροφορίες από την αστυνομία, δείχνουν αιμονική και επικίνδυνη συμπεριφορά από την πλευρά του. Και βεβαίως ούτε η εκδοχή της δολοφονίας σε εμβρασμό μετά από τσακωμό που προηγήθηκε πείθη. Η συμπληρωματική έρευνα των αρχών αποκάλυψε χωριούς στο σπίτι του ζευγαριού, ένα σκληρό δίσκο στο γραφείο του ιδίου με συνομιλίες του θύματος, GPS tracker στο αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε το ζευγάρι, στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν με τις καταθέσεις τους και μάρτυρες από το περιβάλλον της 39χρονης πως ο σύζυγος την παρακολουθούσε. Αυτός βέβαια είπε ότι κατέγραφε τις συνομιλίες για την επιμέλεια προκειμένου να τα έχει ως πιστήρια και να διεκδικήσει την επιμέλεια των παιδιών τους. Ήθελε να μην χάσει, λέει, τα παιδιά του. Λοιπόν, χθες βράδυ όμως η Καλαμάτα σηκώθηκε στην κυριολεξία το πόδι σε μια πορεία που έκαναν εκεί, σε μια συγκέντρωση που είχαν εκεί. Το σύνθημα «Δεν είναι η αγάπη, δεν είναι ο θυμός, είναι η πατριαρχία και ο μισογυνισμός» δέσποζε. Σκοτώνουν τις γυναίκες σαν να μην είναι τίποτα. Πολύς κόσμος. Και σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού πήγαν κάτω από το σπίτι της αδικοχαμένης γυναίκας, έκοψαν σε κομμάτια τα πανό που είχαν στη συγκέντρωση αυτή. Τα πανό αυτά έφεραν τα ονόματα όλων των γυναικών που έχουν χαθεί εξαιτίας της έμφυλης βίας στη χώρα μας. Να ακούσουμε κάποιες από τις γυναίκες που ήταν από τον κόσμο που ήταν στην συγκέντρωση αυτή, στην πορεία αυτή.
1: Έχει παραγίνει πλέον, παιδιά. Έχει παραγίνει.
2: Να ζητήσουν βοήθεια, ακόμη και αν πιστεύουν ότι δεν μπορούν να βγουν από αυτή την κατάσταση, μπορούν.
3: Δεν είναι η αγάπη, δεν είναι ο θυμός, το χέρι τους οπλίζει ο μισογυνισμός.
4: Σκοτώνουν τις γυναίκες σαν να είναι τίποτα.
5: Παρακαλώ όλες τις γυναίκες, κάνω έκκληση, μιλήστε. Θα απευθυνθείτε κάπου, δεν πρέπει να υπάρχει άλλη μια βασιλική.

Λοιπόν, μετράμε αντίστροφα πλέον για την ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα για την κάλυψη των θέσεων του αποβιώσαντος Νίκου Ταγαρά και του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος θα μετακινηθεί στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό θα γίνει την Τετάρτη. Την Πέμπτη πάμε για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Πολλά ονόματα παίζουν. Από το Μέγαρο Μαξίμου λένε βεβαίως ότι οι αλλαγές θα είναι περιορισμένες για τη θέση του Υπουργείου Μεταφορών που αφήνει ο κύριος Κυρανάκης. Κυκλοφορούν δύο βασικά σενάρια: είτε ανάληψη από πρόσωπο πρώτης γραμμής πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό, είτε εσωτερική λύση από την κοινοβουλευτική ομάδα για την θέση Ταγαρά. Οι πληροφορίες συγκλίνουν σε βουλευτή από την περιφέρεια, επιλογή που θεωρείται μάλλον και η επικρατέστερη. Ο Κωστής Χατζηδάκης εδώ χθες στο δικό μας κανάλι, στο Earth News, είπε ότι πρόκειται να είναι περιορισμένες οι αλλαγές. Αποτυπώνουν μια σαφή πολιτική κατεύθυνση εν ώψη της πορείας προς την ΔΕΘ. Την ίδια ώρα, δεν θα σας πω ονόματα, τα διαβάζετε όλοι από εδώ και από εκεί. Δεν έχει νόημα αυτή η ιστορία. Την ίδια ώρα η Νέα Δημοκρατία διαμορφώνει τις τάσεις απέναντι στο υποσύσταση κόμμα του Αντώνη Σάμαρα. Παρά τους χαμηλούς τόνους πάντως, το κυβερνητικό στρατόπεδο δείχνει να έχει επιλέξει μια γραμμή ήπιας δημόσιας αντίδρασης στο θέμα αυτό, αλλά και προκαταβολικής αποδόμησης του εγχειρήματος του πρώην πρωθυπουργού. Αυτό που λένε είναι ότι δεν πρόκειται να επηρεάσει αρνητικά την Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, ο κύριος Χατζηδάκης χθες εδώ είπε χαρακτηριστικά ότι το νέο κόμμα θα προκαλούσε μεγαλύτερη φθορά στον ίδιο παρά στη Νέα Δημοκρατία.

Λοιπόν, στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, στην Κεντρική Επιτροπή, όλων τα βλέμματα χθες, προχθές, εκεί ήταν. Προχθές είχαμε πολιτική γραμματεία, χθες Κεντρική Επιτροπή. Τελικώς, η Κεντρική Επιτροπή ενέκρινε με ποσοστό 75% την πρόταση του Προέδρου, του Σοκράτη του Φάμελου, για συμπόρευση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Παρά τις ενστάσεις του Νίκου Παπά, του Πολάκη και της Ρένας Δούρου, η πλειοψηφία έκρινε ότι η πολιτική προοπτική του κόμματος συνδέεται με τη νέα πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού.

Έντονες είναι οι διεργασίες και στα άλλα κόμματα, σε όλο το πολιτικό φάσμα. Στο ΠΑΣΟΚ έκλεισαν τα σενάρια μετεκλογικής συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο έδειξε μάλιστα ως υπεύθυνο για τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς και ο Γαβριήλ Σακελαρίτης, που ήταν καλεσμένος χθες εδώ στην πρωινή εκπομπή. Ο εκπρόσωπος τύπου τώρα του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και ότι στόχος από την πλευρά τους παραμένει η πρώτη θέση. Πάντως και νέα δημοσκόπηση που βλέπω εδώ τώρα, είδαμε και χθες το Μέγα, πάλι στην τρίτη θέση φέρνει το ΠΑΣΟΚ. Σταθερά δηλαδή στις τρεις τελευταίες δημοσκοπήσεις φέρνουν τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση.

Για να δούμε και ειδήσεις από το διεθνή χώρο τώρα. Είχαμε μεγάλη κλίμακα ουκρανική επίθεση με κατεντάδες drones στην Αγία Πετρούπολη. Αυτό έγινε χθες το πρωί. Εκεί διεξάγεται μάλιστα το ετήσιο οικονομικό φόρουμ. Όπως ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, κατερρύφθησαν 339 ουκρανικά drones μέσα σε 13 ώρες σε 13 περιφέρειες, όχι μόνο στην Αγία Πετρούπολη λοιπόν, σε 13 περιφέρειες της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής της Μόσχας και της Μαύρης Θάλασσας. Στη Μέση Ανατολή τώρα είχαμε νέα κλιμάκωση. Το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ σε αντίπεινα για τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι στόχευσε εχθρικές βάσεις. Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέριψε το βράδυ 2 ιρανικά drones που απειλούσαν την ναυτιλιακή κυκλοφορία στα στενά του Ορμούζ. Στο άλλο μέτωπο τώρα, στο Λίβανο, οι Ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν περίπου 150 θέσεις της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο σε διάστημα 48 ώρων. Σύμφωνα με το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας, 2 γυναίκες σκοτώθηκαν, 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ο πρόεδρος του Λιβάνου κατήγγειλε τις συνεχιζόμενες Ισραηλινές επιθέσεις παρά την ισχύουσα εκεχηρία. Και να πούμε και μια είδηση που ήρθε πριν από λίγο. Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε φεστιβάλ στο Τολέδο του Οχάιο, με τις αρχές να εξαπολύουν άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών. Λοιπόν, το ρολόι λέει 5:58, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά εδώ είμαστε, θα διαβάσουμε εφημερίδες, θα δούμε τα site, τα μηνύματά σας που είναι πολλά και καλά, καλημέρα σας. Λοιπόν, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε κοινή επιχείρηση της ΑΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής συνελήφθη χθες 37χρονος Παλαιστίνιος στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή στη Χαμάς, σε τρομοκρατικές δραστηριότητες και σε σχεδιασμό επίθεση σε ευρωπαϊκό έδαφος. Σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα βρέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, τραπεζικές κάρτες και εξοπλισμός που φέρεται να σχετίζεται με προετοιμασία εκρηκτικού μηχανισμού. Εξετάζεται η σύνδεσή του με δύο Παλαιστίνιους που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Μικρός κυβερνητικός ανασχηματισμός αναμένεται να ανακοινωθεί την ερχόμενη Πέμπτη μετά τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυριανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και τον θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε με ποσοστό 75% την πρόταση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, παρά τις ενστάσεις Παπά, Πολάκη και Δούρου. Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος σε 6 συλληφθέντες για εμπλοκή σε κύκλωμα διαφθοράς σε πολιοδομίες. Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 32 πρόσωπα. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ σε αντίπεινα για τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα. Αργά απόψε ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέριψε 2 ακόμη ιρανικά drones που απειλούσαν την ναυτιλιακή κυκλοφορία στα στενά του Ορμούς. Οι Ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν περίπου 150 θέσεις της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο σε διάστημα 48 ωρών. Σύμφωνα με το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας, 2 γυναίκες σκοτώθηκαν και 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Οχάιο, με τις αρχές να εξαπολύνουν άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. Βουλευτικές εκλογές διεξάγονται σήμερα στο Κόσοβο. Στην τρίτη αναμέτρηση μέσα σε 18 μήνες, με περίπου 2 εκατομμύρια πολίτες να καλούνται να εκλέξουν 120 βουλευτές σε συνθήκες παρατεταμένης πολιτικής αστάθειας και αδυναμίας σχηματισμού σταθερής κυβέρνησης. Παράλληλα και στην Αρμενία πραγματοποιούνται σήμερα κρίσιμες εκλογές για την πορεία της χώρας, με το πολιτικό στοίχημα του Πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν να δοκιμάζεται μεταξύ δυτικού προσανατολισμού και εντάσεων με την Ρωσία. Σήμερα από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω του έκτου αγώνα Run by Care 2026, με κίνηση και τερματισμό στο Σύνταγμα. Θα διακόπτεται η κυκλοφορία προσωρινά σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Όλγας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, καθώς και σε Σταδίου Πανεπιστημίου, Φιλελλήνων, Ακαδημίας και Σύνα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου αναμένονται και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανόν να είναι πρόσκαιρα πιο έντονες. Βόρειοι άνεμοι θα πνέουν στα Πελάγη έως 6 μποφόρ, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα και πάλι μαζί σας, Ματίνα Καραμιτσού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία. Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε 6 και 9 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίτζου στο μικρόφωνο, Νίκος Κλαβενίτης, αλλαγή βάρδιας στον ήχο και Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Πολλές καλημέρες όπου και αν βρίσκεται, σε όποια άκρη της Ελλάδας και αν βρίσκεστε. Καλή Κυριακή, καλή δύναμη να έχετε όσοι ξεκινάτε για δουλειά. Να μεταφέρω και εγώ καλημέρα στον Παύλο και στο Λουτράκι, καλημέρα και στην Άντια, στη Χίο. Καλή Κυριακή στον Χρήστο από το Καπαρέλι. Καλημέρα, όλα τα καλά και στον Ανάργυρο από το Λιμένι που μας στέλνει την πολύ όμορφη φωτογραφία τώρα που χαράζει σιγά σιγά. Λοιπόν, είμαστε διανύουμε την 7η μέρα του Ιουνίου, είναι η Κυριακή των Αγίων Πάντων, οπότε όλα τα ονόματα που δεν γιορτάζουν σήμερα, αυτά που είναι λίγο περίεργα, που δεν τα συναντάμε και πολύ, δεν είναι τα πιο συνηθισμένα εν πάση περιπτώσει, σήμερα μπορούμε να πούμε χρόνια πολλά. Λοιπόν, Διαγόρα, Ερυφύλη, Τιμολέων, Λαοκράτης, Αλκμίνη και τι δεν έχει εδώ, Αγαμέμνων, Αίολος, πολλά. Είναι επίσης της Αγίας Ζηναΐδος, της Θαυματουργού, και η Κεφαλονιά γιορτάζει τον Άγιο Παναγίλη και Σεβαστιανής της Θαυματουργού. Λοιπόν, όλοι αυτοί, συν εσείς που έχετε γενέθλια, χρόνια πολλά και καλά. Λοιπόν, την επικαιρότητα βασικό θέμα είναι η σύλληψη ενός 37χρονου. Σας το λέγαμε και στην έναρξη. Μας τα είπε ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Κωστής Βουλγαράκης. Έχουν προβεί οι αρχές, η αστυνομία λοιπόν, στη σύλληψη ενός 37χρονου Παλαιστίνιου στην καταγωγή. Στην Κρήτη έγινε αυτό, στον Άγιο Νικόλαο, για ένταξη στη Χαμάς και για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδίαζε επίθεση, τρομοκρατική επίθεση σε κρούας γερόπλιο που αναμενόταν με Ισραηλινούς, που αναμενόταν στην Κρήτη τις προσεχείς ημέρες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση και τι πληροφορίες έρχονται για το θέμα αυτό. Αυτό έγινε χθες το βράδυ. Είχαν προηγηθεί οι συλλήψεις δύο Παλαιστινίων που ήταν σε επαφή ο συγκεκριμένος στην Κύπρο, επίσης για τους ίδιους λόγους. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα και από τον ηλεκτρονικό τύπο και από τις εφημερίδες. Θα ξεκινήσουμε από το σπίτι μας, earthnews.gr λοιπόν. Σύλληψη 37χρονου στην Κρήτη για ένταξη στη Χαμάς και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον 12 τραυματίες από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Οχάιο. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, δύο εξ αυτών νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η αστυνομία. ΣΥΡΙΖΑ, χωρισμένο σε δύο στρατόπεδα το κόμμα, δίπλα ή απέναντι στον Τσίπρα το δίλημα. Πέρασε η πρόταση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Σοκράτη του Φάμελου, για συμπόρευση με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Καλαμάτα, προφυλακίστηκε ο 41χρονος για τη δολοφονία της Βασίλικης Θόλωσα, είπε στην απολογία του. Εκατοστή ημέρα του πολέμου με νέες καταρρύψεις Ιρανικών ντρόνους από τις ΗΠΑ στα στενά του Ορμούς. Η σημερινός ολόκληρος αλλιευτικός στόλος παρανάλωμα του πυρός. Πάπας, αγρυπνία με πλήθος 240.000 ατόμων προς τιμήν του. Νύχτα στα Λευκά και στα Κίτρινα στη Μαδρίτη, όπου ο Πάπας πραγματοποιεί επίσκεψη. Πολιτικές διεργασίες με τεκλογικά σενάρια και αντιπαραθέσεις σε όλο το πολιτικό φάσμα. Κόσοβο, σήμερα προώρες εκλογές εν μέσω παρατεταμένης πολιτικής αστάθειας. Αμερικανός γιατρός ανάρρωσε από τον ιό έμπολα στη Γερμανία με πειραματική θεραπεία. Και πόλη του Μεξικού, γιγάντιο ανθρώπινο κύμα με φόντο το Μουντιάλ και στόχο το ρεκόρ Guinness. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, το ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων πριν από λίγο, για τον αγώνα Run Bike Care. Αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν ιρανικά επιθετικά ντρόουν στα στενά του Ορμούς. Τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Σουφλιά στο κημητήριο εδώ στο Παπάγου.
απεργία της ΠΟΕΟΤΑ στους Δήμους στις 12 Ιουνίου για μονιμοποίηση των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές. Στο πόστο τους η πρώτη ναυαγοσώστρες σε αρκετές περιοχές εκκρεμεί η έγκριση των συμβάσεων. Χθες που μιλούσα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας εκεί των ναυαγοσωστών, μου είπε ότι μόλις το 40%. Στο 40% είναι στη θέση τους οι ναυαγοσώστες, το μεγαλύτερο ποσοστό δηλαδή, επειδή δεν έχουν εγκριθεί τα κονδύλια από τους Δήμους, δεν έχει προχωρήσει η κάλυψη των θέσεων. Τραμπ, οι Αμερικανοί θα μπορούσαν να αποκτήσουν το μερίδιο στους κολοσσούς τεχνητής νοημοσύνης. Γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες αναζητούν σωσίβιο για τα εργοστάσια τους στο τραπέζι συνεργασίες με κινέζικες εταιρείες. Κατά τα λοιπά αγοράζεις γερμανικό αυτοκίνητο, νομίζεις. Λοιπόν, και στην 24ωρη ενημέρωση που έχει το Earth News για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν ιρανικά επιθετικά ντρόν στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν στοχοθέτησε Κουβέιτ και Μπαχρέιν έπειτα από αμερικανικά πλήγματα. 3 νεκροί στο Λίβανο και 9 στη Γάζα από Ισραηλινές επιθέσεις. Η ομάδα του Ιράν στο παγκόσμιο κύπελο πρέπει να συμμετάσχει και να φύγει από τις Ηνωμένες Πολιτείες την ημέρα του αγώνα. Στο Πακιστάν, ο αρχηγός του στρατού του Λιβάνου εν μέσω διαβουλεύσεων για τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ισραήλ. Γάζα, 7 νεκροί από Ισραηλινές επιθέσεις με ντρόουν. Και Μουντιάλ 2026, θρίλερ με τις βίζες για τις Ηνωμένες Πολιτείες των μελών της Εθνικής του Ιράν. Στο θέμα που έχει προκύψει λοιπόν για το θέμα. Για το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, φεύγουμε. Πάμε στο πρωτοθέμα.gr. Συνελήφθη στην Κρήτη 37χρονος Παλαιστίνιος κατηγορούμενος ως μέλος της Χαμάς. Σχεδίαζε πιθανώς επίθεση με εκρηκτικά σε κρουαζιερόπλιο. Ιστορική απόφαση στον Άριο Πάγο για τη σχολική βία. Καταδικάστηκε νταΐς μαθητής με παρελθόν ξυλοδαρμών. Δεν του αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό. Πάει Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ, υπερψηφίστηκε η πρόταση Φάμελου στην Κεντρική Επιτροπή, απορρίφθηκε τροπολογία Παπά Πολάκη Δούρου για αυτόνομη πορεία. Υπόθεση Μαραθέα, η γέννηση του Ελλάς, η δολοφονία του 14χρονου γιού του, μεγάλο τσιφλικά, οι χρυσές λίρες και ο Άρης Βελουχιώτης. Και κεντρικό θέμα εδώ πάλι, γκάλοπ της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα. Ανατροπή στην αντιπολίτευση, καθαρά δεύτερος ο Τσίπρας με πολιτικό χορηγό εντός εισαγωγικών το ΠΑΣΟΚ. Παρουσιάστηκε και χθες στο Μέγα εδώ η δημοσκόπηση που έχει γίνει για το πρώτο θέμα. Τουλάχιστον 12 τραυματίες από πυροβολισμούς σε φεστιβάλ στο Οχάιο, αναζητούνται οι δύο δράστες. Ράμα για το θέρετο του γαμπούρου του Τραμπ στην Αλβανία. Αν δεν ήταν ο Τζάρετ, δεν θα τους ένοιαζε τι συμβαίνει εδώ. Τι έριξε στο θύμα ο γυναικοκτόνος της Καλαμάτας? Είπε ότι είδε τη Βασιλική από πάνω του με μαχαίρι, την αφόπλησε, θόλωσε και αντεπιτέθηκε. Και δεν έπεισε κανέναν. Ας τα απέφτα. Παντρεύτηκε ο μεγαλύτερος εγγονός της Βασίλισσας, Ελισάβετ, παρόντες Κάρολος, Καμίλα και Κέιτ, στο λαμπερό γάμο. Φωτογραφίες εδώ κτλ. Μουντιάλ με νέους κανονισμούς, όλα όσα αλλάζουν σε καθυστερήσεις, κόκκινες, κίτρινες κάρτες, τραυματισμούς παικτών κτλ. Τραγωδία στην Ιαπωνία, Αμερικανός φοιτητής τσακώθηκε με τη μητέρα του για το chat GPT και αποφάσισε να περιπλανηθεί μόνος στα δάση του Κιώτο. Σήμερα βρέθηκε νεκρός. Τέταρτο, τρεις τελίτσες ημίχρονο στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Οι ερυθρόλευτοι ζητούν αποκλεισμό για Γιαννακόπουλου, η πράσινη τιμωρία του Μπαρτζόκα. Όλες οι ανακοινώσεις εδώ. Θλιβερά πράγματα, λέω εγώ. Η οικειοφορούμενη μετακίνηση Μαρινάκη αντί Κυρανάκη ξεκλειδώνει τον ανασχηματισμό. Οι καραμπόλες και οι επιλογές. Πάμε στο εφημερίδα. Συνελήφθη στην Κρήτη 37χρονος Παλαιστίνιος ως μέλος της Χαμάς, ετοίμαζε παραγγελία για εκρηκτικά, πιθανώς για χτύπημα σε κρουαζιερόπλιο. Το κρουαζιερόπλιο θα κατέπλεε την Τρίτη στην Κρήτη, τι υποστηρίζει ο ίδιος. Τι βρέθηκε στο σπίτι του, στο μικροσκόπιο, η σχέση με τους συλληφθέντες Παλαιστινίους για τα εκρηκτικά στην Κύπρο. Εργαζόταν σεζόν, είχε καθεστώς ασύλου.
Οι δύο καταγγελίες που ξεσκέπασαν το κύκλωμα σε πόλεο δομίες της Αττικής, οι κωδικοί και οι ταρίφες που έφταναν έως και 30.000 ευρώ. Με χτυπούσε και την χτυπούσα και εγώ, θόλωσα και έκανα ό,τι έκανα, είπε στην απολογία του ο 41χρονος γυναικοκτόνος της Καλαμάτας. ΣΥΡΙΖΑ πέρασε η πρόταση Φάμελου για συμπόρευση με Τσίπρα, απορρίφθηκε η τροπολογία Δούρου Παπαπουλάκη για αυτόνομη πορεία. Πώς προβλέπεται ο καιρός μέχρι τα μέσα Ιουνίου? Ο Νίκος Καντερές εξηγεί εδώ στο Εφημερίδα τι είχε συμβεί με το Ελνίνιο τις προηγούμενες χρόνιες. Υπόθεση Ντιάτλοφ, το μυστήριο με το θάνατο των 9 πεζοπόρων, ίσως λυθεί μετά από 67 χρόνια, πώς βρέθηκαν νεκροί, οι απίστευτες θεωρίες συνωμοσίας. Το σχεδίασε μόνος του, λέει. Βλέπω ένα πλωτό υπερπλοίο, ρε παιδιά, εδώ σε φωτογραφία. Τώρα η πλωτή έπαυλη του αξίας 15 εκατομμυρίων δολαρίων αναζητά νέον ιδιοκτήτη. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν ξέρεις τι να κάνεις τα λεφτά σου, προφανώς. Πλωτή έπαυλη sign down. Τετραόροφο αλουμινένιο σκάφος μήκους 36 μέτρων με την οροφή του καλυμμένη από άκρη σ' άκρη με ηλιακούς συλλέκτες. Μια πλωτή έπαυλη από τα ναυπηγεία των πετρελοπηγών. Μάλιστα. Άμα δεν ξέρεις τι να κάνεις τα λεφτά σου. Υποβρύχιο εδώ σε άλλο θέμα, εντόπισε άγνωστες δομές κάτω από παγοκρηπίδα στην Ανταρκτική. Φανερώνει πυθμένα πιο ενεργό από ό,τι φαίνεται. Πάμε στο Newsit. 37χρονος Παλαιστίνιος ετοίμαζε χτύπημα με εκρηκτικά σε κρουαζιερόπλοιο με Ισραηλινούς τουρίστες στην Κρήτη. Δεν πρόλαβε να τα παραγγείλει. Και εδώ η απολογία του 41χρονου στην Καλαμάτα. Πάλεψα, την αφόπλησα και πήρα το μαχαίρι. New York Times τριχμεί στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, καταγγελίες για κατασκοπία με στόχο τα σχέδια Τραμπ για το Ιράν. Άγιοι ανάργυροι μου είπαν να τον προκαλέσω να με χτυπήσει για να τον συλλάβουν, καταγγέλει 35χρονη μητέρα. ΣΥΡΙΖΑ εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία η πρόταση Φάμελου για συμπόρευση με το κόμμα Τσίπρα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στα χαρακόμματα, οι δύο ομάδες εν ώψη του τρίτου τελικού. Έφοδος της ελληνικής αστυνομίας σε πολεοδομίες στην Αττική, 6 συλλήψεις για εξυπηρετήσεις και φακελάκια. Βρέθηκαν πάνω από 330.000 ευρώ. Και εδώ η τραγωδία στην Ιαπωνία. Αμερικανός φοιτητής τσακώθηκε με τη μητέρα του για το chat GPT, βρέθηκε νεκρός σε δάσος έξω από το Κιώτο. Πάνος Μιχαλόπουλος, πουντός αυτός. Επιστροφή, λέει, στην τηλεόραση μετά από 20 χρόνια. Θα είναι πρωταγωνιστής σε νέα σειρά. Καλώς τον. Είναι πολύ αγαπητός ο Πάνος ο Μιχαλόπουλος. Και σε ένα άλλο θέμα εδώ, από την Γαλλία έρχεται αυτό. Πέθανε η Μπερναντέτ Σιράκ, χείρα του πρώην Προέδρου της Γαλλίας, του Ζακ Σιράκ. Και εδώ φωτογραφίες από τον εντυπωσιακό γάμο του μεγαλύτερου εγγονού της Βασίλισσας, το εκθαμβωτικό νηφικό και η Κέιτ Μίντελσον που κλέβει την παράσταση. Γάμοι γαλαζοαίματων. News 247. Τι βασανίζει τον εγκέφαλο του Πούτιν? Ερωτηματικό. Δεν έχει προλάβει εδώ το προφανώς. Όχι, την έχει την είδηση. Συνελήφθη Παλαιστίνιος που κατηγορείται ως μέλος της Χαμάς. Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, κάποια στιγμή θόλωσα, όσα ισχυρίστηκε στην απολογία του ο 41χρονος. ΣΥΡΙΖΑ, ένα παράξενο καλοκαίρι για τον ΣΥΡΙΖΑ. Χαλάσαμε το κρυφτό των όγκων. Ο Έλληνας πίσω από το χάπι κατά του καρκίνου στο News 247. Ενδιαφέρον έχει αυτό. Ο δόκτωρ Στέφαν Σιμεωνίδης, εκ των ερευνητών του νέου χαπιού που μειώνει τους καρκινικούς όγκους σε 6 συχνούς τύπους, μιλάει για τη δυνητική μελλοντική θεραπεία. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις στην αντιμετώπιση του καρκίνου, λέει εδώ. Πολύ χαίρομαι που βλέπω ότι είναι Έλληνας ο γιατρός που είναι πίσω από αυτό. Λοιπόν, πάμε και στο καθημερινή.gr. Συνελήφθη Παλαιστίνη ως μέλος της Χαμάς, πιθανό σχέδιο επίθεση σε κρουαζιερόπλοιο.
Ελληνικά ντρόουν θα δοκιμάσει ο στρατός σε άσκηση στο Ιόνιο, τη Θράκη και στην Πελοπόννησο. Κεντρική Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ, υπερψηφιστική πρόταση Φάμελου, δίπλα στην πρωτοβουλία του Τσίπρα. Καλαμάτα προφυλάκησε ως ο γυναικοκτόνος, τι υποστήριξε στην απολογία του. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες θα εγκαινιάσουν τον East Med Energy Center στο πλαίσιο του σχήματος 3-1. Ο Ιβάν Σαββίδης αλλάζει το μοντέλο διοίκησης στο ΠΑΟΚ. Για πρώτη φορά σε 14 χρόνια ο μεγαλομέτοχος ετοιμάζεται να παραδώσει την ποδοσφαιρική διεύθυνση σε ένα αυτόνομο στέλεχος. Το ερώτημα δεν είναι μόνο ποιος θα είναι, αλλά και τι θα συμβεί με τον Λουτσέσκου στη νέα εποχή. Κλιμακώνονται οι διαμαρτυρίες στην Αλβανία για το πολυτελές θέρετρο του Κούσνερ. Ρωσία, επιδρομή ουκρανικών ντρόουν στην Αγία Πετρούπολη. Και η επιχείρηση της Ελλάδας των αδιάφθορων εδώ, έφοδο σε πολυδομίες της Αττικής για εξυπηρετήσεις εντός εισαγωγικών, 6 συλλήψεις, τουλάχιστον 30 άτομα στο κύκλωμα. Πάμε και στο cnn.gr. Κρήτη, τρομοκρατικό χτύπημα σε Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο φέρεται να ετοίμαζε ο 37χρονος Παλαιστίνιος. Κατηγορείται ως μέλος της Χαμάς. Με ευρεία πλειοψηφία εγκρίθηκε η πρόταση Φάμελου για συμπόρευση με Τσίπρα στην Κεντρική Επιτροπή. Πολυδομίες η δράση και η ρόλη του κυκλώματος, οι κωδικές λέξεις που χρησιμοποιούσαν. Εμπλοκή ελληνικών και τουρκικών οπλισμένων F-16 πάνω από το Αιγαίο, μπαράζ παραβιάσεων. Ξαναξεκίνησε το έργο, στο ίδιο έργο θεατές μάλλον. Διάψευση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για διαφορία του ΑΛΦΑΤΑΦ του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων σε ενδοοικογενειακή βία. Το φιλοδόρημα που άφησε ο Μάικλ Τζόρνταν, λέει, σε εστιατόριο της Μικών, καλά το σκάφος το είδατε. Έχει βγάλει πολλά λεφτά ο άνθρωπος, να τα χαίρετε. Λοιπόν, σε εστιατόριο της Μικόνου ήταν αέρινο. Τι άφησε ρε παιδιά, πείτε μας και μας να μάθουμε. Ψάχνω να βρω τι έχει αφήσει, δεν βρίσκω. Δεν λέει. Βάζουν ένα τιτλάκι να σε αναβάλουν μέσα να το διαβάσεις και δεν το βρίσκουμε. Επίδειξη δύναμη σε άλλο θέμα από την Ουκρανία με μπαράζ επιθέσεων μετά το όχι του Πούτιν σε συνομιλίες. Και από την πολιτική σκηνή το κυνήγι της αυτοδυναμίας ή αυτοαδυναμίες και ο Τσίπρας ως πρώτος των δευτερεύων. Ο πληθωρισμός ανεβάζει τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τι σημαίνει αυτό για τα δάνεια? Και καμπανάκι ειδικών για το Σούπερ Ελνίνιο μπορεί να είναι το ισχυρότερο των τελευταίων δεκαετιών. Αυτά λοιπόν από τον ηλεκτρονικό τύπο. Να πάρουμε μουσική ανάσα και αμέσως μετά να έρθουμε εδώ στις εφημερίδες. Ο κύριος Διονύσης βγήκε από την τηλεόραση. Πού είναι ο κύριος Διονύσης? Περιμένουμε και τον κύριο Μποτόνι.

0: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, πολλές καλημέρες, καλή Κυριακή σε όλους εδώ που στέλνετε τα μηνύματά σας. Στην κυρία Μέρη. Κυρία Μέρη, που προφανώς είναι γλυκύτατη, μας έχει στείλει και μια ωραία φωτογραφία από το Ολάνθη στο μπαλκόνι της. Καλημέρα, λέει, από την Πεύκη. Σας ακούω ενώ ετοιμάζομαι για την εκκλησία σιγά-σιγά, κυρία Μέρη. Μάλιστα. Καλημέρα, κυρία Μέρη. Καλημέρα στον Μπίλη και στην Καλαμάτα. 18 βαθμοί Κελσίου, λέει, δροσούλα πρωί-πρωί. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, Νεάπολη, στη Λακωνία, 21 βαθμοί Κελσίου, όπως μας γράφει. Καλημέρα στον Κοσμά, στη Λάρισα. Καλημέρα και στον Γιώργο. Καλό στην και την Άντα, καλή Κυριακή σε όλους από τις Σέρες η Άντα. Λοιπόν, θα καλημερίσουμε και τον κύριο Διονύση Μποτώνη, ορίστε, άρτη αφιχθής. Γεια σας, κύριε Διονύση, έχουμε φρέσκο πράγμα εδώ, εφημεριδούλες.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Γεια σας, πώς είστε?
1: Σε όλες και σε όλους.
0: Πώς είστε, κύριε Διονύση? Τον Αγίον Πάντων, όποιον βρεις μπροστά σου, λέγε χρόνια πολλά σήμερα και πήγαινε κοντά στο μικρόφωνο σου, θα έρθει μέσα ο Νίκος, θα μας φάει.
1: Παναγία μου.
0: Παναγία μου, είναι άγριος αυτός. Λοιπόν.
1: Καλά κάνει.
0: Τα νέα σας.
1: Όλα πάνε κατευχήν.
0: Αυτό είναι. Τα νεάκια. Λοιπόν, η απογευματινή εδώ έχει αποκλειστικό ρεπορτάζ, κύριε. Μερική επαναφορά των δώρων. Είσαι έτοιμος?
1: Πανέτοιμο.
0: Έχει λαμβάνει, που λέει.
1: Μακάρι. Για όλο τον κόσμο.
0: Αχ, αυτή η έκφραση το έχει λαμβάνει. Το έχει λαμβάνει ήταν η έκφραση των Λυριτζή οικονόμου. Εμένα με έχει μαντέψει αυτό το δίδυμο. Δούλεψα 6 χρόνια με τα παιδιά σα, αρχισυντάκτριά του. Ναι, ήταν με το που διάβαζαν εφημερίδες, λοιπόν. Και μόλις είχε θέμα για παροχές, γι' αυτό έχει λαμβάνει. Ναι, έχει λαμβάνει. Ναι. Λοιπόν. Καλή τώρα το Βασίλειο εκεί που βρίσκεται. Λοιπόν. Το πρωτοσέλιδο της απογευματινής, λοιπόν, μερική επαναφορά των δώρων, μέτρα έκπληξη στο νέο ασφαλιστικό και σχέδιο για αυξήσεις εισοδημάτων. Εξετάζεται η καταβολή 250,100 συν 100 ευρώ τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και το καλοκαίρι αντιστοίχως. 250 που θα πάρουν προφανώς οι συνταξιούχοι και 100 συν 100, λέει, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Στο τραπέζι και νέα αύξηση της ειδικής ενίσχυσης των 300 ευρώ με παράλληλη διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων, προς πλήρη κατάργηση η προσωπική διαφορά, αλλάζει το μοντέλο στην παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης, έξτρα κίνητρα για την απασχόληση των συνταξιούχων.
1: Εντάξει, καλά τα λέει η μερική επαναφορά, γιατί δεν είναι επαναφορά το δώρο αυτή. Έχουν χαθεί πολλά χρήματα.
0: Βέβαια έχουν χαθεί πολλά χρήματα. Αλλά, κύριε, μπαίνει σε μια λογική να πάρεις κάτι, να τσιμπήσεις κάτι, σου λέει.
1: Ναι, εντάξει, 250 ευρώ πάντως είναι πολύ μικρό ποσό.
0: Τέλη Νοεμβρίου στους βασικούς δικαιούχους της ειδικής ενίσχυσης των 300 ευρώ θα προσθεθούν 376.553 δικαιούχοι συντάξεων χειρίας, οι 172.000 συνταξιούχοι αναπηρίας, αλλά και 33.000 ανασφάλιστοι υπερήλικες. Έχει αναλυτικό ρεπορτάζ εδώ η εφημερίδα για το θέμα αυτό. Έχεις λαμβάνει, ναι. Λοιπόν, Γιώργος Σουφλιάς, ο Υπουργός των Έργων και της Ισχυρής Άποψης. Τη Δευτέρα, αύριο.
1: Αύριο,
0: ναι. Η κηδεία του εδώ στο κημητήριο του Παπάγου. Ζυμώσεις κεντροαριστερά στη δίνη των μετρήσεων. Ανδρουλάκης, Τσίπρας και ΣΥΡΙΖΑ σε δύσκολο σταυροδρόμι. Και νέα και τρίτη δημοσκόπηση, πάλι τον Τσίπρα δεύτερο τον είχε, της Μάρκ.
1: Ναι, έτσι.
0: Μπέρδεψαν το Ιράν με τη Βενεζουέλα, σε άλλο θέμα της εφημερίδας. Τρεις ηγέτες εγκλωβισμένοι σε πολέμους. Βλέπω τον Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο εδώ. Σέντρα στο πιο ασυνήθιστο μουντιάλ όλων των εποχών. Είναι το μεγαλύτερο, θα είναι το καλύτερο. Αυλαία την Πέμπτη στο Παγκόσμιο Κύπελο Βόρειας Αμερικής με τις περισσότερες ομάδες, τους πιο πολλούς αγώνες, τα μεγάλα διαλύματα, αλλά και τις πολλές διαφημίσεις και τα ασύλληπτα κέρδη. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Εμείς το δείχνουμε.
0: Όλα τα μεγάλα τα δείχνει η ΕΡΤ.
1: Και να ξέρουμε τι λέμε.
0: Το ξέρουμε. Και το υποστηρίζουμε. Δεν το συζητώ αυτό. Γαλάζιες καραμπόλες με φόντο την κάλπη. Ρεπορτάζ εδώ για τη Νέα Δημοκρατία. Η επιλογή Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα και το πλάνο Μητσοτάκη για εγρήγορση του εκλογικού μηχανισμού. Στο τραπέζι η μετακόμιση κορυφαίου υπουργού στο Μαξίμου. Έχεις ρεπορτάζ. Τι ακούς από τα παιδιά?
1: Την Πέμπτη αλλαγές.
0: Την Πέμπτη αλλαγές. Έρχονται οι αλλαγές.
1: Θα είναι αντικαταστάτες του Κερανάκη και του αείμνηστου Ταγαρά. Από εκεί ξεκινάει και θα γίνουν κάποιες καραμπόλες. Γιατί αν φύγει μεγάλος στέλεχος από την κυβέρνηση και πάει στο
0: Υπουργείο
1: Μεταφορών, θα διάσει η θέση εκεί και θα πρέπει να συμπληρωθεί. Άρα μιλάμε για καινούριο αίμα.
0: Mm-hmm. Για να δούμε ποιος θα πάει, γιατί είναι σημαντική η θέση.
1: Τετάρτη θα εκλεγεί ο. Δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος. Είναι πρόταση του Πρωθυπουργού. Ο Κώστας ο Κερανάκης. Mm-hmm. Και Τετάρτη αυτό θα γίνει.
0: Και την Πέμπτη
1: θα τα ανακοινώσει 11 η ώρα.
0: Για να δούμε. Γαμήλιος πυρετός, κύριε Διονύση. Παντού κουφέτα. Ποιοι είναι αυτοί εδώ οι δύο? Άγνοια έχεις εσύ, άγνοια κι εγώ. Σόμπις, κύριε.
1: Ναι.
0: Ποιοι γάμοι μαγνητίζουν και ποιοι μένουν μακριά από τις κάμερες. Ώρα καλή στην πρίμνη τους και αέρα στα πανιά τους.
1: Βιονεθόσφαντο.
0: Δεν πήραμε από αυτό το έργο. Δεν χρειαστήκαμε. Λεφτά υπάρχουν, λέει η Αυγή, γιατί για τα Golden Boys της ΔΕΗ από 292.000 ευρώ το 2018 στα. Συγγνώμη, έπαθα ήλιγκο. 2.500.000 ευρώ το 2025 οι αποδοχές των εκτελεστικών μελών του ΔΣ. Αύξηση 190,5% στις μεικτές αποδοχές των μελών του ΔΣ από το 2022 έως το 2025. Ήλιγκος. Με μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, 16 κράτη-μέλη έριξαν τις τιμές των καυσίμων. Πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ελλάδα στην αμόλυβδη βενζίνη με βάση την αγοραστική δύναμη και τα εισοδήματα. Η κυβέρνηση επιμένει στα χαρτζηλίκια τύπου fuel pass, ναι, και όχι στη μείωση του φόρου. Ούτε όταν ήταν η κυβέρνηση Τσίπρα είχε μειωθεί ο ειδικός φόρος που το ζητούσαν. Είναι μόνιμο πάγιο αίτημα των βενζινόπολων αυτό. Λοιπόν, Μουντιάλ 2026, για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή, όχι για άλλο λόγο. Μουντιάλ 2026, ποδόσφαιρο χωρίς σύνορα, κόσμος με υψηλότερα τείχη, σέντρα στις 11 Ιουνίου, Ουκρανία όταν πάνε να περάσουν την ειρήνη από το πεδίο της μάχης. Πόλεμο στη Μέση Ανατολή, η διαπραγμάτευση περνά πλέον από την Βηρυτό. Λοιπόν, και πάνδημο αίτημα να υπάρξει συνεργασία και σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων, φάμελο σε πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Πέρασε βεβαίως η πρότασή του. Κατά πλειοψηφία. Ο χαμός. Η τροπολογία πάντως του Πολάκη, της Δούρου.
1: Και του Παπά.
0: Και του Παπά και του Νίκου Παπά.
1: Δεν πέρασε.
0: Δεν είχε απήχηση, όχι.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, στο Βήμα τώρα. Τα πρόσωπα απέναντι στους αριθμούς. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Καριστιανού. Σε ποιες δεξαμενές εστιάζουν και τι ανησυχεί τα κομματικά επιτελεία, τα πάνω και τα κάτω όρια στις επιδόσεις των κομμάτων, η σύνθεση της εκλογικής βάσης και οι μετακινήσεις των ψηφοφόρων, το χάσμα γενεών που καταγράφεται στο δίλημα αλλαγή ή σταθερότητα και το ιδεολογικό και κοινωνικό πρόσημο στο δρόμο προς την κάλπη. Διονύση, μυρίζει προς φθινόπωρο, λες. Τι. Εσείς που έχετε περισσότερη.
1: Νομίζω η δέθ είναι αυτή που
0: το
1: θα.
0: Το πρόσημο που θα κρίνει τα πράγματα.
1: Θα κρίνει τα πράγματα, ναι. Σε πολλά επίπεδα. Σε οικονομικό, σε μεταρρυθμίσεις, έχουμε το Σύνταγμα.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτά όλα θα συμπυκνωθούν και θα βγει ένα αποτέλεσμα. Αυτό το αποτέλεσμα θα είναι και πότε θα γίνουν οι εκλογές. Που αν δεν ανακοινωθούν, δεν πάμε δηλαδή για φθινόπωρο, που λένε διάφοροι το σενάριο, μετά πάμε φουλ για Μάρτιο.
0: Ναι. Αλλά δεν είναι και μακριά.
1: Δεν είναι και μακριά. Μα ένα κυβερνητικό στέλεχος είπε πρόσφατα ότι από το Σεπτέμβριο και μετά δεν θεωρούνται οι εκλογές πρόωρες.
0: Ναι, ούτε είναι έκπληξη πλέον. Ναι. Λοιπόν, στο Βήμα. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας, το διαβάσαμε αυτό. Καριστιανού, τα πρόσωπα απέναντι στους αριθμούς. Τι επικαλείται η πλευρά Ντίλιαν προσύμφωνο με την ΕΥΠ και ανταλλαγή mails για το Πρέταντορ. Οι υπογραφές των δύο μερών, η αλληλογραφία και τα τεχνικά και διαχειριστικά θέματα του παράνομου λογιστικού. Και ώρα για Μουντιάλ, γιατί οι μεγάλοι της διανόησης αγαπούν το ποδόσφαιρο. Αλμπέρ Καμί, Πιερ Πάολο Παζολίνι, ο δικός μας εδώ, ο Μανώλης Αναγνωστάκης. Τον αγαπώ αυτόν πολύ. Λοιπόν, σε ένα αφιέρωμα που έχει εδώ η εφημερίδα, δεν σηκώνεται το Βήμα, απ' τα ένθετα. Κυριακάτικη Δημοκρατία. 80,4% όρια. Αφιέρωμα που έχει εδώ η εφημερίδα. Δεν σηκώνεται το βήμα. Από τα ένθετα, ε. Κυριακάτικη Δημοκρατία. 80,4%

0: Έχει διαδηλώσεις εκεί για το...
1: Γίνεται ο κακός χαμός.
0: Ο κακός χαμός γίνεται εκεί. Εφαρπάζουν τις περιουσίες των ομογενών. Καταγγελίες των ομογενών, οι διαδηλώσεις και ο γαμπρός του Τραμπ.
1: Είναι χρόνια που το φτιάχνουν αυτό.
0: Ναι, ναι. Σε μια περιοχή πανέμορφη εκεί που είχε χαρακτηριστεί νατούρα. Ομολογία των Βρεξελών. Άγνωστο εάν επιστρέφονται τα κλεμμένα από τις απάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτός από τον Ανεστίδη, δικαστικές διώξεις και σε ανυποψία στους οδηγούς για τα αγροτικά μπλόκα. Ερατοσθένης, πάνω κάτω τελεία, η μυστική συμφωνία, κωδικός είναι αυτό προφανώς, η μυστική συμφωνία Τσίπρα Φάμελου για τις εκλογές. Και αποκαλύψεις τα μυστικά της περιβόητης οργάνωσης Integrity Initiative. Ο Γιώργος Χαρβαλιάς ακτινογραφεί την περίπτωση Μαρατζίδη και τις σκοτεινές αποστολές της αντιρωσικής προπαγάνδας. Επιλογή Τάσο Κυρανάκης για τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, στο ντοκουμέντο, ο εργολάβος της ΣΥΑ στην Ελλάδα, ο Νίκος Μαρατζίδης εμφανίζεται ως leader του δικτύου της Βρετανικής Οργάνωσης που διοικείται από πρώην αξιωματικούς πληροφοριών. Ο Φάμελος παραδίδει τα κλειδιά στον Τσίπρα και αυτός δεν τα θέλει. Κραυγή αγωνίας, κρεοπόλες και αρτοποιοί ασφικτιούν από το ενεργειακό κόστος. Και ειδικό ένθετο εδώ της εφημερίδας, Mundial 2026, ποδόσφαιρο και πολιτική στην εποχή του Τραμπ. Στον ελεύθερο τύπο, είναι η τελευταία δημοσκόπηση της Mark. Όχι. Ήταν για το πρώτο θέμα της Μάρκ. Στον ελεύθερο τύπο, λοιπόν. Δημοσκόπηση της Παλμός Ανάλυσης για τον ελεύθερο τύπο. Double score για τη Νέα Δημοκρατία. 28,1 δίνει στη Νέα Δημοκρατία. 14,3 στην Ελλάς του Τσίπρα. Στην Ελπίδα 10,3 στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. 10,3 στο Πασόκ. Στα ίσα στην τρίτη θέση. Απόλυτη κυριαρχία Μητσοτάκη στα δίπολα Τσίπρα, Ανδρουλάκη και Καριστιανού. Ανοιχτή λοιπόν η μάχη για την δεύτερη θέση μεταξύ Ελλάς, Τσίπρα, Ελλάς, Ελπίδας και Πασόκ. Το 33% των πολιτών θεωρεί πως η χώρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Μεγάλος αντίπαλος της κυβέρνησης, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά η ακρίβεια που είναι το κορυφαίο πρόβλημα για το 64% των πολιτών, όπως καταγράφει η δημοσκόπηση. Στο τραπέζι η πρόσθετη αύξηση συντάξεων, τα τρία κυβερνητικά σενάρια εν ώψη της ΔΕΘ, έξτρα μπόνους 2-2,5% πέραν της αύξησης του 2027, νέα ενίσχυση 50 με 100 ευρώ στο μόνιμο επίδομα του Νοεμβρίου και μηχανισμός συμπληρωματικών αυξήσεων λόγω πληθωρισμού. Πεδίο μάχης εις Βέρνιτσα στον Αυλώνα, οι επενδύσεις της οικογένειας Τραμπ, ο Ράμα και οι Έλληνες ομογενείς. Φρέντι Μπελέρης στον ελεύθερο τύπο, πρώτα ξεκαθαρίζει τις ιδιοκτησίες, μετά συζητάς για επενδύσεις. Ποιος ακούει όμως?
1: Ουδής.
0: Και τουριστικές επενδύσεις σε εναλλακτικούς προορισμούς. Λίμνο, στον Αστακό.
1: Η Λίμνος είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία νησί.
0: Όλοι το λένε αυτό που λες. Εναλλακτικός τουρισμός. Είναι ο τουρισμός. Πολύ ωραία τα κρασιά της Λίμνου. Πάρα πολύ ωραία τα κρασιά
1: της
0: Λίμνου.
1: Πολύ ωραία νησάκι, πολύ ωραία.
0: Ναι. Το λένε και αυτοί που έχουν κάνει φαντάρι εκεί. Γιατί εσείς οι άντρες από αυτά ξεκινάτε συνήθως.
1: Ναι, εγώ δεν είχα. Περίπτωση άλλου. Σάμο, Γιάννενα, Ναύπλιο, Κόρινθο.
0: Μάλιστα, κυρία.
1: Γυρίσαμε τη μισή Ελλάδα.
0: Κάνατε και μεγαλύτερη θητεία οι παλαιότεροι.
1: Ναι. Δύο χρονάκια.
0: Λοιπόν, έσω έτοιμος για κάλπες. Κινήσεις εκλογικής τακτικής με αλλαγές στο κόμμα και στην κυβέρνηση. Το πρώτο θέμα του πρώτου θέματος. Ήρθε η ανατροπή στην αντιπολίτευση. Ο Τσίπρας καθαρά δεύτερος με πολιτικό χορηγό, εντός εισαγωγικών η λέξη, το ΠΑΣΟΚ. Η δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα. 30,8 στην εκτίμηση ψήφου δίνει στη Νέα Δημοκρατία, 15,7 στον Τσίπρα, στην Μαρία Καριστιανού και στο ΠΑΣΟΚ αντιστοίχως 10,9 και 10,3, 6,8 στο ΚΚΕ,

0: 6,8 στην ελληνική λύση, πλεύση ελευθερίας 5,4, φωνή της λογικής 3,7, μέρα 25 2,1 και στον ΣΥΡΙΖΑ 1,8. Διαβάζουν και τα μηνύματα των δημοσκοπήσεων και πράττουν.
1: Ναι, είναι η δημοσκοπήση, είπαμε, είναι φωτογραφία της στιγμής.
0: Ναι.
1: Αυτό μπορεί να μην ισχύσει στην κάλπη. Να έχουμε άλλο αποτέλεσμα.
0: Ναι, για να δούμε, γιατί είναι για και πρόσφατα τα κόμματα των Τσίπρα και Καριστιανού και συνήθως έχουν μια φόρα λόγω αυτού.
1: Είναι θέμα πότε θα γίνουν οι εκλογές.
0: Έτσι, έτσι,
1: είναι
0: έτσι.
1: Θέμα με τι αφήγημα πάει ο καθένας.
0: Σωστό. Ναι. Λοιπόν, Donald Trump Jr. Η Ελλάδα έχει απίστευτα πλεονεκτήματα στον τουρισμό, στην αυταλία, στην ενέργεια και στα ακίνητα. Ναι,
1: θέλει να πει κάτι ο κύριος.
0: Ξέρω εγώ, ετοιμάζεται κι αυτός για επενδύσεις, λες εδώ.
1: Ναι, μας βάλει σε μπελάδες.
0: Τα αλκοτέστ έκοψαν 12% τα ποτά στους ξενύχτιδες. Καλό είναι αυτό. Και τα πρόστιμα, και τα προστήματα που λέει, και τα προστήματα.
1: Τα προστήματα.
0: Κάτι έχει γίνει και με τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, κάπως έχει μαζευτεί το πράγμα. Ποιες μέδουσες, οι λαγοκέφαλοι έφτασαν μέχρι το Σαρονικό και δαγκώνουν. Μην πεις για μπάνιο, υπάρχει θέμα. Λοιπόν, είχαμε τις μέδουσες, τις μπλε μέδουσες, τώρα έχουμε τις μοβ, πώς τις λένε, τώρα έχουμε και λαγοκέφαλους. 11 Έλληνες στην παγκόσμια ελίτ των ερευνητών, 3 με έδρα στην Ελλάδα και 8 από τη διασπορά στους 1000 καλύτερους με εργασίες από το Στάνφορντ και το Κολούμπια μέχρι το ΣΕΡΝ. Τζόρτζ Γιαννακόπουλος, Ιωάννης Ιωαννίδης, Πάνος Δελούκας. Είμαστε περήφανοι. Υπάρχουν και Έλληνες για τους οποίους είμαστε περήφανοι.
1: Για τις μέδουσες και όλα αυτά, η κρίση γενικότερα.
0: Ναι.
1: Και η κρίση στην διατροφική αλυσίδα που υπάρχει είναι και τι τρώνε αυτά τα όντα.
0: Και η κλιματική και κρίση, έχουν ζεσταθεί οι θάλασσες και έρχονται.
1: Τα πάντα.
0: Ναι.
1: Δεν επηρεάζονται αυτά, δεν αρρωσταίνουν αυτά. Άρα εκεί οδηγούμεθα με αυτή την κατάσταση. Αν δεν προσέξουμε, τα πράγματα θα με χειροτερέψουν σε επίπεδο περιβάλλοντος πάντα.
0: Διονύση, φοβάμαι, μιλήσει, θα χειροτερέψουν.
1: Όχι, μα φαίνεται ότι χρόνο με το χρόνο παίρναμε.
0: Έχεις δίκιο, Διονύση. Όλο και πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα τώρα, πέρα από τα χαζά που λέω εγώ. Λοιπόν, Καθημερινή. Το παράθυρο του Οκτωβρίου. Αναβρασμό στην αντιπολίτευση και οι φόβοι του χειμώνα φέρνουν τις κάλπες πιο κοντά, λέει η εφημερίδα. Το σκεπτικό των εισηγήσεων για πρόωρες εκλογές. Μάλιστα. Η Ελλάς και οι άλλοι. Η Έφη, ο Χάρης και το φίλτρο Τσίπρα. Η Έφη είναι η κυρία Αχτσόγλου, προφανώς.
1: Αχτσόγλου, ναι.
0: Ο Χάρης. Χάρης Δούκας.
1: Χάρης Δούκας.
0: Τον μάζεψαν όμως από τον Πασόκ. Και αυτόν. Αλβανία, η βουτιά της Ιβάνκα και τα όπλα της Ομογένειας. Διλήμματα για την άμυνα, ακριβά όπλα στην εποχή των drones. Αυτοψία της Καθημερινής, κοτέτσια στην Ακαδημία Πλάτωνος. Ένας χώρος με πολύ βαρύ ιστορικό και πνευματικό φορτίο που θα μπορούσε να αποτελεί πόλο παγκόσμιας έλξης έχει αφαιθεί στην τύχη του. Αυτό αποδεικνύει ο διπορικό της εφημερίδας. Το πρώτο τμήμα, γιατί χρειαζόμαστε σπουδές φύλου και στην Ελλάδα, φύλου με ύψιλον. Αντικείμενο πολιτικής πόλωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες το θέμα αυτό. Η όμηρη της φωτιάς στην Πάτρα ένα χρόνο μετά. Και το βάρος του πολέμου, ροχμές στον άξονα Μπίμπι Τραμπ. Κάτι παίζει εκεί. Κάτι παίζει εκεί. Τα χαλάνε λίγο για το Λίβανο. Κυριακάτικη κόντρα. Απόλυτη κυριαρχία του Τσίπρα στο χώρο της κέντρο-αριστεράς, διαρκή άνοδο των ποσοστών της Ελλάς, καταγράφουν όλες οι δημοσκοπήσεις. Ο Αλέξης προετοιμάζεται για εκλογές και αρχίζει περιοδίες σε όλη τη χώρα. Γυναικοκτονίες, έγκλημα χωρίς τέλος, νέα τραγωδία στην Καλαμάτα, η αλυσίδα της βίας, πώς αρχίζει και πώς καταλήγει. Και μανιφέστο από την Κρήτη, βολές για εθνικά θέματα και ο ΠΚΠ από τον Αντώνη Σαμαρά. Έρχεται και αυτό το κόμμα προφανώς, Διονύση, όλο και πιο κοντά.
1: Φαίνεται ότι αυτό που είπε ο Αντώνη Σαμαρά, νομίζω ότι.
0: Ότι έχει πάρει τις αποφάσεις.
1: Έχω πάρει τις αποφάσεις. Αν ήταν αποφάσεις του να ήταν προς το αρνητικό, δεν θα τις ανακοίνωνε εύκολα. Δεν χρειαζόταν.
0: Χθες εδώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στην ΕΡΤ είπε περισσότερο κακό θα κάνει στον ίδιο, λέει, και λιγότερο στη Νέα Δημοκρατία.
1: Yeah.
0: Έτσι είπε, έτσι εκτίμησε. Στο όριο της κατάρρευσης οι δομές υγείας σε Αιγαίο, Ιόνιο και Κρήτη, κλειστές μεθ, εξαντλημένοι γιατροί και κενές θέσεις. Άλλο θέμα της κυριακάτικης κόντρα και σαφάρι φορολογικών ελέγχων από την ΑΔΑΕ και 27 κοινωνικά επιδόματα στον προκρούστρι του νέου Μητρώου. Πώς θα λειτουργεί η ενιαία πλατφόρμα. Στο παρόν. Στον αέρα το πολιτικό σκηνικό, υποδιάλυση 3 κόμματα στα όρια, άλλα 2. Βαρόμετρο για το μέλλον της Νέας Δημοκρατίας ο Σαμαράς. Η ώρα της αλήθειας για την κυβέρνηση. Παίζει με τα νεύρα μας η ΕΙΔΑ, πληθαίνουν οι καταγγελίες για κατανόητες αυξήσεις στους λογαριασμούς του νερού που έρχονται να συμπληρώσουν το καπέλο του 200% στα πάγια. Έχει τόσο μεγάλη αύξηση. Δεν το έχω πάρει χαμπαρί, να σου πω την αλήθεια.
1: Έχω παρατηρήσει μια μικρή αυξησούλα. Ήταν το αρχές του 26. Μάλιστα. Είχε μια μικρή. Τώρα γι' αυτό το τόσα ποσά που λέει και τα λοιπά δεν το έχω δει ακόμα. Για να είμαστε ειλικρινείς δηλαδή.
0: Ναι.
1: Άμα το δούμε θα το πούμε.
0: Μάλιστα, προσπαθώ να διαβάσω εδώ αλλά... Παγιδευμένα στο κινητό 3 στα 4 παιδιά καταναλώνουν αρνητικές ειδήσεις που προκαλούν προβλήματα στην ψυχική υγεία. Άμα το πάρουν χαμπάρι οι γονείς και πάψουν να τους δίνουν το κινητό στο χέρι. Λοιπόν, πάμε στη Real News. Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες. Η νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κέντρο αριστερά, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και οι διεργασίες στο χώρο δεξιά της. Πίσω από τον Κούσνερ κρύβεται ο Ράμα. Οι εκπρόσωποι της Ομογένειας στην Αλβανία καταγγέλουν υφαρπαγή ελληνικών περιουσιών για τη δημιουργία τουριστικού θεέτρου στο Σβερνέτσι. Μιλούν στη Ρίαλ Φρέντι Μπελέρης, Βαγγέλης Ντούλες και Λεωνίδας Παπάς. Το προφίλ του Έλληνα κατασκόπου, ένα αποκλειστικό θέμα της εφημερίδας. Ποιος είναι ο 46χρονος που συνελήφθη στη Βρετανία για παρακολουθήσεις υπέρ του Ιράν. Η ύποπτη δράση του στην Ιταλία, η ζωή του στη Γερμανία και η εμπλοκή μυστικών υπηρεσιών τρίτων χωρών. Σύνταξη στα 62 για 120.000 υγειονομικούς. Η ένταξή του στα βαρέα ανθυγιεινά αλλάζει τα όρια ηλικίας, τις εισφορές και την αναγνώριση της προϋπηρεσίας. Σαρωτική επιχείρηση διασταυρώσεων στα εισοδήματα ετοιμάζει ο φορολογικός μηχανισμός στα ραντάρ της εφορίας. Σχεδίαζε να φύγει, αλλά δεν πρόλαβε για την γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, για την κοπέλα που χάθηκε. Ίσως είναι η αρχή του
1: τι
0: τέλους.
1: Τι τραγωδίες είναι και αυτά.
0: Άστο, τώρα, εντάξει.
1: Δύο μικρά παιδιά τώρα δεν έχουν γεννήσει.
0: Άστο.
1: Και πόσες άλλες τέτοιες περιπτώσεις έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι. Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις δύο νέες αντικαρκινικές θεραπείες εκφράζουν οι ειδικοί, μιλούν στη Real ο Αθανάσιος Δημόπουλος και η Θεοδόρα Ψαλτοπούλου. Στη Μακεδονία, τουρισμός στην εποχή της ανασφάλειας και της ακρίβειας, υποτονική η έναρξη της σεζόν. Και στη Voice, τσιμεντώνει τη διπλή ανάπλαση ο Αλαφούζος. Τα θέλει όλα δικά του, προεκλογική κούτο πονηριά του Mr. Sky, καταστήματα η μισή λεωφόρος πάρκο τα κόρνερ. Αυτά κύριε Διονύση από τις εφημερίδες.
1: Ωραία.
0: Τι εικόνα έχουμε από τη Βουλή της επόμενης εβδομάδος?
1: Την Τετάρτη έχουμε Τετάρτη συνεδρίαση, είναι για το Σύνταγμα. Mm-hmm. Χρονοδιαγράμματα και τέτοια. Yeah, αύριο yeah. Έχει Δευτέρα επίκαιρες ερωτήσεις. Έχει μια επιτροπή του Μαρινάκη, του Παύλου Μαρινάκη και του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό, που έχει να κάνει με τις άδειες, αδειοδοτήσεις περιφερειακών καναλιών.
0: Α,
1: και αυτό θα περάσει.
0: Το είχατε και αυτή τη βδομάδα αυτό.
1: Ναι, ναι, προχωράει αυτό. Mm-hmm. Θα ψηφιστεί μες την εβδομάδα που έρχεται. Και τι άλλο έχουμε? Αυτά είναι, έχουν δημοσιοποιηθεί.
0: Μάλιστα. Τώρα το ζήτημα είναι τα σενάρια που έχουμε και ανασχηματισμός και αυτά. Θα τρογόμαστε με αυτά στην αρχή της εβδομάδας. Ονόματα και τέτοια ονοματολογία.
1: Ναι, λοιπόν, ναι, θα μπλέξουμε πάλι.
0: Για να δούμε. Θα κλείσει αυτό το έργο. Έως την Πέμπτη θα έχει κλείσει αυτό το έργο. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, κύριε Διονύση. Καλή σου μέρα.
1: Να πω και χρόνια πολλά στην κόρη μου τη μικρή που γιορτάζει σήμερα και γενέθλια.
0: Χρόνια πολλά. Να το χαίρεστε το κοριτσάκι σα. Κοπελίτσα, κοπελίτσα. Ναι. Να την χαίρεστε.
1: Την Γρηγορία.
0: Να την καμαρώνετε τη Γρηγορία σα.
1: Να είναι καλά λοιπόν. Και όλα τα παιδιά του κόσμου.
0: Έτσι. Έτσι, Διονύση. Λοιπόν. Καλημέρα και στην Τίνα και στην όμορφη Καβάλα. Καβάλα,
1: Καλή Κυριακή.
0: Τι όμορφη πόλη που είναι
1: σε όλου και σε όλου.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Καλημέρα και στον Ανάργυρο. Στο Γερολιμένα. Λοιπόν, καλημέρα και στο Σπύρο, κύριε. Ο Σπύρος από που μας στέλνει την αγάπη του και τις ευχές για καλή Κυριακή δεν μας γράφει. Λοιπόν, καλή γεια σας,
1: Κυριακή,
0: κύριε Διονύση.
1: Φεύγουμε
0: και 59 είναι η ώρα. Πάμε για δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συνελήφθη στην Κρήτη 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή στη Χαμάς σε τρομοκρατικές δραστηριότητες και σε σχεδιασμό επίθεση σε ευρωπαϊκό έδαφος. Σε σπίτια στην Κρήτη αλλά και την Αθήνα βρέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, τραπεζικές κάρτες και εξοπλισμός. Στα Πατήσια μάλιστα εντοπίστηκαν υλικά που φέρεται να σχετίζονται με προετοιμασία εκρηκτικού μηχανισμού. Εξετάζεται η σύνδεσή του με δύο Παλαιστίνιους που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Την Πέμπτη αναμένονται οι ανακοινώσεις για τις περιορισμένες αλλαγές στον κυβερνητικό σχηματισμό μετά την μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και το θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο Earth News, ξεκαθάρισε ότι οι αλλαγές θα είναι περιορισμένες. Σε τροχιά συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου να σταθεί το κόμμα δίπλα στην πρωτοβουλία Τσίπρα. Παρά τις ενστάσεις Παπά, Πολάκη και Δούρου, η πλειοψηφία έκρινε ότι η πολιτική προοπτική του κόμματος συνδέεται με τη νέα πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού. Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος σε 6 συλληφθέντες για εμπλοκή σε κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες, ανάμεσά τους υπάλληλοι πολεοδομικών υπηρεσιών, στελέχη της αποκεντρωμένης διοίκησης, δύο προϊστάμενοι υπηρεσιών σε δήμους των Βορείων Προαστίων, μέλη επιτροπών και ένας μηχανικός. Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 32 πρόσωπα, ορισμένα από τα οποία υπηρετούν σε πολεοδομικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ σε αντίπεινα για τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι στόχευσε εχθρικές βάσεις. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέριψε δύο Ιρανικά ντρόουν που απειλούσαν την ναυτιλιακή κυκλοφορία στα στενά του Ορμούζ. Οι Ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν περίπου 150 θέσεις της Χεσμπολά στο νότιο Λίβανο σε διάστημα 48 ωρών. Σύμφωνα με το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας, δύο γυναίκες σκοτώθηκαν. Ο πρόεδρος του Λιβάνου κατήγγειλε τις συνεχιζόμενες Ισραηλινές επιθέσεις παρά την ισχύουσα εκεχηρία. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε χώρο φεστιβάλ στο Οχάιο, με τις αρχές να εξαπολύουν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι λόγω του έκτου αγώνα Run Bike Care 2026 με κίνηση και τερματισμό στο Σύνταγμα. Διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία σε Βασιλίσσης Αμαλίας, Όλγας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας καθώς και σε σταδίου Πανεπιστημίου Φιλελλήνων Ακαδημίας και Σίνα.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός, τοπικές βροχές κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου αναμένονται και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα έντονες. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ στα πελάγη, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: το σώμα.
1: Λοιπόν, 7 και 6 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Καλημέρα. Καλή Κυριακή σε όλους. Καλώς τους και τους καινούριους εδώ που στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας. Των Αγίων Πάντων σήμερα, 7 του Ιούνιου. Λοιπόν, και πάμε να ανέβουμε πάνω Θεσσαλονίκη, να μάθουμε τα νέα της Θεσσαλονίκης, να μάθουμε νέα από τη Βόρεια Ελλάδα. Ο Παύλος Οσαρόγλου είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλημέρα, Παύλο.
2: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή. Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Χρόνια, ναι, σήμερα, οι Άγιοι Πάντες. Όλα τα περίεργα ονόματα που θέλουν να γιορτάσουν, σήμερα είναι η μέρα τους. Λοιπόν, χρόνια πολλά και καλά σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, γιατί νέα μας φέρνεις από πάνω?
2: Κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, χθες ξεκινήσαμε τη μέρα μας καλά, ωστόσο στη συνέχεια είχαμε διάφορα έτσι περιστατικά τα οποία συνέβησαν τόσο εντός Θεσσαλονίκης όσο και εκτός.
1: Βλέπω αυτή την είδηση από τη Χαλκιδική που είχαμε τραυματιστεί και τα παιδάκια και η καραμπόλα.
2: Είχαμε χθες ένα τροχαίο στην Χαλκιδική, στον δρόμο πολύγυρο προς Ιερισσό, εκεί όπου όχημα το οποίο οδηγούσε ένας 73χρονος, ο Ρώσος υπήκος, ο οποίος διαμένει στην περιοχή και μάλιστα είχε μέσα στο αυτοκίνητο και ένα 7χρονο ανήλικο παιδί, συγκρούστηκε με ένα φορτηγό το οποίο από την σφοδρότητα της σύγκρουσης στη συνέχεια έπεσε πάνω σε όχημα το οποίο οδηγούσε 44χρονη με επιβάτες στο όχημα δύο ανήλικα παιδιά 6 και 9 ετών. Τραυματίστηκαν τα παιδιά, ευτυχώς ελαφρά. Έγινε βέβαια η διακομιδή τους στο νοσοκομείο της Χαλκιδικής για την παροχή πρώτων βοηθειών. Ωστόσο είναι ένας δρόμος ο οποίος έχει επικινδυνότητα. Είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως εδώ και αρκετά χρόνια έχουν συμβεί πολλά έτσι τροχαία ατυχήματα αλλά και δυστυχήματα στην περιοχή και έκκληση των οδηγών, των κατοίκων της περιοχής για την ασφάλεια στο δρόμο. Είχαμε και ένα περιστατικό με παράσυρση μιας 24χρονης εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Ρεοκάστρου χθες. Το πρωί φέρεται η 24χρονη να διέσχισε τον δρόμο, την οδό Κομνηνών, και μάλιστα σε σημείο που δεν υπήρχε ούτε σηματοδότης, δεν υπήρχε διάβαση. Εκείνη την ώρα διερχόμενο λεωφορείο το οποίο εκτελεί αστικό δρομολόγιο στην περιοχή την χτύπησε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Άμεση ήταν και η ακινητοποίηση του οχήματος αλλά και η κινητοποίηση του οδηγού που κατέβηκε για να βοηθήσει την κοπέλα. Ούτως ή άλλως κλήθηκε για την παροχή πρώτων βοηθειών ΕΚΑΒ μαζί και άλλοι κάτοικοι εκεί της περιοχής που έσπευσαν να βοηθήσουν την 24χρονη. Παρελήφθη από το ασθενοφόρο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, διαπιστώθηκε ότι φέρει κάταγμα στο πόδι. Από εκεί και πέρα βέβαια δεν αντιμετωπίζει κάτι πιο σοβαρό.
1: Είχατε και αυτή τη συμμορία για τη διακίνηση ναρκωτικών, έτσι?
2: Συμμορία, ναι. Είχαμε συλλήψεις 4 ατόμων, 3 άνδρες, 1 γυναίκα, ηλικίες από 22-29 ετών, και έχει σημαντική μάλιστα δικογραφία και σε βάρος μιας 26χρονης. Οι συλλήψεις έγιναν στην περιοχή του Ρεοκάστρου, διατηρούσαν όμως και κάποια άλλα διαμερίσματα σε περιοχές όπως ο Δεντροπόταμος, η Τούμπα, στη Δυτική και Ανατολική Θεσσαλονίκη. Είχαν τοποθετήσει και κάμερες για να ελέγχουν ποιοι πηγαίνουν στα συγκεκριμένα διαμερίσματα. 26χρονοι και για ιδία χρήση προμηθευόταν ναρκωτικές ουσίες από τη συγκεκριμένη ομάδα, το συγκεκριμένο κύκλωμα, και διακινούσε κιόλας κάναβη. Στις έρευνες που έκανε η αστυνομία σε σπίτια βρέθηκαν τουλάχιστον 2 κιλά ακατέργαστης κάναβης, μικροποσότητες κοκαίνης σε σακουλάκια. Οι κάμερες οι οποίες βέβαια και κατασχέθηκαν από τα διαμερίσματα, πτυσσόμενα γκλοπ, μαχαίρι, ζυγαριές ακριβίας, αναμένεται να οδηγηθούν στις αγγελικές αρχές. Είχαμε όμως και περιπέτειες τόσο για κάποιους αλπινιστές από την Τσεχία στην περιοχή του Ολύμπου, όπου ένας 59χρονος κατά την κατάβαση χθες από τον Μύτικα, από τον θρόνο του Δία, έχασε την ισορροπία του, έπεσε σε ξερό τερέν, τραυματίστηκε σπάζοντας την κλίδα, αλλά και τραυματίστηκε και στο υπόλοιπο σώμα, σε χέρια, πόδια, αλλά και στο πρόσωπο. Μάλιστα, για να τον κατέβασαν οι υπόλοιποι που ήταν μαζί του στο καταφύγιο Κάκαλος. Mm-hmm. Ωστόσο, για να γίνει η μεταφορά του χρειάστηκε αεροδιακομιδή. Δόθηκε εντολή από τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος. Σηκώθηκε ελικόπτερο από την Θεσσαλονίκη με ιατρικό προσωπικό. Mm-hmm. Προσγειώθηκε στην 24η ταξιαρχία στο Λιτόχωρο. Από εκεί παρέλαβε και 4 πυροσβέστες. Ανέβηκαν στο καταφύγιο Κάκαλος, εκεί από που παρέλαβαν τον τραυματία 59χρονο και στη συνέχεια έγινε η αεροδιακομιδή και από εκεί και πέρα.
1: Άλλη καλά που δεν έγινε τίποτα χειρότερο.
2: Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισσας και στη Σαμοθράκη, 29χρονος Γάλλος, ο οποίος ανεβαίνοντας μαζί με έναν φίλο του, κάνοντας πεζοπορία προς τις Βάθρες, έχασε την ισορροπία, το έπεσε, χτύπησε στο κεφάλι και πεζοπόρο τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας τον κατέβασε με φορείο μέχρι τα Θερμά, εκεί τον παρέλαβε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια με το πλοίο της γραμμής η διακομιδή του στο νοσοκομείο.
1: Μάλιστα. Κάναν μπάνιο, κάνατε στη Θεσσαλονίκη, είχαν κόσμο οι παραλίες χθες?
2: Παραλίες είναι γεμάτες. Στην κυριολεξία να πούμε ότι από τις 11 η ώρα το πρωί χθες το Σάββατο, μιλάμε τώρα για το Σαββατοκύριακο, το οποίο είναι το αμέσως επόμενο, το πρώτο μετά το Αγίου Πνεύματος, το πρώτο Σαββατοκύριακο έτσι του καλοκαιριού.
1: Και με θερμοκρασίες καλοκαιριού.
2: Με θερμοκρασίες υψηλές. Το crash test ούτως ή άλλως έγινε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αλλά και χθες οι παραλίες κυριολεκτικά πλημμύρισαν τόσο σε Χαλκιδική, σε Πιερία, αλλά και οι κοντινές παραλίες της Θεσσαλονίκης για αποβράσεις έτσι δροσιάς στο Δήμο Θερμαϊκού, σε Περαία, Αγία Τριάδα, αλλά και σε...
1: Χωρίς ναυαγοσώστες όμως, στην πλειονότητά τους είναι χωρίς ναυαγοσώστες.
2: Ναι, υπάρχει κάποιο κόλλημα όσον αφορά τώρα τους ναυαγοσώστες, αλλά από ό,τι φαίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα θα λυθεί και θα τοποθετηθούν στις θέσεις τους.
1: Παύλο, άφησε τα όλα και φύγε για μπάνιο. Αρχίζει να ανεβαίνει η θερμοκρασία.
2: Πολύ καλά θα ήταν. Λόγω όμως εργασίας αυτό το Σαββατοκύριακο θα κάνουμε υπομονή, θα περιμένουμε με λαχάρα το επόμενο.
1: Θα καταγράφουμε τους άλλους που κάνουν μπάνιο. Καλημέρα Παύλο, καλημέρα από την Αθήνα.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά. Λοιπόν, θα έρθουμε εδώ θα επιστρέψουμε να πάρουμε μια μικρή ανάσα μουσική. Θα επιστρέψουμε να ακούσουμε τι γίνεται στο τομέα του επισιτισμού και του τουρισμού. Θα ακούσουμε τον κύριο Χότζογλου σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, τα στοιχεία δείχνουν πως έχουμε ζήτηση. Το ελληνικό καλοκαίρι, τα ελληνικά νησιά έχουν ζήτηση. Δείχνει αντοχές ο τουρισμός μας, παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν έχουμε την αίσθηση ότι πάει σφαίρα, αλλά φαίνεται πως έχει αντοχές. Μάλλον καλύτερα ξέρει τα πράγματα ο κύριος Χότζογλου. Η τρύπα, ωστόσο, στο θέμα που υπάρχει με τους εργαζόμενους, φαίνεται πως υπάρχει, ετοιμάζουν μάλιστα και κινητοποιήσεις. Γιώργος Χότζογλου, λοιπόν, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επισητισμού και Τουρισμού. Καλή σας μέρα, κύριε Χότζογλου.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Πώς είναι τα πράγματα, τι εικόνα έχετε φέτος για τον τουρισμό?
1: Κοιτάξτε, πολύ σωστά είπατε, δείχνει ότι πηγαίνει καλά. Όχι σε όλη την επικράτεια, αλλά δείχνει ότι πηγαίνει καλά. Πράγματι, χάρη στην Σεράκλειο τη Κρήτη που ήμουν τις δύο τελευταίες μέρες, υπάρχει μια αύξηση της αφίξης κατά 4%. Βέβαια, έχει αλλάξει τελείως η εικόνα του τουρισμού. Και τι εννοώ, τα ξενοδοχεία μπορεί να είναι γεμάτα, οι πόλεις όμως είναι άδειες. Οι τουρίστες παραμένουν εντός των τυχών των ξενοδοχείων, έχει επανέλθει το all inclusive. Και αυτό που σώνει την παρτίδα όσον αφορά την πόλη του Ηρακλείου είναι η κρουαζιέρα. Τα κρουαζιερόπλια που καταφτάνουν στο Ηράκλειο και βγαίνουν οι τουρίστες στην πόλη και στην ουσία συντηρούν την αγορά και τα μαγαζιά. Υπάρχουν μεγάλοι τουριστικοί προορισμοί, δημοφιλείς τα περασμένα χρόνια, που δεν πηγαίνουν πολύ καλά. Όπως η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Πάρος.
0: Τα πολύ προβεβλημένα νησιά μας δεν πάνε καλά.
1: Έχει να κάνει με την οικονομική πολιτική που ακολούθησαν τα τελευταία χρόνια. Πανάκριβοι προορισμοί που πλέον μέχρι και οι επισκέπτες δεν τα προτιμούν. Προτιμούν εναλλακτικές λύσεις πιο φθηνές. Βέβαια, ο μέσος Έλληνας πολίτης ξεχνά τα νησιά και για φέτος. Δεν μπορεί να ακολουθήσει το οικονομικό ράλι.
0: Λόγω της ακριβίας.
1: Ναι, βέβαια. Και αυτό είναι που με ανησυχεί πιο πολύ. Από ό,τι φαίνεται, αντέχουμε, όπως είπατε πολύ σωστά, στην κατάσταση που υπάρχει στη Μέση Ανατολή. Αλλά είμαστε μια πανάκριβη χώρα. Αυτή τη στιγμή το δωμάτιο σε ένα πεντάστερο all inclusive ξενοδοχείο για να κάνει μια οικογένεια διακοπές. Και γιατί το λέω για μια οικογένεια? Γιατί παρέχει τρία γεύματα και απεριόριστη κατανάλωση σε οτιδήποτε άλλη υπηρεσία.
0: Κύριε Χότζογλου, μια οικογένεια δεν θα πάει σε πεντάστερο. Μακάρι να είχε τη δυνατότητα να πάει σε ξενοδοχείο τριών, τεσσάρων αστέρων. Σε δωμάτια. Αλλά δυστυχώς.
1: Δεν συμφέρει να πα σε τριέστερο ή τετράστερο δωμάτιο. Αν έχει οικογένεια, σε συμφέρει πιο καλά το all inclusive.
0: Έτσι είναι.
1: Αλλά οι τιμές αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Ελλάδα είναι περί τα 400 ευρώ τη βραδιά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι απλησίαστο. Και φυσικά παραμένει το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο το διαπιστώνω, μεθαύριο θα είμαι στη Ρόδο, το διαπιστώνω σε οποιοδήποτε μέρος Ελλάδας πάω, την έλλειψη προσωπικού και την κάλυψη των κενών θέσεων.
0: Μιλάτε για κενό, για τρύπα 80.000 θέσεων στον τουρισμό και στην εστίαση.
1: Μάλιστα, είναι περίπου 50.000 στα ξενοδοχεία και 33.000 στην εστίαση. Τα στοιχεία αυτά τα επιβεβαιώσαν και οι εργοδοτικοί φορείς.
0: Γιατί φεύγουν οι εργαζόμενοι, γιατί δεν έχουμε εργαζόμενους στους τομείς αυτούς?
1: Θα μου επιτρέψετε, θα σας απαντήσω, αλλά πριν σας απαντήσω να σας πω ότι έχω αποφασίσει από αύριο στο δημόσιο διάλογο, όταν με ρωτάνε, να παραπέμπτω στην κυρία Κεραμέως να δώσει απάντηση. Γιατί έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας από το 2022 να ζητάμε, να προτείνουμε μάλλον λύσεις για να πιστέψουν οι επαγγελματίες του κλάδου, γιατί αυτό το φαινόμενο άρχισε να εμφανίζεται μετά την επανεκκίνηση του κλάδου από την πανδημία το καλοκαίρι του 2021. Και δυστυχώς ανταπόκριση δεν έχουμε. Δεν μπορεί ο εργαζόμενος, ο εποχικά εργαζόμενος, να επιβιώσει με μόλις 3 μήνες ταμείο ανεργίας στους χειμερινούς μήνες. Είναι αδύνατον. Αδύνατον. Και επειδή έχουμε βγει από τα μνημόνια και από τις εποπτείες, δεν αντιλαμβάνομαι γιατί πρέπει να μας ακολουθούν μνημονιακοί νόμοι. Έχουμε κάνει την πρότασή μας από το 2018 στην κυρία Αχτσιόγλου και σε κάθε υπουργό εργασίας που πέρασε μετά για το Ταμείο Ανεργίας να μετατραπεί σε αναλογικό, να συσχετιστεί με τα ένσημα που συλλέγουμε το καλοκαίρι για να χτυπήσουμε τη μαύρη κανασφάλιση στην εργασία, να δει παραπάνω έσοδα ο ΕΦΚΑ στα ταμεία του, να δούμε παραπάνω εισόδημα εργαζόμενων τους χειμερινούς μήνες. Και δυστυχώς δεν εξακουγόμαστε.
0: Αυτός είναι ο βασικός λόγος που οι εργαζόμενοι φεύγουν από τη χώρα και οι περισσότεροι πάνε και ή είναι σε άλλους τομείς εργασίας, εργάζονται πλέον, φεύγουν από τα αντικείμενό τους ή φεύγουν και δουλεύουν στο εξωτερικό, έτσι.
1: Έχουμε μεγάλη αιμορραγία σε ανταγωνιστικές χώρες όπως την Ελλάδα, στον τουρισμό. το έμπειρο προσωπικό έχει μεταναστεύσει σε Ισπανία, Κύπρο, Μάλτα, Αυστρία, Κροατία, όπου η μισθή είναι κατά 25% παραπάνω. Οι συνθήκες εργασίας είναι πάρα πολύ καλύτερες. Εκεί τηρείται απαρέγκλιτα το 8ωρο περιθήμερο και στην Ισπανία φέτος έγινε 7,5ωρο. Εδώ δουλεύουμε ήλιο με ήλιο, 7ήμερο. Ψηφιακή κάρτα εργασίας καταστρατηγείται. Δεν εφαρμόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις. Είναι το μεγαλύτερο ψέμα που έχει ακουστεί αυτό, ότι υπάρχει καθολική εφαρμογή στον κλάδο του επισκεπτισμού και του τουρισμού. Όποιος επιχειρηματίας δεν έχει κύριο κωδικό δραστηριότητα στο ξενοδοχείο του ή το εστιατόριο, αλλά έχει μια κατασκευαστική εταιρεία, μια χωματουργική εταιρεία, μια γεωργική εταιρεία και τα έχει δηλώσει σαν υποκατάστημα, εξαιρείται από το μέτρο της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα προβλήματα είναι πολλά. Και μονόδρομος είναι η κινητοποίηση στις 24/6, πανελλαδική απεργία στον κλάδο και συγκεντρώσεις σε λιμάνια, αεροδρόμια και αρχαιολογικούς χώρους.
0: Μάλιστα. Στις συναντήσεις που κάνετε με το Υπουργείο, τι εικόνα έχετε?
1: Δεν υπάρχουν συναντήσεις με το Υπουργείο.
0: Δεν ζητάτε να τους δείτε?
1: Δυστυχώς. Είναι δυνατόν να μην ζητάμε? Το θέμα δεν μας δέχονται.
0: Μάλιστα, το ζήτημα είναι πάντως ότι είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό.
1: Πάρα πολύ.
0: Και μάλιστα στον τομέα που λέμε ότι είναι ο τουρισμός η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, μάλιστα. 24 λοιπόν του μήνα, 24 του μήνα πάτε για πανελλαδική απεργία, για μία ακόμη κινητοποίηση.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Κύριε Χότζογλου, εδώ είμαστε, καλύπτουμε το θέμα, θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα να συναντήσουμε τον μετεωρολόγο μας, την Αναστασία την Τυράσκη. Καλοκαιράκι μυρίζει. Νομίζω ότι έτσι θα πάει και από εβδομάδα, αλλά για να την αφήσουμε να μας τα πει αναλυτικά εκείνη που βλέπει τα στοιχεία και ξέρει σίγουρα καλύτερα από εμάς. Αναστασία, καλημέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή. Πραγματικά ο καιρός είναι πλέον καλοκαιρινός. Σήμερα περιμένουμε και μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Mm-hmm. Οπότε γενικά σήμερα περιμένουμε να φτάσουμε πάνω από τους 30 βαθμούς σε αρκετές περιοχές.
0: Η θάλασσα τι θερμοκρασία έχει τώρα, το νερό τι θερμοκρασία έχει?
1: Έχει φτάσει στους 22-23, οπότε...
0: Άντε, βάζεις λίγο ποδαράκι.
1: Ναι, μπορούμε πλέον να μπούμε, ναι, δεν είναι. Από 20 και πάνω μπορείς να μπεις, είναι σχετικά ανεκτό. Εντάξει, εξαρτάται και τον άνθρωπο βέβαια, αλλά πραγματικά αρκετός κόσμος από πάνω από τους 20 βαθμούς μπορεί να μπει στη θάλασσα. Οπότε σιγά σιγά, ναι, μπορούμε να αρχίσουμε να κάνουμε μπάνιο και η θερμοκρασία του αέρα έξω πλέον ανεβαίνει και αυτή. Σήμερα περιμένουμε να φτάσουμε τους 34-35 τοπικά στα ηπειρωτικά. Ίσως πολύ πολύ τοπικά σε περιοχές όπως ο Θεσσαλικός Κάμπος να αγγίξουμε και τους 36. Θα έχουμε μια άνοδο οπότε σήμερα σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Καθαρά καλοκαιρινές θερμοκρασίες, χωρίς όμως να είναι κάτι ακραίο, χωρίς να έχουμε συνθήκες καύσωνα, τίποτα τέτοιο. Mm-hmm. Και γενικά ο καιρός καλοκαιρία. Πολύ περιορισμένη αστάθεια σε όλη τη χώρα, με εξαίρεση τα βορειοανατολικά, την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Εκεί περιμένουμε το μεσημέρι και απόγευμα να έχουμε κάποιες έτσι μεμονωμένες καταιγίδες. Στον υπόλοιπο όμως ηπειρωτικό κορμό, λίγες νεφώσεις μόνο, μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά. Τίποτα παραπάνω. Οπότε μια χαρά σήμερα η μέρα και από εβδομάδα. Γενικά η εβδομάδα θα κυλήσει με γενικά καλοκαιρία. Θα έχουμε όμως μια ένταση της αστάθειας. Αυτό σημαίνει ότι στα ηπειρωτικά το μεσημέρι απόγευμα γενικά θα αναπτύσσονται νεφώσεις και θα έχουμε κάποια φαινόμενα, κάποιες τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στις ορεινές περιοχές, αλλά χωρίς να αποκλείονται και άλλες περιοχές. Θα έχουμε έτσι πιο έντονη αστάθεια από Δευτέρα Τρίτη. Και επίσης θα έχουμε και μια αύξηση στην ένταση του ανέμου στο Αιγαίο. Οπότε θα έχουμε βοριαδάκι στο Αιγαίο που θα τα φτάνει τα 6 μποφόρ. Θα έχουμε γεμάτο εξαρίδι από Δευτέρα. Οπότε αυτές είναι γενικά.
0: Τα 6 μποφόρ δεν δημιουργούν θέμα όμως στις μετακινήσεις.
1: Όχι, κανένα, για τις μετακινήσεις κανένα θέμα. Η θερμοκρασία δεν προβλέπεται να ανέβει παραπάνω. Mm-hmm. Οπότε μια χαρά. Όλα μια χαρά.
0: Με καλές θερμοκρασίες. Με καλοκαιριού θερμοκρασίες, αλλά χωρίς να δημιουργεί καύσωνα, συνθήκες καύσωνα κτλ.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία και καλά. Όσοι μπορούν σήμερα λοιπόν θα πάνε για μπάνιο, είναι βέβαιο. Αφού θα αγγίξει το 35 και σε πολλές περιοχές, είπες εκεί στο Θεσσαλικό Κάμπο, ακόμα και τους 36. Μάλιστα. Mm. Αναστασία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.

και πάμε και περπατάμε σε μια ευθεία φωτεινή. Αυλαία και πάμε εδώ γελάμε να μοιραστούμε τη σκηνή. Αυλαία και πάμε εδώ γελάμε το χειροκρότημα στα δυο. Αυλαία και πάμε και περπατάμε μισό εσύ μισό εγώ.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch. Το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μια σέκτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: 7 και μισή δείχνει το ρολόι εδώ στο Earth News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα και πάμε να υποδεχτούμε. Έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής την κυρία Φωτεινή Βρίνα, είναι εκπρόσωπος τύπου του ΙΕΦΚΑ. Θα μιλήσουμε για θέματα που μας αφορούν όλους και για θέματα που έχουν να κάνουν με τις συντάξεις και για θέματα που έχουν να κάνουν με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του οργανισμού και τι αλλαγές φέρνει στην κοινωνική ασφάλιση, τι αλλαγές θα έχουμε. Κυρία Βρίνα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από το θέμα με τις συντάξεις χειρίας που προέκυψε και μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Υπήρξαν δημοσιεύματα λοιπόν για το ζήτημα αυτό. Υπάρχει στην πραγματικότητα λόγος ανησυχίας για περικοπές στις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις? Τι ισχύει για τους δικαιούχους?
1: Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει ανησυχία για τους συνταξιούχους και τις οικογένειές τους. Η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν σημαίνει ότι από αύριο Δευτέρα θα υπάρξουν περικοπές στις συντάξεις κυρίες που καταβάλλονται σήμερα. Να πω ότι αναμένουμε ακόμα το πλήρες σκεπτικό της απόφασης, ώστε να αξιολογηθούν όλες οι νομικές και ασφαλιστικές παράμετρες. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει η ρητή διαβεβαίωση της Υπουργού Εργασίας κυρίας Κεραμέως και ήδη έχει ξεκαθαρίσει ότι θα εξεταστεί κάθε διαθέσιμη λύση.
0: Πάμε δηλαδή προς νομοθετική, είναι στο τραπέζι να πάμε για νομοθετική πρωτοβουλία.
1: Έτσι, για να μπορέσουν να προστατευτούν οι δικαιούχοι. Άρα, συνεπώς, εν κατακλείδη να πούμε ότι σήμερα δεν αλλάζει κάτι για τους συνταξιούχους που λαμβάνουν τη σύνταξη κυρίας.
0: Ούτε θα χρειαστεί να γίνουν επιστροφή χρημάτων, που αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Όχι. Ούτε για μειώσεις μιλάμε, ούτε για επιστροφή χρημάτων.
1: Απλώς θα πρέπει να αναμένουμε να έρθει η τελική απόφαση, το πλήρες σκεπτικό της απόφασης, ώστε να δούμε τι ακριβώς αναφέρει και να δούμε τι νομοθετική ρύθμιση πρέπει να έρθει.
0: Μάλιστα. Τώρα, στο ζήτημα με τις επικουρικές συντάξεις. Mm-hmm. Προωθείται ρύθμιση για εξαγορά πλασματικών ετών και στην επικουρική ασφάλιση.
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχει έρθει κάποια τέτοια απόφαση, δεν υπάρχει τέτοια νομοθετική ρύθμιση.
0: Παρ' όλα αυτά έχουμε δει τέτοια δημοσιεύματα, γι' αυτό το ρωτώ κιόλας, ότι πάμε προς αυτό.
1: Ναι, υπάρχει αυτό που λέτε και κατά κύριο λόγο αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους σε αυτή την περίπτωση.
0: Ποιο θέμα έρχεται να λύσει αυτή η ιστορία, αν γίνει, με ποια λογική γίνεται αυτό, ποια αναμένεται να ωφεληθούν, μου λέτε οι ελεύθεροι επαγγελματίες?
1: Νομίζω ότι υπάρχουν ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις, αν δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα 15 έτη ασφάλισης για να μπορούν να λάβουν την επικουρική σύνταξη.
0: Οπότε θα λυθεί αυτό το ζήτημα που υπάρχει.
1: Ναι, αυτό θα λυθεί.
0: Να έρθουμε στο θέμα του εξοδικαστικού μηχανισμού με τις νέες ρυθμίσεις. Μειώνεται το όριο της ένταξης στις 5.000 ευρώ και δίνεται δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω της αξίας. Για πέστε μου, ναι.
1: Ήδη το νομοσχέδιο είναι στη διαβούλευση, ολοκληρώνεται 15 Ιουνίου. Οι νέες παρεμβάσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό, να πούμε πολύ σωστά αναφέρατε πριν, διευρύνουν το πεδίο προστασίας των οφειλετών και η μείωση του ορίου ένταξης στις 5.000 ευρώ από τις 10.000 ευρώ επιτρέπει σε περισσότερους πια πολίτες και σε μικρές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν το εργαλείο αυτό της ρύθμισης. Παράλληλα, η δυνατότητα, και εδώ νομίζω είναι το σημαντικό, της διάσωσης της κύριας κατοικίας, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό σημείο. Πώς θα γίνει αυτό? Θα γίνει μέσω αξιοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων. Οπότε, ξέρετε, είναι μια ρεαλιστική, να πούμε, λύση σε ανθρώπους που θέλουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους χωρίς να χάσουν το σπίτι τους. Από ότι ο στόχος είναι διπλός, αφενός να μπορέσει να δοθεί άλλη μια ευκαιρία στους οφειλέτες και βέβαια να αυξηθεί και η στραξιμότητα των οφειλών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Πόσοι οφειλέτες εκτιμάτε ότι θα ωφεληθούν από αυτές τις αλλαγές?
1: Κοιτάξτε, είναι μεγάλος ο αριθμός μαζί με τη ρύθμιση των 72 δόσεων, mm-hmm. γιατί σε αυτό το νομοσχέδιο έχουμε και τη ρύθμιση των 72 δόσεων που έρχεται και αυτό να δώσει ανάσα σε πολίτες και σε επιχειρήσεις mm-hmm. που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών τους. Να πούμε βέβαια εδώ ότι δεν θα πρέπει να έχουν μπει σε άλλο διακανονισμό στο παρελθόν και να έχει χαθεί η δόση mm-hmm. και αφορά οφειλές μέχρι 31/12/2024. Είναι ένα εργαλείο, θα πω τώρα πια στα χέρια των, που μπορεί να ενισχύσει την οικονομική βιωσιμότητα των πολιτών. Και να σας πω και κάτι, πρέπει να μπουν οι πολίτες σε αυτές τις ρυθμίσεις που δίνονται και στον εξοδικαστικό μηχανισμό και με τις 72 δόσεις, γιατί αυτό βοηθάει άμεσα και τη στιγμή που θα πρέπει να έρθουν να βγουν στη σύνταξη. Γιατί εάν οι οφειλές είναι πάνω από 30.000, δημιουργούνται προβλήματα στην έκδοση της σύνταξης. Ενώ αν έχουν μπει σε αυτές τις ρυθμίσεις και θα βρίσκονται κάτω από τις 30.000, θα μπορούν να βγουν και στη σύνταξη.
0: Μάλιστα. Τώρα, παρουσιάστηκε πρόσφατα το νέο ψηφιακό πρόσωπο του ΙΕΦΚΑ. Στην πράξη, πώς θα αλλάξει η καθημερινότητα όλων των ασφαλισμένων από την ψηφιοποίηση, που είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο αυτό, έτσι.
1: Δύο τα έργα που παρουσιάσαμε. Το ένα είναι το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα και το άλλο είναι η ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας. Το πρώτο, το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, που είναι, δεν να σας πω, θα είναι η ραχοκοκαλιά του ΙΕΦΚΑ από εδώ και πέρα. Γιατί για πρώτη φορά δημιουργείται ένα ενιαίο πληροφοριακό περιβάλλον. Τι εννοώ σε αυτό? Όταν έγινε το 2016 η ενοποίηση των 29 ταμείων, κάθε ταμείο είχε και τα δικά του δεδομένα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή ήρθαμε και ενοποίησαμε σε ένα ενιαίο πληροφοριακό περιβάλλον 180 βάσεις δεδομένων των ταμείων. Τα πρώτα αποτελέσματα θα φανούν μέσα από την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, γρηγορότερη απονομή συντάξεων, άμεση πρόσβαση στα ασφαλιστικά στοιχεία.
0: Θα απαντάς σε ένα κουμπάκι και θα βλέπεις όλο σου τον ασφαλιστικό βίο.
1: Μπράβο.
0: Όχι καρτέλες, όχι εκεί, ένσημα, όλα αυτά που ξέραμε οι πιο παλιοί.
1: Και εκεί έρχεται το θέμα της ψηφιοποίησης ασφαλιστικής ιστορίας που πολύ σωστά περιγράφεται και κουμπώνει. Δηλαδή, ήδη οι πολίτες, αν μπουν στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ και πάνε στο MyEFKA και βάλουν τα δεδομένα τα οποία ζητούνται, μπορούν να μπουν να δουν την ασφαλιστική τους ιστορία. Όχι μόνο όμως την ασφαλιστική τους ιστορία. Μπορούν να δουν και αν έχουν οφειλές, μπορούν να δουν και τις αποφάσεις των ΚΕΠΑ που βγαίνουν που αφορά τα αμαία. Όλα πλέον γίνονται ψηφιακά. Ξέρετε, αυτό σημαίνει λιγότερη γραφειοκρατία, λιγότερη αναμονή στις τοπικές διευθύνσεις. Mm-hmm. Γιατί μπορείς να μείνεις από το σπίτι σου και να ολοκληρώσεις θέματα και προβλήματα που παλιά είχαν χρόνιζαν ή που ήθελες ώρες να πας να στηθείς στην ουρά για να τα ολοκληρώσεις.
0: Και όταν δεν ήσουν μόνο σε ένα ταμείο, έπρεπε να περάσεις από 10 ταμεία.
1: Κοιτάξτε, εδώ να σας πω κάτι που είπατε πριν για τις επικουρικές, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όλη αυτή η διαδικασία που έχει γίνει αυτή τη στιγμή σημαίνει επιτάμπχυση της έκδοσης των επικουρικών συντάξεων. Μαζί με την διάταξη η οποία πέρασε, όπου πλέον η επικουρική σύνταξη θα βγαίνει από το τελευταίο ταμείο στο οποίο είσαι ασφαλισμένος, που σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να αναζητούνται από 3, 2, 3, 4, υπάρχουν και 4 ταμεία που πρέπει να απαντήσουν για να βγει η επικουρική σύνταξη. Αυτή η διάταξη ότι να βγαίνει από το τελευταίο ταμείο στο οποίο είναι ασφαλισμένος η επικουρική, μαζί με το πληροφοριακό σύστημα που πλέον ολοκληρώθηκε, μαζί με την ψηφιοποίηση που γίνεται, σημαίνει ταχύτερη έκδοση της επικουρικής. Σήμερα είμαστε κάτω από τις 30.000. Εκτιμώ ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή μέχρι και περίπου το Σεπτέμβρη, θα υπάρχει μια τελείως διαφορετική εικόνα.
0: Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό, αν σκεφτούμε όλο αυτό που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια και το πώς λειτουργούσαν οι υπηρεσίες. το πόσο σημαντικό είναι το όφελος που θα έχουμε όλοι μας από αυτή την ιστορία.
1: Κοιτάξτε, το πρόβλημα με τις επικουρικές, που πρέπει να πω όμως ότι κατά κάποιο τρόπο, να πείτε 30.000 είναι 30.000. Θέλω να πω όμως ότι κάποτε ήταν τριπλάσιος και τετραπλάσιος ο αριθμός των εκκρεμωτήτων. Αφορά ταμεία, αφορά ασφαλισμένους που έχουν δουλέψει σε 2, σε 3 υπηρεσίες και όλα, σε εργασίες, και όλα αυτά έπρεπε να ήταν διαφορετικά ταμεία, ναι. Και όλα αυτά έπρεπε κάποια στιγμή να απαντά το ένα ταμείο στο άλλο για να φτάσουμε να καταλήξουμε να βγει η επικουρική. Τώρα με το ένα ταμείο όλα τα πράγματα θα είναι τελείως διαφορετικά. Θα πάμε με άλλους ρυθμούς στην όλη διαδικασία. Κάποτε για να εκδοθεί μια σύνταξη χρειαζότανε.
0: Να σας πω, είναι σχετικά πρόσφατο, όταν εν πάση περιπτώσει έκλεισε η ΕΡΤ, θυμάμαι τον αγώνα όλων ημών να φύγουμε, που ήμασταν και ελεύθεροι επαγγελματίες κάποιοι, και αργότερα όταν γίναμε ορίστου εδώ στην ΕΡΤ, έπρεπε να φύγεις, να πας στο ΤΕΒΕ που άνοιγε ο καθένας για να πάρουμε το επίδομα ανεργίας. Έπρεπε να υπολογιστεί το τι ασφαλιστικό βίο είχαμε, πόσα χρόνια ήμασταν στη δουλειά μας ο καθένας. Θυμάμαι ότι μέσα σε όλο αυτό που είχε συμβεί, εν πάση περιπτώσει, είχαμε την αγωνία να μπορέσει να πάει ο καθένας σε κάθε υποκατάστημα στο ταμείο που ήταν για να μπορέσει να βγει αυτό. Σκέψου τι γίνεται όταν, όταν πας να βγεις στη σύνταξη, με όλες αυτές τις διαδικασίες. Άντε ψάξε τις καρτέλες, άντε από εδώ, άντε από εκεί. Είναι τεράστιο ζήτημα.
1: Κοιτάξτε,
0: αυτό.
1: Επειδή που λύνεται. Αυτό το θέμα με τις καρτέλες, ήδη 53 εκατομμύρια σελίδες χαρτό υλικό που ήταν ασφαλιστικό υλικό έχει μετατραπεί πλέον σε μια ψηφιακή πληροφορία. Γι' αυτό λέμε ότι μπορώ να μπω και να δω το φωτεινή βρύνα, ποιος ήταν η ασφαλιστική σου ιστορία, πού δούλεψες, πόσο δούλεψες,
0: αν έχεις αφήσει απλήρωτα, αν έχεις τρύπες, αν έχεις, ναι.
1: Και να σας πω, την ίδια στιγμή όμως αυτή η πληροφορία που είναι χρήσιμη για τον πολίτη, η ίδια πληροφορία είναι χρήσιμη και για τον υπάλληλο. Γιατί άλλου παίρνουν τους φακέλους. Θυμάστε τις σκούτες που βγαίνανε στα κανάλια, στα ραδιόφωνα και δείχνανε.
0: Να κατέβουμε στο υπόγειο να φέρουμε τις.
1: Ναι, αυτά όλα τα χειρόγραφα λοιπόν που ήταν σε αποθήκες και αρχεία πλέον δεν υπάρχουν. Άρα όλο αυτό βοηθάει να μπορούμε να μιλάμε για ταχύτερη απονομή σύνταξης. 500 μέρες ήταν το 19. Περίπου 42 μέρες κάνουμε τώρα για να εκδοθεί η κύρια σύνταξη. Είναι μεγάλη και τεράστια η διαφορά. 1.000 συντάξεις βγαίνανε το μήνα, το 19. Έτσι. Πλέον μιλάμε ότι βγαίνουν το μήνα περίπου στις 18.000 συντάξεις. Είναι τελείως διαφορετικά τα μεγέθη για τα οποία συζητούμε τώρα. Μακάρι να μπορούσαμε αύριο το πρωί να βγαίνουν. Να σας πω, υπάρχουν και περιπτώσεις που σήμερα καταθέτω την αίτηση για τη σύνταξη.
0: Αυτό πήγα να σας πω. Σήμερα σε τι χρόνο, ένας μέσος όρος, σε τι χρόνο έχουμε απονομή συντάξεων?
1: Ο μέσος όρος βρίσκεται περίπου στις 42 μέρες. Εντάξει.
0: Καμία σχέση με παλιά. Καμία σχέση με παλιά τώρα. Τι συζητούμε.
1: Ωραία. Και επίσης εδώ να πω το εξής. Το λέω, μπορεί να ακουστεί λίγο ότι είναι υπερβολικό, αλλά να πω το εξής και να το θυμίσω. Όταν κάνω την αίτηση για την κύρια σύνταξη, πρέπει να κάνω και αίτηση για την επικουρική. Δεν βγαίνει αυτόματα. Πρώτα βγαίνει η επικουρική, ακολουθεί η κύρια και ακολουθεί η επικουρική, αλλά πρέπει να έχω κάνει αίτηση. Το ξανά υπενθυμίζω και εδώ από την εκπομπή σας, έτσι για όσους είναι να βγουν στη σύνταξη. Επίσης, ένα άλλο
0: ζήτημα,
1: χρηστικό που μπορούμε να πούμε είναι το εξής. Πριν βγω στη σύνταξη, αν μπορώ και ένα χρόνο νωρίτερα, ας αναζητήσω τον ασφαλιστικό μου βίο. Εύκολα πια και γρήγορα μπαίνω και το βλέπω. Ας ελέγξω τι ακριβώς αναφέρεται μέσα στην πλατφόρμα. Ας δω που βρίσκομαι. Αν τυχόν βλέπω ότι κάτι δεν υπάρχει, ότι μου λείπει κάποιος χρόνος, να απευθυνθώ ηλεκτρονικά στην το πλατφόρμα. Ας δω που βρίσκομαι. Αν τυχόν βλέπω ότι κάτι δεν υπάρχει, ότι μου λείπει κάποιος χρόνος, να απευθυνθώ ηλεκτρονικά.

0: Κυρία Βρίνα, να σας ευχαριστήσω πολύ για όλα τα χρήσιμα που μας είπατε σήμερα και έχουν σχέση με την καθημερινότητά μας και πολύ περισσότερο με τους ανθρώπους που είναι κοντά στη σύνταξη, λοιπόν.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για τη φιλοξενία. Καλή σας μέρα, καλή Κυριακή.
0: Καλημέρα, καλή Κυριακή. Ήταν η κυρία Φωτεινή Βρίνα, εκπρόσωπος τύπου του ΙΕΦΚΑ.

0: Λοιπόν, για να πάμε σε άλλο ένα θέμα έτσι που είναι των ημερών. Το συζητούσαμε εδώ στη δουλειά με τους συναδέλφους και έψαξα τον κύριο Κουντούσκα, τον κύριο Δημήτρη Κουντούσκα, είναι πρόεδρος των ψυκτικών Ελλάδος. Ανεβαίνει ο υδράργυρος, ανεβαίνει το θερμόμετρο. Κλιματιστικά και air condition μπαίνουν σε καθημερινή λειτουργία πλέον. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πέντε βήματα για να είναι ασφαλής η λειτουργία τους και για την υγεία μας και επιπλέον να είναι το δυνατό λιγότερο ενεργοβόρα και κοστοβόρα. Λοιπόν, θα μας βοηθήσει λοιπόν ο κύριος Κουντούσκιας, ο πρόεδρος των ψυκτικών. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε Κουντούσκια. Τι θα λέγαμε, είναι απαραίτητη συντήρηση φαντάζομαι για τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. Τι πρέπει να γνωρίζουμε, τι πρέπει να κάνουμε?
1: Σίγουρα η συντήρηση είναι πολύ σημαντική, κυρίως για λόγους υγείας. Για τα μηχανήματα, ειδικά αυτά που δουλεύουν καθημερινά σε επαγγελματικούς χώρους, μπορεί να χρειάζονται συντήρηση και δύο φορές το χρόνο για μηχανήματα τα οποία.
0: Αυτό το αφήνουμε συνήθως, αυτό το κομμάτι κύριε Κουντούσκια, το αφήνουμε συνήθως στην υπηρεσία και θεωρούμε πως γίνονται ο έλεγχος, που μακάρι να γίνεται, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για την υγεία μας.
1: Αλλά και τα υγειακά μηχανήματα και αυτά καλό να γίνεται μια φορά το χρόνο η συντήρηση. Για τα μηχανήματα, επειδή ανακυκλώνουν τον αέρα, μαζεύουν πάρα πολύ σκόνη, καυσάρια, αμύκητες, αναπτύσσονται λόγω της υγρασίας του περιβάλλοντος. Οπότε πρέπει να γίνεται μια καλή συντήρηση πάντα από ψυκτικούς. Ό,τι έχει να κάνει με κλιματιστικά πρέπει να είναι πάντα ψυκτική με άδεια και ψηφίση, με πιστοποιημένα χημικά υγρά, ώστε να γίνεται μια σωστή τεχνική συντήρηση. Χημικός καθαρισμός, έλεγχος λειτουργίας της κατανάλωσης του ρεύματος.
0: Αυτό πώς μπορούμε να το ελέγξουμε εμείς οι καταναλωτές? Πείτε ότι παίρνουμε ένα συνάδελφό σας για να έρθει να κάνει συντήρηση του μηχανήματος. Δεν μπορεί να ξέρεις όμως τι χρησιμοποιεί, τι υλικά χρησιμοποιεί, τι καθαριστικά που λέτε κι εσείς.
1: Κοιτάξτε, όλοι οι επαγγελματίες σίγουρα κάνουν αυτό που πρέπει. Το έχουμε δει, το έχουμε τσεκάρει. Ξέρουμε ότι οι συνάδελφοι όλοι κάνουν αυτό που πρέπει και για το καλό αποτέλεσμα του πελάτη τους αλλά και τις επιχειρήσεις τους. Σίγουρα όμως θα πρέπει να αποφεύγουμε μερικές φορές τις παραπλανητικές διαφημίσεις στη συντήρηση με 10 και 15 ευρώ. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεν είναι κόστος που μπορεί να βγάλει μια σωστή συντήρηση. Και εσύ ο πέντρος ο άλλος αυτό πρέπει πάντα έτσι. Και καλό θα είναι πάντα, δεν είναι ντροπή κάποιο να ζητήσει την άδεια του τεχνίου του ψυχικού ότι να έχω να κάνω με έναν επαγγελματία. Γιατί δυστυχώς το Υπουργείο έχει καθυστερήσει πάρα πολύ και δεν έχει φτιάξει το Μητρό Τεχνικών Επαγγελμάτων και υπάρχει ένα πρόβλημα γενικότερα με όλα τα επαγγέλματα γι' αυτό.

0: Μάλιστα.
1: Συγκεκριμένε γραμμέ όμω στη συντήρηση των μηχανημάτων δεν είναι μόνο να πάμε να καταθέσουμε τα φιλτρά. Γιατί το φιλτρό είναι κάτι που μπορεί να το κάνει και ο πελάτη μόνο του και πρέπει να το κάνει μία φορά το μήνα όταν το μηχάνημα δουλεύει καθημερινά.
0: Άρα πρέπει να βγάζουμε το φίλτρο, να πηγαίνουμε μόνοι μα μία φορά το μήνα, να βγάζουμε το φίλτρο να το πλένουμε.
1: Στο ντουζ πλήσιμο. Σκουπιζομένα πανάκια και το ξαναβάλουν στη θέση του.
0: Μπορούμε να χρησιμοποιούμε σαπούνι ή με σκέτο νεράκι σε αυτό?
1: Με ένα ελαφρύ σαπούνι μπορούμε. Ένα ελαφρύ απορριπαντικό πιάτο μπορούμε να το πλύνουμε με το σουγκαράκι και να το αφήσουμε στεγνό και το βάλουμε. Για να το σκουπίσουμε ένα πανάκι και να ξαναμπεί. Θέλω να καταλήξω όμως ότι στη συντήρηση δεν είναι μόνο ο ψυχικό που θα έρθει να κάνει το ψυχικό καθαρισμό. Είναι ότι πρέπει να ελέγξει το ψυχικό εγώ των χρέων. Εάν είναι σωστό στο μηχάνημα και αν χρειάζεται κάποια συμπλήρωση. Και σε να ελέγξει και την κατανάλωση του μηχανήματος, γιατί αν υπάρχει κάποια βλάβη που μπορεί να την έχει αντιληφθεί ο πελάτης, ή σε ένα αποτέλεσμα το μηχάνημα να έχει μεγαλύτερη κατανάλωση.
0: Άρα είναι απαραίτητο να περνάει τουλάχιστον μια φορά το χρόνο πιστοποιημένος ψυκτικός και να βλέπει τα κλιματιστικά που έχουμε στο χώρο μας, έτσι. Πέστε μου κάτι, η εξωτερική μονάδα πρέπει επίσης να καθαρίζεται ή δεν αγγίζουμε?
1: Η εξωτερική μονάδα καθαρίζεται μόνο όταν γίνει συντήρηση από τον ψυκτικό.
0: Εμείς δεν κάνουμε κάτι στα σπίτια μας, ας πούμε.
1: Όχι, δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι. Στην άνεση της γίνει μια φορά το χρόνο, αυτό μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του μηχανήματος και να καθαρίσει ο συνάδελφος ψυχικός και την εξωτερική μονάδα του μηχανήματος.
0: Ποια είναι η λογική θερμοκρασία, κύριε Κουντούσια, που πρέπει να λειτουργούμε τα μηχανήματά μας, τα κλιματιστικά μας?
1: Εδώ είναι μια παγίδα που πολλές φορές την πατάνε συσσαγωγικά καταναλωτές, ότι όταν έχει ένα καύσιμο να πάνε και βάζουν το θερμοστάτη στο 20. Να ξέρετε ότι κανένα κλιματιστικό οικιακή χρήση δεν μπορεί να δώσει μια διαφορά θερμοκρασία μεγαλύτερη από 12 από την εξωτερική θερμοκρασία. Αν δηλαδή έξω έχουμε 32 βαθμούς, ίσως εκεί να φτάσει μετά στο 20, αλλά και αυτό είναι ότι φτάνει στα όρια του μηχανήματος. Καλό είναι πάντα να έχουμε μια διαφορά θερμοκρασία των 10 βαθμών από την εξωτερική θερμοκρασία, ώστε το μηχάνημα δουλεύει ομαλά και χωρίς να έχουμε μεγάλες αλλαγές θερμοκρασίας μέσα με.
0: Ναι, τώρα με βάση αυτό που μας λέτε, για να το καταλάβουμε λίγο. Αν έξω, αν έχει καύσωνα για παράδειγμα, και έχουμε 45, δεν θα δουλέψει στους 35 βέβαια.
1: Εντάξει, το 45 αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο, να ξέρετε ότι τα μηχανήματα.
0: Πλέον δεν είναι σπάνιο, αλλά λέω τώρα στις συνθήκες καύσωνα, ας πούμε. Είναι καλό να δουλεύει στο 25, στο 24, πού?
1: Οι καλύτερες θερμοκρασίες είναι γύρω στους 24-25 βαθμούς. Γιατί εκεί το μηχάνημα δεν καταναλώνει υπερβολικά. Και μπορεί να πιάσει τη διαφορά θερμοκρασία και δεν είναι και ότι καλύτερο. Αν πάμε στις μέρες που συνήθως έχουμε 40, αν μπορούσε να πάει 20 με στον χώρο, δεν θα είναι και ότι καλύτερο να βγει από τους 20-40. Δηλαδή είναι και προβλήματα περαιτέρω μπορεί να συμβούν σε έναν άνθρωπο ο οποίος θα βγει από ένα χώρο που έχει 20 βαθμούς και να βγει σε ένα χώρο εξωτερικό με 40.
0: Μάλιστα.
1: Γενικότερα πάντως πρέπει να είναι μια θερμοκρασία γύρω στους 24-25 βαθμούς και 26. Εκεί είναι οι θερμοκρασίες ιδανικές. Που μπορούν τα μηχανήματα να δουλέψουν ξεκούραστα και να καλύψουν τις ανάγκες του χώρου πάρα πολύ καλά.
0: Μάλιστα. Πώς επιλέγουμε κλιματιστικό, τι πρέπει να προσέχουμε? Μιλάτε αυτό όλοι για τις... Για πέστε μου.
1: Αυτό είναι κάτι πολύ σοβαρό που αναφέρατε, γιατί υπάρχει γενικά μια παραπλάνηση στην αγορά ότι πάει κάποιος σε ένα κατάστημα να πάρει ένα κλιματιστικό. Υπάρχουν κάποιοι πολίτες οι οποίοι δεν γνωρίζουν γιατί δεν είναι η δουλειά τους. Είναι πολίτες απλά. Και μπορεί να μην είναι το σωστό αυτό που θα πάρει. Η πρόταση δικιά μας είναι πάντα να απευθύνονται σε εξειδικευμένα καταστήματα ψύξης κλιματισμού, σε μηχανολόγους μηχανικούς, έτσι ώστε να πάρουν το σωστό μηχάνημα για το χώρο. Γιατί εντάξει, για κάτω από κάμαρα συνήθως παίρνουμε ένα νιαράκι, αλλά σε ένα μεγάλο χώρο, σε ένα καθιστικό, σε ένα σαλόνι. Δεν ξέρεις ποτέ αν εκεί χρειάζεται 12, θέλει 18, γιατί είναι πολύ ισχυρό χώρο. Αν έχει μεγάλα παράθυρα και μπορεί να έχει μεγάλη ανάκλαση ο ήλιος μέσα στον χώρο.
0: Εξαρτάται σε τι προσανατολισμό είναι το διαμέρισμα
1: σωστά.
0: Και.
1: Σωστά. Και επειδή πριν μιλήσατε για. Συνδέεται μια πολύ σοβαρή λέξη, την ασφάλεια. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει, γιατί γενικά τα μηχανήματα αυτή τη στιγμή μιλάμε για. Μάλλον τα κλιματιστικά έως τώρα ήταν όλα με τα λεγόμενα ψυκτικά αέρια, το γνωστό σφρέον, το οποίο είναι υγρό, το που κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά στο περιβάλλον. η χρήση, η αγορά και η χρήση των ψητών αερίων δυστυχώς είναι ανεξέλεγκτη. Όποιος θέλει παίρνει και κάνει ό,τι θέλει. Αυτό δημιουργεί ένα σημαντικό πρόβλημα στο περιβάλλον. Τώρα λοιπόν οι εταιρείες αποφασίσαν μαζί με τις όλες τις οργανώσεις περιβαλλοντικές της Ευρώπης και της Αμερικής, κυρίως αυτές οι δύο ήπειροι, να πάμε σε αντικατάσταση των ψυχικών αερίων και να πάμε σε φυσικά αέρια. Τα φυσικά αέρια ναι, δεν κάνουν καθόλου καλό στο περιβάλλον γιατί είναι προπάνιο, όμως το προπάνιο είναι κάτι το οποίο είναι εκρηκτικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το βάζουμε στο σπίτι μας, γιατί έχουμε ήδη ψυγεία στα σπίτια μας με το πάνιο, έχουμε ήδη αφιερατήρες στα σπίτια μας με το πάνιο.
0: Άρα πρέπει να προσέχουμε πού το βάζουμε, μάλλον, προφανώς.
1: Ακριβώς, εκεί θα καταλήξω. Αλλά το ψυγείο και η αφιερατήρα είναι ένα κλειστό κύκλωμα και δεν υπάρχει καμία παρέμβαση από το μηχανικό. Mm-hmm. Όταν όμως πάρουμε ένα κλιματιστικό, υπάρχει η εγκατάσταση και υπάρχει παρέμβαση στο μηχάνημα. Επεμβαίνει ο ψυγικός για να κάνει την εγκατάσταση. Εκεί πρέπει να μιλάμε πάντα με ανθρώπους οι οποίοι είναι με άδεια, με πιστοποίηση που ξέρουν το προϊόν, γιατί περαιτέρω μπορεί να δημιουργηθούν πολύ σοβαρά προβλήματα. Δεν μπορεί παράδειγμα να μπει το ξυπνητικό μηχάνημα δίπλα στη βεράντα σε ένα μπάρμπεκι.
0: Άρα λοιπόν, πριν προβούμε σε αγορά, θα πρέπει να ρωτήσουμε έναν τεχνίτη, έναν άνθρωπο με εξειδίκευση στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Να ρωτήσω για κάτι τελευταίο. Συμφέρει τελικά να αφήνουμε σε λειτουργία ένα παλιό κλιματιστικό που ενδεχομένως είναι και πιο ενεργοβόρο ή να πάμε να αγοράσουμε κάτι καινούριο?
1: Αν
0: τι θεωρείτε?
1: Δεν είναι inverter, καλό να αντικαταστήσουμε, γιατί η διαφορά κατανάλωση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μιλάμε για το 35% διαφορά στην κατανάλωση του ρεύματος. Δεν έχει κακό να αντικατασταθούν.
0: Και στην ποιότητα του αέρα έχουμε θέμα, φαντάζομαι.
1: Όχι τόσο στην ποιότητα του αέρα, όσο στην καλύτερη λειτουργία. Γιατί είναι συμπιεστές πιο σύγχρονοι, με λιγότερη κατανάλωση. Με πιο εύκολο να πιάσει την θερμοκρασία του μηχάνημα από τα παλιά μηχανήματα, πιο άμεση η ψύξη, οπότε πιο απλά. Οπότε γενικότερα είναι πιο γρήγορη η απόδοση με πολύ μεγάλη διαφορά στην κατανάλωση και λιγότερο θόρυβο τα καινούργια μηχανήματα.
0: Βέβαια, βέβαια. Μάλιστα. Κύριε Κουντούσια, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε. Ένα θέμα που αφορά στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλή Κυριακή. Γεια σας, γεια σας. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κουντούσιας, ο πρόεδρος των Ψυκτικών Ελλάδος. Και με αυτές τις πληροφορίες ολοκληρώνουμε, όσο εδώ ήμασταν εμείς σήμερα. Για τρεις ολόκληρες ώρες κάναμε παρέα. Συζητήσαμε ενδιαφέροντα θέματα από την επικαιρότητα, από την καθημερινότητά μας. Μοιραστήκαμε καλημέρες, αγάπες εδώ. Τα πάντα όλα. Καλημέρα και στο Δημήτρη, καλημέρα στην κυρία Κέτη. Καλημέρα στην Τίνα από τη Ρόδο. Να έχετε μια όμορφη μέρα λοιπόν όλοι. Έρχεται η Σοφία Σικινιώτη για το Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τον Καθεδρικό Ναό της Αθήνας για να ακούσουμε τη Θεία Λειτουργία. Από τη Μαντίνα Καραμίντσου που ήταν στο μικρόφωνο, τον Νίκο Σκλαβενίτη που ρύθμισε τον ήχο και τη Δέσποινα Σαρκύρη που ήταν στην παραγωγή, ευχές για όμορφη ημέρα. Άντε, πάρτε μια αγκαλιά τους αγαπημένους σας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε εξέλιξη έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τη δράση και τις διασυνδέσεις του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ο συλληφθής βρίσκεται νόμιμα στη χώρα μας, μένει στα Πατήσια και εργάζεται σε ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Φέρεται να παραδέχθηκε επαφές και ενέργειες για την προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης σε ευρωπαϊκή χώρα. Κατασχέθηκαν κινητά, υπολογιστής, μέσα αποθήκευσης δεδομένων και εργαστηριακός εξοπλισμός κατά τις έρευνες σε σπίτια στην Κρήτη αλλά και την Αθήνα. Ο φόβος για πιθανό χτύπημα σε Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο που αναμένεται να καταπλέψει την Τρίτη στον Άγιο Νικόλαο κινητοποίησε άμεσα τις αρχές οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψή του. Μέσα στα επόμενα 24 ώρα αναμένεται να ληφθούν από τον Πρωθυπουργό οι τελικές αποφάσεις για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή γραμματέα και την Πέμπτη με βάση τον σχεδιασμό θα ανακοινωθεί ο μήνυ ανασχηματισμός. Στο Πασόκ έκλεισαν τα σενάρια μετεκλογικής συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο έδειξε ως υπεύθυνο για τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, ο Γαβριήλ Σακελαρίδης. Σε τροχιά συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου να σταθεί το κόμμα δίπλα στην πρωτοβουλία του Τσίπρα. Παρά τις ενστάσεις Παπά, Πολάκη και Δούρη, η πλειοψηφία έκρινε ότι η πολιτική προοπτική του κόμματος συνδέεται με τη νέα πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού. Έφοδος σκούπα σε πολεοδομίες της Αττικής συνελήφθησαν 6 άτομα, κατασχέθηκαν 300.000 ευρώ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, εμπορία, επιρροής και παράβαση καθήκοντος. Ανάμεσά τους υπάλληλοι πολεοδομικών υπηρεσιών, στελέχη της αποκεντρωμένης διοίκησης, δύο προϊστάμενοι υπηρεσιών σε δήμους των Βορείων Προαστίων, μέλη επιτροπών και μηχανικός. Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 32 άτομα, ορισμένα από τα οποία υπηρετούν σε πολεοδομικές υπηρεσίες στις περιφέρειες. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Οι υπουργοί του ΟΠΕΚ συναντώνται για να εξετάσουν υψηλότερες ποσοστώσεις παραγωγής σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τις τιμές του πετρελαίου, ενώ αναλυτές προειδοποιούν ότι ο μόνος παράγοντας που συγκρατεί τις αυξήσεις είναι η Κίνα, η οποία αγοράζει λιγότερο πετρέλαιο από το κανονικό, αξιοποιώντας τα τεράστια στρατηγικά της αποθέματα. Ακόμη και αν δεσμευτούν να αυξήσουν την παραγωγή κατά χιλιάδες βαρέλια την ημέρα, η απεσιοδοξία επικρατεί καθώς τα στενά του ορμούς χαρακτηρίζονται απροσπέλαστα από τα τέλη Φεβρουαρίου και οι τιμές του πετρελαίου έχουν σχεδόν διπλασιαστεί πυροδοτώντας πληθωριστικές πιέσεις παγκοσμίως. Νέα διπλωματική πρωτοβουλία για αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν. Συνεχίζονται τις προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να διαδραματίσει διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ των δύο πλευρών την ώρα που οι πρόσφατες εχθροπραξίες απειλούν να υπονομεύσουν την εύθραυστη εκεχηρία στην περιοχή. Οι Ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν περίπου 150 θέσεις της Χεζμπολάς στο Νότιο Λίβανο σε διάστημα 48 ώρων. Σύμφωνα με το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας, δύο γυναίκες σκοτώθηκαν. Εντοπίστηκε λέμβος με 34 μετανάστες νότια της Γάβδου, μεταφέρονται στην παλαιόχωρα Χανίων, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από έως τις 12 το μεσημέρι λόγω του έκτου αγώνα Run Bike Care 2026 με κίνηση και τερματισμό στο Σύνταγμα. Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας σε Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλίσσης Όλγας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας καθώς και σε Σταδίου Πανεπιστημίου Φιλελλήνων Ακαδημίας και ΣΥΝΑ.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός, τοπικές βροχές κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου αναμένονται και σποραδικές καταιγίδες. Μπορεί άνεμοι έως 6 μποφόρ στα Πελάγια, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με Grammy σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105,8.
9: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Αγία Σακράντου υπερευλογημένη εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την

Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, εσύ την δόξα να

0: δόξιμον και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ
1: και εις τους αιώνας των αιώνων.

Επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν.

επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, είναι φύτευσεν.

Αδελφοί, οι Άγιοι Πόντες διαπίστεως κατηγονήσαν το βασιλείας, ηργάσαν το δικαιοσύνην

Στόματα μαχαίρας ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, εγεννήθησαν ισχυρίαν πολέμο. Παρεμβολάς έκλειναν αλωτρίων, έλαβαν γυναίκες εξαναστάσεως τους νεκρούς αυτών.

Προσέχεις, προσέχεις, προσέχεις, προσέχεις, προσέχεις, προσέχεις, προσέχεις, προσέχεις, προσέχεις, προσέχεις, προσέχεις, προσέχεις, προσέχεις, προσέχεις, προσέχεις, προσέχεις, προσέχεις, προσέχεις, προσέχεις, προσέχεις, προσέχεις, προσέχεις, προσέχεις, προσέχεις, προσέχεις, προσέχεις, προσέχεις, προσέχεις, προσέχεις, προσέχεις, προσέχεις, προσέχεις, προσέχεις, προσέχεις, προσέχεις, προσέχεις, προσέχεις, προσέχεις, προσέχεις, προσέχεις, προσέχεις, προσέχεις, προσέχεις, προσέχεις, προσέχεις, προσέχεις, προσέχεις, προσέχεις, προσέχεις, προσέχεις, προσέχεις, προσέχεις, προσέχεις, προσέχεις

του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, των αδελφών και συλλειτουργών ημών Νεκταρίου Ιερομονάχου, Δημητρίου Πρεσβυτέρου, Βασιλείου Πρεσβυτέρου και Θωμά Πρεσβυτέρου, Ιωάννου και Φιλαρέτου των Διακόνων, του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εντοκράτη ημών και του Φιλοχρίστου ημών στρατού, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών ευλαβών προσκυνητών κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτή, ημών των προσελθόντων και εν κατανοίξει ψυχής επιτελούντων την ιεράν και ανέμακτον μυσταγωγίαν ταύτην των προσφερόντων τα

και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των ιερατευσάντων εν αυτή, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος αγωνισαμένων, πάλετε και επεσχάτων και ευκλεός πεσόντων αδελφών ημών, πάντων των αδελφών ημών, των ευκλεός αγωνισαμένων και εν δόξος πεσόντων υπερπίστεως και πατρίδος Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, τελευταίου αυτοκράτορος της Βασιλίδος των Πόλεων και των συναυτό προμάχων των θυσιαστέντων κατά την άλωση της Κωνσταντίνου Πόλεως. Μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, της ιεροσύνης ημών, της ιεροσύνης.

0: πατρόκινη δέντα, το πάντο των Θεών, φως
1: εφωτός,
0: Θεών
1: αληθινών,
0: εκ Θεού αληθινών, εκ
1: θέντα,
0: ομοούσιο
1: το Πατρί, διού τα πάντα εγένε, το διού μας τους ανθρώπους, και δια την ημετέραν σωτηρία, κατευθόντα εκ των ουρανών, σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου,
0: και
1: Μαρία της Παρθένου, και εν ανθρωπίσαντα,
0: σταυρωθέντα
1: δε υπερ ημών, ποντίου Πιλάτου,
0: και παθόντα

Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος.

ευλόγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σοι και το μονογενή σου Υιό και το πνευματί σου το Αγίο, υπέρ πάντων ον εισμεν και ον ουκ εισμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξεστε κατηξίωσες και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα πολιώματα μετάσσια θέλω τάφη.

parte tutto muesti το σώμα το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτίων.

το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων, εις άφεση αμαρτιών.

Κύριε του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, ον χάρισε τες Αγίες Σου Εκκλησίες εν ειρήνη σών έντιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της Ιησούς.

Σημείνε να είναι εις το όμα τίτε μια καρδία που ξάζειν και ανημνήν του πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου

Παρκόντολαγίων μνημονεύσαντες έτητε την ειρήνη του Κυρίου δε ηθόμεν υπέρ των προσκομιστέντων και αγιαστέντων.

Αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, ως ημίν σήμερον, και άφεση μην τα οφείληματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.

εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

Χάρη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπή.

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, σεβασμιότατε Δέσποτα, μετά την Ανάστασή Του και πριν από την Ανάληψή Του, ζήτησε από τους μαθητές Του να παραμείνουν στην Ιερουσαλήμ και τους υποσχέθηκε ότι θα λάβουν δύναμη επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς και έσεστε μη μάρτυρες, τους είπε, έντε Ιερουσαλήμ και Ιουδαία και Σαμαρία και έως των περάτων της Οικουμένης. Αυτή η δύναμη που υποσχέθηκε ο Χριστός ότι θα λάβουν οι μαθητές Του ήλθε κατά την ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Και η δύναμη αυτή του Πνεύματος του Αγίου, αγαπητοί μου αδελφοί, κατέστησε τους μαθητάς του Κυρίου αποστόλους και κήρυκας του Ευαγγελίου, αλλά και μάρτυρες της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Τους έδωσε δηλαδή το Άγιο Πνεύμα του Θεού την δύναμη να ομολογούν την Ανάστασή Του και να μπορούν να πείθουν τους ανθρώπους ότι όντως ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του ζώντος Θεού, ο εσταυρωμένος και αναστάς και αναληφθής για την σωτηρία των ανθρώπων. Οι Άγιοι Απόστολοι, οι Άγιοι Μάρτυρες, οι Άγιοι Πατέρες της Οι Άγιοι Απόστολοι, οι Άγιοι Μάρτυρες, οι Άγιοι

με την δύναμη και την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος την αλήθεια περί του Χριστού. Γι' αυτό και έγιναν ομολογητές αυτής της πίστεως. Ομολογώ, τι σημαίνει? Αναγνωρίζω, διακηρύσω μία αλήθεια και την μοιράζομαι με τον συνάνθρωπό μου. Γι' αυτό και ακούσαμε στην σημερινή Ευαγγελική περικοπή να ζητεί ο Χριστός από τους μαθητές του να τον ομολογούν απερίφραστα ενώπιον των ανθρώπων ως Θεό και άνθρωπο. Και πώς μπορείς να ομολογήσεις κάτι για το οποίο δεν έχεις γνώση? Και πώς μπορεί ο άνθρωπος να αποκτήσει γνώση περί του Θεού και των θείων αληθιών, ώστε να ομολογεί αυτήν την πίστη και να την διακηρύσει άφοβα ενώπιον των ανθρώπων? Ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του επισημαίνει: «Νυν δε γνώντες Θεόν, μάλλον δε γνωσθέντες υπό Θεού». Τώρα δηλαδή, λέει στους Γαλάτες, που γνωρίσατε τον Θεό, μάλλον σας αναγνώρισε Εκείνος ως αληθινά πιστούς και αφοσιωμένους στον Θεό, έχετε την δυνατότητα να αλλάξετε την ζωή σας, να μεταμορφωθείτε εν Χριστώ. Επομένως, η γνώση του Θεού και η αναγνώρισή μας από τον Θεό ως αληθινά πιστών και αφοσιωμένων σε Αυτόν μας καθιστά ικανούς να ομολογήσουμε το Άγιο όνομά Του, όπως έκαναν και οι Απόστολοι ενώπιον εθνών και βασιλέων και διοκτών και αρνητών, και να αποκτήσουμε την αίσθηση ότι εφόσον ομολογούμε Ιησούν Χριστόν ως μόνον αληθινόν Θεόν, τότε έχουμε μέρος και κοινωνία μαζί Του. Έχουμε το δικαίωμα να καυχόμεθα για το χάρισμα της θεϊκής υιοθεσίας, ότι ανήκουμε δηλαδή σε Εκείνον, και αν επιτρέπετε να πούμε ότι και Εκείνος ανήκει σε εμάς. Είμαστε δικοί Του και είναι δικός μας, γιατί είμαστε μέλη του σώματός Του. Μετέχουμε στην θεότητα και την αγιότητά Του. Λουζόμαστε από το φως της χάριτός Του και καθαριζόμαστε στο λουτρό της παλιγενεσίας και από το ποτήριο της ζωής και της αθανασίας, από την Θεία Ευχαριστία, στην οποία προσερχόμαστε με μετάνοια, με πίστη, με αφοσίωση, με φόβο Θεού, με εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Επομένως, το ζητούμενο, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι η ομολογία μας για τον Χριστό να είναι αληθινή, να προέρχεται δηλαδή από μία καρδιά που πιστεύει αληθινά ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, ο Υιός του ζώντος Θεού.

Γι' αυτό και ο διδάσκαλός μας, ο Απόστολος Παύλος, λέγει στην προς Ρωμαίους επιστολή του ότι εάν ομολογήσεις εν το στόματί σου Κύριον Ιησούν και πιστεύσεις εν τη καρδία σου ότι ο Θεός Αυτόν ήγηρεν εκ νεκρών, σωθήσει. Θα σωθείς. Θα απαλλαχθείς από την αμαρτία και το σκοτάδι, από την εσωτερική ανισορροπία και την διάσπαση, από την έλλειψη ειρήνης, από τον φόβο του θανάτου και από κάθε άλλη μορφή φόβου, όταν ομολογήσεις εν το στόματί σου με τον λόγο σου Κύριον, δηλαδή Θεόν τον Ιησούν Χριστόν, και όταν πιστεύσεις με όλη σου την καρδιά ότι ο Θεός τον ανέστησε εκ νεκρών για να αναστήσει και εμάς και να μας απαλλάξει από το κράτος και την δυναστεία του θανάτου. Εφόσον πιστεύουμε ότι ο Ιησούς ανέστη εκ νεκρών, δεν μπορεί ο θάνατος να φανεί πιο δυνατός από την ζωή. Την ζωή που παρέχει ο Αναστάς Κύριος Ιησούς σε κάθε αληθινά πιστό. Αρκετές φορές αναφερθήκαμε στην αλήθεια της πίστεως. Γιατί θεωρώ, αδελφοί μου, ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία όχι να αποδεχόμεθα μόνον την αλήθεια περί του Χριστού και περί της πίστεώς μας όπως μας την παρέδωσαν οι προφήτες, οι Άγιοι Απόστολοι, οι Πατέρες, οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας, τους οποίους εμπιστευόμεθα και ακολουθούμε, αλλά η πίστη μας να έχει και την αρμονία με το ήθος μας. Επί παραδείγματι, πώς μπορούμε να ομολογούμε Θεόν τον Ιησούν Χριστόν και να πιστεύουμε στην Ανάστασή Του όταν στην καθημερινότητά μας είμαστε άδικοι, συκοφάντες και η ζωή μας δεν απέχει πολύ από των ανθρώπων εκείνων που δεν πιστεύουν στον Χριστό. Πώς μπορούμε να εξαπατούμε τον εαυτόν μας και τους συνανθρώπους μας λέγοντας ότι ναι, ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός, είναι Κύριος και ότι πιστεύουμε στην Ανάστασή Του, όταν η ζωή μας χαρακτηρίζεται από την προσκόλληση, την προσήλωση στα υλικά αγαθά, όταν αδιαφορούμε για τον πόνο και την δυστυχία του αδελφού μας, όταν ενδιαφερόμεθα μόνον για τον εαυτόν μας, το περιβάλλον μας, την ανέλυξή μας, τα αξιώματά μας, την πρόοδό μας κατά κόσμον και αδιαφορούμε για την απόκτηση της γνώσεως του Θεού, η οποία μας οδηγεί, όπως είπαμε, στην ομολογία της πίστεως και μας καθιστά ικανούς να αναγνωριζόμεθα από τον Θεό ως αληθινά πιστοί, αφοσιωμένοι σε Αυτόν και ως μέλη του σώματός Του. Στην Εκκλησία μας καλλιεργείται
διαρκώς η γνώση του Θεού. Μετέχουμε στην Θεία Λειτουργία για να γεμίσουμε από την χάρη του Αγίου Πνεύματος και να γινόμαστε μάρτυρες της ενανθρωπίσεως, της σταυρώσεως και της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Μετέχουμε στην Θεία Λειτουργία για να ακτινοβολούμε στην καθημερινή μας ζωή την αγάπη, την συγνώμη και την ειρήνη του Χριστού, την επιοίκεια και την κατανόηση. Μετέχουμε στην Θεία Λειτουργία για να αποκτήσουμε από την ιστορική πραγματικότητα, από τον παρόντα αιώνα, την αίσθηση ότι εμείς και ο Χριστός είμαστε ένα. Ευχηθείτε, σεβασμιότατε δέσποτα, μέσα στην Αγία μας Εκκλησία, δια των Αγίων της μυστηρίων, να πορευόμεθα την οδό της γνώσεως του Θεού και να έχουμε την συνείδηση ότι γινόμαστε διαρκώς χριστιανοί.

ότι ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι

0: το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σε αυτούς αντιδόξασον τη θέκη σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε.
1: Αμήν.
0: Τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, τις σάρκους ημών, το στρατό και παντή το λαό σου. Τι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον ανωθανεστή καταβαίνων εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Αγία Κυρίου και Έλεος, έλθει εφ' ημάς τη αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξεσθι ο Θεός ημών, δόξεσθι.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ή και εσείς του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Εναγής Πατρός ημών,

και πάλι του τον Αγίο. Αγαθός

0: Με την άδεια και ευλογία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Κυρίου μη Κυρίου Ιερωνήμου, τελέσαμε σήμερα τη Θεία Λειτουργία αντί της 29ης Μαΐου, ημέρα αποφράς, ημέρα η οποία είναι χαραγμένη στη συνείδηση όλου του ελληνικού λαού, ημέρα που έπεσε η Βασιλίδα των Πόλεων, που για 1000 χρόνια έλαμψε σε παγκόσμιο κλίμακα με τη χριστιανική της ταυτότητα και ομορφιά. Εύχομαι ο Θεός να αναπαύσει όλους τους πεσόντας και ιδιαιτέρως τον τελευταίο αυτοκράτορα της πόλης, τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Στις 11 η ώρα όλα τα κωνσταντινοπολίτικα σωματεία θα τελέσουμε επιμνημόσυνη δέηση και θα καταθέσουμε στεφάνι στον Ανδριάντα του τελευταίου αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου. Καλημέρα σας, έτη πολλά και ευλογημένα.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Μαζί.

0: Πολλές καλημέρες κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Η ώρα είναι 15 λεπτά μετά τις 10. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο.
1: Και την Ντόνα Δρούτσα. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα, ηλιόλουστη. Και αν περνάτε αυτή τη στιγμή από το κέντρο της Αθήνας, φαντάζομαι ότι θα είστε ή με τα πόδια ή με κάποιο ποδήλατο, γιατί έχει ποδηλατικό αγώνα. Οπότε, αν θέλετε να περάσετε με το αμάξι, καλό να το ξανασκεφτείτε, να μπείτε στο GPS και να βρείτε μια εναλλακτική διαδρομή για να κάνετε τη βόλτα σας.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Να πάρουν το ποδήλατο. Να περάσουν το ποδήλατο. Θέλετε να περάσετε στο κέντρο της Αθήνας, δεν θέλετε να περπατήσετε, να πάρετε το ποδήλατο και θα περάσετε. Απλό είναι. Και θα λάβετε μέρος και στον ποδηλατικό γύρο και θα αθληθείτε και θα κάνετε τη δουλειά σας, θα πιείτε τον καφέ σας.
0: Άμα θέλουν να πάρουν το μετρό.
1: Για Πειραιά.
0: Ναι.
1: Ή για αεροδρόμιο. Να πάρουν και το μετρό. Μπορείς να βάλεις και το ποδήλατο στο μετρό. Στην,
0: Α, ναι, σωστά. Στο τελευταίο βαγόνι.
1: Αφού τα ξέρεις. Άρα λοιπόν, πάρτε το ποδήλατο, αφού είναι η μέρα για τα ποδήλατα, θα μου πείτε, έχετε και τα παιδιά μαζί και εκείνα το ποδήλατό τους. Ο καθένας το ποδήλατό του.
0: Γιατί έχετε... μπορεί να είναι τα άλλα που βάζουν και καθισματάκι και πάει δικάβαλο. Ή έχεις και το καλαθάκι μπροστά, έτσι λίγο πιο. Δεν είναι τόσο αγωνιστικό, είναι περισσότερο της βόλτας.
1: Λύσεις λοιπόν υπάρχουν, όπως σας εξηγεί η Ντόνα. Το ότι είναι κλειστό το κέντρο. Άλλωστε, ποιος πάει στο κέντρο της Αθήνας σήμερα, εκτός από εκείνους που συμμετέχουν στο ποδηλατικό γύρο. Εγώ βλέπω στη λεωφόρο Μεσογείο να πω νωρίς, όχι από τις ώρες που έρχεσαι εσύ στη λεωφόρο Μεσογείο, από τις πιο ανθρώπινες ώρες, από τις 7:30-8. Τα παιδιά, ακόμη και νέα παιδιά, τα βλέπεις με έτοιμα για το μπάνιο τους, περιμένουν το λεωφορείο να τους πάει προς τα Μεσόγεια. Βλέπεις μεγαλύτερους σε ηλικία, περιμένουν το λεωφορείο να τους μεταφέρει στις παραλίες της Αττικής, πάνε για μπανάκι.
0: Και βλέπεις και τουρίστες κιόλας, πολλούς.
1: Βέβαια. Εδώ είναι μια μέρα που είμαστε στην Αττική, εμείς εδώ, από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Earth News Radio στην Αγία Παρασκευή, στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, αλλά το Earth News ακούγεται σε όλη την Ελλάδα. Και εκτός του ότι η Αττική είναι παγκοσμίως μία από τις καλύτερες περιοχές σε όλο τον πλανήτη, γιατί τα συνδυάζει όλα. Έχει θάλασσα, έχει βουνό, έχει παιδιάδες, έχει... Τι άλλο έχει?
0: Κυκλοφοριακό.
1: Το αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα, το αντιμετωπίζουμε, το ακούω. Έχει πολύ ωραίες μέρες, έχει ηλιόλουστες μέρες, έχει ένα κλίμα μοναδικό στον πλανήτη. Άρα λοιπόν και εσείς στην υπόλοιπη Ελλάδα που μπορεί να είστε σε καλύτερα μέρη, σε τοποθεσίες ακόμη καλύτερες.
0: Καλά που το είπες, γιατί θα αρχίσουν να μας στέλνουν τα μηνύματά τους εδώ οι ακροατές μας και οι ακροατριές μας στο Viber, στο Air News Radio, δύο λεξούλες με λατινικούς χαρακτήρες υπενθυμίζω, και θα μας πούν ποια Αττική και εδώ σε ποιο μέρος σας βρίσκουμε και τι ομορφιές έχετε. Περιμένουμε λοιπόν και τα μηνύματα με τις φωτογραφίες και τα βίντεο σας. Καιρό έχουμε να το κάνουμε αυτό αρκετές εβδομάδες, οπότε για κινητοποιηθείτε από όπου και αν μας ακούτε. Και αν δεν είστε εντός Ελλάδος και είστε εκτός, επίσης να μας πείτε πού σας βρίσκουμε. Μπορείτε να μπείτε και στα social media, γιατί ξέρεις τώρα μπορεί να μας ακούνε ίσως από το κινητό τους, από τον υπολογιστή τους. Και να έχετε ανοιχτά και τα κοινωνικά δίκτυα στο Instagram Dodru, διαφορετικά στη σελίδα μας στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες Radar, και μας ακούτε δυνατά και γι' αυτό ποιος φροντίζει.
1: Ο Νίκος Κλαβενίτης που είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία της εκπομπής, ο Γιώργος Τσολάκης έχει την επιμέλεια των τραγουδιών που θα ακούσετε μέχρι τις 12. Μπορώ να σου πω κάτι?
0: Βεβαίως.
1: Εσύ μόλις ξυπνάς, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις? Παίρνεις το κινητό στα χέρια?
0: Ναι.
1: Πόσο
0: έχει? Για να δω τι ώρα είναι.
1: Πόσο έχει αλλάξει η ζωή μας, πόσο έχουν αλλάξει οι συνήθειές μας, και μετά δεν ανοίγεις το mail. Αφού βλέπεις τι ώρα είναι, και μετά δεν ανοίγεις τα social.
0: Όχι,
1: να δεις
0: πρώτα ανοίγω
1: έχεις.
0: Τα social.
1: Ναι.
0: Και μετά ανοίγω διάφορες ενημερωτικές ιστοσελίδες, μεταξύ των οποίων και το earthnews.gr.
1: Ενώ είσαι στο κρεβάτι όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Πόσο έχει αλλάξει η ζωή μας, πόσο πολύ πια όλοι είμαστε με ένα κινητό όλη μέρα, πόσο διαφορετικά είναι όλα.
0: Και όχι μόνο εμείς, όταν λες οι ενήλικοι, γιατί το θέμα είναι και τι γίνεται και με τα μικρότερα παιδιά. Αυτό το σκρολάρισμα που λέμε, τα οποία είναι εθισμένα, και θα το ανοίξουμε αυτό το θέμα, γιατί μου στείλανε και ακροατές που το περιμένανε εχθές. Θα το συζητήσουμε λοιπόν σήμερα, όπως θα συζητήσουμε και πάρα πολλά πράγματα και τα πολιτικά που τρέχουν. Είχαμε και νωρίτερα και την ανάρτηση του Πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Facebook, που αναφέρεται στις αναγκαίες αλλά και το τολμηρές προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση αλλά και στην έξοδο της Ελλάδας από τη λίστα των κρατών με τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Τα συζητήσαμε χθες και με τον κύριο Τσάπαλο αυτά. Αυτά λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Όπως εξηγεί, λέει, δεν προτείνουμε αυτές τις αλλαγές με ορίζοντα την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αλλά την επόμενη δεκαετία. Έκανε αναφορά στην Ελλάδα του 2030, σημειώνοντας ότι τότε συμπληρώνονται τα 200 χρόνια από την επίσημη συγκρότηση του ελληνικού κράτους και θα ήθελα να μπορούμε να πούμε ότι κάναμε ορισμένα βήματα που η χώρα χρωστούσε στον εαυτό της εδώ και δεκαετίες. Και ελπίζω όλες οι πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους, γιατί αυτό το εγχείρημα μας υπερβαίνει όλους και μας χρειάζεται όλους. Να θυμίσουμε ότι ψηφίστηκε, όπως γράφει επίσης, ο νέος κώδικας χώρταξης πολλοδομίας, συγκεντρώνοντας διατάξεις σε ένα ενιαίο πλαίσιο για πρώτη φορά. Αναφέρθηκε και στην αναβάθμιση του ΕΣΥ, αλλά και στην ψηφιακή κάρτα εργασίας που σε επιπλέον 476.000 εργαζόμενους, ενώ τέθηκε και σε λειτουργία η πλατφόρμα πολίτης.gov.gr για την ενημέρωση των πολιτών για τις αιτήσεις στο δημόσιο. Είναι μεταξύ των θεμάτων που αναπτύσσει λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του.
1: Επειδή πολλοί συζητούν, επειδή πολλοί αναρωτιούνται πότε θα γίνουν εκλογές.
0: Πότε θα γίνουν.
1: Τι θα γίνει με τις εκλογές. Σε όλα σχεδόν τα κυριακάτικα φύλλα, τις κυριακάτικες εφημερίδες σήμερα δημοσιεύονται οι πληροφορίες που έχει κάθε εφημερίδα για το πότε θα μπορούσαν να γίνουν οι εκλογές. Εάν θα γίνουν όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός κάποιες φορές, κατ' επανάληψη μάλλον, προς το τέλος της τετραετίας, με την ολοκλήρωση της συνταγματικά προβλεπόμενης θητείας της κυβέρνησης, ή αν μπορούν να γίνουν νωρίτερα οι εκλογές. Για παράδειγμα, η Καθημερινή σήμερα γράφει το παράθυρο του Οκτωβρίου, το σκεπτικό των εισηγήσεων για πρόωρες εκλογές. Το πρώτο θέμα, έσω έτοιμος για κάλπες. Ο Μητσοτάκης δηλώνει Απρίλιο, αλλά σκέφτεται και το Σεπτέμβριο. Και φαίνεται ότι ακόμη δεν έχει ληφθεί η απόφαση για το πότε θα μπορούσαν να στηθούν οι κάλπες και για το ενδεχόμενο να γίνουν ακόμη και προς το τέλος Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου οι εκλογές, για μια σειρά από λόγους που θα τους συζητήσουμε και στη συνέχεια και με τους προσκεκλημένους μας εδώ, αλλά και με εσάς με τα μηνύματά σας.
0: Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ακριβώς επειδή έχει ανοίξει αυτή η κουβέντα, βλέπουμε και τις διεργασίες που γίνονται στα κόμματα. Χθες είχαμε και την Κεντρική Επιτροπή στον ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά, σαν να μπαίνουν οι τίτλοι τέλους, αλλά από ο επίλογος μάλλον και η επίσημη τίτλη τέλους μάλλον από το φθινόπωρο. Θα έχουμε και στη συνέχεια τον κύριο Ζαμπάρα, τον βουλευτή, να μας μεταφέρει και το κλίμα και να μας εξηγήσει πώς θα γίνει και αυτή η
1: συμπόρεση. Το κλίμα το βλέπουμε, ήταν όλοι εναντίον όλων, να μας εξηγήσει, γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει τι αποφάσισαν. Το κρατάνε ανοιχτό το μαγαζί μέχρι να το κλείσουν, να αναστέλουν τη λειτουργία. Και πώς μπορεί ένα κόμμα να λέει ότι επί της ουσίας ότι στηρίζουμε ένα άλλο κόμμα, σύμφωνα και με την ανακοίνωση και με την τοποθέτηση που έκανε ο κύριος Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, για το κόμμα Ελλάς του κύριου Τσίπρα. Είναι ερωτήματα που πρέπει να τα δούμε, να μας τα απαντήσουν οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και από εβδομάδα έχουμε και τον ανασχηματισμό την Πέμπτη, καθότι περνάει ο κύριος Κυρανάκης στη θέση του γραμματέα στη Νέα Δημοκρατία, και φυσικά πρέπει να αντικατασταθεί και ο αμνηστός Νίκος Ταγαράς, οπότε θα έχουμε και τις αλλαγές και τις ανακοινώσεις.
1: Περίεργο μοιάζει ότι ξέρουμε την ημέρα του ανασχηματισμού, συνήθως οι ανασχηματισμοί δεν ανακοινώνονται,
0: ναι.
1: Αλλά ξέρουμε τώρα ότι την Τετάρτη θα γίνει η ψηφοφορία και θα αναλάβει ο άνθρωπος που προτείνεται από τον Πρωθυπουργό για την θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μέχρι σήμερα αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Οπότε την επομένη, όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες, την επομένη, την ερχόμενη Πέμπτη δηλαδή, αναμένεται αυτός ο μικρός ανασχηματισμός για την πλήρωση των θέσεων των προσώπων που μετακινούνται σε άλλες θέσεις.
0: Λοιπόν, και έρχονται και τα πρώτα μηνύματά σας. Να στείλουμε εδώ και την καλημέρα μας στο Δημήτρη, που λέει: καλά, ο Πρωθυπουργός δεν είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Τι μας λέτε τώρα?
1: Διαβάζουμε τα δημοσιεύματα των σημερινών εφημερίδων που έχουν κάποιο είδος πληροφορίες. Σας ενημερώνουμε για αυτά που περιλαμβάνονται στα ρεπορτάζ των κυριακάτικων φίλων, των κυριακάτικων των εβδομαδιαίων εφημερίδων, σύμφωνα με τα οποία υπάρχουν εισηγήσεις προς τον κύριο Μητσοτάκη για να κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο ή και μέσα στον Οκτώβριο, και αυτό για μια σειρά από θέματα, γιατί η αναταραχή αυτή στην αντιπολίτευση κάνει ισχυρότερο το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την πολιτική σταθερότητα, για την ανάγκη να συνεχιστεί η διακυβέρνηση της χώρας με έναν εύρυθμο τρόπο, όπως συμβαίνει τα τελευταία 7 χρόνια, για το γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να λάβει την πρωτοβουλία των κινήσεων η Νέα Δημοκρατία προτού συνταχθούν οι πολιτικοί αντίπαλοι της, για το ενδεχόμενο να κινηθεί προτού λάβει τις τελικές του αποφάσεις, αν δεν τις έχει ήδη λάβει, ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς, για το ενδεχόμενο να συγκροτήσει ψηφοδέλτια ή ακόμη και ένα νέο πολιτικό σχηματισμό, αλλά και γιατί ο χειμώνας που έρχεται περιγράφεται ως δύσκολος, ακόμη και αν έχει τελειώσει ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, διότι οι ανατιμήσεις προδιαγράφουν ένα χειμώνα δύσκολο, και δεν είναι μόνο ο πληθωρισμός, είναι και μια σειρά από άλλα πράγματα που θα δυσκολέψουν το χειμώνα. Οπότε η κυβέρνηση παραλλήλως με την ανακοίνωση των μέτρων για μείωση φόρων και στήριξη της κοινωνίας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αρχές Σεπτεμβρίου, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, μπορεί να αποφασίσει και προσφυγή στις κάλπες. Θα το δούμε.
0: Θα τα δούμε όλα. Προς το παρόν βλέπουμε και τα μηνύματά σας. Καλημέρα και στο Λάμπρο που μας εύχεται καλή εκπομπή. Και κάτσε γιατί μου κόλλησε εδώ.
1: Ο Κωνσταντίνος, πολύ θα μου άρεσε μπλόφα του Μητσοτάκη για εκλογές Σεπτέμβριο. Παρετούνται τα παλικάρια του ΣΥΡΙΖΑ και χάνουν μισθούς μέχρι τον Απρίλιο. Έρε γλέντια. Σε αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος τώρα, Ντόνα. Πολλοί θεωρούν ότι ακόμη και τα προηγούμενα δημοσίευματα για εκλογές 27 Σεπτεμβρίου μπορεί να ήταν μια μπλόφα των κυβερνητικών στελεχών που οδήγησαν και τον Αλέξη Τσίπρα να ανακοινώσει το κόμμα του και τη Μαρία Χαριστιανού στην ίδια απόφαση. Και προφανώς όταν κάποιος είναι μπροστά στα φώτα της ράμπας πρέπει να λέει και τι θα κάνει, πρέπει να λέει και ποιες είναι οι προτάσεις του, πρέπει να λέει και τι θα αποφασίσει, τι θα αλλάξει, και πρέπει να εμφανίζει και τους συνεργάτες του.
0: Νομίζω θα το δούμε τις επόμενες ημέρες, τους επόμενους μήνες, και από τα δύο νέα κόμματα να δούμε πώς θα κάτσει μπίλια, όπως λέμε. Βέβαια δεν είναι μόνο οι πολιτικές εξελίξεις που τρέχουν, έχουμε και από το αστυνομικό δελτίο αυτή την είδηση με τη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστινίου στην Κρήτη σε επιχείρηση της ΣΕΙΠ και της Αντιτρομοκρατικής, ο οποίος κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς, το διηγηθεί στον εισαγγελέα σήμερα και αύριο θα μεταφερθεί εδώ στην Αθήνα. Ο ίδιος φέρεται να ετοίμαζε τρομοκρατικό χτύπημα. Διέμενε εδώ τα δύο τελευταία χρόνια στη χώρα μας, ήταν στα Πατήσια, εργαζόταν λοιπόν στην Κρήτη σε μια ξενοδοχειακή μονάδα, σε συνεργασία βέβαια και με τις κυπριακές αρχές. Από εκεί έγινε και η διασύνδεσή του με πρόσωπα που είχαν συλληφθεί, και μένει τώρα να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες. Θα έχουμε και στη συνέχεια της εκπομπής και για αυτό το θέμα όλες τις εξελίξεις.
1: Εδώ λοιπόν μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Μια μεγάλη καλημέρα από όλους εμάς εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Earth News στους 105,8.

0: Λοιπόν, την καλημέρα μας σε όλες τις φίλες και όλους τους φίλους που είστε μαζί μας και αυτό το πρωινό εδώ στην ακρόαση στο Air News Radio 105,8. Και να μεταφέρω εδώ την πολύ ωραία εικόνα που μας έχει στείλει και ο Λάμπρος με ένα γιασεμί που μόνο που το βλέπεις νομίζω ότι το μυρίζει στο απόλυτο καλοκαιρινό ανθάκι όπως μας γράφει. Και τον ευχαριστούμε πολύ και περιμένουμε φυσικά και τα υπόλοιπα μηνύματα με τα σχόλιά σας. Λοιπόν, να πάμε όμως να συνδεθούμε με τον Ηλία Κούκο, ο οποίος βρίσκεται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση για όλες τις τελευταίες πληροφορίες αναφορικά με τη σύλληψη, όπως είπαμε, του 37χρονου Παλαιστίνου στην Κρήτη για ένταξη στη Χαμάς και το σχεδιασμό των τρομοκρατικών ενεργειών. Καλή σου ημέρα, Ηλία.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα,
1: καλημέρα Ντόνα Μάκη, κυρίες και κύριοι. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, οι έρευνες με μεγάλη ταχύτητα των διοπτικών αρχών προσπαθούν να διαπιστώσουν πρώτον αν το άτομο αυτό είχε κάποιον στόχο προκειμένου να κάνει τρομοκρατική ενέργεια, το οποίο αυτό εξετάζεται πάρα πολύ σοβαρά, ποιος είναι ο στόχος και φυσικά αν υπάρχει υπάρχουν συνεργοί, αν υπάρχει κάποιο υποστηρικτικό δίκτυο. Να πούμε ότι ο 37χρονος συνελήφθη στην Κρήτη.
0: Ναι, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή.
1: Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, ο 37χρονος με παλαιστινιακής καταγωγής, ο οποίος βρίσκεται περίπου 2 χρόνια στη χώρα, είχε έρθει από τη Γάζα και είχε πάρει άσυλο, δηλαδή νόμιμα ζούσε στη χώρα. Είχε τότε προβλεπόμενα, ό,τι προβλέπεται τέλος πάντων, σε καθεστώς ασύλου. Είχε δηλαδή το άσυλο. Νομιμοποιητικά έγραφα όλα, δηλαδή, όπως προβλέπετε. Και δούλευε ως εποχικός εργαζόμενος, κατά πάσα πιθανότητα ηλεκτρολόγος, τουριστική μονάδα στην Κρήτη, τη σεζόν δούλευε. Πρόσφατα συνελήφθησαν στην Κύπρο 2 ομοεθνείς του, οι οποίοι κατηγορούνται ότι σχεδίασαν τρομοκρατικές ενέργειες. Ο 37χρονος διατηρούσε κάποια σύνδεση με αυτά τα 2 άτομα. Οι ελληνικές διοκτικές αρχές ενημερώθηκαν για το συγκεκριμένο 37χρονο και τέθηκε υποπαρακολούθηση. Ο 37χρονος, ο οποίος διατηρούσε χαμηλό προφίλ στην Κρήτη ως εργαζόμενος, συνελήφθη και έγιναν και έρευνες σε διαμέρισμα το οποίο νίκιαζε στην Αθήνα, στην περιοχή κάπου στα Πατήσια. Στο διαμέρισμα μέσα εντοπίστηκε ηλεκτρονικός υπολογιστής, κάποιες συσκευές ψηφιακής, κάποια USB ψηφιακής αποθήκευσης. Κατά πάσα πιθανότητα πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι μέσα στο διαμέρισμα βρέθηκαν δοσομετρητές υγρών και χημικά αντιδραστήρια. Δεν σε άκουσα, Μάκη, συγγνώμη.
2: Αυτά είχαν αγοραστεί πρόσφατα, γνωρίζουμε πόσο καιρό μπορεί να ήταν.
1: Καταλαβαίνεις ότι τώρα δεν είναι και...
2: Με το σταγονόμετρο οι πληροφορίες και προφανώς...
1: Είναι πολύ δύσκολες, το ρεπορτάζ είναι σε πλήρη εξέλιξη,
2: ναι.
1: Και είναι δύσκολη η πληροφόρηση μέχρι τέτοιου είδους λεπτομέρεια. Πάντως φαίνεται ότι αυτοί οι τρεις μαζί σχεδίαζαν κάποιο χτύπημα, κάποια τρομοκρατική ενέργεια, είτε σε ευρωπαϊκό έδαφος, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως και της χώρας μας.
0: Υπήρχαν κάποιες πληροφορίες ότι στόχος μπορεί να ήταν κάποιο κρουαζιερόπλοιο.
1: Ναι, κοίταξε, επειδή πηγαίνουν συχνά κρουαζιερόπλοια στην Κρήτη. Μάλιστα, θα έχουμε τον κατάπλου ενός κρουαζιερόπλοιου την Τρίτη, σε 2 μέρες. Ο άνθρωπος αυτός ήταν στην Κρήτη, ως εργαζόμενος. Δεν μπορούμε να είμαστε απολύτως, δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση, αλλά γίνεται μία σύνδεση αμέσως. Εν τω μεταξύ, στην Κρήτη κάθε εβδομάδα ουσιαστικά θα έλεγα ότι πηγαίνουν και δένουν κρουαζιερόπλια που μεταφέρουν Ισραηλινούς. Και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και επιχειρηματικό, υπάρχει πολλής κόσμος από το Ισραήλ που κάνει τις διακοπές του στην Κρήτη, αλλά και σε άλλα νησιά και σε άλλα μέρη της χώρας. Ο στόχος, εφόσον υπάρχει στόχος, θα ήταν Ισραηλινών συμφερόντων και είναι μια υπόθεση η οποία ερευνάται με μεγάλη ένταση από τις αρχές και επαναλαμβάνω, ποια είναι νομίζω τα πιο βασικά.
2: Ναι, Ηλία, γιατί πρέπει να δούμε αν ήταν έτοιμος να πραγματοποιήσει επίθεση,
1: αυτό...
2: αν ήταν στους σχεδιασμούς του συλληφθέντα και των δύο συνεργών του. Να δούμε το δίκτυο πληροφοριών που φαίνεται ότι έχει να κάνει και με ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας, πιθανώς και με αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας, και νομίζω σίγουρα με βάση τα όσα μπορεί να έχουν εντοπίσει και οι Ισραηλινές πληροφορίες.
0: Ναι, και θα αξιοποιηθεί και το υλικό και από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που έχουν κατασχεθεί.
1: Ναι, σίγουρα στα εγκληματολογικά εργαστήρια τώρα ερευνώνται αυτά τα ψηφιακά μέσα, τόσο ο υπολογιστής, σε κινητό τηλέφωνο, οι συσκευές αποθήκευσης. Ερευνώνται τι μπορεί αυτός να, με ποιον έχει επικοινωνήσει, με τι μπορεί να έχει παραγγείλει ενδεχομένως για να... ξεχάσα να σημειώσω, συγγνώμη, είναι σημαντικό, ότι σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, ο συλληφτής και οι άλλοι δύο ομοεθνείς του που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, είχαν λάβει εκπαίδευση στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Οπότε όλο αυτό.
2: Πώς καταλαβαίνω... είχαν εκπαιδευτεί, Ηλία? Έχουμε κάποια εικόνα αυτή την εκπαίδευση? Πώς την είχαν βάλει στη Γάζα?
1: Είχαν εκπαιδευτεί από στην Παλαιστίνη, στη Γάζα, ενδεχομένως από κάποια στελέχη της Χαμάς ή κάποιο μηχανισμό, να το πω, αν υπάρχει εκπαίδευση στελεχών. Πάντως κατηγορείται ότι ήταν μέλος, ότι είναι μέλος της συγκεκριμένης οργάνωσης. Και του στρατιωτικού βραχίων, αν μπορώ να το πω αυτό, μάχη, και ότι είχαν λάβει αυτοί οι τρεις τέτοιου τύπου εκπαίδευση
2: δηλαδή, στην κατασκευή
1: εκρηκτικών μηχανισμών.
2: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, προσπαθούμε και εμείς να συγκεντρώσουμε πληροφορίες, γιατί μας έρχονται διάφορες πληροφορίες και θέλουμε κάπως να...
2: Είναι
1: αναγκαίο να τις διασταυρώσουμε, και θα δούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας πώς θα κινηθεί η συγκεκριμένη, τι εξέλιξη θα έχει η συγκεκριμένη υπόθεση, και ό,τι περισσότερες πληροφορίες συγκεντρώσουμε φυσικά και θα τις μεταδώσουμε. Πάντως είναι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, όπως αντιλαμβάνεστε, με διεθνείς προεκτάσεις, και θα έλεγα ότι είναι με μεγάλη ένταση γίνεται η έρευνα των διοκτικών αρχών. Να κλείσω λέγοντας ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες μας ήρθε υπό άκρα μυστικότητα εδώ στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Βέβαια, ακόμα και αυτό δεν μπορούμε να το πούμε με απόλυτη βεβαιότητα, καθώς καταλαβαίνετε ότι είναι ένα θέμα εθνικής ασφάλειας κρίσιμο. Και οι πληροφορίες είναι ελάχιστες.
0: Ηλία, για ό,τι νεότερο υπάρξει, θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ για το ρεπορτάζ.
2: Ο Ηλίας Κούκος, ο συνάδελφος, και τον ευχαριστούμε.

0: Μάγκη, μου είχες πολλές απορίες πριν και δεν θέλω να μείνεις με αυτές.
1: Α, ναι. Και νόμιζα ότι το κάνουμε για τους ακροατές και τις ακροάτριες.
0: Όχι, βρε, για σένα το κάνω.
1: Α, ωραία, ωραία.
0: Γιατί ξέρω ότι δεν θα φας μεσημεριανό αν δεν σας λύσω.
1: Ωραία, ωραία. Σημαντικό. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μίλτο Ζαμπάρα. Είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Να μας εξηγήσει τι έγινε στην χθεσινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κύριε Ζαμπάρα.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλή Κυριακή. Ελπίζω να σας λύσω τις απορίες, αν αναφερόσασταν σε αυτές τις απορίες.
1: Αυτές τις απορίες, σε σχέση με το τι έγινε, γιατί ρωτούν όλοι. Οπότε, πείτε μας, ποια είναι η απόφαση πρώτα απ' όλα που ελήφθη στην Κεντρική Επιτροπή, από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι καταρχάς θα έλεγα ότι είναι μια αυτονόητη απόφαση. Μια αυτονόηση εισήγηση μάλλον που ψηφίστηκε από το σώμα της Κεντρικής Επιτροπής. Μια εισήγηση και μια απόφαση κοινής λογικής. Κατά την άποψή μου είναι αδιανόητο ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις συνθήκες κατακαιρματισμού. Εν ίδια στιγμή που ο κόσμος επιδιώκει τη δημιουργία ενός αντίπαλου δέους και υπάρχει, διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στην κοινωνία και οφείλουμε να το δούμε, ένα αντίπαλο δέος στις πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη και αυτή είναι η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Και δεν το λέω μόνο λόγω συναισθηματικής και πολιτικής ταύτισης με το πρόσωπο του Αλέξη, αλλά το λέω γιατί η ίδια η κοινωνία αυτή τη στιγμή αναζητά διέξοδο, αναζητά πολιτική αλλαγή και θέλει να βρει αυτή την προοπτική και τη διέξοδο μέσω μιας προοδευτικής κατεύθυνσης. Η προοδευτική κατεύθυνση σημαίνει και πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δεν αρκεί μόνο δηλαδή να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, αλλά να εφαρμοστούν προοδευτικές
1: πολιτικές. Δεν μας εξηγείτε, κύριε Ζαμπάρα. Εξηγήστε μας τι αποφασίστηκε.
2: Σας λέω λοιπόν, και είμαι πολύ συγκεκριμένος, ότι η απόφαση που πήραμε είναι στήριξη στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Εγώ μεταφράζω και προφανώς στις επόμενες μέρες θα αποκωδικοποιηθεί αυτό.
1: Δεν είναι πολύ συνηθισμένο ένα κόμμα να αποφασίσει να λαμβάνει απόφαση να στηρίξει το εγχείρημα ενός άλλου κόμματος.
2: Νομίζω ένα κόμμα σαν τον ΣΥΡΙΖΑ, που είναι φύση και θέση υπέρ των συνεργασιών και των συγκλήσεων, οφείλει να δει την παρούσα συγκυρία. Εγώ αυτό σας λέω. Εάν θέλουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να σας λέω εγώ με βλέπετε βγάζοντας μπροστά το δάχτυλο και θεωρώντας ότι κρύβουμε πίσω από το δάχτυλο, εντάξει, νομίζω ότι αυτό
1: μας ξεπερνά. Λοιπόν,
2: υπάρχει λοιπόν, να σας το πω με άλλα λόγια, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κοινωνική αναγκαιότητα. Θα την ακούσουμε την κοινωνία, θα ακούσουμε τον κόσμο μας, θα ακούσουμε τους ψηφοφόρους μας, θα ακούσουμε τους προοδευτικούς πολίτες, θα τους αφουγκραστούμε. Θα τους ακούσουμε ή θα πούμε ότι εντάξει δεν τρέχει και τίποτα, μπορούμε να κάνουμε μια αυτόνομη πορεία, μπορούμε ας πούμε να περιχαρακωθούμε.
0: Ακούστηκε πάντως, ακούστηκαν για αυτές οι απόψεις έλεγε, από συναδέλφους σας.
2: Βεβαίως ακούστηκαν, κοιτάξτε να δείτε, σε ένα κόμμα που ακούγονται όλες οι απόψεις είναι προφανώς θεμητό το ζήτημα, αλλά λαμβάνεται και πλειοψηφικά που ακούγονται όλες οι απόψεις είναι προφανώς θεμητό το ζήτημα, αλλά λαμβάνεται

0: Ανασύνθεση. Ξέρετε, ανασύνθεση δεν σημαίνει αναπαλαίωση, δεν σημαίνει ανακύκλωση, δεν σημαίνει συγκόλυση.
1: Ξέρετε τι δεν καταλαβαίνουμε, κύριε Ζαμπάρα. Σας ακούμε με μεγάλη προσοχή, κύριε Ζαμπάρα. Απλώς κάνουμε και συζήτηση.
0: Σημαίνει νέα σύνθεση. Βεβαίως.
1: Κύριε Ζαμπάρα,
0: επιτρέψτε μου να πω κάτι.
1: Ναι, επειδή δεν είναι μια ομιλία ούτε δική σας ούτε δική μας, κάνουμε συζήτηση. Και αυτή είναι η αξία. Ο ένας αντιδρά στα ερεθίσματα και απαντάμε.
0: Αντιλαμβάνομαι, έχετε δίκιο, συμφωνώ.
1: Ωραία. Το ερώτημα λοιπόν είναι το. Ένα από τα ερωτήματα είναι το εξής. Όταν από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη λένε ότι δεν θα συνεργαστούν με κανένα κόμμα και ότι δεν θα μπουν στη διαδικασία για να μην κατηγορηθούν ότι οδήγησαν στην αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και ότι δεν θέλουν βουλευτές από άλλα κόμματα οι οποίοι για να ενταχθούν στο κόμμα Τσίπρα θα πρέπει να έχουν παραιτηθεί. Πώς εξηγείται αυτό? Έχουμε να κάνουμε μια μεθόδευση για να μην φανεί ότι εσείς παραιτήσετε όλοι από το ΣΥΡΙΖΑ και μετά γίνεστε αποδεκτοί από το κόμμα Τσίπρα?
0: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι μεθόδευση, ειλικρινά. Αυτό που προσπαθούσα να σας πω προηγουμένως είναι ότι ο όρος ανασύνθεση, που εντάξει αντιλαμβάνονται πολλές φορές μπορεί να μην είναι κατανοητός έτσι και με έναν εύκολο τρόπο κατανοητός στους πολίτες. Ανασύνθεση σημαίνει νέα σύνθεση. Δεν σημαίνει ούτε συγκόλυση, ούτε αναπαλαίωση, ούτε κάτι άλλο. Άρα ένα εγχείρημα που δημιουργείται αυτή τη στιγμή ταράζει τα λιμνάζοντα νερά του πολιτικού σκηνικού. Το αναδιατάσσει πλήρως. Δημιουργεί μια προοπτική. Εμείς οφείλουμε να σταθούμε δίπλα σε αυτό το εγχείρημα. Ό,τι σημαίνει αυτό για τον καθέναν από εμάς δίπλα σε αυτό το εγχείρημα σημαίνει το στηρίζω εκλογικά, το στηρίζω πολιτικά. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Αν ρωτάτε εμένα αυτή τη στιγμή, που προφανώς εμένα ρωτάτε. Από εκεί και πέρα νομίζω το επόμενο διάστημα όλα θα ξεκαθαρίσουν. Και ατομικά θα ξεκαθαρίσουν. Και ατομικά για τον καθένα μας θα ξεκαθαρίσει. Γιατί εντάξει, νομίζω ότι τώρα η κατάσταση δεν μπορεί να, πώς να το πω έτσι, θα είναι ασυγχώρητη από τον κόσμο να ξαναδημιουργήσουμε κατακαιρματισμούς και πληγές. Αυτό νομίζω είναι ασυγχώρητο και αυτό αποκρισταλώνεται και στις δημοσκοπήσεις το προηγούμενο διάστημα.
1: Ως βουλευτής Ετωλοακαρδανίας εσείς νιώθετε περισσότερο ΣΥΡΙΖΑ ή Ελασίτης?
0: Όχι, νομίζω δεν είναι δόκιμο το ερώτημα, με συγχωρείτε. Εγώ θέλω να υπηρετήσω ένα πολιτικό σχέδιο, όπως έκανα και το 2023, που ήμουνα για πρώτη φορά υποψήφιος βουλευτής στην Ετωλοκαρνανία με τον Αλέξη Τσίπρα και βγήκα βουλευτής πρώτος στην Ετωλοκαρνανία με τον Αλέξη Τσίπρα, προσπαθώντας να υπηρετήσω ένα πολιτικό σχέδιο στη λογική της πολιτικής αλλαγής και της εφαρμογής προοδευτικών πολιτικών στη χώρα. Αυτό είναι το πολιτικό σχέδιο, στο να υπάρχει ένα αντίπολο δέος ισχυρό απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση που θυσιάζει την κοινωνία για 4-5 μεγάλους και δυνατούς παίχτες. Αυτή είναι η ιστορία. Άρα το ίδιο πολιτικό σχέδιο θέλω να υπηρετήσω. Δεν αλλάζει για μένα κάτι. Δεν αισθάνομαι
1: το 2023 πάντως δεν ήταν κόμμα Τσίπρα, ήταν ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν αισθάνομαι ότι μετατοπίζομαι ιδεολογικά, πολιτικά, αν θέλετε, αξιακά. Εγώ θέλω να υπηρετήσω αυτό το πολιτικό σχέδιο. Ναι, η διαφορά.
1: Εσείς είστε με τον Τσίπρα, δηλαδή. Σαν να μας λέτε τώρα, εγώ ο Μίλτος Ζαμπάρας είμαι με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας μπορεί το 23 να ήταν με τον ΣΥΡΙΖΑ, τώρα είναι με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Εγώ με τον Τσίπρα είμαι. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Ναι, αλλά μην παρεξηγήσετε το εγώ με τον Τσίπρα. Ακούστε λίγο. Όχι μόνο ως πρόσωπο. Δεν είναι το ζήτημα αυτό. Είναι αν ο καθένας από εμάς, να το πω χοντρά, θέλει να υπηρετήσει ένα πολιτικό σχέδιο ως στρατιώτης, ως απλός στρατιώτης, ως μέλος, ένα πολιτικό σχέδιο και να συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις, εκλογικές, πολιτικές, με το λόγο του, με τη στάση του, με αυτά που εκφωνεί στον κόσμο και σε κάθε πολιτικό και κοινωνικό ακροατήριο που βρίσκεται και στέκεται αυτός ο άνθρωπος. Αν θες να υπηρετήσεις λοιπόν αυτό το πολιτικό σχέδιο, που νομίζω ότι αυτό το πολιτικό σχέδιο οδηγεί στην πολιτική αλλαγή, που είναι το ζητούμενο για την κοινωνία.
2: Ναι, αλλά με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό, δεν καταλαβαίνω.
0: Όταν στους 10 λένε για πολιτική αλλαγή, ή δεν θες να υπηρετήσεις ένα τέτοιο πολιτικό σχέδιο και θες απλά να.

0: αναπαράγεσαι σε μια μικροεξουσία ή να κάνεις μια καταγραφή εκλογική που δεν θα αλλάζει όμως τους ευρύτερους συσχετισμούς και την υφιστάμενη κατάσταση που είναι βαλτωμένη. Εγώ επιλέγω το πρώτο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και θα επιλέγω πάντα το πρώτο. Γιατί εγώ είμαι διασώτης της μεγάλης εικόνας. Αυτή τη στιγμή με δύο λέξεις θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε το πολιτικό σκηνικό και κυρίως την ανάγκη του κόσμου, της κοινωνίας. Ζητείτε ελπής. Ζητείτε δηλαδή μια κατάσταση που θα καταφέρει να μας βγάλει από το τέλμα και θα δώσει προοπτική στην κοινωνία. Θα δώσει προοπτική. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να δώσει προοπτική στους Έλληνες. Δεν μπορεί να δώσει προοπτική στις Ελληνίδες. Δεν μπορεί να μας πείσει ότι μπορεί να λύσει τα βασικά προβλήματα της στέγασης, της ακρίβειας, της εσχροκέρδειας, της κλιματικής κρίσης. Βυθιζόμαστε μέρα παρά μέρα. Άρα αυτός που θα καταφέρει να πει με πολύ συγκεκριμένο και εύληπτο τρόπο, με αρχή, μέση και τέλος, και να εκφωνήσει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα.
1: Όσοι διαφώνησαν με την εισήγηση η οποία εγκρίθηκε από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Ζαμπάρα, δεν θέλουν την ανασύνθεση του αριστερού χώρου και τις συνεργασίες.
0: Εντάξει, αυτό είναι καλό να ρωτήσετε τους ίδιους. Αλλά ξαναλέω ότι η δικιά μου προσέγγιση έχει να κάνει με αυτή τη μεγάλη εικόνα και όχι με τα επιμέρους. Το μείζον αυτή τη στιγμή.
1: Έχει ξεκαθαρίσει αν εσείς θα παραιτηθείτε το επόμενο διάστημα από τον ΣΥΡΙΖΑ, αν θα παραιτηθείτε από βουλευτής εντολοκαρδανίας ή θα μείνετε για ένα διάστημα ανεξάρτητος βουλευτής μέχρι να ενταχθείτε στο κόμμα Τσίπρα. Πώς ακριβώς θα γίνει διαδικαστικά η μετακίνησή σας όσων από το περίπου 60% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να πάνε στο κόμμα Τσίπρα? Πώς θα γίνει? Θα παραιτηθείτε από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τα βουλευτικά αξιώματα άμεσα? Θα παραιτηθείτε όταν προκηρυχθούν εκλογές και θα συμπεριληφθείτε στα ψηφοδέλτια του Αλέξη Τσίπρα?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι επειδή ρωτάτε εμένα, εγώ θα κάνω ό,τι χρειαστεί. Ό,τι χρειαστεί για να υπηρετήσω αυτό το πολιτικό σχέδιο. Δεν με ενδιαφέρουν τα αξιώματα. Δεν με ενδιαφέρει μάλλον το αξίωμα να είναι ο αυτοσκοπός. Εγώ θέλω να δίνω αξία στο αξίωμα και όχι το αξίωμα να δίνει αξία σε μένα. Και όσο καιρό είμαι βουλευτής, επειδή το λέω τώρα έτσι, μην ακουστεί υπερφύαλο και αν θέλετε αυτοαναφορικό, είμαι μέσα στους 10 βουλευτές από τους 300 σε παρεμβάσεις, τοποθετήσεις και ομιλίες στη Βουλή. Και πρώτος στο νομό μου, στο νομό Ετωλοκαρδανίας, αντίστοιχα από όλους τους βουλευτές, τους 7 βουλευτές που εκλέγονται στο νομό Ετωλοκαρδανίας, σε παρεμβάσεις και ζητήματα που αφορούν τον τόπο τους. Αυτό, ξέρετε, αφορά και μια θεσμική συνέπεια που όλα αυτά τα χρόνια, τα 3 χρόνια που είμαι βουλευτής, την ασκώ με απόλυτη ευσυνειδησία. Ασκώ το καθήκον αυτό με απόλυτη ευσυνειδησία. Προφανώς όμως θα πάρω μία απόφαση πολύ συγκεκριμένη το επόμενο διάστημα σε σχέση με αυτό που με ρωτάτε. Δεν νομίζω ότι, πώς να το πω έτσι, αν θες πραγματικά να υπηρετήσεις ένα πολιτικό σχέδιο και να παλέψεις για την πολιτική αλλαγή, πρέπει να μείνεις στα αξιώματα. Πρέπει να μείνεις στα αξιώματα. Τα αξιώματα είναι ένα εργαλείο για να διευκολύνει, αν θέλετε, την γενικότερη υπόθεση, τη συνολικότερη υπόθεση.
2: Ναι, και είναι και προϋπόθεση για να μετακινηθείτε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, βέβαια.
0: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω και αυτό. Κοιτάξτε, να είμαστε λίγο ειλικρινείς, να είμαστε μάλλον ειλικρινείς σκέτο, χωρίς λίγο. Μία νέα κατάσταση, ένα νέο κόμμα, η δημιουργία μιας νέας πολιτικής πρωτοβουλίας. Αν θες να λες ότι είναι νέα, πρέπει αυτό που λες να το εννοείς κιόλας. Δηλαδή, όταν λέμε όλα αλλιώς, να είναι όλα αλλιώς. Και εγώ είμαι υπέρμαχος αυτής της λογικής. Και είναι ένα βασικό αξίωμα στη ζωή των ανθρώπων, αλλά και στην πολιτική. Άρα νομίζω ότι το βασικό είναι ποιοι από εμάς και με ποιο τρόπο θέλουμε να υπηρετήσουμε αυτή την υπόθεση. Ξαναλέω, στο τέλος της ημέρας ο άνθρωπος που μας ακούει πραγματικά δεν τον ενδιαφέρει, μάλλον τον ενδιαφέρει μόνο πώς θα αλλάξει η ζωή του. Τα υπόλοιπα, σου λέμε έναν απλό τρόπο, βρείτε τον τρόπο εσείς Εσάς εκλέγουμε. Εσάς στέλνουμε στη Βουλή. Εσείς μας εκπροσωπείτε. Πείτε τον τρόπο να αλλάξει η ζωή μου. Να μην μπαίνω στο σούπερ μάρκετ και ένα καλάθι προϊόντων που το 2019 κόστιζε 38 ευρώ, σήμερα κοστίζει 62. Η Ελεστάτ το λέει αυτό. Βρείτε τρόπο να μου λύσετε το ζήτημα της στέγασης, της στεγαστικής κρίσης που έχει γίνει ο νούμερο ένα βραχνάς για τα νέα ζευγάρια. Βρείτε μου τρόπο.
1: Αφού ο ΣΥΡΙΖΑ όμως δεν βρήκε τρόπο να προτείνει και να εισηγηθεί, ποια είναι η εγγύηση, ποια είναι τα εχέγγυα ότι θα το κάνει, ότι θα βρει προτάσεις, ότι θα βρει λύσεις, ότι θα κάνει τις εισηγήσεις για να λυθούν τα προβλήματα το κόμμα Τσίπρα?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχουν επεξεργασμένες προτάσεις.
1: Και γιατί δεν μπόρεσαν να υλοποιηθούν όταν όλοι σας είσαστε στο ΣΥΡΙΖΑ και θα υλοποιηθούν όταν θα πάτε στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη?
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Τα διέξοδα που έχει δημιουργήσει αυτή η κυβέρνηση, η παρούσα κυβέρνηση, είναι δικά της αδιέξοδα. Το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης.
1: Άρα έχετε τις λύσεις και δεν τις λέτε μέχρι να γίνετε κυβέρνηση?
0: Όχι, δεν καταλάβατε. Καταρχάς, υπάρχει, ξαναλέω, το εξεργασμένο πρόγραμμα. Υπάρχουν προτάσεις και από εμάς και από το κόμμα μας και από το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν προτάσεις πολύ συγκεκριμένες. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα.
1: Ναι.
0: Το ζήτημα είναι ότι ο κατακερματισμός στο προηγούμενο διάστημα δεν βοηθούσε έτσι ώστε αυτές οι προτάσεις να φτάσουν στην κοινωνία. Και καλώς ή κακώς, όταν δημοσκοπικά ένα κόμμα δεν βρίσκεται σε μια κατάσταση ικανή για να δημιουργήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις,
1: μάλιστα,
0: να ακουστεί και να διεμβολήσει ακροατήρια, νομίζω ότι αυτό παίζει το ρόλο. Άρα,
1: ευχαριστούμε, κύριε Ζαμπάρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ένα ισχυρό αντίπαλο βεβαίως. Ένα δευτερόλεπτο, αν μου επιτρέπετε.
1: Επειδή πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων.
0: Εντάξει, να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Ζαμπάρα. Καλή σας ημέρα.
2: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11, έχουν έρθει και πολλά μηνύματά σας, αλλά θα τα διαβάσουμε αφού ακούσουμε πρώτα.
1: Πώς και κρατήθηκες, αυτό είναι πρωτοφανές. Πώς και κρατήθηκες, κάτι πρέπει να έχει συμβεί. Θα μου τα εξηγήσεις μετά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Κλειστό το κέντρο της Αθήνας μέχρι τις 12 το μεσημέρι λόγω της διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας Run Bike Care 10 χιλιόμετρων και αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων που οργανώνει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Κεφή Αθηνών. Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας σε Βασιλής Αμαλίας, Βασιλής Σόλγας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, καθώς και σε σταδίου Πανεπιστημίου Φιλελλήνων, Ακαδημίας και Σύνα. Την Ελλάδα του 2030 έθεσε στο επίκεντρο της καθιερωμένης κυριακάτικης ανασκόπησής του ο Πρωθυπουργός. Παρουσίασε ένα πλέγμα μεταρρυθμίσεων και κυβερνητικών παρεμβάσεων που, όπως υποστήριξε, διαμορφώνουν μια πιο σύγχρονη, λειτουργική και ανθεκτική χώρα. Από την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση και την έξοδο της Ελλάδας από το καθεστώς των μακροοικονομικών ανισορροπιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως τις αλλαγές στο ΕΣΥ, τη δημόσια διοίκηση, την εργασία και την πολιτική προστασία, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι πρόκειται για βήματα με ορίζοντα την επόμενη δεκαετία και όχι τον επόμενο εκλογικό κύκλο, με στόχο μια Ελλάδα που θα έχει αφήσει οριστικά πίσω της χρόνιες παθογένειες και εκκρεμότητες του παρελθόντος. Στην Αθήνα μεταφέρθηκε κατ' από δρακόντια μέτρα ασφαλείας ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Την υπόθεση χειρίζονται από κενού η ΕΕΠ και οι αντιτρομοκρατικοί που προσπαθούν να χαρτογραφήσουν πλήρως το δίκτυο του 37χρονου, τις μετακινήσεις και τις επαφές του όσο βρισκόταν στην Κρήτη. Στα εργαστήρια της Ελλάς ξεσκονίζονται ήδη ο φορητός υπολογιστής του, οι ηλεκτρονικές του συσκευές και οι κάρτες SIM που βρέθηκαν στην κατοχή του. Διέμενε μόνιμα στην περιοχή του Αγίου Νικολάου και δούλευε σε ξενοδοχειακή μονάδα. Η αντίστροφη μέτρηση για τον εντοπισμό του ξεκίνησε από την Κύπρο. Κατά τη διάρκεια έρευνας για ύποπτους τρομοκρατίας, εντοπίστηκε ένας τηλεφωνικός αριθμός που λειτουργούσε ως γέφυρα και στοιχείο σύνδεσμος. Αποκαλυπτικά στοιχεία για τον τρόπο δράσης εγκληματικής οργάνωσης που είχε στήσει ένα οργανωμένο δίκτυο διαφθοράς σε πολυοδομικές υπηρεσίες της Αττικής. Συνελήφθησαν 6 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 35 κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους δημόσιοι υπάλληλοι, μηχανικοί και ιδιώτες. Κατασχέθηκαν 300.000 ευρώ. Χρηματίζονταν για να εκδώσουν οικοδομικές άδειες, να νομιμοποιήσουν αυθαίρετα αλλά και να μειώσουν πρόστιμα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, εμπορία επιρροής και παράβαση καθήκοντος. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Μέσα στα επόμενα 24 ώρα αναμένεται να ληφθούν από τον Πρωθυπουργό οι τελικές αποφάσεις για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή γραμματέα και την Πέμπτη, με βάση το σχεδιασμό, θα ανακοινωθεί ο μήνυνα σχηματισμός. Στο ΠΑΣΟΚ έκλεισαν τα σενάρια μετεκλογικής συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο έδειξε ως υπεύθυνο για τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς ο Γαβριήλ Σακελαρίδης. Σε τροχιά συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου να σταθεί το κόμμα δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Παρά τις ενστάσεις Παπά, Πολάκη και Δούρου, η πλειοψηφία έκρινε ότι η πολιτική προοπτική του κόμματος συνδέεται με τη νέα πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού. Έντονο διπλωματικό παρασκήνιο προκειμένου να βρεθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στο ίδιο τραπέζι για τον τερματισμό του πολέμου, την ώρα που τα εκατέρωθαν χτυπήματα απειλούν να υπονομεύσουν την έθραυστη εκεχηρία. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, συνεχίζοντας τις προσπάθειες του Ισλαμαμπάτ να διαδραματίσει διαμεσολαβητικό ρόλο. Ο Πακιστανός αξιωματούχος είχε επαφές με κορυφαίους αξιωματούχους της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Οι Αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν 2 ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μονής κατεύθυνσης που απείλησαν τη διεθνή θαλάσσια κυκλοφορία στο στενό του Ορμού. Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα και έτοιμες να συνεχίσουν την άμυνα ενάντια στην ιρανική επιθετικότητα. Οι υπουργοί του ΟΠΕΚ Plus πραγματοποιούν διαδικτυακή συνάντηση με κεντρικό θέμα την αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα. Στόχος η συγκράτηση των τιμών πετρελαίου που έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από τότε που τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά από τα τέλη Φεβρουαρίου. Ο Παπας Λέων κάλεσε τους παγκόσμιους ηγέτες να πάψουν να διχάζουν τους ψηφοφόρους με στήρες απλουστεύσεις, ζητώντας τους να ακούσουν τις εκκλήσεις του κόσμου για ειρήνη κατά την έναρξη της επταήμερης περιοδίας του στην Ισπανία.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια, μεσημεριανή αστάθεια και βοριαδάκι στο Αιγαίο. Τοπικές βροχές, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου αναμένονται και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανόν να είναι πρόσκαιρα έντονες. Βόρεια άνεμη έως και 6 μποφόρ στα Πελάγη. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με Grammy σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.

0: 11 και 11 δείχνουν εδώ οι δείκτες των ρολογιών. Πρωινό Κυριακής. Πολλές καλημέρες σε όλους εσάς που είστε μαζί μας στην ακρόαση. Είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή Ραντάρ. Και Μάκη, να διαβάσουμε λίγο τα μηνύματα των ακροατών μας.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, ο κύριος Θοδωρής, ακούγοντας λέει τον κύριο από την Ετωλοκαρνανή, απλά αυτοί οι άνθρωποι λέει, δεν παίζονται. Θοδωρής από την ξεχωριστή Ικαρία.
1: Ικαριά.
0: Ωραία, πάμε και στον Πέτρο από το Ηράκλειο. Κάτσε γύρι εδώ πέρα μου κάνει, ωραία. Λέει, όπως καλά καταλάβατε και εμείς, τώρα ανόητος κύριος, Ζαμπάρας λέγεται, βγάζει λόγο, δεν ακούει, διαβάζει το σκονάκι και αναμφίβολα δεν ακούει τι του λέτε. Σύμφωνοι, το ξέρουμε. Πόσο λέει ανόητος. Εντάξει, τον έχει στολίσει τον άνθρωπο. Ο Πέτρος λοιπόν από το Ηράκλειο.
1: Ευχαριστούμε όλους για τα μηνύματά σας. Εντάξει, κριτική κάνουν πολλοί ακροατές σε αυτά που άκουσαν από τον κύριο Ζαμπάρα. Εντάξει, νομίζω ότι και ο κύριος Ζαμπάρας προσπάθησε να εξηγήσει και την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ και τις δικές του επόμενες κινήσεις και την ταύτισή του με τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι σε μια δύσκολη συγκυρία οι άνθρωποι εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι, τουλάχιστον εκείνοι από την πλειοψηφία που θέλουν να ενταχθούν στο κόμμα Τσίπρα. Να δούμε πώς θα γίνει αυτό, πόσο καιρό θα τους πάρει και τι άλλες διεργασίες θα εκτυλιχθούν μπροστά στα μάτια και τα αυτιά μας.
0: Λοιπόν, να πάμε όμως και σε άλλα θέματα.
1: Να πάμε και σε άλλα θέματα. Σε θέματα σημαντικά, σε θέματα της καθημερινότητας, σε θέματα που αφορούν πάρα πολλούς εξημών, διότι μπορεί να είχαμε το προηγούμενο εξάμηνο πάρα πολλές βροχές σε μεγάλα τμήματα της χώρας, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, όμως είναι άλλες περιοχές της νησιωτικής Ελλάδας, για παράδειγμα η Κάρπαθος, που αντιμετωπίζουν σημαντικό πρόβλημα λειψιδρίας. Και για το θέμα αυτό θα πάμε να συνομιλήσουμε αμέσως με τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Μανώλη Κουτουλάκη. Καλημέρα κύριε Γενικέ.
2: Και ευχαριστώ πολύ για το βήμα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα από όλους εμάς εδώ στο Earth News Radio, στους 105,8. Πού σας βρίσκουμε, αν δεν είμαστε αδιάκριτοι?
2: Βρισκόμαστε, όχι δεν είναι καθόλου, βρίσκομαι στην Άξο. Συμμετείχαμε χθες και σήμερα σε ένα πάρα πολύ ωραίο συνέδριο και πάρα πολύ χρήσιμο για την ορεινή Άξο, συζητώντας μεταξύ άλλων και για τα θέματα όπως αντιμετωπίζουμε το διπλό φαινόμενο να διαχειριστούμε και την περίσσια και την έλλειψη νερού. Και μάλιστα σε ένα νησί το οποίο και εδώ έχετε ιδιαίτερα του χαρακτηριστικά. Επομένως, βρισκόμαστε στο πεδίο. Αυτό είναι η απάντηση. Στην Άξο, στην πανέμορφη Άξο, που η ορεινή της Άξος έχει πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι το ζήτημα της λειψιδρίας το αντιμετωπίζουμε κάθε καλοκαίρι. Υπάρχουν προβλήματα στα διάφορα στα νησιά και εξαιτίας κιόλας και της αυξημένης. Έχουμε αρκετούς τουρίστες, είναι η τουριστική κίνηση αυξημένη, οπότε είναι και μεγαλύτερες οι ανάγκες.
2: Πολύ σωστά το θέτετε και νομίζω ότι αυτό είναι το ζήτημα. Όσο αναπτύσσονται τα νησιά, θα πρέπει να αναπτύσσονται και οι υποδομές. Χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι δεν πρέπει να πει να συζητάμε για το μέτρο ενίοτε, την κλίμακα και το μέτρο. Δεν σημαίνει ότι όσο αναπτύσσεται ένα νησί, θα πρέπει να αναπτύσσονται και οι υποδομές. Υπάρχει η έννοια της σφαίρας ικανότητας. Και το πόσο μπορεί να σηκώσει. Ξέρετε, στο σπίτι θα καλέσεις τόσο κόσμο όσο χωράει. Είναι η απλή απάντηση και συγγνώμη για την απλότητα λίγο του επιχειρήματος. Αλλά νομίζω ότι ειδικά για τα νησιά μας, να ξέρετε, η έννοια της έλλειψης των φυσικών πόρων και ειδικά του νερού δεν είναι κάτι καινούριο. Το ζήτημα είναι πώς από τον κλιματικό κίνδυνο τα τελευταία χρόνια έχετε ζήσει και όλοι έχουμε ζήσει την ανομβρία. Μπορεί φέτος να είχαμε μια πολύ καλή υδρολογική χρονιά, αλλά αυτή δεν είναι αρκετή για να επιλύσει τα μόνιμα προβλήματα στο πώς διαχειρίζει τους λίγους πόρους. Ειδικά οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, όπως και το τμήμα της Ανατολικής Κρήτης, ανήκει σε ένα σταθερά πληττόμενο πεδίο υψηλών θερμοκρασιών και λίγων κατακρημνισμάτων. Αυτό τι σημαίνει? Ότι το άγωνο που λέμε και το άνυδρο είναι χαρακτηριστικό. Άρα μπορεί τα τελευταία χρόνια ενδεχομένως να μας έχει απασχολήσει γιατί οι συνέπειες αυτού είναι σημαντικές. Έτσι, έχουμε δει περιπτώσεις στην Νότια Κέρκυρα να κλείνουν ξενοδοχεία, να φεύγουν οι τουρίστες. Αυτές είναι εικόνες οι οποίες πρέπει να μας κινητοποιήσουν για να μην επιτρέψουμε να συμβαίνουν τέτοια φαινόμενα και να δυσμηδενίζεται ενδεχομένως και ο τόπος μας που δεν το αξίζει. Άρα, αυτά είναι τα κίνητρα ενίοτε του γιατί η κυβέρνηση, οι φορείς που λέμε οι πάροχοι ύδατος πρέπει να κάνουν γέρος τον προγραμματισμό τους. Και περί αυτού πρόκειται.
0: Όσον αφορά την περίπτωση της Καρπάθου, η οποία έχει κηρυχθεί σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για 3 μήνες, είναι τόσο έντονο το πρόβλημα ή αυτό έχει γίνει προληπτικά?
2: Σωστά. Καταρχάς, εδώ και 2 χρόνια έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο κηρύσσονται περιοχές σε καθεστώς λειψιδρίας. Θα θυμίσω το 24 που ήταν μια πραγματικά αντικειμενικά δύσκολη χρονιά. Η διαδικασία τότε ήταν μέσω του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Και θα έλεγα ότι είχε γίνει και ίσως και μια κατάχρηση της νομικής δυνατότητας κήρυξης. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για κήρυξης σε ένα έκτακτο γεγονός, ενός σεισμού, μιας φωτιάς που πραγματικά πρέπει να διαχειριστείς εκτάκτως κάτι που δεν είχες προβλέψει. Εδώ συζητάμε για ένα καθεστώς που διοικητικά διευκολύνει ή επισπεύδει διαδικασίες και για την κεντρική κυβέρνηση, αλλά κυρίως για τους Δήμους και τις ΔΕΙΑΠ. Η περίπτωση της Καρπάθου, επιτρέψτε μου να σας πω ότι έχει μια ιδιαιτερότητα. Ενώ σε όλη τη χώρα, όπως και της Αστυπάλειας, θα θυμάστε πριν από λίγο διάστημα και η Αστυπάλεια κηρύχθηκε, της δόθηκε η δυνατότητα του υλικού καθεστώτος. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει το παράδοξο, όπου ενώ είχαμε κατακριμνίσματα, βροχές και μια καλή υδρολογική χρονιά, και στις δύο περιπτώσεις τα φράγματα είναι άδεια. Άδειασαν. Δεν είχαμε βροχές. Επομένως, θα πρέπει να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος μέχρι να ολοκληρωθούν σημαντικά έργα και παρεμβάσεις να αντιμετωπίσουμε το καλοκαίρι του 26. Ξέρετε, πρέπει να διακρίνουμε τι είναι το επίγον και το έκτακτο από το.
1: Άρα, τι κάνετε, μπορείτε να μας εξηγήσετε, κύριε Γενικέ? Ακούτε τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Μανώλη Κουτουλάκη. Τι σημαίνει ότι κηρύχθηκε σε καθεστώς λειψιδρίας?
2: Θα μπορέσει να επισπεύσει διαδικασίες αυτή τη στιγμή για να ολοκληρώσει τις έκτακτες μισθώσεις 2 μονάδων αφαλάτωσης. Να μπορέσει σε σύντομο χρόνο να το προγραμματίσει. Η
1: μέσα στο καλοκαίρι.
2: Μέσα στο καλοκαίρι, αλίμονο αν δεν γίνει μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό ακριβώς είναι και η δική μου σύμφωνη γνώμη.
1: Δεν είχε η Κάρπαθος άλλη μονάδα αφαλάτωσης?
2: Είχε και προχωράει μάλιστα στη μονιμοποίησή τους. Μέχρι να ολοκληρωθεί όμως η κανονική μεγάλη διαγωνιστική διαδικασία για τη μόνιμη προμήθεια.
1: Γιατί καθυστερούν τόσο πολύ αυτές οι διαδικασίες?
2: Οι διαδικασίες, αυτό προσπαθούμε να συνδράμουμε με τους Δήμους σε αυτές τις περιπτώσεις για να στηρίξουμε και τις υπηρεσίες τους.
1: Ακριβώς επειδή, όπως λέτε, στα Δωδεκάνησα κυρίως και στις Κυκλάδες είναι πολυετές, πολύχρονο το πρόβλημα της λειψιδρίας, γιατί καθυστερούν τόσο πολύ οι Δήμοι και φτάνουμε στο παραπέντε?
2: Υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις που έχουν τεθεί το τελευταίο 1,5 χρόνο, πάρα πολύ σημαντικές σε σχέση με την πιστοποίηση των φορέων, με την δυνατότητα κάλυψης κάποιων ελάχιστων προϋποθέσεων, και είναι και διοικητικό το ζήτημα. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση να πω, εμείς μάλιστα πριν από κάποια χρόνια είχαμε χρηματοδοτήσει ως Γενική Γραμματεία το ταχυδηληστήριο για το φράγμα για να αξιοποιηθούν οι πόροι. Αυτό έχει εξαντληθεί, άρα πλέον πρέπει να βρεθεί μια μόνιμη εναλλακτική οδός. Και όπως λέω συνήθως, οι αφαλατώσεις δεν είναι πανάκι, αλλά είναι η αναγκαία λύση του συστήματος. Και αποδείχθηκε τα τελευταία χρόνια. Φανταστείτε ότι μέσα σε 2 χρόνια αδειοδοτήσαμε 37 νέες αφαλατώσεις για να αντιμετωπιστούν σε διάφορες περιοχές. Δεν κηρύχθηκαν όλες σε έκτακτη κατάσταση. Εδώ όμως για να αντιμετωπιστεί η ιδιαιτερότητα.
1: Σε πόσα νησιά αυτές οι 37 μονάδες?
2: Περίπου σε 25, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις είχαμε παραπάνω από μία μονάδα. Αρκετά νησιά.
1: Δηλαδή 25 νησιά ξεδιψούν από την αφαλάτωση.
2: Η αφαλάτωση πλέον είναι μια τεχνολογία διαδεδομένη, βέβαια, φυσικά. Και χρηματοδοτούνται. Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και ιδίως στα μικρά νησιά που συμμετέχουν και στην πρωτοβουλία των Greco Islands, να μπορέσουμε να επενδύσουμε και στο χαμηλό κόστος της ενέργειας, εγκαθιστώντας παράλληλα υβριδικά συστήματα για τη μείωση της κατανάλωσης ή τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η αφαλάτωση δεν είναι, είναι μια τεχνολογία αποδεκτή. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω απλώς το παράδειγμα του Ισραήλ που όλοι ξέρουμε, γιατί είναι μια τεχνολογία που έχει αναπτυχθεί, που ξεδιψάει ολόκληρη χώρα από εργοστάσια αφαλάτωσης. Εκείνο που χρειάζεται να προσέξουμε εν τούτης είναι ότι δεν πρέπει να γεμίσουμε αφαλατώσεις τα νησιά μας, αλλά πρέπει να μπορούμε να είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε και την αφαλάτωση η οποία καλύπτει το κενό, αλλά και τα επιφανειακά ύδατα και λελογισμένη χρήση των γεωτρήσεων. Γιατί, ξέρετε, έχει εντοπιστεί, έχουμε κάνει και μελέτες με πανεπιστήμια, η υφαλμήρυνση από την υπεράντληση των γεωτρήσεων στα νησιά δημιουργεί μια μη επιστρεπτή κατάσταση και πρέπει να θωρακίσουμε και τα υπόγεια
1: ύδατα. Ποια νησιά έχουν αυτό το πρόβλημα από την υφαλμήρωση?
2: Τα περισσότερα. Η υφαλμήρωση σημαίνει ότι αντλώ σε τέτοιο βαθμό που ισχωρεί η θάλασσα και, ξέρετε, δεν επανέρχεται. Δεν επανέρχεται η συγκεκριμένη γεώτρηση και η υφαλμήρυνση σημαίνει ότι μπαίνει η θάλασσα και μειώνεται.
1: Έχεις πάει τόσο χαμηλά που τραβάς θάλασσα.
2: Υπάρχουν περιπτώσεις στην Κρήτη ή και σε άλλα νησιά στα οποία αντλείται το νερό από βάθος 400 μέτρων. Αντιλαμβάνεστε ότι και το κόστος της ενέργειας, αλλά και αυτό που λέμε, ξέρετε, η γη είναι σαν ένα σφουγγάρι. Ενίοτε γεωλογικά βοηθάει, δεν είναι ότι έχουμε υπόγειες δεξαμενές και ξέρουμε τι αντλούμε.
1: Ναι, κύριε Κουτουλάκη, είπατε ότι πρέπει να καλούμε, όπως και στο σπίτι μας, όσους χωράει και να δούμε και τη φέρουσα ικανότητα των νησιών. Εκεί υπάρχει κάποια απόφαση για να τεθεί, για παράδειγμα, μια οροφή, ένα πλαφόν σε επισκέπτες ανά νησί, ανάλογα με τον πληθυσμό του ή ανάλογα με την έκταση του.
2: Θα γνωρίζετε πιθανώς, ξέρω ότι πάρα πολύ καλά, για τη μεγάλη μεταρρύθμιση για τον χωρικό σχεδιασμό, που πρέπει να ακολουθήσουμε κάποιους κανόνες, να θέσουμε ένα πλαίσιο. Θα σας πω το εξής. Η τουριστική δραστηριότητα είναι κάτι που καταρχάς δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι προσφέρει κάτι κακό. Εκείνο που χρειάζεται είναι να ελέγξουμε την δραστηριότητα σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορούμε να προβλέψουμε τη ζήτηση. Δεν είναι μόνο να προσθέσουμε 10 φαλατώσεις γιατί το ζήτησε ένα νησί, αλλά να δούμε αν το παραγόμενο νερό φτάνει στη βρύση και στην ανάγκη. Και εμείς έχουμε δώσει πολύ μεγάλη έμφαση όχι στο να δημιουργούμε περισσότερες ποσότητες, αλλά να διαχειριστούμε και το κομμάτι των απολειών, γιατί γνωρίζουμε την οικοδομική δραστηριότητα. Μπορείς να προβλέψεις δηλαδή ποιες ανάγκες επίσημα θα σου δημιουργηθούν. Όταν αδειοδοτείς 10 ξενοδοχεία, γνωρίζεις ποια είναι η ανάγκη που πρέπει να παρέχεις εσύ σαν Δήμος και ενδεχομένως και ο ίδιος ο ιδιώτης, να του δώσουμε κίνητρα να εγκαταστήσει μονάδες αφαλάτωσης όπως εγκαθιστούν και κόμπακτ βιολογικούς. Αυτό χρειάζεται λοιπόν ένα κανόνα. Αυτός ο κανόνας παράγεται από το χωροταξικό πολεοδομικό σχεδιασμό που ξέρεις πού θα επεκτείνεις τους οικισμούς σου, άρα σε πόσα χρόνια από τώρα ενδεχομένως θα καλύψεις νέες συνδέσεις, και αυτό που χρειάζεται είναι να μπορέσουμε για τη φέρουσα ικανότητα να κάνουμε σαφείς και ασφαλείς εκτιμήσεις και προβλέψεις. Ξέρετε, η ζήτηση διαχείρισης του νερού είναι ζήτηση προσφοράς και, ζήτηση και προσφορά.
1: Υπάρχει και μια χαρτογράφηση σε ποια νησιά, με βάση ακριβώς το χωρικό σχεδιασμό, πρέπει με έναν τρόπο να παγώσει η δόμηση, σε ποια νησιά πρέπει να αντικατασταθεί το δίκτυο υδροδότησης.
2: Ναι, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μην μιλάμε για να παγώσει η δόμηση. Ναι. Το να μπορούμε να προβλέψουμε, να ελέγξουμε, αυτό είναι σημαντικό. Αλλά πρέπει να είμαστε λίγο προσοχή, γιατί δεν έχουμε φαινόμενα υπερτουρισμού. Έχουμε μια χωρική και χρονική συγκέντρωση του φαινομένου. Αυτή πρέπει να διαχειριστούμε. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα, ξέρετε, στα νησιά είναι ότι έχεις ακριβές υποδομές που πρέπει να τις διατηρήσεις όλο τον χρόνο. Ενώ είναι εποχιακή η κάλυψή τους. Οι αφαλατώσεις χρειάζονται το καλοκαίρι. Το χειμώνα ενδεχομένως με μια συνετή διαχείριση, και έτσι το βλέπουμε δηλαδή από τα στατιστικά που μοιραζόμαστε με τους Δήμους, καλύπτονται από ίδιους φυσικούς πόρους. Θέλει μια ισορροπία και καλή συνεννόηση, αν μου επιτρέπετε. Και αυτό που έχουμε προσπαθήσει μαζί με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ειδικά για τα νησιά, είναι να δρομολογήσουμε και επενδύσεις στην παραγωγή του νερού, αλλά όπως αναφέρετε πολύ σωστά, να μειώσουμε και τις απώλειες. Σε κάποιες περιπτώσεις, με τα παλαιά δίκτυα, τα οποία είναι πάρα πολύ μεγάλο και εκτεταμένο πρόγραμμα, έχουμε 40 και 50% απώλειες. Άρα, να προσθέσεις μια φαλάτωση.
1: Πείτε μας όμως, για να ακουστούμε και λίγο συγκεκριμένοι, σε ποια νησιά έχουμε 40 και 50% απώλειες. Το μισό νερό δηλαδή να χάνεται.
2: Σε πάρα πολλά νησιά και σε οικισμούς όπου έχουν πάνω από 30 με 40 χρόνια να αντικατασταθούν. Επίσης έχουμε μεγάλες.
1: Δεν θέλετε να μας πείτε σε ποια όμως.
2: Δεν μπορώ να το ονοματίσω γιατί είναι ένας κανόνας. Υπάρχει όμως, ας πούμε, το παράδειγμα της Πάρου, που είναι μια εξαιρετική περίπτωση όπου η ΔΕΙΑ της Πάρου κάνει μια αποτελεσματική εργασία με μεγάλες πιέσεις. Έχει μάλιστα και εξαιρετικά σημαντική εισπραξιμότητα και επενδύσεις με ίδιους πόρους, όπου έχουμε εκεί συνδράμει στο να μειωθούν οι απώλειες. Υπάρχουν περιπτώσεις ορεινών νησιών στην Κάρπαθο που αυτή τη στιγμή χρηματοδοτούμε τις μελέτες αντικατάστασης, που για 30 και 40 χρόνια δεν έχουν αντικατασταθεί. Αυτό είναι ένα εκτεταμένο πρόγραμμα. Απώλειες υπάρχουν σε πάρα πολλούς παλαιούς οικισμούς.
1: Μα είναι τρομακτικό και το να χάνετε το μισό νερό μέσα από τα δίκτυα υδροδότησης.
2: Αυτό είναι κάτι.
1: Η Δήμη πραγματικά αναρωτιέται κάποιος. Ναι, συμβαίνει, σύμφωνοι. Ναι. Αλλά πέραν της διαπίστωσης, αναρωτιέται κάποιος τι συμβαίνει με τους Δήμους, τι συμβαίνει με τα κονδύλια που παίρνουν από τον κρατικό προϋπολογισμό, γιατί δεν δίνουν πρώτη προτεραιότητα στην αντικατάσταση αυτών των υποδομών.
2: Γιατί συνήθως είναι πολύ μεγαλύτερο το κόστος και προσπαθούν με χρηματοδοτήσεις τις οποίες λαμβάνουν από το κεντρικό κράτος να προτεραιοποιήσουν. Θα σας πω όμως και ένα παράδειγμα. Πέρυσι αντιμετωπίσαμε σημειακά προβλήματα στο Καστελόριζο σε συνεργασία με την ΕΙΒΑΠ και τον Δήμο εκεί. Ο Δήμος έχει όμως την τεχνική αδυναμία να παρακολουθήσει. Εντοπίσαμε 3-4 μεγάλες διαρροές που είναι φυσιολογική φθορά σε ένα δίκτυο που ήταν μόλις 10 ετών. Θέλω να πω ότι η έννοια των απολειών δεν είναι μόνο η παλαιότητα, αλλά είναι και οι πιέσεις και τεχνικά ζητήματα. Εκεί το θέμα είναι να έχουμε ένα μηχανισμό να αντιμετωπίζουμε τις διαρροές τη στιγμή που συμβαίνουν. Αυτό μας απασχολεί και γι' αυτό προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και ένα μηχανισμό υποστήριξης των αδύναμων δικαιούχων, όπως λέμε εμείς. Οι Δήμοι να μπορούν να υποστηριχθούν με χρηματοδότηση και για να μπορούν να υλοποιούν εργολαβίες, αλλά κυρίως να έχουν και μηχανισμό πρόληψης. Γι' αυτό και έχουν εγκατασταθεί και συστήματα τηλεμετρίας με χρηματοδότηση και από το Υπουργείο.
1: Κεντρικά δεν μπορεί να γίνει από το Υπουργείο και οι μονάδες αφαλάτωσης και οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού? Γιατί δεν είναι λίγα τα νησιά, και στη Δωδεκάνησο για παράδειγμα, που ακόμη και στους βιολογικούς καθαρισμούς είχαμε προβλήματα τα προηγούμενα χρόνια που δεν λειτουργούσαν γιατί δεν είχαν πάρει εγκαίρως στα ανταλλακτικά, γιατί δεν είχαν πάρει εγκαίρως κάποια απάρτεια που χρειάζονταν, ή γιατί για παράδειγμα στην Πάτμο πέρσι είδαμε ότι τα λίμματα είχαν μπει μέσα στο δίκτυο υδροδότησης. Και αναρωτιέται κάποιος, εσείς προφανώς έχετε πόσα συνολικά νησιά, κύριε Κουτουλάκη?
2: Ζωή να έχουν, 117 είναι τα κατοικημένα νησιά.
1: Εντάξει τώρα, μιλάμε με το Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, που φροντίζει για... Βεβαίως είναι ευλογία. Είναι ο πλούτος μας ακριβώς.
2: Ακριβώς.
1: Για 117 κατοικημένα νησιά. Εκεί, με όλη την καλή διάθεση το λέω, και οι τοπικές κοινωνίες δεν πρέπει να κάνουν κάτι προτού έρθει 1η Μαΐου και ξεκινήσει η τουριστική περίοδος?
2: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Γι' αυτό έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, αρκετά χρόνια, να μπορούμε να συζητάμε μόνο τελικώς για μία, δύο ή τρεις περιπτώσεις, όπου και εκεί δεν είναι η ανομβρία που οδήγησε στο πρόβλημα, αλλά ίσως ένα έλλειμμα προτεραιοποίησης και αντίληψης του κινδύνου διοικητικά. Εκεί λοιπόν πρέπει να συνδράμουμε. Δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει διεκδικήσει να έχει το δικό της ρόλο. Το κράτος οφείλει να έχει θεσμικό πλαίσιο, να απλουστεύει διαδικασίες, να διαθέτει χρηματοδοτήσεις και σε αρκετές περιπτώσεις εμείς ως Γενική Γραμματεία, με τις δυνατότητές μας, υποστηρίζουμε πάνω από 10 Δήμους ως τεχνική υπηρεσία.
0: Τώρα, στο πλαίσιο αυτό, δεν θα μπορούσε να πάρθει και ένα πλέγμα μέτρων, όπως είναι αυτό που συστήνουν οι επιστήμονες, δεν τα λέμε εμείς, και σε περιπτώσεις κρίσης, όσον αφορά και τις πισίνες που βλέπουμε και σε πολλές ξενοδοχειακές και όχι μόνο, και σε σπίτια στα νησιά, και με το νερό που χρησιμοποιούν, ή ακόμα και με τα ξενοδοχεία, όσον αφορά το πλήσιμο με τις πετσέτες και όλα αυτά.
2: Πολύ σωστά. Αυτά τα μέτρα λαμβάνονται ούτως ή άλλως, ή πρέπει να λαμβάνονται, και όχι όταν φτάνουμε στις 15 του Αυγούστου. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και ένα ζήτημα ατομικής ευθύνης ή ενός μηχανισμού ελέγχου που πρέπει οι πάροχοι ύδατος να ικανοποιήσουν. Δεν μπορεί το κράτος να λειτουργήσει αστυνομικά, αλλά πρέπει να ζητήσουμε από τους τοπικούς φορείς να ασκήσουν και έναν έλεγχο. Το κάνουν ήδη με κανόνες, με περιορισμούς στην υδροδότηση και ειδικά και στις πισίνες. Έχουμε ζήσει πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Το ζήτημα είναι πώς θα μπορέσουμε να μειώσουμε τις εξάρσεις του φαινομένου, που μιλάμε για το δίμηνο του Ιουλίου-Αυγούστου, που είναι οι εξάρσεις οι μεγάλες, παρακολουθώντας και τα στοιχεία.
1: Κύριε Γενικέ, ακούτε τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Για εσάς που συντονιστήκατε τώρα με το Earth News Radio στους 105,8, ο κύριος Μανώλης Κουτουλάκης. Σε αυτό που σας ρώτησε, κύριε Κουτουλάκη, τον Αδρούτσα μόλις, για το τι μπορούμε να κάνουμε για το γλυκό νερό ή για τις πισίνες, είναι και ένα ερώτημα από τον ακροατή μας, τον Γιάννη, που λέει: το θέμα με τις πισίνες στα νησιά δεν θα έπρεπε να εξεταστεί? Αυτή η σπατάλη γλυκού νερού δίπλα στη θάλασσα δεν είναι εξωφρενική?
2: Είναι εξωφρενική. Θα χρησιμοποιήσω όμως πάλι το παράδειγμα ενός Κυκλαδικού νησιού.
1: Α, είναι εξωφρενική, λέτε κι εσείς.
2: Είναι εξωφρενική η ποσότητα. Όμως δεν σημαίνει ότι αυτή δημιουργεί το πρόβλημα της έλλειψης του νερού, διότι πολλές φορές το νερό αυτό προέρχεται από ειδικές γεωτρήσεις, όχι από επεξεργασμένο νερό αφαλατώσεων, και αυτό είναι που προσπαθούμε να συστήσουμε και στους τοπικούς παρόχους. Και μάλιστα έχουμε περιπτώσεις όπου έχουν διακριτή ροή υδροδότησης για το κομμάτι των πισινών και των κήπων. Θα πω πάλι το παράδειγμα της Πάρου, γιατί την χάνει να έχουμε συζητήσει και εκτεταμένα και το βλέπουμε να συμβαίνει και σε άλλα νησιά. Υπάρχει, ας πούμε, διακριτό σημείο αφαλάτωσης με άλλα χαρακτηριστικά, χαμηλότερου κόστους, όπου εκεί γίνεται η χονδρική πώληση του νερού. Όποιος θέλει να γεμίσει τις πισίνες του θα πρέπει να πληρώσει για αυτό την παροχή. Εμείς αυτό που πρέπει να προστατεύσουμε είναι το κοινωνικό τιμολόγιο, τους κατοίκους και τις οικίες, επιτρέψτε μου να πω. Η προτεραιοποίηση όταν...
1: Με άλλο τιμολόγιο θα πληρώσω για να γεμίσω την πισίνα μου?
2: Δεν πρέπει, ανάλογα με την ποσότητα, να πληρώνεις.
1: Απολύτως.
2: Άρα αυτή είναι η σύσταση. Το νερό, και επιτρέψτε μου τώρα να το πω έτσι με την απλότητα που μπορώ να το πω, είναι ένα δημόσιο αγαθό, ναι, το οποίο όμως έχει ένα κόστος για να παραχθεί και να έρθει στο σπίτι μας. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι όχι ο μόνιμος κάτοικος ή ο μόνιμος πληθυσμός να πληρώνει τις εξάρσεις ή τις απαιτήσεις του ιδιωτικού τομέα όταν οι ποσότητες είναι μεγάλες. Άρα κλιμακωτά τιμολόγια για να μπορέσουν οι πάροχοι ύδατος να παρέχουν και να κάνουν τις αναγκαίες υποδομές. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή λοιπόν περιπτώσεις σε νησιά και τις οποίες τις προκρίνουμε, όπου ο πάροχος ύδατος, δηλαδή η ΔΕΙΑ, έχει μία μονάδα θαλάτωσης η οποία λειτουργεί μόνο για την χονδρική προμήθεια με τα βιτία, τα οποία γεμίζουν και για άλλες χρήσεις πλην των σπιτιών. Θεωρούμε ότι αυτή η διάκριση, παραδείγματος χάρη, είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα.
1: Ποια νησιά το κάνουν?
2: Η Πάρος είναι, το έχει τεταμένο αυτό το ζήτημα. Και μάλιστα.
1: Και μετά άλλα 116.
2: Δεν χρειάζονται όλοι οι αφαλατώσεις. Επιτρέψτε μου να επιστρέψω σε αυτό.
1: Ναι.
2: Γίνεται μια συνετή διαχείριση. Εγώ θα σας έθετα το ζήτημα της πισίνας στην έννοια της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και όχι στην αναγκαιότητα μόνο του φυσικού πόρου. Χρειάζεται μια ισορροπία. Δηλαδή, αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι το αν η πισίνα είναι αυτό που ταιριάζει στο κυκλαδικό τοπίο, αν μιλάμε για τις Κυκλάδες, γιατί εδώ έχουμε τις εντάσεις του φαινομένου.
1: Μα ούτε και στα μικρά νησιά της Δωδεκανήσου ταιριάζουν, εγώ θα σας έλεγα, κύριε.
2: Πολύ σωστά, και δεν είναι και ευτυχώς εκτεταμένη χρήση στα Δωδεκάνησα, επιτρέψτε μου να το γνωρίζω, όντας και ως χορτάκι.
1: Θα μπορούσαν οι υπηρεσίες δόμησης για αρχή να σταματήσουν να δίνουν άδειες δημιουργίας πισινών.
2: Θα μπορούσαν σε κάποιες περιπτώσεις να μειώσουν τα μεγέθη. Εάν αυτό είναι μια αναγκαιότητα που επιτρέπεται ως κολυμβητική.
1: Το λένε μετά γουρνόλαγο, όπως το λέμε στην πατρίδα μου, την Κεφαλονιά. Αυτό λέει δεν είναι πισίνα, αυτό είναι γουρνόλαγο.
2: Ας το αποφύγουμε αυτό. Αλλά να μην.
1: Γιατί έχουμε δει και άλλα να τα βαφτίζουν και με άλλους τρόπους και σε άλλα νησιά του.
2: Ως υδάτινα στοιχεία. Ναι. Σε κάθε περίπτωση όμως το πρόβλημα δεν είναι μόνο στο κομμάτι της σύνδευσης, χρειάζεται και έναν έλεγχο το κομμάτι της άρδευσης. Πάνω από το 85% του νερού αυτή τη στιγμή δαπανάται για τις ανάγκες της άρδευσης και εκεί χρειάζονται καλές πρακτικές.
1: Δείτε μας ξανά τι ποσοστό.
2: Περίπου 80-85%
1: στην νησιωτική Ελλάδα μιλάτε ή συνολικά σε όλη την
2: συνολικά. Θα σας πω όμως το κομμάτι της Νάξου. Η Νάξου, η οποία διατηρεί ένα πάρα πολύ δυναμικό αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα.
1: Δεν είχαν νερό πέρσι. Πέρσι δεν είχαν νερό να ποτίσουν, έλεγα.
2: Πολύ σωστά. Εδώ έγιναν εξτρά μισθώσεις. Εδώ, επειδή βρέθηκα, να ξέρετε ότι έχω γίνει μάρτυρας. Έχουμε γεμάτες κλιμονοδεξαμενές. Γίνεται μια συνετή διαχείριση. Συζητώντας χθες και με τον έπαρχο και με τον κύριο δήμαρχο, βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί φέτος αυτή η ανάγκη, μέχρι να ολοκληρωθούν η μόνιμη εγκατάσταση ενός εργοστασίου αφαλάτωσης και η πρόοδος του φράγματος του Τσικαλαριού που πρέπει να ολοκληρωθεί. Μικρά φράγματα να κρατήσουμε και ποσότητες που χάνονται. Ξέρετε, κάνοντας μια μελέτη με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο στους φούρνους, ως παράδειγμα, και τώρα το επεκτείνουμε σε άλλα 7 νησιά, υπολογίστηκε ότι με μικρές παρεμβάσεις στα επιφανειακά ύδατα, περίπου το 30% των αναγκών θα μπορούσαν να δεσμευτούν μόνο από το βρόχινο νερό που συγκρατείται.
1: Σύμφωνοι, αλλά έχουν πληρωθεί τόσα και τόσα έργα που δεν έχουν λειτουργήσει. Δηλαδή, χρησιμοποιώ το παράδειγμα της Λέρου, γύρω στο 2000 που έγινε μια μεγάλη λιμνοδεξαμενή, υποτίθεται για να συγκρατώνται αυτά τα νερά της βροχής και τα νερά από το βουνό, πολύ κοντά στο αεροδρόμιο της Λέρου, στο Παρθένι. Και αυτό δεν λειτουργήσε ποτέ. Και από όσο μπορώ να γνωρίζω από το ρεπορτάζ, ποτέ κανείς, εδώ και 25-26 χρόνια που διατέθηκαν τα χρήματα για να κατασκευαστεί αυτό, ποτέ δεν αποδόθηκαν ευθύνες σε αυτούς που ανέλαβαν να το κατασκευάσουν.
2: Έχουμε
1: και δεν κατάφεραν να το κατασκευάσουν.
2: Πάρα πολλές περιπτώσεις μικρότερων φραγμάτων κυρμονοδεξαμενών. Στα 5 τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει και εμείς. Τι χάνει ως Γενική Γραμματεία να έχουμε επενδύσει. Στην Αμοργό, αυτή τη στιγμή, ολοκληρώθηκαν οι μελέτες για την αντικατάσταση των μεμβρανών και σε άλλες περιπτώσεις. Το ζήτημα είναι πώς προετοιμάζεις το σύστημα σε μια παρατεταμένη ανομβρία, όπου δεν έχεις επιφανειακά ύδατα για να γεμίσεις ενδεχομένως και να καλύψεις την ανάγκη, πώς αντιμετωπίζεις το πρόβλημα. Στην Ήω, παραδείγματος χάρη, για πάνω από 3-4 χρόνια, η μικρή λιμνοδεξαμενή των 50.000 κυβικών δεν είχε βάλει ούτε ένα κυβικό νερό. Έπρεπε εκείνη τη στιγμή λοιπόν να υποστηρίξουμε. Στην Ήω, ακριβώς. Φέτος όμως, και μάλιστα είναι κάτι που το μοιραστήκαμε και με τον Δήμαρχο με μια χαρά, διότι πήγαν πολύ καλά υδρολογικά η Ήως, αυτή τη στιγμή έχει γεμίσει στο 60%, επομένως μπορεί να κάνει μια συνετή χρήση των αφαλατώσεων που έχει ήδη εγκαταστήσει, παράλληλα με το πιο οικονομικό και επεξεργάσιμο νερό της υδροδεξαμενής με ένα απλό ταχυδηληστήριο. Είμαστε σε μια περίοδο κρίσεων κλιματικών, κλιματολογικών και όχι μόνο. Εκείνο που πρέπει να προστατεύσουμε είναι από τη μια να αναγνωρίσουμε.
1: Κύριε Κουτουλάκη, έχετε πάντως ένα μοναδικό τρόπο και το λέω ειλικρινώς, ακόμη και τα μεγαλύτερα προβλήματα να τα περιγράφετε έτσι, με βάση και αυτά που κάνετε. Και νομίζω ότι.
2: Αν μου επιτρέπετε όμως, είναι όποιος εργάζεται στα νησιά και ως νησιώτης, έχουμε μάθει να ζούμε με τις δυσκολίες. Εάν βλέπουμε μισοάδιο το ποτήρι, θα έπρεπε να έχουμε εγκαταλείψει τα νησιά μας.
1: Απολύτως. Οι νησιώτες είναι ακριβώς το αντίθετο από το μισοάδιο.
2: Ως νησιώτης κι εγώ, επιτρέψτε μου, επειδή δουλεύω πολύ, πολύ στενά και εντατικά με τους ανθρώπους, δεν θέλουμε να δημιουργούμε και μια σφαλμένη εικόνα. Από την άλλη, υπάρχουν και ευθύνες Διότι το κεντρικό κράτος, ναι, τα τελευταία χρόνια έχει φτάσει με πάρει...
1: Έχετε λίγο χρόνο ακόμη να σας μεταφέρουμε και τα μηνύματα, ναι. Γιατί εντόνα έχουμε πολλά ερωτήματα σε αυτά που λέτε, το οποίο σημαίνει ότι αυτά που λέτε έχουν μια μεγάλη απήχηση στις ακροάτριες και τους ακροατές. Ρωτάει ο Γιώργος, ο κόσμος θέλει πισίνα, πώς μπορούμε να απαγορεύσουμε τις πισίνες?
2: Πολύ ωραίο το ερώτημα. Την πισίνα ποιος τη θέλει? Τη θέλει το τουριστικό προϊόν του Έλληνα ή είναι η τουριστική απέτηση ενδεχομένως πληθυσμών που δεν έχουν συνηθίσει τη θάλασσα? Ξέρετε, οι Σκανδιναβοί και οι βόρειες χώρες που είναι οι βασικοί πελάτες σε πάρα πολλά από τα νησιά δεν είναι εξοικειωμένοι με το να ζουν στη θάλασσα. Λοιπόν, αυτή είναι μια απέτηση, σύγχρονη απέτηση. Το να δημιουργήσουμε την κλίμακα. Γι' αυτό σας λέω δεν μπορώ να είμαι απορριπτικός για τις πισίνες. Αλλά η προσωπική μου γνώμη, και επειδή έχουμε και την ευθύνη των προεδρικών διαταγμάτων για την προστασία των παραδοσιακών οικισμών, δεν μπορώ να βρω στην καρδιανή της Τίνου πισίνα μέσα στον οικισμό επειδή κάποιος το ζήτησε. Θέλω να πω ότι εκεί χρειάζεται να προτάξουμε το υπέρτερο αγαθό που είναι η πολιτική μας κληρονομιά, η λαϊκή παράδοση, η λαϊκή αρχιτεκτονική. Φυσικά σε σύγχρονες οργανωμένες τουριστικές αναπτύξεις πρέπει να έχουμε και τις σύγχρονες ανάγκες.
1: Και μιλάμε για οικισμούς χιλιάδων ετών. Πριν από πόσες χιλιάδες χρόνια φτιάχτηκαν οι ελληνικοί οικισμοί στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου?
2: Καταρχάς, ο τρόπος που αναπτύχθηκαν οι οικισμοί που μετέπειτα χαρακτηρίστηκαν ενός παραδοσιακή στα νησιά μας, αναπτύχθηκαν από την ανάγκη του κόσμου να προστατευτεί από τις επιθέσεις των πειρατών, να προστατευτεί από τις καιρικές συνθήκες. Mm. Το να δημιουργήσουμε δεξαμενές, πρώην στέρνες που τις μετατρέπουμε σε δωμάτια, χρειάζεται ένα μέτρο σε όλους. Αυτό όμως το οποίο πρέπει να κάνουμε...
1: Ποια είναι η μεγάλη σας ανησυχία, κύριε Γενικέ? Μη χτιστούν όλα, μη χτιστούν τα υπόπεδα?
2: Αν μου επιτρέπετε, η ανησυχία δεν είναι τι πρέπει να διατηρήσουμε από το παρελθόν, αλλά επειδή πρέπει να παραδώσουμε ένα μέλλον μάλλον λίγο πιο με μεγαλύτερο σεβασμό στους απογόνους μας, να μην είναι σε τέτοιο βαθμό μη αναστρέψιμο. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη και ως χωροτάκτης πολεοδόμου σας το λέω, αυτή είναι η έγνοια στο να προστατεύσουμε το τοπίο. Και η παρουσία μου εδώ στην Άξο ήταν ακριβώς αυτή, για ένα πάρα πολύ χρήσιμο συνέδριο τοπικό. Οργάνωσε ο τοπικός σύλλογος εδώ και με άνθρωποι της κοινωνίας, της ορεινής Νάξου, που αντιλαμβάνονται αυτό το διεισμό μεταξύ παραλίας και βουνού και θέλουν να προστατεύσουν το τοπίο τους. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι η έννοια του τοπίου? Αυτή την εμπειρία, σε εισαγωγικά συγγνώμη για την έκφραση, πουλάμε ή προωθούμε. Η αυθεντικότητά μας δεν είναι στα νησιά του Αιγαίου μας και ειδικά στις Κυκλάδες μας να διαθέσουμε ένα τοπίο το οποίο είναι δυστοπικό. Πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα να απολαύσουν την αυθεντικότητα ενός τοπίου που έχει τα κυβωτιόσχημα λευκά κτίσματα, την ωραία πλατεία, το ωραίο φαγητό και την
1: εμπειρία. Ακόμη και αν γίνουν προώρες εκλογές και ακυρωθούν οι ολιγοήμερες ημέρες που θα λείψουμε, πραγματικά μας έχετε ταξιδέψει σε όλο το Αιγαίο τόσο ωραία, χαλάλι.
2: Το έχουν ανάγκη τα νησιά μας, αλλά τα νησιά μας, ξέρετε, δεν είναι μόνο τα προβεβλημένα. Να στηρίξουμε και τα μικρότερα νησιά, όπου η περίοδος εκεί δεν είναι 6 μήνες τουριστική περίοδος, αλλά οι 45 ημέρες, και αξίζει τον κόπο να μην μεταφέρουμε τις κακές μας συνήθειες από τις πόλεις στα νησιά, αλλά να προσπαθούμε να ζήσουμε λίγο την εμπειρία της αυθεντικότητας, όπως αυτή που κι εγώ έζησα εδώ και
0: επειδή έχετε βάλει πολλά θέματα και ενδιαφέροντα, εμείς θα χαρούμε αφότου επιστρέψετε και από την Άξο και δεν ξέρω
1: ένα Σαββατοκύριακο που θα είστε στην Αθήνα.
0: Ναι, θα έχετε κάποια άλλη επίσκεψη εκτός.
2: Για την Κάρπαθό μας κάνουμε όλοι ό,τι χρειάζεται.
1: Δύο μονάδες ακριβώς,
2: για να μην αντιμετωπίσει. Οι δύο μονάδες, φυσικά και στο απέριο που προχωράει, και προσπαθώντας εκεί να δώσουμε μια πνοή που επιτρέψαμε να πω ότι η Κάρπαθο στα τελευταία χρόνια έχει ανέβει πάρα πολύ τουριστικά, προωθώντας ακριβώς αυτή τη μοναδικότητά της. Δεν θα επιτρέψουμε σε μια διοικητική κήρυξη Λειψιδρίας να δημιουργήσει μια ανάστροφη πορεία σε ένα νησί που είναι πραγματικά σπουδαίο και σε μια ευαίσθητη περιοχή, επιτρέψτε να πω.
0: Κύριε Κουτουλάκη, θα χαρούμε να σας έχουμε εδώ στο στούντιο για να έχουμε και περισσότερο χρόνο, για να διαβάσουμε και, και τις σκέψεις των ακροατών για όλα αυτά τους προβληματισμούς που έχουν. Και
2: να μας πείτε άλλους εξαιρετικούς διαλόγους και εκπομπές, επομένως σας παρακολουθούμε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για την καλοσύνη σας. Καλή συνέχεια. Την καλημέρα μας και στην Νάξο και σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, κατοικημένα και ακατοίκητα, θα έλεγα εγώ. Και μεγάλες ευχαριστίες στον κύριο Μανώλη Κουτουλάκη. Είναι ο Γενικός Γραμματέας του Αιγαίου και νησιωτικής πολιτικής. Τα μηνύματα για τον κύριο Κουτουλάκη από τους ακροατές και τις ακροάτριες είναι διθυραμβικά. Πρώτα απ' όλα για το λόγο του, για τη γνώση των θεμάτων, αλλά και για το πώς, ακόμη και τα προβλήματα.
0: Πώς τα παρουσιάζει.
1: Και πώς τα παρουσιάζει και τις λύσεις. Γιατί πραγματικά χρειάζεται αυτός ο ήπιος λόγος, η καταλλαγή. Και πολλές φορές να σιωπώ για να πάμε σε μικρό διαφημιστικό.
0: Ναι, γιατί έχουμε άλλο ένα ενδιαφέρον θέμα στη συνέχεια που θα αναλύσουμε. We'll be right back.
3: Οικοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Hide to show, υπερπραγματικότητα, αλγόριθμοι, deepfakes, avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από τον γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ensemble. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: να κάνουμε μια συμφωνία, να συνωμοτήσουμε λίγο με τις ακροάτριες και τους ακροατές, να σταματήσουν το doom scrolling για λίγο.
1: Doom scrolling?
0: Ναι.
1: Τι ακριβώς είναι αυτό?
0: Εγώ θα σου πω.
1: Έχω και άλλη απορία. Και το voice cloning?
0: Εγώ θα στα πω.
1: Θα μας τα πει ο κύριος Γιώργος Παπαπροδρόμου, ο οποίος είναι ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας. Τον ευχαριστούμε πολύ, γιατί περιμένει υπομονετικά. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαπροδρόμου.
0: Καλή Κυριακή.
2: Καλημέρα, κυρία Δρούτσα, κύριε Πολάτο. Σας ακούμε με καλή προσοχή και μας βάζετε σε ένα κλίμα διακοπών, θα λέγα, και αυτό είναι θετικό.
0: Εντάξει, αλλά στις διακοπές θα πρέπει να έχουμε το κινητό δίπλα και να κάνουμε αυτό το. Πώς το λες?
1: Πώς το είπατε, doom scrolling.
2: Ακριβώς. Θα έλεγα καταρχήν, όταν λέμε για διακοπές, ο νους μας είναι κοντά στη θάλασσα. Συνήθως το συνδέομαι με αυτό, με αυτή την εικόνα. Αλλά θα έλεγα σήμερα είμαστε στη θάλασσα, αφού καθημερινά σερφάρουμε. Θα έλεγα, θα είναι το ατέλειωτο σερφάρισμα. Αυτό θα το λέγαμε με απλά λόγια.
0: Ωραίο το εφιολόγημα, πάρα πολύ ωραίο.
2: Υπό την έννοια ότι και αυτή η θάλασσα έχει τις παγίδες της, έχει τις ομορφιές της όμως. Οπότε τώρα είναι μια νέα πραγματικότητα. Θα έλεγα είναι το, αν θέλουμε να το ακριβολογήσουμε, το δώσουμε στα ελληνικά, είναι η ατέλειωτη κύληση της οθόνης, αυτό το σκρολάρισμα που κάνουμε συνεχώς, αναζητώντας ενδεχομένως πολλές φορές αρνητικές ειδήσεις, για να γεμίσουμε τον χρόνο, αλλά μπορεί να δείχνει και μια μορφή εξάρτησης και εθισμού. Και αυτό πλέον είναι μια πραγματικότητα για μικρούς και μεγάλους. Το συναντάμε και στον χώρο έξω που βγαίνουμε έξω, που βλέπουμε τα παιδιά ατέλειωτα επί παρέες να κάθονται, αλλά να αποφεύγουν να συζητάνε, αλλά να κοιτούν περισσότερο την οθόνη παρά το βλέμμα των φίλων τους. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα, την οποία βλέπουν και τα παιδιά σε εμάς τους γονείς, που περισσότερο κοιτούμε την οθόνη του κινητού μας παρά το βλέμμα των παιδιών μας.
1: Μας είπατε ότι είναι ουσιαστικά ένας νέος ψηφιακός εθισμός, θα μπορούσαμε να πούμε.
2: Ακριβώς, ακριβώς, κύριε Δούτσα, γιατί δεν είναι η θετική πλευρά του σερφαρίσματος, η στοχευμένη πλευρά του σερφαρίσματος, που μπορεί να είναι πηγή γνώσης και δικτύωσης και επικοινωνίας, αλλά είναι κάτι το οποίο γίνεται σε μια διαδικασία για να γίνει, για να καλύψει έναν χρόνο ενδεχομένως κάποιες ανάγκες, με συνθήκες, θα έλεγα, και όρους εξάρτησης. Και όχι ελεύθερης επιλογής, υπό την έννοια του να είναι διασκέδαση και κομμάτι της πραγματικότητά του.
0: Κύριε Παπαπροδρόμου, έχετε μια εικόνα περίπου πόσες ώρες πρέπει να κάνουμε αυτό το σκρολάρισμα, αυτή την κύληση της οθόνης, αναζητώντας ειδήσεις, ή επειδή βαριόμαστε, ή επειδή θέλουμε να δούμε φωτογραφίες, ή επειδή δεν ξέρω εγώ τι, τα social, οτιδήποτε? Πόσες ώρες την ημέρα πρέπει να το κάνουμε?
2: Πολάτο, είναι δύσκολο το ερώτημά σας. Θα σας πω το λόγο, γιατί ο καθένας από εμάς είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος, όπως και οι στιγμές που ζούμε και οι μέρες που ζούμε και οι ώρες που περνάμε. Δεν είναι όλες οι μέρες οι ίδιες και δεν είναι όλες οι ώρες οι ίδιες. Η ανάγκη που νιώθει ο άνθρωπος για να επικοινωνήσει, αυτή διαφοροποιείται. Εμείς τώρα τι έχουμε μπροστά μας? Έχουμε μια τεχνολογία, έχουμε τεχνολογικές δυνατότητες, έχουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που είναι μια ευκαιρία του να μάθουμε, όπως είπα προηγουμένως, να μάθουμε ωφέλιμα και χρήσιμα πράγματα, να μάθουμε πράγματα με υπεύθυνο τρόπο, γιατί ό,τι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο δεν σημαίνει ότι είναι αληθινό. Έχουμε το φαινόμενο της παραπληροφόρησης που μπορεί να βάλει σε άλλα μονοπάτια. Έχουμε θέματα που έχουν σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, που δίνει νέες δυνατότητες και προς τη θετική πλευρά αλλά και προς την αρνητική πλευρά. Όλα αυτά μαζί είναι οι νέες προκλήσεις που έχουν μπροστά μας. Άρα, ο ιδανικός χρόνος, θα έλεγα σίγουρα. Όχι πολλές ώρες δεν βοηθούν στην κατεύθυνση αυτή, γιατί δημιουργούνται και άλλα προβλήματα που έχουν σχέση με την υγεία μας, μυοσκελετικά, προβλήματα όρασης και άλλα θέματα.
0: Η αποτοξίνωση βλέπετε, αυτή κάποιες μέρες να το πετάξουμε τελείως.
2: Αυτό θα ήταν και μια μορφή αποτοξίνωσης, μια ψηφιακή αποτοξίνωση, την οποία ενδεχομένως δεν έχουμε ανάγκη πολλές φορές. Δηλαδή, ας δοκιμάσουμε και τον εαυτό μας στα όρια του.
1: Απλά μπορούμε, καταλαβαίνουμε ότι όσο βλέπουμε ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο, υπάρχει αυτός ο αλγόριθμος που λέμε, οπότε σου εμφανίζει στη συνέχεια διάφορα παρόμοια βίντεο, φωτογραφίες. Υπάρχει με κάποιο τρόπο να το περιορίσουμε εμείς στο τάμπλετ, στο κινητό μας αυτό?
2: Θα έλεγα, κυρία Δουτσα, ότι
0: η ιατρία διακοπής doom scrolling με έναν τρόπο. Πώς είναι τα ιατρία διακοπής καπνίσματος?
2: Εγώ θα έλεγα ότι ένας τρόπος για να βρούμε αυτή την πραγματικότητα πέρα από την οθόνη είναι να ενισχύσουμε δραστηριότητες.
0: Τρία διακοπής καπνίσματος.
2: Εγώ θα έλεγα ότι ένας τρόπος για να βρούμε αυτή την πραγματικότητα πέρα από την οθόνη είναι να ενισχύσουμε.

0: ομάδας, άρα καλό είναι να βρούμε μια ισορροπία, μια ισόρροπη σχέση και μια έντιμη ισόρροπη σχέση, θα λέγαμε.
1: Επειδή αναφερθήκατε νωρίτερα και στην τεχνητή νοημοσύνη, το voice cloning τι ακριβώς είναι?
0: Το voice cloning, εκεί μιλάμε για αναπαραγωγή φωνής, με εργαλεία δηλαδή που χρησιμοποιούνται για να εξαπατήσουν, κυρίως είναι στις τεχνικές μηχανικής κοινωνικής.
2: Δηλαδή μπορεί να κάνω τη φωνή της Ντόνας Δρούτσα και να λέει έχουμε εκπομπή αύριο τα ξημερώματα Δευτέρας προς Τρίτη 4 με 5. Πρέπει να έρθεις οπωσδήποτε και να μου κάνει ας πούμε κάποιο καλαμπόρι για να με ξυπνήσει μέσα στη νύχτα και να με φέρει στο ραδιομέγαρο δίθε να κάνω εκπομπή.
0: Και αυτό δεν αποκλείεται κύριε Πολάτο, αλλά όπως και δεν αποκλείεται η περίπτωση να πάρθει η φωνή ενός προσώπου, όπως είστε εσείς γνωστά πρόσωπα και σας γνωρίζει ο κόσμος, να προτείνετε παιδευτικά προϊόντα
1: τα οποία
0: δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και στην κατεύθυνση να εξαπατήσουν άτομα. Αυτό έχει ζητεί και με καλλιτέχνες και άλλα πρόσωπα να πάρουν την εικόνα, να τη μετατρέψουν.
2: Γι' αυτό πρέπει να έχουμε γκρεμίσει από πριν το είδωλό μας, να μην μας παίρνει κανείς τα σοβαρά, ώστε ακόμη και αν κάποιος εμφανιστεί με τη δική μας φωνή να λέει κάτι δίθεν σοβαρό, να καταλάβουν ότι οι άνθρωποι είναι χαβαλέδες, δεν τους παίρνεις τα σοβαρά, δεν τους υπολογίζεις και δεν το κάνεις.
0: Δεν ξέρω, ούτως άλλως χτίζεται αυτό το avatar, το ψηφιακό μας alter ego θα λέγαμε, αλλά. Ναι. Σε αυτό δεν μπορούμε να πούμε και πολλά πράγματα, αλλά σίγουρα θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας, και αυτό είπα προηγουμένως, ότι η τεχνητή νοημοσύνη που βασίζεται σε δεδομένα, όταν γίνεται κακή χρήση της, πολλές φορές γίνεται κακή χρήση των δεδομένων. Πολλές φορές και εμείς άθελά μας συνεισφέρουμε και δίνουμε. Δηλαδή είναι ένας φαύλος κύκλος θα το χαρακτήριζα.
2: Ναι.
0: Από την άλλη όμως θα πρέπει να έχουμε μια ψύχρεμη και ορθολογική ματιά. Εκείνο που έχουμε ανάγκη σήμερα στην εποχή της θεοποίησης τεχνητής νοημοσύνης είναι η ενίσχυση της φυσικής νοημοσύνης ή ο περιορισμός της φυσικής ανοημοσύνης.
2: Να ανοίξουμε κάποιο βιβλίο δηλαδή.
0: Ακριβώς.
2: Να ανοίξουμε κάποιο βιβλίο. Τώρα ο Γιώργος έχει διάθεση για αστεϊσμό και στέλνει το μήνυμα και λέει: δεν είναι το ίδιο το doom scrolling. Είναι άλλο να διαβάζεις 4 ώρες ιστορικά θέματα, άλλο να βλέπεις κουτσομπολιά, άλλο να παρατηρείς όμορφες γυναίκες.
0: Θα συμφωνήσω. Δεν είναι λάθος η παρατήρηση. Ναι. Γιατί στην περίπτωση που περιγράφεται αυτό που λέει ο Γιώργος.
2: Σε ποια από όλες, τα ιστορικά ή τον κόσμο.
0: Είναι μια στοχευμένη, θα έλεγα, ενασχόληση για ένα πεδίο ενδιαφέροντος που μπορεί να έχει θέμητα ένας άνθρωπος. Ο κάθε άνθρωπος, αυτό δεν θα κρίνουμε. Καταλαβαίνετε πως το λέω εδώ. Είναι η κατεύθυνση της επιστημονικής γνώσης, της ενίσχυσης, τέλος πάντων της φιλομάθειας. Αυτό δεν είναι. Δεν θα το χαρακτήριζα και εγώ με τη σειρά μου doom scrolling. Είπα προηγουμένως το άσκοπο, αυτό χωρίς σκοπό και κυρίως αυτό που ταΐζεται συνήθως.
2: Κύριε Παπαπροδρόμου, μεταξύ μας, πόσες ώρες εσείς αφιερώνετε να το κάνετε αυτό, για να καταλάβουμε εμείς αν είμαστε εντός ορίων, εκτός ορίων? Όχι για μας, για τους φίλους μας. Όχι για μας.
0: Τώρα σε προσωπικό επίπεδο έχω περιορίσει πάρα πολύ την οθόνη σε επίπεδο τηλεόραση.
2: Στις 20 ώρες, ας πούμε, πόσο.
0: Ραδιόφωνο ακούω περισσότερο. Κοιτάξτε, για θέματα που θέλω να ενημερωθώ για το αντικείμενο αυτό που είναι και δυναμικό σε θέματα τεχνολογιών, θα έλεγα ότι αφιερώνω παραπάνω από και 3 ώρες και 2-3 ώρες την ημέρα ενδεχομένως, αλλά σίγουρα όμως έχω πολύ καλή επαφή με το βιβλίο προσωπικά για αυτούς τους ανθρώπους που με γνωρίζουν από αυτό. Αυτό το έχω από μικρό παιδί, δηλαδή.
2: 3 ώρες την ημέρα, κύριος Παπαδρόμου, μάλιστα.
0: Έτσι, και με βοηθάει αυτό στην διατύπωση απόψεων, σκέψεων, να αρθρογραφήσω πολλές φορές. Τίποτα δεν γεννιέται από μόνο του, είναι μια σειρά πραγμάτων. Άρα θα πρέπει να επισκεφτόμαστε, θα έλεγα, και γραπτά κείμενα.
2: Για τα παιδιά, για τα ανήλικα παιδιά, έρχεται η απαγόρευση από 1η-1η-1η του 2027. Αλλά για εκείνα τα παιδιά που έχουν το κινητό ακόμη και θέλουμε κάπως να τα περιορίσουμε, κάπως λίγο να μειώσουμε το χρόνο που κρατούν το κινητό.
0: Δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικό θα είναι αυτό. Διατηρώ επιφυλάξεις. Προτιμώ εμείς οι μεγάλοι να αποτελούμε ένα καλό παράδειγμα για τα παιδιά μας, κύριε Πολάτο. Δηλαδή, θεωρώ ότι εκείνο που έχουν ανάγκη σήμερα τα παιδιά είναι διάλογο, συζήτηση, να είμαστε δίπλα τους.
1: Ναι, αλλά καταλαβαίνετε, επηρεάζονται από το περιβάλλον τους, από το φιλικό.
0: Δεν θεωρώ ότι οι απαγορεύσεις με αυτόν τον τρόπο είναι ένα μαγικό ραβδί που θα λύσει καταστάσεις. Έχουμε αυταπάτες αν νομίζουμε ότι έτσι θα λύσουμε τα προβλήματα. Είναι προσωπική μου άποψη. Και από την άλλη, οι μεγάλες πλατφόρμες δεν είναι και τόσο αθώες.
2: Δεν εννοείται τα παπούτσια, εννοείται τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Γιατί είναι
0: ακριβώς,
2: και αυτές
0: τις μεγάλες πλατφόρμες. Ναι. Ο στόχος τους είναι τα υπερκέρδη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε μια συγκέντρωση του πλούτου ιστορικά καταγεγραμμένη μοναδική στην ανθρωπότητα. Με βάση το νέο χρυσάφι που είναι τα δεδομένα. Τα οποία φυσικά συνεισφέρουμε εμείς με τη δική μας συμμετοχή.
2: Ναι, δημιουργούμε όλοι περιεχόμενο δωρεάν για να πλουτίζουν οι. Δεν θέλω να πω τα.
0: Και δεν περιορίζουμε
2: δεν έχει νόημα να πούμε.

0: ονόματα των επικεφαλής των εταιριών αυτών, αλλά ναι. Καταλαβαίνόμαστε νομίζω. Και γίνονται δισεκατομμυριούχοι και τρισεκατομμυριούχοι από το δωρεάν περιεχόμενο που προσφέρουμε όλοι εμείς ανεβάζοντας φωτογραφίες, βίντεο, κείμενα.
1: Να θυμίσω και μια άλλη παράμετρο, ναι, κύριε Πολάτο, μια που το φύγετε. Η οικονομία που αναπτύσσεται γύρω από το κυβερνοέγκλημα είναι η τρίτη παγκόσμια οικονομία.
0: Τι λέτε τώρα.
2: Σοβαρά.
1: Βεβαίως. Μετά την οικονομία των ΗΠΑ και τη Κίνα.
0: Η οικονομία για το κυβερνοέγκλημα.
1: Βεβαίως. Αυτό είναι τα θέματα.
0: Άρα, λοιπόν, απλά. Άρα λοιπόν τώρα και σε περίοδο πανελληνίων εξετάσεων αυτό είναι και μια διέξοδος εργασιακή, είναι και μια επιλογή όλα αυτά τα επαγγέλματα σχετικά με την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος.
1: Ακριβώς, πολύ εύστοχη, πολύ εύστοχη αυτή η παρατήρηση και ερώτησή σας. Ακριβώς, να πούμε ότι ανοίγονται ταυτόχρονα, ναι, όπως έχουμε προκλήσεις που η τεχνητή νοημοσύνη θα υποκαταστήσει ή θα αντικαταστήσει ενδεχομένως μορφές εργασίας, αναδύονται όμως ταυτόχρονα και άλλες μορφές, οπότε καταλαβαίνετε ζούμε σε ένα δυναμικό περιβάλλον και γι' αυτό θα πρέπει να ασχοληθούμε με τα θέματα ουσίας, με προσέγγιση, έτσι θα έλεγα, ουσιαστικής επίλυσης των προβλημάτων αυτών και προϋποθέτει κατάλληλη παιδεία και ικανότητα.
2: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ
0: σας
2: για αυτή την
0: πολύ.
2: Συνομιλία.
0: Είναι πάντα μεγάλη χαρά μας να σας ακούμε και να προσέχουμε αυτά που λέτε. Λοιπόν, Ντόνα, να πούμε στους φίλους μας αυτούς που αφιερώνουν 3 και 4 ώρες την ημέρα να κάνουν doom scrolling, ότι πρέπει να το μειώσουν ακόμη.
2: Πόσο?
0: Και κάτω από τις 2 ώρες. Σου λέει ο
2: και
0: κύριος
2: να διαβάσουμε κανένα βιβλίο κανονικό, φαντάζομαι, όχι e-book.
0: Βιβλίο. Και e-book, βιβλίο να είναι.
2: Καλά, και εκεί δεν κάνεις όμως scrolling. Δεν μένει το δάχτυλό σου και κατεβάζει για να γυρίσει σελίδα.
0: Ο Πέτρος από το Ηράκλειο κάνει την πλάκα, είδες. Κάνει αυτό όχι, δεν θα το διαβάσουμε, Πέτρο. Εντάξει, καλό χιούμορ και μας αρέσει το καλό χιούμορ, αλλά είναι ακριβώς αυτό που λες το voice cloning, που δεν είναι voice αυτό, γιατί είναι γραπτό μήνυμα. Λοιπόν, πάμε, γιατί λοιπόν, έχουμε λίγο χρόνο στον τελευταίο για σήμερα προσκεκλημένο μας, τον κύριο Μυρονάκη.
2: Νομίζω μας έκανε και ωραία πάσα νωρίτερα ο κύριος Παπαπροδρόμου, για να πάμε λίγο και στις παραλίες, λοιπόν, γιατί είναι καλοκαίρι.
0: Και γιατί αυτοί οι τύποι είμαστε εμείς κατά βάση, οι τύποι παραλίες.
2: Παραλίες. Και πολλοί κόσμος και σήμερα φαντάζομαι θα έχει πάει και τις πρώτες βουτιές.
0: Κύριε Μυρονάκη, καλημέρα. Ο Μάριος Μυρονάκης είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Σχολών Ναυαγοσωστικής. Μας ακούτε, κύριε Μυρονάκη?
3: Καλημέρα μου, καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Τώρα μετά την εκπομπή θα πάμε με την Τόνα να φάμε κάτι. Και μου λέει, 2 ώρες μετά μπορούμε να μπούμε στη θάλασσα. Πόσες ώρες μετά το φαγητό?
3: Τρεις ώρες
0: μετά τη θάλασσα. Μετά το φαγητό στη θάλασσα. Και εφόσον έχουμε φάει κάτι μικρό, κάτι πολύ, κάτι λίγο.
3: Όχι, όχι. Μπορείτε να φάτε κάτι.
2: Και γουρνοπούλα, πολύ...
0: Αν φάμε ένα σνακ, πες. Αν φάμε μία μπάρα Δημητριακών. 3 ώρες.
3: Όχι. Έτσι δεν πρέπει να τρώμε με τη διαδικασία, δηλαδή μεσημεριανό, όπως το καταλαβαίνουμε. Είτε και στο μισό του ακόμα, δεν πρέπει. Πρέπει να περάσει 3 ώρες να γίνει η διαδικασία της χώνευσης. Είναι πολύ επικίνδυνο να μπούμε στη θάλασσα φαγωμένοι ή πιωμένοι. Είναι πράγματα τα οποία τα γνωρίζουμε όλοι πλέον, έτσι, θεωρώ.
2: Καλά κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί τώρα και στις ξαπλώσεις ο άλλος σου λέει θα πιω μία μπύρα, για παράδειγμα.
3: Ναι,
2: και
3: ναι,
2: μετά ζεστάθηκα, ας μπω να βουτήξω. Το κάνουμε αυτό?
3: Ναι, δεν θα έπρεπε καθόλου. Το αλκοόλ είναι τελείως απαγορευτικό με το πολύ. Δεν συνδυάζεται καθόλου. Mm-hmm. Είναι κοκτέιλ θανάτου, να το πω έτσι.
2: Mm-hmm. Έβλεπα, η αλήθεια είναι, και τα στοιχεία για τους πνιγμούς, βέβαια αφορούν την περασμένη χρονιά. Αν θυμάμαι καλά, 373 θάνατοι. Οι περισσότεροι μεγαλύτερης ηλικίας και οι άνδρες.
3: Σωστά. Ξέρετε τι γίνεται. Πρέπει λίγο να τονίσουμε και την ατομική ευθύνη και τις ενέργειες που πρέπει να κάνει ο καθένας, η κάθε οικογένεια που έχει ένα μεγάλο ηλικιωμένο άνθρωπο, είναι σαν να έχει ένα μικρό παιδί. Δεν μπορεί ανεξέλεγκτα αυτοί οι άνθρωποι να πηγαίνουν με επιβαρημένη υγεία, με πολλές φορές με κάψωνα στην παραλία. Και να θεωρούμε ότι αυτό είναι normal. Γιατί τα στοιχεία μας δείχνουν ότι είναι πρόβλημα αυτό, έτσι. Θα έπρεπε να κάθονται στο air condition, θα έπρεπε να πηγαίνουν κάτω από πλατάνια, όχι στην παραλία. Mm-hmm. Όπως προσέχουμε τα μικρά παιδιά, το ίδιο πράγμα.
0: Πόσες παραλίες είναι χωρίς ναυαγοσώστες, κύριε Πρόεδρε?
3: Το 59%. Το 60% περίπου.
0: 6 στις 10 παραλίες δεν έχουν ναυαγοσώστες.
3: Δεν έχουν.
0: Υπάρχουν τόσοι διαθέσιμοι ναυαγοσώστες ώστε να μπορέσουν να αναλάβουν καθήκοντα και αυτό τον εποπτικό ρόλο σε όλες τις παραλίες, τις ακρογιαλιές?
3: Ακούστε με. Εάν τα πράγματα γίνονται όταν πρέπει, υπάρχουν. όταν γίνονται όταν δεν πρέπει, δεν υπάρχουν. Το προσωπικό υπάρχει. Απλά είναι μια πολυσύνθετη διαδικασία η ανάθεση και η παρουσία των απαγωγιστών. Στα άλλα, προϋποθέτει οι Δήμοι να κάνουν έγκαιρα τις διαδικασίες που πρέπει να κάνουν. Προϋποθέτει πολλά πράγματα. Γιατί εμείς, φανταστείτε, εγώ σας μιλάω τώρα από τη Ζάκυνθο. Για να εξοπλίσω όλο αυτό.
0: Εντάξει, σφίξτε τα δόντια, δεν είστε στην Κεφαλονιά, αλλά δεν πειράζει, Ζάκυνθο είστε.
3: Εντάξει.
0: Νησί είναι και Ζάκυνθο. Κάντε λίγο την υπομονή.
3: Έτσι. Φανταστείτε τώρα όλες τις παραλίες αυτές πολυσύχναστες να οριοθετηθούν, να μπουν βάθρα, να μπουν σκάφη, να γίνουν όλες τις υποδομές, να μην είναι αβαγωστό σε σπίτια. Όταν έρχεται ένας και σου λέει, έλα 28 του Μάη να μου το κάνεις αυτό, εξυπακούεται ότι δεν μπορείς να το κάνεις. Γιατί από την άλλη μεριά έχουμε τον ελεγκτικό μηχανισμό που είναι η λιμενική αρχή, που να δώσω μια σημείωση φέτος. Θεώρησε ο Υπουργός Ναυτιλίας ότι οτιδήποτε λείπει από τον εξοπλισμό, ακόμα δηλαδή αν πρέπει να έχεις 5 γάδες και έχεις 4, γιατί μία τη χρησιμοποίησες, ναι, πρέπει αμελητή να σε πάνε στον εισαγγελέα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό αποτρέπει. Δεν προτρέπει το να είμαστε εμείς και να πάμε, ας πούμε, να κάνουμε την προσπάθεια.
0: Ρωτάει, κύριε Μυρονάκη, ρωτάει η Ντίνα, η ακροάτριά μας, τι μπορούμε να κάνουμε αν βλέπουμε κάποιον άνθρωπο στη θάλασσα που είμαστε κι εμείς σε κίνδυνο ή ότι να δυσκολεύεται να κολυμπήσει. Τι μπορούμε να κάνουμε?
3: Εντάξει, το μοναδικό που μπορούμε να κάνουμε, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ανεκπαίδευτος, γιατί μπορεί να μας τύχει οπουδήποτε. Εμείς είμαστε πολυσύχναστες, μπορεί να τύχει και κάπου που δεν είναι πολυσύχναστοι. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να πλησιάσουμε αυθόρμητα, δηλαδή να λειτουργήσουμε αυθόρμητα και να πλησιάσουμε αυτόν τον άνθρωπο χωρίς να έχουμε τίποτα μαζί μας. Πρώτα λοιπόν θα σκεφτούμε καλά, θα πάρουμε ένα σωστικό μέσο μαζί μας, ό,τι και αν είναι αυτό, έστω και όχι του εμπορίου. Δηλαδή μπορεί να έχουμε ένα σωσίβιο να μην βρίσκουμε εκείνη την ώρα σωσίβιο. Μπορούμε όμως να πάρουμε ένα σωσίβιο του φουσκωτό, αυτό που υπάρχουν στα μαγαζιά. Μπορούμε να πάρουμε μια σανίδα. Δεν θα πρέπει ποτέ να πλησιάσουμε έναν άνθρωπο που πνίγεται μόνοι μας χωρίς να έχουμε κάτι μαζί μας. Και όταν τον πλησιάσουμε πρέπει να του προτάξουμε το μέσο που έχουμε, ναι, να πιαστεί επάνω για να τον βοηθήσουμε να βγει.
0: Κύριε Μυρονάκη, όταν επιστρέψετε από τη Ζάκυνθο, παρακαλούμε πολύ να επαναλάβουμε αυτή τη συζήτηση. Πρέπει να πάμε
2: έχουμε
0: σε
2: δελτίο. Έχουμε και άλλες ερωτήσεις.
0: Έχουμε πολλά ερωτήματα.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ο κύριος Μυρονάκης, ο πρόεδρος Ένωσης Σχολής Ναυαγοσωστικής, γιατί η αλήθεια είναι ότι και μας είπε ότι δεν υπάρχουν ναυαγοσώστες, και γιατί όμως μένουν και μέχρι νωρίς το μεσημερινό, ο κόσμος υπάρχει μέχρι τις 8 το βράδυ στις παραλίες.
0: Αν πεινάσετε και θα φάτε, 3 ώρες μετά στη θάλασσα. Τώρα, παρακαλώ ταυτή σας εδώ, διότι έρχεται η Δέσποινα Συριοπούλου για το δελτίο ώρα 12 και μετά.
2: Τα κόκκινα χαλιά. Νότσα Νανιάδης.
0: Και τις προηγούμενες 2 ώρες ήταν η Ντόνα Δρούτσα.
2: Ο Μάικς Πολάτος.
0: Η Μαρία Κόντου. Η Μαρία Σφυρόερα. Ο Νίκος Κλαβενίτης. Ο Γιώργος Τσολάκης. Μείνετε 105,8.
4: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη σε επιχείρηση της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής με την κωδική ονομασία Όντιν και κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς. Αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα και στη συνέχεια θα μεταφερθεί στην Αθήνα. Οι ελληνικές αρχές προσπαθούν να χαρτογραφήσουν πλήρως το δίκτυο του 37χρονου, τις μετακινήσεις και τις επαφές του όσο βρισκόταν στην Κρήτη. Στα εργαστήρια της Ελλάς ξεσκονίζονται ήδη ο φορολογικός υπολογιστής του, οι ηλεκτρονικές του συσκευές και οι κάρτες SIM που βρέθηκαν στην κατοχή του. Στην προανακριτική του απολογία είπε πως δεν είχε κατασκευάσει ακόμα βόμβα, ωστόσο είχε παραγγείλει από το διαδίκτυο πρώτες ύλες για την κατασκευή εκρηκτικών. Κατά τη διαμονή του στη λωρίδα της Γάζας, στρατολογήθηκε από τη Χαμάς και εστάλησε ειδικό στρατόπεδο εκπαίδευσης της τρομοκρατικής οργάνωσης στη Μαλαισία. Εξετάζονται πιθανές διασυνδέσεις με πρόσωπα που έχουν απασχολήσει πρόσφατα τις κυπριακές αρχές για υποθέσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατική δράση της Χαμάς στην Ιερουσαλήμ. Όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη, θα επιστρέφουμε στο μέρισμα στην κοινωνία. Η Ελλάδα του 2030 χτίζεται βήμα-βήμα μέσα από τις αλλαγές που γίνονται σήμερα, διαμηνύει ο Πρωθυπουργός. Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του παρουσιάζει ένα πλέγμα μεταρρυθμίσεων και κυβερνητικών παρεμβάσεων που, όπως είπε, διαμορφώνουν μια πιο σύγχρονη, λειτουργική και ανθεκτική χώρα. Με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, υπογραμμίζει πως η χώρα αφήνει πράγματι πίσω της ορισμένες από τις πιο βαριές εκκρεμότητες του παρελθόντος, καθώς κλείνει και επίσημα έναν κύκλο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια στην αρχή της κρίσης χρέους. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, η Ελλάδα δεν συζητείται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως παράδειγμα προόδου και σταθερότητας, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προφανώς, η έξοδος από αυτή τη λίστα δεν σημαίνει ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα, δεν σημαίνει ότι η ακρίβεια εξαφανίστηκε ή ότι τα εισοδήματα βρίσκονται εκεί που θέλουμε. Σημαίνει όμως ότι η χώρα διαθέτει πλέον πολύ πιο στέρεες βάσεις για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις και να συνεχίσει να συγκλίνει με τις πιο ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα του 2030 δεν θα προκύψει από μια κυβέρνηση που απέτυχε παταγωδώς και σπατάλησε 7 χρόνια. Ο δρόμος για την Ελλάδα του μέλλοντος περνά μέσα από την νίκη του Πασόκ και την προοπτική που δίνει η πολιτική αλλαγή με σιγουριά και ασφάλεια, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ κινήματος αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Αποκαλυπτικά στοιχεία για τον τρόπο δράση εγκληματικής οργάνωσης που είχε στήσει ένα οργανωμένο δίκτυο διαφθοράς σε πολεοδομικές υπηρεσίες της Αττικής. Συνελήφθησαν 6 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 35 κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους δημόσιοι υπάλληλοι, μηχανικοί και ιδιώτες. Κατασχέθηκαν 300.000 ευρώ. Χρηματίζονταν για να εκδώσουν οικοδομικές άδειες, να νομιμοποιήσουν αυθαίρετα αλλά και να μειώσουν πρόστιμα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, εμπορία επιρροής και παράβαση καθήκοντος. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Έντονο διπλωματικό παρασκήνιο προκειμένου να βρεθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στο ίδιο τραπέζι για τον τερματισμό του πολέμου, την ώρα που τα εκατέρωθεν χτυπήματα απειλούν να υπονομεύσουν την έθραυστη εκεχηρία. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, συνεχίζοντας τις προσπάθειες του Ισλαμαμπάτ να διαδραματίσει διαμεσολαβητικό ρόλο. Ο Πακιστανός αξιωματούχος είχε επαφές με κοραφαίους αξιωματούχους της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ιρανοί ηγέτες δεν έχουν ακόμη καταλήξει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του συνεχιζόμενου πολέμου, επειδή είναι δυνατοί και περήφανοι. Δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να καταλήξουν σε συμφωνία, πρόσθεσε σε αποκλειστική συνέντευξη στο NBC. Οι Αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν 2 ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που απείλησαν τη διεθνή θαλάσσια κυκλοφορία στο στενό του Ορμούς, στον απόϊχο της ομοβροντίας ιρανικών πυράβλων που εκτοξεύθηκαν το Σάββατο εναντίον του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ. Οι υπουργοί του ΟΠΕΚ Plus πραγματοποιούν διαδικτυακή συνάντηση με κεντρικό θέμα την αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα. Στόχος η συγκράτηση των τιμών του πετρελαίου που έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από τότε που τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά από τα τέλη Φεβρουαρίου. Σε τροχιά συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου να σταθεί το κόμμα δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Παρά τις ενστάσεις Παπά, Πολάκη και Δούρου, η πλειοψηφία έκρινε ότι η πολιτική προοπτική του κόμματος συνδέεται με τη νέα πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού. Δεν χαρίζουμε το κόμμα σε κανέναν, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης.
6: Ο καιρός.
5: Ηλιοφάνεια και βοριαδάκι στο Αιγαίο. Τοπικές βροχές, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου αναμένονται και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι, άνεμοι έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
6: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Κουαρτέτ. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο, ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8. Splish splash, I was taking a bath.

σήμερα με φυσικά του Μπόμπι Ντάρι και το Splish Splash, για να καταλάβουμε ότι ήρθε ο καιρός για να αρχίσουμε τις βουτιές. Προωθούμε θα στον Ιούνιο, Κυριακή 7 Ιουνίου του 2026 δείχνει το ημερολόγιο, αλλά καταλαβαίνουμε ότι φυσιολογικό είναι να έχουμε και αυτά τα τριαντάρια και να ρωτιέμαι Κυριακή μεσημέρι, εμείς είμαστε εδώ, Earth News Radio 105,8, εσείς άραγε που είστε στις παραλίες, στη θάλασσα ή είστε καθοδόν μποτιλιασμένοι ίσως σε ένα αυτοκίνητο. Μπορεί να είστε και στη δουλειά σας βέβαια, αλλά σημασία έχει ότι μπορείτε να μας ακούτε, όσοι μπορείτε να μας ακούτε. 12 και 10 πρώτα λεπτά, είπαμε Κυριακή 7 Ιουνίου, είπαμε Earth News Radio 105,8, Κυριακή μεσημέρι, όλο το πλήρωμα εδώ, on deck, hands on deck που λένε στο χωριό μου, στα πλοία, δηλαδή όλοι στην alert, όπως επίσης λέει στο χωριό μου. Γιάννης Πέντεζης ρυθμίζει τους ήχους, βάζει και το χεράκι του και βοηθάει στις μουσικές επιλογές καμιά φορά. Η Μαρία Κόντου όλη τη βδομάδα δίπλα μου στην παραγωγή αυτής της δίωρης εκπομπής, και η Μαρία Σφυρόερα σήμερα στην ροή, στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί ότι καθώς η Κυριακή αποτελεί γέφυρα της προηγούμενης εβδομάδας με την εβδομάδα που ξεκινάει την επόμενη, τη Δευτέρα, προσπαθούμε να αναλύσουμε την εβδομάδα που πέρασε, να ξεχωρίσουμε το μεγαλύτερο ή τα μεγαλύτερα τώρα πια. Με τις δύο ώρες δεν μένουμε και δεν μπορούμε να μείνουμε σε ένα μόνο θέμα. Τα σημαντικότερα θέματα λοιπόν της εβδομάδας που πέρασε, και να ρίξουμε λοξίες ματιές στην επόμενη εβδομάδα. Σε προσκεκλημένους χώρο και χρόνο, όπως λέμε, να μπορέσουν να αναλύσουν τις απόψεις τους, να μην τους κάνουμε να αισθάνονται ασφυξία χρονική, αλλά να μιλήσουν, ιδιαίτερα όταν είναι καλεσμένοι όπως και σήμερα, που μπορούν να μιλήσουν με τα λόγου γνώσεως. Λοιπόν, αν κάτι σημάδευσε την εβδομάδα που πέρασε, αναζήτητα ήταν αυτές οι παρουσιάσεις, οι γεννήσεις νέων κομμάτων, οι ζυμώσεις κομμάτων που θέλουν να πεθάνουν εντός εισαγωγικών ή εν πάση περιπτώσει που είναι ετοιμοθάνατα, και οι περίπου έτοιμες μεταγραφές ή εν πάση περιπτώσει, αν πούμε πιο κομψά, μετακινήσεις βουλευτών, πολιτικών, αλλά και απλών πολιτών που συμμετέχουν, που είναι ενεργοί πολίτες και συμμετέχουν στα κόμματα, που είναι έτοιμοι να μετακινηθούν από ένα κόμμα στο άλλο. Μια συνθήκη όχι και τόσο συνηθισμένη, αλλά ίσως όχι και πρωτοφανής. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να δούμε λίγο πιο φιλοσοφικά αργότερα, μετά τις 12.30, όλο αυτό το σκηνικό. Θα έβαζα ένα τίτλο, το έβαλα και στη σελίδα μου στο Facebook, πώς γεννιούνται, ζουν και πεθαίνουν τα κόμματα. Είναι ένα λίγο φιλοσοφικό ερώτημα, και κάπως έτσι πιο θεωρητικά, μετά τις 12.30, θα προσπαθήσουμε να το συζητήσουμε, να το αναλύσουμε με τον γνωστό πολιτικό αναλυτή Γιώργο Σεφερτζή, που θα έχουμε κοντά μας. Βέβαια, όλα αυτά δεν γίνονται εν κενό, γίνονται με βάση συγκεκριμένες πολιτικές διαδικασίες, οι οποίες έχουν και το δικό τους, αν θέλετε, κρυμμένο ρεπορτάζ, ή γνωστό ή και μυστικό ή και παραπίσω, και πολιτικό, και σε πολιτικό, κεντρικό πολιτικό επίπεδο, και προφανές αλλά και παραπολιτικό, που θέλει περισσότερη ανάλυση, περισσότερο διάβασμα για να το καταλάβει κανείς, και περισσότερη εμπειρία. Έτσι λοιπόν απευθυνθήκαμε και θα έχουμε μετά τη μία, μετά το δελτίο ειδήσεων, τον καλό συνάλφο και εμπειρότατο πολιτικό συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να μας φωτίσει για το τι σημαίνουν όλες αυτές τις ζυμώσεις, ποιες ζυμώσεις ακριβώς γίνονται, τι προσδοκούν οι εμφανιζόμενοι παίκτες, πώς φεύγουν από το προσκήνιο ή πώς θέλουν να φύγουν με αξιοπρέπεια προηγούμενοι ή πού να πάνε, και τι γίνεται όχι μόνο στην αριστερή πολυκατοικία, να το πούμε έτσι, αλλά και στη δεξιά. Και ο
όλα αυτά με ένα πολιτικό σκηνικό κατά το οποίο το κυβερνών κόμμα θρύνησε μέσα σε λίγες μέρες δύο απώλειες. Ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς δεν είναι πια μαζί μας. Ένας διακριτικός, θα λέγει κανείς, πολιτικός που ξεκίνησε από την αυτοδιοίκηση. Διάβαζα το βιογραφικό του, μου λέγω, δεν το ήξερα. Πρωτοεκλέχθηκε κοινοτάρχη στο χωριό του. Μετά, όταν ενώθηκαν στα 29 του μόλις χρόνια, όταν ενώθηκαν οι Δήμοι με το διπλανό χωριό, τέλος πάντων οι κοινότητες με τους Δήμους και συγκρότησαν Δήμους, εκλέχθηκε Δήμαρχος, μετά Νομάρχης, Περιφερειάρχης, Βουλευτής και Αντιπεριφερειάρχης, Βουλευτής και τα τελευταία χρόνια πάλεψε με τον καρκίνο και μας αποχαιρέτησε βυθίζοντας σε θλίψη πρώτα απ' όλα την οικογένειά του, φυσικά τους οικείους του, αλλά και το κυβερνών κόμμα και θα έλεγα λόγω της αξιοπρέπειάς του όλο τον πολιτικό κόσμο. Σαν να έφτανε αυτή η απώλεια, είχαμε και την απώλεια βέβαια του Γιώργου Σουφλιά, μια απώλεια που συγκίνησε πολλές γενιές, όχι μόνο νεοδημοκρατών. Διάβαζα από τη προσωπική σελίδα στο Facebook του γνωστού καθηγητή φαρμακολογίας Αχιλέα Γαβράνη, που είναι συντοπίτης του, ο Γιώργος Σουφλιάς, ένα παιδί της αγροτικής Λάρισας του Θεσσαλικού κάμπου, αυτοδημιούργητος. Έγραψε μια τεράστια διαδρομή και ο Αχιλλέας Γαβράνης επίσης, ένα φτωχό παιδό από τη Λάρισα, ο οποίος είναι κορυφαίος για όσους ξέρουν στην επιστήμη του, καθηγητής φαρμακολογίας, ο οποίος τον αποχαιρέτησε με συγκίνηση, αν και προερχόταν από άλλον πολιτικό χώρο, μάλλον από την Ανατολική Αριστερά, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος Σουφλιάς είχε κερδίσει τον σεβασμό όλου του πολιτικού φάσματος, ενώ βεβαίως αλυσμόνη θα μείνει η φράση με την οποία επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία, έχει διεκδικήσει την Προεδρία κόντρα στον Κώστα Καραμαλή. Μετά ο Κώστας Καραμαλής, πριν εκλεγεί πρωθυπουργός, διέγραψε τον Γιώργο Σουφλιά, διέγραψε τον Σεβέρα Μάνο και την τώρα Μπακογιάννη όλες μαζί. Τέλος πάντων γυρίσανε και όταν ο Γιώργος Σουφλιάς επέστρεψε, ήταν σε ένα συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και η πρημιώδης φράση του πρώην πρωθυπουργού ήταν, όταν έμπαινε μέσα, είχε σηκωθεί όλο το συνέδριο και καταχειροκροτούσε, φώναξε, είπε από το μικρόφωνο ο Κώστας Καραμαλής: «Γιώργο, καλώς ήρθες σπίτι σου». Ιωνία της μνήμη. Τώρα βέβαια την προηγούμενη εβδομάδα αλλά και την επόμενη εβδομάδα δύο αυτές εβδομάδες συνδέονται, γιατί η απώλεια του Νίκου Ταγαρά που λέγαμε αφήνει ένα κενό εκ των πραγμάτων στη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος. Αυτό πρέπει να καλυφθεί. Η κάλυψή του ουσιαστικά θα δημιουργήσει συνθήκες ενός μικρού ανασχηματισμού, διότι την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη που έρχεται, θα πρέπει να εκλεγεί ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, που γνωρίζουμε όλοι ότι με προτάσεις του Πρωθυπουργού θα είναι ο κύριος Κυρανάκης. Τυπικά θα εκλεγεί την Τετάρτη. Άρα είναι δύο οι θέσεις που πρέπει να πληρωθούν, του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και του Υπουργού Αναπληρωτή Μεταφορών, που μάλιστα λέγει και καλύπτει και τρέχει το σημαντικότατο από κάθε άποψη project της αναβάθμισης και ενίσχυσης των ελληνικών σιδηροδρόμων. Άρα δεν είναι μια οποιαδήποτε θέση, είναι αρκετά σημαντικά. Άρα η ανάγκη να καλυφθούν αυτές οι δύο θέσεις μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες ενός μίνι ανασχηματισμού. Δεν θα μπούμε σε ονοματολογία. Την Πέμπτη, ανακοίνωσε επίσημα η κυβέρνηση, θα έχουμε τις αποφάσεις, θα δημοσιοποιηθούν οι αποφάσεις του Πρωθυπουργού.

0: Ο κατακόσμωνος Ρότζερ Νέλσον είναι αυτός που ακούμε, και αν δεν σας λέει τίποτα το όνομα, με βέβαιος ότι οι εξιντάριδες τουλάχιστον πάνω κάτω θα τον θυμούνται και θα τον γνωρίζουν. Είναι ο Prince. Μεγάλη φυσιογνωμία της ροκ σκηνής, θα ήταν σήμερα, θα είχε γενέθλια αν ήταν εδώ κοντά μας, θα, σε αυτήν τη γη θα έκλεινε τα 68 του, είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1958, αλλά άφησε στα 58 του τον Απρίλιο του 16 το μάτι του το κόσμο, αλλά άφησε και το στίγμα του, το αποτύπωμά του, στην ιδιαίτερο αποτύπωμα θα έλεγα εγώ κατά την προσωπική μου άποψη στη ροκ μουσική. Ωραία όλα αυτά, βεβαίως, τη στιγμή για την οποία η κατάσταση είναι τουλάχιστον ασαφής, θα λέγαμε, στην διεθνή πολιτική σκηνή. Δεν ξέρει κανείς τι μας ξημερώνει, δεν ξέρει κανείς πώς ξυπνάει ο πλανητάρχης, δεν ξέρει κανείς πώς πάνε οι διαπραγματεύσεις, μια ζέστη, μια κρύο, μια χαραμάδα αισιοδοξίας για τη λήξη του πολέμου, μια μαυρίλα. Διάβασα το πρωί ότι υπάρχουν ελπίδες για να ανοίξει ξανά η ναυσιπλοεία στο Ορμούς, που θα είναι ένα βήμα προς την ειρήνη ενδεχομένως. Απ' την άλλη πλευρά, βορειότερα, δηλαδή εδώ πιο κοντά στη γειτονιά μας στην πραγματικότητα, στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας, οι Ρώσοι 4 χρόνια πολεμούν. Λίγα έχουν κερδίσει, τίποτα δηλαδή, σε σχέση με το φιλόδοξο στόχο σε 72 ώρες να είναι στο Κίεβο και να καταθέσει μια δική τους κυβέρνηση. Ο Ζελένσκι, από εκεί που οι μισοί λέγανε ότι ήταν ένας γελοτοπιός, ανεδείχθη σε έναν ηγέτη που κράτησε και ενέπνευσε, θα έλεγα, τους πολίτες της χώρας του, αλλά κράτησε το μέτωπο αραγές και αναδείχθηκε σε έναν ισχυρό συνομιλητή. Ο Ζελένσκι έστειλε στον Πούτιν μια ανοιχτή επιστολή, οπότε ειρωνεύεται και λέει θα τη διαβάσω, αλλά φαίνεται τα πράγματα. Ότι σε αυτή τη στιγμή που ο Ζελένσκι προτείνει μια κατάπαυση του πυρός, να βρεθούν οι δυο τους και να συμφωνήσουν επιτέλους κατάπαυση του πυρός, βρίσκεται σε ισχυρότερη θέση, πολύ ισχυρότερη από εκείνη που βρισκόταν φυσικά στην αρχή. Με την ευρωπαϊκή υποστήριξη, ναι, με την ευρωπαϊκή υποστήριξη. Με την οικονομική βοήθεια, ναι. Με την βοήθεια των ΗΠΑ, ναι, με τη βοήθεια και των ΗΠΑ, αλλά κάπως έτσι, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν οι συμμαχίες. Βλέπει τη ρωσική οικονομία να αιμορραγεί, βλέπει για πρώτη φορά στην ρωσική ελίτ να υπάρχουν φωνές που εντάξει λένε, αμφισβητούν τέλος πάντων την λογική με την οποία προχωρά, και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στο τέλος, στο τελευταίο ημίωρο, με τον διεθνολόγο συνεργάτη του ΕΛΙΑΜΕΠ, τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατάντο, γύρω στη 1:30. Αλλά καλά είναι όλα αυτά, πλην όμως, όπως διάβαζα και σε ένα site, έτσι, ένα χιουμοριστικό μότο, ότι παιδιά, ό,τι να κάνετε σε όλα τα επίπεδα, κάντε το μέχρι την Πέμπτη. Την Πέμπτη ξεκινάει το Μουντιάλ. Ένα πραγματικά παγκόσμιο γεγονός, γιατί το ποδόσφαιρο είναι κάτι πολύ περισσότερο από ποδόσφαιρο. Ένα παιχνίδι δίχως σύνορα, όπως έλεγε ο Άγγλος ιστορικός Τόνι Τζάντ, μιλώντας για τα τέλη του 20ου αιώνα. Ένα γεγονός το Μουντιάλ, αλλά ένα προϊόν, το ποδόσφαιρο, το οποίο συγκίνησε διανοούμενους σε όλα τα χρόνια, ή εν πάση περιπτώσει τους άφησαν, τους επέβαλε μάλλον να πέσουν στην, να αναγνωρίσουν το ρόλο του ή και να υποκύψουν, θα έλεγε κανείς, στη γοητεία του, από τον Αλμπέρ Καμί και τον Πιέρ Πάολο Παζολίνη μέχρι τον Γκίτερ Γκράς, τον Εντουάρδο Γαλεάνο, τον Μανουέλ Βάθιρ Μουνταλμπάν, αλλά και τον δικό μας μεγάλο ποιητή Μανώλη Αναγνωστάκη. Το ποδόσφαιρο και πολλοί άλλοι φυσικά ήταν το άθλημα που ύμνησαν όλοι αυτοί, ύμνησαν τις αρετές του, αποθέωσαν τους τρίλους τους, μνημείωσαν, όπως σημειώνει ο Μάρκος Καρασαρίνης σήμερα στις νέες εποχές της εφημερίδας στο Βήμα, μνημείωσαν τα συναισθήματα που προκαλεί. Ένα διαφορετικό μουντιάλ, μάλιστα ακούγαμε σαν είδηση ότι κανονικά θα συμμετάσχει το Ιράν που είχε προκριθεί, δόθηκε κατά εξαίρεση ίσως σε όλη την αποστολή, σε όλους τους ποδοσφαιριστές, προπονητές, συνοδούς και τους πάντες, δεν αποκλείστηκε κανένας η βίζα που χρειαζόταν για να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ. Το μουντιάλ φέτος θα γίνει, που ξεκινάει την Πέμπτη και θα διαρκέσει πάνω από ένα μήνα. Ο τελικός γίνεται, κάπου διάβαζα, στις 17 Ιουλίου, τέλος πάντων έχουμε ακόμα. Θα διεξαχθεί σε τρεις χώρες για πρώτη φορά. Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, όπου θα γίνουν οι περισσότεροι αγώνες και ο τελικός στη Νέα Υόρκη. Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και Μέξικο. Εκεί που δεν καταφέρει η ελληνική ομάδα να ταξιδέψει φέτος, αυτή τη φορά μια νέα ομάδα, μια φρέσκια ομάδα, μια ομάδα που μπορεί να έχει, δικαιούται να έχει φιλοδοξίες, ίσως θα έλεγε κάποιος θα έπρεπε να έχει γίνει ένα διαφορετικό μείγμα, να υπήρχαν και μερικοί εμπειρότεροι παίκτες. Κοντά φτάσαμε, δεν παίξαμε άσχημα, μάλιστα με την Σουηδία στον φιλικό προχτές παίξαμε πολύ καλά, καλύτερα από τη Σουηδία ίσως ήμασταν, παρά το ότι σεφάρισαμε στην τελευταία φάση του αγώνα. Σήμερα έχουμε ένα φιλικό. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα εξετάσουμε. Απλώς στο ποδόσφαιρο θα είναι τα 90 λεπτά του αγώνα, αλλά έχει και αυτή τη γοητεία που είναι μετά τα 90 λεπτά. Το The Mundial είναι, είπαμε, ένα παγκόσμιο τηλεοπτικό γεγονός. Έχει τη διαφορά του από το τελευταίο Mundial που είχαν οργανώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες το μακρινό 1990, εφιαλτικό για την Εθνική Ελλάδος του Μακαρίτη Αλκέτα Πανογούλια. Ήταν η πρώτη φορά που προκριθήκαμε και γυρίσαμε με ένα 10-0 σκορ. Δηλαδή φάγαμε 4 από την Αργεντινή, 4 από τη Βουλγαρία και 2 από την Ιγυρία και φυσικά αποκλειστήκαμε πανηγυρικά, δεν πάλι τον γκολ. Μετά πέρασαν αρκετά χρόνια για να πάμε με τον Ότο Χάγκηλα. Πάμε δύο φορές μάλιστα, και το 10 στην Νότια Αφρική και το 14, αν δεν κάνω λάθος, εντάξει, όπου σταθήκαμε αξιοπρεπέστατα. Το 14 στη Βραζιλία φτάσαμε στον μια ανάσα από τους 8, φτάσαμε στους 16. Χάσαμε ένα πέναλτι καλά εκτελεσμένο από την Γκέκα, αλλά το πιάσε ο Κώστα, αν θυμάμαι καλά, ο τερματοφύλακας της Κώστα Ρίκα, που μετά πήρε μεταγραφή στη Ρεάλ. Τέλος πάντων, λεπτομέρειες. Το ποδόσφαιρο που είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικότερο από ένα άθλημα. Πάντως στις διαφορές εκείνου του Μουντιάλ με το σημερινό είναι ότι τότε οι αγώνες γίνονταν το μεσημέρι, ακριβώς γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες ήθελαν να πουλήσουν το προϊόν στην Ευρώπη που το βλέπε το βράδυ. Τώρα οι αγώνες γίνονται βράδυ, δεν ενδιαφέρονται, έχουν το δικό τους κοινό. Οι αγώνες γίνονται βράδυ και όποιος θέλει να τους δει θα πρέπει να ξενυχτήσει. Κυριακή μεσημέρι, Earthlings Radio 105,8 και φυσικά σε όλη την Ελλάδα από τους κατατόπους αναμεταδότες, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Earthlings Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
4: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάντοτε, Κυριακή μεσημέρι, έρχεται στο Radio 105,8 με τις Ανανιάς στο μικρόφωνο, οι ίδιοι πάντοτε στο πλήρωμα, όλοι εδώ, ο Γιάννης Περιντίζης, Μαρία Κόντου ήταν όλη τη βδομάδα στην παραγωγή, Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική υποστήριξη εδώ στη ροή. Και όπως λέγαμε νωρίτερα, θέτουμε ένα πολιτικό φιλοσοφικό ερώτημα, θέλουμε να θέσουμε. Πώς γεννιούνται, ζουν και πεθαίνουν τα κόμματα? Μου ήρθε αυτό με όλη αυτή την κινητικότητα που υπάρχει γύρω από τη δημιουργία και εμφάνιση νέων κομμάτων, την τέλος πάντων εκπληρούμενη προφητεία ότι κάποια θα εμφανιστούν και κάποια θα σταματήσουν να υπάρχουν. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναζήσει σε τέτοια ένταση. Σκέφτηκα λοιπόν και ζήτησα και έχω τη χαρά και την τιμή να συνομιλώ με έναν από τους γνωστότερους πολιτικούς αναλυτές στην χώρα, τον κύριο Γιώργο Σεφερτζή. Γιώργο, καλημέρα, μου επιτρέψεις τον ελληνικό, φαντάζομαι, έτσι.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Νότι.
0: Μετά από τόσα χρόνια.
1: Και καλή Κυριακή.
0: Καλή Κυριακή. Λοιπόν, μπορεί να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, πώς γεννιούνται, ζουν και πεθαίνουν τα κόμματα?
1: Ασφαλώς και μπορεί να απαντηθεί, απλώς θα πρέπει να γίνουν ορισμένες διακρίσεις που σίγουρα αν δεν τηρηθούν θα βγάλουν ένα πολύ πιο συγκεκριμένο συμπέρασμα.
0: Δηλαδή,
1: είναι άλλο να μιλάμε για το πώς γεννιόνται και πεθαίνουν τα κόμματα στην Ελλάδα και άλλο για το πώς γεννιόνται και πεθαίνουν τα κόμματα στην υπόλοιπη τη Δυτική Ευρώπη. Και πολύ περισσότερο να διακρίνουμε κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία, το τι γίνεται στις περιπτώσεις που έχουμε ισχυρές κοινοβουλευτικές δημοκρατίες και τι γίνεται στις περιπτώσεις που έχουμε προεδρικές δημοκρατίες.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ των χωρών στις οποίες υπάρχουν έντονες και πάντα ζωντανές ιστορικές παραδόσεις, όπως αυτές πάνω στην οποία βασίζεται η μεγάλη διάκριση μεταξύ δεξιάς και αριστεράς, και τι γίνεται στις χώρες που δεν έχουν αυτές τις παραδόσεις, όπως είναι οι χώρες της Ανατολικής, της Ανατολικής περισσότερο, όχι τόσο της Κεντρικής Ευρώπης. Ναι. Με αυτή λοιπόν την έννοια...
0: Αυτή η διάκριση υπάρχει στη χώρα μας, έτσι δεν είναι? Δηλαδή κρατάει, υπήρχε πιο έντονα, αλλά νομίζω διατηρεί δυνάμεις η διάκριση δεξιά-αριστερά, ακόμα και αν κρύβεται πίσω από κούφια λόγια.
1: Ναι, παραμένει, διότι στην Ελλάδα έχει συντρέξει κάπου που σε άλλες χώρες είχε εκδηλωθεί με άλλο τρόπο. Έχει μεσολαβήσει ο παράγοντας του εθνικού διχασμού, που όσο και αν μας φαίνεται μακρινό σήμερα, σίγουρα έχει μείνει στο συλλογικό υποσυνείδητο και έχει επηρεάσει τις πολιτικές συμπεριφορές. Ακόμα ύστερα από τόσα χρόνια η χώρα δεν έχει επιλογή, απαλλαγή από το σύνδρομο του εθνικού διχασμού της δεκαετίας του 20.
0: Κρατάει ένα αιώνα και δηλαδή ουσιαστικά αυτή η κατάσταση, αυτή η συνθήκη.
1: Ακριβώς. Τι γίνεται όμως, και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον παράδοξο. Ενώ υπάρχει αυτός ο διχασμός που με μία έννοια θα μπορούσε να σταθεροποιεί ένα πιο πολιτικό σκηνικό με πιο αμετάβλητες κομματικές παρουσίες, αυτό δεν συμβαίνει στην Ελλάδα, όπου έχουμε τη δεκαετία του 50, όπου κατακαιρματίζεται με μία παρόμοια με τη σημερινή έννοια το πολιτικό σύστημα, κυρίως αυτό που κινείται στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δεξιάς και άκρας αριστεράς, και περιμένουμε, και πρέπει να περιμένουμε πολύ μεγάλες αλλαγές για να υπάρξει ανακατανομή αυτού του σκηνικού και να δημιουργηθούν οι τρεις γνωστοί πόλοι της περίοδου της μεταπολίτευσης, που ήταν η κεντροδεξιά μάλλον με την κεντροαριστερά, με μια διακειμενόμενη εμφάνιση του χώρου της αριστεράς.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά, είχαμε και πριν από 15 χρόνια περίπου στην Ελλάδα έναν κατακερματισμό του πολιτικού σκηνικού στην περίοδο των μνημονίων και της μεγάλης κρίσης και την εμφάνιση παράλληλα νέων κομμάτων. Τώρα τέτοια κρίση δεν υπάρχει. Δηλαδή μπορούμε να βρούμε αναλογίες ή ποιες είναι οι ομοιότητες και διαφορές της πρώτου 12 εποχής, τότε έγινε ένα big bang στο πολιτικό σκηνικό και εμφάνιση νέων κομμάτων, και με τη σημερινή ανάλογη συνθήκη που φαίνεται να έχει κάποιες ομοιότητες. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος.
1: Το 12 πράγματι τι έχουμε, έχουμε την κατάρρευση του δικομματισμού που ήταν το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα της μεταπολίτευσης. Το 12 λοιπόν υπό το κράτος των συνθήκων που δημιουργεί το μνημόνιο καθαρέει αυτός ο δικομματισμός, θεωρώντας ότι τα κόμματα που είχαν πρωταγωνιστήσει στην αντιπολίτευση χρεώνονται εξίσου την χρεοκοπία της χώρας. Με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την πολύ μεγάλη αλλαγή που χωρίζει την μεταπολιτευτική από την ύστερη περίοδο. Σήμερα έχουμε μπει σε μια διαφορετική φάση. Έχουμε μπει στη φάση για την οποία εγώ εδώ και αρκετό καιρό υποστηρίζω ότι ζούμε το τέλος των κομμάτων της μεταπολίτευσης. Πράγμα το οποίο συμπεριλαμβάνει και την δημοκρατία παρά την ανθεκτικότητα που εμφανίζει ακριβώς επειδή επιβεβαιώνεται κάθε φορά ο λαϊκός χαρακτήρας αυτού του κόμματος. Αλλά εκείνο το οποίο πια εμφανίζεται πολύ έντονα και στην Ελλάδα, έχουμε κομματογένεση με έναν τρόπο ο οποίος είναι πολύ πιο, θα έλεγα, προσωποκεντρικός. Δηλαδή, ανασυντάσσεται το πολιτικό σκηνικό όχι μόνο εξαιτίας των αλλαγών που χαρακτηρίζουν τη σύνθεση του εκλογικού σώματος, αλλά και της παρουσίας ηγετικών προσωπικότητων,
0: ηγετικών πρότυπων,
1: που ασφαλώς δημιουργούν νέες συνθήκες σε αυτού του είδους την κομματογένεση που λέγαμε προηγουμένως.
0: Ναι. Παρόλα αυτά υπάρχουν κόμματα τα οποία αντέχουν και κόμματα τα οποία διαλύονται. Κόμματα τα οποία πεθαίνουν, όπως είπα έτσι, με ακραίο ύφος στην αρχή. Ποια μπορεί να είναι η διαφορά αυτών των δύο, ποια διαφορετικά χαρακτηριστικά μπορεί να έχουν αυτές οι κατηγορίες αυτών των κομμάτων?
1: Είναι κυρίως κοινωνικοί οι λόγοι που διαφοροποιούν αυτές τις δύο κατηγορίες, διότι έχεις το συντηρητικό, για παράδειγμα, μπλοκ που παραμένει πιο σταθερό ακριβώς επειδή απευθύνεται και αναφέρεται σε πιο προνομιούχα κοινωνικά στρώματα, και έχεις αντιστρόφως το χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς που επηρεάζεται πολύ περισσότερο από την αλλαγή των κοινωνικών συνθήκων, διότι εκείνο το οποίο σαφώς, για παράδειγμα, εξηγεί την κρίση των κομμάτων της κεντροαριστεράς είναι το γεγονός ότι έχουν εκλείψει οι συνθήκες που είχε δημιουργήσει στα χρόνια της ευημερίας η διαρκής κοινωνική άνοδος των μεσοστρωμάτων και των κατώτερων στρωμάτων και η διαρκής διεύρυνση των προοπτικών της συμμετοχής στην οικονομική ευημερία. Αυτό από τη στιγμή που εξέλιπε επηρέασε αμέσως το χώρο, την βιωσιμότητα των κομμάτων που κινείται πέραν του συντηρητικού χώρου. Ο συντηρητικός χώρος παρέμεινε σταθερός, πρώτον γιατί είχε πράγματι λαϊκά αιρίσματα και δεύτερον κυρίως διότι δεν υπήρξαν κοινωνικά στρώματα τόσο ευάλωτα στις κοινωνικές αλλαγές.
0: Ναι. Επίσης έχουμε ένα μοναδικό χαρακτηριστικό, μοναδικό φαινόμενο μάλλον, που θα ήθελα να σχολιάσεις, αγαπητέ Γιώργο Σεφερτζή, μιλάμε πάντοτε με τον πολιτικό αναλυτή Γιώργο Σεφερτζή, προσπαθώντας να απαντήσουμε έτσι, σε ένα θεωρητικό επίπεδο, πώς γεννιούνται, ζουν και διαλύονται, πεθαίνουν εντός εισαγωγικών τα κόμματα. Έχουμε λοιπόν τον ΣΥΡΙΖΑ. Και επέτρεψε μου να επικεντρώσω εκεί την προσοχή μου, κάνοντας ένα μάθημα πολιτικής επιστήμης, ας πούμε, ραδιοφωνικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα κόμμα που έμπαινε, δεν έμπαινε στη Βουλή. 3%, 4% εκεί έμπαινε, αλλά οριακά, όχι άνετα. Με τις συνθήκες της κρίσης και των μνημονίων και της κατάρρευσης της επίπλασης ή όποιας ευημερίας είχε η χώρα μέχρι το 2010, αυτό το κόμμα έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Εκτοξεύθηκε στο 27. Μετά από 3 χρόνια, το 12 αυτό, μετά από 3 χρόνια έγινε κυβέρνηση. Συνεργάστηκε βέβαια με ένα ακροδεξιό κόμμα του Σανέλ, αλλά αυτό ήταν το μεγάλο κόμμα της κυβέρνησης. Είχε φτάσει μέχρι και στο 36%. Μετά χάνει, παραμένει στο 32, φρενάρισε ένα πολύ αξιοπρεπές ποσοστό αξιωματική αντιπολίτευση. Ξαναχάνει ακόμη περισσότερο σε αξιωματική αντιπολίτευση, 20% και μετά 17%. Έχει χάσει τη μισή του δύναμη. Και στην τετραετία μετά, με αλληλεπάλληλες διασπάσεις, φτάνει χτες ουσιαστικά να ακυρωθεί ως κόμμα. Η τίτλη τέλους θα πέσει στο φθινόπωρο, αλλά αυτό πήρε σαν αποφάση. Δεν υπάρχει ως κόμμα. Θα ήθελα να σε ρωτήσω καταρχήν, Γιώργο, αν υπάρχει προηγούμενο, πολιτικό προηγούμενο τέτοιες διαδρομής σε ένα σχετικά σύντομο πολιτικό χρονικό διάστημα. Και δεύτερον, πόσο καταλαβαίνουμε, αλλά πόσο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αυτό το νέο κόμμα στο οποίο θα πάνε, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το ΕΛΑΣ δηλαδή.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε ο μεγάλος ευνοημένος της οικονομικής κρίσης των λιμονιακών χρόνων και ταυτόχρονα το πρώτο θύμα της αλλαγής της ιστορικής φάσης, διότι ενώ ήταν ένα κόμμα προϊόν των μνημονίων, στη συνέχεια δεν μπόρεσε να παρακολουθήσει, να προσαρμοστεί και να προλάβει τις εξελίξεις που επακολούθησαν την αλλαγή εποχής από τη μνημονιακή στη μεταμνημονιακή Ελλάδα. Και αυτό είναι σήμερα που εκδηλώνεται με αυτή τη μορφή της κρίσης, στην οποία θα μου επιτρέψει να πω ότι ο Τσίπρας φαίνεται να είναι από αυτούς που έχουν περισσότερο από άλλους αντιληφθεί στο τι σημαίνει η αλλαγή αυτού του όχι απλώς του πολιτικού τοπίου, αλλά της ιστορικής φάσης.
0: Ναι, της ιστορικής φάσης. Αυτή είναι μια φράση που πρέπει να την κρατήσουμε. Κάνοντας ένα βήμα σχηματικά, ας το πούμε, πιο δεξιά. Ένα νέο κόμμα το οποίο εμφανίζεται, εκτός από το κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα φυσικά, είναι το κόμμα Ελπίδα της κ. Καριστιανού. Χωρίς αρχές, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς κάποια τέλος πάντων συγκεκριμένα αιτήματα ή προτάγματα, εμφανίζεται και φιλοδοξεί, μάλιστα έτσι οι πρώτες δημοσκοπήσεις, όλες δηλαδή οι δημοσκοπήσεις, αυτό λένε ότι είναι, ξέρουμε τον πρώτο, ντέρμπι για την τρίτη, ξέρουμε το δεύτερο, το ντέρμπι θα είναι για την τρίτη, τέταρτη θέση, απειλεί να υπερκεράσει ακόμα και το ΠΑΣΟΚ, θα έρθουμε και στο ΠΑΣΟΚ μετά. Αλλά θα ήθελα το σχόλιο σου για το πώς εμφανίζεται, πώς γεννιέται αυτό το κόμμα και τι σημαίνει.
1: Αυτό το κόμμα είναι κατεξοχήν προσωποπαγές και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι εμφανίζεται στο πολιτικό προσκήνιο όταν μεσολαβεί το εθνικών διαστάσεων τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, μέσα από το οποίο αναδεικνύεται η Μαρία Καριστιανού ως η συμβολική μάνα των θυμάτων των Τεμπών.
0: Εδώ θέλω να ανοίξω μια παρένθεση, αν μου επιτρέπεις Γιώργο. Με αυτή τη διαδρομή της κυρίας Καριστιανού αποδεικνύεται και σε πολιτικό επίπεδο πόσο πολύ σημαντική είναι η θεωρία και ισχυρή είναι η θεωρία της ετερογωνίας των σκοπών. Διότι θυμόμαστε πότε την κυρία Κωνσταντοπούλου, πότε την κυρία Κουτσούμπα του Ανταρσία, της άκρας αριστεράς, ας πούμε έτσι, στο πολιτικό σκηνικό, να την προμοτάρουν, να την υποστηρίζουν, να την καθοδηγούν, και μετά η κυρία Καριστιανού να δημιουργεί κόμμα με ρητορική, θα έλεγα σκληρή δεξιά, να αμφισβητεί τις αμβλώσεις, δηλαδή ότι πρέπει να μπουν σε διαβούλευση οι αμβλώσεις, θα έλεγα σκληρή δεξιά, να αμφισβητεί τις αμβλώσεις, δηλαδή ότι πρέπει να μπουν σε διαβούλευση.

0: ως πολιτικός να κερδίζει από αυτόν τον χώρο. Κλείνει παρένθεση, δεν ξέρω αν είχα δίκιο ή όχι.
1: Εκείνο το οποίο νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό και αξιοπρόσωπτο στην περίπτωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού είναι το γεγονός ότι η δύναμη του βρίσκεται στο συναισθηματικό φορτίο που κουβαλά και στην συμβολική αξία της υπεραυτής ψήφου. Πράγμα το οποίο διαφεύγει της προσοχής όσων προσπαθούν να το αναλύσουν με κλασικούς όρους πολιτικού φαινομένου. Δεν πρόκειται περί αυτού. Το κόμμα Καριστιανού είναι πράγματι ένα ιδιότυπο μεν, αλλά ταυτόχρονα ένα κόμμα το οποίο αποδεικνύει ποιες είναι οι συνέπειες του γεγονότος ότι έχει ερημοποιηθεί ιδεολογικά και έχει στεγνώσει συναισθηματικά η πολιτική ζωή της χώρας. Και αποδεικνύεται ότι εκείνο το οποίο κυρίως έχει λείψει από τους πολίτες και τους ψηφοφόρους είναι η συναισθηματική ταύτιση με κόμματα που έχουν που ακριβώς μπορούν να κρούν τις ευαίσθητες χορδές του ψυχικού του κόσμου. Και με αυτή την έννοια το πλέον παράδοξο του φαινομένου Καριστιανού είναι το γεγονός ότι φαίνεται πως τα μεγάλα του κοινωνικά ερίσματα βρίσκονται στο κέντρο του πολιτικού φάσματος και όχι στα άκρα και δει στη δεξιά, όπως θεωρήθηκε ότι ενδεχομένως προαναγγέλει η τοποθέτηση περί αμβλώσεων και λοιπόν πολιτικών θέσεων που πήρε στο προηγούμενο διάστημα η Καριστιανού. Τι σημαίνει αυτό νότι? Σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο σκεπτόμαστε τα πολιτικά πράγματα. Η δύναμη του κόμματος Καριστιανού δεν βρίσκεται στις πολιτικές της θέσεις, ούτε πρόκειται να υπάρξει κάποια διαφοροποίηση αν θα υπάρξει ή δεν υπάρξει πρόγραμμα. Γιατί αν ψηφιστεί ή δεν ψηφιστεί η Καριστιανού θα είναι για συναισθηματικούς και κυρίως για συμβολικούς λόγους. Κάποτε ο Μιτεράν έλεγε ότι η πολιτική είναι η διαχείριση των συμβόλων. Η Καριστιανού είναι μια απόδειξη του λόγου του αληθές του Μιτεράν.
0: Πολύ, πολύ ενδιαφέρον, πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Να πάμε τώρα, θέλω να την άποψή σου για το χώρο του ΠΑΣΟΚ, γιατί μιλάμε για ένα ιστορικό κόμμα, μέχρι το 2012 είχε κυβερνήσει, συγκυβερνήσει περισσότερο και από τη Νέα Δημοκρατία, από τότε βεβαίως δεν επέστρεψε, μέχρι το 2015 μάλλον, συγκυβέρνησε 2012-2015, ναι. Από τότε βέβαια δεν επέστρεψε, και το οποίο ο ΠΑΣΟΚ δεν... Μάλλον έχασε μήπως την ευκαιρία που ο αείμνηστος Κώστας Σιμίτης είχε πει μετά το 23 ότι είναι μια ιστορική ευκαιρία για το ΠΑΣΟΚ 3 Σεπτεμβρίου του 23, δεν κάνω λάθος, στο Ζάπιο. Δεν πρέπει να χαθεί, γιατί η ιστορία, οι ευκαιρίες δεν είναι άπειρες. Μήπως με τα θάνατον επιβεβαιώθηκε και σε αυτό το επίπεδο ο Κώστας Σιμίτης?
1: Απολύτως περί αυτού πρόκειται, κατά τη γνώμη μου. Διότι το ΠΑΣΟΚ πρώτα απ' όλα δεν κατάλαβε όχι απλώς τι σημαίνει η αλλαγή των καιρών, αλλά πώς μετράει ο πολιτικός χρόνος. Και εξακολούθησε να πορεύεται με όρους, θα έλεγα, χαρακτηριστικά εσωκομματικής λογικής. Το γεγονός ότι μετέτρεψε, για παράδειγμα, το αποτέλεσμα των εσωκομματικών εκλογών σε πλεονέκτημα του ΠΑΣΟΚ, σαν να μπορούσε να λύσει τα προβλήματα της κοινωνίας επειδή έλυνε τα προβλήματα των εσωτερικών ισορροπιών, είναι χαρακτηριστικό της μειωμένης ιστορικότητας με την οποία πορεύτηκε αυτό το κόμμα τα τελευταία χρόνια. Και δεν αντιλήφθηκε όχι απλώς την αλλαγή των καιρών, αλλά πώς λειτουργεί ο πολιτικός χρόνος στην πολιτική ιστορία. Έχασε 3 ολόκληρα χρόνια χωρίς ουσιαστικά να παράγει τίποτα πέραν θέσεων, οι οποίες όμως την κοινωνία την αφορούν και αφήνουν αδιάφορη, διότι έχει πάψει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας της να πιστεύει στις προγραμματικές τοποθετήσεις και διαφοροποιήσεις, διότι η εμπειρία της λέει ότι ποτέ δεν τηρούνται οι προγραμματικές δεσμεύσεις των κομμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Σε εποχή λοιπόν που κατέρεε το μεγάλο της γνώρισμα και χαρακτηριστικό είναι η κατάρρευση της πολιτικής εμπιστοσύνης εν γέννη, το ΠΑΣΟΚ τι περίμενε να κερδίσει από αυτού του είδους την αιμονή στις προγραμματικές διαφοροποίησεις?
0: Μάλιστα. Και αντιστρέφοντας, αναφέρθηκες βέβαια και στην αρχή της συζήτησής μας στην Νέα Δημοκρατία, αλλά επιστρέφοντας και αντιστρέφοντας για να κλείσουμε τη συζήτησή μας με το μεγαλύτερο

0: κόμμα, που αποδίδεις την, σε κάθε περίπτωση, αντοχή που δείχνει το κυβερνών συντηρητικό κόμμα αυτή την περίοδο, εδώ και 7 χρόνια από το 2019 κυβερνών κόμμα. Φαίνεται και καταγράφεται μια αξιοσημείωτη αντοχή, γιατί όπως θα ρωτήσω αργότερα και τον συνάδελφό μου τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου μετά τις ειδήσεις, το να πανηγυρίζει μια εφημερίδα προχτές ότι η διαφορά μπορεί να είναι μονοψήφια μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του κόμματος Ελλάς του κ. Τσίπρα, δηλαδή ότι μπορεί να είναι 9 μονάδες, και να πανηγυρίζει, είναι τουλάχιστον, εντάξει, ας μην το πω για γέλιο, είναι αξιοπερίεργο αυτό. Άρα η αντοχή της Νέας Δημοκρατίας, του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, για να είμαστε ακριβέστεροι, είναι δεδομένη. Ποιοι είναι οι λόγοι κατά την δική σου ανάλυση?
1: Δύο είναι οι λόγοι. Ο ένας είναι πολύ απλός. Είναι ο λόγος ότι κερδίζει ακριβώς όπως κερδίζει κάθε φορά οποιαδήποτε κυβέρνηση. Μα με την ίδια έννοια και το ΠΑΣΟΚ είχε κερδίσει σε βιωσιμότητα ακριβώς επειδή διαχειρίστηκε την εξουσία για ένα μακρύ χρονικό διάστημα, και μάλιστα μια εξουσία η οποία είχε την ευτυχία να συμπέπτει με διεύρυνση της κοινωνικής ευημερίας. Το γεγονός λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία ασκεί την εξουσία τα τελευταία 7 χρόνια συν τα προηγούμενα, που με μία έννοια είχε πρωταγωνιστεί στην πολιτική ζωή επί Σαμαρά, είναι αρκετό για να ενισχύσει τα κοινωνικά της ερίσματα και να επιτρέψει την αναπαραγωγή της ως κόμματος κυρίαρχου στο πολιτικό σκηνικό. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται και ακόμα τώρα εξακολουθεί να απευθύνεται κυρίως σε αυτούς που έχουν ευνοηθεί από τις περιστάσεις. Είναι στους ευνοημένους που απευθύνεται. Όσο υπήρχε η προσδοκία της ανόδου των κοινωνικών στρωμάτων...
0: Φαίνεται όμως ότι είναι πολύ ευνοημένοι. Αν, εφόσον ισχύει αυτό που λες, που να το δεχτώ, σημαίνει ότι το 1/3 της ελληνικής κοινωνίας που δηλώνει στις δημοσκοπήσεις τώρα ότι θα ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία, είναι ευνοημένοι. Δεν είναι καθόλου μικρό ποσοστό.
1: Ό,τι κάνεις και εσύ το λάθος που κάνουν πάρα πολλοί. Παραβλέπουν το γεγονός ότι μπορεί η Νέα Δημοκρατία σήμερα να εμφανίζεται ως κυρίαρχο κόμμα, αλλά εμφανίζεται ως κυρίαρχο κόμμα σε ένα μειοψηφικό πολιτικό σύστημα. Μιλάμε για ποσοστά τα οποία στην πραγματικότητα δεν αντιπροσωπεύουν τίποτα από πλευράς κοινωνικής επιρροής.
0: Ναι, αλλά Γιώργο μου, μου επιτρέψεις να σημειώσω ότι αυτοί που συμμετέχουν γράφουν την ιστορία, όχι οι απόντες.
1: Ναι, γεγονός είναι αυτό. Αλλά
0: αυτοί που ψηφίζουν βγάζουν κυβέρνηση, όχι αυτοί που κάθονται σπίτι τους.
1: Ναι, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι είτε κάθονται στο σπίτι είτε συμμετέχουν, εκείνο το οποίο κυρίως ισχύει είναι αυτό που με μία έννοια έθετε ο Βενιζέλος. Εάν είναι κυβερνήσιμη μία χώρα όταν διοικείται από μία μειοψηφία. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Άλιστα. Όταν έχουμε φτάσει στο σημείο το 50% του εκλογικού σώματος να μην μετέχει στις εκλογές και να έχουμε εδώ και 15-20 σχεδόν χρόνια κάθε φορά συρρήγνωση του εκλογικού σώματος, διότι ψηφίζουν όλο και λιγότερο, έχουν χαθεί πάνω από 2 εκατομμύρια ψηφοφόροι τα τελευταία 10 χρόνια.
0: Θα κλείναμε εδώ και θα σε ευχαριστούσα, αλλά ανέφερες τη λέξη Σαμαράς. Εγώ έλεγα να μην συζητήσουμε, γιατί δεν έχει ανακοινώσει. Είπε ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του, αλλά δεν έχει ανακοινώσει το κόμμα του. Μια κουβέντα θα ήθελα για τον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Ναι, ότι δεν αποκλείεται εκεί να αποδειχθεί ότι η Νέα Δημοκρατία έκανε ίσως το μοιραίο λάθος της ιστορίας της. Όχι διότι δεν διαγράφεις έναν πρώην ηγέτη σου και δι' πρωθυπουργό, αλλά και διότι καταλαβαίνεις τι μπορεί να αντιπροσωπεύει. Λοιπόν, θεωρώ ότι ο Σαμαράς, ακριβώς σε μια περίοδο που αμφισβητείται η ιδεολογική ταυτότητα των κομμάτων, μπορεί να κεφαλαιοποιήσει το πλεονέκτημα που δίνει το γεγονός ότι εξακολουθεί να εκπέμπει ένα πολύ ισχυρό ιδεολογικά σήμα και μήνυμα σε μία παράταξη η οποία έχει αποξενωθεί από αυτό που λένε όλοι την ψυχή της.
0: Ναι, έχει χάσει από δεξιά, έχει κερδίσει από το κέντρο, θα σου το πω εγώ απλά λαϊκά δημοσιογραφικά. Νομίζω ότι έτσι το διαβάζει.
1: Μόνο τη διαφορά ότι το κόμμα δεν υπάρχει, το κέντρο δεν υπάρχει πια έτσι όπως το είχαμε
0: όπως το ξέραμε.
1: Την περίοδο της εφημερίδας.
0: Γιώργος Σεφερτζής, πολιτικός αναλυτής, ευχαριστώ πολύ Γιώργο που προσπαθήσαμε έτσι ραδιοφωνικά να συζητήσουμε για το, και να απαντήσουμε σε ένα ερώτημα που μας βγήκε μιλώντας μέσα στη βδομάδα. Πώς γεννιούνται, ζουν και πεθαίνουν τα κόμματα. Θα μπορούσε να ήταν και ένα σεμινάριο πολιτικής επιστήμης. Νομίζω αν είχες περισσότερο χρόνο θα μας το έκανες σε ένα θέατρο πολύ καλύτερα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
1: Ευχαριστώ σίγουρα.
0: Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σε εξέλιξη η έρευνα της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής μετά τη σύλληψη 37χρονου Παλαιστινίου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Η κοινή επιχείρηση με την κωδική ονομασία ΟΝΤΙΝ πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε ξενοδοχείο που εργαζόταν ο συλληφθής. Στις έρευνες σε Κρήτη και Αθήνα εντοπίστηκαν εργαστηριακός εξοπλισμός, ηλεκτρονικές συσκευές και μέσα αποθήκευσης δεδομένων, ενώ οι αρχές διαπίστωσαν ότι είχε παραγγείλει χημικές ουσίες μέσω διαδικτύου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος φέρεται να δήλωσε ότι είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Η υπόθεση συνδέθηκε με πρόσφατες συλλήψεις Παλαιστινίων στην Κύπρο από την ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων των οποίων προέκυψαν επαφές με το συλληφθέντα. Οι αρχές εξετάζουν εάν σχεδιαζόταν επίθεση σε Ισραηλινό στόχο, ενώ ερευνάται και η πιθανή ύπαρξη συνεργών στην Ελλάδα ή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στη σύλληψη 56χρονου Γερμανού προχώρησαν χθες το μεσημέρι άνδρες του αστυνομικού τμήματος Αερολιμένα Χανίων. Ο 56χρονος εντοπίστηκε σε περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο να φωτογραφίζει με επαγγελματική κάμερα αεροσκάφη και το χώρο του αεροδρομίου. Η κάμερα κατασχέθηκε ενώ ο συλληφθής θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον των δικαστικών αρχών προκειμένου να δώσει εξηγήσεις. Όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη, θα επιστρέφουμε το μέρισμα στην κοινωνία. Η Ελλάδα του 2030 χτίζεται βήμα-βήμα μέσα από τις αλλαγές που γίνονται σήμερα, διαμηνύει ο Πρωθυπουργός. Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του, παρουσιάζει ένα πλέγμα μεταρρυθμίσεων και κυβερνητικών παρεμβάσεων που, όπως είπε, διαμορφώνουν μια πιο σύγχρονη, λειτουργική και ανθεκτική χώρα. Με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, υπογραμμίζει πως για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η Ελλάδα δεν συζητείται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως παράδειγμα προόδου και σταθερότητας. Σε υψηλούς τόνους κατά του Πρωθυπουργού, οι δηλώσεις του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη από το Αρκαλοχώρι. Ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για το κόστος ζωής, τη στεγαστική κρίση, τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία, ενώ υποστήριξε ότι ο ενεργειακός τομέας παραδόθηκε στους ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες. Παράλληλα, επανέφερε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για κοινωνική κατοικία, πλαφόν στα ενίκια και δίκαιη πράσινη μετάβαση. Ερωτηθείς για τον κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης, σημείωσε ότι η επιλογή ανήκει στους πολίτες και εξέφρασε την πεποίθηση ότι εφόσον το ΠΑΣΟΚ λάβει την εμπιστοσύνη τους, θα υλοποιήσει την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η χώρα. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 5 τραυματίστηκαν, 2 σοβαρά, σε επίθεση με πυροβολισμούς στο κεντρικό Ισραήλ κοντά στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με την Ισραηλινή Υπηρεσία Ασθενοφόρων. Η Ισραηλινή αστυνομία έκανε λόγο για ύποπτη τρομοκρατική επίθεση και ανακοίνωσε ότι ο δράστης αδρανοποιήθηκε χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για ταυτότητά του. Ενημέρωσε πάντως ότι αναζητά και άλλους πιθανούς δράστες. Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε 3 διαφορετικά σημεία κοντά στην Παλαιστινιακή πόλη Καλκίλια, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή. Στη Downing Street στρέφεται απόψε το ενδιαφέρον της ευρωπαϊκής διπλωματίας, καθώς ο κ. Στάρμερ υποδέχεται τον Γάλλο Μακρόν, τον καγκελάριο Μέρτς, πριν τη διευρυμένη συνάντηση με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται ο συντονισμός της ευρωπαϊκής στήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της πίεσης στη Ρωσία και οι επόμενες κινήσεις. Οι υπουργοί του OPEC Plus πραγματοποιούν διαδικτυακή συνάντηση με κεντρικό θέμα την αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα. Στόχος η συγκράτηση των τιμών πετρελαίου που έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από τότε που τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά από τα τέλη Φεβρουαρίου. Καμπάνα 270.000 ευρώ επιβλήθηκε σε 55χρονο που εγκατέλειψε γατάκια στην Καλαμαριά. Το πρόστιμο επιβλήθηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης βραδινές ώρες χθες, διότι ο άνδρας εγκατέλειψε 9 γατάκια σε οικόπεδο στην περιοχή της Καλαμαριάς. Βεβαιώθηκαν 9 πρόστιμα ύψους 30.000 ευρώ έκαστο, άρα συνολικά 270.000, για κακοποίηση ζώου και ένα πρόστιμο ύψους 300 ευρώ για τιμή τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και βοριαδάκι στο Αιγαίο. Τοπικές βροχές, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου αναμένονται και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στα Πελάγη. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος μεγκάμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105,8.
5: Όταν εμείς κάνουμε σχέδια, ο Θεός γελάει. Δύο σεισμοί, ισχυροί σεισμοί, στη Βόρεια Εύβοια. Με επίκεντρο στο Μαντούδι. Να συνδεθούμε και να ακούσουμε τον σεισμολόγο κύριο Παπαζάχο.
6: Πολλές σεισμοί, οι οποίοι συμβαίνουν κάθε μήνα περίπου, έχουμε ένα τέτοιο σεισμό στον ελληνικό χώρο. Δηλαδή είναι σεισμοί εντός αγωγών, επιτρέψτε μου, συνηθισμένοι. Απλά όταν συμβαίνουν κοντά σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, πόσο μάλλον στην πρωτεύουσα της χώρας, γίνονται έντονα εισιτή, γενικά η περιοχή της Αθήνας και πιο βόρεια γίνονται εισιτή στην περιοχή της Αθήνας. Δεν είναι κάτι το ανησυχητικό από μόνο του, έτσι, ακόμα και ένας χειρότερος σεισμός δεν θα αποκαλέσει κάτι στην περιοχή της Αττικής, περισσότερο θα αποκαλούσε κάποιο πρόβλημα στην περιοχή εκεί της.
7: Άρα μιλάμε για μια περιοχή με έντονη σεισμική δραστηριότητα, κύριε καθηγητά.
6: Γενικά η Βόρεια Εύβοια δεν έχει πολύ με υψηλά επίπεδα σεισμική δραστηριότητα. Είναι μια από τις ενδιάμεσες περιοχές του ελληνικού χώρου. Έχοντας πει αυτό, το ενδιάμεσο ελληνικό χώρο, θα μιλάμε ότι ο ελληνικός χώρος είναι η πιο σημαντική περιοχή της Ευρώπης, έτσι, και η πιο σημαντική περιοχή στον κόσμο. Άρα, ενδιάμεση σημαίνει ότι είναι σχετικά χαμηλή η σεισμικότητα. Αυτό, ας συγκρατήσουμε τίποτα παραπάνω, δεν είναι κάτι κάποια περιοχή πάντως με πολύ μεγάλο σεισμικό ιστορικό και μάλλον μας έχει απασχολήσει με πολύ μεγάλο σεισμό. Είμαστε όμως τακτές του Βόρειου Βοϊκού Κόλπου, είμαστε σε μια περιοχή που υπάρχουν ενεργά ρήγματα, άρα δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να αποκλειστεί ακόμα και η γέννηση κάποιου χιλιάδου σεισμού. Είναι πάρα πολύ νωρίς.
8: Μάλιστα. Είπατε ότι είναι απέναντι από την Μαλεσίνα, σε αυτό το σημείο του Ευωϊκού Κόλπου, Μαντούδι, παραλία Αγίας Άννας, σε αυτή την περιοχή, κύριε καθηγητά.
6: Ναι, ακριβώς. Μιλάμε για τη Βόρεια Εύβοια. Είναι εκεί στην περιοχή που είναι το παραλιακό κομμάτι της Βόρειας Εύβοιας απέναντι από τη Μαλεσίνα και το Θεολόγο. Είχαμε ξανά εκεί στο Προκόπη σεισμική δραστηριότητα στο παρελθόν και αυτή η δραστηριότητα φαίνεται να εντάσσεται σε μια έτσι προς το παρόν μέγρια δραστηριότητα. Απλά ξαναλέμε είναι κοντά στην Αθήνα, γι' αυτό και προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Είναι σεισμοί που κατά τα άλλα είναι τυπικοί και συνηθισμένοι, θα έλεγα. Ναι.
8: Να μην τολμήσω να ρωτήσω εάν είστε στη Θεσσαλονίκη, εφόσον δεν είναι αδιακρισία και αν μπορεί να έγινε μέχρι εκεί αισθητή η σεισμική δόνηση.
6: Όχι, είμαι και πιο νότια, είμαι πιο κοντά στο επίκεντρο αυτή τη στιγμή στην Νότια Χαλκιδική, αλλά δεν γίνονται αισθητοί ούτε εδώ οι σεισμοί αυτοί. Mm-hmm. Γίνονται έντονα αισθητοί στην περιοχή της Αττικής. Δηλαδή η περιοχή και πιο βόρεια και από τις βόρειες ποράδες, για λόγους που σχετίζονται με τη δομή, γίνονται πολύ και τον τρόπο που πάνε τα ρήματα αυτά εδώ. Γίνονται έντονα αισθητοί στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Οποιοδήποτε τεσσεραμιστάρια από την αλόνηση δικάτου γίνονται αισθητοί στο λεκανοπέδιο.
7: Κάτι άλλο που θέλουμε να ρωτήσουμε, κύριε καθηγητά, είναι επειδή τον νιώσαμε και εμείς πολύ έντονα το σεισμό, είναι ότι είχε ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ο δεύτερος τουλάχιστον σεισμός, έτσι δεν είναι, Μάκη? Κύριε καθηγητά, έχουμε κάτι από αυτού, κάποιο στοιχείο?
6: Καταρχήν, επειδή λέτε ότι νιώσατε πολύ τον σεισμό, σας λέω ότι τα επίπεδα της επιτάχυνσης στην Αθήνα είναι κάτω από το 1% του J. κάτω από το 1% της επιτάχυνσης βαρύτητας. Κάθε ένα στόμα δέχτηκε το λιγότερο από το 1% του βάρους του ως δύναμη.
8: Αυτή τη στιγμή, κύριε καθηγητά, αυτή η ισχυρότερη δόνηση, σύμφωνα με την αυτόματη λύση, γιατί το επισημάνατε και αυτό από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, φαίνεται ότι είναι μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.
6: Ναι, ναι, σας λέω, έχουν γίνει και άλλοι σεισμοί, δηλαδή έγινε σεισμός και στις 10 και 2, έχει γίνει σεισμός και στις 10 ακριβώς, ένα 4-3, δηλαδή μιλάμε για τουλάχιστον 3 σεισμούς που έχουν γίνει απανωτά, 4-8, 4-3-5-2. Αλλά θα πρέπει να περιμένετε λίγο, γιατί σας λέω τώρα ξεκαθαρίσουν τα επίκεντρα, είναι ο ένας.
5: Να συνδεθούμε σε αυτό το σημείο με τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας Μαντουδίου, αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας Μαντουδίου, τον κύριο Αργύρη Λιάσκο. Καλημέρα κύριε αντιδήμαρχε, τι κάνετε?
9: Μάλλον
5: τι κάνετε, πώς είναι η κατάσταση εκεί, πείτε μας απευθείας.
9: Η κατάσταση τώρα με ενημερώνουν από τα χωριά στο Μαντούδι, έχει κάνει ζημιές. Κατά ώρα κάτι καμινιάδες, ένα βενζινιάδικο και με παίρνουν συνέχεια τηλέφωνο. Έχει κάνει δυο πάρα πολύ μεγάλους.
5: Να ρωτήσουμε καταρχήν αν όλοι οι πολίτες είναι ασφαλείς. Έχετε κάποια πληροφόρηση?
9: Δεν ξέρω κάτι ακόμη. Τώρα θα μάθω, δηλαδή σε λίγο θα μάθω.
5: Κουνιέται τώρα, έχουμε σεισμική ακολουθία.
9: Πάρα πολλούς.
5: Πάρα πολλούς. Ναι. Οι οποίοι είναι πιο μικροί. Εσάς πιο καλά, σας ευνηδίασε ο πρώτος. Ο δεύτερος πώς σας φάνηκε?
9: Έκανε και συνεχώς τώρα κάνει τους μικρούς. Τώρα είμαι καθοδόν με το αυτοκίνητο, πάω στο Δημαρχείο, στο Μαντούδι.
5: Εντάξει κύριε αντιδήμαρχε, ευχαριστούμε. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Πάνω απ' όλα οι πολίτες να είναι όλοι ασφαλείς.
9: Και ναι.
5: Η Ert News θα είναι μαζί σας, θα επικοινωνήσει δηλαδή μαζί σας στην πορεία. Θα σας κάνουμε ρεπόρτερ επί τόπου.
9: Ευχόμαστε να είναι όλοι καλά.
5: Ακούγαμε νωρίτερα τον καθηγητή σεισμολογίας στο Αριστοτέλη Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κώστα Παπαζάχο να μιλάει στους άλλους μας, τον Μάκη Πολάτο και την Μαρλένα Γεραντώνη. Πάμε ξανά, γιατί συνεχίζει η συζήτηση ενδιαφέρουσα. Ακούμε τον κύριο καθηγητή.
7: Παραμένετε μαζί μας, κύριε καθηγητά, γιατί έχουμε τον δήμαρχο Μαντουδίου στη σύνδεσή μας να μας δώσει μια πρώτη εικόνα. Κύριε δήμαρχε, καλό μεσημέρι. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς από την περιοχή?
10: Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Είμαστε στο στάδιο της καταγραφής. Έχουμε εκτεταμένες κατολιστήσεις σχεδόν σε όλο το Δήμο. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Οι ζημιές είναι αρκετά σημαντικές. Σε κανένα 20 λεπτό θα έχουμε πιο πλήρη εικόνα. Εντάξει.
8: Τι είδους κατολιστήσεις, κύριε δήμαρχε, παρακαλώ?
10: Κατολιστήσεις από ψηλές περιοχές. Δηλαδή έχουμε και στη Βλαχιά αυτή τη στιγμή και στη Δαφνούσα αλλά και σε άλλες περιοχές αναφερόμενες κατολιστήσεις σε δρόμους.
8: Στο οδικό δίκτυο έχουν υπάρξει προβλήματα από αυτές τις κατολιστήσεις? Έχετε κάποια καλύτερη εικόνα?
10: Είναι πάρα πολύ νωρίς, δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή, γίνονται καταγραφές.
7: Μάλιστα. Προς το παρόν κρατάμε ότι δεν υπάρχει τραυματισμός. Δεν γνωρίζετε, φαντάζομαι, είναι πολύ νωρίς ακόμα να γνωρίζετε αν υπάρχουν και ζημιές σε κτίρια, σε κατοικημένες περιοχές. Έχετε κάποια εικόνα επ' αυτού?
10: Έχουν αναφερθεί ζημιές μέχρι στιγμής. Δεν υπάρχει τραυματισμός. Δεν έχω κάτι νέο. Είναι πολύ σύντομα.
8: Σας ευχαριστούμε,
7: μάλιστα,
8: κύριε δήμαρχε. Σας αποδεσμεύουμε προφανώς.
7: Ναι.
8: Κύριε καθηγητά, είστε μαζί μας, κύριε Παπαζάχο?
6: Ναι, βεβαίως, ακούω.
7: Ακούσατε, είχαμε κατολιστήσεις, μας είπε ο δήμαρχος.
6: Εντάξει, δεν έπρεπε. Εγώ στην περιοχή εκεί οι επιταχύνσεις θα ξεπέρασαν το 5 με 10% του G, ιδίως στον τεθόν στιγμό στην κοντινή περιοχή. Βραχοπτώσεις από τέτοιες επιταχύνσεις και τέτοιες δονήσεις στην κοντινή περιοχή, πάνω από το επίκεντρο, βραχώδεις περιοχές, είναι συνηθισμένο φαινόμενο.
7: Μάλιστα.
8: Ναι, κύριε Παπαζάχο, ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρώτη.
5: Λοιπόν, ακούσαμε και κατά τμήματα φυσικά τον κύριο Παπαζάχο από την ERT News, την τηλεόραση. Εμείς πάντοτε ERT News Radio 105,8 εδώ να μαζέψουμε τι έχουμε μέχρι στιγμής. Έχουμε δύο μεγάλους σεισμούς και μια συνεχή σεισμική ακολουθία με επίκεντρο στο Μαντούδι στη Βόρεια Εύβοια, όπως εξηγούσε ο καθηγητής σεισμολογίας ο κ. Παπαζάχος στους αδέλφους, τον Μάκη Πολάτο και τη Μαριλένα Γεραντώνη. Είναι τέτοια η ας πούμε η διαστρωμάτωση του υπεδάφους, που οποιοδήποτε σεισμός από την Αλόνισο και κάτω γίνεται αισθητός στην Αττική και όχι προς τα πάνω. Οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι ο πρώτος σεισμός ήταν και ο μεγαλύτερος, 4,8 Ρίχτερ, ενώ ο αμέσως επόμενος που διήρκησε περισσότερο, το καταλάβαμε εμείς όλοι εδώ στην ΕΡΤ, ήταν 4,3, αλλά διήρκησε περισσότερο. Όπως μας είπε ο κύριος Αργύρης Λιάσκος, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Μαντουδίου, που ήταν καθοδόν από διάφορα χωριά από κάποιο χωριό προς το Δημαρχείο, γίνονταν συνεχώς σεισμοί, υπήρχε μια διαρκή σεισμική ακολουθία. Δεν έχουμε πληροφορία για κάποιο πρόβλημα να έχει χτυπήσει, να έχει χτυπηθεί κάποιος άνθρωπος, και αυτή φυσικά είναι η ευχή όλων μας, όλοι οι πολίτες να είναι ασφαλείς. Έχουμε αναφορές για καταλυστήσεις, τις ακούσαμε και από τον Δήμαρχο Μαντουδίου προηγουμένως. Έχουμε και αναφορές για κατολιστήσεις και κάποια ίσως κύματα. Αλλά είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς για να μπορέσουμε να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα. Καταλαβαίνετε φυσικά ότι η εκπομπή Κυριακή μεσημέρι με τον ομιλούντα Νότια Νανιάδη, που θα ήταν 2 ώρες, δεν γίνεται 2 ώρες. Ο σεισμός είναι το θέμα μας. Εδώ οι Αρτινιώς και όλοι οι συνάδελφοι παρακολουθούν, συλλέγουν πληροφορίες. Εμείς θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με ανθρώπους που μπορούν να μας δώσουν μια καλύτερη εικόνα όσο πιο έγκυρη και έγκαιρα γίνεται.

0: 4,8 και 4,3 δεν είναι και φοβερά μεγάλο σεισμός, αλλά είναι σεισμός που γίνεται αισθητός. Πόσο μάλλον όταν, όπως έλεγε νωρίτερα ο κύριος Κώστας Παπαζάχος, καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, καθηγητής σεισμολογίας, όταν είναι έτσι τα εδάφη, όπου οι σεισμοί από τις βόρειες σποράδες και κάτω γίνονται αισθητοί στην Αττική. Να καλωσορίσω στο στούντιο τον Βασίλη Αδωμόπουλο, διευθυντή του Earth News Radio. Βασίλη,
1: καλό μεσημέρι. Όλα τα είχαμε, εσείς μας λείπανε. Εδώ και λίγη ώρα η κεντρική Ελλάδα, η Εύβοια, χορεύει στο ρυθμό των Ρίχτερ και οι δονήσεις είναι αισθητές σε πολλές περιοχές της χώρας, φυσικά και στην Αττική. Τρεις είναι οι σεισμικές δονήσεις.
0: Τρεις.
1: Οι ισχυρές, οι ισχυρότερες βασιτώσεις που έχουμε καταγραφεί μέχρι στιγμής. Ενώ πρέπει να πούμε ότι οι σεισμολόγοι είναι καθησυχαστικοί. Ο κύριος Παζάχος τουλάχιστον, που μετέδωσε και εσύ νωρίτερα νότι μου, είπε ότι οι σεισμικές αυτές δονήσεις δεν προκαλούν ανησυχία. Η πρώτη δόνηση, πριν από περίπου 20 λεπτά, 22 εκεί.
0: Ναι, δεν είχε μέγεθος. Είναι πριν από το δελτίο ειδήσεων.
1: Πριν από το δελτίο, ναι. Είχε μέγεθος 4,8 βαθμούς κλίμακας Ρίχτερ. Ήταν 4,8 βαθμούς κλίμακας Ρίχτερ. Επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότια του προκοπίου Ευβίας. Εκεί κοντά στο Μαντούδι, έτσι.
0: Εντάξει, Μαντούδι.
1: Ακολούθησαν δύο σεισμοί στην ίδια περιοχή με το ίδιο επίκεντρο. Ο ισχυρότερος έφτασε στα 5,2. Δηλαδή.
0: Ο δεύτερος ήταν πιο ισχυρός, ναι, από τον πρώτο.
1: Φυσικά έγινε αναστητή και στην Αττική. Ο άλλος είχε 4,3 Ρίχτερ, έτσι, ήταν 4,3.
0: Άρα είχαμε ένα 4,8, 4,3, 5,2.
1: Τώρα έχουμε κατολιστήσεις, όπως είπε νωρίτερα ο Δήμαρχος. Έχουμε ζημιές σε κάποια κτίρια, θα τα δούμε στη συνέχεια. Όμως,
0: να συνδεθούμε νομίζω ναι, με την τηλεόραση ο Αθανάσιος Γκανάς, σεισμολόγος, διευθυντής ερευνών
1: του Γεωδυναμικού.
2: Στα όρια αφενός και ισχυρής, ακόμα δεν έχουμε βγάλει τελική ανακοίνωσή μας. Πάντως η πρώτη εκτίμηση είναι για 5,2. Είναι ο ίδιος ηλιακός χώρος. Είναι ένας χώρος ο οποίος στο παρελθόν έχει δώσει και άλλες έγκυες ακολουθίες στο όριο του 4,9 με 5. Πέρυσι είχαμε το ΜΑΚ μια προσφατή δραστηριοποίηση. Βρίσκεται πίσω από το Ροσκανδύλι, δηλαδή σε μια κοιλάδα που υπάρχει εκεί πηγαίνοντας από την κεντρική προς την Βόρεια Εύβοια. Είναι ένα ρήγμα το οποίο το ξέρουμε και το οποίο δεν έχει δυναμικό για μας.
3: Γνωρίζουμε το εστιακό βάθος, γιατί ήταν ιδιαίτερα αισθητός και εδώ στην Αθήνα, και αν γνωρίζουμε αν ο δεύτερος σεισμός ήταν ο κύριος σεισμός, κύριε Γκανά.
2: Δεν το ξέρουμε ακόμα. Αυτό πρέπει να περιμένουμε να αναλύσουμε τα δεδομένα μας.
4: Ωραία, η αυτόματη λύση.
2: Είναι πυρικά το πλοίο, τα 7-8 χιλιόμετρα.
4: Κύριε Γκανά, μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή τη στιγμή, είπατε ότι είναι ένα γνωστό ρήγμα πίσω από το όρος Σκανδύλι στην Βόρεια Εύβοια. Μπορείτε να ανακαλέσετε ποιο είναι το μεγαλύτερο μέγεθος σεισμικής δόνησης που έχει εκδηλωθεί από αυτή την περιοχή στο παρελθόν?
2: Στην μια περιοχή δεν έχουμε πολλά δεδομένα, διότι δεν έχει γίνει μεγάλο σεισμό.
1: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, τον πρόεδρο του ΑΣΠ, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Καλημέρα, κύριε Λέκα.
1: Καλημέρα, κύριε Λέκα.
5: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Τι εικόνα έχετε εσείς?
5: Κοιτάξτε, υπάρχουν αρκετές σεισμικές δονήσεις με όριο το 5-5,1 και βέβαια πολλές μικρότερες.
1: Έχουμε σε εξέλιξη τη σεισμική ακολουθία, έτσι. Μας είπανε, μας μεταφέραν και από εκεί. Έχουμε συνεχώς σεισμούς.
5: Ακριβώς. Είναι στην περιοχή του Όρος Σκανδύλι, δηλαδή δυτικά του Μαντουδίου, στον Προκόπη, στην Εύβοια. Έντονα αισθητός από ό,τι μίλησα με τις αρχές και τους δημάρχους της περιοχής. Χωρίς να έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής ζημιές, δεν ξέρουμε ακόμη. Αλλά είναι έντονα αισθητός, δεδομένου ότι είχαμε πάρα πολλές πτώσεις αντικειμένων και μέσα σε σπίτια αλλά και εκτός κατοικιών. Κοιτάξτε, είναι μια περιοχή αρκετά σύνθετη, θα έλεγε κανένας από άποψη γεωλογικής δομής. Υπάρχουν πολλά ρήγματα τα οποία ουσιαστικά υφίστανται στην περιοχή. Ένας πολύπλοκος ρηξιγνήσεις που δίνει αυτούς τους σεισμούς. Βεβαίως, για να πούμε, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να προβλέψουμε τι θα συμβεί. Θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα πάμε σε μεγέθη μεγαλύτερα από αυτά που εκδηλώθηκαν, χωρίς βέβαια να τα αποκλείω, αλλά για μένα είναι πολύ δύσκολο να πάμε σε αυτά σε μεγαλύτερα μεγέθη.
0: Να ρωτήσω αν μπορούν,
5: όμως άλλα... έχουν μια πλούσια ακολουθία σε μικρότερα μεγέθη.
0: Ναι, κύριε Λέκα, θα μπορούσαν ίσως άλλα ρήγματα να ενεργοποιηθούν, δηλαδή να έχουμε άλλου τύπου επιπτώσεις από αυτόν τον σεισμό.
5: Εντάξει, θα μπορούσαν, θεωρητικά θα μπορούσαν, αλλά αν δεν έχουμε.
0: Το περίφημο ρήγμα τη Αταλάντη δεν είναι μακριά, δηλαδή. Όπως το
5: όχι, τη Αταλάντη αποκλείεται, σα το λέω και σα το υπογράφω. Γιατί θα ενεργοποιηθεί μετά από αρκετές εκατοντάδες χρόνια.
1: Γιατί έγινε τόσο αισθητός αυτός ο σεισμός, μάλλον αυτή η
5: έγινε αισθητός, ήταν σε κοντινή απόσταση. Πιθανότητα να είχαμε φαινόμενα καταστητικότητα. Ήταν μια, ειδικά στην Αθήνα και στις γύρω περιοχές, πολύ αισθητός λόγω του λεκανοπεδίου και της διαμόρφωσης των γύρω περιοχών, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, και άθος στο Βόρειο και σε άλλα σημεία έχουμε τέτοια.
1: Πάντως δεν είστε σε θέση να ξέρετε αν είναι αυτό το 5,2 που ήταν ο ισχυρότερος μέχρι στιγμής σεισμός, αν είναι και ο κύριος. Δεν είστε σε θέση ακόμα να το ξέρετε.
5: Δεν είμαι σε θέση, αλλά εγώ πιστεύω ότι με βάση τα δεδομένα που έχουμε από την περιοχή και την ιστορική σεισμικότητα, θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να το ξεπεράσουμε.
1: Μάλιστα. Σημαντικό αυτό. Άρα, με έναν τρόπο καθησυχάζεται, πρέπει να πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Με έναν τρόπο καθησυχάζεται. Ωστόσο, για να κλείσουμε, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να συνεχιστεί η σεισμική ακολουθία και τις επόμενες ώρες.
5: Αυτό είναι πιθανό. Αυτό είναι πιθανό. Και θα ήθελα και από τη θέση μου ως πρόεδρο του Οργανισμού της Σεισμικού και Θεσμικού Προστασίας κάτι να μην εκτίθεται πολύ ούτε σε περιοχές που έχουμε μεγάλες μορφολογικές πτήσεις, αλλά ούτε και να παραμένουν μέσα σε κατοικίες οι οποίες ενδεχομένως να είναι παλιές, να έχουν υποστεί βλάβες από τον προηγούμενο σεισμό. Έχουμε και πριν 1,5 χρόνο στην ίδια περιοχή επίσης σεισμούς. Θα πρέπει να προσέχουμε λιγάκι και να μην εκτιθέμεθα πολύ.
0: Εντάξει. Κύριε Λέκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Θα είμαστε σε επικοινωνία. Όλοι οι ΕΡΤΜΙΣ παρακολουθεί και το ραδιόφωνο και τηλεόραση. Ήταν ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας, κ. Ευθύμιος Λέκας. Καθησυχαστικός ήταν Βασίλης.
1: Ναι, όπως ήταν νωρίτερα και ο κ. Παπαζάχος και ο κ. Γκανάς.
0: Και ο κ. Γκανάς.
1: Εντάξει, είναι μια περιοχή που όντως είναι σεισμογενής, έχει πολλά και διάφορα ρήγματα. Το σημαντικό είναι ότι δεν αναμένουμε σεισμό ισχυρότερο από αυτό που έχει σημειωθεί μέχρι τώρα, ή τουλάχιστον θα εκπλαγούν οι σεισμολόγοι αν συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Και επίσης πολύ ελπιδοφόρο είναι το καθησυχαστικό, μάλλον είναι το γεγονός ότι απέκλεισε ο κ. Λέκας να υπάρχει ενεργοποίηση άλλου ρήγματος, όπως για παράδειγμα της Αταλάντης. Αυτή λέει θα περάσουν εκατοντάδες χρόνια για να επανεργοποιηθεί.
1: Να σημειώσουμε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές σε κτίρια, σε επιχειρήσεις, σε σπίτια, δεν έχουμε. Όπως δεν υπάρχουν και πληροφορίες, ευτυχώς, για τραυματισμούς.
0: Ευτυχώς δεν έχουμε τέτοια είδηση. Έχουμε κατολιστήσεις. Ας ελπίσουμε ότι θα μείνουμε εκεί. Αλλά να κρατήσουμε το γεγονός, Βασίλη, ότι σημείωσε ο κ. Λέκας πως οι πολίτες θα πρέπει να αποφεύγουν να μένουν σε σπίτια τα οποία έχουν χτυπηθεί στον σεισμό που είχε στο Μαντούδι πριν, η ίδια περιοχή πριν από 1,5 χρόνο, σε παλιά σπίτια, να βρίσκονται κάτω από μπαλκόνια, ειδικά σε παλιών κτηρίων. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει και μια αυτοπροστασία των πολιτών εκεί, όπως καταλάβουμε.
1: Είδες τόσο καιρό, Νότι μου, εσύ και εδώ στα ρεπορτάζου και στις εκπομπές σου μιλάς για τους πολιτικούς σεισμούς και τις πολιτικές δονήσεις.
0: Τώρα έχουμε και κυριολεκτικούς
1: σεισμούς. Τώρα έχουμε και κανονικά χορό τον Ρίχτερ από τον κανονικό τον Εγκέλαδο, ο οποίος ξύπνησε. Είπαμε, αυτό μας έλειπε, αλλά δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής οι σεισμολόγοι είναι καθησυχαστικοί.
0: Γι' αυτό έλεγα κιόλας ότι όταν κάνουμε, οι άνθρωποι κάνουν σχέδια, όταν σχεδιάζω εγώ την εκπομπή, ο Θεός μπορεί να γέλαγε εκεί πάνω.
1: Κάπως έτσι.
0: Όπως καταλαβαίνετε, μάλλον δεν θα συνεχίσουμε, θα μείνουμε στο ρυθμό στο Ρίχτερ, τον Ρίχτερ, έτσι δεν είναι. Θα παρακολουθούμε δηλαδή.
1: Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, εννοείται, και στη συνέχεια εδώ στο Ερτμιους Radio 105,8.

0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, μία και μισή, μισή ώρα τώρα κουνιόμαστε. Στην Εύβοια κουνιούνται πολύ περισσότερο φυσικά. Μια ακολουθία σεισμών από 4,6 έως 5,2 ο ισχυρότερος, με επίκεντρο το Μαντούδι, την περιοχή του Μαντούδι στη Βόρεια Εύβοια. Αυτό όλο μας έβγαλε λίγο έξω από το πρόγραμμα. Κυριακή μεσημέρι, Earth News Radio 105,8. Earth News βεβαίως για αυτό το ημίωρο άλλαξε το πρόγραμμά της. Ήρθε και ο Βασίλης Αναδόπουλος εδώ δίπλα μου και παρακολουθήσαμε, συνδεθήκαμε με δήμαρχο και αντιδήμαρχο του Μαντουδίου. Οι πληροφορίες είναι ότι δεν υπάρχει πληροφορία, ευτυχώς, για κανένα τραυματία, ούτε και για ζημιές, παρά το ότι ο κ. Λέκας, με τον οποίο μιλήσαμε, ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας, παρακάλεσε τον κόσμο, το συμβούλευσε, να μην βρίσκεται σε σπίτια που ενδεχομένως έχουν πληγεί από τον περσινό, πριν από 1,5 χρόνο ξαναγίνανε σεισμοί εκεί, στο Μαντούδι, να αποφεύγει να βρίσκεται κάτω από μπαλκόνια, να υπάρχει μια στοιχειώδης αυτοπροστασία. Και οι μόνες πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής είναι ότι υπάρχουν κάποιες κατολιστήσεις σε κάποια ορεινές διαδρομές εκεί. Επίσης αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν φαίνεται, σύμφωνα με όσα είπαν οι καθηγητές με τις οποίες επικοινωνήσαμε, και ο κ. Παπαζάχος και ο κ. Λέκας, δεν φαίνεται να υπάρχει ανησυχία. Είναι καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι και βέβαια δεν φαίνεται να υπάρχει πιθανότητα να ενεργοποιηθούν άλλα ρήγματα. Άρα, εντάξει, ας ελπίσουμε ότι αυτή η μισή ώρα ήταν η αναταραχή και βεβαίως ότι οι άνθρωποι θα επιστρέψουν στην περιοχή του Μαντουδίου, στον κανονικό ρυθμό της ζωής τους, ο συντομότερο δυνατόν. Και εμείς κάπως έτσι γυρνάμε στο ρυθμό της εκπομπής όπως την είχαμε αρχικά σχεδιάσει και προαναγγείλει. Με μισή ώρα καθυστέρηση καλημερίζω τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, εδώ τον πολύ καλό συνάδελφο, έμπειρο πολιτικό συντάκτη. Βαγγέλη, για πολιτικούς σεισμούς θα μιλήσουμε. Το χάσαμε. Θα τον βρούμε σε λίγο. Τον έχουμε τον Βαγγέλη. Βαγγέλη, να μιλήσουμε για πολιτικούς σεισμούς. Βαγγέλης Παπαδημητρής στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Νότι και Βασίλη. Ναι, να μιλήσουμε.
0: Όχι, ο Βασίλης βγήκε έξω, μπήκε εκτάκτος για να με βοηθήσει στην, να διαχειριστεί την εκτακτή αυτή ημίωρη η εκπομπή για τους σεισμούς. Οπότε μιλάμε οι δυο μας για το πολιτικό σκηνικό το οποίο παρουσιάζει τεκτονικές αλλαγές, για να παραμείνω έτσι στο κλίμα της συζήτησης.
1: Ναι, η εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε δύο γεγονότα στον χώρο της αριστεράς κυρίως, δηλαδή την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών στη Νέα Αριστερά και τη χθεσινή ιστορική απόφαση για το ΣΥΡΙΖΑ κατά τη γνώμη μου, που μπήκαν τέλους ύστερα από την εισήγηση του κυρίου Φάμελου και την πολύ μεγάλη πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής που ψήφισε την εισήγησή του, δηλαδή ότι δεν μπορεί να είναι αντιπεριθετικά τα δύο κόμματα, του κυρίου Τσίπρα και ο κύριος ΣΥΡΙΖΑ, σε επόμενες εκλογές. Επομένως θα συμπλέψουν και θα στηρίξουν την νέα αυτή προσπάθεια στον χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Τώρα από εκεί και ύστερα, αυτό πρακτικά σημαίνει, για να το πούμε και στους ακροατές μας, ότι θα υπάρξει ένα νέο πλαίσιο, δηλαδή λειτουργία της κοινοβουλευτικής ομάδος, κανονικά ως ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Ναι. Θα συνεχίσει δηλαδή να λειτουργεί.
0: Δηλαδή θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, αλλά όχι ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα.
1: Το κόμμα θα συνεχίσει τη λειτουργία του κανονικά, και πριν από μία ώρα βγήκε μία ανακοίνωση από το ΣΥΡΙΖΑ κριτική στο κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα συνεχίσει τη λειτουργία του κανονικά, τόσο εντός Κοινοβουλίου όσο και στην Κουμουντούρου.
0: Συγγνώμη, θα συνεχίσει τη λειτουργία του μέχρι να ενσωματωθεί.
1: Το λέω προοπτικά
0: στην Ελλάδα,
1: κ. Τσίπρα. Όχι, να το εξηγήσουμε, ότι δεν θα είναι ενσωμάτωση εν συνόλο ως κόμμα, αλλά θα συμπλέψει με βάση την εισήγηση, θα στηρίξει τη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Που σημαίνει.
0: Δεν θα κατέβει τις εκλογές. Δεν θα κατέβει τις εκλογές. Και κάποιοι βουλευτές ή κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πιθανόν να είναι, αυτό εξαρτάται από τις διαθέσεις του κυρίου Τσίπρα, στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Και κάποιοι άλλοι πιθανόν, θα το δούμε αυτό προϊόντος του χρόνου, να δημιουργήσουν ένα άλλο πολιτικό σχήμα με άλλου είδους συνεργασίες προκειμένου να κατέβουν σε εκλογές. Και βουλευτές και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Ναι, τρία προβεβλημένα στελέχη.
1: Τρία προβεβλημένους, η κυρία Ρεναδούρου, ο κύριος Νίκος Παπάς και ο κύριος Πολάκης.
0: Που συγκροτούν τη μειοψηφία, ας πούμε, του υποαναστολή ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, σωστά το λες.
0: Αρκετά μπερδεμένο, βέβαια, για να το καταλάβει.
1: Και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, όπως και κάποιοι βουλευτές που θα παραμείνουν.
0: Μάλιστα. Αρκετά μπερδεμένα, θα τα δούμε αυτά μέχρι το φθινόπωρο. Φαντάζομαι θα έχει αποσαφινιστεί η διαδικασία, τα τεχνικά, ας πούμε, ζητήματα τα οποία προκαλούνται μετά από τη χθεσινή απόφαση στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτά αφορούν το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έτσι κι αλλιώς κατέγραφε εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά σε όλες τις έρευνες. Ας πάμε στην Ελλάς. Στην Ελλάς ή το Ελλάς, πώς θα το λέμε.
1: Η Ελλάς.
0: Στην Ελλάς, λοιπόν, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Ναι, είναι συμπαράταξη ελληνική, αριστερή συμπαράταξη. Ναι. Ας πάμε εκεί. Καταρχήν, πώς τα στελέχη γύρω από τον κύριο Τσίπρα αισθάνονται ικανοποιημένα από τις πρώτες καταγραφές που τους δίνουν, καθαρά δεύτερη θέση.
1: Όταν τους ρώτησα για την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, μάλλον για την εισήγηση την Παρασκευή που υπήρχε πολιτική γραμματεία, όταν ζήτησα από στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα ένα σχόλιο, η απάντησή τους ήταν ουδέν σχόλιο. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, ή μάλλον σχεδόν ποτέ, ο Αλέξης Τσίπρας δεν ασχολήθηκε με τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, είχε συνομιλίες με κάποιους ανθρώπους που συνομιλεί διαχρονικά, αλλά όχι για θέματα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, εγώ άλλο ήθελα να ρωτήσω. Αν οι πρώτες καταγραφές που δίνουν το κόμμα του κ. Τσίπρα την Ελλάς γύρω στο 15% και καθαρά δεύτερο, και όλες οι δημοσκοπήσεις, εισπράττεται ως ένα θετικό μήνυμα από την κοινωνία για τα στελέχη, πήγα να πω της Κουμουνδούρου, συγγνώμη, τα στελέχη του νέου κόμματος.
1: Ναι, βέβαια υπάρχει ικανοποίηση, αλλά συγκρατημένη ικανοποίηση, διότι πολλοί εμπειροί είναι πλέον. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι δημοσκοπήσεις θέλουν μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να αποκρισταλώσουν επακριβώς την εικόνα. Παρ' όλα αυτά, ναι, το πρώτο βήμα θεωρείται πολύ θετικό. Ούτως ή άλλως το καλοκαίρι θα είναι πολιτικό, κυρίως για ένα νέο κόμμα. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό, τόσο σε συγκεντρώσεις όσο και σε εκδηλώσεις. Θα υπάρξουν νέα στελέχη, εξ όσων γνωρίζω, νέα πρόσωπα τα οποία θα γνωρίζουμε μέσω των συνεντεύξεων ή επικοινωνιακών επαφών, χτυπημάτων, όπως λέμε εμείς στη δημοσιογραφική γλώσσα. Θα εμφανίζονται και σε συνεντεύξεις και στα τηλεοπτικά πάνελς και θα διαμορφώσουν το νέο πλαίσιο το οποίο θέλει να παρουσιάσει ο κ. Αλέξης Τσίπρας.
0: Θα σου κάνω μια ερώτηση και θέλω το σχόλιο σου. Δεν έχει να κάνει με το ρεπορτάζ. Εάν διάβαζα, για παράδειγμα, στην εφημερίδα των Συντακτών την Παρασκευή, μια έτσι κυριαρχία Τσίπρα στον χώρο της αντιπολίτευσης, σημειώνει η πρωτοσέλιδα, και μια θετική εικόνα από το γεγονός ότι μπορεί να είναι και μονοψήφια η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Μια μονάδα δηλαδή μονοψήφια είναι. Οτιδήποτε κάτω από 10, το πιο κοντινό στο 10 είναι το 9 ή 8. Παράλληλα, βλέπω μια έρευνα που έχει σήμερα το πρώτο θέμα, γκάλο της Μάρκ για το πρώτο θέμα, στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος 30,8 η Νέα Δημοκρατία, 15,7 η Ελλάς. Δεν συνιστά ένα πολιτικό παράδοξο να πανηγυρίζει κανείς που είναι φύλλα προσκύμνο στην Ελλάς για το ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει χαμηλότερα από εκεί που άφησε το κόμμα του ή και πάλι με μεγάλη διαφορά διψήφια, μονοψήφια, ας πούμε το μονοψήφια, ότι θα μπορούσε να είναι. Δεν είναι μια με καθαρή διαφορά ως δεύτερος. Δεν συνιστά κάτι παράδοξο ή είναι ένα μέρος μιας συνολικότερες στρατηγικές αυτός ο στόχος.
1: Νομίζω ότι έτσι όπως φαίνεται η όλη εξέλιξη, ο πρώτος στόχος είναι η ισχυροποίηση και κατάκτηση της δεύτερης θέσης.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και ύστερα, αν μου μιλάς για την εκτίμηση της στρατηγικής από τη μεριά της Ελλάδας, είναι η άνοδος στα ποσοστά, οτιδήποτε και να σημαίνει αυτό. Αν ισχυροποιηθεί, αν εγκαθιδρυθεί, αν κατακτηθεί η δεύτερη θέση, κατρίνα μου, θεωρώ ότι πιο καθαρές, όχι τόσο βέβαια, αλλά πιο κοντά στην πραγματικότητα θα είναι οι δημοσκοπικές καταγραφές του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου.
0: Άρα δεν έχουμε εκλογές μέχρι τότε.
1: Γιατί θα υπάρξει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, θα είναι μετά τη ΔΕΘ, θα υπάρξουν εξελίξεις συνολικές, ενδεχομένως και νέα κόμματα, αναφέρομαι στην προοπτική δηλαδή του κυρίου Σαμαρά. Θα υπάρξουν νέες συνθήκες μετά τη ΔΕΘ, θα έχουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, θα διαμορφωθεί ένα νέο πολιτικό σκηνικό πιο κοντά στην προεκλογική περίοδο. Επομένως, νομίζω ότι οι δημοσκοπικές καταγραφές του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου θα αποκρισταλώνουν λίγο πιο καθαρά την πολιτική πραγματικότητα της εποχής εκείνης.
0: Δίκιο, έχεις και να αναφεσβήτητο είναι
1: αυτό. Διότι Ιούλιος και Αύγουστος, ως γνωστόν, μετά τις 10 Ιουλίου δηλαδή...
0: Είναι τα μπάνια του λαού, δεν κάνουμε
1: έρευνες. Ναι, σταματούν οι έρευνες και θα ξαναρχίσουν προς τα τέλη του Αυγούστου, εξ όσων έχω ενημερωθεί με διάφορους αναλυτές που συνομιλώ, θα ξεκινήσουν προς το τέλη Αυγούστου, λίγο πριν την αύξηση του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.
0: Έτσι,
1: και αμέσως μετά θα έχουμε μια βροχή από δημοσκοπήσεις.
0: Έτσι γίνεται, έτσι είναι πάντοτε και έχεις δίκιο. Όσο πιο κοντά στις εκλογές πηγαίνουμε, όποτε και γίνουν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλάει για σχεδόν ένα χρόνο, αλλά... Δεν θα είναι πρόγρες οποτεδήποτε μετά τον Οκτώβριο, όπως και αν έχουν τα πράγματα. Άρα όσο πιο κοντά στις εκλογές έχουν έρευνες, τόσο πιο έγκυρες θα είναι αυτές, πόσο μάλλον μπορεί στην όλη εξίσωση, την πολυπαραγωγική αυτή εξίσωση, να έχουμε και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Αλλά εδώ ήθελα να σε ρωτήσω από το ρεπορτάζ σου, ποιο είναι το προφίλ εκείνων που θα ήθελε ο Αλέξης Τσίπρας να φιγουράρουν έστω ατύπως ως επικεφαλής αναπεριφέρεια στα ψηφοδέλτια της Ελλάς?
1: Είναι πολύ νωρίς να δοθεί μια τέτοια απάντηση. Κυριολεκτικά, δεν το λέω μεταφορικά, είναι πάρα πολύ νωρίς για να δοθεί μια τέτοια απάντηση. Υπάρχει ένας προβληματισμός. Είναι πολύ νωρίς, αν μου μιλάει για κατάρτιση ψηφοδελτίων ή οτιδήποτε τέτοιο, αναπεριφέρεια και ειδικά στην Αττική ή στις μεγάλες πόλεις της χώρας. Είναι πάρα πολύ νωρίς, διότι ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η εικόνα των, όχι μόνο των υποψηφιότητων, αλλά και αυτών που θα ήθελαν να μετέχουν ενεργά στην υπόθεση των υποψηφιότητων. Επομένως, νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς για την Ελλάς να πούμε το οτιδήποτε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ολοκληρωμένη εικόνα.
0: Αν μικρύνουμε λίγο το εύρος των πιθανών απαντήσεων και της ερώτησης, να επαναδιοτυπώσω την ερώτηση ως εξής. Από τους ενενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι έχουν τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα μπορούσαν να τους οδηγήσουν να γίνουν αποδεκτοί από τον Αλέξη Τσίπρα και να τοποθετηθούν στα ψηφοδελτία?
1: Αυτό επίσης είναι μια ερώτηση που πρέπει να τεθεί στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Και δεν το λέω μεταφορικά. Δεν το λέω...
0: Σε ρωτάω γιατί κάνεις ρεπορτάζ καλύτερα. Στον χώρο το ξέρεις καλύτερα από μένα.
1: Δυστυχώς είμαι παλιότερο στο ρεπορτάζ αυτό. Νομίζω ότι όσες φορές και αν έχει ερωτηθεί και από στενούς του συνεργάτες, δεν έχει πάρει κανείς απάντηση. Γιατί ξαναλέω ότι πρέπει να δούμε τις μετακινήσεις. Πρέπει να δούμε τα νέα πρόσωπα που θα είναι πολλά κατά τη γνώμη μου και σε πολλές
0: τι χαρακτηριστικά θα έχουν αυτά τα νέα πρόσωπα, ας πάμε και τώρα.
1: Και ενδεχομένως και σε πολλές περιφέρειες νέα πρόσωπα, νέοι υποψηφοί, νέοι και νέες. Μπορούμε να δούμε και αλλαγές. Και δεν
0: αλλαγές σε περιφέρειες αυτή. Δηλαδή.
1: Ορίστε.
0: Αλλαγές περιφερειών.
1: Όχι, αλλαγές όσον αφορά τους αλλαγές υποψηφίων στις περιφέρειες. ενδεχομένως να το δούμε και αυτό.
0: Γιατί φαντάζομαι αυτό που η απάντηση που μου έδωσες για τους ενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αφορά και τους ενεργεία βουλευτές της Νέας Αριστεράς που θέλουν να συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα στο νέο εγχείρημα, έτσι δεν είναι?
1: Και με τους νέους υποψήφιους, νέους και νέες υποψηφιότητες.
0: Πάντως να κρατήσουμε κάτι, ότι από τα πρώτα στελέχη και αρκετά προβεβλημένα που έχουν ενταχθεί σε αυτό το εγχείρημα, υπάρχουν και κάποιοι όπως ο αναπληρωτής εκπρόσωπος, ο κύριος Νηφούδης του κόμματος, οι οποίοι είχαν ταχθεί, είχαν μιλήσει πάρα πολύ άσχημα για τον Αλέξη Τσίπρα κατά την περίοδο την πρώτη, προδεκαετίες της διακυβέρνησής του. Άρα αυτό μήπως δεν σημαίνει, ευλόγως εγώ σκέφτομαι, αυτό σημαίνει ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει να κρατήσει κακίες, τα έχει σβήσει αυτά, όπως λέει ο ίδιος, εγώ είμαι άλλος Τσίπρας, άλλος Αλέξης, δεν κρατάει κάτι από το παρελθόν. Αντίθετα, αν πιστεί ότι κάποιοι μπορούν και θέλουν να τα ακολουθήσουν, τα πετάει στη θάλασσα, ας το πούμε έτσι, και προχωράει, κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Είναι σωστό αυτό έτσι όπως το περιγράφω, το καταλαβαίνω σωστά? Με αφορμή το παράδειγμα του κ. Νηφούδη. Το λέω γιατί είναι γνωστές οι δηλώσεις που έκανε και είναι γνωστό ότι πλέον κινείται εκπρόσωπη το κόμμα, έστω ως αναπληρωτής εκπρόσωπος.
1: Αυτό που μπορώ να σου πω είναι μια φράση την οποία ξέρω, ουδής συνδεδομένος. Επομένως, γι' αυτό σου είπα ότι...
0: Ουδής συνδεδομένος. Λέω λοιπόν, τη στιγμή κατά την οποία ο νούμερο 2 εκπρόσωπος είναι ένας άνθρωπος...
1: Μπορούμε να μιλήσουμε με ονόματα, σου είπαν ότι εμάς μας αρέσει των δημοσιογράφων η ονοματολογία, είναι στοιχείο του ρεπορτάζ μας, αλίμονο αν δεν ήταν. Αλλά αυτή τη στιγμή... Κυριολεκτικά μιλάω.
0: Όχι, με αφορμή και παράδειγμα.
1: Δεν υπάρχει καμία κίνηση όσον αφορά τις υποψηφιότητες. Όσο και να με ρωτήσεις, το ίδιο θα σου απαντήσω.
0: Μα δεν λέω ότι θα είναι υποψήφιος ο κ. Νηφούδης.
1: Δηλαδή δεν το ξέρουμε.
0: Δεν το ξέρω. Μάλιστα. Εντάξει, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ. Παρακολουθείς το ρεπορτάζ. Ελπίζω κάτι να ξέρουμε στο μέλλον, στο το προσεχές διάστημα, για να σε ξαναενοχλήσουμε.
1: Όλοι ετοιμάζονται για τις εκλογές. Προφανώς.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

Αν τον είχαμε να μεταδίδει αγωνιστήβου, αλλά ο κλασικός αθλητισμός ήταν αγαπημένος του, θα έλεγε ότι τώρα μπαίνουμε όχι στο τελευταίο βιράζ, στην τελική ευθεία. Είναι 2:50, είναι Κυριακή μεσημέρι, Earth News Radio. Είναι μια περίεργη 2 ώρη εκπομπή, διότι για μισή ώρα ακυρώθηκε το πρόγραμμα. Άλλωστε είχα προαναγγείλει τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρακράντο να μιλήσουμε για γεωπολιτική και την αστάθεια στην περιοχή μας και τις προοπτικές ειρήνευσης ημί που μπορεί να υπάρχουν, αλλά αυτά θα πάνε μάλλον για την άλλη Κυριακή. Ας μην κάνουμε και πολύ μακροπρόθεσμα σχέδια, κάποιος γελάει εκεί πάνω, αλλά δεν πήγε η ροή έτσι όπως είχε σχεδιαστεί, διότι και ο Εγκέλαδος ποτέ δεν μας προειδοποιεί. Έρχεται και χτυπάει ξαφνικά. Λέγαμε να μιλήσουμε για πολιτικούς σεισμούς. Έχουμε συνηθίσει. Ωραία ήταν η ατάκα αυτή του Βασίλη Αδαμόπουλου, ο οποίος ήταν μαζί μου δίπλα μου για μισή ώρα νωρίτερα. Γιατί ξαφνικά, εκεί λίγο πριν τη μία, παρά 2-3 πρώτα λεπτά, είχαμε σεισμό στην Βόρεια Εύβοια με επίκεντρο την περιοχή του Μαντουδίου περίπου, με σεισμικές ακολουθίες δονήσεις από 4,6 έως και 5,2 ρίχτερ. Μιλήσαμε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Λιάσκο, τον Δήμαρχο, συνδεόμασταν και με την Earth News και ακούγαμε τον κύριο Παπαζάχο, τον κύριο Λέκα, τον κύριο Γανά, που λέγανε, εμφανίστηκαν κάτι συσχαστικοί. Ευτυχώς δεν έχουμε καμία πληροφορία για κανένα τραυματισμό, ούτε καν και για καταρρεύσεις κτηρίων. Πληροφορίες, συμβουλές να προσέχει ο κόσμος, ιδιαίτερα αν να μην βρίσκεται σε σπίτια που είχαν χτυπηθεί πριν από 1,5 έτος σεισμό, που επίσης χτύπησε την περιοχή, και παλιά σπίτια, και να υπάρχουν στοιχειώδη μέτρα αυτοπροστασίας. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Κάπως έτσι ασχοληθήκαμε από την 1 μέχρι τη 1,5. Νωρίτερα, κοιτάξτε τώρα το αξιοπερίεργο. Μιλήσαμε για την Ελλάς, το νέο κόμμα, μιλήσαμε για την αριστερά γενικότερα, δηλαδή τα κόμματα της αριστεράς, με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, που είναι, παρότι νεότερός μου, είναι ο παλαιότερος στο ρεπορτάζ της αριστεράς. Εγώ δεν το κάνω, δεν καλύπτω τα κόμματα της αριστεράς. Αν λοιπόν ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, που είναι ο παλαιότερος και ο πιο έμπειρος συνάδελφος στον χώρο, ήταν τόσο σφίγγα, δηλαδή δεν είχε ρεπορτάζ να μας δώσει περισσότερο, δεν είχε να μας πει ονόματα, δεν είχε να μας πει καν τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα πρέπει να έχουν είτε οι βουλευτές που θα έρθουν, οι νέοι, είτε οι βουλευτές που είναι σήμερα εν ενεργεία στο ΣΥΡΙΖΑ ή στην Νέα Αριστερά, στην πρώην Νέα Αριστερά, τέλος πάντων, στον πρώην ΣΥΡΙΖΑ, που θα μπορούσαν να γίνουν δεκτοί, θα πρέπει να έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά για να γίνουν δεκτοί στο νέο κόμμα την Ελλάς του κυρίου ΣΥΡΙΖΑ. Αν λοιπόν, του κυρίου Τσίπρα, συγγνώμη, αν λοιπόν ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου δεν μπορούσε να μας διαχωτίσει, καταλαβαίνετε κανονικά ότι εδώ τα πράγματα είναι πραγματικά, πέφτουμε εμείς οι δημοσιογράφοι σε τείχος. Δεν ξέρουμε πραγματικά ποια χαρακτηριστικά θα έχουν οι υποψήφοι αυτού του νέου κόμματος με το οποίο θα προσπαθήσει να επιστρέψει ο Αλέξης Τσίπρας. Και μπορεί να μας δεύτερο ο Βαγγέλης φυσικά το γεγονός ότι υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία και έχει γίνει δεκτή θετικά η πρώτη δημοσκοπική καταγραφή του νέου κόμματος, το οποίο φαίνεται να κερδίζει καθαρά τη δεύτερη θέση και ότι ο στόχος να είναι αυτός, αλλά η δική μου απορία, σχόλιο παραμένει. Έφυγε ο κύριος Τσίπρας όταν το κόμμα του έχασε, συνετρίβει δηλαδή στην πραγματικότητα, το 23, 41 είχε η Νέα Δημοκρατία, 17, χοντρικά τώρα, 17-18, ο ΣΥΡΙΖΑ παραιτήθηκε για αυτό και προσπαθεί, θα επιστρέψει με ένα κόμμα που τώρα, σήμερα, φαίνεται να διεκδικεί κάτι λιγότερο από αυτό που είχε. Αποτελεί όντως ένα παράδοξο, αν και θα πρέπει να κρατήσουμε, και σε αυτό θα συμφωνήσω με τον Βαγγέλη, να κρατήσουμε ότι οι δημοσκοπήσεις, οι έρευνες που πραγματικά θα έχουν νόημα θα είναι εκείνες μετά το καλοκαίρι, από 10 Ιουλίου μέχρι τέλος Αυγούστου, σωστά 20-25

λαού, κάπου εκεί δεν γίνονται έρευνες. Έχουμε τα μπάνια του λαού, αλλά τότε θα έχει ενδεχομένως εμφανιστεί, αν εμφανιστεί τελικά, και το κόμμα του κ. Σαμαρά. Οπότε τότε εκείνο το κύμα των δημοσιοποιήσεων θα είναι το πιο ασφαλές. Σε ό,τι αφορά την, πώς διαμορφώνουν δηλαδή τα πολιτικά δεδομένα πριν τις εκλογές. Βεβαίως οι δημοσκόποι οι ίδιοι λένε ότι η καλύτερη δημοσκόπηση είναι οι ίδιες οι εκλογές. Να δούμε πότε θα γίνουν αυτές. Η κυβέρνηση επισήμως μιλάει για του χρόνου, ακόμα και τέτοια εποχή περίπου. Δεν το πιστεύω, οπωσδήποτε θα είναι πιο νωρίς. Αλλά για να είμαστε σοβαροί, στην Ελλάδα βρισκόμαστε, οποιαδήποτε στιγμή μετά τη ΔΕΘ, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη Σεπτεμβρίου, ιδιαίτερα τον Οκτώβριο ή και τον Νοέμβριο, το δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι θα είναι πρόορη ουσιαστικά προσφυγή στην κάλπη.

Βεβαίως υπάρχει κάτι ακόμη το οποίο σημειώνω. Έχω την αίσθηση ότι άλλο ένα αξιοπερίεργο, παράδοξο γεγονός έχει να κάνει με το ότι αισθάνονται ικανοποιημένοι κάποιοι που βρίσκονται στο χώρο κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, στο νέο κόμμα ή στο χώρο αυτόν τώρα οργανώνεται η Ελλάς φυσικά, αισθάνονται ικανοποιημένοι αν η διαφορά είναι μονοψήφια. Αυτή τη στιγμή οι έρευνες όλες, οι δημοσκοπήσεις, έστω αυτές που έχουμε, δείχνουν την διαφορά διψήφια και μεγάλη διψήφια, σχεδόν διπλάσια η δύναμη που καταγράφει η Μάρξ σήμερα για το πρώτο θέμα για την Νέα Δημοκρατία, διπλάσια 30,8 από το 15,7 της Ελλάς. Αξιοπερίεργο φυσικά είναι και το γεγονός ότι η εμφάνιση του κόμματος της κυρίας Καρθιανού περνάει το Πασόκ, και εδώ με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε σιγά σιγά, πάμε και επιστρέφουμε στο δεύτερο ημίωρο, στην αρχή της εκπομπής, όταν συνομιλήσαμε με τον πολιτικό συντάκτη Γιώργο Σεφερτζή. Ας κρατήσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία βεβαίως παρουσιάζει μια αντιοχή, ακριβώς γιατί διαχειρίζεται ικανοποιητικά την εξουσία και απευθύνεται στους πιο ευνοημένους, που μπορεί να είναι το 1 τρίτο, λέει ο κύριος Κυριαζής, Σεφερτζή, συγγνώμη, το 1 τρίτο της ελληνικής κοινωνίας, όπως καταγράφεται σήμερα, αλλά είναι το 1 τρίτο της μειοψηφίας εκείνων που συμμετέχουν στις κάλπες. Να σημειώσουμε ότι σημείωσε ο κ. Σεφερτζής πως κατά την ανάλυση του ο Αλέξης Τσίπρας κατάλαβε πρώτος και έγκαιρα ότι δεν βρισκόμαστε ακριβώς σε μια νέα ιστορική φάση. Υποστήριξε πως η κυρία Καρυστιανού εισέβαλε στο πολιτικό σκηνικό στηριζόμενη στο συνέστημα και στα σύμβολα, και θύμισε και ότι ο μεγάλος Φρανσουά Μιτεράν έλεγε ότι η πολιτική διαχείριση των συμβόλων και αυτό το καταφέρνει. Το Πασόκ δεν κατάλαβε πως μετράει ο πολιτικός χρόνος και έχασε την ευκαιρία στην οποία είχε αναφερθεί ο αείμνηστος Κώστας Σιμίτης, είχε πει στα γενέθλια του Πασόκ το 3 Σεπτεμβρίου του 23 ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία, πρέπει να την κερδίσει το Πασόκ, γιατί οι ευκαιρίες δεν είναι άπειρες. Συμφώνησε απολύτως ότι δικαιώθηκε με τα θάνατα ο πρώην Πρωθυπουργός, συμφώνησε ο Γιώργος Σεφερτζής. Και τέλος πάντων, κάναμε και ένα μικρό σχόλιο για το κόμμα του κ. Σαμαρά, ο οποίος ίσως το κεφαλοποιήσει, λέει, το γεγονός ότι μπορεί να δώσει ιδεολογικό στίγμα, το οποίο η παράδοξη από την οποία προέρχεται η Νέα Δημοκρατία μάλλον δεν έχει, κατά την ανάλυση του πολιτικού αναλυτή Γιώργου Σεφερτζή, με τον οποίο μιλούσαμε και ο οποίος υποστήριξε ότι μάλλον ήταν ιστορικό λάθος της Νέας Δημοκρατίας η διαγραφή του Αντώνη Σαμάρα. Όλα αυτά, αυτά και με αυτά, φτάσαμε στις 2 παρα 2 πρώτα λεπτά. I can get no satisfaction, αυτό ήθελα να το πω, αλλά είχαμε σεισμούς εκείνη την ώρα, γιατί σαν χθες για την ακρίβεια, 6 Ιανουαρίου του 1965, ακούστηκε για πρώτη φορά αυτή η φοβερή, αυτό το φοβερό τραγούδι των Rolling Stones, από τη Γιάννη Πρίντεζη, τη Μαρία Κόντου, τη Μαρία Σφυρώρα και τον Δόντι Ανανιάδη. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, επιστρέφω στην ενέργεια, θα με ακούτε δηλαδή στο ρεπορτάζ από εδώ και μπρος, και εδώ από το στούντιο, καλά να είμαστε την άλλη Κυριακή μεσημέρι, Ρινούσε Ρέντιο στις 12.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 7 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζε και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών Ιδωρα Ακημίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χαντζιού, να ακούσουμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Δύο έντονες σεισμικές δονήσεις 4,8 και 5,3 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν πριν από λίγο στην Βόρεια Εύβοια, στο Μαντούδι. Έγιναν αισθητές σε όλη την περιοχή, ακόμα και στην Αττική. Σημαντικές ζημιές χωρίς κανένα τραυματισμό στο Μαντούδι. Η περιοχή δεν έχει δώσει μεγάλους σεισμούς, επισημαίνουν επιστήμονες. Ερεύνες για τη δράση και τις διασυνδέσεις του 37χρονου που συνελήφθη στην Κρήτη για συμμετοχή στη Χαμάς. Οι πληροφορίες από την Κύπρο, τα ευρήματα στα σπίτια για την κατασκευή βόμβας και οι πιθανοί στόχοι. Συνελήφθη Γερμανός υπήκοος που φωτογράφιζε στρατιωτική περιοχή στα Χανιά. Την Πέμπτη, ανακοινώσεις Μητσοτάκη για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Σε τροχιά συμπόρευσης με Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ο κίνδυνος νέας διάσπασης. Εντείνονται προσπάθειες για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ. Ιράν, στην Τεχεράνη, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να συμφωνήσουν, επαναλαμβάνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Αποκαλύψεις για το κύκλωμα στις πολεοδομίες της Αττικής, οι κώδικες και οι ταρίφες, δεκάδες εμπλεκόμενοι ανάμεσά τους δημόσιοι υπάλληλοι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί και επιχειρηματίες. Δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις, η πρώτη 4,8 Ρίχτερ και η δεύτερη 5,3 σημειώθηκαν πριν από μία ώρα στην Εύβοια, ενώ έγιναν ιδιαίτερα αισθητές εκτός από την ευρύτερη περιοχή και στην Αττική. Η πρώτη δόνηση σημειώθηκε στις 12.58, είχε μέγεθος 4,8 βαθμών Ρίχτερ και το επίκεντρό της κατεγράφει 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου. Το εστιακό της βάθος μετρήθηκε στα 14 χιλιόμετρα. Η δεύτερη και η ισχυρότερη είχε μέγεθος 5,3 της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε 4 λεπτά αργότερα με εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα και επίκεντρο 2 χιλιόμετρα ανατολικά νότια-ανατολικά του Προκοπίου. Τώρα, ο καθηγητής σεισμολογίας Κώστας Παπαζάχος έκανε λόγο για πανωτούς σεισμούς, είπε ότι η Βόρεια Εύβοια είναι περιοχή με πολλά ενεργά ρήγματα. Οι σεισμικές δονήσεις δεν προκαλούν ανησυχία τόνηση. Σημαντικές ζημιές σε σπίτια στο Μαντούδι, δίχως ευτυχώς κανένα τραυματισμό. Το δήλωσε νωρίτερα ο αντιδήμαρχος Μαντουδίου. Στο στούντιο μαζί μου είναι η Έλενα Καραθάνου, η οποία έχει συμπληρώσει, Έλενα, καλό μεσημέρι, τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε από τις δύο αυτές τις σεισμικές δονήσεις, τις οποίες νομίζω ότι και στην Αττική όλοι αντιληφθήκαμε, ακόμα και στα γραφεία μας πριν από μία ώρα. Λοιπόν, για πες μας τα νεότερα, τι έχει συγκεντρώσει.
6: Έτσι ακριβώς. Οι σεισμικές δονήσεις που ακολούθησαν ήταν πολλές, συμπεριλαμβανομένες και της Αττικής πέρα από τη Βόρεια Εύβοια. Υπάρχουν πολλές μικρές συνεχόμενες, μικρής έντασης δονήσεις δονήσεις στην περιοχή. Άλλωστε, είναι ένα σημείο το οποίο έχει δώσει στο παρελθόν πάλι σεισμικές δονήσεις. Μέχρι στιγμής όμως οι σεισμολόγοι, οι ειδικοί, φαίνεται να είναι κάπως καθησυχαστικοί, γιατί έχουν αναφέρει ότι είναι ένα ρήγμα το οποίο δεν έχει δώσει πολύ μεγάλη σε ένταση σεισμούς. Ναι. Βέβαια, έχουν γίνει πολλές ζημιές, να πούμε, σε σπίτια.
5: Πριν πάμε στις ζημιές, να μου επιτρέψεις, γιατί ακούγαμε και παρακολουθήσαμε όλοι, βέβαια, τους σεισμολόγους που έβγαιναν στα δελτία και σε εμάς και στην τηλεόραση πριν από λίγο, έλεγαν συγκεκριμένα ότι η περιοχή αυτή δεν έχει δώσει πάνω από 5,5 ρίχτερ, βαθμών της κλίμακας ρίχτερ, άρα γι' αυτό το λόγο είναι κάπως καθησυχαστική. Σε κάθε περίπτωση βέβαια πρέπει να περάσει αυτό που λέμε το 48 για να δούμε και πώς, τι γίνεται με το σεισμό, τις μικρότερες δονήσεις που συνήθως παρουσιάζονται, και αυτό είναι καλό γιατί εκτονώνεται η ενέργεια. Τι άλλο?
6: Μέχρι στιγμής πάντως υπάρχουν κάποιες κατολισθήσεις σε δρόμους και ευτυχώς δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποιος τραυματισμός. Σύμφωνα και με τον δήμαρχο της περιοχής, είναι η πρώτη εκτίμηση αυτή. Mm-hmm. Υπάρχουν ζημιές σε σπίτια. Σε ένα σπίτι στην περιοχή του Προκοπίου φαίνεται μέχρι στιγμής να έχουν καταγραφεί ζημιές, έχει καταρρεύσει τείχος. Επειδή όμως είναι όλα σε εξέλιξη και τώρα θα ξεκινήσουν να μετράνε τις ζημιές, είναι πολύ νωρίς ακόμα για να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα. Και σε βενζινάδικο της περιοχής, στο Μαντούδι, σημειώθηκαν ζημιές και σε άλλα σπίτια επίσης. Ευτυχώς οι άνθρωποι από το πρώτο κούνημα κατάφεραν και βγήκαν έξω από τα σπίτια τους, έτσι ώστε να μην σημειωθούν, να μην υπάρχουν τραυματισμοί μέσα στους χώρους. Mm-hmm. Οι ειδικοί φαίνεται αυτή τη στιγμή, όπως είπες και εσύ, να είναι πιο καθησυχαστικοί, γιατί στο παρελθόν δεν υπάρχει στο παρελθόν μεγάλης έντασης σεισμού στο συγκεκριμένο σημείο. Καταγράφονται
5: λοιπόν,
6: αυτή τη στιγμή.
5: Να ακούσουμε, μια και έχουμε συγκεντρώσει εδώ τις απόψεις αυτές των ειδικών, ας πούμε να πάμε στον κύριο Κώστα Παπαζάχο, ο οποίος κάνει λόγο για συνηθισμένη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή. Δεν προξενεί, λέει, ιδιαίτερη ανησυχία. Μίλησε στο ΕΡΤ News ο καθηγητής φυσικής, λιθόσφαιρας και σεισμολογίας. Να τον ακούσουμε κι εμείς.
7: Κάθε μήνα περίπου έχουμε ένα τέτοιο σεισμό στον ελληνικό χώρο. Δηλαδή είναι σεισμοί, εντός εισαγωγών επιτρέψτε έκφραση, συνηθισμένοι. Απλά όταν συμβαίνουν κοντά σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, πόσο μάλλον στην πρωτεύουσα της χώρας, γίνονται έντονα εισιτή, γενικά η περιοχή της Εύρωσης και πιο βόρεια γίνονται εισιτή στην περιοχή της Αθήνας. Δεν είναι κάτι το ανησυχητικό από μόνο του, έτσι, ακόμα και ένας χειρότερος σεισμός δεν θα προκαλέσει κάτι στην περιοχή της Αττικής.
5: Να πούμε ότι επίσης καθησυχαστικός, Ελένα, είναι και εμφανίστηκε μάλλον στο Air News Radio και ο πρόεδρος του ΑΣΠΑ Ευθύμης Λέκας. Μπορούμε να τον ακούσουμε.
8: Υπάρχουν αρκετές σεισμικές δονήσεις με όριο το 5-5,1 και βέβαια πολλές μικρότερες.
9: Έχουμε σε εξέλιξη τη σεισμική ακολουθία, έτσι. Μας είπανε, μας μεταφέραν και από εκεί.
8: Ναι.
9: Έχουμε συνεχώς σεισμούς.
8: Ακριβώς. Είναι στην περιοχή του Όρους Καρδίλη, δηλαδή δυτικά του Μαντουδίου, στον Προκόπη, στην Εύβοια. Έντονα αισθητός από ό,τι μίλησα με τις αρχές και τους δημάρχους της περιοχής. Χωρίς να έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής ζημιές, δεν ξέρουμε ακόμη. Αλλά είναι έντονα αισθητός, δεδομένου ότι είχαμε πάρα πολλές πτώσεις αντικειμένων και μέσα σε σπίτια αλλά και εκτός κατοικιών.
5: Λοιπόν, Έλενα, όπως μας έλεγες νωρίτερα, έχουμε εκτεθαμένες κατολισθήσεις. Υπάρχουν ζημιές σε αρκετά σπίτια στην περιοχή.
6: Στην περιοχή Μαντουδίου.
5: Στο Μαντούδι, και γενικότερα σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται κλεισί οι κάτοικοι να προσέχουν, να μην πλησιάζουν σπίτια τα οποία ή έχουν υποστεί ζημιές έντονες ή είναι παλιά σπίτια. Και επίσης και κάτι άλλο, να μην πλησιάζουν σε περιοχές που έχουν μεγάλες αποκλίσεις στα πράγματα. Γιατί οι κατολισθήσεις έτσι είναι
6: έτσι
5: ένα
6: ακριβώς
5: θέμα το οποίο συζητήσαμε και πριν, και υπάρχουν εκτεταμένες κατολισθήσεις. Να ακούσουμε γι' αυτό τον κύριο Γιώργο Τσαπουρνιώτη, ο οποίος είναι ο δήμαρχος Μαντουδίου και μίλησε στο ΕΡΤ News.
10: Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Είμαστε στο στάδιο της καταγραφής. Έχουμε εκτεταμένες κατολισθήσεις σχεδόν σε όλο το Δήμο. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Οι ζημιές είναι αρκετά σημαντικές.
11: Τι είδους κατολισθήσεις, κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ?
10: Κατολισθήσεις από ψηλές περιοχές, δηλαδή έχουμε και στη Βλαχιά αυτή τη στιγμή και στη Δαφνούσα αλλά και σε άλλες περιοχές αναφερόμενες καθοριστήσεις σε δρόμους.
5: Λοιπόν, τώρα Έλενα, νωρίτερα είχαμε και τον Διευθυντή Ερευνών του Υγειονομικού Ινστιτούτου, τον κύριο Γκανά, που μίλησε πάλι για τις αλλεπάλληστες δονήσεις που ταρακωνούν εδώ και μία ώρα την περιοχή, αλλά γίνονται αισθητικές στην Αττική, ανησύχησε κόσμος. Ναι.
6: Ακριβώς, και μάλιστα ο ίδιος είπε ότι ο χώρος αυτός έχει δώσει τέτοιους σεισμούς, βρίσκεται πίσω από το όρος Κονδύλι, να πούμε, και είναι ένα ρήγμα το οποίο το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι ειδικοί και δεν έχει δώσει μεγάλο δυναμικό έως
5: αυτή. Άρα επιβεβαιώνει όσα λέγαμε μέχρι τώρα και προκύπτουν από το ρεπορτάζ. Λοιπόν, να τον ακούσουμε και να σε ευχαριστήσω πολύ.
12: Είναι ο ίδιος ειδιακός χώρος. Είναι ένας χώρος ο οποίος στο παρελθόν έχει δώσει και άλλες τέτοιες ακολουθίες στο όριο του 4,9 με 5. Πέρυσι είχαμε το ΜΑΚ μια πρόσφατη δραστηριοποίηση. Βρίσκεται πίσω από το όρος Κανδύλι, δηλαδή σε μια κοιλάδα που υπάρχει εκεί πηγαίνοντας από την κεντρική προς την Βόρεια Εύβοια. Είναι ένα ρήγμα το οποίο το ξέρουμε και το οποίο δεν έχει δυναμικό για μας.
5: Να αλλάξουμε θέμα. Εκτεταμένες έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τη δράση και τις διασυνδέσεις του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει τα κινητά τηλέφωνα, υπολογιστής, ο εργαστηριακός εξοπλισμός που βρέθηκαν στα σπίτια του σε Αθήνα και Κρήτη, ενώ εξετάζεται αν ετοίμαζε επίθεση σε Ισραηλινό στόχο σε ευρωπαϊκό έδαφος. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνδέεται με δύο άτομα που έχουν συλληφθεί στην Κύπρο για τρομοκρατία. Να ακούσουμε τον Γιώργο Λαμπράκη.
13: Από ό,τι προκύπτει από τα στοιχεία και την έρευνα των αρχών, είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία ώστε να κατασκευάζει εκρηκτικούς μηχανισμούς, και όλο αυτό το κουβάρι της υπόθεσης που ξεκίνησε από τις συλλήψεις στην Κύπρο. Βρισκόμαστε στην περιοχή όπου εργαζόταν ο 37χρονος σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος, ενώ διέμενε σε πολύ κοντινή απόσταση σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα το οποίο χρησιμοποιείται από εργαζόμενους του ξενοδοχείου στο οποίο εργάζονταν. Εδώ σε τοπικό επίπεδο δεν φέρεται να είχε δώσει κανένα δικαίωμα. Διατηρούσε χαμηλό προφίλ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μία φορά μόνο είχε απασχολήσει τις αρχές, και αυτό για εξακρίβωση στοιχείων, όταν είχε εξεταστεί μαζί με κάποιους άλλους αλλοδαπούς. Πέρα από αυτό το περιστατικό, δεν είχε καμία εδώ εμπλοκή με το οτιδήποτε. Ήταν μόνο για να εργάζεται. Ερχόταν εποχιακά στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο τουλάχιστον από 2023 με αρχές 2024, όπου φέρεται να εργαζόταν εδώ στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, χωρίς, επαναλαμβάνω, να έχει απασχολήσει τις αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον το τελευταίο 15ήμερο παρακολουθούνταν ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Η σύλληψή του ήταν και αστραπιά και έγινε και κάτω από άκρα μυστικότητα, χωρίς να αντιληφθεί και κανείς εδώ το παραμικρό. Αναμένεται να περάσει εισαγγελέα. Πρέπει να σας πω ότι βρεθήκαμε νωρίτερα και στη Νέα Πολύ και στην αστυνομική διεύθυνση του Αγίου Νικολάου, που δεν είναι σε κανένα από τα δύο σημεία. Μένει να δούμε πού ακριβώς βρίσκεται, πώς θα γίνει η διαδικασία με τον εισαγγελέα, ώστε να ξετυλιχθεί και η υπόθεση σε ό,τι έχει να κάνει με την ποινική του μετάχειριση.
5: Λοιπόν, να πάμε τώρα και στον Ζώη Κακαβά, που έχει περισσότερα στοιχεία. Ζώη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, και πριν από λίγο είχαμε την επίσημη ανακοίνωση, ναι, τη γραπτή ανακοίνωση από την αστυνομία για το συγκεκριμένο θέμα. Ναι. Λέει λοιπόν, μεταξύ άλλων, η αστυνομία ότι η σύλληψη του έγινε χθες το απόγευμα, κοινή επιχείρηση, αυτό που ξέρουμε ήδη, της αντιτρομοκρατικής και της ΕΙΠ. Αναφέρει η ανακοίνωση ότι προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από την ΕΙΠ, από την οποία προέκυψαν ενδείξεις διασύνδεσης του 37χρονου πρόσωπα που απασχόλησαν πρόσφατα τις αρχές άλλης ευρωπαϊκής χώρας για υποθέσεις τρομοκρατίας, εννοεί την Κύπρο.
5: Την Κύπρο, ναι, που θα πάμε μετά, ναι.
14: Παράλληλα, ερευνώνται στοιχεία που αφορούν εκπαίδευσή του στην κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών υλών. Είναι γνωστό ήδη ότι έχει βγει στη δημοσιότητα ότι υπάρχουν πληροφορίες, έχει για την Δημοκρατική, ότι είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία. Εργαζόταν, λέει, επίσημα η ανακοίνωση αστυνομία και διέμενε σε περιοχή της Κρήτης. Αυτά που προανέφερε.
5: Ακούσαμε και πριν τον κύριο Λαμπράκη, ο οποίος μας επεσήμανε ότι δεν είχε δώσει και κανένα δικαίωμα. Ήταν χαμηλού προφίλ.
14: Ναι. Έτσι. Και όπως προέκυψε από την έρευνα, είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Τώρα, αναφέρεται αναλυτικά στα ευρήματα που σπίτια στην Κρήτη και την Αττική. Λέει λοιπόν αυτό που ξέρουμε, συσκευές της τηλεφωνίας, φορητός ηλεκτρικός υπολογιστής, φορητές συσκευές αποθήκης δεδομένων, κάρτες τραπεζικών ιδρυμάτων, ζυγαριά ακριβίας. Τώρα θα να κλείσω λέγοντας ότι η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο να μην σχεδίαζε χτύπημα στην Ελλάδα αλλά σε κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης και πως είχε επαφές με τους άλλους, τους συλληφθέντες που είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα πριν από λίγες μέρες στην Κύπρο. Ευρύδικη.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, Ζώνη, σε ευχαριστήσω πολύ και να πάμε τώρα στην Κύπρο και στον ανταποκριτή μας, τον Κωστή Κωνσταντίνου. Κωστή, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι.
5: Όλα δείχνουν, Κωστή μου, ότι όλο αυτό συνδέεται με τέσσερις συλλήψεις που έγιναν πρόσφατα στην Κύπρο για τρομοκρατία. Και τώρα θα μας πεις πώς μπορεί να συνδέεται με το συγκεκριμένο άτομο. Συνδέονται μάλλον οι συλλήψεις σε ποιο κομμάτι.
15: Φαίνεται ότι μιλάμε για την ίδια ομάδα ή αν θέλεις δύο διαφορετικές ομάδες. Δεν ξέρουμε ακριβώς αυτή τη στιγμή, οι οποίες όμως συνδέονταν με τη Χαμάς. Είναι ξεκάθαρο ότι μιλάμε για τρομοκρατική ομάδα την οποία καθοδηγούσε η Χαμάς. Δεν ξέρουμε αν από τη σύλληψη του συγκεκριμένου υπόπτου στην Κρήτη είναι που οδηγήθηκαν και στη διασύνδεση με την Κύπρο, με τους τέσσερις οι οποίοι είχαν συλληφθεί στην Κύπρο, ή αντίστροφα. Όπως και να έχει πάντως, μιλάμε για την ίδια ομάδα, μιλάμε για τέσσερα άτομα εδώ στην Κύπρο. Είχαν βρεθεί πρώτα είχαν συλληφθεί δύο στο σπίτι των άλλων δύο, μετά στη Λάρνακα βρέθηκαν και κρυπτικές ύλες. Και παρότι η αστυνομία δεν δίνει πολλές λεπτομέρειες, αυτό που ξέρουμε για τους συλληφθέντες στη Λάρνακα, δηλαδή τους δεύτερους δύο ας πούμε, είναι ότι ζούσαν εδώ και χρόνια στην Κύπρο και φέρεται ότι είχαν πάρει και κυπριακή υπηκότητα.
5: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, τέσσερις ήταν Παλαιστίνοι.
15: Είναι Παλαιστίνοι, ναι.
5: Και οι δύο έχουν πάρει ή τέσσερις κυπριακή υπηκότητα.
15: Όχι, οι δύο φαίνεται ότι έχουν πάρει. Ο ένας από τους δύο συλληφθέντες στη Λιμεσό, δηλαδή τους πρώτους που είχαν συλληφθεί, φαίνεται ότι διαμένει παράνομα στην Κύπρο και είχε έρθει από τα κατεχόμενα.
5: Ναι.
15: Βεβαίως, είναι σίγουρα μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Εδώ η αστυνομία ακριβώς έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας. Είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά για τον τουρισμό στην Κύπρο και μπορεί κανείς να καταλάβει τι θα συνέβαινε εάν είχαμε την οποιαδήποτε έστω και αποτυχημένη απόπειρα τρομοκρατική ευρυδίκη.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωστή, και για αυτά τα στοιχεία που μας έδωσες. Στη σύλληψη τώρα ενός 56χρονου υπήκοου Γερμανίας προχώρησε η αστυνομία στον αερολιμένο Χανίων, καθώς φέρεται να φωτογράφιζε στη στρατιωτική περιοχή. Πάμε στην Μαρίνα Μανδακάκη. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Αυτό το περιστατικό συνέβη χθες στις 4 η ώρα το μεσημέρι, όταν άνδρες του αστυνομικού τμήματος Αερολιμένα Χανίων εντόπισαν τον 56χρονο να φωτογραφίζει αεροσκάφη και το στρατικό αεροδρόμιο στην περιοχή του ακροτηρίου. Η κάμερα ήταν επαγγελματική. Κατασχέθηκε, ο ίδιος συνελήφθη, οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα για να δώσει τις δικές του εξηγήσεις, ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη το μεσημέρι. Ο ίδιος ενώπιον του εισαγγελέα αρνήθηκε τις κατηγορίες, λέγοντας ότι βρίσκεται στα Χανιά για διακοπές με τη σύζυγο και την κόρη του. Πρόσθεσε ότι έχει σαν χόμπι να φωτογραφίζει αεροπλάνα και πως δεν γνώριζε ότι απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών στη συγκεκριμένη περιοχή. Μία ώρα που ήταν μέσα στον εισαγγελέα ήταν απ' έξω η κόρη του και η γυναίκα του. Μιλήσαμε μαζί, της είπε δεν είναι δυνατόν. Σίγουρα ελπίζομαι και προσευχόμαστε να έχει γίνει ένα λάθος. Τώρα οι φωτογραφίες και το υλικό που ήδη έχει κατασκευθεί έχει αποσταλεί για επεξεργασία και προφανώς οι έρευνες συνεχίζονται.
5: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρίνα. Καλό μεσημέρι. τις αλλαγές στη σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει περάσει η κυβέρνηση. Αύριο ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει για τα πρόσωπα που θα συμπληρώσουν τα κενά που δημιουργούνται από τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρενάκη στη θέση του γραμματέα του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και από τον εδώ και το χαμό του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά. Να ακούσουμε τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου.
17: Είναι σαφής η πρόθεση του Πρωθυπουργικού Επιτελείου να βάλει αφενός φρένο στην ονοματολογία, καθώς όπως ορθά προανέφερε, συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη σημειώνουν ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει λάβει τις τελικές του αποφάσεις. Δεύτερο σημείο για τον επικείμενο ανασχηματισμό είναι ότι αν επιβεβαιωθούν οι συγκλίνουσες πληροφορίες για αυτές τις μικρού εύρους αλλαγές στην κυβέρνηση, τότε ένα από τα χαρακτηριστικά τους θα είναι και ένα πρόσωπο έκπληξη που όλες οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι ότι αντικαταστάτης του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στο Υπουργείο Μεταφορών. Τρίτον, για τις υποψηφιότητες που υπάρχουν για το Υφυπουργείο Περιβάλλοντος, εκεί μιλούν για 4 πρόσωπα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με ειδικότητα πολιτικού μηχανικού. Και τέταρτον, ότι για το Υπουργείο Εξωτερικών προεξοφλείται μία προσθήκη, ένα πρόσωπο δηλαδή, που θα αναλάβει να τρέξει μεταξύ άλλων και τα ζητήματα της Ελληνικής Προεδρίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο δεύτερο εξάμηνο του 2027.
5: Τώρα, ο Πρωθυπουργός επιμένει να φέρνει σε πρώτο πλάνο τα πεπραγμένα του κυβερνητικού έργου αλλά και τις μεταρρυθμίσεις, κάτι που έκανε και στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Να ακούσουμε πάλι τον συνάδελφο Γιώργο Παπακωνσταντίνου.
17: Αυτές θα είναι οι δύο εκ των βασικών αξώνων της προεκλογικής στρατηγικής, όπως αυτή έχει καθαριστεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και στο 16ο συνέδριο του κόμματος. Και όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, από το Σύνταγμα και την οικονομία μέχρι το ΕΣΥ, το δημόσιο ή την πολιτική προστασία, έχουν κάτι κοινό. Δείχνουν μια χώρα που δεν μένει στάσιμη, αλλά προσπαθεί να λύνει προβλήματα που τη συνόδευαν για χρόνια. Γι' αυτό μίλησα για την Ελλάδα του 2030, γιατί αυτή η Ελλάδα δεν θα προκύψει ξαφνικά κάποια μέρα, χτίζεται βήμα-βήμα μέσα από τις αλλαγές που γίνεται σήμερα. Και ως προς τη συνταγματική αναθεώρηση, ο κ. Μητσοτάκης εκπέμπει το μήνυμα ότι δεν προτείνουμε αυτές τις αλλαγές με ορίζοντα την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αλλά την επόμενη δεκαετία. Ελπίζω όλες οι πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους, γιατί αυτό το εγχείρημα μας υπερβαίνει όλους και μας χρειάζεται όλους. Θυμίζουμε ότι την προσεχή Τετάρτη θα συζητηθεί στη Βουλή το χρονοδιάγραμμα για τις διαδικασίες της συνταγματικής αναθεώρησης.
5: Λοιπόν, να πάμε τώρα και στις αντιδράσεις που είχαμε στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Έχουμε αντίδραση από το ΠΑΣΟ και από την Νίκη. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω αν έχουμε και από άλλα κόμματα.
18: Ναι, πριν από λίγο είχαμε αντίδραση και από τον ΣΥΡΙΖΑ, από την Κομουνδούρου. Ας ξεκινήσουμε όμως από το ΠΑΣΟΚ, τη δήλωση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος του Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος τονίζει στην δήλωσή του που σχολιάζει την σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού ότι ο κύριος Μητσοτάκης, που έγινε συνώνυμος με τη στασιμότητα, δεν μπορεί να μιλά για την Ελλάδα το 2030. Δεν μπορεί το μέλλον της χώρας, επισημαίνει ο κύριος Τσουκαλάς, να είναι οι κοινωνικές ανισότητες, η οικονομική υστέρηση, η αποδυνάμωση των θεσμών και η αναποτελεσματικότητα. Και το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Τσουκαλάς μάλλον απαντούν συγκεκριμένα σε κάθε θέμα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι ο Πρωθυπουργός συνειδητά απέφυγε τις ευθύνες του σχετικά με την υλοποίηση της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, που έκανε παράνομες και καταχρηστικές τις πρακτικές των σέρβισερς και των τραπεζών, με την ανοχή της κυβέρνησης να υπολογίζουν τον τόκο στο κεφάλαιο και όχι στη βρώση. Περηφανεύεται για την καθυστερημένη αύξηση του ακατάστατου στα 1.600 ευρώ, αλλά ξεχνά πως με ευθύνη του έμειναν ανενεργές οι διατάξεις του σχετικού νόμου από το 2019, που προέβλεπε προοδευτικό ακατάστατο λογαριασμό ανάλογα με την πορεία της ρύθμισης και προπαγανδίζει τέλος τις πολιτικές βιτρίνες με τις οποίες προσπαθεί να κρύψει την κατάρρευση του ΕΣΥ. Η κατακλείδη, σημειώνει ο κ. Τσουκαλάς, κύριε Πρωθυπουργέ, η Ελλάδα του 2030 σίγουρα δεν θα προκύψει από μια κυβέρνηση που απέτυχε παταγωγός και σπατάλη σε 7 χρόνια. Ο δρόμος για την Ελλάδα του μέλλοντος περνά μέσα από τη νίκη του ΠΑΣΟΚ και την προοπτική που δίνει η πολιτική αλλαγή με σιγουριά και ασφάλεια. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια μακροσκελή ανακοίνωση σχολιάζει και αυτό το σημερινό μήνυμα του Πρωθυπουργού, κάνοντας λόγο για άλλο ένα κυριακάτικο μήνυμα του κ. Μητσοτάκη, που τον εμφανίζει να κοιτάει στο μέλλον, αποφεύγοντας επί της ουσίας το παρόν. Και συγκεκριμένα ο Κουμουνδούρου μιλάει για το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν σχολιάζει τις τελευταίες εξελίξεις με τον Ταλ Ντίλιαν στο θέμα των υποκλοπών, καθώς οι δηλώσεις του για τη διασύνδεση Μαξίμου Αιτ Πρέταντορ δεν σχολιάζονται από τον Πρωθυπουργό. Μιλάει στο μήνυμα του για συνταγματική αναθεώρηση, αλλά προτάσει το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ως πρόοδο. Μιλάει για σύνδεση της τμήματα στο δημόσιο με αξιολόγηση, έχοντας αποδείξει ότι ο σκοπός του είναι η απαξίωση και η ιδιωτικοποίηση των δημόσιων δομών. Επίσης, μιλάει για προσιτή στέγη όταν η κυβέρνηση κάνει παιχνίδια με τις τράπεζες. Μιλάει για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης όταν επιμένει στις εξορίξεις, αλλά φέρνει στο τραπέζι ως λύση την πυρηνική ενέργεια. Και τέλος, για την εκρήβεια, δεν λέει κουβέντα όσον αφορά την εκρήβεια στα κάσπα και τα υπερκέρδη των δηληστηρίων, για τα οποία κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα προς αυτόν επίκαιρη όρεξη ο πρόεδρος του κόμματος, ο κ. Φάμελος. Καταλήγοντας, ο ΣΥΡΙΖΑ εστιάζει και στο ζήτημα της υγείας, λέγοντας ότι για την υγεία και τις ανακαινήσεις των μονάδων του ΕΣΥ ας κόψει κάτι ο κ. Μητσοτάκης. Ο πρωτοκλασσάτος υπουργός υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, φροντίζει να ισχυρίζονται οι ασθενείς με το κάτι παραπάνω. Οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας ανακάτοικο έχουν εκτοξευθεί. Τέλος, η Νίκη αναφέρει στο σχόλιο της ότι η Ελλάδα του 2030 δεν θα οικοδομηθεί με αναρτήσεις εικονικής πραγματικότητας, αλλά με αλήθεια, όραμα και ανασυγκρότηση. Ο Πρωθυπουργός μιλάει για την Ελλάδα του 2030, αναφέρει η Νίκη, αποφεύγοντας να αναφερθεί στην Ελλάδα του σήμερα, την Ελλάδα της ακρίβειας, των χαμηλών μισθών, της εργαστικής ασφυξίας, της δημογραφικής κατάρρευσης και της ανασφάλειας των πολιτών. Εκατακρίβει η Νίκη, αναφέρει ότι ο κ. Μητσοτάκης πανηγυρίζει για τη δίθεν οικονομική επιτυχία της κυβέρνησής του, ενώ η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων παραμένει από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη και καταλήγει λέγοντας ότι οι Έλληνες αξίζουν πολύ περισσότερα από μια εικονική πραγματικότητα κυβερνητικών πανηγυρισμών. Ευρυβίλκη.
5: Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και να πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Στήριξη στην πρωτοβουλία Τσίπρα και κοινό ψηφοδέλτιο αποφάσισε με μεγάλη πλειοψηφία η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ με την εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου. Η εσωκομματική αντιπολίτευση διαμηνεί ότι η μάχη δεν τελείωσε, ζητώντας άμεσα αποτελέσματα και συγκεκριμένο δικό χάρτη. Πάμε όμως στην Εμμανουέλα Αργύτη. Εμμανουέλα, καλό μεσημέρι.
19: Καλό σας μεσημέρι. Και πλέον το βλέμμα στρέφεται στην επόμενη μέρα, καθώς ολοκληρώθηκε χθες η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, που κινήθηκε μεν σε υψηλούς τόνους, αλλά δεν ήρθε η διάλυση όπως πολλοί μπορεί να ανέμεναν. Με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής επισφραγίστηκε η πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ για συμπόρευση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, χωρίς όμως να έχουν κλείσει τα ισοκομματικά μέτωπα που αναδείχθηκαν το τελευταίο διάστημα. Η πρόταση του Σοκράτη Φάμελου εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Στοιχήθηκαν πίσω από την εισήγηση του Προέδρου τα περισσότερα στελέχη, με βασικές θέσεις το ότι δεν κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπαραθετικά προς τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά εστιάζει στη συνεννόηση μαζί του. Η πρόταση που βρισκόταν απέναντι, η πρόταση των Πολάκη Παπαδούρου, που ζητούσε προετοιμασία για αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, απορρίφθηκε με διαφορά. Ωστόσο, η άτυπη εσωκομματική αντιπολίτευση δηλώνει παρόν, παρούσα και δείχνει αποφασισμένη να συνεχίσει την πίεση προς την ηγεσία. Ζητάει δηλαδή οδικό χάρτη, απτά πολιτικά αποτελέσματα και όχι μόνο πολιτικές διακηρύξεις, όπως αναφέρουν, από τη στρατηγική που επιλέξει και Ευρυδίκη.
5: Πάντως, Εμμανουέλε, το μεγάλο πολιτικό ερώτημα παραμένει πώς θα υλοποιηθεί αυτή η στρατηγική της συμπόρευσης, από τη στιγμή που από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού δεν υπάρχει, να λέγαμε, κάποιο πράσινο φως.
19: Γι' αυτό λένε ακριβώς ότι όλες οι δυνάμεις τώρα στρέφονται στη συνεννόηση με τον Αλέξη Τσίπρα. Το είπε χαρακτηριστικά και στο Air News ο κύριος Ξανθόπουλος, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ότι πέφτουμε με τα μούτρα για να πετύχουμε το μέτωπο συνεννόησης και να μην ανακόψουμε αυτή την ορμή που παρατηρείται με την εμφάνιση της Ελληνικής Ελευθερίας Συμπαράταξης, αλλά να ενώσουμε δυνάμεις, και είναι θέμα να προχωρήσει η πολιτική διαδικασία της πολιτικής συνεννόησης με διάβλους επικοινωνίας και να υπάρξει ένα κοινό ψηφοδέλτιο ως πυρήνας. Από εκεί και πέρα πρέπει να σου πω ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ τώρα παραμένει με τους βουλευτές να αναμένουν και εκείνοι με τη σειρά τους, μάλλον ένα νεύμα από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα για τις επόμενες κινήσεις τους.
5: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Εμμανουέλα, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Φάμελος, κατά τη χθεσινή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής.
20: Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα? Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες. Στόχος μας και δέσμευσή μας είναι και η ιστορική πολιτική συνέχεια του προοδευτικού χώρου. Μέσα από τη συμμετοχή μας στην πολιτική λύση, ξεκαθαρίζω και οποιαδήποτε ανησυχία για σενάρια διάλυσης του κόμματός μας.
5: Τώρα να ακούσουμε όμως και τον κύριο Παύλο Πολάκη, να ακούσουμε τι είπε στην κάμερα του Air News.
21: Παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση
1: Δεν χαρίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ σε κανένα.
5: Αναφερόμενο στην έγκριση της εισήγησης του κυρίου Φάμελου για στήριξη του νέου πολιτικού επιχειρήματος του κυρίου Τσίπρα, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μίλτος Ζαμπάρας έκανε λόγο για μια αυτονόητη απόφαση, μιλώντας στο Έθνος Ρέντιο και στην εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολιάτο και την Ντόνα Δρούτσα.
21: Καταρχάς θα έλεγα ότι είναι μια αυτονόητη απόφαση. Μια αυτονόηση εισήγηση μάλλον που ψηφίστηκε από το Σώμα της Κεντρικής Επιτροπής. Μια εισήγηση και μια απόφαση κοινής λογικής. Κατά την άποψή μου είναι αδιανόητο ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις συνθήκες κατακαιρματισμού, εν ίδια στιγμή που ο κόσμος επιδιώκει τη δημιουργία ενός αντίπαλου δέους και υπάρχει, διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στην κοινωνία και οφείλουμε να το δούμε, ένα αντίπαλο δέος στις πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη και αυτή είναι η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ένα κόμμα σαν τον ΣΥΡΙΖΑ, που είναι φύση και θέση υπέρ των συνεργασιών και των συγκλήσεων, οφείλει να δει την παρούσα συγκυρία. Εάν θέλουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να σας λέω εγώ με βλέπετε βγάζοντας μπροστά το δάχτυλο και θεωρώντας ότι κρύβουμε πίσω από το δάχτυλο, υπάρχει λοιπόν, να σας το πω με άλλα λόγια, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κοινωνική αναγκαιότητα. Θα την ακούσουμε την κοινωνία, θα ακούσουμε τον κόσμο μας, θα ακούσουμε τους ψηφοφόρους μας, θα ακούσουμε τους προοδευτικούς πολίτες, θα τους αφουγκραστούμε, θα τους ακούσουμε ή θα πούμε ότι εντάξει δεν τρέχει και τίποτα, μπορούμε να κάνουμε μια αυτόνομη πορεία, μπορούμε ας πούμε να περιχαρακωθούμε.
5: Η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ αφορά στη συνεργασία με προοδευτικές δυνάμεις σε προγραμματική βάση και ο Σωκράτης Φάμελος οφείλει να ξεκαθαρίσει το πώς θα υλοποιηθεί η απόφαση στήριξης του εγχειρήματος του κ. Τσίπρα, είπε μιλώντας στο Έθνιος ο Γιάννης Μπολέκος, μέλος Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.
22: Ο ΣΥΡΙΖΑ ενώθηκε πάνω σε μια προγραμματική βάση επιμέρους αριστερών ομαδοποιήσεων και έτσι από το 2004, όπως κατέβηκε πρώτη φορά στις εκλογές, μέχρι το 2015, ακόμα και σήμερα, ενοποιήθηκε πάνω σε μια προγραμματική βάση, έγινε κυβέρνηση, αλλά σε προγραμματική βάση. Άρα είναι ένα κόμμα το οποίο έχει μάθει να συνθέτει πάνω σε μια προγραμματική βάση. Από εκεί πέρα, όταν μιλάμε σε μια στήριξη η οποία δεν είχαμε το πώς θα γίνει αυτή η στήριξη, γιατί εκεί ήταν ο προβληματισμός. Εντάξει, άρα το επόμενο χρονικό διάστημα θα πρέπει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ που έφερε αυτή την πολιτική εισήγηση, θεωρώ μέσα στο καλοκαίρι, να μας πει και το πώς και τον τρόπο. Και να φέρει και τα πολιτικά αποτελέσματα τα οποία γεννούν την πολιτική στήριξη. Δηλαδή τι σημαίνει, ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συνάντηση, φαντάζομαι, με τον Άλεξη με το επόμενο χρονικό διάστημα. Να γίνει πάνω σε μια προγραμματική βάση και να προκύψει συνεργασία, γιατί αυτή είναι η συνεδριακή μας απόφαση, συνεργασία, όχι ενσωμάτωση.
5: Την Κρήτη επισκέπτεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, συμμετέχει σε εκδήλωση για τις ενεργειακές κοινότητες στο Αρκαλοχώρι, ενώ πραγματοποιεί σειρά πολιτικών και θεσμικών επαφών. Πάμε στον Ιάσονα Ταβλά. Ιάσονα, καλό μεσημέρι. Επίσης στην κυβέρνηση εξαπέλυσε για άλλη μια φορά ο κύριος Ανδρουλάκης.
23: Ακριβώς. Να σας πω λοιπόν ότι ο κύριος Ανδρουλάκης βρέθηκε στο συνεδριακό κέντρο του Αρκαλοχωρίου στα πλαίσια της ημέρας ενεργειακών κοινοτήτων. Ερχόμενος λοιπόν, μας δήλωσε ότι οι ενεργειακές κοινότητες είναι εργαλείο των τοπικών κοινωνιών. Επίσης, ο κ. Ανδρουλάκης επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό όσον αφορά την ανακοίνωση του ίδιου σήμερα το πρωί σχετικά με την ανακοίνωση του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος ζήτησε στην τρίτη τετραετία το διακύβημα της σταθερότητας. Ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός και σήμερα με την ανάρτησή του ζητά από τον ελληνικό λαό μια τρίτη ευκαιρία. Τρίτη ευκαιρία γιατί? Γιατί κατάφερε να έχουμε ως Έλληνες τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, η τρίτη θυσία για μια νέα οικογένεια δεν μπορεί, η οποία δεν μπορεί να βρει σπίτι με αξιοπρέπεια, με χαμηλό ενίκιο. Τρίτη θυσία γιατί η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία είναι σε καλή κατάσταση, αναρωτήθηκε. Να σας πω βέβαια ότι υπήρξαν και άλλες εκμερές δηλώσεις κατά την ομιλία του μέσα στο συνεδριακό κέντρο. Αναφέρθηκε στην διασύνδεση Κρήτης Κύπρου και Ισραήλ στον αφορά το καλώδιο, όπου ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε ότι δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, δεν έχουμε αναφορές, δεν ξέρουμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτό το πολύ σημαντικό έργο, και φαίνεται, όπως δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης, ότι η Τουρκία κερδίζει αυτό το παιχνίδι, ωστόσο ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρεται, δεν μας λέει την αλήθεια.
5: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης.
0: Ο Πρωθυπουργός και σήμερα με την ανάρτησή του ζητά από τον ελληνικό λαό μια τρίτη ευκαιρία. Τρίτη ευκαιρία γιατί? Γιατί κατάφερε να έχουμε ως Έλληνες τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Τρίτη θητεία γιατί? Γιατί μια νέα οικογένεια δεν μπορεί να βρει ένα σπίτι με αξιοπρέπεια, με χαμηλό ενίκιο. Τρίτη θητεία γιατί? Γιατί η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία είναι σε καλή κατάσταση. Κ. Μητσοτάκης πρέπει να γίνει παρελθόν όπως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό ζητώ από τους Έλληνες να μας εμπιστευθούν για να κάνουμε μαζί την αναγκαία πολιτική αλλαγή. Για να έχουμε κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια.
5: Σημαντικές μεταβολές στο πολιτικό σκηνικό, κατάγραφη νέα δημοσκόπηση αποτυπώνοντας τις πρώτες ισορροπίες μετά την ίδρυση της Ελλάδας από τον Αλέξη Τσίπρα με τη Νέα Δημοκρατία να εξακολουθεί να διατηρεί σαφές προβάδισμα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της μέτρησης που δημοσιεύεται στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη δύναμη στην εκτίμηση ψήφου, συγκεντρώνοντας ποσοστό 30,8%. Στη δεύτερη θέση εμφανίζεται πλέον η νεοσύσταστη Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,7%, καταγράφοντας ισχυρή είσοδο στο πολιτικό σκηνικό και μεταβάλλοντας τις ισορροπίες στο χώρο της αντιπολίτευσης. Η ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μάχη για την τρίτη θέση, καθώς η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού καταγράφεται στο 10,9%, περνώντας μπροστά από το Πασόκ, το οποίο ακολουθεί στην τέταρτη θέση με 10,3%. Στις υπόλοιπες, το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση συγκεντρώνουν ποσοστό 6,8%, η Πλεύση Ελευθερίας 5,4%, η Φωνή Λογικής 3,7%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται πλέον στο 1,8%. Και να πάμε στον διεθνή χώρο και συγκεκριμένα στην Μέση Ανατολή. Σήμερα συμπληρώνονται 100 ημέρες από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Σε ακινησία φαίνεται να βρίσκεται η διπλωματία με τις προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να εντείνονται για να επαναφέρουν τις δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων την ώρα που συνεχίζονται οι ανταλλαγές πυρών. Δέσποινα Σιριοπούλου, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Και ενώ ο Υπουργός των Εσωτερικών του Πακιστάν βρίσκεται στην Τεχεράνη, μάλιστα συναντήθηκε με τον κύριο Αραξή, τον Υπουργό των Εξωτερικών. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών πριν από λίγο έκανε δηλώσεις στο CNN και είπε ότι η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον εξακολουθούν να ανταλλάσσουν μηνύματα μέσω του Πακιστάν, αλλά κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι δυσκολεύουν τις διαπραγματεύσεις γιατί συνεχώς μεταβάλλουν τις απαιτήσεις τους. Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κύριος Μπαγκαή, το βασικό πρόβλημα στις διαπραγματεύσεις με αυτή την κυβέρνηση είναι ότι πρέπει να αντιμετωπίζεις τόσες πολλές αλλαγές θέσεων, μετακίνηση στόχων και διαφορετικές δηλώσεις και αντιφατικά σχόλια από διάφορους αξιωματούχους, κάτι που κάνει όλη τη διαδικασία πάρα πολύ δυσκίνητη. Μάλιστα, είπε ότι η Ουάσιγκτον δεν προσφέρει παραχωρήσεις σχετικά με τα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία. Μάλιστα, να τονίσουμε ότι υπήρχαν δημοσιεύματα το τελευταίο διάστημα για τα 24 δισεκατομμύρια που θέλουν οι Ιρανοί να αποδεσμευτούν. Και κατηγόρησε λοιπόν ο κύριος Μπαγκαή τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παράλληλα επιτίθεται σε ιρανικά εμπορικά πλοία στα στενά του ορμού και στα διεθνή ύδατα. Μάλιστα, είπε ότι όλη η κατάσταση είναι πάρα πολύ ασταθής και πολύ επικίνδυνη και απέδωσε όλο για όλο αυτό στην απερίσκεπτη προσέγγιση των Ηνωμένων Πολιτείων έναντι στην περιοχή και έναντι και την Εκεχηρία. Και βέβαια είπε, δήλωσε την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν ότι θα απαντήσουν σε οποιαδήποτε επίθεση με πλήρη ισχύ.
5: Έχουμε όμως και το Λιβανό που, όπως λέγαμε και χτες, είναι ένα κομμάτι όλης αυτής της επιχείρησης των διαπραγματεύσεων. Οι Ιρανοί το προτάσουν ώστε να λυθεί εκεί η πολεμική κατάσταση που υπάρχει. Έχουμε
6: και εδώ να σε διακόψω, ναι. Και η επίσημη θέση του Λιβάνου είναι μη μας χρησιμοποιείται ως διαπραγματευτικό,
5: ναι,
6: χαρτί.
5: Ναι, βεβαίως. Έχουμε λοιπόν συνέχεια των επιθέσεων οι οποίοι συνεχίζονται από τον ποταμό Λατάνη και πάνω.
6: Ακριβώς. Μάλιστα, πριν από λίγο ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποίησεις εκένωσης στους κατοίκους της Τύρου και σε όλες τις γύρω περιοχές. Λοιπόν, όπως είπε, συνεχίζονται οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε πολλές περιοχές. Μάλιστα, οι Ισραηλινά drones έπληξαν πόλεις στα νότια του Λιβάνου, τραυματίζοντας 2 ανθρώπους. Τώρα, από το Λίβανο εκτοξεύτηκαν βλήματα και ρουκέτες προς το Ισραήλ, τα οποία αναχαιτίστηκαν από την Ισραηλινή αεράμινα. Επίσης, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε την παρουσία εχθρικού αεροσκάφους πάνω από περιοχές του νοτίου Λιβάνου, γεγονός που οδήγησε σε νέα ενεργοποίηση συναγερμών.
5: Τώρα, είχαμε στο κεντρικό Ισραήλ μία επίθεση με πυροβολισμούς κοντά στην κατεχόμενη δυτική όχθη. Υπάρχει υποψία τρομοκρατικής οργάνωσης?
6: Έτσι, η αστυνομία χαρακτήρισε το περιστατικό ως ύποπτη τρομοκρατική επίθεση. Ο φερόμενος δράστης, ένας Ισραηλινός Άραβας, σκοτώθηκε ενώ στο σημείο βρέθηκε όπλο. Έγιναν σειρά επιθέσεις με πυροβολισμούς κοντά, όπως είπε, στα σύνορα με τη δυτική όχθη. Η αστυνομία εντόπισε το όχημα που χρησιμοποιήθηκε προκειμένου ο φερόμενος δράστης να πυροβολεί. Να σου πω εδώ ότι η Χαμάς επένεσε την επίθεση χωρίς όμως να αναλάβει την ευθύνη, και για το περιστατικό ενημερώθηκε και ο κύριος Νετανιάχου.
5: Λοιπόν, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε προς το παρόν, γιατί έχουμε να πούμε και άλλες ειδήσεις από το Διεθνή Χώρο και τη συνέχεια του δελτίου μας. Ανοίγει εντός της εβδομάδας η πλατφόρμα για την επιδότηση των αγροτών με 15% για την αγορά λιπασμάτων, προκειμένου να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας απέναντι στις ανατιμήσεις που προκάλεσε ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο. Το μέτρο θα έχει αναδρομική ισχύ από τα μέσα Μαρτίου. Τώρα ο Άκης Αθανασόπουλος έχει περισσότερα να μας πει. Άκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βρετική. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχει συμπληρωθεί σχεδόν ένα τρίμηνο από τη στιγμή που έκλεισαν τα στενά του Ορμούζ, και μία από τις επιπτώσεις που ίσως δεν την έχουμε φωτίσει αρκετά είναι ότι ακριβώς επειδή έχει διαταραχθεί η εφοδιαστική αλυσίδα, οι μεταφορές δηλαδή εμπορευμάτων, έχει επηρεαστεί και η προσφορά, η επάρκεια μάλλον της αγοράς σε λιπάσματα, διότι μεγάλο μέρος των λιπασμάτων προέρχεται από αυτές τις χώρες και διακινείται μέσω των στενών. Έτσι λοιπόν, ήδη από τον Μάρτιο και τον Απρίλιο είχαμε πολύ μεγάλες αυξήσεις στα λιπάσματα. Οι αγρότες τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη λογικό είναι να ζητούσαν κάποια στήριξη. Εδώ λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε κάπου εκεί γύρω στο Πάσχα ότι ένα από τα μέτρα στήριξης είναι και η επιδότηση των λιπασμάτων κατά 15%, δηλαδή το 15% του κόστους θα το αναλαμβάνει το κράτος. Mm-hmm. Το σημαίνει ότι αν ένας αγρότης αγοράσει λιπάσματα συνολικής αξίας, ας πούμε, 1.000 ευρώ, θα πάρει πίσω 150 ευρώ. Θα είναι δηλαδή σαν να τα αγόρασε 850. Βέβαια, για να πάρει πίσω αυτά τα χρήματα, θα πρέπει πρώτα να ανοίξει η πλατφόρμα, η οποία, όπως είπες και εσύ, θα ανοίξει πιθανότατα μέχρι την Παρασκευή. Σε αυτή την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ θα υποβάλει ηλεκτρονικά τα τιμολόγια αγοράς των λιπασμάτων. Θα εξεταστούν τα τιμολόγια από την ΑΑΔΕ, θα γίνουν διασταυρώσεις και θα του πιστωθεί το ποσό που αντιστοιχεί στο 15%, θα του πιστωθεί σε λογαριασμό που θα έχει δηλώσει ο ίδιος. Και μιλάμε για τις αγορές που έχουν γίνει από 15 Μαρτίου μέχρι την ώρα που θα ανοίξει η πλατφόρμα, αλλά και αφού ανοίξει η πλατφόρμα, για όλες τις αγορές τις μελλοντικές που θα γίνουν μέχρι και τα τέλη Αυγούστου της φετινής χρονιάς.
5: Τώρα, να πάμε και σε κάποια άλλη είδηση, Άκη. Εντός της εβδομάδας αναμένονται και ανακοινώσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για αύξηση των επιτοκίων, κάτι που επηρεάζει τους δανειολήπτους και όχι μόνο, έτσι.
2: Είναι μια κίνηση την οποία αρκετοί την έχουν προβλέψει εδώ και εβδομάδες, όταν είδαν δηλαδή ότι οι πληθωριστικές πιέσεις λόγω και πάλι του πολέμου στη Μέση Ανατολή δεν ήταν κάτι παροδικό, μάλλον θα κρατήσουν αρκετούς μήνες. Και αυτή τη στιγμή ένα από τα όπλα, ίσως το πιο βασικό που έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να συγκρατήσει τον πληθωρισμό, είναι να αυξήσει τα επιτόκια στο ευρώ. Το έκανε και το 2022-2023 τότε με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση που είχαμε και πάλι πληθωριστικό κύμα, και από ό,τι φαίνεται θα το ξανακάνει και τώρα. Ελπίζουμε βέβαια να μην φτάσουμε στα επίπεδα τότε, γιατί τότε θυμίζω Είχαμε φτάσει στο 4% τα επιτόκια τα ευρωπαϊκά. Τώρα είμαστε στο 2% και οι πληροφορίες λένε ότι την Πέμπτη, μεθαύριο, σε λίγες μέρες δηλαδή, που θα συνεδριάσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πιθανότατα αυτό το 2% θα γίνει 2,25%. Θα αυξηθεί λίγο, θα επηρεαστούν τα δάνεια των νοικοκυριών, όσα είναι σε κειμενόμενο επιτόκιο βέβαια, και θα επηρεαστεί και το κόστος χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, ακριβότερος δανεισμός και πιθανότατα ύφεση ή απειλή, ή τέλος πάντων απειλή ύφεσης για την οικονομία.
5: Καταναλωτικά, κάρτες, γενικά μείωση ρευστότητας, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ακριβώς, αυτό επηρεάζεται. Ναι.
5: Λοιπόν, Νάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Η αντιβάση στην απολογία του 40χρονου για τη δολοφονία της 39χρονου συζύγου του στα δικαστήρια Καλαμάτας ανέδειξε σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με όσα είχε υποστηρίξει κατά το προανακριτικό στάδιο και τα στοιχεία δείχνουν προμελετημένο έγκλημα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Ιωκάς της Ελευθεροπούλου.
3: Με συμβατικό αυτοκίνητο της Ελλάς και υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας, ο 41χρονος συζυγοκτόνος οδηγείται ενώπιον της ανακρίτριας. Γυναίκες που είχαν και πάλι μαζευτεί έξω από το δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας αποδοκιμάζουν τον καθομολογιαν δράστη.
4: Έχει παραγίνει πλέον, παιδιά. Έχει παραγίνει.
7: Να ζητήσουν βοήθεια, ακόμη και αν πιστεύουν ότι δεν μπορούν να βγουν από αυτή την κατάσταση, μπορούν.
3: Σε βάρος του 41χρονου έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και κακουργηματικού χαρακτήρα παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Ο ίδιος αναφερόμενος στα γεγονότα της μοιραίας νύχτας στην απολογία του φέρεται να επέμεινε στους ισχυρισμούς περί αμυντικής στάσης.
9: Τσακωνόμασταν για πολλή ώρα. Υπήρξε συμπλοκή μεταξύ μας, με χτυπούσε και τη χτυπούσα. Κάποια στιγμή θόλωσα και έκανα ό,τι έκανα.
3: Ο συζυγοκτόνος υποστήριξε πως η σχέση του με τη σύζυγό του είχε ουσιαστικά λήξει από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ιδιαίτερη αναφορά φέρεται να έκανε και στις ηχογραφήσεις και καταγραφές που είχαν εντοπιστεί. Το αφήγημα της αυτοάμυνας που προβάλλει ο 41χρονος καταρρίφθηκε νωρίς από τα στοιχεία που εντόπισαν οι αρχές. Αυτά ήταν η τοποθέτηση του μαχαιριού στο αριστερό χέρι του θύματος, ενώ ήταν δεξιόχειρας. Η έλλειψη αμυντικών τραυμάτων στον ίδιο. Αντιθέτως, το πλήθος των αμυντικών τραυμάτων στα χέρια της 39χρονης, αλλά και τα δεκάδες θανάσιμα πλήγματα στο σώμα της. Στοιχεία που, όπως λένε πηγές της αστυνομίας, δείχνουν αιμονική και επικίνδυνη συμπεριφορά.
24: Τα στοιχεία που σκηνοθέτησε έδειχναν από την αρχή ότι είναι σκηνοθετημένα και δεν είναι πραγματικά γεγονότα.
3: Ούτε όμως η εκδοχή της δολοφονίας εμβρασμό μετά τον τσακωμό που προηγήθηκε πείθη. Η συμπληρωματική έρευνα των αρχών αποκάλυψε κοριού στο σπίτι του ζευγαριού, έναν σκληρό δίσκο στο γραφείο του 41χρονου με συνομιλίες του θύματος, καθώς και GPS tracker στο γιοταχή που χρησιμοποιούσε το ζευγάρι. Στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν τις καταθέσεις μαρτύρων από το περιβάλλον της 39χρονης πως ο σύζυγός της την παρακολουθούσε.
5: Συνελήφθη καταζητούμενος από την Ίντερπολ στο Αιγαίο, ο οποίος είχε σκοτώσει Έλληνα στην Αυστραλία το 1999. Ο 55χρονος ήρθε στην Ελλάδα, άλλαξε το όνομά του και κατέληξε στο Αιγαίο, όπου ήταν η μόνιμη κατοικία του. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Μιχάλη Βασιλάκη. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
25: Καλό μεσημέρι. Η σύλληψη έγινε έξω από το Αιγαίο. Βρισκόταν, λένε οι πληροφορίες, από την αστυνομία στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Το τελευταίο όμως διάστημα τέθηκε σε στενή παρακολούθηση από την ασφάλεια Αιγαίου. Να σου πω ότι η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται και στο σπίτι, στο οποίο διέμενε εντελώς μόνος, όχι με συγγενείς, γιατί είχε συγγενικά πρόσωπα στην περιοχή του Αιγαίου. Γι' αυτό για να εξακριβωθεί αν χρησιμοποιούσε λαστά έγγραφα ταυτοποίησης πέρα από αυτά τα οποία επικαλέστηκε. Οι πληροφορίες μας λένε ότι όταν ήρθε αντιμέτωπος με τους αστυνομικούς, του ζητήθηκαν τα στοιχεία του. Αυτός χρησιμοποίησε άλλο όνομα, όχι το πραγματικό. Δεν πίστηκαν όμως οι αστυνομικοί, γιατί είχαν πληροφορίες για την πραγματική ταυτότητά του και τον προσήγαγαν. Τελικά, μετά από τις επίμονες ερωτήσεις, τους αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι πρόκειται για το άτομο το οποίο καταζητούν οι αρχές της Αυστραλίας και το οποίο τον Απρίλιο του 1999 είχε συμμετοχή στην δολοφονία ομογενή που έγινε στο Μπέλμορ στα νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ. 27 χρόνια λοιπόν μετά την ψυχρή δολοφονία του Έλληνα ομογενή από συμπατριώτες του, οι αρχές της ελληνικής αστυνομίας κατάφεραν να φτάσουν στα έκνη του. Αυτή την ώρα κρατείται στο Αίγιο, στην αστυνομία, και πιθανότατα θα κινηθεί η σχετική διαδικασία για την έκδοσή του, αφού αυτό θα ζητηθεί από τις Αυστραλιανές αρχές.
5: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, περνάμε πάλι στο διεθνή χώρο. Ξεκινάμε με το μέτωπο της Ουκρανίας. Συνεχίζονται οι κατέρωθεν επιθέσεις την ώρα που στο Λονδίνο σε λίγες ώρες ο κ. Σταρμέρ θα υποδεχθεί τον Γάλλο πρόεδρο, τον Γερμανό καγκελάριο και τον πρόεδρο της Ουκρανίας. Δέσποινα Σιριοπούλου, καλό μεσημέρι και πάλι.
8: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το πολεμικό μέτωπο. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι μέσα σε 24 ώρες κατέριψε πάνω από 500 ουκρανικά drones, ενώ η Ουκρανία δήλωσε ότι ρωσικό drone έπληξε εγκατάσταση αποθήκευσης πυρηνικών αποβλήτων περίπου 9 μίλια από το Τσέρνομπιλ, προκαλώντας μερική καταστροφή κτηρίου και φωτιά, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν τραυματισμούς και χωρίς αποθηκευμένα καύσιμα στο σημείο. Εδώ πήρε θέση και ο κ. Ζελένσκι, ο οποίος κατηγόρησε τη Ρωσία για σκόπιμη επίθεση σε εξαιρετικά σημαντική πυρηνική υποδομή, κάνοντας λόγο για αυξανόμενη θρασίτητα της Μόσχας. Ανέφερε επίσης ότι μέσα σε μία εβδομάδα η Ρωσία εξαπέλυσε 88 πυράβλους μαζί με πάνω από 3.000 drones και περίπου 1.800. Μέσα σε μία εβδομάδα η Ρωσία εξαπέλυσε 88 πυράβλους μαζί με πάνω από 3.000 drones και περίπου 1.800.

0: Στην όλη συζήτηση, ο κ. Στάρμερ φιλοξενεί τον κύριο Ζελένσκι μαζί με τον Εμμανουέλ Μακρόν, τον Γάλλο πρόεδρο, τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, για συνομιλίες σχετικά με τη συνεχιζόμενη στήριξη στην Ουκρανία. Η συνάντηση είναι σήμερα στις 5.30 το απόγευμα τοπική ώρα, γύρω στις 7.30 δική μας.
1: Θα έχουμε περισσότερα.
0: Πρώτα λοιπόν θα μιλήσουν οι τρεις τους, οι Ευρωπαίοι, και μετά θα έχουν συνάντηση με τον κύριο Ζελένσκι.
1: Μάλιστα. Τώρα να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 2 σοβαρά, μετά από πυροβολισμούς ενόπλων σε φεστιβάλ στο τολίτο της πολιτείας του Οχάου. Πώς προέκυψε αυτό, πώς έγινε αυτό?
0: Πάλι το ζήτημα της οπλοκατοχής βρίσκεται στο προσκήνιο. 12 άνθρωποι λοιπόν τραυματίστηκαν, 2 από αυτούς αρκετά σοβαρά, όταν ξέσπασαν πυροβολισμοί χθες το απόγευμα σε υπαίθριο φεστιβάλ στην πολιτεία του Οχάιου. Σύμφωνα λοιπόν με τις αρχές, τουλάχιστον 2 άνθρωποι φαίνεται ότι αντάλλασαν πυροβολισμούς, με τα θύματα να βρίσκονται στο ενδιάμεσο και οι τραυματίες να είναι ηλικίας από 14 έως 61 ετών. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχουν γίνει συλλήψεις. Το φεστιβάλ είναι ένα από τα πιο γνωστά της περιοχής. Ακύρωσε όλες τις ό,τι δραστηριότητες είχε για σήμερα, και οι αρχές συνεχίζουν να αναζητούν τους 2 δράστες.
1: Και να πάμε στο Μεξικό, που σε λίγες μέρες ξεκινά το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Χθες βράδυ, Δέσποινα, οι κάτοικοι της πόλης συγκεντρώθηκαν στην κεντρική λεωφόρο. Τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί να μας μεταδώσει την εικόνα.
0: Ναι, συγκεντρώθηκαν. Έχουμε συνηθίσει στους αγώνες ποδοσφαίρου να γίνεται, και γενικά στους αθλητικούς αγώνες, να δημιουργείται ένα ανθρώπινο κύμα. Mm-hmm. Ήθελαν λοιπόν οι κάτοικοι της πόλης, συγκεντρώθηκαν στην μεγάλη λεωφόρο Πασέο ντε λα Ρεφόρμα, με στόχο να καταρρύψουν το ρεκόρ Γκίνες για το μεγαλύτερο οργανωμένο ανθρώπινο κύμα στον κόσμο. Είναι μια δραστηριότητα, ένα στόχος έτσι αρκετά
1: μεγάλος
0: και φιλόδοξος. Ωστόσο λένε ότι το ρεκόρ ενδέχεται να έχει καταρριφθεί. Τα κατάφεραν.
1: Από πού?
0: Από τους Μεξικανούς χθες.
1: Από τους Μεξικανούς, έτσι υποστηρίζουν οι ίδιοι.
0: Ναι, έτσι υποστηρίζουν.
1: Έτσι υποστηρίζουν.
0: Οι συμμετέχοντες ήταν εντυμένοι με τις εμφανίσεις της Εθνικής ή παραδοσιακές ενδυμασίες, οπότε άρχισαν να κάνουν αυτή την κίνηση προκειμένου να...
1: Εντάξει, είναι τώρα στο γιορτινό κλίμα, νομίζω δεν σκέφτονται κάτι άλλο.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Πριν πάμε να δούμε για την Αρμενία, να δούμε σε λίγο, να πάμε στον Πέλπο που μας περιμένει. Οκ, γιατί έχουμε τις εκλογές στο Κόσοβο, να δούμε τα νεότερα. Να πάμε στον Νίκο Πέλπα. Νίκο, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Νίκος ο Πέλπας?
2: Ναι, σας ακούω.
1: Πολύ ωραία. Καλό μεσημέρι, Νίκο μου. Έχουμε λοιπόν 2 εκατομμύρια πολίτες στο Κόσοβο προκειμένου να εκλέξουν το νέο κοινοβούλιο. Η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται σε παρατεταμένη πολιτική κρίση, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι είναι. Mm-hmm. 16 μήνες διαρκεί αυτή η κρίση, και στις κάλπες σήμερα αναζητείται διέξοδος από αυτή την κρίση και την πολιτική αστάθεια. Mm-hmm. Η εκλογική διαδικασία εξελίσσεται ομαλά. Όπως είπες, δικαίωμα ψήφου έχουν 2 εκατομμύρια ψηφοφόροι, 120 έδρες συνθέτουν τη Βουλή, αποτελούν τη Βουλή του, το Κοινοβούλιο του Κωσόβου. Από αυτούς οι 20 προέρχονται από τις εθνικές μειονότητες. Βέβαια και το πολιτικό σκηνικό δεν έχει αλλάξει σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκλογές. Έχουμε το κίνημα Αυτοδιάθεση του νυν Πρωθυπουργού, του Άλμπιν Κούρτη, τη Δημοκρατική Ένωση Κωσόβου και το Δημοκρατικό Κόμμα.
1: Είναι και το επικρατέστερο, για να αναδειχθεί.
2: Το επικρατέστερο είναι το κίνημα Αυτοδιάθεση. Mm. Στις προηγούμενες εκλογές, να θυμίσουμε ότι έλαβε το 51% των ψήφων, είχε άνετη πλειοψηφία στη Βουλή, σχημάτισε κυβέρνηση, αλλά αυτό, ξέρετε, δεν αποτελεί εγγύηση στο Κόσοβο ότι θα υπάρξει πολιτική σταθερότητα. Mm-hmm. Ανατράπηκε ο Κούρτη, όχι γιατί δεν μπόρεσε να συμμετέχει στη κυβέρνηση, αλλά για το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, αφού το Σύνταγμα ορίζει ότι κατά την ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου θα πρέπει να συμμετάσχει, να είναι παρόντες μάλλον τα 2/3 των βουλευτών. Κάτι που εκμεταλλεύτηκε η αντιπολίτευση, απήχε από τις ψηφοφορίες, και έτσι φτάσαμε σε νέες εκλογές πισπρίδες, όπως είπα, μέσα σε 16 μήνες. Το πρόβλημα στο Κόσοβο είναι ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση, ούτε διάθεση για συνεργασία. Τουλάχιστον από το 2021 που ανέβηκε ο Κούρτη, ανήλθε στην εξουσία ο Άλμπιν Κούρτη,

0: κανένας δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί του. Αυτό επισήμανε και χθες με ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Αντώνιο Κώστα πριν από 4 μέρες.
1: Επιμένουν τώρα να ενισχύσουν, να θέλουν να ενισχυθεί η λειτουργία των θεσμών για να προωθηθούν και οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις.
0: Να μπορέσουν να εκταμιεύσουν κεφάλαια πόρους δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το Κόσοβο βρίσκεται σε ύφεση εδώ και 2 χρόνια, αλλά κυρίως και για να συνεχιστεί ο διάλογος με τον Βελιγράδι, που βρίσκεται σε τέλμα από το 2021, από τότε που κουρτής ανέλαβε την κυβέρνηση.
1: Νίκο Πελίπα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Εμείς, η συνάδελφος δέσμευση, η Σιριοπούλου, παραμένει εδώ, γιατί έχουμε εκλογές στην Αρμενία, θα πήγαινα αυτό, αλλά... Πήγαμε πριν στον Νίκο
2: Τοπέλη. Και στην Αρμενία, λοιπόν, οι κάλπες άνοιξαν στις 8 το πρωί για 2,4 εκατομμύρια εγγεγραμμένους ψηφοφόρων που καλούνται να αποφασίσουν για την πορεία της χώρας και με την κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Νίκολ Πασινιά να επιδιώκει να εδραιώσει τη στροφή προς τη Δύση μετά τη συμφωνία ειρήνευσης με το Αζερμπαϊτζάν απέναντι σε μια αντιπολίτευση η οποία έχει μια πιο φιλορωσική στάση. Να σου πω ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις. Ο νυν Πρωθυπουργός, ο Πασινιάν, προηγείται με πάνω από 60% μεταξύ όσων έχουν αποφασίσει να ψηφίσουν, ενώ κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης, σύμφωνα πάντα με τις δημοσκοπήσεις, δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 12%.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα Συριοπούλου. Λοιπόν, και πριν πάμε στα αθλητικά, να πάμε στον καλό συνάδελφο τον Κώστα τον Μπούρη. Κώστα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
1: Γιατί είχαμε ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο, 270.000 ευρώ διαβάζουμε, που επιπλήθηκε σε ένα 55χρονο που εγκατέλειψε ζωάκια στη Θεσσαλονίκη και νέα γατάκια συγκεκριμένα, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί τόσο μεγάλο πρόστιμο.
3: Ακριβώς. Αυτό έγινε χθες το βράδυ στην οδό Μακρυγιάννη στην Καλαμαριά. Ένας 55χρονος εγκατέλειψε σε ακάλυπτο οικόπεδο 9 γατάκια. Αστυνομικοί της άμεσης δράσης που κλήθηκαν στην περιοχή τον εντόπισαν και του επέβαλαν πρόστιμο 30.000 το γατάκι. 9 γατάκια, συνολικά 270.000 και 300 ευρώ γιατί δεν είχε βάλει στα γατάκια την ηλεκτρονική σήμανση που επιβάλλεται από τον νόμο. Σύνολο 270.000, 300 ευρώ.
1: Πολύ λίγα. Εξαιρετικά λίγα. Λοιπόν, αστειεύουμε βέβαια. Λοιπόν, όταν αναλαμβάνουμε ένα ζώο θα πρέπει να το φροντίζουμε σε κάθε περίπτωση. Έτσι, δείχνει ποιοι είμαστε, δείχνει τον πολιτισμό μας. Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Αθλητικό δελτίο. Πάμε λοιπόν στην αθλητική επικαιρότητα και τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο μου, καλό μεσημέρι, να δω τι σταχυολογείς από την επικαιρότητα 3 λεπτά πριν κλείσουμε.
4: Λοιπόν, εντάξει, επικεντρωνόμαστε στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών, καθώς λίγες ημέρες μετά την ισοπαλία στη Σόλνα με τη Σουηδία 2-2, η Εθνική Ομάδα επιστρέφει στα Πάτρια Εδάφη, σοβαρό τεστ με αντίπαλο την αλλαγμένη και άκρως ανανεωμένη Ιταλία στο Παγκρίτιο. Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν βέβαια στους διεθνείς θέσεις εκατοντάδες φιλαθλοί στο Ηράκλειο. Ουσιαστικά απόψε κλείνει και ο φετινός κύκλος και ανοίγει ο δρόμος για τις μεγάλες προκλήσεις που ακολουθούν στην πρώτη κατηγορία του Nations League, όπου η Ελλάδα θα βρεθεί αντιμέτωπη με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Στις 10 η ώρα η σέντρα της αναμέτρησης με μετάδοση από την Era Sport. Να θυμίσω ότι η πρώτη επίσημη αγωνιστική της υποχρέωσης της Εθνικής είναι στις 24 Σεπτεμβρίου με τη Σερβία εκτός έδρας. Στο μπάσκετ έχουμε μια αμύωτη ένταση. Θα έλεγα συνεχίζεται ο χαρτοπόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ των Ιωνίων μετά και το προχθεσινό δεύτερο μεταξύ τους τελικό, με τον Ολυμπιακό να ζητάει από το αθλητικό δικαστήριο ΕΣΑΚ και βαριά τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και το Παναθηναϊκό να καταγγέλει στο ίδιο όργανο τον Γιώργο Μπατζόκα και τον Νίκο Λεπενιώτη. Η σειρά του τελικού βρίσκεται στο 1-1 και ο τρίτος αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων θα διεξαχθεί αύριο Δευτέρα στο Ειρηνούς και Βιλίας στις 9 η ώρα, φυσικά με κάλυψη από την ΕΡΤ 2. Και να πω μόνο ότι η εθνική, για τις εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών στους δεύτερους αγώνες στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, οι δύο ομάδες μας, οι άντρες στο Λουτ της Σουηδίας επικράτησαν 3-0 το Αζερμπαϊτζάν και οι γυναίκες στην Κροατία με το ίδιο σκορ 3-0 δηλαδή της Λιθουανίας. Ευρυδική.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίνταζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζα και Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σύριο Πούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών Ιδώρα Ιωακιμίδου, δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο Ευρυδική Χάντζη, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σημέλη και την Έλενα Καραθάνο. Από μας, καλό σας απόγευμα.
5: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Blue και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους.
1: Καλό μεσημέρι Κυριακής, 7 Ιουνίου, με κουνήματα. Είχαμε αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις έως και 5,2 ρίχτερ στην Εύβοια. Τον νιώσαμε και εδώ στην Αθήνα, κουνηθήκαμε για τα καλά. Είχαμε κάποιες κατολιστήσεις αλλά και ζημιές σε σπίτια. Εσείς είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή 2 στις 3 στα μικρόφωνα Γιάννα Ασημέλη.
0: Και η Έλενα Καραθάνου.
1: Έλενα, εδώ θα τα πούμε όλα, θα μιλήσουμε και για το σεισμό, εντάξει, είναι επικαιρότητα, είναι κάτι που έγινε τώρα, ο κόσμος, αν και οι επιστήμονες είναι καθησυχαστικοί, γιατί είναι μια περιοχή που δίνει γενικά σεισμούς.
0: Όχι σε μεγάλη ένταση σεισμού μέχρι στιγμής, ωστόσο λένε ότι είμαστε επιφυλακτικοί τα πρώτα 2-24 ώρα.
1: Ναι, πάντα αυτό.
0: Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν τραυματισμοί, δεν υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρές ζημιές, όμως όλα είναι σε εξέλιξη, ακόμα καταγράφονται. Επομένως είμαστε λίγο προσεκτικοί στο τι λέμε, είναι σύμφωνα με τις ειδήσεις δηλαδή που μας μεταφέρουν και εμάς. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, να δώσουμε κάτι που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα, ότι ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Ευάγγελος Τούρνας, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, ο κύριος Πέτρος Καμπούρης, μεταβαίνουν αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Εύβοια.
1: Επίσης υπάρχει και κινητοποίηση της πυροσβεστικής στα χωριά που έχουν υποστεί ζημιές, στις Ροδιές, στα Ψαχνά, στη Δαφνούσα. Λοιπόν, εσείς μας ακούτε και από το ΕΡΤΕΚΟ, επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber, γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή στο Earth News Radio, γράφετε ό,τι θέλετε, πείτε μας ό,τι θέλετε και εκεί, από εκείνες περιοχές αν είστε επίσης πείτε μας κάτι εάν συμβαίνει. Αρχισυνταξία εκπομπής Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Μαρίας Φυρόερα, στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Δεν θα πάμε σε κάποιο τραγουδάκι, καθώς στην τηλεφωνική γραμμή περιμένει ο κύριος Γιάννης Καντζούρας, είναι ο αντιδήμαρχος Μαντουδίου. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
2: Πώς
0: είναι τα πράγματα εκεί?
2: Όλος ο Δήμος ανασατώθηκε, μεγάλη σεισμή αυτή, δύσκολα, δεν θυμάμαι εγώ να έχουν ξαναζήσει τέτοιους μεγάλους σεισμούς με 5,2 σεισμούς, ο κόσμος πετάχθηκε έξω, προβλήματα μεγάλα, 2-3 χωριά έχουμε ζημιές αρκετές, είναι το Προκόπη, είναι η Δαφνούσα και η Βλαχιά. Πριν από λίγο ελέγχθηκαν τα σχολεία του Μαντουδίου και μπορούν αύριο οι μαθητές να κάνουν πανελληνίες. Αυτό είναι μέσα στα όλα, είναι και ένα ευχάριστο ότι δεν έπαθαν ζημιές τα λύκεια του Μαντουδίου.
0: Άρα θα ανοίξουν κανονικά τα σχολεία, κανονικά, και οι μαθητές θα πάνε στα σχολεία τους, λέτε.
2: Έχουν πανελληνίες, αύριο είναι κανονικά.
0: Μάλιστα.
2: Όλα τα σχολεία. Τώρα να πω ότι τραυματισμοί δεν είχαμε. Είχαμε κατολιστήσεις, ακόμα και ο κεντρικός δρόμος προς Χαλκίδα είχε πέτρες μεγάλες τα οποία καθαρίστηκαν. Έπεσε η περιφέρεια, τα καθάρισε και με εργολάβους. Και αυτή τη στιγμή γίνεται συντονιστικό ο δήμαρχος με τον κύριο Λέκα. Συντονιστικό, θα έχουμε δει κάποια αποτελέσματα. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε, τραυματισμοί δεν έχουμε.
0: Ο κόσμος ανησυχεί, φοβάται να επιστρέψει στα σπίτια.
2: Ανησυχεί, διότι η σεισμή αυτή ήταν συνεχόμενη. Ήταν μέσα σε 10 λεπτά γίνανε αυτή η σεισμή και οι τρεις. Ήταν μεγάλη και ήταν και στη διάρκεια μεγάλη.
1: Υποθέτω ότι είχε και κόσμο, είχαν έρθει κάποιοι για Σαββατοκύριακο.
2: Πραγματικά, έχει κέντρο δημότης εδώ και τουρίστες. Είναι και το καράβι απέναντι που πάει για σκιάδοσκο Πυλανόνισο. Είναι και η προσέλευση στον Άγιο Γιάννη το Ρώσο από σχετικό τουρισμό. Έχει πάρα πολύ κόσμο και αναστατώθηκε η περιοχή μας όλη.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα υπάρχουν σεισμικές δονήσεις?
2: Τώρα όχι, πριν από λίγο έκανα, τώρα όχι. Έχουν γίνει όμως πάνω από 10, από τη μία ώρα μέχρι τώρα, πάνω από 10, τις κατώτερες κλίμακας, κάτω από 4.
1: Και τα σεισμοί, σαν να εκτονώνεται το φαινόμενο.
2: Ναι, κάτω από 4.
1: Μάλιστα.
2: Δεν είχαμε αντιμετωπίσει τέτοιο πρόβλημα πάρα πολύ. Πέρυσι είχαν γίνει 19 Μαΐου, αλλά όχι σε τέτοια κλίμακα.
1: Γνωρίζετε αν τα σπίτια τα οποία υπέστησαν τις ζημιές είναι παλιά?
2: Κοιτάξτε, η Δαφνούσα είναι παλιό χωριό. Εκεί έχουμε αρκετές ζημιές. Το Προκόπιο όμως δεν είναι παλιό χωριό. Έχει νέα σπίτια. Θα τα δούμε. Έχουν δηλώσει κάποιες ζημιές εκεί. Σε τείχους, σε ραγίσματα, ναι, σε καμινάδες. Όπως και το Μαντούδι, σε καμινάδες που μαγαζιά πέσανε. Θα τα δούμε αυτά.
1: Ωραία.
2: Θα βγουν μηχανικοί έξω, θα δούμε.
1: Και αν κάποιοι αυτό... δεν μπορέσουν να γυρίσουν σπίτι τους, κύριε Κατζούρα, πού θα βρουν κατάλημα απόψε?
2: Θα βρούμε τρόπο. Θα βρούμε τρόπο. Ο Δήμος είναι εδώ να εξυπηρετήσει όλους τους πολίτες.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά
1: και εσείς. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Εντάξει, λοιπόν, θέλει προσοχή τώρα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Κοίταξε να δεις. Εγώ το κατάλαβα. Τον ένιωσα.
0: Εγώ
1: και τους δύο. Ο πρώτος ήταν λίγος, ο δεύτερος όμως είχε διάρκεια και είχε και κούνημα.
0: 5,2.
1: 5,2. Μπράβο. Είχε και διάρκεια, είχε και κούνημα, γιατί έτυχε εκείνη τη στιγμή να κάθομαι. Πιθανότατα να μην τον καταλάβαινε εάν κουνιόμουν, γιατί εντάξει τώρα στην Αθήνα δεν ήταν
0: εκεί. Έγινε τόσο... εσύ τόσο στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές, αλλά και στην Αθήνα. Και εμείς εδώ στο, στην ΕΡΤ αισθανθήκαμε πολύ έντονα το σεισμό. Εντάξει, ήταν ένα κούνημα που λέμε τώρα τι συμβαίνει.
1: Εγώ έχω ζήσει στην ΕΡΤ και τον σταθμό, τον σεισμό του 99.
0: Α, πολύ δυνατός αυτός ο σεισμός.
1: Άστα, δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Ναι,
1: δεν
0: μπορείς
1: να φανταστείς.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: παραμένουμε στο θέμα.
1: Βέβαια, βέβαια. Και θα πάμε στον διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το Βασίλη Καραστάθη.
0: Γεια σας, κύριε Καραστάθη.
2: Χαίρετε.
0: Για δώστε μας εσείς μία εικόνα για το σεισμό αυτό στην Εύβοια.
2: Αυτό που έχει αξία να σχολιαστεί είναι ότι δεν πρέπει να στοιχειώνει την περιοχή του σημερινού σεισμού με την περιοχή του 2025 που είχε δώσει αυτή την μικρή ακολουθία του Μαΐου του 2025. Αυτή ήταν βόρεια ανατολικά. Εδώ μιλάμε για μια ακολουθία που είναι στα παράλια του ευωικού κόρπου, είναι νότιο-δυτικά του προκοπίου.
1: Είναι δύο διαφορετικές περιοχές, δύο διαφορετικά ρήγματα.
2: Περιοχές, βεβαίως.
1: Μάλιστα.
2: Και εδώ, και ακόμα και οι μηχανισμοί γένεσης που υπολογίστηκαν, δείχνουν ότι είναι κάτι διαφορετικό. Τα ρήγματα που φαίνεται ότι έχουν ενεργοποιηθεί, έχουν διεύθυνση, και μηχανισμούς που παραπέμπουν στα μεγάλα ρήγματα του βόρειου βοηγικού κόλπου.
1: Μάλιστα.
2: Από εκεί και πέρα βέβαια, από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε τη μετασεισμική ακολουθία. Ξέρετε ότι με τις ώρες σκιαγραφείται από τους μετασεισμούς η ενεργοποιημένη ζώνη, η περιοχή, τα ρήγματα που έχουν ενεργοποιηθεί, και άρα με μεγάλη βεβαιότητα από εκεί και πέρα μπορούμε να κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις.
0: Πάντως αυτός ήταν ο μεγάλος σεισμός, έτσι, ο κύριος σεισμός.
2: Από εκεί και πέρα είναι τόσο λίγος ο χρόνος που έχει παρέλθει μετά την σειρά αυτήν των σεισμών, των διαδοχικών σεισμών, που δεν μπορεί να γίνει κάποια τέτοια εκτίμηση. Θα πρέπει να δούμε τη μετασεισμική ακολουθία πώς εξελίσσεται και να έχουμε κάποια αίσθηση για το αν ήταν ο κύριος σεισμός αυτός.
1: Πάντως ο αντιδήμαρχος Μαντουδίου μας είπε ότι μέχρι στιγμής καταγράφονται αρκετοί μετασεισμοί. Πράγμα που σύμφωνα και με αυτά που ακούμε κατά καιρούς και από εσάς τους ειδικούς, είναι καλό το να εκτονώνεται και να υπάρχουν μετά οι μετασεισμοί.
2: Βεβαίως, είναι απολύτως φυσιολογικό. Καλό, κοιτάξτε, καλό και κακό, θα έλεγα, είναι φυσιολογικό και μη φυσιολογικό. Είναι αναμενόμενο και μη αναμενόμενο, είναι στατιστικά, θα έλεγα, αναμενόμενο και όχι.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είναι στατιστικά αναμενόμενο μια τέτοια κατάσταση να ακολουθείται από πολλούς μετασεισμούς. Ένα πλήθος μετασεισμών. Αυτό είναι που παρατηρούμε. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο μας προβληματίζει αυτή τη στιγμή, πέραν το ότι θέλουμε να μελετήσουμε την ακολουθία και να δούμε την εξέλιξή της.
0: Πότε πιστεύετε ότι θα έχετε εικόνα ξεκάθαρη για το αν ήταν ή όχι ο κύριος σεισμός?
2: Αυτό, κοιτάξτε, εξαρτάται από αρκετά πράγματα. Αν δεν υπάρξει κάποια διαφοροποίηση στην εξέλιξη της σεισμικότητας, θεωρώ ότι ένα 24ωρο θα μπορούσε να περιγράψει την ενεργοποιημένη ζώνη και να δώσει κάποια στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη.
0: Κύριε Καραστάθη, το ρήγμα αυτό θεωρείται δυνατό ρήγμα? Όχι ιδιαίτερα, μας είπαν άλλοι συνάδελφοί σας. Δεν είναι δηλαδή ένα πολύ δυνατό ρήγμα που προκαλεί πολύ μεγάλους σεισμούς σε Ρίχτερ, εννοώ.
2: Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, σε ποιες δηλώσεις αναφέρεστε, γιατί έγιναν και δηλώσεις για τα ρήγματα του Μαντουδίου του 2025. Όντως τα ρήγματα του 2025 δεν είχαν μεγάλο δυναμικό. Από εκεί και πέρα, αυτό όμως δίπλα στο νευρικό κόλπο θα πρέπει να αξιολογηθεί. Πρέπει να δούμε ποιο ρήγμα είναι αυτό, να βάλουμε κάτω τα επικεντρά, να τα συνδέσουμε με τις ευξηγενείς ζώνες του βόρειου βοηγικού κόλπου και από εκεί και πέρα να επανεκτιμηθεί η κατάσταση.
0: Μάλιστα. Και αυτή τη στιγμή οι σεισμικές δονήσεις που καταγράφετε εσείς στο γεωδυναμικό είναι συνεχόμενες, υπάρχουν, γίνονται με κάποια λεπτά διαφορά? Δώστε μας λίγο το χρόνο.
2: Εντάξει, γίνονται συνεχώς. Είναι πολύ υψηλή πυκνότητα στον χρόνο. Η συχνότητα των σεισμών θεωρώ ότι όμως είναι κάτι το εντελώς αναμενόμενο.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εντάξει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία και μαζί σας για οτιδήποτε άλλο νεότερο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραστάθη.
1: Να είστε καλά, κύριε Καραστάθη. Λοιπόν, και γρήγορα θα περάσουμε στον κύριο Απόστολο Χαλιούλια, ο οποίος είναι ο πρόεδρος κοινότητας Προκοπίου. Κύριε Χαλιούλια, μας ακούτε?
3: Γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε πρόεδρε. Πώς είναι η εικόνα τώρα εκεί?
3: Η εικόνα της ζημίας, έχουμε πολλά σπίτια με ζημίες τοιχοποιίας, πάρα πολλές. Θα πρέπει να έρθει κλιμάκιο να αξιολογηθεί αν όντως είναι τοιχοποιίας ή έχουμε και πιο σοβαρές ζημίες. Γιατί είμαστε σε δεύτερο πλήγμα από το σεισμό 20-25. Και δεν έχουν φτιαχτεί τα σπίτια, τα ήδη τραυματισμένα.
0: Πόσα σπίτια εσείς τώρα, ας πούμε, έχετε μετρήσει που έχουν ζημιές σοβαρές?
3: Ακόμα ο κόσμος είναι έξω, δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη εικόνα. Είναι σε φοβία και είναι έξω από τα σπίτια. Τους υπολογίζουμε είναι πάνω από 10 σπίτια.
0: Με σοβαρές ζημιές λέτε?
3: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Έχουν καταρρεύσει τείχοι, σε τι κατάσταση?
3: Δεν έχουν, μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τώρα αν έχουν καταρρεύσει τείχοι, γιατί δεν έχουμε μπει μέσα. Έχουν σοβαρές ζημίες όμως.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό θα πρέπει να έρθει κλιμάκιο αύριο, να γίνει μια αξιολόγηση τη ζημιά των σπιτιών.
1: Τα σπίτια είναι παλιά εκεί στο χωριό?
3: Είναι και νεόχρησα και παλιά.
1: Ο κόσμος όμως απόψε λογικά δεν θα μπορέσει να μπει μέσα, γιατί αν δεν έρθει κάποιος να δει, να καταγράψει και να πει αν το σπίτι είναι κατοικήσιμο ή όχι, πού θα μείνει ο κόσμος απόψε, στο δρόμο?
3: Ευτυχώς, στα αυτοκίνητά τους.
1: Μάλιστα.
3: Κάποια ιζομπόξ που είχαμε από τον προηγούμενο σεισμό τα έχουμε μοιράσει σε ήδη σεισμόπληκτους. Δεν έχουμε κάπου να τους φιλοξενήσουμε. Βλέπουμε κάποιο άλλο χώρο.
1: Μάλιστα.
3: Ανοίξουμε και το Δημαρχείο αν χρειαστεί να μπουν μέσα. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Θα αξιολογεί τώρα το τι θα κάνουμε στην επόμενη ώρα.
1: Μάλιστα. Τώρα μικροσεισμοί υπάρχουν, έτσι?
3: Υπάρχουν ακόμη, ναι.
1: Υπάρχουν ακόμη. Μάλιστα.
3: Ήδη έχουν γίνει τρεις, οι οποίοι δεν είναι πολύ μικροσεισμοί, ήταν λίγο περισσότερο.
0: Πώς είναι οι κατοικοί εκεί στο Προκόπη, οι μόνιμοι κάτοικοι?
3: Είναι γύρω στους 800 κατοίκους.
0: Πώς είναι?
1: Είναι 800
0: κάτοικοι.
1: Ναι.
0: Είναι
1: και Κυριακή και θα ήταν και όλοι στα σπίτια τους. Λογικά.
3: Είχε πολύ κόσμο.
1: Είχε πολύ κόσμο, ναι, βέβαια. Και τουρίστες που θα ήρθαν, και σκέπτες.
3: Τα μαγαζιές κατέρευσαν. Βιτρίνες κατέρευσαν, προϊόντα που ήταν πάνω σε πάγκους. Έγινε μια μεγάλη φοβία στον κόσμο. Βγήκαν στους δρόμους.
1: Το ευτύχημα είναι ότι δεν υπήρχε κάποιο τραυματισμό, κάποιο.
3: Ακριβώς.
1: Άσχημο γεγονός όσον αφορά την ζωή και την υγεία των ανθρώπων.
3: Ακριβώς.
0: Στην περιοχή έχετε σχολεία?
3: Βεβαίως, έχουμε δύο σχολεία και έναν υπηαγωγείο, τρία.
0: Θα λειτουργήσουν αύριο?
3: Από ό,τι βλέπουμε μάλλον όχι.
1: Μάλλον όχι.
0: Άρα στο Προκόπη λέτε ότι δεν θα ανοίξουν αύριο τα σχολεία?
3: Αυτό θα είναι απόφαση δημάρχου με την πρώτη εκτίμηση που λέμε τώρα.
1: Τα σχολεία αυτά είναι σχολεία στα οποία δίνουν τα παιδιά πανελληνίες?
3: Και έχουμε και στο Μαντζούρι για πανελληνίες, στο Προκόπη δεν είναι.
1: Είναι ωραία.
0: Νηπιαγωγείο δημοτικό, τι έχετε?
3: Ναι. Νηπιαγωγείο δημοτικό γυμνάσιο.
0: Τα οποία ακόμα είναι ανοιχτά τα σχολεία μέχρι τις 15 Ιουνίου.
1: Ναι. Γιατί στο Μαντζούρι, από ό,τι μας είπε ο αντιδήμαρχος, θα λειτουργήσουν τα σχολεία κανονικά.
3: Είμαστε μακριά, οι ζημίες είναι στο Προκόπη.
1: Μάλιστα. Εντάξει, έγινε κύριε Χαλιούλα. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Γεια σας, πρόεδρε. Και συνεχίζουμε, πάμε στο αστεροσκοπείο, πάμε στο συνάδελφο, τον Γιώργο τον Κοβό. Γιώργο.
0: Καλησπέρα, Γιώργο.
4: Καλησπέρα. Σε κατάσταση εγρήγορσης βρίσκονται οι σεισμολόγοι εδώ και οι σεισμογράφοι, θα μπορούσαμε να πούμε, δεδομένου ότι έχουμε αρκετούς μετασεισμούς. Είναι πάνω από 15 αυτή τη στιγμή οι μετασεισμοί στην ευρύτερη περιοχή εκεί στη Βόρεια Εύβοια. Με το μεγαλύτερο να είναι περίπου στα 3,5 ρίχτερ. Νωρίτερα είχαμε τους τρεις σεισμούς των 4,3, 5,2 και 4,8 βαθμών κλίμακας ρίχτερ. Ήταν σεισμοί που έγιναν ιδιαίτερα αισθητοί τόσο στην περιοχή όσο μέχρι εδώ, δεδομένου ότι έγιναν σε πολύ επιφανειακό εστιακό βάθος. Ήταν περίπου στα 13 με 15 χιλιόμετρα οι σεισμοί αυτοί στο εστιακό του βάθος. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ήταν πολύ ευνόητο να γίνουν αισθητοί σε μεγάλη ακτίνα. Από εκεί και πέρα, μιλώντας με τον Διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, εδώ τον κύριο Καραστάθη, μας είπε ότι το κοιτάζουν, το παρακολουθούν το φαινόμενο με ψυχραιμία, όμως το παρακολουθούν έντονα, δεδομένου ότι πρόκειται για σεισμούς που γίνονται μεν στο Προκόπη, αλλά δεν έχουν κάποια σχέση με το σεισμό που έγινε πέρσι, το 2005, περίπου στα 4,5 ρίχτερ, αν θυμάμαι καλά. Το λέμε μια μικρή επιφύλαξη, γίνονται σε διαφορετικό σημείο, πιο κοντά στον Εβοϊκό κόλπο.
0: Έτσι ακριβώς. Είχαμε νωρίτερα, συγγνώμη, σε διακόπτω, Γιώργο, τον κύριο Καραστάθη, ο οποίος μας είπε ακριβώς αυτό και είναι, δεν είναι καθησυχαστικός, είναι επιφυλακτικός, θα έλεγα εγώ, γιατί μας είπε ότι πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον ένα 24ωρο για να πούμε με βεβαιότητα εάν ήταν ή όχι ο κύριος σεισμός.
4: Ακριβώς. Παρόλα αυτά, πάντα με ψυχραιμία. Τονίζουμε ψυχραιμία, παρακολουθούν το φαινόμενο, διατηρούν τις επιφυλάξεις τους και περιμένουν να περάσουν οι ώρες για να δουν για, πρώτον για το ανατροπιακό. Δεύτερον, για το ποια ρήγματα έχουν ενεργοποιηθεί.
1: Σωστά. Σωστά. Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Παραμένει στο σημείο λοιπόν και για οτιδήποτε νεότερο επικοινωνούμε πάλι μαζί.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο. Ευχαριστούμε.
4: Α, κάτι ακόμη, αν μου
1: επιτρέπετε. Ναι, βέβαια.
4: Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, ο Υπουργός Θυματικής Σύσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κουνάς, βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με τον Δήμαρχο της περιοχής και έχουν ξεκινήσει και έχει ξεκινήσει εδώ και ώρα για να βρεθεί στην περιοχή εκεί της Βόρειας Εύβοιας, ούτως ώστε να κάνουν τις αντίστοιχες
1: ενέργειες, να δουν τι χρειάζεται ο κόσμος.
0: Να γίνει αυτοψία από κοντά, έτσι ακριβώς.
1: Να συντονίσουν, να κοιτάξουν, γιατί από ό,τι μας είπε ο πρόεδρος της κοινότητας Προκοπίου, τα σπίτια έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά, ο κόσμος δεν μπαίνει μέσα και προφανώς θα κοιμηθούν και στα αυτοκίνητά τους. Ίσως και να μείνουν κλειστά τα σχολεία αύριο στο Προκόπη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τον Γιώργο Κοβό.

0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Έρνης Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3 μαζί σας μέχρι τις 5. Εδώ ενημέρωση, τραγούδι, ειδήσεις, τα πάντα όλα, τα πάντα όλα. Περιμένουμε τα μήνυματά σας στο Viber, γράφετε το μήνυμά σας, Earth News Radio και Αποστολή. Αρχή συνταξία Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή Μαρία Σφυρόερα, στον ήχο ο Θάνος Τσιμέκας. Θα ξεκινήσουμε τώρα την εκπομπή με αυτά που κάθε Κυριακή έχουμε. Θα πάμε στην ενότητα με την περιφέρεια, να κάνουμε έτσι τη βόλτα μας και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αν και πήγαμε μία βόλτα μέχρι την Εύβοια, όχι βέβαια για καλό λόγο. Η αλήθεια είναι.
1: Λόγω του σεισμού, παρακολουθήκαμε ακόμα και εμείς εδώ στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές φυσικά.
0: Αλλά λοιπόν, τα αντιμετωπίζουμε όλα.
1: Οτιδήποτε χρειαστεί, πάλι θα συνδεθούμε.
0: Ναι, οπωσδήποτε, εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, θα πάμε όμως μέχρι την Κοζάνη τώρα. Θα πάμε στον συνάδελφο, στον Κώστα Δαβάνη. Γεια σου, Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα.
0: Τι ωραία πράγματα έχεις ετοιμάσει για μας, τι θα μας πεις?
2: Καταρχήν να πούμε ότι η Δυτική Μακεδονία και δύο νομός, Κοζάνης και των Γρεβενών, βρίσκεται στο επίκεντρο αυτό το τελευταίο τριήμερο αθλητικών, φυσιολατρικών εκδηλώσεων που έχουν συναρπάσει, και βέβαια υπάρχει και αυξημένη συμμετοχή. Καταρχήν να σας πω πως στη Λίμνη Πολυφίτου σε λίγη ώρα, σε μία ώρα περίπου, θα έχουμε και τους νικητές, την νικήτρια ομάδα στην ουσία του αγώνα Αλιείας Κυπρίνου που εντάσσεται στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αλιείας. Και εκεί βέβαια εδώ και τρεις μέρες 30 και πλέον ομάδες αλιέων συναγωνίζονται για το ποιος θα ψαρέψει τον μεγαλύτερο Κυπρίνο στην πιο όμορφη λίμνη εδώ της Βόρειας Ελλάδος, μια λίμνη η οποία είναι μεν τεχνητή αλλά εκτείνεται σε μήκος 47 χιλιόμετρων και αποτελεί έναν μοναδικό υδροβιότοπο για ολόκληρη την χώρα. Εκεί λοιπόν συναγωνίζονται αυτές οι ομάδες για να κάνουν το διαγωνισμό. Πέρυσι τέτοια εποχή ο πρώτος νικητής είχε αλιεύσει έναν Κυπρίνου βάρος 11 κιλών, παρακαλώ, ο δεύτερος 9, και βέβαια έπονται και οι υπόλοιποι. Πάντως ο Κυπρίνος, γνωστότερος και ως Γρυβάδης στην περιοχή, δεδομένου ότι η περιοχή βρίσκεται πολύ μακριά από τη θάλασσα, χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια για την παρασκευή λαχταριστής σούπας, ψαρός σούπας με γρυβάδι, αλλά βέβαια και τηγανιτό. Από εκεί και πέρα στην Σιάτστα, λίγο πιο βόρεια, στην πόλη των Αρχοντικών, από προχθές υπάρχει η 15η Πανελλήνια Συνάντηση Ελεύθερης Υπασίας, όπου συμμετέχουν δεκάδες σύλλογοι από όλη την Ελλάδα, και βέβαια και εκεί οι αναβάτες έχουν τη δυνατότητα, και σήμερα ειδικά το πρωί είχαν τη δυνατότητα, να περιηγηθούν στην φύση της περιοχής, στο Σινιάτσικο, στον ποταμό Αλιάκμονα και βέβαια μέσα στο πράσινο της Δυτικής Μακεδονίας, που τώρα βέβαια βρίσκεται στο φόρτε του, δεδομένου ότι το καλοκαίρι άργησε λίγο να έρθει, αλλά πλέον έχει έρθει και εδώ σε αυτήν την ορεινή περιφέρεια της χώρας. Τρίτο και καλύτερο, ο 17ος ποδηλατικός γύρος της Λίμνης Πολυφίτου, επίσης ένα πολύ συναρπαστικό αθλητικό δρόμενο της περιοχής που μαζεύει εκατοντάδες ποδηλάτες από όλη την Ελλάδα, και βέβαια και εκείνοι είχαν δυνατότητα να απολαύσουν τη φύση, τη μεγάλη γέφυρα, την υψηλή γέφυρα των Σερβίων, την γέφυρα του Ρημνίου, τον υδροβιότοπο με τα 173 μοναδικά πουλιά που βρίσκονται εκεί, όπως αργυροπελεκάνη, αετή, γεράκια και άλλα είδη, αλλά και την πλούσια χλωρίδα που υπάρχει στην περιοχή, και βέβαια βρίσκεται αυτήν την εποχή έτσι στην πιο όμορφη στιγμή της. Βέβαια όλα αυτά θα μπορούσαν στο μέλλον να γίνουν ακόμη πιο προσβάσιμα, θα λέγε κανείς, κυρίως για τους ανθρώπους από την Νότια Ελλάδα, την Πελοπόννησο, Πελοπόννησο, την Αττική και βέβαια άλλες περιοχές της χώρας, δεδομένου ότι οι κάτοικοι εδώ περιμένουν πώς και πώς να γίνουν επιτέλους τα εγγένεια του βόρειου τμήματος του Ε65 που αναμένεται μέχρι το τέλος Ιουνίου. Είναι ένας αυτοκινητόδρομος ο οποίος, αν όπως λέει και το τραγούδι, ναι, κάθε δρόμος έχει την ιστορία του, αυτός ο δρόμος έχει την πιο συναρπαστική ιστορία, δεδομένου ότι εδώ και 28 χρόνια περνώντας μέσα από τις συμπληγάδες κυριολεκτικά, κατορθώνει να ολοκληρωθεί. Θα δοθεί στην κυκλοφορία με συνολικό μήκος 182 χιλιόμετρα, θα συνδέει τη Λαμία με τη Δυτική Μακεδονία, τα Γρεβενά και την Κοζάνη.
0: Πότε θα γίνει αυτό?
2: Αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, στις 27 Ιουνίου, σε δύο εβδομάδες.
0: Άρα θα χρησιμοποιηθεί και σύντομα, το καλοκαίρι.
2: Ναι. Ακριβώς. Και βέβαια θα είναι προσβάσιμη πλέον η Δυτική Μακεδονία.
0: Ωραία,
2: με τις πολυπίκυλες εκδηλώσεις που έχει.
0: Κώστα Δαβάνη από την ΕΡΤ στην Κοζάνη, σε ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Πάμε πολύ γρήγορα στον κύριο Ιωάννη Δανέλη, ο οποίος είναι δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Μαντουδίου, ωστόσο βρίσκεται στην περιοχή Προκοπίου αυτή τη στιγμή, να μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις. Γεια σας, κύριε Δανέλη.
3: Καλησπέρα σας. Γεια σας.
1: Ναι.
3: Αυτή τη στιγμή ο κόσμος έχει ηρεμήσει λίγο, λίγο, έχει περιπολήθηκε πάρα πολύ, γιατί είχε δύο σεισμικές δονήσεις ταυτοχρόνως σε μικρό χρονικό διάστημα.
1: Ναι.
3: Η μία δόνηση, όπως αναφέρατε και εσείς από το Ινστιτούτο σας, ήταν 4,6, 4,8 και άλλη 5,2. Έχουν προκληθεί κάποιες ζημίες σε κάποια κτίρια, κάποιες ρογμές, κάποιες διαφορές σε ένα χωριό δίπλα στη Δαφνούσα. Έχουν γίνει κάποιες σοβαρές ζημιές σε σπίτια. Τώρα ο κόσμος έχει ηρεμήσει κάπως, αλλά υπάρχει μια αγωνία μήπως γίνει πάλι κάποια σεισμική δόνηση.
0: Πού θα φιλοξενήσετε τον κόσμο που θα χρειαστεί να μείνει εκτός
1: ή όσοι φοβούνται να μπουν στο σπίτι τους?
3: Όσοι φοβούνται αυτή τη στιγμή, τώρα θα φιλοξενηθεί ο κόσμος. Έχει ηρεμήσει η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Δεν έχει ο κόσμος εκείνη τη στιγμή πανικοβλήθηκε. Πιστεύω ότι ο κόσμος στις γειτονιές, κάναμε μία βόλτα περιμετικά στο Προκόπη γύρω-γύρω. Είδαμε τον κόσμο πανικοβλημένο στις γειτονιές, ήταν έξω από τα σπίτια του. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει ηρεμήσει ο κόσμος, αλλά δεν πάβει να είναι ανήσυχος.
1: Αν χρειαστεί δηλαδή να φιλοξενηθούν απόψε κάπου, έχετε μεριμνήσει γι' αυτό?
3: Αυτό δεν ξέρω ο Δήμαρχος τι επικοινωνία ή πώς έχει επικοινωνήσει, δεν το γνωρίζω αυτό αυτή τη στιγμή. Εμείς έχουμε το νου μας αυτή τη στιγμή εδώ πέρα στους κατοίκους του Προκοπίου. Είναι και άλλοι δημοτικοί συμβούλοι στο Μαντούδη, στα γύρω χωριά, οι οποίοι έχουν επανικολλήσει, όχι μόνο στο Προκόπι, και γενικά δηλαδή στο διαμέρισμα του Δήμου Κυρέας.
1: Έχουν μπει μέσα πάλι στα σπίτια τους να
3: ελέγξουν? Έχουν μπει, άλλοι φοβούνται, άλλοι σιγά σιγά δειλά μπαίνουν μέσα. Αλλά είπαμε, δεν πάει να είναι ανήσυχος ο κόσμος, γιατί πάλι πέρυσι κάτι τέτοια εποχή, πάλι στο ίδιο επίκεντρο σχεδόν, είχε ξαναγίνει πάλι η σεισμική δόνηση.
0: Μάλιστα. Πάντως, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, είπε ότι σε μισή ώρα περίπου θα ολοκληρωθεί το συντονιστικό. Οπότε θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες.
3: Ναι,
0: μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Δανέλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν.
1: Εντάξει, ο κόσμος λογικό είναι να είναι φοβισμένος και εγώ δεν θα έμπαινα. Να σου πω την αλήθεια, και ειδικά αν το σπίτι μου είχε υποστεί κάποιες ζημιές, κάποιες ρογμές, αν είχε πέσει κάτι και δεν το είχε πριν, η αλήθεια είναι ναι, πως θα υπήρχε ένα φόβος.
0: Και αισθάνθηκαν και τις δύο δονήσεις, οι οποίες έγιναν με 4 λεπτά διαφορά, αν δεν κάνω λάθος, και ήταν εφόσον οι άνθρωποι αυτοί ζουν εκεί, ναι, στην περιοχή, δηλαδή είναι το επίκεντρο, πολύ λογικό να υπάρχει φόβος.
1: Να το πήγαινε από κάτω σου και να κουνιέσαι, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Πιστεύω ότι θα ηρεμήσει το φαινόμενο πολύ σύντομα και οι άνθρωποι θα μπορέσουν και να αξιολογήσουν
0: και
1: την κατάσταση.
0: Και οι αρχές κινήθηκαν πολύ γρήγορα, σχετικά γρήγορα,
1: να
0: μπορούμε
1: βοηθήσουν.
0: Να πούμε έτσι.
1: Και θα το δούμε. Αυτό φαίνεται, θα δούμε και πώς θα το διαχειριστούν όσον αφορά τους ανθρώπους που θα χρειαστεί να μείνουν κάπου. Γιατί πολύ πιθανόν κάποιοι να μην μπορούν να μπουν στο σπίτι τους. Δηλαδή, εάν τυχόν
0: να
1: έχουν πέσει
0: σοβάδες,
1: οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Δεν θα μπει ο άλλος μέσα.
0: Και αν είναι παλιό το σπίτι.
1: Και αν είναι και παλιό το σπίτι, ναι. Εκεί πρέπει να δούμε λοιπόν πόσοι άνθρωποι θα.
0: Να δούμε και πόσα θα καταγράψουν εν τέλει όσον αφορά τη ζημιά, πόσα σπίτια έτσι. Αλλά και μας έλεγε αρχικά ο αντιδήμαρχος ότι υπάρχουν και ζημιές σε μαγαζιά.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι μόνο τα σπίτια.
1: Τζαμαρίες. Κοίτα, ο κόσμος ήταν έξω. Έγινε Κυριακή, υπήρχαν άνθρωποι που πήγαν να επισκεφθούν την περιοχή, ίσως να περάσουν το Σαββατοκύριακο, ίσως να κάνουν και τις διακοπές τους. Ήταν γεμάτο κόσμο.
0: Λοιπόν,
1: το καλό είναι ότι δεν θρυνούμε ανθρώπινη
0: δεν
1: ζωή.
0: Δεν υπάρχουν τραυματισμοί μέχρι στιγμής,
1: ευτυχώς. Αυτό είναι το καλό στην όλη ιστορία. Ναι. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε στην περιφέρεια, θα πάμε στη Λάρισα, θα πάμε στο συνάδελφο, στο Γιάννη Γιάτσο. Γιατί εκεί πέρα υπάρχουν κάτι όμορφα, υπερευονόβια πλατάνια στα οποία ξαπλώνεις, δροσίζεσαι, έχεις και λίγο κρύο νερό δίπλα σου και παίρνεις και ωραίος ύπνους.
0: Μνημεία.
1: Έχεις κοιμηθεί
0: της
1: ποτέ
0: φύσης
1: κάτω από πλατάνι?
0: Όχι, δεν έχω.
1: Εντάξει,
0: κοιμηθεί. Έχω καθίσει όμως κάτω από πλατάνι.
1: Έχεις χάσει. Ρίξε ύπνο κάτω από πλατάνι.
0: Εν τω μεταξύ, αυτά είναι τόσο μεγάλα πια που υπάρχει ολόκληρη. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, και το καφενείο του χωριού είναι σε αυτά, είναι στην πλατεία του χωριού και μπορεί να είναι από κάτω και 50 τραπεζοκαθίσματα. Έτσι, ακριβώς. Λειτουργούν σαν μια πολύ μεγάλη ομπρέλα.
1: Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Καλησπέρα από την Λάρισα. Κουνηθήκαμε και εμείς εδώ, οφείλω να πω.
0: Μάλιστα.
2: Την νιώσαμε. Είμαστε κοντά. Είμαστε συνηθισμένοι εδώ μετά το Μάρτιο του 2021 που είχαμε τους δίδυμους σεισμούς στην Ελασσόνα στις αρχές Μαρτίου. Αλλά ωστόσο το τράνταγμα έγινε και εδώ αίσθητο. Και στη Λάρισα το καταλάβαμε.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, και δεν είναι το μοναδικό. Παρακολουθώντας έτσι συχνά πυκνά τον χάρτη του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, έχουμε οχλήσεις από τον Εγκέλαδο. Δεν μας αφήνει σε ησυχία. Είτε πρόκειται για 2, είτε για 2,5, είτε για 3 ρίχτερ ασθενείς σεισμικής δονής, αλλά υπάρχουν κουκίδες κατά μήκος της Θεσσαλίας.
1: Αυτό, Γιάννη, έτσι κι αλλιώς είμαστε σε μια χώρα η οποία είναι
2: σεισμογενή. Ναι. Είμαστε σεισμογενής χώρα, μακάρι να εκτονώνεται η ενέργεια έτσι μέσα από ήπιες δονήσεις και να μην υπάρχουν άσχημα τραντάγματα.
1: Αυτό
2: είναι ευχής. Τώρα όσον αφορά τον πλάτανο, λοιπόν, ούτε καλά 250 χρόνια μετράει ο συγκεκριμένος πλάτανος, ο οποίος δεν βρίσκεται μεν στην, μιλάμε για τη Βερδικούσια, ένα χωριό στην Ελασσόνα, στην επαρχία της Ελασσόνας, ύψος 940 μέτρων, σχεδόν στα 1000 μέτρα. Λοιπόν, βρίσκεται έξω σε ένα δάσος που είναι βεβαίως διακατεχόμενο από την κοινότητα και την δασική υπηρεσία και χάρη στην περιέργεια ενός ντόπιου εκεί του Θανάση του Δήμου, που ο οποίος άρχισε ψάχνει γενικά και την ιστορία της περιοχής του εκδόσει και έχει εκδώσει και βιβλία, έψαξε να βρει πόσο χρονών είναι αυτός ο πλάτανος και από στόμα σε στόμα έμαθε ότι τον ήξερε και ο παππούς μου και ο παππούς μου και ο προπάππος μου και από γενιά σε γενιά, επικοινώνησε με τον κύριο Θεοχάρη Ζάγκα, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πρόεδρος της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, και την κυρία Φτίκα, την κυρία Ελένη Φωζοήφτικα, με συγχωρείτε, την κυρία Ζωήφτικα, η οποία είναι προϊσταμένη της δασικής υπηρεσίας στη Θεσσαλία αλλά και τη Στερεά Ελλάδα. Και έκαναν μια έρευνα βεβαίως και διαπίστωσαν ότι είναι 850 ετών ο συγκεκριμένος πλάτανος. Η απόκληση είναι στα 20 με 30 χρόνια, δηλαδή είναι πάνω από 800 χρόνια σίγουρα. Μέχρι 850, δηλαδή φανταστείτε γύρω στο 1150,
1: όσο
2: στην εποχή του Βυζαντίου, ναι. Και δεν είναι ο μοναδικός εδώ. Έγιναν οι σχετικές ενέργειες και πέρασε και σε πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, δημοσιεύτηκε σε φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως και χαρακτηρίζεται ως μνημείο της φύσης ο συγκεκριμένος πλάτανος, ο οποίος αποτέλεσε και καταφύγιο, έχει ο ζωτικός του χώρος, είναι περί τα 12 τετραγωνικά ουσιαστικά, μιλάμε για ένα δωμάτιο και κρύβονταν εκεί κάτοικοι της περιοχής και κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας αλλά και κατά την περίοδο που είχαμε την γερμανική κατοχή εδώ στην Λάρισα και στις υπόλοιπες περιοχές. Γιατί όπως είπαμε δεν είναι στο κέντρο του χωριού, είναι έξω από το χωριό και βεβαίως με αυτή την έρευνα φτάσαμε στο συγκεκριμένο σημείο και δεν είναι ο μοναδικός. Υπάρχει ακόμη ένας πλάτανος ο οποίος βρίσκεται στον Δήμο Πύλης, στο χωριό Στουρναρέικα.
1: Ο οποίος
2: είναι, αυτός είναι 700 ετών.
1: Ακριβώς.
2: Είναι λίγο πιο νέος, ναι. Έχει ενταχθεί και αυτός μαζί με τον πλάτανο της Βερδικούσες. Έχει χαρακτηριστεί μέσω του συγκεκριμένου φύλλου εφημερίδα της κυβερνήσεως μνημείο της φύσης. Και τώρα, αν διαρωτάστε πόσο είναι ο πιο ηλικιωμένος πλάτανος σε επίπεδο ελληνικής επικράτησης, υπήρχε παλαιότερα και δεν υπάρχει πια ένας πλάτανος στην Κόρη, όπως μας είπε η κυρία Αυτίκα, η προϊσταμένη της δασικής υπηρεσίας εδώ σε επίπεδο περιφέρειας, ο οποίος έφτανε τα 2.500 χρόνια. Δεν υπάρχει πια στη θέση ότι υπάρχει ένας πλάτανος που η ηλικία του οποίου αποτιμάται σε 500 χρόνια.
1: Μάλιστα.
2: Βέβαια, τα πλατάνια προσφέρουν και δροσιά, αλλά υποφέρουν και από ασθένεια το μεταχρωματικό έλκος.
1: Ναι.
2: Έχουμε ζητήματα. Ξεκίνησε βεβαίως, μεταφέρεται και με το νερό, γιατί ως γνωστόν τα πλατάνια βρίσκονται στις παρυφές ποταμών, σε ριάκια.
1: Όπου είναι το πλατάνι, ξέρεις ότι έχει και νερό.
0: Στα μια πηγή εκεί κοντά. Ακριβώς. Βέβαια,
2: κάνουν προσπάθειες τώρα η δασική υπηρεσία να μην ανέβει πιο πάνω από τη Θεσσαλία, να περάσει δηλαδή και προς τη Μακεδονία. Ευτυχώς τουλάχιστον το συγκεκριμένο πλατάνι, χέρι άκρας υγείας και είναι ένα μνημείο της φύσης, για το οποίο βεβαίως γίνονται και εκπαιδευτικές εκδρομές και το κυριότερο μαθαίνουν τα μικρά παιδιά για την ιστορία της περιοχής, ό,τι πιο σημαντικό.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Γιάννη Γιάτσο, το συνάδελφο από τη Λάρισα, από την ΕΡΤ. Ευχαριστούμε Γιάννη, να είσαι καλά.
0: Γεια σου, καλό απόγευμα.
1: Θάνο μου, πάμε για μια μουσική ανάσα.

0: Λοιπόν, και από την Λάρισα πάμε στα Γιάννενα, πάμε στο συνάδελφο, στον Πάνο Τζιόκα, όπου θα μας πει κάτι πολύ ωραίο, κάτι σύγχρονη μουσική της ΕΡΤ, της η ορχήστρα, μαζί με το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα, ένα πάντρεμα. Τώρα πώς γίνεται αυτό, όσοι θα το ακούσετε και θα παρεμβηθείτε εκεί, θα περάσετε θαυμάσια και φυσικά ο συνάδελφος.
1: Λοιπόν, Πάνο, ο συνάδελφος βρίσκεται ήδη στο χώρο που
0: ορίστε,
1: θα, πραγματοποιηθεί,
0: να, πολύ ωραία.
1: Θα πραγματοποιηθεί αυτή η συναυλία με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ, η οποία θα πλαισιώνεται από τον υπηρώτη τραγουδοποιό Δημήτρη Φαντή και το πολυφωνικό σχήμα Ίνορο. Όλα αυτά θα γίνουν με αφορμή τον γιορτασμό των 60 χρόνων της δημόσιας τηλεόρασης στον ιστορικό χώρο του Ιτσκαλέ, στον αύλιο χώρο, στο μαγευτικό αύλιο χώρο του Μουσείου της Αργυροτεχνίας. Εδώ θα συναντηθεί λοιπόν το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα με τον Δημήτρη Φαντή, το πολυφωνικό και την πολυφωνία, τα τραγουδίσματα της Υπήρου με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Μουσικό ιδίωμα με τον Δημήτρη Φαντή, το πολυφωνικό και την πολυφωνία, τα τραγουδίσματα της Υπήρου με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής.

0: των Ιωαννίνων για την πολύχρονη και σημαντική προσφορά τους στη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Mm-hmm. Πρέπει να σταθώ και λίγο ακόμη στον Πρόεδρο, γιατί η εμπνευσμένη ιδέα της γεφύρωσης αυτού του διακεκριμένου συμφωνικού συνόλου, όπως είναι η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ με το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα, ανήκει στον Πρόεδρο της ΕΡΤ, στον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, για να αποδώσουμε το κέσαρο στο κέσαρι. Τώρα, να πάω και σε μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα δράση που αφορά την ΕΡΤ.
1: Βεβαίως.
0: Αυτή θα γίνει το πρωί και αφορά την παραχώρηση, την δωρεά, θα έλεγα, στα σχολεία των παραμεθόριων περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων 42 ηλεκτρονικών υπολογιστών. Με σταθερή λοιπόν προσήλωση στη στήριξη της νέας γενιάς και με την βεβαιότητα ότι η γνώση και οι σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες πρέπει να είναι προσβάσιμες σε όλους τους μαθητές της χώρας, η ΕΡΤ προχώρησε στη δωρεά 42 ολοκληρωμένων μονάδων ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 8 σχολικές μονάδες παραμεθόριων περιοχών των Ιωαννίνων. Η πρωτοβουλία αυτή της ΕΡΤ αποτελεί μια ουσιαστική πράξη στήριξης προς τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς των ακριτικών περιοχών, οι οποίοι κρατούν ζωντανά τα σχολεία και τις τοπικές κοινωνίες της Παραμεθωρίου. Μέσα λοιπόν από τα προγράμματα κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, η ΕΡΤ αποδεικνύει έμπρακτα ότι η δημόσια ραδιοτηλεόραση βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία και τη νέα γενιά. Αύριο λοιπόν το πρωί, ο Πρόεδρος, ο κ. Παπαδόπουλος, θα επισκεφθεί τα σχολεία αυτά, να δει τις εγκατεστημένες μονάδες, θα συνομιλήσει με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές και θα ξεκινήσει από το Καλπάκι το πρωί, θα πάει στον Παρακάλαμο, στο Δελβινάκι, την Πογωνιανή, το Κεφαλόβρισο, τα Δολιανά και θα καταλήξει στην ακριτική Κόνιτσα.
2: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραία, πράγματα. Μπράβο, μπράβο.
0: Καλά νέα, δεν σας έχω.
1: Πάρα πολύ ωραία νέα. Και οι δράσεις της ΕΡΤ και αυτό που θα ζήσετε εσείς εκεί πέρα. Αυτό το πάντραμα πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον, περίεργο. Σύγχρονη μουσική με παραδοσιακή μουσική.
0: Θα μαγνητοσκοπηθεί βεβαίως και θα προβληθεί από τα κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης.
1: Καταπληκτικά.
2: Πολύ ωραία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Πάνο.

0: Λοιπόν, κάναμε τη βόλτα στην περιφέρεια που έπρεπε να κάνουμε. Πήγαμε μέχρι την Εύβοια με τους σεισμούς που είχαμε. Μιλήσαμε με τους ειδικούς, τους φορείς εκεί και περιμένουμε να δούμε τώρα τα αποτελέσματα. Ήταν και σε ένα συντονιστικό να δουν τι θα κάνουν οι άνθρωποι.
1: Είναι πιο ψύχρεμοι πάντως οι κάτοικοι εκεί, έτσι, από την ώρα που ξεκινήσαμε την εκπομπή. Δείχνουν τώρα να είναι λίγο πιο ψύχρεμοι. Δεν έχει άλλο δυνατό σεισμό.
0: Καλά, άσε με. Μην λέμε τίποτα, περιμένουμε.
1: Λέμε ως αυτή την ώρα. Είναι πιο ψύχρεμοι. Όμως υπάρχουν ζημιές. Να δούμε πόσες ζημιές θα καταγραφούν και σε πόσα σπίτια. Και δεν είναι μόνο παλιά τα σπίτια αυτά. Και σε πιο σύγχρονα σπίτια, πιο νέα σπίτια δηλαδή, έχουν καταγραφεί κάποιες ζημιές, κάποιες ρογμές. Είναι και Κυριακή σήμερα με καταπληκτικό καιρό. Πόσοι έφυγαν και από την Αθήνα και από άλλες γειτονικές περιοχές, πέρα από τον τουρισμό που έχει εκεί. Πόσοι πήγαν εκεί για να απολαύσουν τη μέρα τους, να κάνουν το μπάνιο τους, και τελικά οι άνθρωποι, εντάξει, έζησαν αυτό το σεισμό. Και εμείς κουνηθήκαμε εδώ πέρα. Και στη Λάρισα μας έλεγε ο συνάδελφος νωρίτερα.
0: Ναι, ναι. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε ξανά, εάν χρειαστεί. Θα πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων με την Αλίκη την Παπαναστασίου, να δούμε τι νεότερα υπάρχουν όσο εμείς ήμασταν στην περιφέρεια. Πάμε σε μουσική ανάσα και περιμένετε, θα έρθουμε, έχουμε άλλη μια ωρίτσα.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η καταγραφή των ζημιών από τις τρεις σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,3, 4,8 και 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκαν το μεσημέρι στην περιοχή του Προκοπίου στην Κεντρική Εύβοια. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Μαντουδίου Γιάννη Κατζούρα που μίλησε στο Earth News Radio, δεν υπάρχουν τραυματισμοί. Ωστόσο, καταγράφηκαν ζημιές σε σπίτια στο Προκόπι, τη Δαφνούσα και τη Βλαχιά, αλλά και κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο. Τα σχολεία του Μαντουδίου έχουν ελεγχθεί και δεν εντοπίστηκε κάποιο θέμα, από ότι οι πανελλαδικές αύριο θα διεξαχθούν κανονικά, διευκρίνησε ο αντιδήμαρχος. Υπολογίζουμε ότι σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί πάνω από 10 σπίτια, είπε στο σταθμό μας ο πρόεδρος της κοινότητας Προκοπίου, ο Απόστολος Χαλιούλιας. Κατέρευσαν βιτρίνες, τζαμαρίες και προϊόντα σε καταστήματα, όπως είπε. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής πραγματοποιούν περιπολίες στην περιοχή, ενώ στη Βόρεια Εύβοια μεταβαίνουν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής Πέτρος Καμπούρης. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Βασίλης Καραστάθης διευκρίνησε ότι η σημερινή σεισμική δραστηριότητα στην Εύβοια δεν πρέπει να συγχαίεται με την ακολουθία που είχε καταγραφεί το Μάιο του 2025, καθώς πρόκειται για διαφορετική περιοχή και διαφορετικό σεισμικό σύστημα. Όπως ανέφερε, τα ρήγματα που φαίνεται να έχουν ενεργοποιηθεί έχουν διεύθυνση προς τα μεγάλα ρήγματα του βόρειου Ευωϊκού κόλπου. Τόνισε ωστόσο ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα και απαιτείται η παρακολούθηση της μετασεισμικής ακολουθίας, προκειμένου οι επιστήμονες να προχωρήσουν σε πιο αξιόπιστες εκτιμήσεις. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, εκτίμησε ότι δεν αναμένονται μεγαλύτερα μεγέθη, προειδοποιώντας όμως ότι η περιοχή ενδέχεται να παρουσιάσει παρατεταμένη μετασεισμική δραστηριότητα λόγω της σεισμικής της ιδιομορφίας. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση στην περιοχή Αγία Τριάδα Μόλου Φθιώτιδας. Για την κατάσβεση της έχουν κινητοποιηθεί 26 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου του μήματος, 10 πυροσβεστικά οχήματα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν κυδροφόρες στον ΟΤΑ. Πυρκαγιά και σε αγροτοδασική έκθεση στην Καλυθέα Φαρσάλων. Εκεί επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 9 πυροσβεστικά οχήματα και 3 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη έρευνα της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής μετά τη σύλληψη 37χρονου Παλαιστίνιου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, που κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Στις έρευνες σε Κρήτη και Αθήνα εντοπίστηκαν εργαστηριακός εξοπλισμός, ηλεκτρονικές συσκευές και μέσα αποθήκευσης δεδομένων, ενώ οι αρχές διαπίστωσαν ότι είχε παραγγείλει χημικές ουσίες μέσω διαδικτύου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος φέρεται να δήλωσε ότι είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρητικών μηχανισμών. Η υπόθεση συνδέθηκε με πρόσφατες συλλήψεις Παλαιστίνων στην Κύπρο. Όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη, θα επιστρέφουμε το μέρισμα στην κοινωνία. Η Ελλάδα του 2030 χτίζεται βήμα-βήμα μέσα από τις αλλαγές που γίνονται σήμερα, διαμηνύει ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Όπως είπε, η κυβέρνηση παρουσιάζει ένα πλέγμα μεταρρυθμίσεων και κυβερνητικών παρεμβάσεων που διαμορφώνουν μια πιο σύγχρονη, λειτουργική και ανθεκτική χώρα. Από το Ορκαλοχώρι Ηρακλείου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τους πολίτες να εμπιστευτούν το κόμμα του, ώστε, όπως είπε, να γίνει παρελθόν η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υποστήριξε ότι η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στην αγοραστική δύναμη, τη στέγαση, την παιδεία και την υγεία και τόνισε ότι απαιτείται πολιτική αλλαγή. Η Ελλάδα του 2030 που υπόσχεται ο κύριος Μητσοτάκης είναι αυτή που έχει ανάγκη το κεφάλαιο και φτιάχνεται από τα υλικά κατεδάφισης των λαϊκών δικαιωμάτων, σχολιάζει μεταξύ άλλων το ΚΚΕ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Αεροπορικές επιθέσεις στα νότια προάστια της Βηρετού πραγματοποίησε νωρίτερα το Ισραήλ, χωρίς να έχει γίνει γνωστός ακόμα ο απολογισμός από τα χτυπήματα. Κρατικά μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου ανέφεραν ότι στόχος έγιναν 2 πολυκατοικίες. Ο Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι επιθέσεις έγιναν σε αντίπεινα για εκτοξεύσεις πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ, χωρίς η Χεζμπολάχ να έχει αναλάβει άμεσα την ευθύνη. Πρόκειται για το δεύτερο Ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρετού μετά τη συμφωνία που τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά, βόρεια άνεμοι ως εξιμποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνεχίζουν η Άννα Ασημέλη και η Έλενα Καραθάνη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: γυρίσαμε. Earth News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3. Κάθε Σαββατοκύριακο είμαστε κοντά σας από τις 3 μέχρι τις 5. Στα μικρόφωνα η Άννα Σημέλη.
1: Και η Έλενα Καραθάνου.
0: Λοιπόν, κάνουμε έτσι μια σύνοψη, ένα σύνολο. Περάσαμε από την Εύβοια μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που είχαμε, έτσι, τους δύο δυνατούς σεισμούς. Αναμένουμε νεότερα. Μέχρι στιγμής όλα πάνε καλά. Κάναμε τη βόλτα μας στην περιφέρεια και ήρθε η ώρα να πάμε και στα μηχανοκίνητα και στον Πάρη τον Ποντικά. Καλώς τον.
1: Γεια σου, Πάρη.
2: Τι κάνετε? Καλησπέρα, κορίτσια.
0: Καλά.
2: Πού είναι και κάτι εσείς?
1: Ναι. Στο 5,2, ναι.
2: Ναι.
1: Εσύ?
2: Και εμείς. Η αλήθεια είναι ότι ήταν αισθητός ο σεισμός και προσπαθώ να συνδέσω με το θέμα που θα πούμε τώρα. Θα γίνει σεισμός και στα αυτοκίνητα, προβλέπω εγώ. Θα σπίξει η φορολογία σφαγιοταχή. Τι θα γίνει, τι θα αλλάξει? Βάσει κομπών ρήπων θα αλλάξουν πράγματα και για τα υβριδικά και για τα ηλεκτρικά και για τα, και για τα εταιρικά αυτοκίνητα. Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο του κ. Πιερακάκη θα καταργηθούν οι απαλλαγές για τα ακριβά αγιοταχή με τις υψηλές εκπομπές. Θα διατηρηθεί όμως το προβάδισμα στους μηδενικούς ρήπους. Ελπίζω να μην μιλάω κορακίστικα και να καταλαβαίνετε τι λέω. Ευνοείται περισσότερο το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το οποίο δεν ρυπαίνει. Θα υπάρξει δηλαδή ένα πιο αυστηρό πλαίσιο στα αυτοκίνητα, στα γιοταχή, με βάση τις εκπομπές του διοξιδίου. Το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση προβλέπει περιορισμό των φορολογικών απαλλαγών για ακριβά εταιρικά αυτοκίνητα. Για μένα είναι σωστό αυτό. Και θα υπάρξει ενίσχυση των κινήτρων για τα ηλεκτρικά.
1: Μάλιστα.
2: Το σχέδιο νόμου θα φέρει ουσιαστικές αλλαγές στη φορολογική μεταχείριση των επιβατικών αυτοκινήτων. Ο στόχος είναι να συνδεθεί πιο στενά η επιβάρυνση ανάλογα με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, δηλαδή όσο πιο πολύ ρυπαίνει ένα αυτοκίνητο να πληρώνει και περισσότερο, έτσι ώστε να δοθεί το κίνητρο της αλλαγής του αυτοκίνητου. Τώρα, για τα εταιρικά γιοταχή αξίας άνω των 40.000 ευρώ θα καταργηθεί αυτή η ευνοϊκή αντιμετώπιση όταν οι κομπές υπερβαίνουν τα 50 γραμμάρια διοξιδίου ανά χιλιόμετρο. Στην πράξη θα αγγίξει κυρίως τα ακριβότερα υβριδικά μοντέλα. Τα υβριδικά μοντέλα είναι αυτά που συνδυάζουν και τον ηλεκτρισμό και την μηχανή εσωτερικής ρεύσης. Έτσι, ορισμένα ντίζελ μοντέλα, τα οποία σήμερα απολάμβαναν φορολογικό πλεονέκτημα στο πλαίσιο της χρήσης τους ως εταιρικά οχήματα, πλέον δεν θα είναι έτσι. Και το μήνυμα είναι σαφές ότι τα οχήματα υψηλής αξίας και υψηλότερων εκπομπών θα αντιμετωπίζονται πλέον με πιο αυστηρούς όρους. Για μένα, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σωστό αυτό. Βέβαια φτάνει ο κόσμος να έχει χρήματα να αγοράσει, έτσι να δοθούν και κάποια κίνητρα ούτως ώστε να γίνει πιο προσιτή η ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα. Υπάρχουν ήδη, αν θέλετε μπορώ να αναφερθώ και αν έχω χρόνο, υπάρχουν οι επιδοτήσεις στην αγορά, υπάρχει το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά, το οποίο ανανεώνεται και ενδεχομένως θα ανανεωθεί και με στοχευμένα εργαλεία από την Αθήνα και τις Βρυξέλλες. Ο στόχος είναι να είναι πιο κοινωνικά και δίκαια τα κίνητρα. Αυτό θα το δούμε, πιστεύω, στο βάθος τριετίας. Υπάρχουν μεγαλύτερα κίνητρα, ειδικά για τα ηλεκτρικά ταξί. Και πιστεύω και ελπίζω ότι αυτό θα ρίξει και τις τιμές των μεταχειρισμένων ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αλλά ώστε σε 2-3 χρόνια από τώρα να έχουμε πολύ πιο φτηνά μεταχειρισμένα. Για ποιο λόγο κάποιος να αγοράσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο? Είναι το κόσμο. Να ακούτε,
0: Ναι, βέβαια. Εδώ είμαστε.
2: Προσοχή, ωραία. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, μου λέτε.
0: Βεβαίως.
2: Αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να είναι αντιληπτό γενικότερα από τον κόσμο είναι ότι η ηλεκτροκίνηση είναι το μέλλον και αυτό που θα πρέπει να και την κάνει πιο ελκυστική είναι το κόστος χρήσης. Αν δούμε ένα συμβατικό αυτοκίνητο και ένα ηλεκτρικό, σε βάθος πενταετίας η εξοικονόμηση από το καύσιμο και τη συντήρηση μπορεί να φτάνει και τις 21.000 ευρώ σε σύγκριση με τη βενζίνη. Άρα λοιπόν να κάνεις ένα γρήγορο υπολογισμό, 24.000 ευρώ μια αγορά ενός αυτοκίνητου, βενζίνη 3.000 ευρώ, συντήρηση 5.200 ευρώ, με τόσα σχεδόν να μεταβάλεις τη συντήρηση με το τι έχεις δώσει για βενζίνη, μπορείς και βγάζεις ένα EV.
1: Έχεις κανένα απόσβεση δηλαδή?
2: Ακριβώς.
1: Στην πενταετία, περίπου.
2: Ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Δηλαδή, οπότε συμφέρει. Αν κάποιος έχει χώρο για να φορτίσει, έχει δικιά του έτσι, αυλή.
1: Εντάξει, μπορείς να φορτίσεις παντού πια το αυτοκίνητο. Υπάρχουν δηλαδή, θέλω να πω, χώροι που μπορείς να το αφήσεις για να το φορτίσεις.
2: Σίγουρα, αλλά το θέμα είναι και το κόστος. Δηλαδή, αν έχεις δικό σου, γιατί το, είναι ανάλογα με τον πάρο που έχεις, έτσι, αν έχεις δικό σου μέρος να φορτίσεις, δεν χρειάζεται να βρεις κιόλας να βάλεις αυτές τις εφαρμογές, όπως είναι η Blink Charging, ας πούμε, που σου δείχνει τους σταθμούς που μπορείς να πας να φορτίσεις. Το βράδυ μπορείς να γυρνάς είτε στη δουλειά σου, το χώρο εργασίας θα πρέπει εκεί πέρα να το δούμε. Έτσι εμείς στην ΕΡΤ έχουμε βάλει φορτιστές. Υπάρχουν μεγάλες εταιρείες οι οποίες διαθέτουν φορτιστές. Οπότε ο άνθρωπος που πηγαίνει και συμπληρώνει 8 ώρες στη δουλειά του μπορεί άνετα να πάρει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο να το φορτίζει εκεί και να το ξαναφορτίζει και στο σπίτι του το βράδυ. Έτσι. Βέβαια, στο σπίτι το βράδυ ίσως να είναι πιο φθηνό από ότι να φορτίσεις σε ένα εξωτερικό χώρο. Γιατί είναι ανάλογο με το πάροχό σου, μπορεί να φορτίζεις το βράδυ, που είναι άλλη η τιμή της κιλοβατόρας το βράδυ. Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν παίζουν, νομίζω, πολύ μεγάλο ρόλο. Τι πρέπει να γίνει, έτσι, για να είναι πιο προστή. Είπαμε, φθηνότερα μεταχειρισμένα, να υπάρχει εγγύηση της μπαταρίας, να δοθούν μεγαλύτερα κοινωνικά κριτήρια επιδοτήσεις και μεγαλύτερη ενίσχυση για τις οικογένειες, να αυξηθούν οι φορτιστές σε πολυκατοικία, να γίνουν περισσότεροι φορτιστές στην επαρχία. Γιατί μην κοιτάτε, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, λίγος πολύ τα πράγματα αναλογικά με την Ευρώπη είμαστε σε καλύτερη μοίρα. Ανάλογα με το τι, τι αυτοκίνητα έχουν πουληθεί στην Ελλάδα. Έτσι. Τώρα, η αποτρεπτική λόγικη και τι φοβάται ο κόσμος. Είναι τα πλεονεκτήματα, μάλλον είναι οι μηδενικές εκπομπές ρήπων στην οδήγηση. Ότι έχουμε καθαρότερη πόλη, έτσι ότι έχουμε χαμηλότερο κόστος κίνησης, είναι στον απέμπτο του κόστου της βενζίνης. Ότι έχεις ελάχιστη τήρηση, ότι δεν έχεις λάδια που ζει φίλτρα, ότι οδηγείς αθόρυβα, έτσι ότι έχεις καλύτερη εμπειρία στην οδήγηση, ένα αυτοκίνητο, ένα ηλεκτρικό, είναι πολύ πιο άμεσο στην τελική ταχύτητα και στη ροπή. Και έχεις μειωμένα τέλη, μπαίνεις στο κέντρο, δεν παρκάρεις στο πάρκινγκ. Μα πάει δηλαδή, υπάρχουν ειδικές θέσεις στο κέντρο της Αθήνας όπου αν έχεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν παρκάρεις. Έτσι. Τα μειονεκτήματα είναι η τιμή αγοράς, είναι πολύ πιο ακριβά ακόμα σε αντίστοιχα με τα θερμικά. Οι υποδομές όπου εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης οι ταχυφορτιστές είναι πιο αραιοί, είναι το κόστος. Έτσι. Και είναι και το μειονέκτημα της μπαταρίας. Που σε extreme συνθήκες κρύου και ζέστης.
0: Ναι, να σας αφήσουμε λίγο, πάρει. Να συνδεθούμε λίγο με τον Κώστα Νούση και την
3: σημαντικών ακολουθιών. Βλέπετε εδώ πέρα και σας δείχνει ο Νίκος ο Μπόης σε ένα σπίτι που στην Δαφνούσα, το οποίο έχει υποστεί πάρα πολύ μεγάλες ζημιές από τον σεισμό, ο οποίος σημειώθηκε στη μία το μεσημέρι. Σας δείχνουμε εδώ από τις πέτρες που έχουν πέσει από τον τοίχο του σπιτιού. Βλέπετε ότι υπάρχει ένα κρεβάτι εδώ πέρα, ευτυχώς η κυρία, η ιδιοκτήτρια του σπιτιού βρισκόταν σε άλλο δωμάτιο το οποίο δεν έχει υποστεί ζημίες. Αντιλαμβάνεστε ότι αν κοιμόταν εδώ πέρα θα είχε τραυματιστεί και η ίδια από τις ζημιές που έχει και από τις πέτρες, από τα υλικά κατασκευής του οικίματος. Ζημιές δεν υπάρχουν μόνο σε αυτό το σημείο, αλλά αν καταφέρουμε να σας δούμε με την εικόνα, βλέπετε και στο ταβάνι γύρω-γύρω, περιμετρικά τεράστιες ρογμές στο ταβάνι, στη κορνίζα του ταβανιού. Είναι μεγάλες, είναι τεράστιες οι ζημιές, αλλά και από την άλλη πλευρά. Είναι πολύ σοβαρές οι ζημιές. Βλέπετε και εδώ πέρα στις καλωδιώσεις, ηλεκτρικές, ηλεκτρολογικές καλωδιώσεις, αλλά και γύρω-γύρω στο σημείο το οποίο υπάρχει, όπου υπάρχει τείχος σε αυτό το δωμάτιο το οποίο βρισκόμαστε, υπάρχουν ρογμές, έχουν ανοίξει τα σημεία του τείχου. Ζημιές από πέτρες είναι χτισμένο το συγκεκριμένο σπίτι. Αυτό σας δείχναμε και πριν, τις πέτρες που έχουν πέσει σε κρεβάτι.
4: Κώστα, βλέπουμε και τους κατοικούς. Βλέπουμε τους ενίκους του σπιτιού.
3: ακριβώς είναι και η κυρία η οποία είναι και ήταν στο σπίτι, είναι η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, η οποία εκείνη την ώρα μας έλεγε ότι
0: στον κόσμο ότι είναι στο Μαντούδι, έτσι.
3: Είναι αυτό που σας περιέγραφα, ότι υπάρχει κρεβάτι εδώ πέρα, θα μπορούσε να έχει τραυματιστεί από τις πέτρες που πέσανε στον
4: ήχο. Δεν ξέρω αν συμφωνεί να μας πει πώς βίωσε εκείνες τις στιγμές η ίδια.
0: Μεγάλη καταστροφή από ό,τι βλέπω. Ο τείχος έχει πέσει σχεδόν όλος.
3: Να το δούμε τώρα και εμείς, θέλετε να μας μιλήσετε πώς, πώς βιώσατε όλο αυτό που ήσασταν εκείνη τη στιγμή.
5: Θέλετε. Ήταν στο κρεβάτι, γίνηκε από το μας πάρα πολύ χειρός σχεδόμος. Και γίνηκε γιατί ο ένας κοντά τον άλλον που δεν προλάβει να αναβιωγώ έξω. Ήμουν απλωμένη στο κρεβάτι μόνη μου, εδώ τα παιδιά μου είναι φευγάτα και έγινε τόσο ισχυρός θυμός που κόντυψα, θα έλεγα αν δεν είχα αβεβαιματοδότη θα πάει να παρακοπεί.
3: Άρα οι ζημιές είναι σε αυτό το δωμάτιο, είναι πάρα πολύ σωστά.
5: Εδώ η κουζίνα, ναι. Είναι πάρα πολλές ζημιές, σπάθη, ούτε καταλάβει να πέθανε πιάτα, κούπες, βιζάνια. Βγήκα, πρόλαβα και βγήκα και κρατήθηκα την κρεβάτα από τη σωλήνα.
3: Προσπαθούσε η κυρία να βγει έξω, ναι, την ώρα του σεισμού, αλλά μας έλεγε, νωρίτερα ότι είχε φρακάρει, ναι, και η είσοδος, η πόρτα του σπιτιού από τον σεισμό, από τα πλακάκια τα οποία είχαν.
5: Και δεν μπόργα να ανοίξω την πόρτα και έσχουζα μέσα μόνη μου. Και ήταν πάρα πολύ ισχυρός και άσε όταν έκανε τη δυνατή, συνέχιζε και έκανε κι άλλη. Αλλά όχι τόσο πολύ. Αλλά έγινε ζημιά αυτή που βλέπετε.
4: Κώστα, καταρχάς ευχαρίστησε την, γιατί καταλαβαίνουμε το άγχος της.
5: Δεν θέλω να έρθουν να μου το φτιάξουν, να μπορούν. Έχω για τα παιδιά, δεν μπορούν να έχουν τη δύναμη. 4 εκατοστάρκα παίρνω. Θέλω βοήθεια. Σας παρακαλώ πολύ. Είμαι άρρωστη, έχω βηματοδότη, έχω ζάκαρο, είμαι γραβήτητο, αναμάτια βλέπω.
0: Λοιπόν, εντάξει, ο κόσμος χρειάζεται βοήθεια. Το σπίτι, όπως το είδαμε τώρα εδώ πέρα στην τηλεόραση, αλήθεια είναι ότι ο τείχος έχει πέσει.
1: Έχει πολλές σοβαρές ζημιές.
0: Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να μείνει μέσα αυτή η γυναίκα τώρα εκεί πέρα.
1: Και πραγματικά από θαύμα δεν έπαθε κάτι η γυναίκα, γιατί είδαμε εδώ στο Earth News να έχει πέσει ένα μεγάλο μέρος από το ταβάνι πάνω στο κρεβάτι που θα μπορούσε να ξεκουράζεται, γιατί ο σεισμός έγινε στη 1 το μεσημέρι.
0: Ναι, μεγάλη γυναίκα, ήταν εξαπλωμένη εκείνη την ώρα. Λοιπόν,
1: ωραία. Μίλησα στο Κώστα Νούση, να πούμε, στην τηλεόραση της ΕΡΤ. Στο Μαντούδι βρίσκεται ο συνάδελφος αυτή τη στιγμή.
0: Σε ένα σπίτι μέσα που δείχνει και καταγράφει τις ζημιές που έχουν γίνει και ό,τι έχουν πέσει. Λοιπόν, Πάρη, είσαι στην γραμμή.
6: Ναι.
0: Ωραία. Θέλετε, έχεις κάτι να πεις να ολοκληρώσεις, γιατί θα πάμε και θα συνεχίσουμε, για να μην σε ξανακόψουμε.
6: Άμα θέλετε, μπορώ να σας δώσω κάποιες συμβουλές που έχει βγάλει η πολιτική προστασία σε περίπτωση σεισμού.
0: Όχι, όχι. Να μας πεις αν έχεις κάτι για το
1: αυτοκίνητο. Για το αυτοκίνητο, γιατί διακόψαμε κάπως απότομα νωρίτερα λόγω της επικαιρότητας.
6: Ναι, ναι. Νόμιζα ότι τα είπαμε όλα.
1: Α, πολύ ωραία. Ωραία.
6: Εάν θα γίνεται σεισμός και έχουμε ηλεκτροδότηση, θα πρέπει να την κόβουμε. Έτσι.
0: Ωραία. Εντάξει. Εντάξει, Πάρη μου, έγινε. Να σε καλά.
1: Πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, Θάνο, πάμε σε ένα τραγουδάκι για να πάμε και στον επόμενο καλεσμένο.

beautiful house, and you may tell your

same as it ever was, same as it ever was, same as it ever was.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Έτοιμες, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και περιμένουμε να ενημερώσουμε για το οτιδήποτε χρειαστεί, αλλά και φυσικά να συνεχίσουμε την κανονική ροή στην εκπομπή μας. Εκπομπή 2 στις 3, μισή ώρα ακόμα θα είμαστε κοντά σας. Ανάσημη στο ένα μικρόφωνο.
1: Έλενα Καραθάνου στο άλλο.
0: Και πάμε και γρήγορα. Το τρέχουμε λίγο σήμερα γιατί λόγω της επικαιρότητας μπορεί να χρειαστεί να μιλήσουμε και με άλλους ανθρώπους από
1: την περιοχή
0: της Εύβοιας.
1: Πάλι θα διακόψουμε την κανονική μας ροή. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, και πάμε στην Σοφία την Πατραμάνη να δούμε τι γίνεται με τα κατάλληλα τρόφιμα και ποια είναι αυτά που προκαλούν 1,5 εκατομμύρια θανάτους
1: κάθε χρόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Τι λέει ο ΠΟΗ και για τις επιπτώσεις στα παιδιά να μας πει. Σοφία, καλησπέρα.
0: ΠΟΗ, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Έλα, Σοφία μου.
2: Λέει λοιπόν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας με βάση έρευνα που έγινε από το 2021, δύο χρόνια δηλαδή, ότι περίπου περισσότερα από 850 εκατομμύρια άνθρωποι υφίστανται τις συνέπειες αυτών των λοιμώξεων εξαιτίας τροφίμων, για όλο τον κόσμο μιλάμε, και από αυτά σε ένα σημαντικό ποσοστό, μία στις τρεις περιπτώσεις, αφορούν παιδιά. Έχει μεγάλη σημασία γιατί το 9% του πληθυσμού της γης είναι παιδιά. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε ποια είναι η αναλογία. Ότι ενώ είναι το 9% του πληθυσμού, στη συγκεκριμένη περίπτωση το 33% είναι τα θύματα αυτής της κατάστασης. Από αυτά τα 850 εκατομμύρια που υφίστανται αυτές τις λοιμώξεις εξαιτίας των τροφίμων, χάνουν τη ζωή τους 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι.
0: Ναι.
2: Είναι μεγάλο το ποσοστό. Να πούμε τους παράγοντες κινδύνου. Είναι βακτήρια, ιοί, παράσιτα, χημικές ουσίες. Αξίζει να σημειωθεί, για να έχουμε μια πολύ πιο καθαρή εικόνα, ότι το 75% των ανθρώπων οι οποίοι υφίστανται αυτές τις σοβαρές συνέπειες βρίσκονται στην Αφρική και στην Νοτιοανατολική Ασία. Το 25% βρίσκονται σε χώρες στον υπόλοιπο κόσμο. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο καταρχήν το ανόργανο αρσενικό και αυτό που βρίσκεται υπάρχει στο έδαφος και στα υπόγεια ύδατα. Αυτό το στοιχείο έχει καταταχθεί και στην κατηγορία των καρκινογόνων ουσιών, πέρα από τις ευνίδιες λοιμώξεις που προκαλεί.
0: Ναι.
2: Παλιότερα χρησιμοποιούνταν ευρέως σε μπογιές, τώρα πολύ λιγότερο. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες κατευθύνσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίπτωση της χώρας μας μιλάμε, σε παλιές υδραυλικές καταστάσεις, σωληνώσεις, εγκαταστάσεις γενικά. Σήμερα ελέγχεται σε δείγματα νερού και χρωμάτων και επαγγελματικών χώρων. Υπάρχει ο μόλυβδος που τον βρίσκουμε και σε τρόφιμα. Υπάρχει και στο υπόλοιπο ποσοστό, γιατί αυτά τα δύο πιάνουν το 70%.
0: Ναι.
2: Όλοι το ποσοστό από τρόφιμα,
0: ναι,
2: τα οποία είτε είναι προϊόντα γαλακτοκομικά που δεν έχουν υποστεί την υπαστερίωση και εκεί θα πρέπει να υπάρχει πολύ μεγάλη φροντίδα από την πλευρά των γονιών. Δηλαδή, πάει κάποιος σε ένα χωριό που δίνουν γάλα να φάει, να πιει κατσίκας και δεν ξέρει να το διαχειριστεί. Οι άνθρωποι εκεί που έχουν τις κατσίκες ή τα πρόβατα ξέρουν πώς θα το βράσουν, τι θα κάνουν για να είναι ασφαλές και θα δώσει στο παιδί. Εκτός όμως από αυτό είναι και άλλα προϊόντα τα οποία ενώ στους μεγάλους, όπως είναι τα αστρακοειδή, όπως είναι το σούσι, όπως είναι διάφορα κρέατα τα οποία δεν είναι καλά ψημένα. Ο μεγάλος, ο ενήλικας, μπορεί να τα φάει και να τα διαχειριστεί το αμυντικό του σύστημα. Τα παιδιά μέχρι 5 ετών και λόγω του χαμηλού βάρους τους και λόγω το ότι δεν είναι αναπτυγμένο πλήρως το ανοσοποιητικό του σύστημα, καθώς επίσης δεν διαθέτει τα ένζημα το πεπτικό σύστημα για να τα αντιμετωπίσει, να αντιμετωπίσει τον εχθρό σε εισαγωγικά, τότε είναι σε κίνδυνο. Αυτό τι σημαίνει, ότι πρέπει το μπιφτέκι που θα φάει ένα παιδί μέχρι 5 χρόνων να είναι καλά ψημένο, να είναι το εσωτερικό του, που, να έχει φτάσει η θερμοκρασία η σωστή των 70 βαθμών Κελσίου και μέσα στο εσωτερικό του, να μην υπάρχει ίχνος αίματος, να είναι ασφαλές.
1: Και το κοτόπουλο επίσης είναι πολύ επικίνδυνο για μικρά παιδιά.
2: Φυσικά, φυσικά. Ναι, ναι. Γιατί εκεί κινδυνεύουν άμεσα και από σαλμονέλα. Υπάρχουν, ναι, και οι οδηγίες που δίνονται να είναι σε χωριστά σημεία στο ψυγείο και προφυλαγμένα τα κρεατικά από τα υπόλοιπα τρόφιμα, για να μην υπάρχουν μεταξύ τους διασπορά μικροβίων. Επίσης, συνιστάται, ακόμα και αν πλένονται τα φρούτα και τα λαχανικά, ακόμα και αν καθαρίζονται, να προηγείται το πλύσιμο από το χώμα.
1: Βέβαια.
2: Από όλες, ναι. Δεν μπορεί,
1: και δηλαδή, για εμάς τους μεγάλους, όχι μόνο για τους μικρούς.
2: Για εμάς τους μεγάλους. Ειδικά όμως για μέχρι την ηλικία των 5 ετών, αυτά πρέπει να τηρούνται απαρέγκλητα.
1: Ναι, είναι δηλαδή, ευάλωτα τα παιδιά.
2: Είναι σε κίνδυνο τα παιδιά. Και όχι σούσι ή ψάρι που δεν είναι καλά σωστά ψημένο, ούτε κοτόπουλο. Το φιλέτο ή οτιδήποτε που δεν έχει ψηθεί σωστά, ούτε οτιδήποτε έχει να κάνει με το κρέας. Πρέπει ο ζωμός του κρέατος να είναι τελείως καθαρός όταν έχει αυτοβράσει, να μην υπάρχει μια θολότητα που να δείχνει ότι την παρουσία αίματος. Και σε ό,τι αφορά, όπως είπαμε, τα λαχανικά, πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Καλό πλύσιμο, καλό καθάρισμα, ειδικά όταν πρόκειται για παιδιά μέχρι από 1 έως 5 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Σοφία Πατραμάνη, συνάδελφος για το ιατρικό ρεπορτάζ και όλα αυτά τα ωραία που μας λέει.
2: Αν έχετε μόνο μισό λεπτό, θα πρέπει να πω ότι οι γονείς καταλαβαίνουν πάρα πολύ γρήγορα αν το παιδί έχει μια τέτοια λίμωξη που να οφείλεται σε τρόφιμα, αλλά γενικώς και η ίωση που να έχει να κάνει με το γαστρεντερικό, να το αντιλαμβάνονται πάρα πολύ γρήγορα, γιατί είναι πολύ ευάλωτο στο να πάθουν αφυδάτωση και έτσι πρέπει ο γιατρός να τα καθοδηγεί, να τους καθοδηγεί για το τι πρέπει να κάνουν. Αν το παιδί δεν ενυδατώνεται στο πλαίσιο μιας γαστρεντερίτιδας, για παράδειγμα, θα πρέπει οπωσδήποτε να πάει στο νοσοκομείο για να του βάλουν ωρό.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε
0: να
1: πάρα
0: καλά,
1: πολύ.
0: Να σε καλά, Σοφία. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλό απόγευμα.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Ωραία, πάντως να πω κάτι. Ό,τι αφορά τρόφιμα και δηλητηρίαση, πολλές φορές δεν είναι και εύκολο να το αντιληφθείς και το λέω γιατί την έχω πατήσει, έτσι. Όπου ευτυχώς ο γιατρός από αυτά που του είπα κατάλαβε.
1: Από τα συμπτώματα
0: έδωσε,
1: που είχες δηλαδή.
0: Ναι, το φάρμακο, δεν ήταν σίγουρος. Έπρεπε να γίνουν οι εξετάσεις για να επιβεβαιωθεί, όμως από την κλινική εικόνα και όλα αυτά που του είπα, μου έδωσε τον κατάλληλο φάρμακο και δεν είχαμε χειρότερα πράγματα. Δεν είναι και εύκολο να το καταλάβεις, γιατί πολλές φορές μπορεί να οφείλει να λες ότι είναι μια απλή γαστρεντερίτιδα. Γιατί υπάρχει και αυτό, δεν είναι κάποιο σύμπτωμα που να σου πει ότι έχεις πάθει τροφική δηλητηρίαση, γιατί μοιάζουν τα συμπτώματα με τις γαστρεντερίτιδες.
1: Και δεν είναι ξεκάθαρη εικόνα εξ αρχής. Εγώ πάντως είμαι υπέρ της πρόληψης για όλες τις ηλικίες και το λέω αυτό γιατί καμιά φορά μπορεί να γίνομαι κουραστική στο οικογενειακό μου περιβάλλον και να λέω γρήγορα στο γιατρό. Καλύτερα να πας στο γιατρό και να σου πει σε μια χαρά πήγαινε σπίτι σου παρά να πας 24 ώρα αργότερα και να σου πούν άργησε. Σας εργόσουν λίγο πιο νωρίς, τώρα πάμε στην αντιβίωση ή κάτι άλλο.
0: Όλα θέλουν προσοχή.

0: λίγα λεπτά πριν τις 5, πριν σας αποχαιρετήσουμε, δεν θα μπορούσαμε φυσικά να μην ομιλήσουμε με τον Τάσο, Επιτρόπου Τάσο. Δεν πιστεύω να είσαι στην Εύβοια, δεν πιστεύω να ταρακούνησες εσύ τα νερά.
1: Όχι, όχι, όχι, το έκανα τέτοια πράγματα. Όχι, ανησυχήσαμε, είναι αλήθεια. Είναι σοβαρό θέμα, σεισμοί. Είναι σοβαρό θέμα, αν μη τι άλλο, έτσι.
2: Είναι βέβαια. Και όσο υπάρχουν, βλέπουμε εδώ πέρα και στο Earth News ότι υπάρχουν πολλές ζημιές σε σπίτια, είναι πολύ ανησυχητικό και δύσκολο για αυτούς.
1: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Πολύ σοβαρά και είναι σημαντικό ότι και εγώ παρακολουθώ Earth News.
0: Κουνήθηκες κι εσύ,
1: Βέβαια. Όλη η οικογένεια και όλος ο κόσμος. Και είναι ανησυχητικό. Ήταν και πώς ήταν, 5,2 λέει.
2: Ναι, 5,2.
0: Ο δεύτερος.
2: Και ας ελπίσουμε να είναι αυτός ο κύριος σεισμός.
1: Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός, να μην λέω τώρα ότι να είναι.
0: Αναμένουμε.
1: Όλα να πάνε καλά.
2: Ναι.
1: Όλα
2: ναι.
1: Να πάνε καλά. Καλά να πάει και η Εθνική σήμερα. Παίζει με την ανανεωμένη Ιταλία, πολύ φρεσκαρισμένη. Μόνο τερματοφύλακας είναι από την προηγούμενη φουρνιά, να το πω έτσι. Προσπαθεί να κάνει μια ανανέωση. Η Ιταλία, η οποία είναι παραδοσιακή δύναμη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, η οποία όμως για τρίτη συνεχόμενο παγκόσμιο κύπελο, μένει εκτός και δεν θα είναι στις 48 ομάδες που θα αγωνιστούν από 11 Ιουνίου μέχρι 19 Ιουλίου στο παγκόσμιο κύπελο. Και κοιτάνε και αυτοί να κάνουν τώρα ένα ολικό refresh. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 10 η ώρα. Θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο Πακρίτιο. Εκεί όπου η Εθνική θα κλείσει μια σεζόν, με ένα χρόνο να το πω έτσι, για να ξεκινήσει μια νέα αγωνιστική σεζόν για την Εθνική από το Σεπτέμβριο, 24 Σεπτεμβρίου, κόντρα στη Σερβία. Και αναφέρομαι φυσικά στις προκλήσεις στην πρώτη κατηγορία πλέον του Nations League απέναντι στη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία. Από την έδρα του φυσικά θα ακούσουμε τον αγώνα και θα τον δούμε και από τον Α. Στις 10 η ώρα αυτό το παιχνίδι, αυτό είναι το σημαντικότερο της σημερινής ημέρας. Κατά τα άλλα, μιας και μπήκα στην επικαιρότητα κατευθείαν, δεν ξέρω πόσο το είπα και χθες με την τοξικότητα και με όλα αυτά που γίνονται στο μπάσκετ, την κόντρα των αιωνίων, την αιώνια κόντρα των αιωνίων που λένε, ανακοινώσεις, κόντρα ανακοινώσεις, καταγγελίες. Ο Ολυμπιακός ζήτησε από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΙ βαριά τιμωρία για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, επειδή πήγε στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του δεύτερου τελικού. Ο Παναθηναϊκός καταγγείλει στο ίδιο όργανο τον κόουτς Μπαρτζόκα και τον Νίκο Λεβενιού, τον αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού. Να θυμίσω εδώ ότι η σειρά είναι στο 1-1 και ο τρίτος αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων, τελικός της Greek Basketball League, αύριο Δευτέρα στους Αδειρινές και Φιλία στις 9 η ώρα με κάλυψη από την ΕΡΤ 2. Θα γίνει και τέταρτο παιχνίδι, καθώς ο πρωταθλητής αναδειχθεί στις 3 νίκες, είναι 1-1 επαναλαμβάνω. Την Τετάρτη θα είναι το τρίτο παιχνίδι στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Εάν πάμε και χρειαστεί και πέμπτο παιχνίδι, δηλαδή δεν έχει αναδειχθεί νικητής, θα πάμε ύστερα το Σάββατο 13 του μηνός σε 9 η ώρα μέσα στο παγκόσμιο κύπελο. Θα παίζουν για το πρωτάθλημα, για αυτό που έχουν ξεκινήσει από την αρχή. Είχαμε και δράση και στο βόλεϊ, καθώς θες έχουν ξεκινήσει τα. Μάλλον χθες δεν ξεκινήσαν, αλλά έχουν ξεκινήσει τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών. Στους άνδρες διεξάγεται στο Λούτ της Σουηδίας, εκεί όπου η πρώτη φάση δηλαδή του Πανευρωπαϊκού. Εκεί όπου χθες η Εθνική νίκησε 3-0 σετ το Αζερβαϊτζάν και οι γυναίκες αγωνίζονται στην Κροατία, εκεί όπου με το ίδιο σκορ 3-0 νίκησαν τη Λιθουανία. Θα έχει και συνέχεια στο όλο κόνσεπτ, θα μεταφερθεί και στην Ελλάδα κάποια φάση. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ιδιαίτερο και η παρουσία και των δύο εθνικών μας ομάδων είναι πολύ θετικό μήνυμα για το άθλημα. Είχαμε όμως θες και τώρα είναι και σε εξέλιξη πρώτα απ' όλα ο τελικός των ανδρών στο Ρολάν Γκαρός, 4 η ώρα ο Σβέρεφ με τον Κομπόλη, ο Σβέρεφ νούμερο 3 Γερμανός με τον Ιταλό Φλάβιο Κομπόλη νούμερο 14 στον κόσμο. Είναι ευκαιρία για τον Σβέρεφ να πάρει το πρώτο του Grand Slam, αλλά από χθες του Ρολάν Γκαρός μετά τη νίκη της στο τελικό με 2-0 σετ επί της Πολωνής Μάγια Χβαλίνσκα, το είπα σωστά, νούμερο 114, η μεγαλύτερη έκπληξη τα τελευταία χρόνια, καθώς η πιτσιρίκα αυτή από την Πολωνία κέρδισε τώρα και 100 θέσεις, μάλιστα θα πάει στο νούμερο 14, μάλλον αν τον κέρδισε θα πήγαινε στο νούμερο 14. Πάντως η Μίρα Αντβέβα, μόλις 19 ετών, έγινε η δεύτερη νεότερη ταινίστρια που σηκώνει το τρόπαιο μετά την σπουδαία Σέρβα Μόνικα Σέλες, η οποία τα έχει καταφέρει μόλις στα 16 της χρόνια το 1990, που είναι τόσο μακρινό αλλά είναι και τόσο κοντινό. Mm-hmm. Η Αντβέβα μάλιστα έβαλε στο ταμείο της 2.800.000 ευρώ, ενώ η φιναλίστ, η Πολωνή φιναλίστ, το ποσό το 1,4 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα που παίζονται πλέον και στο τέλος. Πάντα είναι γνωστό αυτό, αλλά όλο κάθε χρόνο και ανεβαίνουν τα ποσά. Συνολικά μοιράστηκαν για αυτό το τουρνουά, ένα τουρνουά 14 ημερών, 61.700.000 ευρώ. Πάρα πολλά χρήματα για ένα άθλημα το οποίο είναι, βγάζει και μια γκλαμουριά, έτσι. Να δώσουμε μια ειδήση για το παγκόσμιο κύπελλο, το οποίο λίγο πολύ αναμενόμενο, αλλά νομίζω ότι αυτή τη φορά ξέφυγε λίγο το πράγμα. Mm-hmm. Και αναφέρομαι σε αυτά τα παρατράγουδα που συμβαίνουν, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν να χορηγήσουν βίζα σε μέλη της αποστολής του Ιράν, ενώ ο επιθετικός του Ιράκ,
0: δεν μου κάνει εντύπωση,
1: ο Αϊμέν Χουσέιν, κρατήθηκε και ανακρίθηκε για σχεδόν 7 ώρες στο αεροδρόμιο του Σικάγο, πριν τελικά το επιτραπεί η είσοδος στη χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πράγματα τα οποία ενδεχομένως να τα συναντήσουμε, γιατί ξεχνάμε ότι σε 4-5 μέρες, δηλαδή 11 του μηνός, ξεκινάει και το παγκόσμιο κύπελο. Εντάξει, είναι λιγάκι τα μέτρα ασφαλείας ιδιαίτερα, έχουν τις ιδιαιτερότητες
0: στους Αμερικανοί.
1: Ναι, δεν ξέρω πόσο λογικό είναι.
0: Όχι, εννοώ για να τα μέτρα, δεν μιλάω για την
1: αναμενόμενο. Δεν γίνεται να μην υπάρχουν μέτρα. Όπως σας είπα και χθες, είναι και δεν θεωρείται, είναι το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού, με τη λογική ότι είναι, η διάρκεια του είναι 39 ημέρες. Δηλαδή, πιο μεγάλο αθλητικό event δεν έχει υπάρξει ποτέ στην ιστορία. Οπότε, καταλαβαίνετε, 48 ομάδες, 104 αγώνες, 16 πόλεις, είναι ένας μικρός συναγερμός, υπάρχουν και ιώσεις από τέτοια διάφορους ιούς και όλα αυτά, από εμπολά μέχρι οτιδήποτε άλλο, και είναι και συνεργασμό και από υγειονομικής πλευράς η όλη ιστορία. Απλά τα αναφέρω διότι από αύριο μεθαύριο νομίζω ότι θα αρχίσει η επικαιρότητα να μας ενδιαφέρει και εξωαγωνιστικά. Οπότε ας τα παρακολουθούμε όλα, έτσι κι αλλιώς εμείς είμαστε σε γρήγορηση, θα είμαστε και με ειδικές εκπομπές, ειδικές παρεμβάσεις, συγγνώμη, καθημερινά στο Earth News Radio, και φυσικά και ό,τι άλλο συμβαίνει μέσα από την επικαιρότητα την αθλητική, που θα είναι και πλούσια και αυτό το καλοκαίρι, εκτός δηλαδή από το παγκόσμιο κύπελλο, θα είμαστε στην πρώτη γραμμή για να ενημερώνουμε τις ακροάτες και τους ακροατές.
0: Εσύ απόψε τι έχεις?
1: Απόψε, έλεγα, απόψε θα μιλήσουμε με το με εκπρόσωπο της, του συνδέσμου
0: Φίλ. Έχεις?
1: Απόψε, έλεγα, απόψε θα μιλήσουμε με το

0: με σύμμαχο μόνο τους οπαδούς της και την πίστη σε αυτούς που έχουν στην ομάδα τους, καταφέρνει να επιβιώνει, γιατί και οικονομικά δεν έχει καμία σχέση με τις άλλες δύο ομάδες και το γήπεδο είναι πάρα πολύ παλιό. Παρόλα αυτά κατάφεραν με κόπο και υδρότα να φτάσουν μέχρι το τελικό και να διεκδικήσουν ευρωπαϊκό τρόπαιο για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Έχουν μια ωραία έτσι, κοινωνική δράση, συμπαράσταται κυρίως σε ηλικιωμένους και όχι μόνο οι ανθρώπους που έχουν ανάγκη, μαζεύονται, συγκεντρώνουν χρήματα. Δηλαδή, ένα παράδειγμα πρόσφατο ήταν μια κυρία μεγάλη, πάνω από 80, η οποία δεν είχε δυνατότητα να πληρώσει δάνεια και κινδύνευε να χάσει το σπίτι της και εμφανίστηκαν χιλιάδες οπαδοί και έβαλαν κομμάτι το κατοικίσιο τους για να βοηθήσουν να πληρωθεί, για να μην χάσει το σπίτι της έπειτα από πάρα πολλές δεκαετίες που έμενε εκεί. Είναι κάποια πράγματα διαφορετικά και μια διαφορετική διάσταση στον αθλητισμό που καλό είναι που και που να ανοίγουν
1: να ακούγονται, ναι, σωστά.
0: Το ντουλαπάκι.
1: Είναι σωστά.
0: Κάτι και αυτό που αξίζει τον κόπο έτσι πολλές φορές να το αναφέρουμε. Κατά τα άλλα, η επικαιρότητα τρέχει για μεταγραφικές κινήσεις κυρίως των μεγάλων. Όπως παραδείγματι ο Μάρκο Νίκολης, ο προπονητής της ΑΕΚ, που αναμένεται, αν δεν ήρθε ήδη στην Αθήνα για να υπογράψει συμβόλαιο ανανέωσης, θα έλεγα, νέο συμβόλαιο και με περισσότερες αποδοχές. Πολύ ικανοποιημένη στην ΑΕΚ, εννοείται. Με την πρώτη χρονιά πήρε πρωτάθλημα μέχρι το 29, ήταν το νέο του συμβόλαιο. Ο Ζουμκοφ, ο Ουκρανός, ήδη έχει υπογράψει. Ενώ οι κίτρινοι ετοιμάζονται να κάνουν μια κίνηση για ένα στόπερ και ένα μέσο πολύ νωρίς, γιατί θέλει ο Νίκολης να ετοιμάσει την ομάδα να είναι όσο δυνατόν πιο έτοιμη όσον αφορά το υλικό που θα έχει για τη νέα σεζόν εν ώψη των play-offs του Champions League. Να θυμίσω ότι η ΑΕΚ θα αγωνιστεί στα play-offs, που αυτό σημαίνει ακόμη και να αποκλειστεί, ότι εξασφαλίζει την είσοδο της League Phase του Europa League. Οπότε, εντάξει, στόχος είναι φυσικά να μπει στους χρυσοφόρους ομίλους που λέγανε παλιά, στη χρυσοφόρα League Phase του Champions League. Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του φέτος τελειώνει την υπόθεση Ουναή Λόπεθ, ενός εξαιρετικού Ισπανού μέσου, και μάλιστα κάνει πολύ αγώνα γιατί τον ήθελε και η Ατλέτικο Μπιλμπάο και δεν είναι εύκολο να πάρεις από την ισπανική αγορά ποδοσφαιριστή τον οποίο τον θέλουν και άλλες ομάδες, ειδικά όταν έχουν κάποιο χειρό όνομα. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός θα το καταφέρει αυτό, φυσικά ο όρος του με την Λίπαρ αλλά και του Ολυμπιακού που είναι διατεθειμένος να πληρώσει καλά για να τον αποκτήσει, παίζει ρόλο. Ολοκληρώνεται και η απόκτηση του δεξιού αμυντικού του Πάμπλο Μοφέο, καθώς έχει υπάρξει συμφωνία με την Μαγιόρκα. Η Μαγιόρκα έπεσε, οπότε με 3 εκατομμύρια μπορεί να τον πάρει. Ενώ σε προχωρημένο στάδιο φαίνεται ότι υπάρχει και με τον, οι επαφές με τον Μαρμόλ, είναι αριστεροπόδαρος στόπερ της Λας Πάλμας. Είναι κινήσεις αυτές που κάνουν οι ομάδες όσο πιο σύντομα γίνεται και μετά θα κυνηγήσουν και το ακόμη πιο ηχηρό όνομα. Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον 27χρονο μέσο Μάρτιν Παγέρο, ο οποίος πέρσι αγωνίστηκε ως δανεικός στην Ουντινέζε, από την Ουντινέζε στην Κρεμονέζε. Υπάρχουν κάποιες διοικητικές, δεν ξέρω πώς θα το πω ακριβώς, κυρίως. Ναι, διοικητικές, καλά το λέω. Καθώς ο Λέο Μάτος επιστρέφει, ο πρώην άσος του ΠΑΟΚ, επιστρέφει, αλλά αυτή τη φορά σε ρόλο αθλητικού διευθυντή. Ο Αντρέ Βιερίνια θα εκτελεί χρέη τεχνικού διευθυντή. Υπάρχουν κάποιες ανακατατάξεις στο ΠΑΟΚ που αναμένονται λίγα συντόμως να τελειώνουν για να δουν και τι θα γίνει και με την υπόθεση του Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος είναι διαθέσιμος για να μείνει, θέλει να μείνει, αλλά όλα αυτά θα ολοκληρωθούν αργότερα. Υπάρχει μια αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου εντυπωσιακή 17,5 εκατομμυρίων στον Παναθηναϊκό. Υπάρχει ενίσχυση από τον Γιάννη Αλαφούζο προς τον, και υπάρχει και ευχαριστήριο ανακοίνωση του Εραστέχνη προς τον Γιάννη Αλαφούζο για την ενίσχυση και ανέβαση στο μπάτσο του Εραστέχνη. Ο Εντιέν Καμαρά, που ενδιαφερόταν τον παλιό Παναθηναϊκό, τώρα φαίνεται ότι έρχεται στο προσκήνιο, 23χρονο Γάλλος με καταγωγή από τη Γουινέα και έχει συμβόλαιο ακόμα ένα χρόνο με τη Σαρλέ Ρουά, οπότε μιλάμε για καθαρή μεταγραφή και όχι από ελεύθερο παίχτη. Δημοσίευμα από την Αργεντινή αναφέρονται και στον Μπονιτέτη. Ο Γκάστον Μπονιτέτη είναι αριστερός αμυντικός της Εστουντιάδης, 25 ετών, σε ηλικίες ιδιαίτερα προσιτές, για να συνήθως έρχονται λίγο μεγαλύτεροι, οπότε αυτές οι κινήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές. Κορίτσια, αυτά είναι και ορτερές ειδήσεις. Υπάρχουν και άλλα τα οποία θα υποθούν και το βράδυ.
1: Με μία ανάσα, τα υπόλοιπα τα κρατάς για το βράδυ.
0: Και θα πούμε και περισσότερα για το παγκόσμιο κύπελλο, θα τρέξει και το ρεπορτάζ και ό,τι άλλο υπάρχει. Θα είμαστε έτσι κι

0: έως και θα ενημερώνουμε και μέσα στην εβδομάδα, μέσα από τις εκπομπές, αλλά και φυσικά και από τις εκπομπές μας κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 η ώρα.
1: Πολύ ωραία. Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια σου Τάσο.
1: Γεια σου Τάσο. Λοιπόν, χαιρετήσαμε τον Τάσο, θα χαιρετήσουμε και εσάς, να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Οι δύο στις τρεις τελειώσαν εδώ, το επόμενο Σαββατοκύριακο να είμαστε καλά, έτσι.
2: Έτσι πάλι
1: με
2: εδώ.
1: Με πολύ πιο ωραίες ειδήσεις, πιο όμορφες, πιο ευχάριστες, καλοκαιρινές. Καλή δύναμη σε όλους, καλή εβδομάδα να έχετε. Από την Ανάση Μέλη.
2: Και την Έλενα Καραθάνου.
1: Από τη Μαρία Κόντου, που ήταν στην αρχή συνταξία. Από τη Μαρία Σφυρόερα, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή, και τον ήχο, τον Θάνο Τζιμέκα. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η καταγραφή των ζημιών από τις τρεις σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,3, 4,8 και 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκαν το μεσημέρι στην περιοχή του Προκοπίου στην Κεντρική Εύβοια. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Μαντουδίου Γιάννη Κατζούρα που μίλησε στο Earth News Radio, δεν υπάρχουν τραυματισμοί, ωστόσο καταγράφηκαν ζημιές σε σπίτια στο Προκόπη, τη Δαφνούσα και τη Βλαχιά, αλλά και κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο. Τα σχολεία του Μαντουδίου έχουν ελεγχθεί και δεν εντοπίστηκε κάποιο θέμα, οπότε οι πανελλαδικές εξετάσεις αύριο θα διεξαχθούν κανονικά, διευκρίνησε ο Αντιδήμαρχος. Ωστόσο, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας Γιώργος Τσαπουρνιώτης, κλειστές θα παραμείνουν αύριο προληπτικά οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, καθώς και το Γυμνάσιο Προκοπίου στην Εύβοια. Υπολογίζουμε ότι σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί πάνω από 10 σπίτια στο σταθμό μας. Ο πρόεδρος της κοινότητας Προκοπίου, ο Απόστολος Χαλιούλιας, κατέρευσαν βιτρίνες, τζαμαρίες και προϊόντα σε καταστήματα, πρόσθεσε. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής πραγματοποιούν περιπολίες στην περιοχή, ενώ στη Βόρεια Εύβοια μεταβαίνουν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής Πέτρος Καμπούρης. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Βασίλης Καραστάθης διευκρίνησε ότι η σημερινή σεισμική δραστηριότητα στην Εύβοια δεν πρέπει να συγχαίεται με την ακολουθία που είχε καταγραφεί το Μάιο του 2025, καθώς πρόκειται για διαφορετική περιοχή και διαφορετικό σεισμικό σύστημα. Όπως ανέφερε, τα ρήγματα που φαίνεται να έχουν ενεργοποιηθεί έχουν διεύθυνση προς τα μεγάλα ρήγματα του βόρειου Ευβοϊκού κόλπου. Τόνισε ωστόσο ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα και απαιτείται η παρακολούθηση της μετασεισμικής ακολουθίας προκειμένου οι επιστήμονες να προχωρήσουν σε πιο αξιόπιστες εκτιμήσεις. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, εκτίμησε ότι δεν αναμένονται μεγαλύτερα μεγέθη, προειδοποιώντας όμως ότι η περιοχή ενδέχεται να παρουσιάσει παρατεταμένη μετασεισμική δραστηριότητα λόγω της σεισμικής της ιδιομορφίας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτική έκταση στην περιοχή Αγία Τριάδα Μόλου Φθιώτιδας. Καλύτερη εικόνα και στη φωτιά που είναι σε εξέλιξη στην Καλυθέα Φαρσάλων. Εκεί επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 9 πυροσβεστικά οχήματα και 3 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη έρευνα της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής μετά τη σύλληψη 37χρονου Παλαιστίνου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Στις έρευνες σε Κρήτη και Αθήνα εντοπίστηκαν εργαστηριακός εξοπλισμός, ηλεκτρονικές συσκευές και μέσα αποθήκευσης δεδομένων, ενώ οι αρχές διαπίστωσαν ότι είχε παραγγείλει χημικές ουσίες μέσω διαδικτύου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος φέρεται να δήλωσε ότι έχει εκπαιδευτεί στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Η υπόθεση συνδέθηκε με πρόσφατες συλλήψεις Παλαιστίνιων στην Κύπρο. Όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη, θα επιστρέφουμε το μέρισμα στην κοινωνία. Η Ελλάδα του 2030 χτίζεται βήμα-βήμα μέσα από τις αλλαγές που γίνονται σήμερα, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του. Σε αυτήν ανέφερε ότι η κυβέρνηση παρουσιάζει ένα πλέγμα μεταρρυθμίσεων και κυβερνητικών παρεμβάσεων που, όπως είπε, διαμορφώνουν και μια πιο σύγχρονη, λειτουργική και ανθεκτική χώρα. Από το Αρκαλοχώρι Ηρακλείου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τους πολίτες να εμπιστευτούν το κόμμα του, ώστε, όπως είπε, να γίνει παρελθόν η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υποστήριξε ότι η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και αγοραστική δύναμη, στην αγοραστική δύναμη, τη στέγαση, την παιδεία και την υγεία και τόνισε ότι απαιτείται πολιτική αλλαγή. Η Ελλάδα του 2030 που υπόσχεται ο κύριος Μητσοτάκης είναι αυτή που έχει ανάγκη το κεφάλαιο και φτιάχνεται από τα υλικά κατεδάφισης των λαϊκών δικαιωμάτων, σχολιάζει μεταξύ άλλων το ΚΚΕ, αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο NBC News ότι δεν προτίθεται να αποδεσμεύσει ιρανικά περιουσιακά στοιχεία ούτε να άρει κυρώσεις σε βάρος του Ιράν πριν από την επίτευξη συμφωνίας ειρήνης. Όπως ανέφερε, η έξεταση τέτοιων μέτρων θα μπορούσε να γίνει μόνο μετά την ολοκλήρωση μιας συμφωνίας και εφόσον η Τεχεράνη συμπεριφερθεί σωστά, όπως είπε. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι δεν θέτει ως προϋπόθεση τη συμμετοχή του Λιβάνου σε μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά, βόρεια άνεμοι ως εξυμποφόρ στα Πελάγη, στην Αττική θερμοκρασία από 20-31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19-30 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Σαβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλίνου. Σήμερα ένας ξεχωριστός καλεσμένος. Κατά καιρούς προσπαθούμε σε αυτή την εκπομπή να καλούμε ανθρώπους από όλο το φάσμα του εκδοτικού χώρου, από όλες τις ιδιότητες που συνδέονται με τις εκδόσεις των βιβλίων. Αλλά σήμερα έχουμε πραγματικά κοντά μας, και δεν βάζω καθόλου έτσι υπερθετικό βαθμό, έναν ζωντανό θρύλο των βιβλιοπολίων. Δεν ξέρω αν είναι ο Μικ Τζάγκερ των βιβλιοπολών ή ο Πολ Μακκάρτνι. Πάντως μιλάμε για έναν άνθρωπο που ανήκησε και σε εκείνη την προηγούμενη γενιά των βιβλιοπολών, τότε που και τα ίδια τα βιβλιοπολία ήταν κάτι πολύ διαφορετικό από ότι τα σημερινά. Έχουμε λοιπόν κοντά μας το Γιώργο Τσιλδερίκη. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Πέτρο.
0: Το Γιώργο τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Και επειδή θα τον αφήσω κατά παρέκκληση των συνηθιών μου να μιλήσει κυρίως αυτός απόψε, να σας πω απλώς ότι το θρυλικό βιβλιοπωλείο για το οποίο θα μιλήσουμε κατά κύριο λόγο απόψε, το Χνάρι, ήταν για μένα ένα καταφύγιο των νεανικών μου χρόνων. Κυριολεκτικά καταφύγιο. Δηλαδή, όταν είχα καταφέρει να εμπλακώ ήδη στις πρώτες και ατελείωτες έρηδες των συγγραφέων μεταξύ τους, όπου περισσότεροι ήταν οι συγγραφείς που δεν θέλαμε να δούμε στα μάτια μας παρά εκείνοι που θέλαμε να συναντήσουμε, το Χνάρι και ιδίως το Πατάρι στο Χνάρι ήταν ένα πολύ καλό καταφύγιο για να μην συναντήσω τους επελάβνοντες συγγραφείς που έρχονταν, ποιητές κυρίως, αλλά και πεζογράφους καμιά φορά.
1: Περισσότεροι πεζογράφοι.
0: Περισσότεροι για το Χνάρι, ναι, αλλά για μένα ο κίνδυνος ήταν περισσότερο στο πρόσωπο των ποιητών. Λοιπόν, θα τα πάρουμε με τη σειρά, Γιώργο, για να μοιήσουμε τους ακροατές μας που πολλοί ίσως δεν έχουν ακούσει για το Χνάρι. Πολλοί άλλοι φυσικά έχουν ακούσει, αλλά δεν ξέρουν την ιστορία εκ των ένδων όπως θα την πεις εσύ. Πώς ξεκινάει αυτή η ιστορία, πώς ξεκινάει η ενασχόλησή σου με τα βιβλία πρώτα απ' όλα? Γιατί πρέπει πριν πεις να προσθέσω ότι η ενασχόλησή σου στον επιχειρηματικό χώρο απλώθηκε και σε άλλους τομείς. Έχω δουλέψει και γκαρσόνι, πρέπει να πω, στην Ίντριγκα, ένα από τα μπαρ που ήταν στην ιδιοκτησία σου και στη διαχείρισή σου. Ένα πολύ κακό γκαρσόνι, πάρα πολύ αφηρημένο και αγενές, γι' αυτό και δεν μακροημέρευσα. Λοιπόν, εσύ όμως πώς ξεκινάς το χώρο?
1: Εγώ ξεκίνησα μέσα από το πειραματικό θέατρο της Μαριέτας Ριάλδη, την περίοδο της Χούντας.
0: Μπράβο, και εκεί θυμάμαι η πρώτη μου ανάμνηση είναι από εκεί.
1: Ναι.
0: Να έχουμε Χούντα, να πηγαίνω να βλέπω μια παράσταση που, αν δεν κάνω λάθος, ήταν τα Σκατά, σίγμα κάπα με τρεις τελείες, αλλά τα Σκατά ήταν το πλήρες, και ήταν ένα λογοπαίγνιο με το όνομα του πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών, τότε του Χένρι Τάσκα.
1: Τάσκα.
0: Αν το έλεγε συνέχεια το Τάσκα, έβγαινε ένα Σκατά.
1: Ουσιαστικά αυτό μαζί με το Ουστ που παρουσίασε μετά ήταν και τα έργα που τράβηξαν όλο τον νεαρό κόσμο, τον προοδευτικό νεαρό κόσμο. Δούλευα μέσα στο πειραματικό, δούλευα δηλαδή, κρατάγα το ταμείο το πρωί, έκανα αυτά, και σε αντάλλαγμα η Μαριέτα μου είχε δώσει το φουαγέ που ήταν αρκετά μεγάλο και ξεκίνησα να βάζω βιβλία εκεί. Ήταν το πρώτο βιβλιοπωλείο που είχε στηθεί έτσι μέσα στη Χούντα. Δεν υπήρχαν χρήματα. Είχα βρει χαρτοκιβώτια τα οποία τα είχα ντύσει με χαρτί έτσι και έβαζα τα βιβλία πάνω. Δεν υπήρχαν και χρήματα να αγοράσω τα βιβλία. Απλά μέσα από γνωριμίες που είχα όλη εκείνη την περίοδο, από τις εκδόσεις Ίκαρος, από τις εκδόσεις Κέντρος, της Νανάς και όλα αυτά, μου έδωσαν, μου δάνησαν βιβλία τα οποία και είχα εκεί, και πουλώντας τα ξεχρέωνα μετά.
0: Ναι, ήταν μια εποχή, ειδικά θα έλεγα προς τα τέλη τα τελευταία χρόνια της Χούντας και ίσως η προτελευταία χρονιά του 1973 που είχε συνδεθεί και με το πείραμα της φιλελευθερωποίησης του Μαρκεζίνη πριν από το Πολυτεχνείο δηλαδή. Ήταν μια μικρή περίοδος που υπήρχε μια μεγαλύτερη ανεκτικότητα, γιατί εγώ θυμάμαι τους τίτλους να είναι ένας και ένας από αυτά τα βιβλία που λες στο φουαγέ, δηλαδή θυμάμαι Μαρκούζε, θυμάμαι Μάρξ, θυμάμαι κόκκινα πανιά για το καθεστώς.
1: Θα σε διορθώσω, δεν υπήρχε ανεκτικότητα, απλά είχαν χάσει το παιχνίδι,
0: ναι,
1: και δεν ήξεραν πού να πρωτοεμφανιστούν. Προτιμούσαν στους δρόμους να κυνηγάνε τις μίνι διαδηλώσεις που γίνονταν για αυτά και τους ξέφευγαν. Έπρεπε να έχουν μια συγκεκριμένη πληροφόρηση. Για ένα διάστημα λοιπόν εγώ είχα αυτά τα βιβλία, όπως είχα και βιβλία από το εκδοτικό Νέα Ελλάδα που έρχονταν από τη Σοβιετική Ένωση.
0: Ναι.
1: Είχα λοιπόν τα βιβλία αυτά και τα πουλάγα, απλά δεν είχε φτάσει στα αυτιά της ασφάλειας ότι υπάρχουν τα βιβλία.
0: Η Ριάλδη όμως και με τα ίδια τα έργα που ανέβαζε σίγουρα την είχαν.
1: Ναι, επανειλημμένα είχαν έρθει.
0: Ναι.
1: Το αστείο είναι ότι έρχονταν.
0: Εσύ δηλαδή κατάφερες σε όλη τη διάρκεια της Χούντας και πέρασες κάτω από το ραντάρ? Γιατί ξέρω μερικά πράγματα που δεν ξέρω κατά πόσο θέλεις να τα πεις δημόσια, τα οποία λένε ότι όχι μόνο δεν πέρασες κάτω από το ραντάρ, αλλά το ραντάρ σε βρήκε κανονικότατα.
1: Ναι, αλλά επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί φίλοι και σύντροφοι εκείνης περίοδου που έχουν ασχοληθεί με αυτά, εγώ από τότε που έπεσε η Χούντα αποφάσισα ότι δεν θα συζητώ για αυτά τα θέματα. Ήταν κάτι τα οποία είχαν σχέση με μένα προσωπικά και δεν, όχι να τα προβάλλω και να κερδίσω κατά κάποιο τρόπο τον θαυμασμό.
0: Όχι να τα εξαργυρώσεις.
1: Ναι.
0: Ωραία,
1: ποτέ δεν θέλησα να το κάνω αυτό. Σε σχέση όμως με το βιβλιοπωλείο και με τις επιλογές των βιβλίων, πέρασα από κάτω από την ασφάλεια. Έρχονταν συνήθως για να κάνουν παρατηρήσεις, για να κλείσουν 2-3 μέρες στο θέατρο για το έργο που έπαιζε, αλλά δεν τους έκοβε ποτέ να ανέβουν απάνω, ούτε ξέραν ότι απάνω υπήρχε το βιβλιοπωλείο.
0: Ότι υπήρχε το φουαγέ.
1: Αυτό το ανακάλυψαν, δεν ξέρω πώς, όταν έγινε η αλλαγή με τον Ιωαννίδη, όπου τότε μετά μέσα στο Πολυτεχνείο που εγώ κρυβόμουνα, εκείνη την περίοδο ανεβήκαν πάνω πήγαν στο θέατρο που ήταν κλειστό, ανέβηκαν όμως με το «Έτσι θέλω» πάνω στο φουαγέ και πήραν όλα τα βιβλία, τα σηκώσανε όλα. Και
0: μάλιστα, μάλιστα.
1: Αλλά πια ήταν αργά, δηλαδή δούλευε ήδη 3 χρόνια από το 72.
0: Ναι, ναι. Και με όσους έχω συζητήσει και από όσο θυμάμαι, εγώ ήμουν μαθητής τότε στο γυμνάσιο, από όσο έχω συζητήσει πάντως με ανθρώπους που το ζήσανε και το Πολυτεχνείο, ζήσανε και τη Χούντα του Ιωαννίδη, που ήταν από πολλές απόψεις μια πολύ πιο σκληρή Χούντα από τη Χούντα του Παπαδόπουλου.
1: Σωστά.
0: Και σε όλους εκείνη την εποχή είχε δώσει και την εντύπωση ότι αυτό ήταν, παιδιά, τώρα θα έχουμε τη μοίρα της Ισπανίας του Φράνκο ή της Πορτογαλίας του Σαλαζάρ, θα έχουμε ή 50 ή 60 χρόνια μπροστά μας.
1: Σωστά, ναι.
0: Κανένας δεν φανταζόταν ότι θα έχουμε 8 μήνες σκάρτους με το αίμα της Κύπρου φυσικά. Λοιπόν, οπότε μετά από το φουαγέ της Μαριέτας Ριάλδη, στο θέατρο της Μαριέτας Ριάλδη.
1: Είχα πολύ καλούς φίλους από πιο παλιά ακόμα μέσα στην Χούντα, τη Μαρία τη Δημητριάδη και το Θάνο Μικρούτσικο. Εκείνο την περίοδο αντίστοιχα, από το 72 και ύστερα που άρχισε να κινείται ο κόσμος, είχαν ανοίξει την Μποάτ Ορίζοντες και μετά την Μποάτ Χνάρη στην Πλάκα, όπως ήταν η Μποάτ που τραγουδούσε ο Ξυλούρης με του Μαρκόπουλου όλα τα... Ξεχνάω τώρα και το όνομα πώς λεγόταν, ίσως το θυμάσαι εσύ.
0: Ναι, όχι, είμαι μικρός, Γιώργο.
1: Εντάξει, θα τα έχεις διαβάσει όμως μετά.
0: Εγώ είμαι μόνο 67 χρονών, λοιπόν είμαι πουρότεκνο.
1: Ναι. Έτσι όπως το είπες, θα με θεωρούν 80, δεν είμαι ακόμα.
0: Όχι, όχι, όχι. Αλλά ήμουν μαθητής γυμνασίου, δεν πήγαινα στις Μποάτ ακόμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε ναι, δεν θυμάμαι το όνομα. Δεν ξέρω αν το έμαθα ποτέ. Για πες.
1: Και εκεί τραγουδούσαν και στους Ορίζοντες και μετά στο Χνάρι. Τραγουδούσε η Μαρία Δημητριάδη, η Αφροδίτη Μάνου, η αδελφή της. Ο Θόδωρος Δημήτριεφ που τον χρησιμοποίησε και στο Άξιον Εστί μετά. Ο Πασπαράκης. Έπαιζε μπάσο ο Ανδρέας ο Μικρούτσικος και έπαιζε πιάνο ο Θάνος ο Μικρούτσικος. Εκεί λοιπόν είχα στήσει και εκεί δύο βιβλιοπολία αυτοσχέδια με κάποια από τα βιβλία, τα οποία το ένα κράτησε 1-2 μήνες, το άλλο κράτησε 3. Κάναν κάποιες επιδρομές η ασφάλεια και τα μάζευε όλα τα βιβλία. Απλά το ξαναστήναμε μετά.
0: Και τι σημαίνει τότε να στείνεις ένα βιβλιοπωλείο? Δηλαδή πήγαινες αντίστοιχα εσύ ο ίδιος στους εκδοτικούς οίκους και έπαιρνες, ξέρω εγώ, παρακαταθήκη κάποιους τίτλους?
1: Ναι,
0: πώς ακριβώς γινόταν?
1: Όχι όπως είναι τώρα η παρακαταθήκη, ώστε να τα πάρεις δηλαδή με τιμολόγιο επιπιστώσει και να τα χρωστάς μετά να τα ξοφλήσεις. Ουσιαστικά δεν υπήρχε ούτε καν χαρτί με το οποίο φαινόταν ότι τα έχω πάρει. Στηριζόταν στην καλή πίστη.
0: Ναι, αν τα πούλαγες, τα πούλαγες. Αν δεν,
1: ναι,
0: τα πούλαγες,
1: και του
0: τα
1: εκδότη.
0: Επέστρεφες.
1: Θα μπορούσα κάλλιστα δηλαδή εγώ να είμαι ένας οπαδός που εξαφανιζόταν, να τα έχει πουλήσει.
0: Σωστά.
1: Και να φύγει.
0: Ναι.
1: Είχα άριστες σχέσεις και με την Ανά την Καλιανέση και με τον Καρίδη στο Νίκαρο, με την Ανά στο Κέντρο. Και ουσιαστικά έπαιρνα περισσότερο από αυτά τα βιβλία, λογοτεχνία και ποίηση. Ο Κέντρος, αν θυμάσαι, μάλλον από αυτά που ξέρεις μετά, είχε αρχίσει και έβγαζε βιβλία όλων αυτών των συγγραφέων που με υπονοούμενα μπορούσαν να παρουσιάσουν κάποια πράγματα ή που δεν μπορούσαν να τα καταλάβουν.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Οι λογοκριτές από το Κιβώτιο Κέντρος, του Άρη Αλεξάνδρου, ας πούμε, που
0: έτσι,
1: δεν ξέρανε τι ακριβώς είναι και γιατί.
0: Έτσι, και είχε βγάλει και τα 18,
1: τα 18 κείμενα και τα νέα κείμενα. Ναι.
0: Θεωρείται γενικώς, είχε τη φήμη του ροζ εκδοτικού οίκου, του ροζ με την έννοια ότι δεν ήταν τόσο κόκκινος όσο ήταν η σύγχρονη εποχή.
1: Ναι, περισσότερο
0: ήταν
1: αντιδικτατορικός, έτσι τον είχαν παρουσιάσει, όχι τοποθετημένος κομματικά κάπου.
0: Ναι, ναι. Και τα πρώτα μεταπολιτευτικά χρόνια στην ουσία η ελληνική λογοτεχνία είχε χωριστεί ανάμεσα στην εστία και τον Κέντρο. Δηλαδή η συντηρητικότερη πλευρά ήταν στην εστία.
1: Στην εστία.
0: Και η πιο παραδοσιακή και η γενιά του 30 και από συγγραφείς όμως οι οποίοι είχαν πρωτοβγεί στην εστία, όπως ο Σαμαράκης, όπως ο Βασιλικός, πολλοί, ο Πλασκοβίτης. Μετά είχαν μεταπηδήσει στον Κέντρο για πολλά χρόνια. Αυτοί ήταν οι δύο πυλώνες πάντως. Και φυσικά όλοι οι άλλοι με τον Ίκαρο στην ποίηση να...
1: Όπου και εκεί περισσότεροι έγιναν γνωστοί από την μελοποίηση του Μίκη Θοδωράκη σε πολλά από τα τραγούδια ή του Ελίτη ή του Ρίτσου αντίστοιχα που ήταν στον Κέντρο και τράβηξα την περιέργεια νεαρών, ας πούμε, που δεν είχαν τον Μίκη τότε.
0: Όχι, γίναν γνωστοί από αυτό. Δηλαδή είναι τρομακτικό αν σκεφτεί κανείς ότι ο Σεφέρης πουλάγε 300-400 αντίτυπα και τόσα πουλάγε και ο Ελίτης. Λοιπόν, ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης στην ουσία γνωστοποίησαν αυτούς τους ανθρώπους, τους έκαναν ευρέως γνωστούς στο ελληνικό κοινό και σε αυτή την ακολουθία φυσικά ήρθε και ο Μαρκόπουλος και ο Μικρούτσικος και ο Ξαρχάκος. Όλοι αυτοί φέρανε την ποίηση στα σπίτια που αλλιώς δεν θα έμπαινε. Ως αντίτυπο δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να μπει στα σπίτια. Εσύ πότε ξεκινάς λοιπόν να έχεις ένα βιβλιοπωλείο και όχι ένα φουαγέ σε ένα μουσικό χώρο ή σε έναν θεατρικό χώρο?
1: Αυτά τα είχα μέχρι τις αρχές του 1974. Τρεις-τέσσερις μήνες πριν πέσει η Χούντα, αποφασίζουμε με τη Μαρία τη Δημητριάδη, που ήδη της είχαν κλείσει την ΠΟΑΤ, να ανοίξουμε ένα κανονικό βιβλιοπωλείο. Βρίσκουμε αυτή την τρύπα, όπως τη λέει έλεγα και ο κόσμος, ας πούμε, στην Οδό Κιάφα, στον πεζόδρομο μεταξύ Ζωοδόχου Πηγής και Ακαδημίας, και ανοίξαμε το βιβλιοπωλείο εκεί.
0: Εδώ να πούμε, γιατί μας ακούνε από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο επίσης. Γιατί το Earth News Radio είναι το πρώτο πρόγραμμα, οπότε ακούγεται σε πάρα πολλά μέρη. Να πούμε λοιπόν ότι να το ορίσουμε ως τοποθεσία. Η Κιάφας είναι κέντρο από κέντρο, δηλαδή είναι στην καρδιά της Αθήνας και ταυτόχρονα είναι ένας μικρός δρόμος, ένας μικρός απομονωμένος δρόμος. Οπότε δίνει και τη...
1: Εξού και... Πολλοί δεν την προσέχουν καθόλου όπως ανεβαίνουν βιαστική την Ακαδημία.
0: Εξού και χρησιμεύε ως καταφύγιο για ορισμένους που θέλανε να κρυφτούν. και που φαντάζομαι σε κάποιες περιόδους μπορεί και να θέλουν να κρυφτούν και πραγματικά, έτσι, όχι για τους αστείους λόγους που θέλανε.
1: Συνέβαινε και στο βιβλιοπωλείο αυτό, ακριβώς, το πρώτο καιρό μετά που έπεσε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, και βρίσκεται αυτό το κτίριο μαζί με τη Δημητριάδη στην Κιάφας.
1: Ναι.
0: Και έτσι ξεκινάει η περιπέτεια του Χναριού, του βιβλιοπωλείου Χναριού.
1: Ανοίγομαι σε περισσότερους εκδοτικούς οίκους, με εμπιστεύονται όλοι και μπορώ και καταφέρνω και το γεμίζω με τα βιβλία αυτά ακριβώς που ήθελα να έχω να πουλάω. Θα κάνω μια μικρή παρένθεση. Ταυτόχρονα όμως είχα ανοίξει το βιβλιοπωλείο στο φουαγέ του κινηματογράφου στούντιου. Ο Σωκράτης Καψάσκης ήταν φίλος. Εκεί ήταν ο Γιώργος Κοτανίδης, ναι. Το άφησε από κάποια στιγμή ύστερα με το που έπεφτε τότε εκείνη την περίοδο η δικτατορία και το ανέλαβα εγώ και είχα και το βιβλιοπωλείο εκείνο. Ήμουνα δηλαδή την ημέρα ήμουνα στο βιβλιοπωλείο και τροβάρα βράδυ έτεχα στον κινηματογράφο στις πρώτες κινηματογραφικές προβολές που έκανε τότε και που μαζευόταν όλος ο νεαρός κόσμος και εκεί.
0: Ναι, και γιατί πρέπει πάλι να πούμε ότι το στούντιο μαζί με την Αλκιονίδα ήταν οι δύο αρχιετυπικοί κινηματογράφοι που είναι συνδεδεμένοι με την εφηβεία μας και με τα νεανικά μας χρόνια. Ναι. Δηλαδή, ειδικά σε ανθρώπους σαν και εμένα που ήμουν και κυψελιώτης, δηλαδή ήμουν και κοντά στην πλατεία Αμερικής και προς τα κάτω που είναι το στούντιο, αλλά κοντά και στην Ιουλιανού μέσω του Άλσους που ήταν η Αλκιονίδα. Αυτοί οι δύο κινηματογράφοι ήταν σχολεία. Σχολεία και από το είδος των ταινιών που διαλέγανε, τον προσανατολισμό και τον πολιτικό και τον ιδεολογικό, αλλά κυρίως ότι λειτουργούσαν ως στέκια και λειτουργούσαν ως στέκια να δούμε ανθρώπους που δεν μπορούσαμε να τους δούμε. Για να σου πω ένα παράδειγμα, έτσι, θυμάμαι το Μεγαλέξανδρο του Αγγελόπουλου. Τον είδα στην Αλκιονίδα μαζί με το Θανάση Βέγκο. Τώρα, να βλέπεις το Θανάση Βέγκο, ο οποίος όλο του το σώμα, όλη του η κίνηση, όλη του η ιδιοσυγκρασία έχει συνδεθεί με την κίνηση, την υπερκινητικότητα για την ακρίβεια. Να τον βλέπεις να παρακολουθεί την πιο αργή ταινία από τις αργές ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου και να προσπαθεί να ελέγξει το σώμα του αλλά ταυτόχρονα να έχει απέραντο σεβασμό. Δεν είχε παίξει ακόμα σε ταινία του Αγγελόπουλου, έπαιξε αργότερα. Αλλά ο σεβασμός που είχε απέναντι στον δημιουργό να πρέπει να τον κρατάει στο κάθισμα σε ένα μαρτύριο ταντάλιο, δεν ξέρω. Και εγώ να είμαι δίπλα ένα παιδάκι που να παρακολουθώ περισσότερο το Βέγκο παρά την ταινία.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τέτοιες εμπειρίες είχαμε τότε, διότι αυτά ήταν πολιτιστικά κέντρα, δεν ήταν κινηματογράφοι στην πραγματικότητα. Ήταν συναντήσεις ανθρώπων από όλες τις γενιές και επειδή λόγω πολυτεχνείου υπήρχε και μια νεολατρεία και υπήρχε και μια διάθεση απέναντι στους νέους να ανεχτούμε οτιδήποτε κάνανε οι νέοι. Το θεωρούσαμε δεδομένο οι παλιότεροι απέναντι μας, το οποίο κατέληξε σε θράσος από την δικιά μας πλευρά. Είχαμε την ευκαιρία τότε να συναντήσουμε ανθρώπους σαν τον Θοδωράκη, σαν τον Κακογιάννη, σαν τον Βέγκο, που δεν υπήρχε περίπτωση σε οποιαδήποτε άλλη ιστορική περίοδο να πέσουν οι μπάρες. Εγώ, ας πούμε, το Σαμαράκη το γνώρισα 14 χρονών. Δεν υπήρχε άλλη περίοδος που ένας μαθητής να πάρει μάλλον ένας συγγραφέας ένα μαθητή τηλέφωνο επειδή τον άκουσε κάπου να πει κάτι. Όλα αυτά αυτές οι μπάρες ανάμεσα στις γενιές πέσανε μονάχα τα πρώτα μεταπολιτευτικά χρόνια.
1: Γιατί και αυτοί οι συγγραφείς ήθελαν και αγαπούσαν τα νέα παιδιά. Πιθανά θα θυμάσαι, ερχόσουν τακτικότατα στο βιβλιοπωλείο, θα θυμάσαι τον Σαμαράκη, μια και μιλήσαμε για αυτόν τον Αντώνη, να είναι στο βιβλιοπωλείο μέρα παραμέρα, να συζητάει με τον κόσμο, να είναι έτσι προσιτός. Ήταν πολύ εύκολο να γνωρίσεις πολλούς συγγραφείς από εκείνη την περίοδο. Και αυτό ήταν και.
0: Ναι, γιατί ήταν στέκια τα βιβλιοπωλεία.
1: Αυτό μου έδωσε και μια ιδέα τότε και. Ήμασταν ίσως το πρώτο βιβλιοπωλείο που το κάναμε αυτό, από το 1975 ξεκίνησα, να ξεκινήσω τις βραδιές συντροφιάς όπως τις είχα ονομάσει, να παρουσιάζουμε έναν συγγραφέα, έναν ποιητή, έναν μουσικό, να έρχεται σε επαφή με τον κόσμο και να μιλάει μαζί τους, να συζητάει και να εξηγεί γιατί έγραψα αυτό το βιβλίο, πώς το σκέφτηκε. Κράτησε πολύ μεγάλο διάστημα αυτό. Για να σου δώσω να καταλάβεις, τον πρώτο καιρό η πρώτη που παρουσίασε ήταν η Έλλη Αλεξίου και ο Ρώτας. Μετά ήταν η Κωστούλα Μητροπούλου.
0: Άνθρωποι που οι οποίοι φύγαν από τη ζωή λίγα χρόνια μετά.
1: Μια πολύ ωραία βραδιά ήταν με τον το Γιάννη Κάτρη για το βιβλίο του Γέννηση του Νεοφασισμού στην Ελλάδα, το οποίο ήταν ένα πολύ σημαντικό βιβλίο εκείνη την περίοδο.
0: Ναι. Και μιλάμε πάντοτε, αυτό πρέπει πριν πάρουμε την πρώτη μας μουσική ανάσα, αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό στους ακροατές είναι ότι μιλάμε για μια απόλυτα διαφορετική εποχή από τη σημερινή. Δηλαδή, χωρίς social media, χωρίς κινητά. Οι άνθρωποι κοιτάζαν ο ένας τον άλλον στα μάτια, δεν είχαν κάποια συσκευή μπροστά τους για να κοιτάνε. Θέλανε να συναντήσουν ο ένας τον άλλον. Πηγαίνανε ακόμα και στα μπάρ, όταν πηγαίνανε για να δουν τον άλλον και όχι για να δουν το κινητό τους σε άλλο χώρο.
1: Ακριβώς, σωστά.
0: Λοιπόν, όλο ήταν ένα εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή, εγώ δεν νιώθω ότι εκείνη την εποχή μας χωρίζουν τα τυπικά 50 χρόνια, ο μισός αιώνας που μας χωρίζει. Εγώ νιώθω ότι μας χωρίζουν 3-4 αιώνες από πλευράς νοοτροπίας των ανθρώπων. Λοιπόν, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με το Γιώργο Τσιλδερίκη και το θρυλικό χνάρι.

0: στην είδηση. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε, όποτε έχετε χρόνο και διάθεση, να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Τσιλδερίκη, την ψυχή, τον ηθήνοντα νου του θρυλικού πλέον βιβλιοπωλείου, το Χνάρι, το οποίο λειτουργήσε από το 1974 έως το 2003. Αλλά μιλάμε και για τις παρεμφερείς δραστηριότητες γύρω από το Χνάρι, με επίκεντρο το Χνάρι, συμπληρωματικές πολλές φορές, όπως μία από αυτές ήταν και το περιοδικό Χνάρι με τον Ανδρέα Παγουλάτο. Τι ακριβώς ήταν το περιοδικό? Αυστηρά λογοτεχνικό περιοδικό?
3: Ναι, ήταν περισσότερο, είχε μέσα τάσεις του γαλλικού νεορεαλισμού. Παρουσίαζε τον Αλτουσέρ και πολλούς από εκείνη την περίοδο. Αυτό δεν, εγώ, η σχέση που είχαμε το περιοδικό ήταν περισσότερο ο χώρος που μπορούσα να το διαθέτω. Ουσιαστικά εκείνος το έβγαζε και εκείνος έκανε την επιλογή. Το διαθέταμε και από κάποια στιγμή και ύστερα μαζί με τη Μαρία Δημητριάδη, γιατί εκείνος ασχολείται και με άλλα πράγματα, έφευγε πάλι στη Γαλλία πολλές φορές, το εκδώσαμε εμείς. Δεν βγήκαν πολλά τεύχη, βγήκανε 2-3 τεύχη. Μετά από κάποια στιγμή βγήκε ένα τεύχος «Τα Χνάρια». Ναι. Και μετά σταμάτησε, γιατί έφυγε πάλι και στο Παρίσι ο Ανδρέας. Ήταν ένα πρωτοποριακό περιοδικό.
2: Ναι. Πάντως βλέπω ότι οι δραστηριότητες, οι πολιτιστικές δραστηριότητες συνεχίζονται σε πολλούς διαφορετικούς τόπους παράλληλα με το Χνάρι. Βλέπω, ας πούμε, ότι επειδή ζεις εκείνο τον καιρό στον Οροπό, έχεις και συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή με βάση το πνευματικό κέντρο του Οροπού. Υπήρξε και ένα παιδικό φεστιβάλ στον Οροπό αργότερα.
3: Αυτό έγινε όταν έκλεισα το βιβλιοπωλείο μετά το 2000. Ναι. Για την ακρίβεια άρχισε 1-2 χρόνια πριν το κλείσω, γιατί ζούσα εκείνη την περίοδο στον Οροπό.
2: Ναι, από το 2000. Ενώ έκλεισε το βιβλιοπωλείο το 2003.
3: Ήξερα τον Γιώργο τον Γαβριήλ, το δήμαρχο εκείνη την εποχή, ο οποίος είχε το ενδιαφέρον να ασχοληθεί με τα πολιτιστικά, τα ανέλαβα εγώ. Είχαμε φτιάξει το πνευματικό κέντρο. Ήμουνα και ειδικό σύμβουλο στο Δήμο τα πρωινά. Και εκτός από τις δραστηριότητες που είχαμε μέσα στο πνευματικό κέντρο, κάναμε κάθε Σεπτέμβρη ένα παιδικό φεστιβάλ. Ήταν το πρώτο παιδικό φεστιβάλ πάλι που είχε γίνει, όπου έρχονταν παιδιά από όλη την Αττική. Κράταγε 10-15 μέρες, γινόταν σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, με συλλόγους που ενδιαφέρονταν για το παιδί και με όλους τους καθηγητές και δασκάλους της περιοχής που διέθεταν το χώρο, τις αίθουσες, και ήταν και οι ίδιοι εκεί για να επιβλέπουν, γιατί οι γονείς ξέρανε ότι για 10 μέρες το Σεπτέμβριο, πριν αρχίσουν λίγο τα σχολεία, θα μπορούσαν να έρθουν, να αφήσουν τα παιδιά τους και να ασχοληθούν με εργαστήρια, με εκδηλώσεις, άλλες, και με συναυλίες το απόγευμα ή θεατρικές παραστάσεις παιδικές.
2: Ναι. Και με δανειστικές βιβλιοθήκες επίσης, και στο Λύκειο, στο Πορτοράφτη και στο Πνευματικό Κέντρο του Οροπού.
3: Ναι, τα βιβλία τα οποία είχα το βιβλιοπωλείο, έκανα μια δανειστική βιβλιοθήκη στο Πνευματικό Κέντρο στον Οροπό και πολλά άλλα μετά τα οποία τα είχα μαζί μου, τα έδωσα πρόσφατα πριν από ένα χρόνο στο Λύκειο Οροπού, στο Λύκειο Πορτοράφτη.
2: Ξέρεις τι παρατηρώ, Γιώργο, μιλάμε πάντοτε με τον Γιώργο Τσιλδερίκη, ότι είναι τόσο συνυφασμένη η ζωή του βιβλιοπωλείου με την ευρύτερη πολιτιστική ζωή, με κάθε είδους εκδηλώσεις, και αυτό έρχεται τόσο σε ρήξη, αν θες, Τέλος πάντων, σε αντιδιαστολή με τη σημερινή εικόνα βιβλιοπωλείων σούπερ μάρκετ, όπου είναι κάποιες απλές επιχειρήσεις που δεν συνδέονται με την πολιτιστική ζωή του τόπου. Και ταυτόχρονα, λυπάμαι που το λέω πάντως με τα λόγου γνώσεως, ότι πολλοί από τους σημερινούς βιβλιοπόλες δεν έχουν καν τα εφόδια ή την όρεξη να κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή να σε ενημερώσουν, να ενδιαφερθούν πρώτα απ' όλα, να εξατομικεύσουν τον κάθε αναγνώστη, τα ειδικά του ενδιαφέροντα, και να του προτείνουν, να τον προσανατολίσουν μέσα σε αυτό το λαβύρινθο των εκδόσεων προς τα που να πάει. Δεν βλέπω αυτό τον παλαιά σκοπής βιβλιοπόλη όπως ήσουν εσύ, δεν τον βλέπω να επιζεί σήμερα σε μαζική σούπερ μάρκετ λογική.
3: Την περίοδο εκείνη είχα εγώ το βιβλιοπωλείο, εγώ δεν είχα σχέση ούτε με συγγραφή βιβλίων, ούτε τα περισσότερα μικρά βιβλιοπωλεία πάλι όμως τότε που είχαν, τα είχαν ποιητές, λογοτέχνες, τα είχε ο Κοντός, τον Ινίοχο, ο Κοντός μαζί με τον Θανάση τον Νιάρχο, ήταν ο Μιχάλης Ογκανάς με το βιβλιοπωλείο Δέντρο, μετά έβγαλε το περιοδικό Δέντρο, και πολλοί άλλοι, έτσι. Ήταν λογικό λοιπόν να ξέρουν το βιβλίο.
2: Το Δέντρο είχε άλλη διεύθυνση, το περιοδικό, είχε το Ουδέλη. Μαζί με τον...
3: Ναι, αρχικά νομίζω ήταν και ο...
2: Ήταν και ο Γκανάς μαζί τους.
3: Ναι. Εκείνη την περίοδο λοιπόν αυτοί όλοι ενδιαφέρονταν. Οι ίδιοι επέλεγαν τα βιβλία και οι ίδιοι πρότειναν.
2: Ναι.
3: Μπράβο, ναι. Και οι ίδιοι πρότειναν. Τώρα είναι τα πολύ μεγάλα βιβλιοπωλεία τα οποία έχουν υπαλλήλους. Είναι λογικό οι υπαλλήλοι που θα πάρουν και που δεν θα γίνει... μια επιλογή υπαλλήλων οι οποίοι, ξέρω, έχουν διαβάσει πολλά βιβλία, να είναι πιο συγκρατημένοι, γιατί δεν είναι σίγουροι σε αυτό που θα προτείνουν, αν είναι σωστό βιβλίο, αν έχει καλή μετάφραση. Υπάρχουν όμως και τώρα πολλά μικρά βιβλιοπωλεία στην περιφέρεια, τα οποία θέλω να πιστεύω από αυτά που διαβάζω και από αυτά, δεν έχω πάει σε κάποιο από αυτά λέει, τα τελευταία χρόνια, αλλά διαβάζω για κάποια από αυτά, ότι οι άνθρωποι αυτοί τα αντιμετωπίζουν με μεράκι και πρέπει να οι ίδιοι να προτείνουν τα βιβλία τους. Υπάρχουν. Δεν είναι τόσα πολλά και τότε ήταν όλα μαζεμένα από τη Σόλωνος μέχρι τα Εξάρχεια.
2: Έτσι, η ειδοποιός διαφορά σήμερα είναι αυτό που είπες. Όχι ότι δεν υπάρχουν, υπάρχουν, δεν είναι όμως το κέντρο της πόλης.
3: Ναι.
2: Δεν υπάρχει πια η Σόλωνος με την έννοια που υπήρχε η Σόλωνος, που από το ένα της Άκρο ως το Σύνταγμα πάνω ήταν παντού βιβλιοπωλεία.
3: Και εκδόσεις.
2: Και εκδόσεις, ναι. Δεν είναι αυτό το κέντρο πια. Υπάρχουν πολλά περιφερειακά, το Ζάτοπεξ, την Καλυθέα, πολλά, πολλά, τα οποία κάνουν και πάρα πολύ σημαντικές εκδηλώσεις.
3: Ναι.
2: Αλλά πλέον έχει... Δεν υπάρχει ο συνεκτικός ιστός, εκείνη η δύναμη η οποία θα σε στείλει σε ένα μέρος συγκεκριμένο.
3: Και δεν υπάρχει, να συμπληρώσω, η διάθεση από τα έντυπα, τις εφημερίδες, τις καθημερινές, να ασχοληθούν με αυτό το θέμα. Δηλαδή όλες οι εφημερίδες και οι λεγόμενες προοδευτικές δημοκρατικές δεν ασχολούνται. Εκείνη την περίοδο μια μικρή εκδήλωση αποφάσιζα να κάνω, έστελνα δελτίο τύπου και αμέσως την επόμενη μέρα τα νέα το είχαν στο χνάρι, θα γίνει η τάδε εκδήλωση, θα παρουσιάσει ο Βασίλης Παπακουσταντίνου το δίσκο του. Αυτό το πράγμα τώρα, εάν και να αποφασίσει σε ένα μικρό βιβλιοπωλείο να στείλει ένα δελτίο τύπου, στις μεγάλες εφημερίδες δεν θα το φιλοξενήσουν.
2: Ναι,
3: δεν θα το προβάλλουν.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Τουλάχιστον στην έντυπη μορφή. Μπορεί να το βάλουν στην ηλεκτρονική τους,
3: ναι,
2: έκδοση.
3: Δεν βοηθάει.
2: Σίγουρα έχει αλλάξει και η νοοτροπία και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, το πώς αντιμετωπίζουν γενικότερα την πολιτιστική ζωή. Πώς αντιμετωπίζουν γενικότερα τους ανθρώπους του πολιτισμού. Δηλαδή, θυμάμαι ότι παλιά είχαμε πάντοτε μία θέση στα πάνελ ως εκπρόσωποι της κοινωνίας. Καλούσαν πάντοτε έναν συγγραφέα, καλούσαν πάντοτε έναν καλλιτέχνη να μιλήσει για τη δουλειά του ή να μιλήσει, να εκφράσει την κοινωνία. Τώρα ούτε ως φίκους δεν μας θέλουν στα πάνελ. Έχει, πώς να σου πω, εξαχριωθεί. Υπάρχει ένα είδος τηλεόρασης το οποίο κατέβηκε από τα μετά τα μεσάνυχτα, ένα είδος trust TV, σκουπιδοτηλεόρασης, η οποία κατέκλυσε όλες τις ζώνες.
3: Όλες και όλες τις ώρες, ναι.
2: Ναι, από το πρωί πήγε στο μεσημέρι, πήγε μετά στην prime zone, παντού. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτού του είδους πολιτιστική ζωή που υπήρχε πριν. Δεν υπάρχει και η διάθεση, δεν υπάρχει και το κοινό πιθανόν.
3: Ακριβώς αυτό, δεν υπάρχει το κοινό. Και αν υπήρχε το κοινό και υπήρχε τηλεθέαση, θα το κάνανε, θα είχαν ειδικές εκπομπές. Τη στιγμή που βλέπουν ότι δεν υπάρχει το κοινό και το κοινό ενδιαφέρεται για κουτσομπολίστικες εκπομπές, είναι λογικό να αδιαφορούν για μας.
2: Μονάχα που αυτό έγινε σαν ένα είδος αυτοεκπληρούμενης προφητείας, Γιώργο. Δηλαδή, το κατασκευάσαν αυτό το κοινό. Όταν υπάρχουν άνθρωποι, εννοώ κάποια χρυσά αγόρια ή κορίτσια, πιθανόν στελέχη, μεγαλοστελέχη τηλεοπτικών σταθμών, που σου λένε ότι αυτή η εκπομπή δεν τη βλέπει κανένας, βάλτε μετά τα μεσάνυχτα. Και αυτοί που έχεις μετά τα μεσάνυχτα θα τη δούνε πολύ, κατέβασε την προς τα κάτω. Στην ουσία το φτιάχνεις μετά αυτό το κοινό. Τη βάζεις μετά τα μεσάνυχτα την εκπομπή, δεν τη βλέπει κανένας, αυτοεκπληρούμενη προφητεία, άρα δικαιώνεσαι. Η διαφημιστική πίτα ακολουθεί το σε ποια ζώνη υπάρχει η κάθε εκπομπή και με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεις πια το κοινό σου. Διαμορφώνεις ένα κοινό το οποίο τις περισσότερες ώρες του 24ωρου που έχει ξύπνιο το μυαλό του, που μπορεί να παρακολουθήσει μια εκπομπή έρευνας, ένα ρεπορτάζ, ένα πολιτιστικό δρόμενο, δεν υπάρχει αυτό για να το δει και το προβάλλουν εκπομπές έρευνα στις 2 τα μεσάνυχτα όταν κοιμάσαι. Λοιπόν, αυτό είναι μια τρέλα, μια διανοητική τρέλα, όχι μόνο στην Ελλάδα, διεθνώς, η οποία έχει επικρατήσει, έχει γίνει αυτό το κοινό και αυτό το κοινό φυσικά δεν μπορεί να ακολουθήσει τις εκδηλώσεις.
3: Και ειδικά στα ιδιωτικά κανάλια, δηλαδή η εκπομπή δική σου σε ένα ιδιωτικό κανάλι δεν υπάρχει περίπτωση να...
2: Ναι, καλά, ούτε συζήτηση. Ακόμα και στη δημόσια τηλεόραση δεν υπάρχει, πόσο μάλλον υπάρχει ως εξαίρεση κάποιες φορές. Πόσο μάλλον η ιδιωτική είναι το νεκροταφείο του πολιτισμού από πάρα πολλές απόψεις. Πες μου, νοσταλγείς αυτή την εποχή. Γενικώς είμαστε σε μια ηλικία, έχω μπει και εγώ σε αυτή την ηλικία που η νοσταλγία παίζει κυρίαρχο ρόλο. Για καλό και για κακό. Δηλαδή πολλές φορές εξιδανικεύουμε και τα πράγματα δεν ήταν πάντα πολύ ωραία.
3: Εννοείται ότι την νοσταλγώ. Έχω όμως και μια ικανοποίηση για όλη εκείνη την περίοδο, ότι μπόρεσα σε εισαγωγικά να γνωρίσω αξιόλογο κόσμο, να παρουσιάσω αυτόν τον κόσμο μέσα από το βιβλιοπωλείο, να αποκτήσω πολύ καλούς φίλους που διατηρώ μέχρι τώρα. Δεν θα μιλήσω ονομαστικά, αλλά μέσα από το βιβλιοπωλείο περάσανε καθηγητές πανεπιστημίου, διάσημοι συγγραφείς.
2: Να μιλήσεις ονομαστικά, γιατί να μην μιλήσεις. Δηλαδή, άμα δεν μνημονεύουμε τα ονόματά τους και στις εκπομπές βιβλίου, πότε θα τα μνημονεύσουμε.
3: Εσύ είχες μια εικόνα από την εκδήλωση που έγινε το 19 το Μάρτιο στο Polis Art Café.
2: Αυτό μόλις πήγα να σου πω, ότι στις 26 Μαρτίου του 19 έγινε μια εκδήλωση, μια τιμητική βραδιά στο Polis Art Café για το Χνάρι. Και που με πιάνει μελαγχολία όποτε τη σκέφτομαι και όποτε τη βλέπω. Βλέπω και στο YouTube πολλές φορές που υπάρχουν αποσπάσματα από αυτή τη βραδιά και τις φωτογραφίες που έχεις ανεβάσει και στον ιστότοπο για το Χνάρι, για το βιβλιοπωλείο Χνάρι. Με πιάνει νοσταλγία, γιατί το σαν προσκλητήριο τεθνεότων τη βλέπω περισσότερο. Σκέφτομαι αυτά τα τελευταία, από το 19 περάσανε 7 χρόνια. Εντάξει.
3: Ναι.
2: 7 χρόνια και κάτι. Μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια κυριολεκτικά έχει θεριστεί το πολιτιστικό τοπίο. Δηλαδή οι άνθρωποι που φύγαν από τη ζωή μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια και που εκείνη τη βραδιά, για να σε τιμήσουν και να τιμήσουν, εγώ νομίζω, και τα νιάτα τους, να τιμήσουν τις αναμνήσεις τους, να τιμήσουν το τι ήταν οι ίδιοι κάποτε, βρεθήκαν εκεί ενωμένοι. Λοιπόν, ναι, δεν μπορεί παρά να σου προκαλεί νοσταλγία και μελαγχολία.
3: Υπάρχουν απώλειες, όχι τόσες πολλές από την εκπομπή, γενικά υπάρχουν απώλειες. Εσύ ήσουν στο πάντελ και θα θυμάσαι τους υπόλοιπους, όλους συνομιλητές σου.
2: Ναι, τους θυμάμαι, αλλά θέλω να τους αναφέρεις και εσύ. Πολλούς, όπως ανέφερες στην αρχή, Ο Κοτανίδης δεν είναι πια μαζί μας, που όπως είπες τον είχες γνωρίσει όταν είχε το φουαγέ του στούντιο.
3: Ο Σάμις ο Γαβριηλίδης.
2: Ο Σάμις ο Γαβριηλίδης. Ο Θάνος ο Μικρούτσικος ήταν ήδη πολύ άρρωστος.
3: Είχε έρθει η γυναίκα του ακριβώς. Και διάβασε μια επιστολή για το βιβλιοπωλείο.
2: Ναι. Λοιπόν, ναι, και άλλοι. Και άλλοι.
3: Και ο Ευτύχης Μπιτσάκης ήταν ήδη πολύ μεγάλος που είχε έρθει και μίλησε και που ήταν μια πολύ έτσι ευχάριστη έκπληξη για μένα το ότι δέχτηκε να έρθει να μιλήσει. Υπήρχαν μια σειρά από καθηγητές πανεπιστημίου από τον Νίκο το Θεοτοκά, τον Νικόλα το Θεοχαράκη, στείλαν επιστολές και μιλήσανε ο Αντώνης Αντωνίου. Ο Αντώνης Αντωνίου ήταν εκεί. Ο Θανάσης Παπαγεωργίου.
2: Ναι, ναι. Ναι, άνθρωποι που ακόμα βρίσκονται στη ζωή, αλλά που εντάξει θυμάσαι πάντοτε τα καλύτερα τους χρόνια. Και κυρίως τα θυμούνται και εκείνοι και τα συνδυάζουν πάντοτε με τόπους. Και το Χνάρι ήταν ένας από αυτούς τους τόπους.
3: Οι περισσότεροι από αυτούς και τους λογοτέχνες και τους καθηγητές τώρα πια πανεπιστημίου ήταν φοιτητές που έρχονταν τότε στο βιβλιοπωλείο και το είχαν γνωρίσει και κρατήσαμε αυτή τη σχέση από τότε.
2: Ναι, ναι. Ωραία. Τώρα ασχολείσαι με κάτι αντίστοιχα πολιτιστικό?
3: Όχι.
2: Όχι.
3: Τώρα είμαι ένας απλός συνταξιούχος.
2: Έχεις αποσυρθεί, λογικό είναι.
3: Αλλά η τελευταία μου ασχολία ήταν το περίπου το 2010 όταν κάναμε ναι. το τελευταίο παιδικό φεστιβάλ στον Οροπό.
2: Ναι. Αλλά ήδη η κληρονομιά που έχεις αφήσει με αυτό το, κυρίως με το βιβλιοπωλείο αλλά και όπως είπαμε και με όλες τις άλλες εκδηλώσεις, τις παράλληλες εκδηλώσεις. Αλλά ακόμα εγώ θα έλεγα και με την ίντριγκα αυτό το μπαρ στη Θεμιστοκλέου στα Εξάρχεια που ήταν πάλι μια άλλη εποχή για κάποια άλλα Εξάρχεια, δηλαδή πάλι το συνδυάζω νοσταλγικά.
3: Το μπαρ που λες το ανοίξαμε το 81, το ξέρεις εσύ, ήσουν μέσα εκεί, μέχρι το 92.
2: Και άλλοι πρέπει να πω που αργότερα γίναν γνωστοί, που ο Λοβέρδος ας πούμε.
3: Ο Λοβέρδος, ναι.
2: Ο βουλευτής δούλευε εκεί πέρα.
3: Ο Ανδρέας.
2: Ο Ανδρέας ο Λοβέρδος. Λοιπόν, ναι, ήταν ένα σημείο συνάντησης.
3: Μπράβο, δεν το ανοίξαμε να το εξηγήσω, δηλαδή δεν το ανοίξαμε ευκαιρία τώρα έχουν μόδα τα μπαρ, πάμε να βγάλουμε κάποια χρήματα. Το ανοίξαμε τελείως τοπικά με την έννοια ότι όλοι αυτοί οι φίλοι που μαζεύονται στο βιβλιοπωλείο, ξαναβρέθηκα τότε με τη Μαρία τη Δημητριάδη, μαζί το ανοίξαμε εκείνη την περίοδο και με τη Στέλλα την Εστορίδου, μια άλλη φίλη. Όλοι αυτοί οι φίλοι θέλουν το βράδυ να πάνε να πιούν ένα ποτό που να είναι σωστό, να μην είναι νοθευμένο, να κάτσουν, να μιλήσουν μεταξύ τους. Δεν ανοίγουμε λοιπόν ένα μπαράκι κάτω εκεί που ήταν όλα τα μπαράκια στα Εξάρχεια. Το Νταντά ήταν εκείνη την περίοδο, ας πούμε, του ηθοποιού του Τσαπέκου.
2: Ακριβώς, λίγο ανοίγουμε, παρακάτω.
3: Ναι, δεν ανοίγουμε ένα μπαράκι να μαζεύονται όλοι εκεί, όπως και έγινε. Είχαμε το πιάνο, έρχονταν από το Διονύση Σαββόπουλο μέχρι την Μάνου, μέχρι το Θάνο. Παίζανε πιάνο, έρχονταν ο Ζουράρης ας πούμε με τον Κωστή Μοσκόφ εκείνη την περίοδο και παίζανε πιάνο. Η Σοφία ναι. Ιβόσου και αυτό γινόταν αφού κλείναμε, πέσαμε και στην περίοδο του Παπαθεμελή που είχε αποφασίσει τότε να κλείνει πιο νωρίς τα μαγαζιά.
2: Στις 2 η ώρα να κλείνει.
3: Βάζαμε λοιπόν ένα λουκέτο, σβήναμε τα φώτα και έμενε πάνω όλος ο κόσμος και παίζανε πιάνο και καθόμασταν εκεί μέχρι τις 5 το πρωί.
2: Ναι. Ναι, ακριβώς έτσι πώς συνδέονταν όλα γλυκά, δηλαδή σε έναν τέτοιο χώρο να βρίσκεις όλους αυτούς τους ανθρώπους και ταυτόχρονα να σε σερβίρει ο Λοβέρδος ή ο Μπαμπασάκης, ο Ίκαρος ή εγώ ή όσοι έχουν δουλέψει σε αυτή την περιοχή η οποία ήταν και κέντρο πολιτισμού και ξύλο τρώγαμε. Καμιά φορά εγώ είχα φάει ξύλο στον Νταντά για την ακρίβεια γιατί την ίδια περίοδο στα μέσα της δεκαετίας του 80 με τα γεγονότα στο χημείο κάνανε ντου τα ματ χωρίς διακριτικά σε αυτά τα μπαρ και μας βγάζαν έτσι έξω σαν Εβραίους και μας βάζαν στη σειρά να μας βάλουν στην κλούβα. Όλα αυτά συνδυαζόντουσαν με έναν τρόπο.
3: Να σου πω κάτι πάνω σε αυτό. Ίσως ήμασταν το μοναδικό μπαρ που δεν έγινε ποτέ φασαρία και δεν το κάψανε γιατί είχαν κάψει και δίπλα άλλα μπαρ. Και αυτό πιστεύω ότι είχε σχέση με το ανοιχτό βιβλιοπωλείο που είχα γιατί υπήρχε ταυτόχρονα και το βιβλιοπωλείο. Είχαν κάψει και δίπλα άλλα μπαρ. Και αυτό πιστεύω ότι είχε σχέση με το ανοιχτό βιβλιοπωλείο που είχα γιατί

0: Όλοι αυτοί λοιπόν είχαν εκτιμήσει.
1: Έβγαζε το ιδεοδρόμιο τότε.
0: Ναι. Είχαν εκτιμήσει λοιπόν αυτό το πράγμα και ποτέ δεν ήρθαν να κάνουν φασαρία στο μαγαζί.
1: Ναι.
0: Έρχονταν πολλές φορές, τους έλεγα τώρα πρέπει να κλείσουμε, σηκώνονταν και έφευγαν.
1: Ναι. Αν και εγώ δεν αναφερόμουν στην φασαρία των αναρχικών, αναφερόμουν στην φασαρία των αστυνομικών.
0: Ναι, αλλά δημιουργεί το ένα θέμα και πλακώνανε αστυνομική ευκαιρία, βρίσκανε πάνω σε αυτό.
1: Ναι, που μπορεί να ήταν και 2-3 χιλιόμετρα μακριά. Δηλαδή το χημείο, για παράδειγμα, από την Ίντριγκα απέχει 1 χιλιόμετρο. Πάνω κάτω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και προφανώς το ότι θεωρούσαν ότι μπορούν ανά πάσα ώρα και στιγμή και στις 12 η ώρα και στη μία να μπουν σε οποιοδήποτε χώρο και να βγάλουν με αυτόν τον τρόπο και να τα κάνουν λίμπα, διότι δεν συμπεριφέρονταν ως κρατικά όργανα, συμπεριφέρονταν ως παρακρατικά όργανα. Σου λέω, χωρίς διακριτικά τίποτα, με τι σετ και ρόπαλα μπαίνανε.
0: Σωστά.
1: Ναι, όχι όμως, δεν είχε συμβεί κάτι αντίστοιχο στην Ίντριγκα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Ό,τι προλάβαμε, Γιώργο, δεν υπάρχει. Άμα πιάσουμε την αναμνησιολογία και ειδικά με ένα τόσο.
0: Δεν προλάβαμε να πούμε για τις βραδιές και για όλους αυτούς που παρουσιάστηκαν εκεί και τη μουσική και τα βιβλία τους. Κάποια άλλη στιγμή θα τα συζητήσουμε αυτά. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες.
1: Ωραία. Ωραία. Να ζούμε να τα θυμόμαστε. Είναι μέρος, το ξαναλέω, από τα νιάτα μας. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η καταγραφή των ζημιών από τις 3 σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,3, 4,8 και 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκαν το μεσημέρι στην περιοχή του Προκοπίου στην κεντρική Εύβοια. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Μαντουδίου Γιάννη Κατζούρα που μίλησε στο Earth News Radio, δεν υπάρχουν τραυματισμοί. Ωστόσο, καταγράφηκαν ζημιές σε σπίτια στο Προκόπι, τη Δαφνούσα και τη Βλαχιά, αλλά και καταλυστήσεις στο δικό δίκτυο. Κανονικά θα διεξαχθούν στο μεταξύ πανελλαδικές εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια παρά τη σεισμική δραστηριότητα, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας. Νωρίτερα, ο Δήμαρχος Μαντουδίου είχε δηλώσει ότι αύριο δεν θα ανοίξουν στο Δήμο τα δημοτικά καθώς και τα γυμνάσια Προκοπίου. Στη Βόρεια Εύβοια βρίσκεται ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής Πέτρο Καμπούρη για επιτόπια ενημέρωση σε Προκόπη και Δαφνούσα. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η διασπορά πυροσβεστικών δυνάμεων στην περιοχή. Με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγου Θόδωρου Βάγια, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες Εύβοιας και Αττικής, καθώς και η 1η και 7η ΕΜΑΚ, έχουν τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης, διευκρίνησε ότι η σημερινή σεισμική δραστηριότητα στην Εύβοια δεν πρέπει να συγχέεται με την ακολουθία που είχε καταγραφεί το Μάιο του 25, καθώς πρόκειται για διαφορετική περιοχή και διαφορετικό σεισμικό σύστημα. Όπως ανέφερε, τα ρήγματα που φαίνεται να έχουν ενεργοποιηθεί έχουν διεύθυνση προς τα μεγάλα ρήγματα του Βόρειου Ευωϊκού Κόλπου. Τόνισε ωστόσο ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα και απαιτείται η παρακολούθηση της μετασεισμικής ακολουθίας προκειμένου οι επιστήμονες να προχωρήσουν σε πιο αξιόπιστες εκτιμήσεις. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, εκτίμησε ότι δεν αναμένονται μεγαλύτερα μεγέθη, προειδοποιώντας όμως ότι η περιοχή ενδέχεται να παρουσιάσει παρατεταμένη μετασεισμική δραστηριότητα λόγω της σεισμικής της ιδιομορφίας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτική έκθεση στην περιοχή Αγία Τριάδα Μόλου Φθιώτιδας. Καλύτερη εικόνα και στη φωτιά στην Καλυθέα Φαρσάλων. Σε εξέλιξη έρευνα της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής μετά τη σύλληψη 37χρονου Παλαιστίνιου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Στις έρευνες σε Κρήτη και Αθήνα εντοπίστηκαν εργαστηριακός εξοπλισμός, ηλεκτρονικές συσκευές και μέσα αποθήκευσης δεδομένων, ενώ οι αρχές διαπίστωσαν ότι είχε παραγγείλει χημικές ουσίες μέσω διαδικτύου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος φέρεται να δήλωσε ότι είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Η υπόθεση συνδέθηκε με πρόσφατες συλλήψεις Παλαιστίνιων στην Κύπρο. Όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη, θα επιστρέφουμε το πένισμα στην κοινωνία. Η Ελλάδα το 2030 χτίζεται βήμα-βήμα μέσα από τις αλλαγές που γίνονται σήμερα, διαμηνύει ο Πρωθυπουργός. Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του, παρουσιάζει ένα πλέγμα μεταρρυθμίσεων και κυβερνητικών παρεμβάσεων που, όπως είπε, διαμορφώνουν μια πιο σύγχρονη, λειτουργική και ανθεκτική χώρα. Από το Ερκαλογόρι Ηρακλείου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τους πολίτες να εμπιστευτούν το κόμμα του, ώστε, όπως είπε, να γίνει παρελθόν η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υποστήριξε ότι η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στην αγοραστική δύναμη, τη στέκαση, την παιδεία και την υγεία και τόνισε ότι απαιτείται πολιτική αλλαγή. Η Ελλάδα του 2030 που υπόσχεται ο κύριος Μητσοτάκης είναι αυτή που έχει ανάγκη το κεφάλαιο και φτιάχνεται από τα υλικά κατ' εδάφησης των λαϊκών δικαιωμάτων, σχολιάζει μεταξύ άλλων το ΚΚΕ, αντιδράσεις και τα υπόλοιπα κόμματα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο NBC News ότι δεν προτίθεται να αποδεσμεύσει ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, ούτε να άρεται κυρώσεις σε βάρος του Ιράν πριν από την επίτευξη συμφωνίας ειρήνης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά, βόρειοι άνεμοι ως 6 μποφόρ στα πελάγη, γιατί στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθήσεις η Καπλάνη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος μεγκάμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6. 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Κουαρτέτ. Η καρδιά της τζαζ χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά.
5: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
4: Μαζί ψηλά.
5: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνορο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
6: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
7: Earth News Radio 105,8.
8: Συγκάτοικοι. Ιστορίες για σκύλους, γάτες και μερικούς ανθρώπους.
6: Καλησπέρα σας. Που λέτε, είχε πει ο Τζορτζ Μπέρναρντ Σο, αν ένα σκύλος δεν τρέξει κοντά σου αφού σε κοιτάξει τα μάτια, πήγαινε σπίτι σου και εξέτασε τη συνείδησή σου. Και ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες είχε πει, δεν είσαι εσύ ο ιδιοκτήτης της γάτας. Η γάτα επιτρέπει την παρουσία σου στη ζωή της. Και έτσι ακριβώς είναι. Ναι, ο αργεντινός συγγραφέας Χόρχε Λουίς Μπόρχες ζούσε με γάτες τις οποίες αγαπούσε και θαύμαζε. Η πιο γνωστή γάτα του ήταν ο Μπέπο, ένας μεγαλόσωμος κατάλευκος γάτος με χρυσά μάτια, ο οποίος ζούσε μαζί του στο διαμέρισμά του στο Buenos Aires. Ο γάτος αρχικά λεγόταν Πέπο. Ο Μπόρχες όμως, επειδή δεν αγαπούσε το ποδόσφαιρο και το όνομα παρέπεμπε σε αργεντινό ποδοσφαιριστή, το άλλαξε σε Μπέπο προς τιμήν ενός ποίηματος του Λόρδου Βιρόνα. Ο Μπόρχες αφιέρωσε και ένα ποίημα στον αγαπημένο του λευκό γάτο, όπου τον περιγράφει να κοιτάζει το ειδωλό του στον καθρέφτη, χωρίς να καταλαβαίνει ότι βλέπει τον εαυτό του. Κατά καιρούς στο σπίτι του υπήρχαν και άλλες γάτες. Η Λίνα, η Μαρίνα, η Τονίνα και ένας γάτος που ονομαζόταν Τίγρης λόγω της αδυναμίας που είχε ο συγγραφέας στα μεγάλα ελουροειδή. Όπως καταλαβαίνετε, για τους συγκατοίκους μας θα πούμε αυτή την ώρα. Όσο για τα τραγούδια, πριν και μετά από τα λόγια, είναι των ημερών, καλοκαιρινά. Σύζυγα Πλάνη στο μικρόφωνο, ο Θάνος Τσιμέκα στη φροντίδα του ήχου.

το βραδάκι δεν έπεσε ακόμα, δροσούλα δεν έχουμε, αλλά πάμε να μάθουμε, να δούμε νέο Ελλήνων κατορθώματα. Μετά τη μαζική εξόντωση σκύλων στη Χαλκιδική πριν λίγο καιρό, με φόλες, νέα εγκληματική ενέργεια στην Αγία Τριάδα του Δήμου Αλμυρού, πάνω από 20 σκυλιά πέθαναν μαρτυρικά από φόλες. Πόσο τραγικό και πόσο άναντρο. Όμως το θέμα της εβδομάδας που εκπνέει είναι η παράγραφος 3 του άρθρου 720 του προτινόμενου σχεδίου νόμου κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που προτείνει το Υπουργείο Εσωτερικών. Τρόμαξαν με το δίκιο τους οι φιλοζωικές οργανώσεις λόγω διατύπωσης που απάλασε τους αιρετούς υπαλλήλους των δήμων της χώρας από την ευθύνη των αδέσποτων. Θύελλα αντιδράσεων, καθώς πολλοί εκτιμούν ότι επιχειρεί να δημιουργήσει ένα καθεστώς ειδικής μεταχείρισης για τους αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, ακόμα και σε περιπτώσεις που οι πράξεις ή οι παραλήψεις τους έχουν σαν αποτέλεσμα την κακοποίηση, τον βασανισμό ή τον θάνατο των ζώων. Η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία Ζώων Συντροφιάς απάντησε και έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Η διάταξη αυτή δεν θίγει την ενδεχόμενη αστική ευθύνη που έχουν οι Δήμοι και η οποία κρίνεται κατά περίπτωση από τα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια. Προκειμένου να μην υπάρξει κανένα περιθώριο παρερμηνίας, ο Υπουργός Εσωτερικών θα προχωρήσει σε αναδιατύπωση αυτής της πρότασης. Η νέα διατύπωση της εν λόγω παραγράφου θα είναι ως εξής. Ο Δήμαρχος, τα πρόσωπα του άρθρου 40 του νόμου 4830 του 21, το πάσης φύσης προσωπικό των Δήμων, τα μέλη των φιλοζωικών οργανώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 10 και τα μέλη των πενταμελών επιτροπών της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του ίδιου νόμου δεν διώκονται ποινικά για αδικήματα τα οποία τελούνται δια παραλήψεως κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σχετικά με την πρόκληση σωματικής βλάβης ή φθορά ξένης περιουσίας από αδέσποτα ζώα συντροφιάς. Μπήκαν σε μια σειρά τα πράγματα. Ζώα για πολλούς λόγους δεν λέω, αλλά και για τη στιγμή που θα ελεγχθούν κάποιοι τοπικοί άρχοντες για τα φιλοζωικά τους καθήκοντα και όσοι πρέπει θα τιμωρηθούν.

Κι άλλο κακό νέο. Κακοποίηση κουταβιών στο φλάμπουρο Σερών συνέβη το Μάη του 23. Μαθεύτηκε αμέσως όταν ανέβηκε στα social media ένα βίντεο που έδειχνε έναν ανήλικο να βασανίζει με μανία κουτάβια. Ένας άλλος, επίσης ανήλικος, τον κατέγραφε. Η επίσημη καταγγελία έγινε στο αστυνομικό τμήμα Βυσαλτίας από την πρόεδρο του Φιλοζωικού Συλλόγου Ελένη Τζιαφέτα, αμέσως μόλις το οπτικό υλικό κυκλοφόρησε. Οι δύο ανήλικοι δράστες ταυτοποιήθηκαν από την ελληνική αστυνομία. Και επειδή ήταν ανήλικοι, σχηματίστηκε δικογραφία και για τους γονείς τους με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, ενώ η υπόθεση διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών Σερών. Στο εγκαταλελειμμένο κτίριο που γινόταν η κακοποίηση υπήρχαν συνολικά 7 κουτάβια. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και διέσωσαν μόνο τα 3 από αυτά, καθώς για τα υπόλοιπα 4 υπήρξαν πληροφορίες ότι δυστυχώς κατέληξαν. Αλήθεια, δεν μπορώ να σχολιάσω αυτό το τραγικό περιστατικό. Πώς λέμε, δεν έχω λόγια και για τους γονείς και για τα παιδιά. Αυτό. Τα 3 κουτάβια που σώθηκαν μεταφέρθηκαν σε κτηνίατρο, ήταν περίπου 2 μηνών, υποσιτισμένα, χωρίς εμφανή εξωτερικά τραύματα, εμβολιάστηκαν, αποπαρασιτώθηκαν, απέκτησαν ηλεκτρονική σήμανση και φιλοξενούνται. Η υπόθεση μετά από τρίτη αναβολή που πήρε αυτές τις μέρες θα δικαστεί το Φεβρουάριο του 2027.

Είμαι ασυγκράτητος. Με πιάνει μια κίνηση σαν βγήκα απ' την Αθήνα. 7 γρανίτες τσάκισα μέχρι την Ελευσίνα. Ανοίγω το παράθυρο, αέρα.

Και αφού διαβάσαμε την ειδησιογραφία των τελευταίων μόνο ημερών, ένα επίκαιρο θέμα. Μα να πας για μπάνιο χωρίς το συγκάτοικο. Κρίμα. Πού μπορείς να πας να κολυμπήσετε παρέα και με τον νόμο, τον νόμο 4830 του 21, άρθρο 19. Ο νόμος ξεχωρίζει τις παραλίες σε οργανωμένες, μη οργανωμένες και σε εκείνες με γαλάζια σημαία. Στις ελεύθερες, μη οργανωμένες παραλίες, τα σκυλιά επιτρέπονται κανονικά και μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση και για κολύμπη στη θάλασσα. Ωστόσο, στην παραλία χρειάζεται να είναι δεμένα και να τα έχει στο νου του ο άνθρωπος που τα συνοδεύει. Οργανωμένη, μη οργανωμένη παραλία με γαλάζια σημαία παντού, οι σκύλοι βοήθειας και θεραπείας βάσει του νόμου έχουν ελεύθερη πρόσβαση ακόμα και στις οργανωμένες παραλίες που είναι pet friendly. Λογικά θα έχουν σχετική ταμπέλα ένδειξη. Πολλοί πιστεύουν, βάσει μιας παλιότερης λιμενικής διάταξης που έχει πλέον καταργηθεί, ότι αν κάποιος λουόμενος παραπονεθεί ως αλλεργικός επειδή φοβάται, οφείλουν να απομακρύνουν το σκύλο τους από το νερό ή και την παραλία. Αυτό πλέον δεν ισχύει. Με τον ισχύοντα νόμο, η παρουσία του σκύλου στην παραλία, όπου επιτρέπεται, δεν εξαρτάται από τη συγκατάθεση των υπόλοιπων λουωμένων. Εφόσον βρίσκεστε σε μη οργανωμένη παραλία που επιτρέπονται τα κατοικίδια, κανένας δεν έχει το δικαίωμα να σας χαλάσει το μπάνιο. Αν κάποιος καλέσει το λιμενικό, οι αρχές δεν θα σας διώξουν επειδή υπήρξε διαμαρτυρία. Θα έρθουν απλώς για να ελέγξουν αν είστε νομότυποι. Και για να είστε λοιπόν απόλυτα εντάξει απέναντι σε κάθε πιθανή διαμαρτυρία, αρκεί να είστε τυπικοί στις υποχρεώσεις σας. Είναι αυστηρά υποχρεωτική πάντα και παντού, αλίμονο, και στην παραλία η άμεση περισυλλογή των περιτομάτων του συγκατοίκου σας από την άμμο, τα βράχια, από όπου. Καλό, όχι, λάθος. Απαραίτητο είναι να έχετε μαζί σας το ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του σκυλάκου ή άμεση πρόσβαση στο ψηφιακό βιβλιάριο μέσω του petgov.gr. Όπως επίσης εσείς έχετε την ταυτότητά σας, έτσι πρέπει να έχει και αυτό στο βιβλιάριό του. Αυτό αποδεικνύει ότι ο σκύλος φίλος σας έχει ηλεκτρονική σήμανση και είναι πλήρως εμβολιασμένος. Αν τα έχετε όλα αυτά, ας φωνάζουν οι περίεργοι συλλουόμενοι σας όσο θέλουν.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: ηθοποιός Μαριλένα Μακρύ αυτοπαρουσιάζεται ως εξής. Είμαι η Μαριλένα Μακρύ ή και Μαρία Σκέτο για άλλους φίλους. Είμαι στο θέατρο από πρόχριστου, συγκεκριμένα από το 1978. Τελείωσα τη σχολή Βεάκη. Όλα αυτά τα χρόνια δουλεύω σταθερά στο θέατρο. Όχι αδιαλείπτως, γιατί δεν βρίσκουμε και πάντα δουλειά, αλλά σταθερά. Το θέατρο είναι για μένα ο δεύτερος εαυτός μου. Έχω παίξει σχεδόν κάθε είδος θεάτρου. Έχω φάει τα διπεθέ με το κουτάλι. Έχω παίξει από βουβούς, ρόλους και περάσματα μέχρι πρωταγωνιστικό ρόλο. Κατά τα άλλα, έχω γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια και ζω στην Αθήνα, την οποία υπεραγαπώ με όλα της τα στραβά και τα ανάποδα. Α, ναι, αγαπώ πολύ και τα ζώα, να το πω κι αυτό. Και τέλος πάντων, είμαι ένας άνθρωπος συνηθισμένος, λίγο ανάποδος και χωρίς κανένα τρομερό ενδιαφέρον. Για μας έχει ενδιαφέρον η Μαριλένα Μακρύ. Καλησπέρα, Μαριλένα Μακρύ.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ για την τιμή ότι έχω ενδιαφέρον. Μπράβο, συγκινητικό είναι αυτό. Καλά νιώθω.
0: Αυτό θέλουμε, να νιώθεις καλά και να μας πεις τι, για τους συγκατοίκους σου. Από πότε σε θυμάσαι να έχεις συγκατοίκους ζώα?
1: Από όταν είναι κάποιοι συγκάτοικοι οι οποίοι με φιλοξενούν, όπως θα ξέρουν όσοι έχουν συγκατοίκους.
0: Οι γάτες, ναι.
1: Ναι, με φιλοξενούν, πρόσεξε, δεν τις φιλοξενώ εγώ.
0: Έτσι είναι πάντα.
1: Ναι, ναι, είναι εντάξει, η νοοτροπία τους, άστα να πάνε. Λοιπόν, είναι τέσσερις, θα σου πω, ζώα είχα πάντα, αλλά σκυλιά. Δηλαδή, η οικογένειά μου αγαπούσε τα σκυλιά και είχα πάντα σκυλιά. Και κάποια στιγμή, τώρα είναι καμιά 20ετία εκεί πέρα, μπήκανε έτσι ορμητικά στη ζωή μου και οι γάτες. Ήρθαν για να μείνουν.
0: Ναι, έτσι γίνεται συνήθως. Είναι αποφασισμένες πάντα όταν μπαίνουν στη ζωή κάποιου.
1: Είναι φοβερό και είναι και τόσο ξεχωριστές η μία με την άλλη, που αυτό που λες το έχω βιώσει, ότι όταν αποφασίζει κάποια να σε επιλέξει, αποφάσισε, δηλαδή πέρασε στην οντισιόν και μπήκε, τον πήρε στο ρόλο.
0: Έτσι είναι τελεσίδικο πραγματικά, ναι.
1: Ναι,
0: και από εκεί και πέρα θα διαιωνιστεί, θα φέρει και μια φίλη της, θα γίνουν διάφορα και πώς βρίσκεσαι με πέντε από τη μία, δεν το καταλαβαίνεις. Ναι. Κάπως
1: λοιπόν,
0: έτσι σου συνέβη.
1: Για πες μου, ρώτησε με τι θέλεις για αυτό.
0: Πρώτα απ' όλα, τώρα είσαι με τέσσερις γάτες. Γνώρισε
1: Είμαι
0: μας.
1: Με τέσσερις γάτες.
0: Ποιες
1: ναι,
0: είναι
1: τόσο
0: γάτες
1: που.
0: Αυτές.
1: Εντάξει, ξέρω ότι κάποιοι έχουν περισσότερες, αλλά δεν ξέρω. Εγώ σε κάποιους φίλους, έτσι, συναδέλφους που λίγο με κοιτάνε στραβά, καμιά φορά. Τώρα μπορεί να τα ακούνε βέβαια. Ομολογώ ότι κρύβω και καμιά. Λέω, ναι, έχω κάτι, δύο-τρεις. Ναι, λοιπόν, είναι τέσσερις γάτες και ένα σκύλος.
0: Και οι οποίες γάτες πώς τις λες, τι ονόματα έχουν?
1: Λοιπόν, ναι, πάμε. Λοιπόν, ναι. Η μία, η μεγάλη, που είναι και η μεγάλη μου αδυναμία, ναι, λέγεται Ζαΐρα.
0: Μάλιστα.
1: Η Ζαΐρα, λοιπόν, τη βρήκα μωρό σε ένα σπίτι εδώ πέρα στην πλατεία Αμερικής, σε ένα παλιό αρχοντικό του Ξυδιά, έτσι λέγεται, με τσίμπλες στα μάτια και αυτά. Ήταν κεραυνοβόλος ο έρωτας, δεν είχαμε αυτό, την μάζεψα. Και είναι έκτοτε, δηλαδή είναι 12 χρόνια μαζί, είμαστε μαζί.
0: Ωραία.
1: Αυτή τώρα έχει βέβαια και έναν υπερθυρεοδισμό και είναι πάρα πολύ αδύνατη και με στενοχωρεί αυτό, αλλά και τι να κάνουμε, εντάξει. Ναι. Okay, είναι καλά κατά τα άλλα, ναι. Πάμε. Είναι η Ζαΐρα, είναι η Χανούμ.
0: Α, είναι όλες Ανατολής.
1: Είμαι στην Αίγυπτο, ναι. Ναι. Κοίταξε, μία μου ξέφυγε, θα σου πω. Είναι ο Μακτούμ.
0: Και αυτός είναι. Γραμμένο το όχι, ήταν
1: ναι,
0: γραμμένο.
1: Ακριβώς, το Μακτούμπ είναι το «Η μοίρα», το «Κισμέτ», από ένα έργο της Μέσης Σεβαστοπούλου που παίζαμε. Και η τελευταία που μου ξέφυγε λίγο, πήγα να την πω «Γιουζέλ», αλλά δεν κάθισε, είναι η Ζωζό.
0: Α, καλά, εντάξει, ναι, ξέφυγε αυτή.
1: Τέσσερις
0: γάτες λοιπόν, των οποίων η ηλικία είναι 12, είναι, είπαμε, η μία. Οι υπόλοιπες είναι μικρότερες.
1: Ναι, οι άλλες είναι ακολουθούν. Οι άλλες είναι 12, είναι η Ζαΐρα. Η Χανούμ είναι 11. Και ο Μακτούμπ με τη Ζωζό, που είναι ας πούμε τα μικρότερα, δεν είναι τόσο μικρά πια, γιατί τώρα κοίταζα τα βιβλιαράκια τους, είναι 9 εσείως.
0: Μάλιστα, ωραία. Και ένα σκύλος ο οποίος τα πάει μια χαρά με τις γάτες.
1: Α, είναι πάρα πάρα πολύ σχετικό αυτό που λες.
0: Α, δεν είναι.
1: Ναι, ναι. Είναι, να πω μια πολύ σύντομη ιστορία.
0: Βεβαίως,
1: με το πώς τα πάνε και πώς δεν τα πάνε.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Η μία εκ της οικογένειας, mm-hmm. η Χανούμ, η δεύτερη, η οποία είναι και η πιο δύσκολη, είναι δηλαδή τσαούσο, ρε παιδάκι μου, πώς
0: ναι,
1: να το πω.
0: Ναι.
1: Αυτή, στον προηγούμενο σκύλο που είχα, που ήταν ένας μαζεμένος αδέσποτος, τον πήρα 7-8 χρονών, με ό,τι αρρώστια μπορεί να έχει ένα ζώο, και έγινε ένας κούκλαρος και έζησε
0: ναι.
1: 17 χρόνια. Με αυτόν λοιπόν, τον Ρομίλο από το Βρομίλο, πηγαίναμε βόλτες εδώ πέρα στην γειτονιά και μας ακολουθούσε από πίσω. Πώς καταλάβαινε ένα δέσποτο γατί ότι θα βγει ο κύριος Ρομίλος με μια κυριούλα? Από πίσω. Ανέβαινε σε δέντρα και έπεφτε στο κεφάλι του. Έκανε φούρλες και τούμπες μπροστά του. Ερωτευμένη, πώς να το πω. Και κάποια ναι. στιγμή βέβαια τον τη μάζεψα και αυτή είναι τέλεια συγκατοίκηση. Έφυγε από τη ζωή ο Ρομίλος, ήρθε η ώρα του, εντάξει. Και κάποια στιγμή εκεί μετά τον κορονοϊό αντικαταστάθηκε από την Άμπι. Άμπι Γκέιλ είναι αριστοκράτης αυτή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι άσπρη, ένα ημίεμο λαμπραντόρ έτσι εκεί πέρα και αυτά. Δεν τη θέλει καθόλου. Έχω χωρίσει το σπίτι στα δύο.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Τώρα αυτό πώς το λες, δεν ξέρω, γιατί έχεις και μια πολύ μεγάλη πείρα αυτά τα ζώα. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Καθόλου όμως. Δεν θέλει να μπει, δηλαδή τη επιτίθεται.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν τα πάνε και τέλεια. Εντάξει, μετά,
0: έτσι,
1: αλλά καλά
0: ναι.
1: τα πάνω.
0: Είναι αυτό που λένε όμως, είναι και πολλές διαφορετικές περιπτώσεις, παιδί μου, στα ζώα. Άλλοτε τα σκυλιά μπορούν να επιτίθενται σε οποιοδήποτε γατί περνάει τον κήπο μας, αλλά στις δικές μας γάτες είναι φρόνιμοι, είναι εντάξει.
1: Μα είναι φοβερό,
0: ναι,
1: είναι φοβερό αυτό.
0: Ναι, λες και τα ξεχωρίζουν. Είναι πολλές περιπτώσεις που υπάρχουν, κάθε μία έχει τα δικά της. Τι σου προσφέρουν οι γάτες και τα σκυλιά?
1: Κοίταξε, μου προσφέρουν, είναι μια πάρα πολύ καλή παρέα. Δηλαδή και ώρες μοναξιάς και ώρες,
0: ναι.
1: ώρες στενοχώριας. Ξέρεις, και από τη δουλειά πολλές φορές δεν δουλεύουμε. Δεν είμαι και το σούπερ πρώτο όνομα, mm-hmm. να μην προλαβαίνω τις προτάσεις. Λοιπόν, και υπάρχουν έτσι κενά διαστήματα και είναι η παρεούλα μου. Πώς, η συντροφιά μου με τα προβλήματά τους, τσακώνομαι μαζί τους.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουν και δύο τροπίες. Η μία, η ζωζό, ξέρω εγώ. Είναι, κλαίει πάρα πολύ, κλαίει δηλαδή σαν μωρό, όχι κλαίει γιατί υποφέρει, είναι ενοχλητικά και τρώει πάρα πολύ. Δηλαδή αν τώρα που θα κλείσουμε θα πάω, είναι η ώρα του απογευματινού κονσερβακίου και καταλάβει ότι ανοίγει κονσέρβα, δηλαδή σπαράζει, λες και δεν ξέρω ρε παιδάκι μου, τσακώνομαι με τη ζωζό, ρίχνω ένα καυγά, αλλά με αυτά και με αυτά περνάει η ώρα.
0: Ναι. Και είναι και πολλά τα μαθήματα που παίρνουμε από τα ζώα.
1: Πάρα πολλά, πάρα πολλά, πάρα πολλά, πάρα πολλά, ακριβώς. Ο φόβος τους, η προσήλωσή τους, η ζεστασιά τους, πώς αντιμετωπίζουν όταν έχεις κάτι. Όχι όλα, είναι και αυτά θέμα χαρακτήρα.
0: Έτσι,
1: εντάξει, νομίζω δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς ζώα, αυτοί που μάθαμε.
0: Αυτό είναι σίγουρο, δεν το συζητάω. Αλλά πέρα από αυτά, βλέπεις ότι ζουν το σήμερα. Επίσης επανέρχονται μετά από κάθε αναποδιά που μπορεί να τους τύχει, χτύπησαν το πόδι τους, χτύπησαν κάτι. Είναι την επόμενη στιγμή, πάμε πάλι. Δεν
1: Δούρασε,
0: είναι καμία
1: βέβαια.
0: Σχέση με την ανθρώπινη συμπεριφορά και την κρίνια και το πότι ακολουθεί τέλος πάντων μία αναποδιά που έχουν οι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι, τη μεμψημυρία, το κλέμε τη μοίρα μας και
0: όχι,
1: όχι, δεν έχουμε τέτοια. Άμα ανανύψουν, ανανύψαν, εντάξει, δεν είναι.
0: Βέβαια,
1: καλό είναι να μην αρρωσταίνουν εκεί πέρα. Αυτό είναι το κομβικό και το ευαίσθητο σημείο, ότι αν αρρωστήσουν, αρρωσταίνεις εσύ δύο φορές, τρεις, πέντε, δεν ξέρω. Δηλαδή, είναι στενοχωριέσαι πολύ. Αυτό είναι το πολύ κακό με τα ζώα, ωραία.
0: Και με το θέατρο, αλλά να ας πούμε στην παράσταση που είσαι φέτος, το εντός περιθωρίου, έχετε παραστάσεις και εκτός Αθήνας. Και τα
1: έχουμε
0: ζωντανά
1: και εκτός Αθήνας.
0: Μόνο τους.
1: Όχι, όχι. Λοιπόν, τα ζωντανά έχω μια πολύ καλή φίλη που μένει κοντά και είναι λίγο σαν, εντάξει, και εκείνη σαν δικά της τάχη. Πέραν τούτου όμως, έχω και μια άλλη φίλη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μια συνάδελφο, η οποία και αυτή έτσι λίγο για χατζηλίκη, λίγο από υπερβολική αγάπη, κάνει αυτό που λένε το pet sitting.
0: Μια χαρά τότε.
1: Οπότε εντάξει, έχω τις δύο κυρίες και είμαι πολύ καλυμμένη. Βέβαια πάντα το μυαλό σου είναι. Το σκυλί με την πανσιόν είναι λίγο πιο, γιατί είναι φοβικό, γιατί είναι τόνα, γιατί είναι. Δηλαδή λίγο εκεί πέρα έχω μια έννοια, αλλά ξέρεις, έτσι κι αλλιώς θα είχα. Δηλαδή τηλέφωνο θα πέσει τι κάνει η Τάδε και ο Δίνα.
0: Αλίμον. Πες μας και για την παράστασή σας με την Ευκαιρία. Έχετε, νομίζω, την άλλη εβδομάδα στους Μολάους.
1: Ναι. Αυτή η παράσταση λοιπόν την έχει γράψει μια κοπέλα, μια κυρία, η Χριστίνα Λαμπούση, η οποία είναι δικηγόρος στο επάγγελμα, το επίσημο, ας πούμε. Η οποία όμως έχει μια φοβερή πένα. Είναι μια γυναίκα που έχει περάσει κάποια πολύ σημαντικά προβλήματα υγείας και τα ξεπέρασε έτσι πολύ γενναία. Και σε συνδυασμό με την ωραία της πένα, έχει γραφεί, έχει ωραία συναισθήματα, έχει ωραία θέματα. Λοιπόν, αυτό το έργο είναι, αναφέρεται στην ιστορία, στην τυχαία έτσι,
0: σχέση.
1: Πώς να το πω, όχι συνέβρεση, δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη, ενός μεγάλου ανθρώπου και μιας μεγάλης γυναίκας, αυτή είμαι εγώ, με βλέπετε με τα μπλουτζίν και τα τέτοια, στην αυλή ενός γυροκομείου. Και αναπτύσσεται μια πάρα πολύ έτσι, σχέση. Στην αρχή είναι σαν αντίπαλη, εχθρή, η γυναίκα είναι πολύ αυτό. Μετά στην πορεία γλυκαίνει, αναπτύσσεται ένα είδος φλερτ. Είναι ένα δίδαγμα ζωής. Αφού το παίζαμε στο μικρό Γκλώρια στην Ιπποκράτους και ήταν εντυπωσιακό που ερχόντουσαν πολύ νέα παιδιά. Νέοι άνθρωποι δηλαδή.
0: Αυτό,
1: με ένα ματριάκι στο μάτι δηλαδή. Ναι, η γιαγιά μου έτσι ξέρω εγώ. Ναι, πάρα πολύ ωραία.
0: Και την παράσταση σκηνοθέτησε η Μαριτίνα Πάσαρη.
1: Η Μαριτίνα Πάσαρη, βεβαίως, με την οποία πέρσι κάναμε επίσης ένα αντίστοιχο έργο. Να πιάσει λίγο τους υπερήλικες, αλλά είναι και η ηλικία μας πια τι να κάνουμε.
0: Νομίζω ότι και μια μεσήλικη μια χαρά θα την ερμήναβες.
1: Ναι, και αυτές δεν είναι 100.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι μεγαλούτσικες, βρε παιδί μου. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Ωραία να είναι τα έργα και να έχουν να πούν πράγματα και δεν πάνε να είσαι και 200. Ο ρόλος δεν έχει σημασία.
0: Και να έχετε δουλειά που είναι περίεργο το επάγγελμά σας.
1: Αυτό να το ξαναπούμε έτσι.
0: Έτσι το ξέρουμε όλοι. Άλλωστε είναι γνωστό.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Να είσαι καλά, Μαριλένα Μακρύ, να περνάς καλά με τους συγκατοίκους σου και κάθε επιτυχία.
1: Ευχαριστώ και εύχομαι το ίδιο σε όλους που έχουν ζωάκια και σε όλους που δεν έχουν πάλι να πάρουν κάποια στιγμή.
0: Να αποκτήσουν, έτσι. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ πολύ.

γράφει ο Κώστας Μαυρουδής στο βιβλίο του «Η Αθανασία των Σκύλων». Αν αντί για τα τρία γουρουνάκια, ως παιδαγωγική υποθήκη, είχα ακούσει το παραμύθι με τους δύο σκύλους, αρκετά στη ζωή μου θα ήταν διαφορετικά. Όχι μόνο θα φρόντιζα να έχω ουρά, αλλά και θα την κουνούσα διαρκώς φιλικά σαν ρεσιτάλ καλής προαιρέσεως και αξιοπιστίας. Κάποτε λοιπόν στη μακρινή Ιαπωνία υπήρχε ένας ναός με χίλιους καθρέφτες. Ένας περαστικός σκύλος βρήκε την πύλη ανοιχτή και δεν δίστασε να μπει. Επειδή οι σκύλοι δεν γνωρίζουν από καθρέφτες, φοβήθηκε πως τον είχαν περικυκλώσει. Όταν τους γρύλισε, γρύλισαν αμέσως και εκείνοι. Όταν τους έδειξε τα δόντια του, βρέθηκε κυκλωμένος από χίλιους σκύλους που έδειχναν τα δικά τους δόντια. Έτρεξε μακριά όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Δεν θα ξαναπάω ποτέ, σκέφτηκε, και έζησε μόνο στην υπόλοιπη ζωή του. Μια μέρα ένας άλλος σκύλος περνούσε από το ναό. Μπήκε. Καθρέφτες δεν είχε ξαναδεί και συνειδητοποίησε πως βρισκόταν κυκλωμένος. Κούνησε την ουρά του και αμέσως κούνησαν και αυτοί τις δικές τους. Χάρηκε πολύ και αποφάσισε στο εξής να μείνει στο ναό με αυτή τη μεγάλη και ωραία συντροφιά. Και έτσι μεγάλωσε, έζησε και πέθανε με την εικόνα ενός θαυμάσιου κόσμου όπου κάθε σκύλος είναι ιδανικός σύμμαχος, άψογος συνομιλητής και ισόβιος φίλος.

Στο βιβλίο «Αν οι γάτες εξαφανίζονταν από τον κόσμο» του Ιάπωνα συγγραφέα Γκένκι Καβαμούρα διαβάζουμε την περιγραφή μιας αδέσποτης γάτας. Ήταν κρυμμένη μέσα σε ένα χάρτινο κουτί στην άκρη του δρόμου, μια μέρα που έβρεχε καταρακτοδός. Ένα μικροσκοπικό αδέσποτο πλάσμα που το τρίχωμά του είχε γίνει μια μάζα από λάσπη και νερό. Έμοιαζε λιγότερο με γάτα και περισσότερο με μια βρεγμένη, τρεμάμενη μπάλα από μοναξιά. Κι όμως όταν την πλησίασα, μάζεψε τις ελάχιστες δυνάμεις της, σήκωσε το βρεγμένο της πρόσωπο και με κοίταξε ίσια στα μάτια με μια απίστευτη περηφάνεια. Ήταν σαν να μου έλεγε «Είμαι εδώ, επιβιώνω και δεν σε έχω ανάγκη». Αυτή ακριβώς η άγρια αδέσποτη αξιοπρέπεια μέσα στη δυστυχία ήταν που με έκανε να την πάρω αγκαλιά.

Αυτό το μήνα οι εκδηλώσεις που θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα πρέπει να ξεπερνάνε τις 100. Η Ιωάννα Δαραμπίκο έρχεται να σας προτείνει τις καλύτερες. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, ο Θάνος Τσιμέκας ρύθμισε τον ήχο. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά εμείς οι συγκατοικοί μας και όλα τα ζωντανά του κόσμου.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η καταγραφή των ζημιών από τις 3 σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,3, 4,8 και 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκαν το μεσημέρι στην περιοχή του Προκοπίου στην Κεντρική Εύβοια. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Μαντουδίου Γιάννη Καντζούρα που μίλησε στο Earth News Radio, δεν υπάρχουν τραυματισμοί, ωστόσο καταγράφηκαν ζημιές σε σπίτια στο Προκόπι, τη Δαφνούσα και τη Βλαχιά, αλλά και καταλυστήσεις στο οδικό δίκτυο. Κανονικά θα διεξαχθούν στο μεταξύ οι πανελλαδικές εξετάσεις στην Βόρεια Εύβοια παρά τη σεισμική δραστηριότητα, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας. Νωρίτερα, ο Δήμαρχος Μαντουδίου είχε δηλώσει ότι αύριο δεν θα ανοίξουν στον Δήμο τα δημοτικά, καθώς και το γυμνάσιο Προκοπίου. Στην Βόρεια Εύβοια βρίσκεται ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τούρνας μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής Πέτρο Καμπούρη για επιτόπια ενημέρωση σε Προκόπη και Δαφνούσα. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η διασπορά πυροσβεστικών δυνάμεων στην περιοχή. Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες Εύβοιας και Αττικής, καθώς και η 1η και η 7η ΕΜΑΚ, έχουν τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Βασίλης Καραστάθης διευκρίνησε ότι η σημερινή σεισμική δραστηριότητα στην Εύβοια δεν πρέπει να συγχέεται με την ακολουθία που είχε καταγραφεί τον Μάιο του 2025, καθώς πρόκειται για διαφορετική περιοχή και διαφορετικό σεισμικό σύστημα. Όπως ανέφερε, τα ρήγματα που φαίνεται να έχουν ενεργοποιηθεί έχουν διεύθυνση προς τα μεγάλα ρήγματα του Βόρειου Εβοϊκού Κόλπου. Τόνισε ωστόσο ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα και απαιτείται η παρακολούθηση της μετασεισμικής ακολουθίας προκειμένου οι επιστήμονες να προχωρήσουν σε πιο αξιόπιστες εκτιμήσεις. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας εκτίμησε ότι δεν αναμένονται μεγαλύτερα μεγέθη, προειδοποιώντας όμως ότι η περιοχή ενδέχεται να παρουσιάσει παρατεταμένη μετασεισμική δραστηριότητα λόγω της σεισμικής της ιδιομορφίας. Σε εξέλιξη, η έρευνα της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής μετά την σύλληψη 37χρονου Παλαιστίνιου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Στις έρευνες σε Κρήτη και Αθήνα εντοπίστηκαν εργαστηριακός εξοπλισμός, ηλεκτρονικές συσκευές και μέσα αποθήκευσης δεδομένων. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι είχε παραγγείλει χημικές ουσίες μέσω διαδικτύου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος φέρεται να δήλωσε ότι είχε εκπαιδευτεί στην Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Η υπόθεση συνδέθηκε με πρόσφατες συλλήψεις Παλαιστινίων στην Κύπρο. Όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη, θα επιστρέφουμε το μέρισμα στην κοινωνία. Η Ελλάδα του 2030 χτίζεται βήμα-βήμα μέσα από τις αλλαγές που γίνονται σήμερα, διαμηνύει ο Πρωθυπουργός. Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του παρουσιάζει ένα πλέγμα μεταρρυθμίσεων και κυβερνητικών παρεμβάσεων που, όπως είπε, διαμορφώνουν μια πιο σύγχρονη, λειτουργική και ανθεκτική χώρα. Από το Αρκαλοχώρι Ηρακλείου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τους πολίτες να εμπιστευτούν το κόμμα του ώστε, όπως είπε, να γίνει παρελθόν η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υποστήριξε ότι η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στην αγοραστική δύναμη, την στέγαση, την παιδεία και την υγεία και τόνισε ότι απαιτείται πολιτική αλλαγή. Η Ελλάδα του 2030 που υπόσχεται ο κύριος Μητσοτάκης είναι αυτή που έχει ανάγκη το κεφάλαιο και φτιάχνεται από τα υλικά κατεδάφισης των λαϊκών δικαιωμάτων, σχολιάζει μεταξύ άλλων το ΚΚΕ, αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Ανοίγει εντός της εβδομάδας η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την επιδότηση των αγροτών με 15% για την αγορά λιπασμάτων, προκειμένου να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας απέναντι στις ανατιμήσεις που προκάλεσε ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο. Το μέτρο θα έχει αναδρομική ισχύ από τα μέσα Μαρτίου και θα καλύπτει τόσο αγορές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, όσο και εκείνες που θα γίνουν έως τα τέλη του καλοκαιριού. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο NBC News ότι δεν προτίθεται να αποδεσμεύσει ιρανικά περιουσιακά στοιχεία ούτε να αρεί τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν πριν από την επίτευξη συμφωνίας ειρήνης. Όπως ανέφερε, η εξέταση τέτοιων μέτρων θα μπορούσε να γίνει μόνο μετά την ολοκλήρωση μιας συμφωνίας, εφόσον η Τεχεράνη συμπεριφερθεί σωστά. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι δεν θέτει ως προϋπόθεση τη συμμετοχή του Λιβάνου σε μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Το Ισραήλ πραγματοποίησε σήμερα πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρητού Προπύργιο της φιλοϊρανικής Χεσμπολάχ, λέγοντας ότι απαντά σε πυρά με στόχο το έδαφος του. Λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο αρχικός απολογισμός των Ισραηλινών επιθέσεων είναι 2 νεκροί και 11 τραυματίες. Στη συνέντευξή του στο NBC, ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε μια πιο χειρουργική επίθεση εναντίον της Χεσμπολάχ. Ένας Ιρανός βουλευτής, ο Εμπραχήμ Ριζάι, έγραψε σήμερα σε ανάρτησή του ότι η Τεχεράνη θα δώσει οδυνηρή απάντηση στις επιθέσεις του Ισραήλ στα νότια προάστια της Βηρητού. Υπό έλεγχο, η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτική έκταση στην περιοχή Αγία Τριάδα Μόλου Φθιώτιδας. Υπό έλεγχο τέθηκε και η φωτιά στην Καλυθέα Φαρσάλων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθλιος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά, βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ στα Πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί η Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
3: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture, Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε κι εμείς, Κυριακή, απόγευμα 7 Ιουνίου. Σεισμικές δονήσεις ταρακούνησαν το μεσημέρι την Εύβοια και λίγο τη στερεά Ελλάδα. Καταγράφονται ζημιές σε σπίτια και κατολισθήσεις. Το φαινόμενο παρακολουθείτε και το Earth News Radio είναι εδώ για οτιδήποτε νεότερο. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Τον ηχορυθμίζει ο Χάρης Κουτουλογιάννης, στο μικρόφωνο η Ιωάννα Ταραμπίκου. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio από τους 105,8 και μπορείτε επίσης να μας ακούσετε στην πλατφόρμα την AirTeco και επίσης μπορείτε να στείλετε και μηνύματα μέσω Viber. Γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή Earth News Radio, λατινικοί χαρακτήρες, δύο λέξεις. Η Πολύ Έξω ως τις 8 μας προτείνει τα καλλιτεχνικά της δρόμενα, θέατρο, μουσική, χορός, φεστιβάλ. Το καλοκαίρι είναι εδώ και πάμε να δούμε η Πολύ Έξω τι μας προτείνει.

0: Με χώρο θα ξεκινήσουμε και θα κάνουμε στάση σε ένα νέο χώρο. Φέτος έχει ανοίξει. Πρόκειται για την τοποθεσία Fiat που βρίσκεται στο Κουκάκι. Εκεί λοιπόν την Τετάρτη στις 10 του μήνα και ως την Κυριακή παρουσιάζεται το χορογραφικό έργο της Μαριέλλας Νέστορα Amnesiac Memory for the Future. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Νέστορα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Έχετε αναλάβει τη χορογραφία. Έχετε εμπνευστεί από τη μουσική όμως, και πιο συγκεκριμένα από την punk μουσική, και με ένα συγκρότημα το οποίο τουλάχιστον οι πιο μεγάλοι το θυμόμαστε πολύ καλά, τους Clash, έτσι, που ήταν από τα αρχικά συγκροτήματα του βρετανικού punk. Σωστά.
1: Πολύ σωστά. Καταλήξαμε εκεί όμως μετά από μια κάπως πιο μεγάλη διαδρομή με την ομάδα σύγχρονου χορού Yelp Dansko. Την τελευταία περίοδο στην καλλιτεχνική μας έρευνα κοιτάζουμε πίσω για να πάμε μπροστά. Δηλαδή κοιτάζουμε στο παρελθόν, ψάχνουμε χρονικές στιγμές όπου αναζητάμε στοιχεία, έμπνευση, γνώσεις που μπορούν να μας, που ίσως τις έχουμε ξεχάσει, να τις μελετήσουμε για να μπορέσουν να μας βοηθήσουν να φανταστούμε ένα διαφορετικό μέλλον. Από αυτή την μεγάλη καλλιτεχνική έρευνα, στην προκειμένη περίπτωση στο έργο Amnesiac Memory for the Future, επιλέξαμε να πάμε στο 1976, στις αρχές του punk κινήματος, γιατί εκτός από μουσικό είδος, το punk εξελίχθηκε σε ένα κοινωνικό κίνημα. Είχε προτάσεις για το πώς να είσαι στον κόσμο. Και το συγκεκριμένο συγκρότημα ήταν το συγκρότημα που θεωρήθηκε η πολιτική συνείδηση του punk, από την άποψη ότι είχε μια διαφορά με άλλα συγκροτήματα όπως ας πούμε οι Sex Pistols, που υποστήριζαν έτσι με πολύ έντονο τρόπο ένα μηδενισμό που έλεγε no future, δεν υπάρχει μέλλον. Οι Clash κάπως ανοίγανε το βλέμμα στο επόμενο βήμα. Λέγανε ότι το μέλλον είναι άγραφο, που για μένα, εγώ έτσι όπως το εκλαμβάνω, είναι να μην παρετούμαστε, ακόμα και είναι δύσκολα τα πράγματα, να μην παρετούμαστε από την ιδέα ότι κάτι μπορεί να αλλάξει, να ανοίξουμε το βλέμμα στο μέλλον ως αχαρτογράφητο και να φανταστούμε πώς θέλουμε να είναι.
0: Ουσιαστικά άλλαζε και εκεί. Ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι οι Clash ξέφυγαν τελείως από το, ας πούμε, αυτό που είπατε λίγο, το μηδενισμό της punk μουσικής, διότι ο λόγος τους ήταν περισσότερο, και τα μηνύματά τους μιλούσαν για δράση, για σκέψη, μιλούσαν για τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετώπιζε ο κόσμος.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Δεν υπάρχει μέλλον, πάμε στο μέλλον, είναι αυτό που είπατε.
1: Άγνωστο. Δεν είναι άγραφο.
0: Άγραφο.
1: Είναι αυτή η έκφραση χρησιμοποιούν. Ναι.
0: Σωστά.
1: Επίσης, σαν περίοδος, είναι η περίοδος που υιοθετείται ο νεοφιλελευθερισμός στην Αγγλία, είναι η περίοδος του θατσερισμού. Και είναι ουσιαστικά ο κόσμος μας ακόμα με αυτούς τους όρους λειτουργεί. Οπότε με έναν τρόπο ήταν σαν να πηγαίνουμε πίσω στην αρχή των πραγμάτων, να δούμε από εκεί, να μελετήσουμε από αυτή την ματιά και οπτική, γιατί αυτό το αίτημα του συλλογικού σε μια ατομιστική εποχή όπως είναι η δική μας, και είναι για πάρα πολλά χρόνια έτσι, το ζήτημα του συλλογικού είναι μαζί μας εδώ και πολύ καιρό. Οπότε με έναν τρόπο το punk αυτό μπορούσε να μας, ή αυτό πήγαμε να κοιτάξουμε, πώς μπορούμε να ενδυναμωθούμε από το punk και τους Clash από αυτή την οπτική. Και ενώ οι Clash ήταν 4 άντρες, εμείς είμαστε μια απολύτως γυναικεία ομάδα. Οι χορεύτριες Πετρίνα Γιαννάκου, Μαρία Μανουκιάν, Χριστίνα Κατσάρη, Δήμητρα Βλάχου, Αντιγόνη Αυδή, είναι όλες γυναίκες. Αλλά όλη αυτή η συλλογικότητα που δημιουργεί το έργο, γιατί Είναι ένα έργο που έχει πολλές τέχνες να συνομιλούν. Είναι και αυτή η ομάδα μόνο με γυναίκες.
0: Είναι η γυναικεία υπόθεση λοιπόν.
1: Ναι, με έναν τρόπο.
0: Η χωροθεατρική αυτή παράσταση, η οποία, να πούμε ότι αυτό που είπατε, ότι δεν είναι μόνο χορός, έχει και ζωντανή μουσική και live video, σωστά?
1: Ναι, μας ενδιαφέρει πολύ αυτή η αίσθηση της ζωντανής, της διάδρασης σε ζωντανό πραγματικό χρόνο. Mm-hmm. Και σε αυτή τη συνομιλία υπάρχει έτσι, η ζωντανή μουσική performance, το live της Θάλιας Ιωαννίδου, το live βίντεο της Ερατούς Τζαβάρα, η οποία είναι στη σκηνή μαζί με τις χορεύτριες. Mm-hmm. Οι φωτισμοί της Μαρίας Αθανασοπούλου και το πιο σημαντικό από όλα είναι η σκηνογραφία της Χριστίνας της Κατσάρη, γιατί όπως είπατε αυτός ο χώρος δεν είναι θέατρο, είναι ναι. ένα παλιό συνεργείο της θείας.
0: Και νομίζω και φέτος ξεκίνησε να παίζονται κάποιες παραστάσεις εκεί.
1: Ναι, σιγά.
0: Και θεατρικές και χορευτικές τώρα, και αρχίζει σιγά σιγά να μεταμορφώνεται σε ένα καινούριο χώρο έκφρασης, να το πούμε έτσι.
1: Και εμάς μας ενδιαφέρεται ότι ας πούμε αυτός ο χώρος έχει μια ταυτότητα, έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Σαν βιομηχανικός χώρος, και η σκηνογραφία της Χριστίνας Κατσάρη ουσιαστικά έχει φτιαχτεί πάνω σε αυτό το χώρο. Δηλαδή δεν προσπαθήσαμε να φτιάξουμε μια συνθήκη θεατρική μέσα σε
0: ήταν
1: ένα.
0: Ήταν σαν έτοιμο το σκηνικό
1: χώρο.
0: Δηλαδή.
1: Έχουμε δουλέψει πολύ πάνω. Έχουμε δουλέψει πολύ και έχει προσθέσει πάρα πολύ η Χριστίνα Κατσάρη, αλλά με σκεπτικό ότι συνεχίζουμε αυτό το χώρο.
0: Σωστά. Πάρα πολύ ωραία. Δεν μένει παρά να έρθουμε να το δούμε. Ξεκινάτε την Τετάρτη 10 του μήνα. Θα είστε μέχρι την Κυριακή 14, σωστά?
1: Στις
0: 9 η ώρα. Η τοποθεσία βρίσκεται Φαλήρου 97 στο Κουκάκι. Η είσοδος είναι από την Λεωφόρο Σύγκρου Φίατ ο τόπος. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα. Και πόσο χαίρομαι που
1: και το περιμένουμε.
0: Βεβαίως. Και πόσο χαίρομαι που το ΠΑΝΚ έγινε και μια γυναικεία υπόθεση μέσα από το χορό. Από τα σώματα, από τους ήχους και από τις εικόνες. Να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά με το καλό. Με το καλό. Γεια σας.

0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Earth News Radio 105,8.

καινούργια εβδομάδα ξεκινά, πολλά και ενδιαφέροντα πρόκειται να ξεδιπλωθούν στο καλλιτεχνικό τοπίο της πόλης. Πρώτη στάση κάνουμε στην Τενεοθήκη της Ελλάδας, εκεί όπου από αύριο και ως την Πέμπτη το Φεστιβάλ της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών «Στιγμές Αλήθειας» είναι γεγονός. Ξεκινά αύριο λοιπόν και είναι ευκαιρία να απολαύσουμε ξεχωριστά ντοκιμαντέρ νέων δημιουργών, σπάνια αφιερώματα και σε εμβληματικούς σκηνοθέτες. Από αύριο λοιπόν ως τις 11 Ιουνίου στην Τενεοθήκη της Ελλάδας, με ελεύθερη είσοδο παρακαλώ. Επαναλαμβάνω, το Φεστιβάλ της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών «Στιγμές Αλήθειας» ξεκινά από αύριο στην Τενεοθήκη της Ελλάδας με ελεύθερη είσοδο.

και βέβαια το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 έχει ξεκινήσει και η μία μέρα μετά την άλλη και πολλές εκδηλώσεις γίνονται στην Πειραιώς 260. Αύριο λοιπόν και ως την Πέμπτη στο κτίριο Έψιλον παρουσιάζεται μία παράσταση με τίτλο «Το φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ» που βασίζεται στο διήγημα του Δημήτρη Χατζή. Η παράσταση εξερευνά τη σχέση του θεατή με την τέχνη και τον χαοτικό κόσμο των ενστίκτων. Εστιάζει στη γλυπτική ως πρωταγωνιστικό στοιχείο. Ο πυλός παρουσιάζεται ως ζωντανό σώμα, ενώ τα γλυπτά της Ισμήνης Τσοφίδου αναδεικνύουν τη σχέση δημιουργού, δημιουργήματος και παρατηρητή. Σκηνοθεσία, δραματουργία, Στεφανία Γουλιώτη. Παίζουν Στεφανία Γουλιώτη, Φώτης Στρατηγός. Κείμενο Δημήτρης Χατζής. Στην Πειραιώς 260, στο κτίριο Έψιλον. Από αύριο Δευτέρα έως την Πέμπτη, το φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

μουσική στο θέατρο Βράχων. Ξεκίνησε πριν λίγες μέρες το φεστιβάλ του Δημού Βύρωνα. Είμαι η Τούκε Δάφνης και φιλοξενεί αύριο και μεθαύριο το Γιάννη Κότσιρα που συμπληρώνει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Αύριο και μεθαύριο λοιπόν δύο μεγάλες συναυλίες στις οποίες ο Γιάννης Κότσιρας θα έχει καλεσμένους αγαπημένους του φίλους και πολλές εκπλήξεις. Γιάννης Κότσιρας 30 χρόνια στο Θέατρο Βράχων, Δευτέρα και Τρίτη στις 9 η ώρα το βράδυ. Δευτέρα του γέλιου στο Κατράκιο και αυτό γιατί θα παρουσιαστεί μια διαδραστική παράσταση που συνδυάζει stand-up, συζήτηση και αυτοσχεδιασμό. Πριν και μετά τα παιδιά, ο τίτλος. Και συντελεστές θα σας πω και θα καταλάβετε. Έλενα Χαραλαμπούδη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ευγενία Σαμαρά, Κώστας Μαλιάτσης. Αύριο λοιπόν, πριν και μετά τα παιδιά, στο Κατράκιο Θέατρο, μια παράσταση που συνδυάζει stand-up και αυτοσχεδιασμό και φυσικά πολύ γέλιο.

Τρίτη βράδυ στο Ηρώδιο και αφιέρωμα Ήπειρος. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. Μια μουσική συνάντηση αφιερωμένη στην παράδοση της ηπειρωτικής μουσικής και στην παρακαταθήκη του Πετρολούκα Χαλκιά. Την Τρίτη το βράδυ, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Βασίλη Κώστα, το επίλεκτο ηπειρωτικό ανσάμπλ παρουσιάζει ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στην αυθεντική ερμηνεία παραδοσιακών σκοπών και στις νέες συνορχιστρικές προσεγγίσεις. Καλεσμένοι οι μουσικοί Κώστας Τζίμας, Αντώνης Κυρίτσης και Πέτρος Χαλκιάς. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, την Τρίτη το βράδυ στο Ηρώδιο, το επίλεκτο ηπειρωτικό ανσάμπλ σε ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο.

και αν η Τρίτη θα γεμίσει με τις μουσικές της Ηπείρου, τη Τρίτη το βράδυ, η Τετάρτη στο Ηρώδιο ανήκει στο Μάνο Χατζηδάκη. Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, η Αμερική του Μάνου Χατζηδάκη, μέρος πρώτο. Κατά τη διάρκεια του 1960, ο Μάνος Χατζηδάκης ζει μία περίοδο ωριμότητας και διεθνούς αναγνώρισης, έχοντας ήδη κερδίσει το Όσκαρ για την ταινία «Ποτέ την Κυριακή». Κατά την παραμονή του τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνθέτει πραγματικά σημαντικά έργα όπως το «Χαμόγελο της Τζοκόντας» το 1965 και τη μουσική για την ταινία «Blue» το 1968. Τώρα, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρίτινου, παρουσιάζει τα δύο έργα αυτά, τιμώντας τα 100 χρόνια από τη γέννηση του συνθέτη, την Τετάρτη το βράδυ στο Ηρώδιο. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καρίτινος, σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Λουκάς Καρίτινος, η Αμερική του Μάνου Χατζηδάκη, την Τετάρτη το βράδυ στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάδων.

Την Τετάρτη επιστρέφουν και οι ζωντανές καλοκαιρινός θεσμός στο Θέατρο Άλσος. Οι Τετάρτες επιστρέφουν λοιπόν από αυτή την Τετάρτη και για κάθε Τετάρτη το Θέατρο Άλσος μεταμορφώνεται και προσφέρει σε όλους εμάς βραδιές κωμωδίας με σάτυρα, stand-up και ζωντανή μουσική κάτω από τα αστέρια στο πεδίο του Άρεως. Δεκαπέντε καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια σάτυρα της επικαιρότητας με ζωντανή μουσική, χορευτές και βίντεο art. Τίτλος «Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά στο Θέατρο Άλσος» και τα κείμενα υπογράφουν Θοδωρής Αθερίδης, Φωτεινή Αθερίδου, Κατερίνα Βρανά, Γιώργος Χατζηπαύλου, Αντώνης Κρόμπας. Η σκηνοθεσία είναι του Θοδωρή Αθερίδη. Blessed are the poor, for they shall inherit the earth. Πρωταγωνιστούν Θοδωρής Αθερίδης, Κατερίνα Βρανά, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, Ορέστης Διώβας, Θανάσης Τσαλταμπάσης, Έλενα Χαραλαμπούδη, Γιώργος Χατζηπαύλου. Από αυτήν την Τετάρτη και κάθε Τετάρτη στο Θέατρο Άλσος ανήκει στην κωμωδία «Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά». Μία παράσταση που πραγματικά με 15 καλλιτέχνες φέρνει τα γέλια στα χείλη μας.

15, 11 Ιουνίου και στον ελληνικό κόσμο πρεμιέρα για την παράσταση Μανώλης Καρδιά σε τέσσερις χορτές τον Ιώλης Ανδρεάδη και Άρια Σπρούλη. Το έργο παρουσιάζει τη ζωή και το έργο του Μανώλη Χιώτη, ακολουθώντας τον από τη γέννησή του έως το θάνατό του. Εστιάζει σε σημαντικές στιγμές της καλλιτεχνικής του πορείας, διερευνώντας τον πυρήνα του ήθους του και τις αξίες που τον χαρακτήρισαν. Προφανώς περιλαμβάνονται τα πολύ γνωστά τραγούδια «Περασμένες μου αγάπες», «Ηλιοβασιλέματα», «Ο Πασατέμπος», «Μοιάζεις κι εσύ σαν θάλασσα», ενώ υπάρχει και η αφήγηση που συνδυάζεται σε αληθινό θεατρικό χρόνο με τις φωνές και ζωντανών και αυτών που δεν υπάρχουν πια όλων επισκηνής. Πρωτότυπο θεατρικό έργο από την Ιώλη Ανδρεάδη και τον Άρια Σπρούλη. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Ερμηνεύουν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Βανέσα Δαμοπούλου, Αργύρης Αγγέλου, Βασίλης Μαριέτης, Ελένη Μοσχοπούλου, Κωνσταντίνος Μουταυτσής, Θάνος Κόνιαρης. Από την 5η λοιπόν και ως τις 31 Ιουλίου στον ελληνικό κόσμο Μανώλης Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Ένα έργο που αφιερώνεται στη ζωή και το έργο του Μανώλη Χιώτη.

0: μαζί.
1: Και φτάνουμε στην Παρασκευή, στο Ηρώδιο, η αναμενόμενη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Μια ξεκαρδιστική όπερα. Η διασκευή του έργου λοιπόν από το Σταμάτη Κραουνάκη και ο συνθέτης τίνει μια πολυφωνική οπερέτα που φιλοξενεί ισότιμα μουσική και λόγο, όλα κουρδισμένα στο κλειδί της ανελέητης σάτιρας του Αριστοφάνη.

Στη σκηνή του Ηρωδίου συναντιούνται 30 σημαντικοί ερμηνευτές και μουσικοί, με ξεχωριστή βεβαίως την παρουσία της Δήμητρας Γαλάνη στο ρόλο Παρακαλώ της θεάς Αθηνάς. Στο έργο, οι γυναίκες καταλαμβάνουν την Ακρόπολη, όπου βρίσκεται το Δημόσιο Ταμείο, για να παραλύσουν την πολεμική μηχανή των ανδρών. Τα θεατρικά τους φαντάσματα αιωρούνται ακριβώς από πάνω μας, αφήνοντας αυτό το ποτάμι να κυλήσει με το παραγγέλμα του Σταμάτη Κραουνάκη. Η μουσική, το κείμενο και η σκηνοθεσία είναι του Σταμάτη Κραουνάκη, συνεργάτες στο λιμπρέτο, Λίνα Νικολακοπούλου, Γιώργος Χατζηδάκης, Λάκης Λαζόπουλος. Ερμηνεύουν Λένα Ουζουνίδου, Κώστας Μπουγιώτης, Σοφία Κουνιάπενη, Ξενάκη, Αγυρό Καπάρου, Χριστόφορος Σταμπόγλης, Γιώργος Στιβανάκης, Σάκης Καραθανάσης και πολλοί πολλοί άλλοι. Και βεβαίως η Δήμητρα Γαλάνη στο ρόλο της θεάς Αθηνάς. Η εκδήλωση προφανώς είναι στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Την Παρασκευή το βράδυ και το Σάββατο όμως στο Ηρώδιο, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα του Σταμάτη Κραουνάκη.

Το μουσικό μενού της εβδομάδας που έρχεται ολοκληρώνεται την Παρασκευή με τη συναυλία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ στο Μουσείο της Ακρόπολης. Εκεί λοιπόν στο προάβλιο η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα δίνει μια συναυλία υπό τη διεύθυνση του διεθνώς αναγνωρισμένου Ισπανού συνθέτη και μαέστρου Όσκαρ Ναβάρο. Την Παρασκευή λοιπόν το βράδυ, η μέρα της συναυλίας, να πούμε ότι η εκθεσιακή χώρη του μουσείου θα είναι ανοιχτή από τις 9 έως τις 10. Συναυλία Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ την Παρασκευή στο Μουσείο της Ακρόπολης. Κωστής Μαραβέγιας στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή, μια βραδιά γιορτή με χορό και τραγούδι, κάτι που ξέρει και το κάνει πάρα πολύ καλά ο Κωστής Μαραβέγιας. Και Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τρεις συναυλίες του Μίλτου Πασχαλίδη στο Θέατρο Βράχων. 31 χρόνια συμπληρώνει στη δισκογραφία ο Μίλτος Πασχαλίδης, θα παρουσιάσει γνωστά και νέα κομμάτια, τραγούδια που έγιναν σταθμοί, παραμύθια, ιστορίες, λαϊκά στοιχεία, όλα αυτά που χαρακτηρίζουν το έργο του Μίλτου Πασχαλίδη. Μαζί του η Παυλίνα Βουλγαράκη. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Μίλτος Πασχαλίδης στο Θέατρο Βράχων. Κάπως έτσι είχαν τα πράγματα για μας σήμερα, Κυριακή, εδώ στο στούντιο του Earth News Radio. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από με τον Γιώργο Καριωτάκη. Αμέσως μετά η αθλητική μας, δηλαδή Τάσου Επιτρόπου, Δημήτρης Καϊμάς. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Κυριακής, μια πολύ πολύ καλή εβδομάδα που ξεκινά σε λίγες ώρες. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Era Sport.

0: καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Era Sport που θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 9.30. Λιγότερη διάρκεια από σημεία η ραδιοεφημερίδα λόγω του αγώνα της εθνικής ομάδας με την Ιταλία. Η Σέντρα στις 10 στο Παγκρίτιο, στο φιλικό παιχνίδι Ελλάδα-Ιταλία. Θα το ακούσουμε σε περιγραφή του Πέτρου Μαυρογιαννίδη και του Γιώργου Γιαλιτάκη. Η μονομαχία στο Ρολάν Γκαρός στον τελικό στο Παρίσι καλά κρατάει με τον Αλεξάνδερ Σβέρεφ και τον Ιταλό Φλάβιο Κομπόλη. Οι δύο αθλητές αγωνίζονται περίπου 4 ώρες και κάτι πλέον, με τους δύο αθλητές να είναι ισόπαλοι 2-2 στα σετ. Ο Σβέρεφ πήρε το πρώτο σετ με 6-1, ο Ιταλός απάντησε παίρνοντας το δεύτερο σετ με 6-4. Με το ίδιο αποτέλεσμα 6-4, ο Σβέρεφ έκανε το 2-1 στα σετ και φτάσαμε σε ένα θρίλερ στο τέταρτο σετ, το περιέγραφε και ο Ηλίας Δρυμώνας νωρίτερα, με τους δύο αθλητές να οδηγούνται στο tie break και εκεί ο Κόλλη πήρε την νίκη με 7-5 για να ισοφαρίσει σε 2-2. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το πέμπτο σετ που θα κρίνει και τον οριστικό νικητή στο Ρολάν Γκαρός. Θρίλερ είχαμε όμως και νωρίτερα στην Φόρμουλα 1, στο Grand Prix που ολοκληρώθηκε στο Μονακό, ένα επεισοδιακό Grand Prix με τον Κίμι Αντωνέλ τελικά της Mercedes να παίρνει την καρόση σημαία για πέμπτη συνεχόμενη φορά. Αυτά όλα θα τα δούμε στην συνέχεια. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ και φυσικά με τι άλλο, με εθνική ομάδα η οποία σε λιγότερο από 2 ώρες πλέον υποδέχεται την Ιταλία στο Παγκρίτιο σε ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι. Η εθνική ομάδα έχει αντιμετωπίσει πρόσφατα την Σουηδία στη Στοκχόλμη. Αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2. Ευελπιστούμε να δούμε περισσότερα και καλύτερα πράγματα από τους Έλληνες διεθνείς κόντρα σε μια Ιταλία η οποία δεν έρχεται με τα πρωτοκλασσά τα ονόματα. Ωστόσο, οι νεαρότεροι παίκτες θέλουν και αυτοί να δείξουν πολλά πράγματα και σίγουρα θα είναι μια δύσκολη αντίπαλος για την εθνική ομάδα. Ανοίγουμε γραμμή λοιπόν με το Ηράκλειο της Κρήτης, όπου βρίσκεται ήδη ο Γιώργος Γιαλιτάκης εκεί και σε πολύ λίγο θα βρίσκεται και στο γήπεδο. Αλλά Γιώργο, καλησπέρα, θα μας δώσεις πρώτα και τα όσα γίνονται πριν τον αγώνα, τα όσα έχουν προετοιμάσει οι διοργανωτές, εκδηλώσεις από τον κόσμο κλπ.
1: Λοιπόν, καταρχήν να πω, Δημήτρη, ότι αυτή την ώρα ανοίγουν οι πόρτες στο Παγκρίτιο στάδιο που οι Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου μαζί με την ΕΠΟ έχουν ετοιμάσει ένα εορταστικό πρόγραμμα, καθώς λίγο πριν από τη Σέντρα μάλιστα οι φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα ξεχωριστό κριτικό πρόγραμμα με τον Βασίλη Σκουλά και το χορευτικό συγκρότημα των Σκορών Μαυρόκοστα σε μια βραδιά που συνδυάζει ποδόσφαιρο, πολιτισμό αλλά βεβαίως και γαλανόλευκο χρώμα. Mm-hmm. Να πούμε ότι η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου είχε φτιάξει μια φωτογραφία, μεγάλη φωτογραφία με τη σύνδεση της εθνικής μας ομάδας και την είχε βάλει στο κέντρο του Ηρακλείου. Η φωτογραφία που ετοίμασε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου ήταν μια φωτογραφία στην οποία μπορούν τα παιδιά και ο φύλαθλος κόσμος να φωτογραφίζεται ως ο 12ος παίκτης της εθνικής μας ομάδας. Βρέθηκε στο κέντρο του Ηρακλείου και στην πλατεία Ελευθερίας, ενώ πριν από το παιχνίδι σε λίγο λέει θα βρίσκεται και στο Παγκρίτιο στάδιο, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, για να μπορούν τα παιδιά να φωτογραφίζονται και ο φιλάθλος κόσμος ως ο 12ος παίκτης της εθνικής μας ομάδας. Ναι, μια έξυπνη κίνηση.
0: Ωραία κίνηση.
1: Να πούμε ότι επίσης η ΕΠΣΗ έχει διοργανώσει ένα event καλωσορίσματος έξω από τη θύρα 1 του Παγκρίτιου στάδιου. Ναι. Που θα είναι δηλαδή η επίσημη, με παραδοσιακά κεράσματα και γλυκίσματα, κριτική μουσική και χορούς. Η ΕΠΣΗ θα υποδεχτεί τους επίσημους προσκεκλημένους αλλά και τον φύλαθλο κόσμο που θέλει να παρακολουθήσει το παιχνίδι και θα φιλοξενηθεί στο Παγκρίτιο στάδιο. Να πούμε ότι η εθνική ομάδα της Ιταλίας, όπως πολύ σωστά είπες, μπορεί να έρχεται μόνο με τον Ντοναρούμα και αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται είτε στην Ιταλία είτε στο εξωτερικό, αλλά αρκετοί εξ αυτών αναμένεται να αποτελέσει αποτελέσουν το νέο αίμα της Εθνικής Ιταλίας.
0: Ακριβώς.
1: Μετά την αποτυχία της Σκουάντρα Αζούρα να βρεθεί στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Κάζο, Γιώργο, απίστευτο κάζο για τους Ιταλούς. Μια παγκόσμια δύναμη με 4 μουντιάλ στην κατοχή τους, 4 τρόπαια του παγκοσμίου κυπέλου, και είναι η τρίτη συνεχόμενη φορά που μένει εκτός από την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Γι' αυτό αποδίδουν τα πράγματα να προχωρήσουν σε μια γενναία ανανέωση.
0: Ριζική ανανέωση, θα το έλεγα εγώ, έτσι.
1: Και γι' αυτό Δημήτρη παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον το παιχνίδι αυτό και για τους Ιταλούς, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Βλέπουμε ότι έχουν και μια πολυμελή αποστολή Ιταλών δημοσιογράφων, βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο από χθες. Και για αυτούς είναι ένα παιχνίδι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των νεαρών ποδοσφαιριστών που, επαναλαμβάνω, αρκετοί εξ αυτών αναμένεται ο Σονούπο να βρεθούν στην πρώτη γραμμή,
0: βεβαίως.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, από φιλικά παιχνίδια που δοκιμάζουν τώρα να δώσουν τα διαπιστευτήριά τους και, αν θέλεις, να δώσουν και μια καλή εικόνα στον υπηρεσιακό τεχνικό τον Μπαλντίνη, οπότε και αυτός να τους προτείνει στον επόμενο, στο διάδοχό του που θα αναλάβει οριστικά την εθνική ομάδα της Ιταλίας, για να αποτελέσουν πλέον με τη σειρά τους την επόμενη εθνική Ιταλία. Ακριβώς, τη νέα σκουάντρα Τζούρα που θα κατεβαίνει στα γήπεδα. Ωραία, Γιώργο, δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει κάτι που να βγαίνει από εθνική ομάδα λίγη ώρα πριν από το παιχνίδι.
1: Όχι, απλά πρέπει να πούμε ότι το μόνο, αν μου επιτραπεί έτσι, αρνητικό σημείο είναι η ώρα έναρξης του παιχνιδιού. 10 το βράδυ είναι μια ώρα αρκετά, θα έλεγα,
0: προχωρημένη.
1: Προχωρημένη
0: για τους φίλους που θα ενδεχομένως θέλουν να έρθουν από άλλες πιο μακρινές περιοχές.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, κάποιος φίλος που είχε εκφράσει την επιθυμία να έλθει από τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Λασίθι,
0: ναι,
1: αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι θα πρέπει να γυρίσει 2-3 ώρα σπίτι.
0: Έτσι, γιατί είναι και η επιστροφή.
1: Είναι βάρβαρη η ώρα αυτή. Παράλληλα, βεβαίως, να πούμε ότι το μάτς αυτό γίνεται εν μέσω εξετάσεων των παιδιών. Επίσης είναι βάρβαρη η ώρα αυτή.
0: Σωστό.
1: Διότι το μάτς θα τελειώσει τουλάχιστον 12 η ώρα. Μέχρι να πάει σπίτι το παιδί, να ησυχάσει, να σηκωθεί το πρωί να πάει στο σχολείο. Βλέπουμε ότι και αυτός είναι ένας αρνητικός παράγων ακόμα για την προσέλευση κόσμου. Υπολογίζεται πάντως ότι θα βρεθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο πάνω από 15.000 κόσμος για το παιχνίδι αυτό, ενώ κάποιοι παίκτες της εθνικής μας ομάδας, Δημήτρη, χθες βρέθηκαν στην τελετή λήξης του παιδικού πρωταθλήματος Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου για αντιπροσωπεία παικτών, αποτελούμενοι από τους Ρότα, Μουζακίτη, Ανδρούτσο, τον εκπρόσωπο Τόβη στην εθνική μας ομάδα, τον Κοντούρη και τον Κοστούλα. Μάλιστα, αποθεώθηκαν μοιράζοντας αυτόγραφα και χαμόγελα στους νεαρούς και επίδοξους ποδοσφαιριστές, ενώ το παρόν έδωσαν και οι πρωταθλητές του 2004. Που έδωσαν το δικό τους χρώμα σε αυτή την οργάνωση, την εκδήλωση, ο Θόδωρης Ζαγοράκης και ο Γιώργος Καραγκούνης.
0: Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο, νομίζω ότι έχεις καλύψει όλα πλέον, έτσι, για το τι θα γίνει, για το τι προηγήθηκε. Ελπίζω το Παγκρίτιο, όπως είπες και εσύ, να έχει αρκετό κόσμο, 15.000 περίπου φίλοι αναμένονται να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση της εθνικής ομάδας με την Ιταλία σε λιγότερο από 2 ώρες πλέον, έτσι. Είναι 8 και 10, στις 10 η σέντρα του αγώνα. Οπότε θα σε ακούσουμε πλέον μαζί με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη στην περιγραφή του φιλικού αυτού. Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι καλή συνέχεια και βεβαίως θα σας έχουμε και στη συνέχεια κοντά μας, έτσι, με συνθέσεις κλπ. Ό,τι νεότερο βγαίνει από το παιχνίδι της εθνικής ομάδας λίγο πριν ξεκινήσει κόντρα στην Ιταλία. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Καλή ακρόαση,
0: Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ.

Ξεκίνησε το πέμπτο σετ στο τελικό του Ρολάν Καρός. Ο Σβέρεφ πήρε το πρώτο game και προηγείται με ένα 0 game. Σε αυτό το πέμπτο σετ, θα θυμίζω, οι δύο ταινίστες είναι ισόπαλοι 2-2 στα σετ.

0: 13 λεπτά μετά τις 8, ακούτε τη βραδινή ραδιοεφημερίδα της Ατασπορ με την Ολυμπία Γιανικοπούλου στη ρυθμίση των ήχων. Ο Τάκης Μπάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Δημήτρης Γιαχανατζής στο μικρόφωνο της Ατασπορ. Πάμε τώρα στο μπάσκετ, στο ρεπορτάζ του μπάσκετ, όπου υπάρχουν αρκετές ειδήσεις. Καταρχήν, έχουμε αύριο τον τρίτο τελικό της Greek Basket League μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Οι δύο όνοι συναντιούνται στο στάδιο της Κεφυλίας. Να δούμε ποιος θα πάρει το προβάδισμα για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Έχουμε μαζί μας τον Νίκο Πιντέλα. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, είχαμε και σήμερα παραμονή του αγώνα χαρτοπόλεμο ανακοινώσεων από τους δύο αιώνιους, αλλά έχουν βγει και αγωνιστικά νέα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Και νομίζω καλύτερα να ξεκινήσουμε με τα αγωνιστικά.
0: Πολύ σωστά.
1: Ναι. Λοιπόν, όσον αφορά τον Ολυμπιακό, τον γηπεδούχο Ολυμπιακό στο τρίτο παιχνίδι αυτό, εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο ελληνοαμερικανός γκάρντ έχει χάσει τα πρώτα δύο παιχνίδια των τελικών της GBL, καθώς ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα σε ένα σημείο λίγο πάνω από το γόνατο στο δεξί του πόδι. Είναι ένα πρόβλημα που αποκόμισε στις 28 Μαΐου στον πρώτο τελικό της Στίχημαν GBL απέναντι στην ΑΕΚ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το πρώτο παιχνίδι που ήταν για τον Ολυμπιακό μετά την κατάκτηση της EuroLeague. Από τότε είναι εκτός ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Όλοι στον Ολυμπιακό περιμένουν την επιστροφή του στη δράση, γιατί είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για την ομάδα, ένας από τους κορυφαίους της φετινής σεζόν. Έχει ελληνικό διαβατήριο που μετράει πάρα πολύ στο πρωτάθλημα και έχει φανεί στα πρώτα δύο παιχνίδια των τελικών το πόσο έχει λείψει από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα ο 30χρονος γκάρντ. Σήμερα λοιπόν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, δεν συμμετείχε στην προπόνηση του Ολυμπιακού. Είναι αμφίβολος για το αυριανό παιχνίδι, με τις περισσότερες πιθανότητες όμως να μην είναι υπέρ του. Έχουν στενέψει πάρα πολύ τα περιθώρια για την συμμετοχή του στον τρίτο τελικό της GBL. Κάτι οριστικό θα υπάρχει αύριο, αλλά αυτή τη στιγμή,
0: όπως έχουν τα πράγματα, το πλέον πιθανό, ναι, Νίκο, είναι να μην δούμε τον Ντόρσεϊ να αγωνίζεται, έτσι.
1: Ναι, ναι, μάλλον είναι εκτός. Έχουν στενέψει πάρα πολύ τα περιθώρια, όπως έχω πει. Αύριο είναι το τρίτο παιχνίδι. Σήμερα έκανε ατομικό πρόγραμμα. Άρα δηλαδή οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του, αλλά αύριο θα ξέρουμε σίγουρα το τι θα συμβεί. Γιατί και στον Ολυμπιακό περιμένουν να δουν το πώς αισθάνεται ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με αυτό το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί τις τελευταίες ημέρες. Ναι. Από την άλλη πλευρά υπάρχει το θέμα με τον Κώστα Σλούκα. Ναι. Ο Παναθηναϊκός πορεύεται το τελευταίο διάστημα χωρίς τον αρχηγό του, ο οποίος είχε μπει στα τέλη Απριλίου στο χειρουργείο για ένα πρόβλημα που αντιμετώπιζε στο γόνατο. Γι' αυτό θυμίζω ότι είχε χάσει τη σειρά με τη Βαλένθια στα play-offs της EuroLeague.
0: Σωστά.
1: Αγωνίστηκε
0: λίγο, έπαιξε λίγο με τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, αλλά ήταν πολύ σημαντικός στην νίκη εκείνη του Παναθηναϊκού, που ήρθε δύσκολα στην παράταση στον πρώτο ημιτελικό στο Telecom Center Athens, και ίσως αυτό εκεί να πιέστηκε περισσότερο από όσο θα έπρεπε και να του δημιούργησε ένα μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Εδώ
1: γιατί
0: να σου βάλω ένα αστερίσκο. Ναι. Θεωρείς ότι το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού πίεσε το Σλούκα όπως πίεσε πέρσι και το Λεσόρ λίγο πριν το Final Four? Όχι.
1: Όχι, δεν θεωρώ ότι να πούμε ότι είναι κάτι λάθος, ότι πίεσε το ιατρικό επιτελείο. Εντάξει, ίσως να έχει να κάνει και με τη διαχείριση που έκανε ο προπονητής. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε σίγουρα. Πάντως, από τότε ο Κώστας Λούκας είναι εκτός δράσης και ακόμη παραμένει αμφίβολος για τον τρίτο τελικό της GBL. Σήμερα ακολούθησε ένα μέρος της προπόνησης του Παναθηναϊκού, όπως συνέβη και τις προηγούμενες ημέρες κατά τη διάρκεια των τελικών, και για ακόμη μια φορά η παρουσία του θα είναι απόφαση της τελευταίας στιγμής. Άρα δηλαδή λίγο πριν από το τζάμπολ στον αυριανό τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα γνωρίζουμε αν θα είναι διαθέσιμος ο αρχηγός του Παναθηναϊκού. Ίσως και νωρίτερα, θα πω εγώ. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τις 12 η ώρα αύριο θα πρέπει οι ομάδες να δηλώσουν τις εξάδες των ξένων τους.
0: Μάλιστα.
1: Και θεωρώ ότι η παρουσία ή η απουσία του Κώστα Λούκα είναι
0: θα
1: κάτι
0: που
1: θα παίξει μεγάλο ρόλο
0: στο
1: πώς θα διαμορφωθεί η εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού. Γιατί λόγω αυτού του προβλήματος έχουμε καταλάβει ότι ο Έργιν Άταμαν έχει πάρει και στους δύο πρώτους τελικούς τον TJ Shorts και έχει αφήσει έξω τον Χουάντσο Ερναν Γκόμεθ, για παράδειγμα. Ναι. Έναν πολύ σημαντικό παίχτη της ομάδας. που έχει, η απουσία του έχει δημιουργήσει πρόβλημα στον τομέα του rebound, ή τον Kenneth Farid, και ο Παναθηναϊκός παίζει με δεύτερο πεντάρι τον Μίτογλου πίσω από τον Λεσόρ. Άρα δηλαδή είναι κάτι που είναι περιπτώσεις αλληλένδετες μεταξύ τους, το Κώστας Λούκα και η εξάδα των ξένων. Άρα δηλαδή, όμως εμείς θα έχουμε καθαρή εικόνα λίγο πριν από τον τζάμπολ. Στον Παναθηναϊκό θα ξέρουν και νωρίτερα, φαντάζομαι.
0: Στον Ολυμπιακό θεωρείς ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα κάνει αλλαγές στους ξένους?
1: Ναι. Εγώ προσωπικά το θεωρώ δεδομένο. Ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα πάει σε μια εξάδα παρόμοια με αυτή που είχε στο πρώτο τελικό, δηλαδή ότι θα έχει πάλι στην εξάδα των ξένων του τον Tyson Ward και τον Tyreek Jones, δύο παίκτες που έμειναν εκτός από το game 2, για να μπουν, γιατί μπήκαν στην εξάδα οι Frank Ntilikina και Donta Hall. Θεωρώ ότι θα επιστρέψουν αυτοί οι δύο και στην εξάδα των ξένων, με βάση και τα όσα είδαμε από τους παίκτες που τους αντικατέστησαν στο δεύτερο παιχνίδι και την γενικότερη εμφάνιση που είχε η ομάδα. Ο Ntilikina δεν κατάφερε να βοηθήσει σημαντικά τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι του ΟΑΚΑ. Ίσως αν υπήρχε ο Ολυμπιακός να είχε μια πολύ διαφορετική εικόνα, εμφάνιση, ναι, και να έχει και διαφορετική, να μπορεί να έχει και διαφορετικό αποτέλεσμα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Όμως από την άλλη πλευρά ο Χολ έδωσε σημαντικές λύσεις στον Ολυμπιακό. Στη θέση 5 ήταν ένας από τους δύο διψήφιους σε πόντους της ομάδας στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Εκεί θα μπορούσαμε να βάλουμε έναν αστερίσκο για το αν θα παραμείνει ή αν θα επιστρέψει ο Τζόνς, αλλά θεωρώ ότι και λόγω της γενικότερης εικόνας του στο πρώτο παιχνίδι ο Tyreek Jones και τα όσα πράγματα μπορεί να δώσει στην άμυνα και σε σχέση με τον Donta Hall, θεωρώ ότι θα επιστρέψει και αυτός στην εξάδα των ξένων, όπως και ο Tyson Ward.
0: Εσείς οι μπασκετικοί λέτε διαβολοβδομάδα όταν υπάρχουν δύο παιχνίδια στην ίδια εβδομάδα στην Ευρωλίγκα για τους αιώνιους. Εγώ νομίζω ότι αυτός ο χαρακτηρισμός πηγαίνει πλέον για τους τρεις τελικούς που έχουμε αυτή την εβδομάδα, έτσι. Δευτέρα, αν γίνουν βεβαίως τρεις τελικοί, Δευτέρα ο τρίτος τελικός, ο τέταρτος τελικός την Τετάρτη και Παρασκευή αν θα έχουμε πέμπτο τελικό.
1: Καλά, άμα το πάμε έτσι, Δημήτρη, και η εβδομάδα τώρα που ολοκληρώνεται σήμερα, διαβολοβδομάδα ήταν κι αυτή. Αλλά ξέρεις, περισσότερο εγώ θέλω να το συνδυάσω, να κάνουμε λίγο και να το πούμε χιουμοριστικά και με τα όσα συμβαίνουν εκτός αγωνιστικού χώρου.
0: Το τρίτο ημίχρονο που διαρκεί με τις ανακοινώσεις, ναι, πλέον, έτσι.
1: Ναι, γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι και διαβολοβδομάδα όταν υπάρχουν τελικοί.
0: Σωστά.
1: Γιατί πάντα υπάρχει τρίτο ημίχρονο, υπάρχει ένας πόλεμος ανακοινώσεων.
0: Χαρτοπόλεμος ανακοινώσεων, ναι, εκατέρωθεν, δεν έχει σταματήσει από τον πρώτο τελικό. Έτσι, συνεχίστηκε πολύ έντονα πλέον μετά τα όσα έγιναν στο Telecom Center, στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος, και έχουμε φτάσει σήμερα παραμονή του αγώνα αύριο να έχουμε πάλι χαρτοπόλεμο ανακοινώσεων και από τις δύο πλευρές. Και μάλιστα και τον Ολυμπιακό να καταφεύγει και στη ΔΕΑΒ να κάνει καταγγελία κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, έτσι.
1: Ακριβώς. Υπάρχει αυτή η ανακοίνωση.
0: Ζητώντας μάλιστα και πολύ βαριά τιμωρία, ενώ ζήτησε, αν δεν κάνω λάθος, από τον αθλητικό δικαστή να τιμωρήσουν τον κύριο Γιαννακόπουλο με δύο χρόνια. Ναι. Από την ΔΕΑΒ ζητάει τιμωρία 5 χρόνων.
1: Ναι, ακριβώς. Υπάρχει σήμερα αυτή η ανακοίνωση από πλευράς Ολυμπιακού που ενημερώνει ότι χθες κατέθεσε καταγγελία ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας, και με την οποία ο Ολυμπιακός ζητά, όπως είπες και εσύ, την ποινή απαγόρευση εισόδου για 5 χρόνια στα γήπεδα στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Την ποινή να ο Παναθηναϊκός να δώσει ένα παιχνίδι και κλεισμένο των θυρών, να τιμωρηθεί δηλαδή η έδρα του, όπως και το χρηματικό πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Με την καταγγελία που είχε κάνει στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, ο Ολυμπιακός ζητούσε η ποινή στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να είναι 2 χρόνια, 100.000 πρόστιμο στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ και 100.000 πρόστιμο στον σύλλογο, στον Παναθηναϊκό. Επομένως, περιμένουμε τις αποφάσεις από εδώ και πέρα. Η καταγγελία του Ολυμπιακού και τα όσα ζητάει έχει να κάνει και με τις επιβαρυντικές περιστάσεις της υποτροπής που προβλέπει ο πειθαρχικός κώδικας. Mm-hmm. Εκεί βασίζεται ο Ολυμπιακός αυτά που ζητάει. Και περιμένουμε λοιπόν από εδώ και πέρα να δούμε τι θα γίνει, γιατί και από την άλλη πλευρά έχουν γίνει καταγγελίες αντίθετα.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός από χθες έχει ενημερώσει ότι έχει κάνει καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, στον γενικό διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, τον Νίκο Λεπενιώτη, για συκοφαντική δυσφήμιση του αθλήματος. Επίσης για
0: κατά τον Γιώργο Μπαρτζόκα,
1: στοχοποίηση δημοσιογράφους, γενικότερη δυσφήμιση του αθλήματος. Και έχει να κάνει με τις δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της ΕΡΤ, και όχι μόνο, αλλά και στα υπόλοιπα μέσα, κάποιες άλλες δηλώσεις που έκανε ο Γενικός Διευθυντής ΚΑΕ Ολυμπιακός. Ναι. Και η καταγγελία στον Γιώργο Μπαρτζόκα έχει να κάνει με κάποιους υβριστικούς χαρακτηρισμούς
0: για συμπεριφορά,
1: για τον κόσμο του Παναθηναϊκού προς τον team manager της ομάδας, τον Σάβα Αρώνη, αλλά και με την συμπεριφορά του καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα προς τους διαιτητές της αναμέτρησης. Mm-hmm. Πάντως, αυτά να πούμε ότι είναι στοιχεία τα οποία δεν έχουν καταγραφεί στο φύλλο αγώνα από τους διαιτητές, οι οποίοι κατέγραψαν υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν από την κερκίδα, αλλά και την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο λίγο πριν από τη λήξη του ημιχρόνου και τα όσα είπε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκού στους διαιτητές. Ναι. Τώρα στις καταγγελίες του Παναθηναϊκού προφανώς θα χρησιμοποιηθεί και οπτικοακουστικό υλικό που υπάρχει, ενώ αντίστοιχα για την καταγγελία που έχει κάνει ο Ολυμπιακός προς τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, υπάρχει και το φύλλο αγώνα που έχουν καταγραφεί αυτά.
0: Και με όλα αυτά, Νίκο, που έχουν προηγηθεί, υποψιάζομαι ότι και αύριο μετά τη λήξη του τρίτου τελικού πάλι θα έχουμε ένα πολύ πλούσιο τρίτο ημίχρονο, δυστυχώς.
1: Ναι, έτσι φαίνεται.
0: Με τέτοιο κόνσεπτ, δηλαδή σε τέτοιο σκεπτικό, έτσι.
1: Έτσι φαίνεται, Δημήτρη. Έχουν δρόμο ακόμα οι τελικοί και θα έχουμε πολύ δουλειά.
0: Κάθε χρόνο
1: και
0: τα ίδια, Νίκο. Κάθε χρόνο τα ίδια. Τι να πω. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Όση ώρα ακούγαμε τον Νίκο Πιντέλα για το ρεπορτάζ του μπάσκετ, για τον αυριανό τρίτο τελικό της Greek Basket League μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, ο Σβέρεφ έχει πάρει άλλα δύο games και προηγείται με 3-0 games στο πέμπτο σετ του Φάμπιο Κομπόλη.

0: 27 λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρ βραδινή ραδιοεφημερίδα. Πάμε τώρα στη Φόρμουλα 1. Είχαμε ένα επεισοδιακό Grand Prix σήμερα στο Μονακό, όπου νικητής ήταν ο Κίμι Αντωνέλη για πέμπτη σερή φορά στην φετινή σεζόν. Ωστόσο, ένα Grand Prix που είχε πάρα πολλά παρατράγουδα. Θα μας τα πει ο Νίκος Μοσχονάς. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Ελπίζω να έχει 2-3 ωρίτσες να κάτσουμε να αναφέρουμε το τι έγινε στο Μονακό, γιατί σε λιγότερες δεν νομίζω ότι θα προλάβω να πω τι έχει γίνει. Δεν ξέρω ακόμα τι έχει γίνει, δηλαδή να πάμε και σε αυτά. Έχει γίνει, όπως είπες, ένα επεισοδιακό Grand Prix. Ιστορία γράφει ο Κίμι Αντωνέλη, ο οποίος μετά την παρθενική του νίκη, στα 19 του Ιταλός γράφει ιστορία, τέταρτο μετά την παρθενική του νίκη, πέντε συνεχόμενα. Ιστορία γράφει ο οδηγός της Mercedes. Ιστορία γράφει και ο Λούις Χάμιλτον, ο οποίος βρέθηκε στη δεύτερη θέση. Ο Χάμιλτον που ισοφάρισε τον Άιρτον Σένα με 8 βάθρα στο Μονακό. Και αυτό είναι ένα ορόσημο για τον Λούις Χάμιλτον. Τώρα από εκεί και πέρα θα δώσω κάποια αποτελέσματα, με μεγάλη επιφύλαξη όμως.
0: Γιατί περιμένουμε, όπως πάντα λες, 2-3 ώρες αφού τελειώσει το Grand Prix, να δουν και οι αγωνοδίκες τι ακριβώς έγιναν, υπάρχουν ενστάσεις από τις ομάδες κλπ. Έτσι.
1: Λοιπόν, να αναφέρω ότι η επίσημη σελίδα της Φόρμουλα 1 δίνει τα αποτελέσματα και από κάτω έχει μια υποσημείωση που λέει Provisional Results, προσωρινά αποτελέσματα. Έτσι, για τους φίλους που θα βιαστούν να πούνε τι είναι αυτό που λέει ο Μοσχονάς, και δεν είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Στην τρίτη θέση λοιπόν συμπλήρωσε το βάθρο ο Άιζακ Χάτζαρ με Red Bull, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση που έχει με την ομάδα αυτή.
0: Και πρώτη φορά που ανεβαίνει στο βάθρο, έτσι, αν παραμείνει βέβαια.
1: Πρώτη φορά που ανεβαίνει στο βάθρο, ο οποίος όμως είναι υπό εξέταση για παράβαση στο αυτοκίνητο ασφαλείας.
0: Μάλιστα.
1: Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση για το τι έχει γίνει. Η ενημέρωση μπορεί να έρθει και στις 11 και στις 12 και αύριο. Οι αγωνοδίκες φαντάζομαι ότι το εξετάζουν. Τέταρτη θέση για τον Όσκαρ Πιάστρη με Μακλάρεν. Πέμπτος ο Λόσον με Racing Bull. Έκτος ο Lindblad επίσης με Racing Bull. Πολύ καλό πλασάρισμα για τις δύο Racing Bulls. Έβδομη θέση για τον Γκασλί, ο οποίος ήταν απογοητευμένος, καθώς κατά τη διάρκεια του αγώνα τερμάτισε τρίτος, δέχτηκε, είχε δεχτεί ποινή και έπεσε έβδομος. Όγδος ο Άλμπον με Williams. Ένατος ο Οκόν με Χάς. Δέκατος ο Πέρες με Κάντιλακ, ο οποίος, αν τα αποτελέσματα μείνουν έτσι, παίρνει επιτέλους βαθμό.
0: Μάλιστα.
1: Εκτός βαθμολογούμενης δεκάδα, ενδέκατος ο Αλόνσο, Μπορτολέτο, 13ος ο Ράσελ, 14ος ο Χούλκεμπερκ, ο οποίος έχει δεχτεί ποινή στο τέλος του αγώνα. Μισό λεπτό, γιατί έχω σημειώσει τις ποινές, γίνεται ένας κακός χαμός. Η ποινή λοιπόν στο Χούλκεμπερκ είναι 10 δευτερολέπτων και αυτόν τον φέρνει τον Πέρες με την Κάντιλακ στους βαθμούς και αφορά την επαφή που είχε με τη Williams. Από εκεί και πέρα 15ος είναι ο Κολαπίντο με Αλπίν, 16ος δεν τερμάτισε ο Σάινθ, όπως δεν τερμάτισε ο Λεκλέρ, ο Στρόλ, ο Νόρις, ο Μπέρμαν, ο Μπότας και ο Φερστάπεν.
0: Ο Φερστάπεν, ο οποίος είχε πρόβλημα στο μονοθέσιο από το ξεκίνημα του Grand Prix, έτσι δεν ανταποκρινόταν το μονοθέσιο, από όσο ξέρω.
1: Μα σωστά.
0: Ο Νόρις αποχώρησε από το Grand Prix στο 45ο γύρο, έφυγε και αυτός με πρόβλημα. Και στον 68ο γύρο 10 στροφές πριν από το φινάλε είχαμε το πρόβλημα με τους Στρόλ και Λεκλέρ που είχαν πανομοιότυπα ατυχήματα. Μπήκε, έγινε έλεγχος από τη διεύθυνση του αγώνα στο σημείο της ασφάλτου, είχε φθαρεί και ήταν η αιτία που προσέκρουσαν στις προστατευτικές μπάρες και κοιτούσαν να δουν αν η άσφαλτος είναι κανονική για να μπορεί να συνεχιστεί ο αγώνας. Δηλαδή περίεργα πράγματα, τρομερά πράγματα.
1: Λοιπόν, φέτος. Επειδή αναφέρεις Νόρις, Λεκλέρ και Φερστάπεν, να σου πω ότι οι τρεις τελευταίοι είναι οι νικητές του Grand Prix του Μονακό τα τρία τελευταία χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Είναι αξιοσημείωτο. Να αναφέρουμε ότι είχαμε δύο αυτοκίνητα ασφαλείας, κόκκινη σημαία, διακοπή, όπως ανέφερες, για πολλή ώρα. Ο Λεκλέρ ήταν έξαλλος, πραγματικά έξαλλος. Ανέφερε μετά σε συνέντευξη που έδωσε στο Sky Sports ότι ξέρετε πόσο ειλικρινής είμαι και πόσο θέλω να αναλαμβάνω την ευθύνη όταν έχω κάνει λάθος. Δεν πρόκειται να αναλάβω την ευθύνη αυτή τη φορά. υπήρχε πρόβλημα και στην άσφαλτο και στα, φρένο, στα φρένα, ειδικά αναφέρθηκε στα πίσω φρένα. Mm-hmm. Πριν τη στροφή πάτησα τα φρένα, δεν υπήρχε καθόλου πρόσφυση και φρένα και γι' αυτό κατέληξα στις προστατευτικές μπαριέρες. Mm-hmm. Ο Μονεγάσκος Έξαλλος, ο οποίος εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στην τρίτη θέση, μπορούσε να βρεθεί στο πόντιουμ. Ναι. Τελικά βρέθηκε εκτός. Ναι. Γενικά απογοητευμένοι οι οδηγοί, και ο Λεκλέρ και ο Φερστάπεν, ο Ράσελ επίσης, ο οποίος για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα δεν παίρνει κανένα βαθμό. Η διαφορά στο πρωτάθλημα από τον πρωτοπόρο ανοίγει. Και αυτό φέρνει τον Κίμι Αντωνέλη πιο κοντά στο να ονειρεύεται την κατάκτηση πρωταθλήματος. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε και θες να δούμε και βαθμολογίες.
0: Πες τα μου γρήγορα για αυτά, έλα.
1: Αντωνέλη 156, δεύτερη θέση ο Χάμιλτον 90, τρίτος έχει πέσει ο Ράσελ με 88, Λεκλέρ 75, Πιάστρι 60, Νόρις 58, Φερστάπεν 43 και Χάντζαρ 29, από εκεί και πέρα... Δεν νομίζω ότι προλαβαίνουμε να αναφερθούμε στους κατασκευαστές.
0: Ναι.
1: Mercedes 244, Ferrari 165, McLaren 118, Racing Bull 72, Alpine 41, Racing Bull 39, Haas 21, Williams 11, Audi 2, Cadillac 1, αν παραμείνουν αυτά τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Δεν έχει πάρει βαθμό ακόμα η Aston Martin. Μάλιστα. Επόμενος προγραμματισμένος αγώνας για τη Φόρμουλα 1... Είναι το Grand Prix στη Βαρκελόνη, το αμέσως επόμενο τριήμερο, 12 με 14 Ιουνίου. Και το πρόγραμμα για τον Ιούνιο ολοκληρώνεται το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο, στο τέλος του μήνα. Με την Αυστρία έχουμε τρία ευρωπαϊκά Grand Prix μέσα στον Ιούνιο.
0: Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Σου εύχομαι καλή συνέχεια, γιατί ξέρω ότι θα είναι ένα δύσκολο βράδυ. Θα περιμένεις τα τελικά αποτελέσματα από τις αγωνοδίκες για να ξέρεις και την τελική κατάταξη, αν όντως είναι αυτή που είναι μέχρι τώρα ή αν αλλάξουν κάποια άλλα πράγματα.
1: Μένει να δούμε τι ώρα, Δημήτρη, θα αποφασίσουν οι αγωνοδίκες να μας δώσουν τα τελικά αποτελέσματα.
0: Κουράγιο, φίλε, κουράγιο. Μόνο αυτό έχω να σου πω. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.

Ο Αλεξάνδερ Σβέρεφ πήρε και τέταρτο γκέιμ. Προηγείται πλέον με 4-0 του Φάμπιο Κομπόλη στο πέμπτο σετ στο τελικό του Ρολάν Γκαρός. Θυμίζω ότι οι δύο αθλητές είναι ισόπαλοι με 2-2. Ο Σβέρεφ έχει πάρει μια πολύ καλή διαφορά. Σε αυτό το πέμπτο σετ είναι πολύ κοντά στο να κάνει 3-2 και να κατακτήσει το Ρολάν Γκαρός.

36 λεπτά μετά τις 8, Έρα Σπόρα, βραδινή ραδιοεφημερίδα με Ολυμπιακιάννη Κοπούλου στη ρυθμίση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Δημήτρης Γιαχαναζής στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ. Πάμε τώρα να ανοίξουμε γραμμή, να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Ξεκινάμε με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Μαζί μας είναι ο Χρήστος Κοντός, ο οποίος βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερο σημείο αυτή την ώρα. Είναι στο θέατρο του Λυκαβητού, γιατί ξέρω, Χρήστο, ότι θα παρακολουθείς κάτι πάρα πολύ ωραίο. Και πριν μου πεις το οτιδήποτε, λέω να σε βάλω εγώ ήδη στο κλίμα, να πάρεις έτσι μια γεύση για το τι θα ακούσεις σε πολύ λίγο.

0: Νομίζω ο Χρήστο έχω δίκιο, έτσι, αυτό θα δεις.
1: Μια χαρά είσαι. Το θέμα είναι ότι μου στέλνεις κανένα να με πάρεις όπου θα με ανεβάς πάνω. Έχω βγάλει τη γλώσσα έξω. Τα σκυλή του πολέμου είναι. Προσπαθώ να φτάσω. Σκαρφαλώνω. Κάποια στιγμή θα φτάσω. Πού θα πάω.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμος για πιξλάξ, έτσι.
1: Ναι, πιξλάξ. Να κάτω πάρω καμιά ανάσα δηλαδή, γιατί με πήρε ο Παναγιώτης και ήμουν να λέω τώρα θα πάω αυτό το πράγμα. Τώρα θα το πήρα λίγο κάθετα για να κόψω δρόμο.
0: Εντάξει, χαλάρωσε.
1: Τα λιμπάνα, αυτά ήταν ελάστιχα τώρα.
0: Χαλάρωσε.
1: Λοιπόν,
0: θα περάσεις ωραία, γιατί πραγματικά και εγώ όσες φορές έχω παρακολουθήσει από κοντά τους Pixlax, πραγματικά πέρασα πάρα πολύ ωραία, μπορώ να σου πω. Όσο και αν λένε ότι είναι η τελευταία μας συναυλία, δεν είναι η τελευταία συναυλία.
1: Δεν
0: τους χορταίνεις ποτέ, Χρήστο. Είναι αλήθεια αυτό.
1: Τόσα πολλά, δηλαδή πραγματικά πρέπει να κάποιος μια μεγάλη κάβα από λεφτά. Έτσι. Για να παρακολουθήσει ό,τι μπορεί από τις φετινές συναυλίες. Έχω ένα πολύ γεμάτο καλοκαίρι.
0: Έτσι.
1: Και με σημαντικούς Έλληνες καλλιτέχνες που δίνουν πάρα πολύ όμορφες συναυλίες και στην Αθήνα και γενικά στην περιφέρεια, αλλά και με πολλά σπουδαία ξένα συγκροτήματα.
0: Ναι, έρχονται όλες πολλά μεγάλα ονόματα. Ήρθαν οι Metallica, ήρθαν οι Iron Maiden, ήρθαν οι Foreigner ή έρχονται, κάτι
1: όχι,
0: τέτοιο.
1: Έρχονται
0: ναι, τώρα κάπου κοντά είναι.
1: Προχθές είχε το John Roth, τον Will John Roth.
0: Έτσι.
1: Έχει πάρα πολύ.
0: Το επόμενο Σάββατο, εγώ να δώσω για τη χρηστική είδηση για τους φίλους που ενδεχομένως ενδιαφέρονται στο θέατρο του Λυκαβητού, θα είναι ο Chris Isaac. Και υπάρχει και μεγάλη συναυλία τον Οκτώβριο. Εκεί θα είμαι. Έτσι το λέω από τώρα. Όχι, φίλε. Deep Purple στο Telecom Center.
1: Α, Deep Purple, ναι.
0: Έτσι, επειδή λέμε για τα μεγάλα ονόματα, να έρχονται και Deep Purple. Και προτίμησα να σου πω την αλήθεια να πάω στο Deep Purple, γιατί δεν τους έχω δει. Είχαν έρθει μια φορά στο θέατρο του Λυκαβητού πριν από αρκετά χρόνια.
1: Στη
0: Λεωφόρο Αλεξάνδρα, συγγνώμη.
1: Στο ελληνικό. Και στο ελληνικό. Και στο ελληνικό είχαν έρθει μερικά χρόνια και είχαμε πάει τότε, τους είδαμε. Εντάξει, είναι ωραίες στιγμές.
0: Είναι ωραίες στιγμές και ξεφεύγεις λιγάκι και από την καθημερινότητα, ρε παιδί μου. Εντάξει, βγαίνεις λίγο από τη ρουτίνα. Έτσι, ακριβώς όρεξη να έχεις, χρήμα να έχεις για να μπορείς να παρακολουθείς τους Έλληνες και τους ξένους καλλιτέχνες.
1: Ένα χορηγό.
0: Καλό. Θέλουμε μάνατζερ λοιπόν και χορηγό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά και στο Παναθηναϊκό. Νομίζω σου έχω δώσει τις ανάσες σου.
1: Στα δικά μας. Δεν έχουμε κάτι. Θα είσαι διατάφτα. Τέλος ημέρας. Δηλαδή, αν είσαι αρχισυντάξης και πρέπει να βγάλεις ένα τίτλο για το σημερινό ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, θα πας αυτά που γράφεις χθες και πιθανότατα αυτά που θα γράφεις αύριο. Δηλαδή, δεν έχει τίποτα.
0: Ναι.
1: Εν ολίγης. Είναι πολύ μπλα μπλα, πολύ θεωρία, πολύ κουλτούρα, πολύ διανόηση. Επί της ουσίας όμως δεν έχουμε κάτι σημαντικό.
0: Εγώ ξεχωρίζω ότι έρχεται πάντως ο αναλυτής του Ανίστρουπ στην Κοπενχάγη. Λογικό, λογική κίνηση.
1: Ναι. Κοίταξε να δεις. Είναι λογικό ότι ο άνθρωπος θα στελεχώσει το τίμημα με ανθρώπους που είναι σε απόλυτη εμπιστοσύνη.
0: Έτσι, που τους ξέρει εδώ και τόσα χρόνια. Με αυτούς θα δουλέψει, με αυτούς δούλευε εξάλλου.
1: Ναι, εξάλλου αυτοί πάνε συνήθως πακέτο-πακέτο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι η βοηθή του, ο πρώτος δεύτερος βοηθός, είναι οι αναλυτές, είναι οι ψυχοθεραπευτές, είναι μάλλον πιο πολύ γυμναστές, το ψυχοθεραπευτές σπάνια.
0: Mm-hmm.
1: Γυμναστές, αναλυτές, γενικά έχει αρκετούς ανθρώπους κάθε προπονητής τέτοιας εμβέλειας, δηλαδή σε υψηλό επίπεδο που τον συνοδεύουν παντού που πηγαίνουν.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε το λογικό είναι να περιμένουμε αυτό. Ότι
0: και είναι στο πλαίσιο στελέχωση του staff, Χρήστο. Ναι. Έτσι, δηλαδή γίνονται και αυτές οι κινήσεις παράλληλα μαζί με το μεταγραφικό σχεδιασμό, προκειμένου να είναι όλα έτοιμα. Έτσι, όταν θα ξεκινήσει πλέον ο Παναθηναϊκός στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, δεν θα ψάχνει να στελεχώσει το staff εκείνη την ώρα.
1: Όχι, μα τώρα όλα είναι σε μια κατάσταση δημιουργίας και ανασύστασης.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί η προετοιμασία ξεκινάει την άλλη εβδομάδα, την άλλη Δευτέρα. Ξεκινάει τρόπος του λέγει, γιατί το πρώτο εβδομάδα θα περάσει ουσιαστικά με
0: εργομετρικές εξετάσεις.
1: Τι θα είμαστε, τι δεν θα είμαστε κτλ. Και μετά θα πάνε στην Ολλανδία, όπου θα γίνει και το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας με κάποια φιλικά εκεί. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι ακόμα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που περιμένουμε είναι ότι σίγουρα θα στελεχωθεί το τμήμα, θα μάθουν ποιοι είναι οι συνεργάτες του. Ο συγκεκριμένος, ο Νίκλας Πέντερσεν, είναι 3 χρόνια συνεργάτης του στην Κοπενχάγη.
0: Mm-hmm.
1: Ανανέωσε το Δεκέμβρη το συμβολό του και για να έρθει να τον ακολουθήσει, το έσπασε.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς Παναθηναϊκός καλύπτει την αποζημίωσή του, γιατί
0: θα
1: πάει σε συμβόλαιο, κάποια ρήτρα σίγουρα. Οπότε υποθέτω ότι ο Παναθηναϊκός, όπως θα τον ήθελε ο προπονητής, να πληρώσει αυτή τη μικρή μεγάλη, την ξέρω, δεν πετάει και κάτι τεράστιο ποσό. Θα πάω λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, μαζεύεται σε τέλος ένα σημαντικό ποσό για να τελεχώσει το team του προπονητή με τους ανθρώπους εμπιστοσύνης του.
0: Ναι.
1: Τι είναι σύνηθες. Αυτό δεν είναι κάτι που δεν μας καθιάζει. Τώρα μέσα στην εβδομάδα. Το πιθανότερο μέσα στην εβδομάδα θα πρέπει να έχουμε ενημέρωση από τον Παναθηναϊκό για το πότε θα παρουσιαστεί προπονητής τους ανθρώπους του τύπου. Νομίζω ότι αυτό θα γίνει πριν φύγει η ομάδα.
0: Πριν το βασικό
1: στάδιο. Δεν έχουμε καθαρή εικόνα. Ενδεχομένως να γίνει και μετά, δεν ξέρουμε. Αλλά το πιθανότερο νομίζω ότι είναι. Το σύνηθε είναι να γίνει μια επίσημη συνέντευξη.
0: Πάντως και μετά, και μετά να γίνει Χρήστο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έτσι, δηλαδή,
1: θα... Άμα δεν γίνει τώρα, θα γίνει στην Ολλανδία. Όσοι οι συνάδελφοι ακολουθήσουν την αποστολή στην Ολλανδία,
0: ναι.
1: Κάποια στιγμή θα τη μαζέψει
0: ναι.
1: Και θα μιλήσουν, θα ρωτήσουν, θα απαντήσουν. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι πιο πολύ να καταλάβουμε τον τρόπο δουλειάς, τον τρόπο που σκέφτεται. Τι έχει στο μυαλό του, με τι θέλει να δουλέψει. Θέλει να στηριχτεί στο υπάρχον ρόστερ κατά βάθος ή θέλει να υπάρχει μεγάλες αλλαγές.
0: Mm-hmm.
1: Όπως είχε πει ο Μπενίτο, που προκαθούν αρκετοί παίχτες και να έχουν κάμποση για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να φτιάξει ένα πιο ανταγωνιστικό ρόστερ.
0: Και εν πάση περιπτώσει, τι πλάνο έχει έτσι, στο κεφάλι του, πώς οραματίζεται το Παναθηναϊκό.
1: Έχουμε μια εικόνα σχετικά με τους ανθρώπους του κλαμπ, δηλαδή περίπου τι πιστεύει ο Κοτσόλης, τι πιστεύει ο Κορώνα, οι οποίοι χειρίζονται αυτά τα θέματα. Και νομίζω ότι αρκετοί από τους παίκτες Παναθηναϊκού από το περσινό ρόστερ έχουν ψηλοειδοποιηθεί. Ότι καλό είναι, κοιτάξτε, έχετε καμιά ματιά δεξιά-αριστερά, να βρείτε καμιά ομάδα, γιατί ενδεχομένως θα χτυπήσει καμπάνα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά είναι θέμα του προπονητή, γιατί όλα αυτά ξέρει είναι. Αν δεν γίνει, όλα είναι στον αέρα και τίποτα δεν είναι οριστικό. Δηλαδή, αν ο προπονητής του δει κάποιο σε μια προετοιμασία κάτι οτιδήποτε διαφορετικό σε σχέση με αυτά που βλέπουν ο τεχνικός και αθλητικός διευθυντής. Τα πράγματα πάνε έτσι. Αλλά αν βρεθεί και πει όχι, αυτόν δεν θέλω να φύγει, το θέλω. Γιατί έχω στο μυαλό μου κάτι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να δούμε κάποια διαφορετικά δεδομένα σε σχέση με αυτά που λίγο πολύ έχουμε στο μυαλό μας. Είναι αρκετοί οι παίχτες που είναι με το 1,5 πόδι εκτός Παναθηναϊκού. Υπάρχουν παίχτες που έχουν συμβόλαια που λίγουν, όπως ο Κότσιρας με τον Γιούρισιτς. Υπάρχουν παίχτες αρκετοί που είναι δανεικοί. Περισσότερο από αυτούς δεν πρόκειται να βιώσουν. Δηλαδή εθιλελαφών. Το πιθανότερο θα φύγουν και οι υπόλοιποι δανεικοί από τον Ερνάντες μέχρι τον Ερνάτο Σάντσες. Το Σισοκό, ο Τσάβες ίσως να μείνει σαν δευτερότριτος.
0: Mm-hmm.
1: Πιστεύει ο Κοτσόλης, θεωρεί ότι το αναδίκησε ο Μπενίτης Βοδίδης, ούτε ένα λεπτό συμμετοχής. Στο αυτό διάστημα το πεντάμινο, πάρει που ακολουθήθηκε μέχρι τώρα. Η άποψη του Κοτσόλη που τον ήξερε πάρα πολύ καλά, τον είχε παρακολουθήσει από το λεπτό και με δική του εισήγηση αποκτήθηκε, αλλά προφανώς τα μάτια του Μπενίτης, το γεγονός ότι είναι αρκετά κοντός σύγχρονο θεματοφύλακα, είναι κάτω από τον 80. Ήταν ένα μειονέκτημα το οποίο δεν του έδινε τη δυνατότητα να παίξει.
0: Για να παίξει, ναι. Σωστά.
1: Αλλά θα έχει δείξει το συγκεκριμένο παιδί στον Παντολικό. Κάποια στιγμή είχα δει έναν πίνακα πέρυσι, περσινή σεζόν, όχι φετινή. Ήταν ο νούμερο ένα στα στατιστικά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πρώτο από όλου του άλλου θεματοφύλακε και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και τη ΣΑΕΚ και του ΠΑΟΚ. Περσινή σεζόν, δηλαδή σε σχέση με την πίεση που δεχόταν η ομάδα του.
0: Mm-hmm.
1: Τα γεμίσματα, τις έντρες, τα σούτ που δέχτηκε και είχε μακράν πολύ καλύτερη στατιστική σε σχέση με τους υπόλοιπους και ήταν νομίζω στην Ευρώπη νούμερο 64. Όταν ο δεύτερος ήταν 104. Εντάξει, αυτά είναι θέματα αξίες που τα βλέπουν οι άνθρωποι λίγο ξεχωριστά. Αυτά τα αποφασίζουν, θα τα δούμε, αλλά έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε στο περίπου.
0: Το σκεπτικό, ναι. Ωραία. Χρήστο, εν αναμονή. Κάποια στιγμή θα μιλήσει ο Δανός που θα πάει, θα αποκαλύψει το σκεπτικό του.
1: Έχουμε και κάποια θεματάκια. Για παράδειγμα, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός με τη λογική φέτος. Θα μείνει, από ό,τι φαίνεται, δεν αναέρω. Δείχνει μια τάση αυτονόμησης.
0: Ναι.
1: Οι πληροφορίες που βγαίνουν δεξιά-αριστερά είναι ότι δείχνει ότι ετοιμάζεται να πάρει ένα δικό του δρόμο και να κάνει κάτι ενδεχομένως πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα.
0: Το έχει ξανακάνει, αν δεν κάνω λάθος, κάποια χρονιά που το έδειχνε τα παιχνίδια τα εντός έδρας διαδικτυακά.
1: Κοίταξε να δεις. Τα πράγματα δεν είναι τσαπλά, γιατί είναι μεγάλο κομμάτι των εισόδων μιας ομάδας, είναι τηλεοπτικά δικαιώματα.
0: Σίγουρα.
1: Επειδή θα μπουν τώρα στο παιχνίδι και καινούργιοι παίχτες. Για διάφορους και ευνοϊκούς λόγους ο Αλαφούς δεν θέλει να ακολουθεί πραξία του Βαρδινογιάννη του Μαριλάκη.
0: Ναι.
1: Να θυμάσουμε ένα κοινό το οποίο στα τηλεοπτικά. Μετά νομίζω ότι θα τραβήξει ένα δικό του αυτόνομο δρόμο.
0: Mm-hmm.
1: Θα το δούμε με ενδιαφέρον γιατί η στάση αυτή θα δείξει και σε ένα μεγάλο βαθμό πώς θα πάει το πράγμα.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Είναι σημαντικό για τον κόσμο τώρα. Ξέρεις, να πληρώνει και τρίτη πλατφόρμα κάποιος. το καλύτερο δυνατό. Δεν ξέρω όμως τι πραγματικά θέλει να κάνει. Δεν ξέρω.
0: Χριστό,
1: ας περιμένουμε.
0: Ωραία, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Εγώ σε αφήνω τώρα γιατί πλησιάζει και η ώρα που θα ξεκινήσει η συναυλία.
1: Εγώ δεν πλησιάζω στην κορυφή όμως, οπότε πρέπει να τρέξω. Φυλάκια.
0: Λοιπόν, χαλαρά θα το πας γιατί έχεις το χρόνο σου. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Καλά, καλά να περάσεις.
1: Για χαρά. Για.
0: Ο Αλεξάνδρος Βέρεφ νίκησε με 6-1 στο 5ο σετ τον Φάμπιο Κομπόλη στο τελικό του Ρολάν Γκαρός και με 3-2 σετ κατέκτησε το τρόπαιο. Πάμε και πάλι στο Παγκρίδι της Κρήτης. Έχουμε μαζί μας τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, καθώς έχουν γίνει γνωστές οι ενδεκάδες με τις οποίες θα ξεκινήσει το φιλικό το παιχνίδι μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας. Πέτρο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα φίλες και φίλοι από το Παγκρίτη εδώ στο Ηράκλειο. Γνωστές δεν έχουν γίνει, θα γίνουν όπου να είναι, αλλά μπορούμε να πούμε σιγουριά ότι η Εθνική παίζει όπως είχαμε πει το μεσημέρι και με το Θάνο που το συζητούσαμε. Ο Βλαχοδήμος είναι στο τέρμα. Η τριάδα μένει στην άμυνα και το 3-4-3 μένει στην άμυνα. Παρά το γεγονός ότι όποιος το ψάξει μπορεί να δει στα διάφορα site 3-4-1-2. Είναι πάλι όπως το παιχνίδι με τη Σουηδία. Θα εξηγήσω τι εννοώ. Ρέτσος, Χατζηδιάκος και Κουλιεράκης. Ο Μαυροπάνος που είχε παίξει όλο το 90 λεπτό στο προηγούμενο παιχνίδι, τα λέγαμε και μαζί Δημήτρη, είναι εκτός. Mm-hmm. Δεξιά όλη την πλευρά παίζει ο Βαγιανίδης, αριστερά μένει ο Κυριακόπουλος, καθώς ο Τσιμίκας μάλλον δεν θα χρησιμοποιηθεί καν. Ήταν έτσι, δεν έκανε προπόνηση χθες και είχε το, να το πω έτσι, το σημάδι του αμφίβολου. Mm-hmm. Ο Μουζακίτης με τον Τριάντη είναι κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Έχω την εντύπωση ότι θα ξαναξεκινήσει ο Ζαφίρης, θα παίξει πάλι ο Κουρμπέλης. Τελικώς μπαίνει ο Τριάντης και είναι και μια λογική κίνηση αυτή από τον Ιβάν. Ο Δουδίκας είναι στην κορυφή της επίθεσης. Ο αρχηγός Μασούρας δεξιά και ο Τζόλης είναι στην αριστερή πλευρά της επίθεσης. Μιας και το συζητάμε όμως τώρα, βγήκε και η δεκάδα τώρα και επισήμως, αυτές είναι οι δεκάδες και να πούμε ότι για την εθνική ομάδα της Ιταλίας οι δύο πιο διάσημοι, ο ένας δηλαδή και ο άλλος, ο Ντοναρούμα δηλαδή που είναι αρχηγός και ο Εσπόζιτο, είναι στην βασική ενδεκάδα του Σίλβιο Μπαλντίνι. Σε 4-3-3 παίζει και είναι ο Ντοναρούμα λοιπόν στο τέρμα. Ο Μπαρτεζάκη είναι αριστερά, ο Άχανορ δεξιά. Με συγχωρείτε. Ο Κιαρόντια με τον Κομούτσο είναι τα δύο στόπερ. Ο Εντούρ αριστερά, ο Πιτσίλη δεξιά, ο Λιπανή στον άξονα. Αριστερά ο Εκατόρ, δεξιά ο Κολεόσο. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Εσπόζιτο, αυτή είναι η αναπληρωματική του Σίλβιο Μπαλντίνι. Ο Γιωβάνοβιτς έχει όλους τους ποδοσφαιριστές τους άλλους στον πάγκο. Τζολάκης, Μανδάς, Μαυροπάνος, Κουρμπέλης, Κοστούλας, Παυλίδης, Ρώτα, Τετέι, Κοντούρη, Ζαφίρης, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Ντόι και Κιζηρίδης. Κάποιοι προφανώς και θα χρησιμοποιηθούν, ειδικά αν κάνουμε πάλι 10 αλλαγές και στο συγκεκριμένο φιλικό παιχνίδι όπως έγινε με τη Σουηδία.
0: Μπορεί να παίξουν
2: και
0: όλοι.
2: Και μένει να δούμε, ναι, και μένει να δούμε αν θα κάνει ντεμπούτο ο Κιζηρίδης. Mm-hmm. Καθώς πολλοί δεν θυμούνται, δηλαδή ο Ανδρούτσος έχει ξανακλειστεί στην εκεί, έχει παίξει κιόλας, έχει γράψει συμμετοχές δηλαδή ο ποδοσφαιριστής του Όφη. Οπότε δεν τίθεται ζήτημα σχετικά με το να κάνει ντεμπούτο ή όχι. Μόνο ο Κιζηρίδης είναι αν μπει από την αρχή.
0: Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνω, είσαι ήδη στο Παγκρίτιο, έτσι.
2: Ναι,
0: στο στάδιο μέσα.
2: Ναι. Ναι.
0: Έχει κόσμο. Άρχισε να μαζεύει.
2: Για την ώρα όχι, δεν έχει πάρα πολύ, αλλά πιστεύω ότι με βάση αυτό που ακούγεται έχει και μία ώρα και 10 λεπτά ακόμα μέχρι να ξεκινήσει. Και να πω ότι νωρίτερα θα υπάρχουν και
0: εορταστικές εκδηλώσεις. Μας τα έλεγε νωρίτερα ο Γιώργος Γιαλικάκης. Οπότε θα έχετε και σοου πριν την έναρξη του αγώνα. Ωραία, Πέτρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
2: Να είσαι καλά.
0: Θα τα πούμε και αργότερα, λίγο πριν από τη σέντρα πλέον του μάτς. Να είσαι καλά.
2: Βεβαίως.

0: 9 λεπτά πριν από τις 9, Ερασπόρ, βραδινή ραδιοεφημερίδα με Ολυμπία Γενικοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, Τάκης Μπάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Δημήτρης Γιαγανάτζης στο μικρόφωνο της Ερασπόρ. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μαζί μας είναι ο Μπάμπης Παπάζογλου. Μπάμπη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Με τον Μαφέο να λένε τελικά οι Ισπανοί ότι είναι τελειωμένη η ιστορία, έτσι.
1: Την Τρίτη. Το τελειωμένο λίγο το έχουμε πει πολλές φορές. Τελειωμένο είναι όταν τελειώνει κάτι.
0: Αν δεν δεις τις υπογραφές στο συμβόλαιο, δεν λες τίποτα.
1: Όχι, το είδαμε, το βλέπουμε και τι γίνεται με τον Ουναϊ Λόπεθ.
0: Ναι.
1: Που ήταν χωρίς μέσα. Όταν και έλεγα τελειώνει κάτι όταν οριστικά και έλεγα ότι και μου κάνει και λίγο εντύπωση γιατί δεν έχει τελειώσει αφού ο Ολυμπιακός έχει κάνει την πρότασή του, αφού στην Ισπανία είναι σίγουρη και τα λοιπά, γιατί δεν έχει τελειώσει. Τελειώνει όταν τελειώνει πράγμα, κάτι οριστικά. Η αλήθεια είναι ότι όπως προημερών προέκυπτε ότι έβγαινε και από την Ισπανία ότι ο Ουναϊ Λόπεθ είναι κοντά στον Ολυμπιακό, αλλά τελικά δεν είναι. Έτσι και τώρα πράγματι προκύπτει ότι ο Ολυμπιακός και Μαγιόρκα έχουν συμφωνήσει για την απόκριση του Μαφαίο και απομένει και ξέρεις τα...
0: Δεξιός αμυντικός μπακ, έτσι.
1: Ναι, είναι δεξί μπακ και μάλιστα δεν είναι πρώτη φορά. Το λέγαμε ότι έχει παρασκήνιο αυτή η ιστορία γιατί ο Μαφαίο από τότε που ήταν στη Στουτγκάρδη ήταν στα ραντάρ του Ολυμπιακού πριν λίγα χρόνια και τότε η μεταγραφή του δεν είχε γίνει. Αν το θυμάμαι καλά, το έλεγα και πριν στην εκπομπή, ήταν τότε που ο Ολυμπιακός έφευγε ο Ομάρ και πήρε ο Λαμπντελαουί και πήρε τελικά το Ραφίνια.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι εκείνο το καλοκαίρι ήταν. Με διαφορετικό τότε προπονητή ο Ολυμπιακός με τον Μαρτίνς, με διαφορετικό τώρα βλέπεις ότι πολλές φορές και διαφορετικοί προπονητές επιλέγουν ίδιους παίκτες, εντάξει με την Λίπα τον ξέρει από την Ισπανία, τον Μαφαίο. Αν όλα πάνε καλά, που φαίνεται θα πάνε καλά, θα είναι το δεξιμπάκ που θα πάρει ο Ολυμπιακός. Έχουμε πει το σχέδιο. Είναι, θα ήταν ιδανικό για τον Ολυμπιακό να πάρει και τον Τζάπρα, να κάνει εκεί δηλαδή ένα δίδυμο με αυτούς τους δύο, να κλείσει θέση του δεξιού μπακ. Αλλά επαναλαμβάνω, μεταγραφή είναι σίγουρη όταν τελειώνει.
0: Σωστό.
1: Τότε είναι σίγουρη. Γιατί το λέω και με τον Ουναϊ Λόπεθ, κάποια στιγμή ήταν όντως δηλαδή, αυτό.

0: θα του δίνει περισσότερα λεφτά που το βλέπω
1: λίγο κολομό. Να βάλω εγώ, δύσκολο, να βάλω εγώ μία παράμετρο, αν θέλει, ότι προτίμησε να μείνει στη Λαλίγα και όχι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό, έτσι, αυτό.
0: Ναι, αυτό πάντα παίζει. Το έχω πει πολλές φορές ότι να έχουμε υπόψη μας ότι πολλοί παίχτες που δεν είναι ξέρω από Μπαρτσελόνα, Ρεάλ ή τα μεγάλα ονόματα. Πού να είναι στη Λαλίγκα αυτό να έρθουν στην Ελλάδα.
1: Πιο δυνατό πρωτάθλημα, βέβαια. Σωστό, σωστό.
0: Υπάρχουν άλλοι που δεν έχουν πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Και έχουμε δει αρκετούς παίχτες, Μπάμπη, σε πολλές ομάδες να προτιμούν, ας πούμε, να παίζουν σε ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα, ακόμα και σε μικρότερη ομάδα, μικρότερη βοληνικός ομάδα, αλλά σου λέει είμαι σε ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό, πιο αξιόπιστο, πιο.
0: Και άλλοι σου λένε να μην φύγω και από την πατρίδα, αυτό,
1: ναι.
0: Είμαι εδώ.
1: Πού να ξενιτεύομαι τώρα, ναι.
0: Ναι, γιατί το λέω, γιατί είναι σε μια ηλικία 30 στα 31, που ούτε πρόκειται να πάρει πρωτάθλημα με τη Ράγιο. Ούτε ξέρω εγώ, μάλλον είναι δύσκολο να πάρει.
1: Ναι, η Ευρώπη, αν θα βγει και θα κάνουν πάρτι, ξέρω εγώ, αν ξαναβγουν.
0: Είναι δύσκολο μόνο το να ξαναβγεί, γιατί μια φορά γίνονται αυτά. Ενώ με τον Ολυμπιακό θα τα έχει αυτά.
1: Σωστά. Και θα έχει και υπάρχει βεβαίως και η προοπτική του Champions League, αλλά ακόμα και αν δεν υπάρχει προοπτική του Champions League, υπάρχει το League Phase του Europa League που είναι δεδομένο.
0: Εγώ θα αφήνω ένα μικρό περιθώριο να γυρίσω την πλευρά του και να και μια κίνηση τακτική για τον Ολυμπιακό, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι ξεκίνηση τακτική. Δεν είναι ότι. Δεν μπορεί απλά ο Ολυμπιακός να δουλεύει ένα τελευταίο που κάτι είναι ιστορία. Είναι και ουσιαστικό. Βλέπετε ότι τραβάει υπόθεση, καταλαβαίνει ότι μιλάει με Ιδάλιο, άρα καταλαβαίνει ότι θέλει να μείνει εκεί. Άμα μείνει, να μείνει εκεί, θα πάρει άλλο χάφο ο Ολυμπιακός. Θα κάτσει να περιμένει τον Νάι Λόπεθ. Αν αύριο βέβαια ο Νάι Λόπεθ πει ο κύριε παιδιά, θα τεθεί πλέον. Τα εκτίμηση θα είναι του Ολυμπιακού. Γιατί υπάρχει πάντα και είναι έρθει ο άλλος και με το ζόρι. Ναι. Με το ζόρι δεν βγαίνει δουλειά.
1: Ναι. Αλλά πόσο θα μπορεί ο Ολυμπιακός να περιμένει έναν Ναϊ Λόπεθ, ο οποίος υπερχικά όχι και μετά να πει ναι, δηλαδή δεν ξέρω.
0: Ναι, θεωρητικά μέχρι να κλείσει παίκτη, γιατί όχι. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή δεν είναι την κίνηση τακτική. Είναι ότι καταλαβαίνει ο Ολυμπιακός, μιλάει με τη ΔΕΗ και το κλείσει το θέμα, πάει παρακάτω. Πάει να βρει τον επόμενο. Πάει στο που λένε Plan B, Plan C και
1: τα λοιπά. Ναι. Μάλιστα. Τι άλλο προκύπτει την Μπάμπη από ρεπορτάζ του Ολυμπιακού?
0: Αυτό περιμένουμε και το βασικό του μαθαίνω να τελειώσει. Να δούμε το Τσάπρα που θα πάει. Mm-hmm. Να δούμε τι εξελίξει από την αριστερό μπακ. Έχω πει ότι υπάρχει περίπτωση Πεδρός, αλλά Σεβίλη, αλλά πρέπει ο Ολυμπιακός να πουλήσει και έναν παίχτη. Να δώσει τον Ορτέγκα. Θα πάνε πολλές φορές μαζί.
1: Ναι.
0: Του κεντρικού αμυντικού τη Λας Πάλμας το θέμα να δούμε. Αν θα κλείσει και αυτό, γιατί έχει κάνει Ολυμπιακό συμπρόταση, είναι ελεύθερο, μουράλ. Mm-hmm. Και αυτό φαίνεται καλά. Ξέρεις, μέχρι να κλείσει και αυτή η υπόθεση. Και σιγά-σιγά μπούμε να αποφασίσει ο Ολυμπιακός για το δεύτερο goalkeeper. Τρίτος θα είναι λογικά εκτός από το Στουρνάρας. Αυτά είναι τα βασικά που ξέρεις, περιμένουμε να γίνουν τώρα τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Πάντα βέβαια μπορεί να προκύψει και κάτι άλλο.
1: Ωραία. Μπέι Παπαζόγλου, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Ακούτε Era Sport.
9: 2 λεπτά μετά τις 9, Era Sport. Πέρασαμε στο τρίτο κομμάτι και τελευταίο της απόψινης ραδιοεφημερίδας με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο πλέον στη ρύθμιση των ήχων. Ο Τάκης Μπάλτας παραμένει στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Era Sport, Δημήτρης Γιαχανάζης. Πάμε γρήγορα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Μας περιμένει ο Γιάννης Σαντορινός. Γιάννη, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
9: Λέγαμε για τις ανανεώσεις των συμβολέων και τις επεκτάσεις που γίνονται. Μας προέκυψε και ο Πήλιος, έτσι?
10: Ναι, το έχουμε πει. Και το συμβόλαιο του Σταύρου Πήλιου τελειώνει το 2027. Είπαμε, η ΑΕΚ έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία. Με τον ακραίο αριστερό αμυντικό της ΑΕΚ να έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Μάρκο Νίκολης, να κάνει μια καταπληκτική χρονιά φέτος.
9: Νομίζω, Γιάννη, η πλήρης επιβράβευση για τον Πήλιο. Κλήθηκε και στην εθνική ομάδα της Αλβανίας. Δηλαδή, έχει πάρει τα εύσημα από όλους για την χρονιά που έχει κάνει.
10: Ναι, είναι ένα παιδί που εξελίχθηκε μέσα στην χρονιά και αυτό είναι και το αποτέλεσμα. Έτσι. Και θυμίζω ότι ένα χρόνο πριν, έτσι το καλοκαίρι του 2025, γινόταν συζήτηση αν θα έπρεπε να δοθεί δανεικός για να πάρει παιχνίδια. Τελικά έμεινε, πάλεψε, όπως είχε πει και στη συνέντευξη που είχε δώσει στην Era Sport, υπέφερε, πέρασε πολλά, πείσμωσε και τα κατάφερε.
9: Άφησε πίσω του τον Ben Rice.
10: Ναι, πήρε περισσότερα παιχνίδια από τον Ben Rice. Στα περισσότερα μάτς είχε την εμπιστοσύνη του Νίκολιτς και στα δύσκολα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έδωσε η ΑΕΚ το conference, οπότε είναι πάρα πολύ λογικό που η ΑΕΚ του δίνει την ευκαιρία να συνεχίσει και ο ίδιος ανταποκρίνεται. Γενικά το ζήτημα των ανανεώσεων και με Νίκολιτς Ριμπάλτα και με Πίο Γιώβιτς, περιμένουμε τα πράγματα να κυλήσουν όπως τα έχουμε πει, σταδιακά, μεθοδικά και να κλείσουν και θετικά. Για τον Πινέδα έχουμε πει, μετά το Μουντιάλ θα γίνει η κουβέντα με όλες τις παραμέτρους.
9: Ναι. Τι βλέπεις?
10: Μπορούν αυτή την υπόθεση.
9: Τι βλέπεις για τον Πινέδα? Τι μπορείς να προβλέψεις? Έχω λίγο χρόνο, ναι.
10: Κοίταξε τώρα, με τον Πινέδα τα έχουμε ξαναπεί. Η ΑΕΚ του είχε προσφέρει στις πρώτες κουβέντες ένα συμβόλαιο 1.800, που μαζί με τα μπόνους πήγαινε 2.300. Η πλευρά του Πινέδα θέλει ένα συμβόλαιο κοντά σε αυτό του Γιώβιτς και να ξεκινάει από τα 2 εκατομμύρια. Δεν είναι το θέμα οικονομικό σε καμία περίπτωση. Εγώ βλέπω ότι και η οικογένεια του Πινέδα έχει ξεπεράσει τα προβλήματα που υπήρχαν το καλοκαίρι του 2024. Δεν έχουν και δεν δείχνουν να έχουν άση επαναπατρισμό. Αλλά είναι μια απόφαση ζωής και γι' αυτό και ο Πινέδα δεν βιάζεται να την πάρει, επειδή είναι στα 30. Αν δεχτεί να ανανεώσει το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ, θα είναι το τελευταίο του μεγάλο συμβόλαιο, σημαίνει ότι θα πάει για άλλα 4 χρόνια, άρα μέχρι το 2030. Θα είναι 34 ετών, άρα είναι μια απόφαση
9: οικογενειακή.
10: Αν θελήσουν να μείνουν τα επόμενα 4 χρόνια στην Ευρώπη και στην Αθήνα και με την ομάδα της ΑΕΚ. Πάντως, η Μοντερέι να δώσει 8 εκατομμύρια δεν μας προκύπτει από κάπου. Ειδικά αν θυμηθούμε ότι πριν 2 χρόνια που είχε μπει ζεστά στη διεκδίκηση του Πινέδα δεν πήγαινε πάνω από 4 εκατομμύρια. 2 χρόνια μετά και με τον Πινέδα, αν δεν ανανεώσει, να έχει τη δυνατότητα να υπογράψει ο ελεύθερος από τον Γενάρη, δεν νομίζω ότι υπάρχει μεξικανική ομάδα να καλύψει την ρήτρα, έτσι.
9: Εκτός και αν προκύψει, Γιάννη, η ευρωπαϊκή άλλη ομάδα και ανάλογα πάντα με τις εμφανίσεις που θα κάνει ο Πινέδα στο παγκόσμιο κύπελο με το Μεξικό. Δηλαδή, αν κάνει σούπερ εμφανίσεις, δεν αποκλείεται και το κασέ του να ανέβει και πολλές προτάσεις να έρθουν.
10: Η ευρωπαϊκή, για την Ευρώπη δεν υπάρχει ρήτρα. Η ρήτρα είναι 8 εκατομμύρια για την Αμερική και 10 εκατομμύρια για την Ασία. Για ευρωπαϊκή ομάδα δεν υπάρχει ρήτρα, θα πρέπει να διαπραγματευτεί με την ΑΕΚ. Τώρα, ναι, ξέρεις, όλο αυτό είναι μακρινό, απλά βάζουμε το περίγραμμα και της οικογενειακής ευτυχίας που έχει πια ο Πινέδα και την ευχάριστη διαμονή και την επιτυχία με την ΑΕΚ και την προοπτική του Champions League.
9: Βέβαια.
10: Η εκτίμηση είναι ότι, επαναλαμβάνω, η ΑΕΚ δεν δείχνει, από όσο γνωρίζω, αλλά αυτά μεταβάλλονται μέσα στο καλοκαίρι. Mm-hmm. Πρόθεση, διάθεση να δώσει τον Πινέδα αυτό το καλοκαίρι με λιγότερα από τα ποσά της ρήτρας για πρόταση από το Μεξικό, με λιγότερα από τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Και η συζήτηση σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο ανανέωση με τον Ορμπελίν Πινέδα θα γίνει μετά το Μουντιάλ.
9: Μετά το Μουντιάλ, μάλιστα. Ωραία.
10: Και θυμίζω ότι έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο, έτσι, είναι μέχρι το καλοκαίρι του 2027.
9: Σωστό.
10: Να διευκρινίσουμε αυτό, η ΑΕΚ δεν πρόκειται να ξεπουλήσει το κορυφαίο χαφ του ελληνικού πρωταθλήματος.
9: Εννοείται. Ωραία. Γιάννη, δεν ξέρω αν προκύπτει κάτι άλλο από ρεπορτάζ ΑΕΚ. Νομίζω τις προσεχείς ημέρες πλέον τα νεότερα, έτσι.
10: Ναι. Έχουν πάρει το δρόμο τους οι υποθέσεις για τις οποίες έχουμε συζητήσει διεξοδικά όλες αυτές τις μέρες.
9: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
10: Καλό βράδυ.

Να θυμίσω ότι ο Αλεξάνδρ Σβέρεφ, ο Γερμανός, νίκησε με 3-2 σετ τον Φλάβιο Κομπόλη. Ο Σβέρεφ πήρε το πρώτο σετ με 6-1. Ο Κομπόλη πήρε το δεύτερο με 6-4. Με το ίδιο αποτέλεσμα, ο Σβέρεφ έκανε το 2-1 στο τελικό του Ρολάν Γκαρός. Ο Κομπόλη απάντησε, πήρε το τέταρτο σετ, ένα τέταρτο σετ που κρίθηκε στη διαδικασία του tie break με 7-5. Και στο τελευταίο σετ, στο πέμπτο σετ, ο Σβέρεφ έκανε περίπατο κερδίζοντας με 6-1, όπως και στο πρώτο σετ. Έτσι λοιπόν με 3-2 κατέκτησε το τρόπαιο στο Ρολάν Γκαρός.

0: Το φιλικό παιχνίδι της Δανίας με την Ουκρανία. Η Δανία κέρδισε με 2-1, αλλά διακόπηκε το μάτς καθώς ο Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε στο φιλικό αυτό παιχνίδι. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό, να επανέλθει γρήγορα. Είχε γίνει και στο Euro, αν θυμάμαι καλά, στην πρεμιέρα της Δανίας κόντρα στην Ελβετία, σε εκείνο το μάτς όπου είχε καταρρεύσει στον αγωνιστικό χώρο και είχαν παγώσει οι πάντες. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και σε αυτό το φιλικό, το οποίο διακόπηκε. Πάμε να ανοίξουμε γραμμή με Θεσσαλονίκη για τα ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και του Άρη αργότερα. Πάμε πρώτα στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Μαζί μας είναι ο Νίκος Χαραγιώργης. Νίκο, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
0: Ο ΠΑΟΚ από χθες έχει αθλητικό και τεχνικό διευθυντή, τον Λέο Μάτος και τον Αντρέ Βιερίνια αντίστοιχα. Που σημαίνει ότι αρχίζουν και δρομολογούνται πλέον τα πράγματα με τα όσα είχαν εξαγγελθεί για τις αλλαγές σε κέρυες θέσεις αλλά και σε διοικητικά επιτελικά πόστα. Οπότε απομένει πλέον να δούμε την εργασία που γίνεται, την προεργασία που γίνεται για την ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού, έτσι.
1: Προφανώς αυτές οι ανακοινώσεις, Δημήτρη, ανοίγουν το δρόμο για να ξεκινήσει η στελέχωση και του ρόστερ και βέβαια οι αποφάσεις που θα γίνουν για τις εκαθαρίσεις, για τους παίκτες που θα αποτελέσουν παρελθόν, για τους παίκτες που είναι στο στόχαστρο της ομάδας, προφανώς έχει γίνει σχετική προεργασία. Νέος ρόλος για τον Αντελίνο Βιερίνια. Επιστροφή του Λέου Μάτος.
0: Αναβαθμίστηκε ο Βιερίνια.
1: Αναβάθμιση, φυσικά, ναι. Και τεχνικός διευθυντής και αθλητικός διευθυντής ο Λέο Μάτος, ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά έχει αγαπηθεί πάρα πολύ από τον κόσμο του ΠΑΟΚ, ο Βραζιλιάνος. Ο οποίος μάλιστα άφησε και θέση στην Βραζιλία για να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ, που επίσης και αυτός αγάπησε ιδιαίτερα. Και μάλιστα υπήρξε και σχετική ανάρτηση σήμερα, το μεσημέρι, λίγο πριν από τη μία, από τον ΠΑΟΚ, ανεβάζοντας μια φωτογραφία των δύο ως ποδοσφαιριστές, φορώντας την φανέλα της ομάδας. Με το τίτλο «Διαφορετική ρόλη, ίδιο πάθος». Ναι. Θέλω δηλαδή να δείξει το πάθος και την μεγάλη επιθυμία που έχουν να βοηθήσουν τον ΠΑΟΚ, τον οποίο υπηρέτησαν από άλλο πόστο και βέβαια ως αθλητές, ως ποδοσφαιριστές, για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ βέβαια να δημιουργήσει μια ομάδα που θα είναι ανταγωνιστική, μια ομάδα που θα μπορέσει τη μια σεζόν να διεκδικήσει αλλά και διακρίσει στην Ευρώπη. Κάτι το οποίο βέβαια έλειψε την σεζόν η οποία ολοκληρώθηκε, με τον ΠΑΟΚ να μπορεί να κατακτήσει κανέναν τίτλο και να μην προχωρά όσο θα ήθελε ενδεχομένως στην Ευρώπη. Προφανώς πλέον, Δημήτρη, θα συζητηθούν και θέματα που αφορούν και την προετοιμασία.
0: Σωστά.
1: Ήδη είναι γνωστό ότι θα γίνει το βασικό στάδιο στην Ολλανδία και μάλιστα.
0: Σε δύο εβδομάδες.
1: Ακριβώς. Όπως αναφέρεται σήμερα, θα υπάρξουν και παίκτες μικροί, ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες, οι οποίοι θα ανεβούν στην πρώτη ομάδα και θα πάρουν μέρος στην καλοκαιρινή προετοιμασία. Ακριβώς. Άλλωστε, όλοι ξέρουμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που δίνει πολύ μεγάλο βάρος, έμφαση στην ανάπτυξη των ακαδημιών και είναι πάρα πολλοί παίκτες όλα αυτά τα χρόνια που έχουν προωθηθεί και έχουν κάνει καριέρα και στην ανδρική ομάδα. Και γενικά υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες από τα μικρά τμήματα, Δημήτρη, που αποτελούν στελέχη των μικρών εθνικών ομάδων και μάλιστα διακρίνονται φορώντας τη φανέλα με το εθνόσημο. Επομένως, υπάρχει μια δεξαμενή παιχτών η οποία θα προωθηθεί και βέβαια εκεί θα κληθεί ο προπονητής, ο Ράσμαν Λουτσέσκου. Δεν ξέρω αν υπάρχει περίπτωση να δούμε κάποια μεγάλη ανατροπή στο θέμα αυτό. Ποιος θα επιλέξει, ποιος θα κρατήσει, ποιος θα προωθήσει την πρώτη ομάδα,
0: λοιπόν,
1: θα μπορεί να τις υπολογίζει.
0: Νίκο, με πήγε στο θέμα του προπονητή, με τεχνικό διευθυντή Αντρέ Βιερίνια, αθλητικό διευθυντή τον Λέο Μάτος. Αν δεν ήταν τόσο αγαπητός και τόσο πετυχημένος ο Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, θα έβλεπες προπονητή Παύλο Γκαρσία για να το δέσουμε.
1: Νομίζω είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Πολύ μεγάλη κουβέντα.
0: Σου βάλα δύσκολα τώρα, έτσι.
1: Ναι, φυσικά δύσκολα, γιατί τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν φαίνεται, δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι μπορεί να υπάρξει μια τόσο μεγάλη αλλαγή και μια τόσο μεγάλη ανατροπή. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις, στον αθλητισμό ποτέ δεν ξέρεις ποιες μπορεί να είναι οι εξελίξεις.
0: Ναι.
1: Σήμερα έχουμε 7 Ιουνίου, όπως είπες και εσύ, σε δύο εβδομάδες η αποστολή θα αναχωρήσει για την Ολλανδία. Μέσα στον Ιούλιο υπάρχουν οι πρώτες επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Προφανώς όλο αυτό δείχνει ότι υπάρχει προγραμματισμός, υπάρχει σχεδιασμός και αυτός περιλαμβάνει τον Ρουμάνο προπονητή.
0: Ναι.
1: Αλλά ας περιμένουμε να δούμε πρώτα τις εξελίξεις.
0: Ωραία, να φύγουμε λίγο από τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, να πάμε στον μπασκετικό ΠΑΟΚ που έχουμε σήμερα τον Μπριν Ταϊρίνα παραμένει στη Θεσσαλονίκη στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ήταν μια σημαντική εκκρεμότητα αυτή, Δημήτρη, η οποία έπρεπε να ρυθμιστεί και υπήρξε μια, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, πολύ σημαντική συνάντηση του Αντρέα Τρινκέρι με τον Αμερικανό Γκάρτ, έναν από τους παίκτες που ξεχώρισαν τη σεζόν που ολοκληρώθηκε για τον ΠΑΟΚ με πάρα πολύ καλές εμφανίσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο FIBA γύρω καπεκή, όπου ο ΠΑΟΚ έφτασε μέχρι τον τελικό, κάνοντας τη δεύτερη συνεχή σεζόν από την Πυριμπάο. Προέκυψε λοιπόν συμφωνία. Εξηγήθηκε στον Αμερικανό το αναλύθιο ρόλο ο οποίο θα έχει. Του άρεσαν αυτά που άκουσα από τον Ιταλό προπονητή. Τόσο ή άλλω θα πρέπει να πούμε ότι στο συμβόλαιο που είχε υπογράψει τα μέσα τη σεζόν, ο Ταϊρή συμπεριλαμβανόταν και μια οψιόν που ενεργοποιείται από τον ΠΑΟΚ ώστε να παραμείνει κάτοικο σε ΠΑΟΚ Sports Arena και την επόμενη σεζόν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό συνέβη και επομένω ο Αμερικανό θα είναι στο ρόλο τη ομάδα, στο αναβαθμισμένο και πάρα πολύ δυνατό ρόλο τη ομάδα και την επόμενη χρονιά.
0: Αναβαθμισμένος και ο Άρης όμως, έτσι, τη νέα σεζόν.
1: Ναι, φυσικά, και να πω επίσης ότι ένας άλλος Αμερικανός που αναμένεται να φορέσει τα ασπρόμαυρα του ΠΑΟΚ, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πρώτην στην Λεμάν, ο Τρέβορ Χάτζινς, Αμερικανός γκάρντ, σήμερα με δημοσίευσή του στα social media που χαιρέτησε τη Λεμάν, ευχαρίστησε το σύλλογο για όλα αυτά τα οποία είσαι τη χρονιά η οποία τελείωσε και πλέον είναι έτοιμος και αυτός να μπει στο αεροπλάνο να μετακομίσει στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και τη Θεσσαλονίκη για οργανισμό του ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Νίκο Καραγιώργη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ στη Θεσσαλονίκη.

0: 16 λεπτά μετά τις 9 αεροσπόρου βραδινή ραδιοεφημερίδα. Πάμε και στο ρεπορτάζ του Άρη. Παραμένουμε στην Θεσσαλονίκη. Μας περιμένει ήδη ο Τάσος Πακλατζής. Τάσο, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Δεν ξέρω τι προκύπτει, τι νεότερο προκύπτει από το ρεπορτάζ του Άρη ή τι θα τρέξει από Δευτέρα, αν θέλεις, που ξεκινάει η καινούργια εβδομάδα.
1: Αναμονή έχουμε. Θα έλεγα ότι δεν τρέχει κάτι με την έννοια ότι περιμένουμε άμεσες εξελίξεις ή κάτι το οποίο μέσα στα επόμενα 24 ώρα μπορεί να δημιουργήσει μια κατάσταση, μια εικόνα, να δώσει, εν πάση περιπτώσει, να δείξει έναν δρόμο. Το ζητούμενο είναι ότι αποφασίστηκε τελικά που θα γίνει η προετοιμασία, θα γίνει στην πλαίσια της Ιταλίας, η πρώτη συγκέντρωση αρχές Ιουλίου και περιμένουμε...
0: Και τα φιλικά, έτσι.
1: Ναι, αλλά μέχρι να φτάσουμε στα φιλικά πρέπει να δούμε και ποιοι παίκτες θα έρθουν στην ομάδα, ποιοι παίκτες θα φύγουν, ποιοι θα αποχωρήσουν. Ήδη έχει δώσει αυτό που ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει στο χαρτί σχεδιάσει στη διοίκηση αναφορικά με το ρόστερ της ομάδας. Από εκεί και πέρα είναι και θέμα του τεχνικού διευθυντή, του Ρούμπεν Ρέγκες, για να προχωρήσει ο Άρης σε μια αναδόμηση της ομάδας. Κακά τα ψέματα, η φετινή χρονιά, τα έχουμε πει όλη τη χρονιά, τα λέγαμε και μετά το τέλος της χρονιάς, δεν ήταν αυτοί που περίμεναν πάρα πολύ. Και μάλιστα σε μια εποχή όπου ο μπασκετικός Άρης είναι σημείο αναφοράς.
0: Ναι.
1: Και στις αθλητικές και στις μη αθλητικές σελίδες και εφημερίδες. Mm-hmm. Έτσι, με την έλευση του Βασίλη Μανούλη.
0: Και τις κινήσεις πλέον που γίνονται, Τάσο.
1: Με τις κινήσεις που γίνονται, με τα ονόματα που ακούγονται, με τις βελτιωτικές εργασίες που θα γίνουν μέσα στο Nick Gallis Hall για να μεγαλώσει το γήπεδο κτλ. Αυτό έρχεται σε αντιδιαστολή με τον ποδοσφαιρικό Άρη, ο οποίος αυτή την ώρα ή αυτή την εποχή, αυτές τις μέρες, δεν έχει να δώσει κάτι το οποίο θα μπορέσει να αποτελέσει μια είδηση ή να τραντάξει τα νερά.
0: Κοίταξε, ένα αγκάθι που υπήρχε στον Άρη ήταν ότι θα γίνει καταρχήν με το θέμα του προπονητή. Ο Μιχάλης Γρηγορίου ανανέωσε το συμβόλαιό του, οπότε νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να μπαίνει και ο νερός στα βλάκια, όπως λέμε.
1: Ναι, το ότι έχει καταστρώσει κάποια πλάνα και γνωρίζει και από πρώτο χέρι την ομάδα, αυτό είναι γεγονός. Ξέρει ποιοι παίκτες μπορούν, ποιοι δεν μπορούν, ποιοι παίκτες δεν έχουν μέλλον στην ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι ο Άρης έχει και δανεικούς, όπως ο Πέρθ για παράδειγμα, που από την Ισπανία γράφουν ότι δεν πρόκειται η Θέλτα να του δώσει, να το δεχτεί και πάλι πίσω να αποτελέσει κομμάτι της ομάδας. Οπότε ή θα μείνει ελεύθερος, θα δοθεί και πάλι δανεικός. Είναι ένα ζητούμενο και αυτό για τον Κάρλος Πέρεθ, ο οποίος σίγουρα δεν έχει μέλλον στο Βικελίδη. Η χρονιά που έκανε ήταν κακή, θα έλεγα, ούτε καν μέτρια. Και άλλοι παίχτες, ο Άρης θέλει αρκετούς ποδοσφαιριστές και θέλει και βασικούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα σηκώσουν βάρος. Δηλαδή θέλει στη μεσαία του γραμμή παίκτες οι οποίοι έχουν και ποιότητα αλλά έχουν και το ανάστημα αυτό για να κουβαλήσουν την ομάδα στις πλάτες τους. Έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι τόσο εύκολο αυτή τη στιγμή γιατί υπάρχει όπως και να το κάνουμε μια αίσθηση από την περσινή χρονιά ότι όλα πήγαν στραβά και όχι λαμπασμένα, το καταλαβαίνουμε αυτό. Άρα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια εκβαθέων σε αυτήν την νέα χρονιά όπου ο Άρης θα πρέπει να ψάξει να βρει και πάλι ποδοσφαιριστές όπως είχε στο πρόσφατο παρελθόν που ήταν σημείο αναφοράς, δηλαδή παίκτες οι οποίοι έκαναν και μεταγραφές, έκαναν και πολύ καλά πρωταθλήματα. Γενικότερα ήταν παίκτες οι οποίοι δημιουργούσαν στην ομάδα και αποτελούσαν και
0: σημείο αναφοράς. Έτσι.
1: Φυσικά. Και μην ξεχνάμε ότι έχουν φύγει πάρα πολλοί από αυτούς και πέρυσι για παράδειγμα δώσω ο Μόντσου που ήταν σε αυτόν τον ευρωπαϊκό χώρο μεσοαμυντικά και οι μπάλες περνούσαν από τα πόδια του, έφυγε. Ναι. Δόθηκε δανεικός. Αυτό ήταν πλήγμα για την ομάδα.
0: Αλλά και κάποιοι που έχουν μείνει όπως ο Μωρόν, ο οποίος δεν έκανε καλή χρονιά φέτος στον Άρη.
1: Ναι, δεν έκανε καλή χρονιά. Όντως είχε και τραυματισμούς και ο ίδιος. Γενικότερα δεν είχε ούτε το, κατά το ίμιση την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των δύο προηγούμενων ετών. Πάντως, πέρα από το αγωνιστικό, να πούμε ότι την Παρασκευή έγινε μια πολύ ωραία εκδήλωση στο Βικελίδης γιατί ο τομέας ιστορίας του Άρη ΑΣ και οι βετεράνοι της ομάδας σε μια προσπάθεια για να έρθουν πιο κοντά και με τους συναδέρφους τους του Άρη Λεμεσού έγινε επίσημα μια αδερφοποίηση των δύο
0: σωματείων,
1: σε επίπεδο βετεράνων, και ο ερασιτέχνης και οι βετεράνοι τίμησαν τους τέσσερις ποδοσφαιριστές που έχουν φορέσει τη φανέλα του Άρη, δηλαδή τον Παζιγκαρά, τον Παπέτα, τον Αγαθοκλέους και τον Μάριο Χριστοβούλου.
0: Ωραία κίνηση αυτή.
1: Οι οποίοι ήταν και οι τέσσερις, στο ΝΑΟΣ, στο μπαρ ρέστοραν το οποίο υπάρχει στη φύλα των επισήμων του Κλειάνης Βικελίδης, και ήταν μια πολύ πολύ ωραία βραδιά με πολλά μηνύματα ενότητας και αγάπης προς τη Μεγαλόνησο, και ήταν και κράτησε και αρκετή ώρα και υπήρξαν και βραβεύσεις και μάλιστα βραβεύτηκε στο τέλος και ο πρόεδρος του Βετεράνου του Άρη, ο Γιάννης Βένος, που όλα αυτά τα χρόνια δίνει μια μάχη από το 2000 μέχρι και σήμερα είναι πρόεδρος του Συνδέσμου, χωρίς ότι έχει από τα 18 του υπηρετήσει την ομάδα του Άρη και αποτελεί έτσι μια πολύ πολύ μεγάλη προσωπικότητα στον ποδοσφαιρικό Άρη. Ήταν μια ωραία βραδιά με πολλά μηνύματα και αγάπη για τους Κύπριους οι οποίοι ήρθαν του Άρη Λεμεσού και έδωσαν το παρόν, όπως και οι πρώην ποδοσφαιριστές της ομάδας, αυτοί που φόρεσαν την φανέλα του Άρη, και η συγκίνηση ήταν μεγάλη.
0: Γιατί... Ωραία. Τόσο Παγκλαντή, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ και το όσο μας μετέφερες. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Ενημέρωση για τον Κρίστιαν Έριξον, ο οποίος κατέρευσε, όπως είπα και νωρίτερα, στο φιλικό της Δανίας με την Ουκρανία, και ενώ το σκορ ήταν 2-1, κέρδισε η Δανία. Το μάτς αυτό διακόπηκε. Ο Κρίστιαν Έριξον λοιπόν κατέρευσε στο 65ο λεπτό του φιλικού της Δανίας με την Ουκρανία, με την παρέμβαση του ιατρικού επιτελείου να είναι άμεση. Ο Δανός μεσοεπιθετικός αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο υπό ιατρική παρακολούθηση και σύμφωνα με την μετάδοση του αγώνα μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο. Όπως αναφέρουν μάλιστα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης από τη Δανία, ο Έριξαν σηκώθηκε και περπάτησε για να μπει στο ασθενοφόρο και είχε τις αισθήσεις του. Ο αγώνας διακόπηκε. Στις οθόνες του γηπέδου εμφανίστηκε μήνυμα πως υπό αυτές τις συνθήκες ο Έριξεν είναι καλά στην υγεία του. Κρατάμε αυτό και ελπίζουμε ο Δανός μεσοεπιθετικός να μην έχει νέες περιπέτειες και να ξεπεράσει και αυτό το προβληματάκι που παρουσιάστηκε στο μάτς με την Ουκρανία.

Θα θυμίσω την ενδεκάδα της εθνικής ομάδας που θα παίξει σε λίγο κόντρα στην Ιταλία. Βλαχοδήμος, Ρέτσος, Χατζηδιάκος, Κουλιαράκης, Μουζακίτης, Τριάντης, Βαγιανίδης, Κυριακόπουλος, Τζόλης, Μασούρας και Δουβίκας είναι οι 11 τους οποίους προτιμάει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς να ρίξει στο παιχνίδι στον αγώνα κόντρα στους Ιταλούς. Η σέντρα στις 10 στο Παγκρίτιο στάδιο σε φιλικό παιχνίδι θα το ακούσετε σε περιγραφή του Πέτρου Μαυρογιαννίδη και του Γιώργου Γιαλιτάκη. Κάπου εδώ η βραδινή ραδιοεφημερίδα ολοκληρώθηκε με Ολυμπία Γιαννικοπούλου και Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην ρύθμιση των ήχων. Δημοσιογραφική υποστήριξη από τον Τάκη Μπάλτα. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρου Δημήτρης Γιαγανατζής. Να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Ερασπόρου. Έρχεται ο Άγγελος Τίμος με το μικρόφωνο στα γήπεδα και το παιχνίδι της εθνικής ομάδας κόντρα στην Ιταλία.

0: οι σημερινοί αγώνες λεπτό προς λεπτό.
1: Οκτώ λεπτά μετά τις 9:30, καλώς ήρθατε στο μικρόφωνο στα γήπεδα που θα είναι κοντά σας μέχρι τις 12. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα λοιπόν έχουμε ένα φιλικό παιχνίδι, εθνική μας ομάδα, κόντρα στην Ιταλία, που δεν θυμίζει πολύ η Ιταλία, καθώς ο Ντοναρούμα είναι ο μόνος από τους πολύ γνωστούς. Οι υπόλοιποι είναι νέοι παίκτες, οι οποίοι αναμένεται να στελεχώσουν αργότερα τη σκουάντρα Ατζούρα. Όμως να κάνουμε την πρώτη σύνδεση με το Ηράκλειο. Εκεί είναι ο Γιώργος Γιαλιτάκης και ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης, οι οποίοι θα μας πούν και τα πρώτα στοιχεία. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα κύριε Άγγελε, καλησπέρα φίλοι και φίλοι.
1: Καλησπέρα,
2: από το Παγκρίτιο.
1: Μόνο εδώ, σου ο Γιώργος ακόμα.
2: Ο Γιώργος εδώ κάνει τα PR του. Είναι ο γνωστός Παγκριτιάρχης.
1: Παγκριτιάρχης, ωραία.
2: Μπράβο. Είμαστε μαζί με τον Παράσχο Χαραλαμπάκη που έχει τη φροντίδα του ήχου. Όπως ακούτε, φτάνει στα αυτιά σας τέλεια, στους δέκτες σας που λέγαμε και παλιά.
1: Πολύ, πολύ.
2: Και αυτή την ώρα έχουμε δυστυχώς, είμαστε μακριά εμείς, Άγγελε, για να ακουστεί. Έχουμε. Πώς το λένε αυτό το χώρο, κύριε Παράσχο. Α, σταμάτησε τώρα. Σε πέτυχα σε σημείο που σταμάτησε. Έχουμε κριτικά, εν πάση περιπτώσει. Πέτο Ζάλη ήταν, δεν ξέρω, 2, 4, 6, 8, 10, 12 όργανα μπροστά παρατεταγμένα. Και άλλο ένα συγκρότημα με 2, 4, 6, 8, 10, 12 ανθρώπους οι οποίοι έχουν μπει στη διαδικασία και διασκεδάζουν έτσι λίγο τον κόσμο που είχε έρθει εδώ στο Παγκρίτιο. Μπορεί να μην είμαστε στις 15.000 που έλεγα. Βέβαια έχουμε και λίγη ώρα ακόμα, κόσμος μπαίνει, βγαίνει ακόμα κτλ. Αλλά το δεκάρικο είμαστε σίγουρα.
1: Το δεκάρικο είμαστε
2: σίγουρα, ναι. Σου λέω, μόλις έρθει ο Παγκριτιάρχης θα μας πει ακριβή αριθμό. Πιστεύω θα μιλήσει με πώς το λένε, απόκληση σύμπλην 5 οπαδούς.
1: Μόλις ούτε έρθει με σύμπλην 1.
2: Ο Παγκριτιάρχης σύμπλην 1, τόσο πολύ, ναι, τέτοια ακρίβεια. Ούτε στα exit poll. Και περιμένουμε λοιπόν αυτή την έναρξη του παιχνιδιού, το οποίο εντάξει, λέμε ότι είναι ένα ενδιαφέρον φιλικό παιχνίδι, με δεδομένο ότι αντιμετωπίζει στην Ιταλία μια παγκόσμια υπερδύναμη που στο παγκόσμιο κύπελλο δεν θα είναι και μάλιστα δεν θα είναι για τρίτη συνεχόμενη φορά.
1: Τώρα είναι μεγάλη ήττα, Πέτρο, για τους Ιταλούς. Θυμάσαι τι έγινε όταν αποκλείστηκαν το χειμώνα.
2: Για επανέλαβε λίγο, γιατί
1: λέω,
2: ο Παντοζάνης βάλε
1: λέω ότι έγινε όταν αποκλείστηκαν το χειμώνα. Ήτανε μεγάλη
2: των
1: Ιταλών.
2: Βέβαια, ήτανε όντως. Γιατί, εντάξει, μετά μπήκαν εξημεία. Εντάξει, εμένα η γνώμη μου είναι ότι μόνοι τους έμπλεξαν, έβαλαν τα χέρια τους, βγάλαν τα μάτια τους.
1: Αλήθεια, είναι, συμφωνώ και εγώ μαζί σου, αλλά η Ιταλία τώρα τρεις φορές εκτός Μουντιάλ είναι κάπως.
2: Ναι, είναι σκληρό. Αν το έχει σηκώσει οι μνήμες με τον Καναβάρο να κρατάει την κούπα, είναι.
1: Τέσσερις φορές, όχι μία και δύο.
2: Ναι, όχι, οι μνήμες με τον Καναβάρο που ήταν τελευταία είναι πολύ πρόσφατες, ας πούμε, δεν είναι, ξέρεις, πριν από χρόνια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η Ιταλία έρχεται εδώ, Άγγελε, φίλες και φίλοι ακροατές της.
1: Έχεις ενδεκάδα να την ακούσουμε, θέλω να ακούσω ενδεκάδα Ιταλίας.
2: Έχω, αλλά για να σε φτιάξω ακόμη περισσότερο, ναι, θα σου πω χοντρικά ποιοι λείπουν, εντάξει.
1: Α, ωραία, πάμε.
2: Ο Ρετέγκη, ο Κεάν, ο Ντιμάρκο, ο Τονάλι, ο Λοκατέλι, ο Μπαρέλα, ο Πολιτάνο, ο Καλαφιόρι, ο Μπαστόνι, ο Μαντσίνι, ο Ρασπαντόρι, ο Σπινατσόλα.
1: Όλοι δηλαδή.
2: Ο Παλέστρα που ήταν αλλά έχει τραυματισμό, δεν υπολογίζεται σήμερα. Κάζομαι πως είναι και σήμερα.
1: Άρα δηλαδή, Πέτρο, λείπουν σχεδόν όλοι, έτσι.
2: Ναι. Ο Γκάτι λείπει, ο Κριστάντε λείπει, ο Καμπιάσο λείπει, ο Μποτζόρνο λείπει. Δηλαδή μιλάμε για ο Φρατέζι λείπει, κόσμο και κοσμάκι, έτσι. Είναι μόνο ο Ντοναρούμα, γίγας, ο οποίος πήρε τηλέφωνο. Πλάκα το λέγαμε πριν εδώ μέσα στην αδέλφους. Έχει φτάσει στα 27 φίλοι για τον Ντοναρούμα.
1: Και νομίζω ότι είναι 35 με τα χρόνια που αγωνίζεται, έτσι.
2: Ναι, αλλά είναι μόνο 27 αυτό. Και ο άλλος είναι ο Εσπόζιτο, ο ποδοσφαιριστής που παίζει στην Ίντερ. Και αυτός καλός είναι από τους γνωστούς παίχτες. Είναι αυτοί οι δύο είναι. Βέβαια, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, το λέμε όλες αυτές τις μέρες, όλα αυτά τα παιδιά που παίζουν μέσα μπορεί να μην είναι γνωστά, αλλά παίζουν στην Dortmund, στη Juventus, στην Νάπολη, στην μία, στην άλλη. Δεν είναι δηλαδή τίποτα από την Τζιντάντα.
1: Η Ιταλία, Πέτρο, κοιτάζει τώρα το Μουντιάλ, το επόμενο και το μεθεπόμενο. Έτσι κι αλλιώς διαλυμένη ομοσπονδία είναι, προπονητή δεν έχει μετά όσα γίνανε.
2: Ναι.
1: Η Ιταλία πλέον το είχαν πει ότι θα πάνε στα νέα παιδιά, θα κάνουν στροφή στα νέα παιδιά.
2: Εντάξει, δεν νομίζω τώρα ότι αυτοί οι οποίοι δεν είναι εδώ για διάφορους λόγους, διακοπές, βαρεμάρα, όπως θες πες το, δεν θα πάνε να ενισχύσουν στο Nations League.
1: Όχι, θα πάνε, αλλά θα κάνουν και στροφή στους νέους.
2: Θα κάνουν και μια στροφή, γιατί αυτοί οι παίχτες, επαναλαμβάνω, όλοι άμα τους ρίξουν μια ματιά έχουν χρηματιστηριακή αξία 30 εκατομμύρια. Δεν είναι τίποτα πιτσιρικά. 20, 25, 15, 10. Δεν είναι λέξη.
1: Ναι, εντάξει, Ιταλία.
2: Είναι στην Κόμο και στην Κόμο, λέω. Κόμο, μια χαρά Champions League.
1: Γιατί
2: Champions League. Και στην Πάρη. Έτσι. Είναι παίχτες οι οποίοι έχουν πάρει τις μεταγραφές τους. Πιτσιρικά δεν λέω, αλλά είναι αυτοί. Λοιπόν, ο Ντοναρούμα δηλαδή, ο Μπαρτεζάκη και ο Άχανορ, ο Κιαρόντια και ο Κομούτσο, Πιζίλη, Λιπάνη, Εντούρ, η τριάδα στη μεσαία γραμμή, Έκατορ, Κολεόσο και ο Εσπόζιτο στην κορυφή της επίθεσης. Αυτή είναι η αναπληρωματική της εθνικής ομάδας της Ιταλίας. Και η αναπληρωματική, η βασική. Και η αναπληρωματική, άμα τους ακούσεις, εκεί να δεις τι γίνεται. Χάνεται.
1: Ο Πιζίλη μόνο είναι λίγο γνωστός από αυτούς που είπες.
2: Ο Ντοναρούμα, ο Εσπόζιτο.
1: Όχι, εντάξει.
2: Ναι, από τους άλλους. Τέλος πάντων, με τα χίλια ζόρια θα βρούμε και άλλους δύο. Άντε τρεις. Άμα κάποιος έχει και μια αλφα εξειδίκευση στο τελικό ποδόσφαιρο, μέχρι εκεί όμως. Τα Φάρα, Παλμισάνη, Φορτίνη, Μανέ, Κατσιαμάνη, Καμάρντα, Ριτζιάνη, Μπέρτι, Φατικάντη, Φίνη, Ινάσιο, Νταγκάσο και Φαβασούλη είναι η αναπληρωματική του Σίλβιο Μπαλντίνη. Αυτά είναι όλα, παιδιά. Δεν έχει κάτι άλλο ιδιαίτερο.
3: Okay.
2: Είναι έτσι. Εμείς διατηρούμε την τριάδα στην άμυνα.
3: Α, κανονικά. Το κράτησε.
2: Ναι, το κράτησε. Είναι ο Βλαχοδήμος στο τέρμα. Κουλιεράκης Χατζηδιάκος Ρέτσος. Δηλαδή στη θέση του Μαυροπάνου είναι ο Χατζηδιάκος. Αναμενόμενο. Το λέγαμε όλες τις ημέρες. Γιατί ο Μαυροπάνος έβγαλε όλο το 90 λεπτό στη Σουηδία. Όλη την πλευρά αριστερά ο Κυριακόπουλος της Τσιμίκας δεν έκανε και προπόνηση χθες. Οπότε πιθανότητα δεν θα μπει ούτε ως αλλαγή. Εκτός και αν ήταν πολύ επιπόλαιο αυτό που είχε, γρήπη, κάτι κτλ. Κάνα στο μαχόπον. Δηλαδή δεν έκανε προπόνηση χθες και μήπως μπει αλλαγή. Δεν το βλέπω. Βαγιανίδης δεξιά όλη την πλευρά. Μουζακίτης και Τριάντης στα δύο με την Καχάφ, αντί για Ζαφίρη και Κουρμπέλη που έπαιζαν. Προφανώς και ο Ρότα δεν παίζει. Ο Μασούρας είναι δεξιά, ο Τζόλης αριστερά και ο Δουβίκας στην κορυφή της επίθεσης.
3: Άρα δηλαδή Δουβίκας... έχει αλλαγές σε σχέση με τη Σουηδία.
2: Πώς δεν έχει, βέβαια.
3: Και πολλές δηλαδή, από ό,τι άκουσα.
2: Είναι ο Κουλιεράκης, ο Ρέτσος, ο Τζόλης. Αυτοί που έπαιζαν βασικοί και στο προηγούμενο παιχνίδι. Όλοι οι υπόλοιποι που είπαμε προφανώς και αγωνίστηκαν, ήταν κάποιοι από τις 10 αλλαγές που έγιναν στο παιχνίδι με τη Σουηδία. Αλλά αυτοί μόνο οι 4 είναι που παίζουν. Ο Βλαχοδήμος μάλιστα δεν έχει παίξει καθόλου γιατί είχε κάνει αλλαγή το Μανδά με τον Τζολάκη και δεν μπορούσε να κάνει και τρίτη προφανώς. Άρα, Τζολάκης, Μανδάς, Μαυροπάνος, Κουρμπέλης, Κοστούλας, Παυλίδης, Ρότα, Τετέι, Κοντούρη, Ζαφίρη, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Ντόι και Κιζηρίδης είναι η αναπληρωματική του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Να πω ότι έχουμε και VAR στο σημερινό παιχνίδι εμείς. Έχουν έρθει τρεις διαιτητές από το Ισραήλ, ο Φρίντ, ο Τάλς και ο Κολτούνοφ που είναι μέσα. Ο Δημήτρης Μόσχου είναι έξω, και η τέταρτος. Και στο βάρη είναι ο Μπαρ Νάταν και ο Νάτι Ντοντάν. Οι Ισραηλοί όλοι, επαναλαμβάνω, που έχουν έρθει εδώ. Θυμίζω ότι το συγκεκριμένο φιλικό πέρασε όχι από 1000 μεριά κύματα, αλλά πέρασε από κάποια κυματάκια, με την έννοια ότι εμείς ψιλοδιαμαρτυρηθήκαμε ότι κλείσαμε φιλικό με τους Ιταλούς, το βάλαμε και 10 η ώρα το βράδυ. Και εσείς παραφέρετε τους πιτσιρικάδες. Μέχρι και στην UEFA απευθυνθήκαμε. Κάποια στιγμή έπαιξε το όνομα αντικαταστάτη δηλαδή της Ιταλίας για το φιλικό παιχνίδι το Ισραήλ. Μια ομάδα από την Αφρική που μου διαφεύγει αυτή την ώρα, που δεν είχε και αυτή φιλικό παιχνίδι για διάφορους λόγους. Τέλος πάντων, με την επέμβαση της UEFA μας είπαν ότι θα φέρουν μία μίξη. Ψιλοκορυδέψαν λίγο γενικά τη φάση. Αλλά οι Ιταλοί δημοσιογράφοι και αυτοί παρμένα τα έχουν από την αλήθεια. Δηλαδή, σκέψτε ότι χθες ρώτησαν τον Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη τύπου αν είναι απογοητευμένοι από το γεγονός ότι δεν έρχεται η κανονική εθνική ομάδα της Ιταλίας. Ο Γιοβάνοβιτς τους είπε ότι εμείς δεν είμαστε απογοητευμένοι. Ίσως ο κόσμος είναι λίγο με την έννοια ότι περίμενε να δει τους σούπερ στάρ της Ιταλίας, όποιοι και είναι αυτοί.
3: Ο Ρεφέγγι,
2: όποιος είναι κτλ. Και αυτό. Και μας, το γεγονός ότι είναι και 10 η ώρα το βράδυ είναι και λίγο ανασταλτικός παράγοντας. Με την έννοια ότι θα έρθουν από το Ηράκλειο, δεν λέω, από πιο κοντινές περιοχές, τώρα από Χανιά, Ρέθυμνο, Αγιονικό.
3: Εντάξει, και το δεκαρικάκι για την εποχή και που έχει ανοίξει και η τουριστική περίοδο στην Κρήτη, ναι, Πέτρο, ναι. Είναι μια χαρά.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω ότι η ώρα, με δεδομένο ότι αύριο είναι σχολείο, αν θέλεις ακόμα, εργάσιμη μέρα κτλ. Κάποιος που θα τελειώσει το ματς 12 ώρα από εδώ, για να πάει, πώς είναι, παράσχο μέχρι τα Χανιά, μια ώρα σίγουρα. Δύο. Ρέθυμνο είναι μία, σωστά. Ναι, δηλαδή είναι μια διαδικασία μέχρι να πας και να λες τώρα, θα πάω στο ματς στο Ηράκλειο. Θα γυρίσω τα Χανιά 2-2,5 ώρα κοιμηθώ, 3 τα παιδιά σχολείο, καταλαβαίνεις τι ώρα.
3: Ναι, εντάξει, είναι.
2: Δηλαδή θα μπορούσε να ήταν λίγο πιο νωρίς το παιχνίδι, αλλά εν πάση περιπτώσει είπαμε, πέρασε από κάποια κύματα το συγκεκριμένο φιλικό και εν πάση περιπτώσει φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Είμαστε υπό τους ήχους λοιπόν κριτικής μουσικής, έχουμε ακόμα γύρω στα 13 λεπτά για να ξεκινήσει η συγκεκριμένη συνάντηση. Μαζεύεται κόσμος, μπαίνει ακόμα, βλέπω από κάποιες θύρες έτσι δειλά-δειλά γεμίζει για να οριστικοποιήσουμε το ξεπέρασμα των 10.000 βασικά, έτσι, όχι κάτι παραπάνω. Έχουν έρθει και κάποιοι φίλοι τη Σκουάντρα Τζούρα, είναι εδώ αριστερά σε ένα πέταλο, οι οποίοι ξέρουν, του δώσανε μία, δύο, τρεις, τέσσερις θύρες ξέρω εγώ και απλωθήκαν σε όλες. Ένας εδώ, ένας εκεί, για να φαινόμαστε πολύ που λέει το γνωστό σύνθημα. Εντάξει, αυτοί έχουν και, πώς να το πω, μια λογική ρυθμιστή, λέει πάμε διακοπές, ας συνδυάσουμε.
3: Ας δούμε και το παιχνίδι, ας δούμε και το παιχνίδι.
2: Να μην ρίξουμε μια ματιά στο παιχνίδι. Έλεγα λοιπόν πριν δώσω τον λόγο στον Πακριτιάρχη ότι οι Ιταλοί που ρώτησαν τον Γιοβάνοβιτς αν είμαστε. Δεν χρησιμοποίησαν τη λέξη απογοητευμένη. Είπε ο Γιοβάνοβιτς πάντως ότι υπάρχει απογοήτευση στον κόσμο, περίμενα αυτό που είπα. Και έρχεται μετά η συνέντευξη τύπου του Ιταλού, του Μπαλντίνη, και του λένε: οι Έλληνες, να ξέρετε, είναι πολύ απογοητευμένοι που δεν φέραμε την κανονική ενδεκάδα. Τι έχετε να πείτε, και δώσ' του πίεση στην πίεση, ας πούμε, στον Μπαλντίνη, χθες στη συνέντευξη τύπου, έτσι. Δηλαδή και αυτοί και οι Ιταλοί δημοσιογράφοι, γι' αυτό είπα, είναι με το συμπάθειο παρμένοι ότι δεν είναι η κανονική ενδεκάδα. Εντάξει, χάσαμε.
3: Ο Μπαλντίνη τι απάντησε από αυτού.
2: Είμαστε σε μεταβατικό στάδιο.
3: Τάδιο, ναι, την επόμενη φορά.
2: Μάθαμε και εμείς λίγο, δεν ξέρω αν έχει παίξει ιδιαίτερα στον ελληνικό τύπο, εκτός αυτό το λέω πάντα στιβόμενος, από το γεγονός ότι αυτοπροτάθηκε ο Ράφα Μπενίτεθ μέσω μιας συνέντευξης που έδωσε ότι βεβαίως θα πήγαινε στην Εθνική Ιταλία, σαν να μου του ζητούσαν κάτι τέτοιο. Ότι έχουν στοχεύσει σε πάρα πολύ δυνατά ονόματα του ιταλικού ποδοσφαίρου, δηλαδή εννοώ Ιταλούς προπονητές, η Σκουάντρα Τζούρα, τον Μαντσίνι, το γνωστό Μαντσίνι με το χαρακτηριστικό κασκολάκι όταν έχει χειμώνα, και τον Αντώνιο Κόντε βεβαίως. Έτσι, δηλαδή αυτούς τους δύο τους έχουν στοχεύσει για να αναλάβουν ομοσπονδιακή τεχνική.
3: Ο Κόντε θα ήταν καλή περίπτωση.
2: Πολύ καλή περίπτωση. Θα ήταν, είναι και λίγο τρελούτικο, θα επιβάλλει και μια πειθαρχία όπως πρέπει να επιβάλλει σε αυτές τις περιπτώσεις. Α, ο Βασίλης Κουλάς και οι συνεργάτες του είναι, κύριε Πακριτιάρχα, έτσι.
4: Ναι, ναι. Και
3: καλησπέρα, Γιώργο.
4: Έτσι, καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά. Ξεκίνησε με γιορτή βεβαίως και πριν από τη.
2: Ρωτούσα εδώ τον Παράσχο πώς λέγονται χωρί, δεν ήξερε. Τι κριτικός είναι αυτός, είναι δυνατόν. Όλα Πεντοζάλη μου τα είπε.
4: Πεντοζάλη, ήταν στην αρχή Πεντοζάλη.
2: Μετά,
4: ναι,
3: αφού
2: μετά...
3: το είπα και εγώ από εδώ.
2: Το είπε και ο Άγγελος που τ' άκουσε μόνο, δεν το είδε καν, μόνο το άκουσε.
3: Φαντάσου
2: το
3: δηλαδή, με την Φαντάσου. Πρώτη νότα.
2: Βεβαίως.
4: Ναι, ναι, Πεντοζάλη. Και στη συνέχεια είχαμε το Σκουλά με το γνωστό τραγούδι Ήλιος Θεός. Ναι. Έτσι και το Μαλάρες μου χανιώτικες, κορφές του Ψιλορίτη.
2: Μαδάρης είναι το βουνό, κύριε Άγγελε, το ξέρεις, έτσι.
3: Ναι, εννοείται.
2: Βεβαίως. Πώς το λένε κανονικά το όνομα, Μαδάρης είναι το παλιό.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ψιλορίτης.
2: Ψιλορίτης, μπράβο, ναι. Αυτό, ναι, ναι.
4: Και πριν να έρθει και στην είσοδο, δεν ξέρω, Πέτρο, αν έφαγες γλυκής ματαρακή, το ναράκι, το καλιτσούνι.
2: Θα πω μια σύντομη ιστορία, ας πούμε. Ο κύριος που ήταν κάτω που έδινε το καλιτσούνι, τις δρακές και δεν ξέρω εγώ κάτι άλλο. Όταν ήρθαμε στο αεροδρόμιο, παρά το γεγονός ότι η πτήση τσάρτερ, παρακαλώ, καθυστέρησε 2-2,5 ώρες για να φτάσει στο Ηράκλειο, έφτασε δηλαδή στις 11 αντί για τις 9 παρά που ήταν προγραμματισμένο, είχε κόσμο, παιδάκια κτλ. Που περίμεναν σαν επιτροπή υποδοχής. Πήραν οι παίχτες από ένα λουλούδι, ο Ιβάν Μιανθοδέσμη, λίγο καλτσούνια, τέτοια πράγματα κτλ. Και ένας εκεί τύπος, ο οποίος μου λέει, τώρα που μπαίνοντας μέσα, μου λέει: Να σου πω, έλα εδώ, από το αεροδρόμιο σε κυνηγάω, μια ρακή δεν έχεις πιει, θα τη βγεις τώρα. Του λέω: Πάω για μετάδοση. Μου λέει: Θα τη βγεις τώρα, μου λέει, αλλιώς θα με προσβάλεις. Τι να κάνω, γελτάκι, να μην την πιω. Την έβια, την έπια. Του λέω σιγά σιγά ή με τη μία. Μου λέει με τη μία θα την πιει. Και την ένιωθα να κατεβαίνει. Λίγο, λίγο κατέβαινε, κατέβαινε, κατέβαινε.
3: Και δεν τέλειωνε.
2: Ναι, ναι, ατελείωτο ήταν.
4: Αυτή η Άγγελε του έφτιαξε το λαρίκι. Άκουσε με τώρα.
2: Ναι, δεν ακούσα. Ακούγομαι ήδη καλύτερα. Ήδη καλύτερα.
4: Είναι γλύκισμα για το λαρίκι τώρα.
3: Τα δυο αηδόνια.
4: Ακριβώς.
2: Να πάω λε και στο ημίχρονο, Γιώργο.
3: Πέτρο με το μαλακό.
4: Εννοείται.
3: Με το μαλακό, Πέτρο.
2: Σιγά σιγά με το
3: μαλακό. Έχουμε και δεύτερο.
4: Του άρεσε, του άρεσε.
2: Ναι, όντως ήταν πολύ, λέει, του λέω, πολύ, πολύ, μια χαρά είσαι, θα χωνέψεις κιόλας, φύγε, φύγε. Και μια χαρά όλα, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Γιώργο, είπαμε πριν ότι το δεκάρικο το ξεπερνάμε, αλλά εσύ που είσαι επακριτιάρχης μπορείς να πεις...
4: είμαστε γύρω στις 13-14.000.
3: Αφού έτσι, στα λέω, Πέτρο, δηλαδή, σε ένα λεπτό θα έχει και τον ακριβή αριθμό.
4: Μπορεί και 15, γιατί υπάρχει αρκετός κόσμος απ' έξω.
2: Ακόμα, άντε, τι περίμενε, ρε, Γιαλτάκης, 10 λεπτά θέλει να κλείνει το μάτι.
4: Έρχονται, μην ξεχνάς ότι σήμερα ήσουν εδώ, είδες τι ήταν από τις παραλίες, 8 η ώρα, έφευγε ο κόσμος από τις παραλίες, ναι, ναι, ναι, ζέστη. Όντως. Έτσι, τα μπάνια του λαού.
2: Ναι, ναι.
4: Βλέπουμε και γύρω στους 200-300.
2: Ναι, τους είπα. Οι οποίοι παρατάχθηκαν σε όλες τις στήρες που τους έχουν παραχωρηθεί για να φαίνονται πολλοί που λέμε.
3: Πολύ, πόσοι έχουν απλωθεί εκεί.
2: Εντάξει, είναι, έχουν και κάτι σημαίες, κάτι
4: πάνω από 300 άτομα είναι σίγουρα.
3: Μπράβο.
4: Η πλειοψηφία τους είναι τουρίστες.
3: Λογικό είναι που έχουν επισκεφτεί την Κρήτη και
2: το
3: την ευκαιρία.
2: Μετά το ωφέλιμο.
4: Σωστό. Ακριβώς, ακριβώς, ναι, ναι. Ακριβώς.
3: Έχω και εγώ τώρα και τις πρώτες εικόνες, έτσι βλέπω τον πάγκο της Εθνικής. Οι παίκτες, ο Μασούρας είναι αρχηγός.
2: Ναι, ναι, ναι. Βεβαίως. Μετά τον Μπακασέτα είναι ο Μασούρας, αφού τώρα πια και ο Μάνταλος.
3: Τον βλέπω
2: είναι.
3: Τώρα στις αγκαλιές με τον Ντοναρούμα.
2: Ναι, μετά είναι Μαυροπάνος, Κουρμπέλης. Αυτή είναι έτσι η σειρά των αρχηγών. Αλλά έχουμε πει ότι η εθνική ομάδα προετοιμάζεται με αφορμή αυτό τώρα που λες για τα παιχνίδια του Nations League. Και να σημειώσω για να μην το δέσει.
3: Εκεί, Πέτρο, θα πάμε τούμπα στα παιχνίδια της Nations League.
2: Άκου. Τούμπα, τούμπα, Βόλος.
3: Ναι.
2: Και δίνω και ένα 20% στο τούμπα, τούμπα, Ηράκλειο για το τελευταίο παιχνίδι με τη Σερβία. Αλλά
3: το
2: θεωρώ Βόλος. Θεωρώ Βόλος. Το Ηράκλειο το θεωρώ λίγο πιο δύσκολο να γίνει. Γίνεται μια μάχη, να το πω έτσι εισαγωγικά, να έρθει εδώ το παιχνίδι. Αλλά το τούμπα, τούμπα είναι δεδομένο.
3: Πάμε τούμπα, τούμπα και μετά ή Βόλο ή Ηράκλειο. Με επικρατέστερο αυτή τη στιγμή το Βόλο.
2: Ναι, ναι, μάλλον Βόλο. Μάλλον
3: αυτή τη στιγμή. Εντάξει.
2: Θα πάνε στην αγκαλιά του Αχιλέα το παιχνίδι με την Σερβία. Είναι το τρίτο για το Nations League.
3: Και ο κύριος Μπέος που είχε εκδηλώσει και ενδιαφέρον για πρόεδρος του Super League, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Το έχει
2: και
3: πει.
2: Και για να δούμε και ποιος άλλος θα προκύψει.
3: Δεν έχω ακούσει κάποιον άλλο να ενδιαφέρεται.
2: Ναι, για να δούμε.
3: Μέχρι στιγμής.
2: Μήπως είναι και κανένας από το Ηράκλειο, κύριε Γαλιτάκη, λέω εγώ τώρα.
4: Δύσκολο το βλέπω. Δύσκολο. Ναι. Το βλέπω,
3: δύσκολο.
4: Δύσκολο, δύσκολο, ναι.
2: Που ήταν και παλιά, δηλαδή λέω.
4: Ναι, το κατάλαβα. Το κατάλαβα.
3: Δύσκολο, Γιώργο.
4: Δύσκολο, αλλά τώρα για να τα λέμε, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, σημασία θα παίξουν και τα κουκιά, έτσι. Νομίζω ότι κάποιος για να εκτεθεί πρέπει να έχει κάποιες εγγύησεις.
2: Κάτι να έχει μετρήσει, ρε παιδί μου.
4: Ακριβώς, έτσι.
2: Ή να είναι ντέρμπι ή να το έχει.
4: Σημασία θα παίξουν και τα κουκιά, έτσι. Νομίζω ότι κάποιος για να εκτεθεί πρέπει να έχει κάποιες εγγύησεις.
2: Κάτι να έχει μετρήσει, ρε παιδί μου.
4: Ακριβώς, έτσι.
2: Ή να είναι ντέρμπι ή να το έχει.

0: Sport 101,8.
1: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
2: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
2: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
2: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ακούτε Eraspor.
7: Λοιπόν, αυτή την ώρα ακούγεται ο Ιταλικός Εθνικός Ύμνος. Επιστρέφουμε στο Ηράκλειο. Γιώργο Πέτρο.
8: Όντως, επιστρέψαμε για τον Εθνικό Ύμνο της Ιταλίας. Ας ακούσουμε λίγο πριν περάσουμε στον δικό μας.

0: Πολύ ωραία. Αυτό ήταν ο εθνικό ύμνο τη Ιταλία, λοιπόν.
1: Πάντω, Πέτρο, βλέπω ότι και οι μικροί ακολουθούν τα έχνη των μεγάλων. Ξελαριγκιάζονται.
0: Θα ακούσω τον εθνικό ύμνο τη Ελλάδα και θύμισε μου να κάνω ένα σχόλιο από αυτό, γιατί και εγώ κάτι παρατήρησα, θα σου πω. Βεβαίω. Πάμε.

0: Ωραία. Να πω ότι οι καταδυνήσεις των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, εκτός από καπνούς κλπ, άναψαν και άσπρα και μπλε καπνογόνα, έδωσαν μια ωραία, έτσι να το πω, εσάνς στην ατμόσφαιρα και μπορώ να πω, κύριε Γιώργο, ότι το 15 πλησιάζει.
1: Όπως είπα και πριν, Πέτρο, επειδή είχε αρκετό κόσμο έξω, θα πάμε σίγουρα 15.000 κόσμο.
0: Ωραία, ωραία.
1: Είναι παραπάνω από το μισό Παγκρέτιο στάδιο γεμάτο. Αν υποθέσουμε ότι βγάζει γύρω στις 27.000 κόσμο, σίγουρα 14-15.000 κόσμο είναι στο Παγκρέτιο στάδιο. Και επαναλαμβάνω, αν δεν ήταν η ώρα,
0: ναι, ναι,
1: θα υπήρχε πολύ περισσότερος κόσμος, διότι όποιος ερχόταν από Χανιά, Ρέθυμνο ή Άγιο Νικόλαο, έπρεπε να πάει στο σπίτι του 2-3 ώρα. Έτσι. Συν το γεγονός ότι είμαστε μέσω εξετάσεων και δεν μπορεί ένα παιδί να φύγει από το γήπεδο, να πάει μία η ώρα να κοιμηθεί, να σηκωθεί το πρωί,
0: ναι,
1: να πάει.
0: Ναι, έχει ακόμα πανελλήνιες. Σωστά. Ναι. Συν το σχολείο, συν τέλος πάντων. Ναι, ναι, ναι. Θα μου πεις από την άλλη, έρχεται η Εθνική μία-δύο φορές το χρόνο στην Κρήτη και αν δεν χάθηκε ο κόσμος να κάτσει. Αλλά πολλοί γονείς το σκέφτονται. Του λέει είναι και φιλικό. Εάν με την Ιταλία μένα, αλλά δεν έρχεται και καλή ομάδα. Τέλος πάντων, τα είπαμε και πριν, μην τα επαναλαμβάνουμε. Να υπενθυμίσω εγώ ότι ο Βλαχοδήμος είναι στο τέρμα, Κουλιεράκης, Χατζηδιάκος, Ρέτσος από τα αριστερά προς τα δεξιά, η τριάδα στην άμυνα. Κυριακόπουλος, Βαγιανίδης, οι πλευρές, με Μουζακίτη 30 στη μεσαία γραμμή. Αριστερά ο

0: Τζόλης, δεξιά ο Μασούρας και στην κορυφή της επίθεσης ο Τάσος Δουβίκας, ο οποίος βεβαίως, Άγγελε φίλες και φίλοι, ήταν, να το πω έτσι, από τους πρωταγωνιστές τη χθεσινή συνέντευξη τύπου εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο, με την έννοια ότι οι Ιταλοί δημοσιογράφοι ασχολήθηκαν πάρα πολύ μαζί του, ρωτώντας πράγματα όχι για το παιχνίδι το συγκεκριμένο, αλλά για την κόμμα, για το
1: γεγονός. Για το Ευρώπη, Champions League, αυτά. Θα μείνει, θα φύγει, τι θα κάνει, ναι.
0: Βέβαια, σχετικά με αυτό που είπες με την ώρα που έψαλαν τον εθνικό ύμνο οι Ιταλοί.
1: Όχι, και μπράβο τους, εγώ το θαυμάζω αυτό που κάνουν, γιατί όλοι μαζί με πάθος τον τραγουδούν.
0: Ναι. Αλλά είδες ότι ο Ντοναρούμα και ο Εσπόζιτο ήταν αυτοί που ήταν λίγο παραπάνω, πιο συνηθισμένοι, να το πω έτσι, από τους πιτσιρικάδες. Αλλά ναι, εντάξει, είναι κάτι το οποίο το έχουν καθιερώσει οι Ιταλοί, αλλά το βλέπουμε και εδώ. Πυροτεχνήματα να πω πίσω από το Παγκρίτιο. Πάτησε το κουμπί από δέση, κύριε Γιώργο. Και ξεκινήσαν τα πρωτοχρήματα από πίσω.
2: Εννοείται. Πρέπει να δώσει μια γιορτινιά.
0: Πάντα κάτι κάνουμε.
2: Αυτό πάντως δεν έχει σχέση με το παιχνίδι. Έτυχε.
0: Έτυχε να είναι από πίσω ακριβώς.
2: Εμείς
0: θα πούμε ότι το κάναμε εμείς.
2: Ακριβώς.
0: Πιο καλά. Βεβαίως. Και κακώς δεν το αναφέραμε. Ο Μάριος Οικονόμου, που έχασε τελικά τη μάχη μετά το τροχαίο που είχε. Έχουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Μάριου Οικονόμου, που γεννήθηκε το 1992 και απεβίωσε το 2026, εξού και το χειροκρότημα το οποίο ακούτε. Θα υπάρχει και μαύρο περιβραχιόνιο στους διεθνείς μας, και επιλέχθηκε αντί για ενός λεπτού σιγή να υπάρχει πρώτα το χειροκρότημα και στη συνέχεια ενός λεπτού σιγή για τον διεθνή της Ελλάδας. Οπότε, Άγγελε, πάρε λίγο το μικρόφωνο και γυρίζουμε σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το ενός λεπτού σιγή για τον Μάριο Οικονόμου, πρόσφατα έφυγε από τη ζωή. Α, Πέτρο Γιώργο, και πάλι ο λόγος σε εσάς.
1: Ναι, ο οποίος Μάριος Οικονόμου είχε αγωνιστεί βεβαίως και στην Ιταλία, Μπολόνια, είναι γνώριμος και στο ιταλικό ποδοσφαιρικό κοινό.
0: Στα Μάτριξ είδαμε την εικόνα του.
1: Να πω επίσης ότι έβλεπα τον Ντοναρούμα, ο οποίος τώρα πήγε στο τέρμα που από πίσω φιλοξενεί τους Ιταλούς φιλάθλους και καταχειροκροτήθηκε βεβαίως και σκεφτόμουν αρέσει. Δηλαδή, άλλοι ποδοσφαιριστές, δηλαδή, μην τους χαρακτηρίσω, αλλά ήταν πολύ μεγάλο τους λάθος να μην έρθουν σε αυτά τα παιχνίδια να ενισχύσουν την Ιταλική ομάδα, παρά το γεγονός ότι είναι έτσι λίγο διαλυμένο το έργο. Δηλαδή, πόσους πόντους κέρδισε τώρα τον Ντοναρούμα στις καρδιές των φίλων της Ιταλίας, ας πούμε, γενικότερα, που ήρθε εδώ να παίξει με το Λουξεμβούργο και μετά με την Ελλάδα με ταξίδι και να καθυστερήσει, αν θέλει, στις διακοπές του.
2: Πέτρο, είσαι απόλυτο δίκαιο. Καταλαβαίνω την απογοήτευση, αλλά νομίζω ότι το μεγαλύτερο λάθος εδώ πέρα έχει η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιταλίας. Έτσι, έπρεπε να τους επιβάλλεται με τον ένα ή με τον άλλο.
1: Με κάποιο τρόπο, τέλος πάντων. Ακριβώς. Δεν μπορεί να αναγκάσει κανέναν να παίζει με το εθνόσμο, αλλά με κάποιο τρόπο έπρεπε.
2: Έτσι ακριβώς. Και οι ίδιοι οι διεθνείς, όπως πολύ σωστά είπες, τον Ιταλό, πρέπει να συναισθανθούν τι ακριβώς συνέβη. Είναι τρίτη συνεχόμενη φορά που δεν μπορούν να πάνε σε. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, πέτρα σε παγκόσμιο
1: σωστά.
2: κύπελλο.
1: Από την άλλη, και η Ομοσπονδία δεν υπάρχει γενικά και εκεί είναι λίγο.
2: Ακριβώς.
1: Διαλυμένη γενικότερα.
2: Γι' αυτό ο Πέτρο δεν μπορούν να βρουν και προπονητή έτσι όπως τον θέλουν. Διότι και αυτό θα θέλει κάποιες εγγύσεις για να μπορέσει να αποδώσει η δουλειά και το έργο του.
1: Ναι, ναι. Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει εδώ και 55 δευτερόλεπτα και υπάρχει ήδη μια διακοπή, καθώς ένας Ιταλός ποδοσφαιριστής είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο για μαρκάρισμα από τον Τριάντη. Και μάλιστα ο Σίλβιο Μπαλντίνη έχει γυρίσει προς τον πάγκο του και έτσι διαμαρτύρεται. Βέβαια, να πω ότι ο Τριάντης έδιωξε την μπάλα και συνέχεια, καθώς ερχόταν ο ποδοσφαιριστής προς εκείνο το σημείο της Ιταλίας, γλίστρησε. Ο Πιζίλη είναι ο οποίος έπεσε πάνω στον Τριάντη με κάποιο τρόπο και χτύπησε. Ευτυχώς το παιδί σηκώθηκε. Τέλος καλό, όλα καλά. Ειδικά τώρα σε φινάλε σεζόν δεν είμαστε για τραυματισμούς. Θέλει ηρεμία. Θυμίζω άλλωστε, Γιώργο Άγγελε, φίλες και φίλοι, ότι στο προηγούμενο παιχνίδι στην Μουντιαλική Σουηδία, να πω, που έγινε ένα τάκλιν από τον Ρέτσο στον Γιώκερ, καθώς έπαιρνε την μπάλα και εφορμούσε προς την περιοχή. Τάκλιν, νορμάλ, ξέρεις, φάουλ κλπ. Ρωτήθηκε ο Γιωβάνοβιτς στην ίδια μετά, υπονοώντας δηλαδή ότι ο δημοσιογράφος το ρώτησε αν το έκανε επίτηδες ο Ρέτσος, κάτι τέτοιο δηλαδή, μέχρι εκεί το φτάσαμε. Οπότε γενικά θέλει ηρεμία σε αυτά τα ζητήματα. Τέλος πάντων.
2: Και εκνευρίστηκε ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς.
1: Ναι, εκνευρίστηκε. Ρώτησε το, λέει τι υπονοεί και τα λοιπά.
2: Εν τω μεταξύ, τώρα υπάρχει και είδηση ότι κατέρευσε ξανά.
1: Άλλο πάλι και αυτό, ρε παιδιά. Ξεχάσαμε να ασχοληθούμε να το αναφέρουμε σε
2: αυτό το θέμα. Νομίζω είναι σημαντικό, ναι.
1: Σημαντικό.

0: Ναι, εγώ λέω να το ξεπεράσει το παλικάρι και αυτό. Έτσι, δεν φαίνεται τόσο σκληρό όσο ήταν το προηγούμενο, έχω την αίσθηση.
1: Πήγε στο νοσοκομείο με τις αισθήσεις του, ναι, ναι, πάντως, αλλά...
0: Και με το καλό να σταματήσει το ποδόσφαιρο, να τον
1: ακριβώς,
0: τιμήσουμε σαν...
1: Ναι. Δηλαδή, τώρα νομίζω ότι...
0: Δεν χρειάζεται να ρισκάρει τόσο.
1: Ακριβώς, να ρισκάρει τόσο πολύ.
0: Πάλι καλοκαίρι, το 2021 ήτανε, που είχε γίνει εκείνο το περιστατικό, τότε μας είχε παγώσει, σοκάρει όλους. Ναι. Όντως τότε, και τώρα 5 χρόνια μετά επαναλαμβάνεται, από ό,τι λένε τα πρώτα ρεπορτάζ που διαβάζουμε κι εμείς.
2: Είναι καλά στην υγεία του, με τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Όντως, περιμένουν τις εξετάσεις να δουν.
0: Και δεν χρειάζεται να μείνει και τόσο χρονικό. Δηλαδή, άμα δεις τα βίντεο, είναι αυτό που το παθαίνουν κι εμείς που λόγω καμιά φορά. Ένα τσιπηματάκι αισθάνθηκε και κατέρευση, ας πούμε. Έτσι φάνηκε δηλαδή. Γιατροί δεν είμαστε, αλλά οι ποδοσφαιριστές, είπαμε, παραπέζουν παιχνίδια πάρα πολλά. Είναι πολύ πιεσμένοι γενικά τα καλεντάρια τους και πάει λέγοντας. Οπότε ένας λόγος παραπάνω για ανθρώπους οι οποίοι έχουν, ξέρω, κάποια μικρή ζητηματάκια να το παίρνουν λίγο πιο χαλαρά. Τώρα πέρασε μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτός το θυμότανε, οι υπόλοιποι το ξεχάσαμε. Λέμε καμιά φορά ο Έριξεν που τότε είχε πάθει αυτό. Κάναν ο άνθρωπος και στο

0: σε ιταλικά ποδιά. Λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο πεντάλεπτο εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Για την ώρα έχει και ησυχία από την κερκίδα, Γιώργο.
1: Ναι, εγώ τώρα παρατηρώντας αυτά τα πρώτα 5 λεπτά, θυμήθηκα τι μας έλεγε χθες στη συνέντευξη τύπου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ότι αυτοί οι νεαροί ποδοσφαιριστές των Ιταλών θα θέλουν να δείξουν ότι μπορούν να προσφέρουν στην εθνική ομάδα της χώρας τους, και πολλές φορές αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο και το βλέπουμε τώρα, διότι πιέζουν ψηλά και η εθνική μας ομάδα δεν έχει περάσει το κέντρο αυτό το πρώτο πεντάλεπτο. Έτσι παίρνουν τις πρώτες και τις δεύτερες μπάλες από τις μεταβάσεις. Τώρα δεν ξέρω μέχρι πότε θα μπορέσουν να συνεχιστούν σε αυτή την ένταση, γιατί είμαστε και στο τέλος της περίοδου, αλλά μέχρι στιγμής μια χαρά τα πάνε.
0: Ναι, νομίζω ότι το δώσαμε λίγο αρχικά. Εντάξει, και ο Ιβάν δοκιμάζει για αυτός κάποια πράγματα και ο Μπαλντίνι μπορεί να δοκιμάσει κάποια πράγματα του Φουκαράς, αλλά ούτε αυτός θα είναι προπονητής στην εθνική ομάδα της Ιταλίας αύριο μεθαύριο, ούτε από αυτούς τους καμιά κοσαριά παίχτες της Ιταλίας θα είναι πολύ, εκτός των 2-3 σίγουρα που θα στελεχώνουν την επόμενη εθνική ομάδα της Ιταλίας. Οπότε είναι μια πραγματικά τρομερή ευκαιρία για σούπερ δοκιμές για την πλευρά της Ιταλίας και για κάποιες δοκιμές από την πλευρά του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Θυμίζουμε ότι στο προηγούμενο με τη Σουηδία ήταν πάρα πολύ καλή εικόνα. Δηλαδή, αν κάποιος δεν είδε το παιχνίδι και ακούσει 2-2 και ότι ισοφαρίσαμε στο 93, μην βιαστεί να βγάλει συμπέρασμα, ας πούμε, γιατί και δύο δοκάρια είχαμε και πολλές ευκαιρίες είχαμε και πολλές τελικές είχαμε και τα γκολ που πέτυχαν οι Σουηδοί ήταν ένα φάουλ από κόντρα. Γενικά, μετά τις 15 αλλαγές που έγιναν στο ίδιο χρονικό σημείο, 9 από τους Σουηδούς και 6 δικές μας, προφανώς και χάλασε λίγο η ομοιογένεια του αγώνα, πάνω στην οποία πάτησε η μία ή η άλλη ομάδα. Πάτησαν οι Σουηδοί, έτυχε και κατάφεραν και έκαναν το 2-1. Εμείς σοφαρίσαμε στο φινάλε, αλλά γενικότερα η αίσθηση που αποκομίστηκε μετά το φιλικό με τη Σουηδία ήταν ότι ήταν το καλύτερο παιχνίδι, για να μην πούμε τώρα το καλύτερο 50 λεπτό κλπ., που έκανε η Ελλάδα στα τελευταία παιχνίδια και μάλιστα αρκετά παιχνίδια που δεν ήταν καλή. Τώρα πιέζουμε κάποιες μάχες στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Τριάντης ελευθερώνει για τον Κυριακόπουλο. Ξανά Τριάντης με τη μία πιο πίσω για τον Χατζηδιάκο και αυτός ακόμη πιο πίσω για τον Βλαχοδήμο. 7 λεπτά συμπληρωμένα στο Παγκρίτιο, φίλες και φίλοι ακροατές της Ερασφόλ. Ελλάδα-Ιταλία 0-0. Ω, η πάσα που γίνεται ωραία και από τον Μασούρα για τον Βαγιανίδη, ο οποίος έτρεξε, πρόλαβε. Ακολουθεί ο Μασούρας, Βαγιανίδης κρατάει. Θα δώσει τώρα για τον αρχηγό από τη δεξιά πλευρά η Ελλάδα. Με συγχωρείτε. Ιρακή που λέγαμε, είδες, στο πάω. Μασούρας, Τριάντης, Κουλιεράκης που είχε ανέβει πολύ για τον Κυριακόπουλο από την αριστερή πλευρά. Κοντά του ο Μουζακίπτης, ο Τζόλης, στο Τζόλη πηγαίνει μπάλα. Κουλιεράκης, Τζόλης πάλι από την αριστερή πλευρά. Τώρα αυτό που έκανε η Ιταλία νωρίτερα πολύ και ο Γιώργος, το κάνουμε εμείς. Η τρίπλα, η προσπάθεια για τρίπλα του Τζόλη κόπηκε, αλλά από την κόντρα η μπάλα έφτασε στο Βλαχοδήμο, βγήκε κάμια δεκαριά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή για να μαζέψει την μπάλα και να τη δώσει στην δεξιά πλευρά για τον Ρέτσο. Μασούρας, παρακινδυνευμένη προσπάθεια επιστροφής προς τα πίσω, δίνει την ευκαιρία στους Ιταλούς που έκλεψαν να βγουν στην αντεπίθεση, αλλά έχουμε πολύ κόσμο πίσω. Για να δούμε την προσπάθεια που γίνεται μέσα στη μεγάλη περιοχή με τον Ακαχώρ να κάνει μια πάσα προς τον Εσπόζητο. Δεν ήταν πάρα πολύ καλή όμως. Μάλιστα, ο Εσπόζητο γύρισε και του είπε ότι καλό ήταν να σουτάρει. Παρ' όλα αυτά, χειροκροτεί τους.
1: Είχε δίκιο. Κατά πολύ νεότερο. Ναι, ναι, είχε μεγάλο οπτικό πεδίο.
0: Σωστά. Παρ' όλα αυτά, χειροκροτεί τους νεότερους συμπαίκτες του για την προσπάθεια που έκαναν, γιατί και σωστά πίεσαν για να κλέψουν και σωστά έβγαλαν την επίθεση από την αριστερή πλευρά. Απλώς ο Εκατόρ έκανε την προσπάθεια πιο αλτουριστικά, θα λέει κανείς, εδώ στην πάσα προς τον πιο έμπειρο Εσπόζητο. Και τελικά η Ελλάδα όμως απομάκρυνε. Τώρα γυρίζοντας το 30, θα πάρει την μπάλα από την πάσα που έγινε προς τον Εσπόζητο μέσα στη μεγάλη περιοχή από πλάγι out. Θα τη δώσει για τον Βλαχοδήμο, ψάχνει να ελευθερώσει την μπάλα δεξιά. Βαγιανίδης ελέγχει, πιέζεται όμως, ψάχνει στηρίγματα και δεν βρίσκει. Άρα τι κάνουν όλοι οι μπακς σε αυτή την περίπτωση? Γυρίζουν από την έξω πλευρά και προσπαθούν από εκεί να βγουν στην επίθεση. Και τελικά η Ελλάδα τα καταφέρνει με πολύ ωραία πάσα που γίνεται από το Ρέτσο στο Μασούρα. Αυτός με τη μία θέλει να ψάξει τον Τζόλι. Η πάσα του δεν είναι και πάρα πολύ καλή. Ο Τζόλι τρέχει να προλάβει την επιστροφή της μπάλας προς τον Ντοναρούμα. Ο Ντοναρούμας, εκτός από πολύ έμπειρος, είναι και τερματοφλακάρα. Βγήκε έγκαιρα, κατάλαβε ότι ο συμπαίκτης του μπορεί να κάνει κάποιο λάθος σε εκείνο το σημείο, ο Άχανορ, και βγήκε σχεδόν στο ύψος μεγάλης περιοχής και μπλόκαρε την μπάλα. 9 λεπτά στο Παγκρίτιο, κύριε Γιώργο μας, 0-0 Ελλάδα-Ιταλία.
1: Οι Ιταλοί τώρα προσπαθούν να βγουν στην επίθεση και Πέτρο εξακολουθούν να παίζουν πολύ μπροστά. Κολεώσο θα βγάλει τη σέντρα και έχουμε το κόρνερ, έτσι.
0: Ωραίο τάκλινο από τον Κυριακόπουλο στην μπάλα, παρά το γεγονός ότι του έφυγε στην πλάτη ο Κολεώσο. Γενικά βλέπω ότι δύο προϋποθέσεις που έχουν δημιουργήσει, τρεις, αλλά οι δύο που έχουν δημιουργήσει οι Ιταλοί είναι με πάσες στην πλάτη της άμυνας της Ελλάδας. Εδώ ο Κυριακόπουλος, ναι, μεν του φύγε στην πλάτη, αλλά έκανε ωραίο τάκλινο στη συνέχεια και απομάκρυνε τον κίνδυνο τη σέντρα.
1: Δεν έχει βρει ρυθμό η εθνική μας ομάδα,
0: όχι,
1: μέχρι τώρα.
0: Όχι. Έτσι. Νομίζω όμως ότι αυτό δεν είναι κάτι πάρα πολύ ανησυχητικό, με την έννοια ότι νομίζω ότι το έχει δώσει ο Γιοβάνοβιτς. Δηλαδή, στην αρχή λίγο να περιμένουμε και τα λοιπά, να παίξουμε μακρινές από Μασούρα
1: με
0: και
1: άμεσες μεταβάσεις.
0: Ναι, ναι, δηλαδή. Προς τον Τζόλι και τον Δουβίκα. Ο Δουβίκας παίζει την κορυφή της επίθεσης

0: Δεν είναι και ο πιο γρήγορος που υπάρχει, αλλά την ξέρει πολύ καλά τη θέση για να την παίξει.
1: Ήταν και μια ωραία κίνηση από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να τον χρησιμοποιήσει, καθώς τον γνωρίζουν αρκετά καλά στην Ιταλία με την Γκόμο, έτσι.
0: Γενικότερα, και αν θέλουμε να είμαστε πολύ δίκαιοι, ανεξάρτητα από το πού, αν υπάρχει ποδοσφαιριστής πλην του Ρέτσου δηλαδή, που είναι αδικημένος ως προς τις συμμετοχές, αλλά είπαμε δεν είναι και 20 θέσεις. Ο άλλος είναι ο Δουβίκας, νομίζω, που θα μπορούσε να παίζει λίγο παραπάνω. Τέλος πάντων, μιλάμε για το δεύτερο σκόρερ της Σέρια με την μικρούλα Κόμο, έτσι. Που έτσι. Όχι Ίντερ, όχι Μίλαν, όχι Γιουβέντους κτλ. Αν θέλουν να είμαστε δίκαιοι, είπαμε και ειλικρινείς με τον κόσμο που μας ακούει. Με αυτά και με αυτά, φίλες και φίλοι, έχουμε μπει στο 11ο λεπτό. Έχουμε κλείσει δηλαδή το πρώτο δεκάλεπτο. Πάντα το 0-0 εδώ στο Παγκρίτιο με την εικόνα να είναι ίδια, αυτή που λέγαμε νωρίτερα, που επισημαίνει συνεχώς και ο Γιώργος. Οι Ιταλοί να έχουν την μπάλα και εμείς να περιμένουμε 11 ποδοσφαιριστές. Τώρα ο Κολεός είναι αυτός που κράτησε την μπάλα πριν βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Την πέρασε λίγο πιο εκεί για τον Πιζίλη, αλλά οι Έλληνες μάρκαραν καλά με τον Μουζακίτη και ανάγκασαν τους Ιταλούς να γυρίσουν την μπάλα πίσω στην άμυνά τους. Η οποία άμυνα των Ιταλών είναι κλασική τετράδα, έτσι. Δεν είναι παρά το γεγονός ότι οι Ιταλοί παίζουν πολλές φορές με 30 κτλ. Σήμερα είναι όντως 4, δεν έχουν full back κλπ. Προσπάθεια αλλαγής παιχνιδιού για τον Έκατορ. Επιτυχημένη, αλλά η μπάλα είναι πολύ ψηλά. Όχι, είναι τελικά offside. Και εγώ πώς λες που έχουμε και VAR. Έτσι.
1: Εντύπωση.
0: Σουηδία δεν είχε.
1: Σε αυτό το φιλικό.
0: Μουντιαλική ομάδα Σουηδία και VAR δεν είχαν.
1: Ναι.
0: Εμείς κυμπάριδες, έτσι, άπλες.
1: Έτσι.
0: Υποδεχτήκαμε ωραία τους Ιταλούς. Άλλο τώρα τι ήρθαν αυτοί εδώ πέρα. Τέλος πάντων.
1: Έτσι. Νομίζω ότι είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία να δοκιμάσουμε και σε ένα φιλικό παιχνίδι το VAR, αλλά καλύτερα στα επίσημα, Πέτρο, όπου εκεί θα μετράει. Εντάξει, τώρα ένα φιλικό είναι φιλικό.
0: Ναι. Άλλωστε θυμίζω ότι πιθανότατα από την επόμενη χρονιά της Super League δεν θα έχουμε goal line technology, θα έχουμε goal line cameras. Mm-hmm. Ένα άλλο συστηματάκι, το οποίο είναι έτσι ελαφρώς πιο οικονομικό από το Goal Line Technology, που κοστίζει λίγο πάνω από το 1 εκατομμύριο, 1.200 αν θυμάμαι καλά, και θα βάλουμε αυτό για την περίπτωση που υπάρξει μια φάση που δεν πέρασε μπάλα τη γραμμή, δεν θα χτυπάει αμέσως το ρολόι του, γιατί τέλος πάντων, αλλά είναι κάτι το οποίο βοηθάει και αυτό. Για να δούμε τώρα τους Ιταλούς που είναι στην επίθεση έξω, τη μεγάλη περιοχή, ένα σουτ που γίνεται παλικαρίσια εκεί και με αυτοθυσία που λέγανε και παλιά, ο Κουλιεράκης πέφτει πάνω στην μπάλα. Ο ενθουσιασμός είναι γιατί ο Τζόλης έκανε μια τρομερή τρίπλα στην αντίπαλό του, πέρασε μια κάθετη πάσα προς τον Λουδουβίκα. Αν περνούσε αυτή από τον τελευταίο αμυνόμενο, τον Κιαρόντια της εθνικής ομάδας της Ιταλίας, θα έβγαζε τέτα τέτ τον Τάσο Λουδουβίκα απέναντι στον Ντοναρούμα.
1: Θεωρείς, Πέτρο, το Χρήστο Τζόλι το πιο βελτιωμένο παίκτη της εθνικής μας ομάδας? Εγώ τον είχα δει και πέρυσι εδώ και μου έκανε τρομερή εντύπωση σε σχέση με αυτό που βλέπαμε στον ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Με σχέση με τον ΠΑΟΚ, ναι, σήμερα με νύχτα, προφανώς. Είναι ακόμα καλύτερος, ναι.
1: Αυτό θέλω να πω και...
0: Νόριτς και τα λοιπά, ξεπέρασε το παιδί του τραυματισμού του, γερός να είναι, και τώρα πάει να χτυπήσει, από ό,τι φαίνεται, με τα γραφάρα.
1: Ναι, 33-35 εκατομμύρια δίνουν οι Τούρκοι.
0: Καλά, εντάξει, η Τουρκία δεν το βλέπω. Ψάχνει κάτι πιο προηγμένο, έχω την εντύπωση. Ναι. Αλλά γενικά, μάλλον από ό,τι φαίνεται, εντάξει, εδώ και καιρό, όχι μόνο τώρα, είναι τσεκαρισμένο σε κάμποσα μπλοκάκια ατζέντιδων και ομάδων. Περιμένουμε να δούμε αν αυτό φέτος τουλάχιστον θα αποτελέσει. Θα μετουσιωθεί και σε πρόταση δηλαδή. Θα το δούμε.
1: Φάση άμυνας είμαστε 5-4-1 μηνόμαστε, έτσι, με μοναδικό προωθημένο το Δουβίκα.
0: Ναι.
1: Οι πλάγοι γυρνούν πίσω να βοηθήσουν, έτσι.
0: Αναμένω
1: η τριάδα στην άμυνα γίνεται πεντάδα, 5-4-1, αλλά δεν βλέπω να έχουμε το κέντρο, έτσι, με αυτό το σύστημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος είπε χθες ότι δεν θα αλλάξω φιλοσοφία, όταν το ρωτήσαμε αν θα καθιερώσει και ενόψει των δύσκολων αγώνων Πέτρου του Νέσκιος Λίνγκ, έτσι, με Σερβία, Γερμανία, Ολλανδία, αυτό το 3-4-3.
0: Ναι, όπως είχε πει και πιο παλιά, τώρα στα 60 φεύγα μου λέει θα αλλάξω, ξέρεις, λογική, προπονητική κλπ. Εντάξει, θα ήταν λίγο παρατηρώ, αλλά σου λέει δοκιμάζω και αυτό να το έχω ως εναλλακτική, γιατί όντως.
1: Σωστό.
0: Όταν θα έρθουν τα θηρία, Γερμανία και Ολλανδία δηλαδή, σου λέει να έχουμε κάτι στο νου μας να δουλεύει. Και μάλιστα τώρα έχει και μεγάλο χρονικό διάστημα που μπόρεσε και δούλευε με τους παίχτες, στο Ρέντι δηλαδή που έκανε προπόνηση πριν από τα δύο φιλικά. Οπότε το δουλέψανε και φάνηκε ότι. Εντάξει, έχουμε και καλούς παίχτες. Δηλαδή η αμυντική τώρα αυτή, ας πούμε, που είναι πίσω, λείπει και ο Μιχαηλίδης, δηλαδή, να καταλάβεις. Είναι ο Ρέτσος, ο Μαυροπάνος, ο Κουλιεράκης, ο Χατζηδιάκος. Δηλαδή παίχτες οι οποίοι την ξέρουν πάρα πολύ καλά τη θέση, ας πούμε, δεν το συζητάμε. Βέβαια, μου πεις, ο Μαυροπάνος και ο Κουλιεράκης, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι οι ομάδες τους υποβιβάστηκαν στις πιο κάτω κατηγορίες, σε Premier League και Bundesliga αντίστοιχα, δεν πάβει να είναι εντάξει, εξαιρετικοί παίχτες και επίσης να απασχολούν ευρωπαϊκές ομάδες.
1: Αν είχαμε ακόμα δύο καλά half, Πέτρο, νομίζω ότι θα είχαμε την καλύτερη εθνική ομάδα μετά το 2004.
0: Είναι το σημείο που μας λείπει κόσμος. Θα σκέψω πόσα half είχε η εθνική ομάδα του 2004 που δεν έχουμε εμείς σήμερα τόσο έντονους, ας πούμε έτσι. Εντάξει, και βέβαια μιλάμε για. Ο Γιώργος λέει, φαντάζομαι το καταλαβαίνει και ο κόσμος, αλλά στο διευκρινίσω, για αμυντικούς half, δηλαδή με πιο αμυντικούς
1: half.
0: Εξαροχτάρ για να το πω, γιατί από Καρέτσα, Κωνσταντέλια, Τζόλι κλπ.
1: Ακριβώς, έχουμε, ναι.
0: Έχουμε πράγμα. Και θυμίζω ότι έχουμε και απουσίες. Δηλαδή ο Καρέτσας λείπει, ο Κωνσταντέλιας λείπει, ο Μιχαηλίδης λείπει, ο Μπακασέτας λείπει. Λείπει κόσμος δηλαδή από την εθνική ομάδα. Όταν έρθει η ώρα για τα κρίσιμα παιχνίδια του UEFA Nations League, εδώ θα είμαστε για να τα συζητάμε. 16ο λεπτό στο Παγκρίτιο, φίλες και φίλοι, χωρίς τη μεγάλη φάση. Να το αυτό που σου λέει ο Γιώργος. Βλέπεις, κλέβουμε και σπέβουμε στην επίθεση. Όπως έκανε ο Μασούρας τώρα με πάσα που γίνεται για τον Τουδίκα, που είναι γρήγορος δουλειοκατμένος. Μεγάλη περιοχή, κόντρα τελευταία στιγμή. Απομάκρυνε του Ντοναρούμα για να μην βγει η μπάλα κόρνερ υπέρ της Ελλάδας. Στο σημείο που πήγε, έτρεξαν οι Έλληνες διεθνείς, τη μάδεψαν με τον Κυριακόπουλο. Κουλιεράκης, Τριάντης. Πάλι ο Κυριακόπουλος. Η μπάλα γυρίζει λίγο πιο πίσω στο Κουλιεράκη. Αυτός ανοίγει το κοντρόλ, κάνει μια μεταβίβαση μακρινή, αλλά διαβητένια θα λέγε κανείς, πάνω στο δεξί πόδι του Βαγιανίδη, ο οποίος κάνει κατά μέτωπο επίθεση από τη δεξιά πλευρά. Η σέντρα, η κόντρα, απομάκρυνση από τους Ιταλούς. Ναι, απομάκρυνση ακόμη πιο μακριά φεύγει αυτή τη φορά η μπάλα για τον Εσπόζητο, που τον πιέζει ο Χατζηδιάκος ψηλά. Αναγκάζουμε τους Ιταλούς σε λάθος. Όχι, κατάφεραν, έβγαλαν από την αμυνά τους και προσπαθούν από την δεξιά πλευρά με τον Κολεόσο να κάνουν επίθεση, αλλά η παλιά του πηγαίνει απευθείας στον Οδυσσέα Βλαχοδήμο.
1: Πήγε να βρει τον Εσπόζητο με εσωτερικό φάλσο, αλλά ήταν η μπάλα πολύ πρόθυμη.
0: Ναι. Δίνονται αυτά τα παιχνίδια, πώς το λένε, η δυνατότητα, η ευκαιρία στους προπονητές να δουν κάποια πράγματα και να δοκιμάσουν και κάποια άλλα που είναι, αν θέλεις, εκτός ρεπερτορίου και φιλοσοφίας τους.
1: Ζεσταίνεται και λίγο ο κόσμος που έχω την εντύπωση τώρα ότι ξεπερνάει τους 15.000, έτσι.
0: Ναι, over 15 και εγώ έτσι πιστεύω, είναι πάνω από 15 πια. Ναι, πράγματι. Αν υποθέσουμε αυτό που είπες ότι χωρά 27, είναι σίγουρα.
1: Είναι πάνω από το μισό.
0: Πάνω από το μισό. Πάνω από το 13,5 δηλαδή.
1: Ναι.
0: Οπότε μια χαρά. Εσπόζητο στην περιοχή θα σουτάρει γκολ. 0-1 στο 18ο λεπτό. Με τον Εσπόζητο μέσα στη μεγάλη περιοχή πήρε την μπάλα, έκανε το σουτ, δεν ήταν καλό. Μάλιστα από την αντίδραση όταν ο Εσπόζητο σκοράρει, φαίνεται ότι δεν περίμενε την μπάλα θα καταλήξει κάπου εκεί. Και έτσι ο Εσπόζητο μετά το γκολ στο προηγούμενο παιχνίδι για τους Ιταλούς με το Λουξεμβούργο, σκοράρει και εδώ απέναντι στην Ελλάδα στο Παγκρίτιο στάδιο, κάνει το 0-1 στο 18ο λεπτό της συνάντησης. Πήρε την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή από την αριστερή πλευρά, ήμασταν λίγο αποδιοργανωμένοι. Μάλιστα, ο Εσπόζητο όταν την πήρε ήταν ολομόναχος. Βοήθησε το γεγονός ότι την ώρα που έκανε το κοντρόλ και γύρισε στο σώμα του η μπάλα του στρώθηκε Λουκούμπου πάνω στο πόδι. Τώρα έχουν τύπωση κόντρα στο Χατζηδιάκο η μπάλα, ναι. Κοντράρι στο Χατζηδιάκο με αποτέλεσμα να πάει όσο πιο πλάι γίνεται στο σημείο που, που έπεσε, αλλά δεν μπόρεσε με το απλωμένο κορμί του να απομακρύνει την μπάλα ο Βλαχοδήμος. Τώρα πηγαίνει ο Βλαχοδήμος με το Χατζηδιάκο και το συζητάνε ένα χεράκι. Το λάθος δεν είναι ότι η μπάλα κόντραρε στο Χατζηδιάκο ή ότι δεν την έπιασε ο Βλαχοδήμος. Είναι ότι βρέθηκε ο Εσπόζητος σε εκείνο το σημείο μόνος του με χρόνο να κάνει και κοντρόλ, να γυρίσει η μπάλα να προσγειωθεί και να σουτάρει.
1: Εκεί είχε οπτικό πεδίο τεράστιο. Έτσι. Κοίταξε, η εθνική μας ομάδα, Πέτρο, πληρώνει το παθητικό της ξεκίνημα. Οι νεαροί Ιταλοί, και επαναλαμβάνω αυτό που είδα από το ξεκίνημα του παιχνιδιού και θυμήθηκα τα χθεσινά λόγια του Γιοβάνοβιτς, ότι μπορεί να έχουν έρθει με νεαρούς ποδοσφαιριστές, αλλά αυτοί διψούν να δείξουν το κάτι παραπάνω από ό,τι αν έπαιζαν οι φίρμες, παραδείγματος χάρη των Ιταλών, ναι. Και ειδικά στο τέλος της αγωνιστικής περίοδου που θα έκαναν το νου τους στις διακοπές. Είδα ότι είχαμε ένα παθητικό ξεκίνημα. Δεν μπορούσαμε να βγάλουμε την μπάλα από την άμυνά μας πέρα από τις άμεσες μεταβάσεις που πολύ σωστά είπες. Αλλά οι Ιταλοί είχαν και την πρώτη και τη δεύτερη μπάλα. Και τώρα εξακολουθεί η εθνική μας να παίζει εξίσου παθητικά. Και έχω την εντύπωση, αν όχι τώρα, δηλαδή άμεσα, λίγαν συντόμως θα αλλάξει και το σύστημα ο Γιοβάνοβιτς. Θα βάλει παίκτη στη μεσαία γραμμή παραπάνω, πιστεύω.
0: Για αλλαγή λες.
1: Ναι, για να ισορροπήσει κάπως το παιχνίδι.
0: Από το ημίχρονο και μετά, αν γίνει κάτι τέτοιο.
1: Ναι, αυτό.
0: Κοίτα,
1: λέω.
0: Τώρα και εσύ έμπειρος, σε τόσα χρόνια σε έχουν φάει τα γήπεδα, έχουν ασπίσει τα μαλλιά στα γήπεδα, αν και όχι πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Είναι το εξής, όταν μια ομάδα παρουσιάζει μια εικόνα στον αγωνιστικό χώρο που δεν είναι καλή, αλλά ο προπονητής δεν είναι παρόλα αυτά έξαλλος να φωνάζει, να γκρινιάζει, να χειρονομεί, να κάνει, σημαίνει ότι αυτός τους έχει πει έτσι και βλέπουμε. Αλλιώς μια οδηγία θα την έδινε σε φιλικό παιχνίδι λίγο παραπάνω, εν πάση περιπτώσει. Γι' αυτό και εγώ είπα ότι θέλουν να κλέψουν για να φύγει Τζόλης, κυρίως Δουβίκας μετά και Μασούρας.
1: Εσύ πιστεύεις ότι αυτό είναι το παιχνίδι για να βρει την άμυνα των Ιταλών ψηλά και να χτυπήσει την ταχύτητα και την ποιότητα.
0: Ναι, ότι κάτι ψάχνει, ναι. Δηλαδή όταν θα παίξουμε με τα θηρία. Κάπως έτσι θα είναι η εικόνα. Δεν μπορεί να φύγουμε Γιούργια μπροστά. Κάπως έτσι θα είναι. Με τα θηρία, γι' αυτό θεωρώ ότι. Βλέπεις τώρα που χειροκροτάει, ας πούμε, τον Δουβίκα και τον Τζόλι. Για τον τρόπο που τοποθετήθηκαν νωρίτερα στην ΤΕΤ. Δηλαδή, η εικόνα είναι για να μπει μέσα και να του αλλάξει όλους. Η εικόνα αυτή τη στιγμή του παιχνιδιού. Αλλά φαντάζομαι ότι κάπως έτσι το έχει στο μυαλό του για ξεκίνημα παιχνιδιού τουλάχιστον.
1: Έτσι, τακτικά,
0: ακριβώς. Τώρα κερδίζουμε ένα πλάγιο του μπροστά ακριβώς από τον πάγκο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Για όποιον δεν άκουσε τον λόγο για τον οποίο συζητάμε όλα αυτά, είναι επειδή ο Εσπόζιτο στο 18ο λεπτό έβαλε μπροστά την σκουάντρα Τζούρα, δεχόμενος μια πάσα μες στη μεγάλη περιοχή. Είχε χρόνο να κοντρολάρει, να γυρίσει κατά το ίμιση και να σουτάρει εύστοχα μετά από κόντρα στο Χατζηδιάκο τα δίχτυα του Βλαχοδήμου, στην εστία του Βλαχοδήμου. Η πάσα προς τον Τζόλι τώρα ήταν λίγο πιο μακριά από ό,τι θα την ήθελε από τον Μουζακίτη, ξανά κατοχή για τους φιλοξενούμενους στο 21ο λεπτό της συνάντησης. Να θυμίσω ότι δεν ξέρω αν θα βγάλει την τριάδα ο Ιβάν κάποια στιγμή, αλλά ο Μαυροπάνος που δεν παίζει σήμερα αλλά είναι στον πάγκο, έπαιξε και τα 90-90 θα έβγαλε λεπτά στην Σουηδία, γι' αυτό και προφανώς ξεκινάει σήμερα με τον ποδοσφαιριστή της West Ham εκτός βασικής ενδεκάδας. Και καλά, οι άλλοι ποδοσφαιριστές σίγουρα θα χρησιμοποιηθούν κάποια στιγμή. Είπαμε ότι μένει να δούμε αν ο Κιζηρίδης θα παίξει, θα κάνει ντεμπούτο και όπως έλεγα νωρίτερα, ποιον το συζητούσα με τον Δημήτρη, δεν θυμάμαι με ποιον από όλους, ότι ο Ανδρούτσος ναι, είναι στην αποστολή, αλλά επειδή έχει καιρό να ξέρει ο κόσμος, δηλαδή ότι δεν θα κάνει ντεμπούτο αν παίξει, ότι έχει ξαναπαίξει. Έτσι, είναι
1: ναι, θα είναι η 11η συμμετοχή.
0: Έχει κάνει 10 συμμετοχές.
1: Ακριβώς.
0: Πιο παλιά, βέβαια, έχει καιρό να κληθεί.
1: Νομίζω ότι θα παίξει ο Ανδρούτσος.
0: Και λίγο στο κοινό μπροστά και τα λοιπά.
1: Νομίζω ότι θα παίξει ο Ανδρούτσος που ήταν, ηρίστον παρόδο να πω, ο MVP του Όφη τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Έτσι. Βέβαια.
0: Να το στο Τζόλι λοιπόν τώρα. Πήρε την μπάλα πίσω από το κέντρο. Πολλά μέτρα. Η πάσα για τον Δουβίκα. Έξω από την περιοχή του Δουβίκας. Άνοιξε λίγο το κοντρόλ. Τελευταία στιγμή θα σουτάρει. Κάπου λίγο καθυστέρησε και του έφυγε λίγο το κοντρόλ. Ο Τσαρόντια ήταν αυτός ο οποίος μπήκε στην πορεία της μπάλας και έκοψε την προσπάθεια του Δουβίκα. Ο οποίος την ώρα που πήρε την μπάλα από τον Τζόλι, κάνοντας την προσπάθεια για οδήγημα της μπάλας και λίγο το κοντρόλ, άνοιξε ελαφρώς το κοντρόλ και χρειάστηκε να ξαναμαζέψει πριν τη σουτάρει. Αυτό το. Ούτε δευτερόλεπτο τέλος πάντων έδωσε το χρόνο στον Τσαρόντι για να μπει στην πορεία της μπάλας και να κόψει. Βλέπουμε ότι ο κόσμος διψάει για επιθέσεις της Εθνικής. Τίποτα δεν έχουμε κάνει μέχρι στιγμής και όποτε περνάμε το κέντρο με προϋποθέσεις, αμέσως ξυπνάει λίγο το κοινό εδώ στο
1: Παγκρίτιο. Ακριβώς. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε την μπάλα στη μεσαία γραμμή και να την κυκλοφορήσουμε σωστά. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά βλέπεις, Πέτρο, όποτε πάρει την μπάλα ο Τζόλι στα πόδια του, σου βγαίνει η αίσθηση ότι κάτι καλό θα γίνει για την εθνική μας ομάδα.
0: Θα προκύψει ευκαιρία. Σωστά. Πλάγιο out για τους φιλοξενούμενους από τη δεξιά πλευρά. Εκτελέστηκε προς τα πίσω από τον Άχανορ στον Εντούρ και τώρα έχει πάει στο κέντρο της άμυνας στον Κιαρόντια. Λίγο μετά τα μισά του πρώτου 45 λεπτού, φίλες και φίλοι, εδώ στο Παγκρίτιο. Να πω την αλήθεια, γι' αυτό τώρα σκάλωσα μια στιγμή. Περίμενα cooling break. Δεν είδα.
1: Όχι.
0: Στη Σουηδία, στη Στοχόλμη, με 8 η ώρα το παιχνίδι, κάναμε cooling break. Και έβρεχε. Και έβρεχε.
1: Ναι.
0: Και εδώ δεν κάναμε τώρα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πώς το αποφασίζουμε αυτά. Εκεί δεν είχε βάρ, κάναμε cooling break. Εδώ έχουμε βάρ, cooling break δεν κάνουμε. Κολλάει το σύμπαν. Τέλος πάντων. 24 λεπτό Ιταλία από την αριστερή πλευρά. Η πάσα που γίνεται για τον Εσπόζιτο έξω την περιοχή προσπάθησε να κάνει τρίπλα. Η πάσα. Ο Χατζηδιάκος του πήρε την μπάλα. Έπαιξε ωραία το 1-2 με τον Τζόλι. Υπάρχει φάουλ. Αφήνει πλεονέκτημα διαιτητής. Ο Δουβίκας πήρε την μπάλα. Την πέρασε δεξιά.
1: Πόσο γρήγορα γύρισαν οι Ιταλοί
0: και κάλυψαν
1: τις θέσεις τους.
0: Αυτό θα έλεγα και εγώ. Ήταν δύο παίκτες κοντά στο Δουβίκα, αναγκάστηκε και ο Δουβίκας να στείλει την μπάλα δεξιά και από εκεί πήγε πίσω γιατί, όπως σωστά λέει και ο Γιώργος Γιαλτάκης, οι Ιταλοί αμέσως οργανώθηκαν πίσω. Άλλωστε, από τα μικράτα τους που λένε, έχουν μια σχετική μανία με την άμυνα οι Ιταλοί. Μαθαίνουν και την παίζουν ούτως ή άλλως πάρα πολύ καλά. Χρόνια τώρα δηλαδή. Και με ξύλο και με δύναμη κτλ. Άλλωστε υπάρχει μια ιστορία που την έχω πει πάρα πολλές φορές. Για να δούμε την πάσα που γίνεται προς τον Τζόλι. Από το κεφάλι του Δουβίκα ο Τζόλις είναι στο ένας με έναν αλλά με πλάτη. Θα κρατήσει ο Χρήστος, θα δώσει για τον Δουβίκα στην περιοχή. Ξανά για τον Τζόλι. Προσποίηση, φάουλ κερδισμένο σε εξαιρετικό σημείο για την Ελλάδα. Είναι γύρω στα 2-3 μέτρα. Για να το βάλει. Α, πολύ μακριά το βάλει το σπρέι. Παραπάνω από 2-3 μέτρα τελικά. 4 από τη γραμμή του ημικυκλίου. Ελαφρώς αριστερά στο κεντρικό άξονα, σχεδόν στο κεντρικό άξονα, ελαφρώς αριστερά. Ήθελα να πω γρήγορα ότι έβλεπε μια συνέντευξη του Νέστα που είχε πει ότι από τότε που μπήκε το ρημάδι το VAR, Ουσιαστικά αυτό έλεγε. Χάλασε, λέει, την ιδιοσυγκρασία των Ιταλών και ο Κελίνη το είπε, δηλαδή, και ο Μπονούτσι κάποια στιγμή, ότι εμείς παίζαμε και λίγο ξύλο, παιδιά.
1: Ναι.
0: Τώρα έρχεται το VAR και αλλάζει όλη την λογική και την ιδιοσυγκρασία, να το πω έτσι εισαγωγικά, του Ιταλικού ποδοσφαίρου.
1: Ναι, κλέβανε, να το πούμε, ναι, σε εισαγωγικά τραβούσαν.
0: Πέστε δυνατά. Ξέρεις, τώρα, ναι, τα τραβήγματα, ναι, τα εξετάζουμε, ναι, τα κοιτάμε, ναι, το χτύπησε,
1: ναι,
0: το χτύπησε.
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
0: Γι' αυτό. Τέλος πάντων, καλή ευκαιρία, μια στιμένη μπάλα μόνο με τον Τζόλι. Πιθανό εκτελεστή, υποψήφιο εκτελεστή, γιατί δεν υπάρχει άλλος γύρω-γύρω. Ναι, πράγματι όλοι απομακρύνθηκαν. Ο Τζόλις λοιπόν είναι πάνω στην μπάλα. Οι Ιταλοί έκλεψαν λίγο. Οι Έλληνες επίσης τους λέει γιατί να πάνε ένα μέτρο μακριά από το Ιταλικό τείχος. Ο Τζόλις εκτελεί με δύναμη μπάλα πάνω στο τείχος. Μαζεύει την μπάλα ο Μουζακίτης, την αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Κοντά του ο Μασούρας που είχε έρθει αριστερά ο αρχηγός. Κυριακόπουλος αλλάζει κατεύθυνση, την πάει την μπάλα προς τον Τζόλι. Μια κόντρα στους Ιταλούς. Ο Κυριακόπουλος θέλει να επανέλθει. Ο Εσπόζητο κλέβει. Ο Μουζακίτης μπαίνει στην πορεία της μπάλας. Έρχεται, διορθώνει τα πράγματα ο Βαγιανίδης που είχε μείνει πίσω, δίνοντας την μπάλα για τον Χατζηδιακό. Και τώρα Βλάχο Δήμος. Δεν ήταν καλή εκτέλεση του Τζόλι. Είχε δύναμη, αλλά ήταν χαμηλά, δηλαδή δεν χρειάστηκε καν. Και να μην πηδούσε δηλαδή το τείχος. Η μπάλα πάνω του θα χτυπούσε. Μασούρας αρκετά μακριά και από τη δεξιά πλευρά και από την επίθεση. Προφανώς Τριάντης, Μουζακίτης, Ρέτσος, Χατζηδιάκος, Κουλιεράκης. Πάνω στη γραμμή του πλαγιού out, σχεδόν αριστερά, πιο μπροστά στο Κουλιεράκη ήταν ο Κυριακόπουλος που ζήτησε αλλά δεν πήρε. Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Βαγιανίδης μπροστά του. Είναι, ο Μασούρας δεν πήρε τώρα ο Βαγιανίδης ξανά Μασούρας. Άλλαξαν θέση οι δύο παίχτες. Ο Μασούρας είναι τώρα σαν δεξιός μπακ και ο Βαγιανίδης πάνω. Μασούρας επιστρέφοντας γύρισε στο Βλαχοδήμο. Μακρινή μεταβίβαση για ποιον? Για τον Κυριακόπουλο από την αριστερή πλευρά που θέλει να εκμεταλλευτεί και ένα παραπάτημα του Ιταλού αντιπάλου του. Θα τσιμπήσει την μπάλα, ίσως του γίνει φάουλ. Αλλά νομίζω ότι το φάουλ δεν το πήρε από τον Ισραηλινό επειδή έπεσε λίγο παραπανίσια, που λέμε. Και αυτά οι διαιτητές και
1: ζευγάρια. Ιταλός και ο Κυριακόπουλος, έτσι.
0: Ναι, ναι. Πρώην, κάποτε.
1: Πρώην.
0: Ιταλός. Λοιπόν, θυμηθήκαμε να κάνουμε cooling break στο 27, βέβαια.
1: Σ' άκουσαν, Πέτρο, σ' άκουσαν.
0: Διαμαρτυρήθηκα εντόνως.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και βεβαίως έχουμε τώρα cooling break. Οπότε, Άγγελε μου, πάρε λίγο το μικρόφωνο εσύ.
2: Για προσωπικούς λόγους το θέλεις το cooling break, για τον εαυτό σου, έτσι.
0: Μια χαρά είμαι εγώ, λεβεντιά. Να πεις ότι το Μαρόκο προηγείται στην Νορβηγία με ένα 0 με τον γκολ του Μπραχήμ.
2: Θες να μάθεις πόσο είναι η Ίντερ το Ρόντο με τη Φόρτζ?
0: Πόσα.
2: 1-3. Σε άφησα άφωνο, έτσι.
0: Κοίτα η Φόρτζ, έτσι. Πολύ δυνατή η Φόρτζ.
2: Λοιπόν, Κόσοβο Ανδόρα 2-0. Πάρτε μια ανάσα. Αλβαράντο Σολντεμαγιό 1-0. Ντεπορτίβο Μωρόν Αλμπιράντε Μπράουν 1-0 και εδώ. Χούλιο Ραφαέλα, Σπορτίβο Λασπαρέχα που παίζει με παίκτη λιγότερο 1-1. Πάμε να δούμε ημίχρονα. Ατλέντικο Εσκομπάρ Ελληνένκο 1-0. Χυμνάσια Ιντεπετιέντε 0-0. Μπελγράνο Ντάγκλα Χέκ 0-0. Χυμνάσια Ουρουγουάη Σπορτίβο Μπελγράνο 0-0. Αρχεντίνο Ντεπορτίβο Ρινκόν 0-0. Σπορτίβο Ατένα Σαν Μάρτιν Μεντόζα 0-0. Τσιπολέτη Ουρακάν 1-0. Σάντα Μαρίνα Κίμπερλέι. Και εδώ 0-0, Old Boys Racing de Córdoba 1-1, Τσακαρίτα Ατλέτικο Τεμπερλέι 0-1, αυτά ήταν ημίχρονα. Κροατία-Σλοβενία, πάμε για το φινάλε του ημιχρόνου 0-0, Αγκροπεκουάριο Πατρονάτο 0-1, γκολ έχουμε στο Club Regatta Sao Bernardo 0-1, φυσικά Ελλάδα-Ιταλία 0-1, Μαρόκο-Νορβηγία όπως ακούσατε και από τον Πέτρο 1-0, ο Μπραχήμ είναι ο σκόρερ, έτσι αυτά είναι τα γκολ που έχουμε τώρα και φυσικά τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς τέρματα. Στο 28 λεπτό είμαστε πλέον, η εθνική μας βρίσκεται πίσω στο σκορ. Πέτρο, το παιχνίδι ξαναρχίζει, παίρνουν και οδηγίες και οι Ιταλοί και εμείς, έτσι. Τους βλέπω να επιστρέφουν.
1: Ναι, Άγγελε, παίρνουν οδηγίες και οι ποδοσφαιριστές της εθνικής μας ομάδας και των Ιταλών. Η εθνική μας που δεν έχει βρει ρυθμό, εξακολουθώ να το τονίζω. Οι Ιταλοί μπήκαν δυνατά, έπιασαν τον τάβρο από τα κέρατα που λένε, την εθνική μας ομάδα. Από το πρώτο λεπτό πίεσαν μπροστά, έκλεψαν μπάλες και τις πρώτες και τις δεύτερες μπάλες. Βρήκαν τον γκολ στο 18 λεπτό με τον Εσπόζητο. Η εθνική μας προσπαθεί με άμεσες μεταβάσεις, κυρίως προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα και την ποιότητα του Τζόλι, αλλά έχω την εντύπωση ότι έχουμε και κάποιες αποστάσεις από την επίδεση και τη μεσαία γραμμή. Όταν η μπάλα δηλαδή πηγαίνει στο Δουβίκα, χρειάζεται ένα σκαλοπάτι πιο κοντά συμπαίκτης του για να μπορεί να ανοίξει η εθνική μας στα πλάγια την μπάλα, έτσι για να ανοίξει και η άμυνα των Ιταλών. Αυτό δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν αυτό το cooling break βοηθήσει τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς και τους παίκτες του να βρουν ρυθμό.
0: 30 λεπτό τη συνάντηση, φίλε και φίλοι ακροατέ τη Ερασπορ. Ελλάδα-Ιταλία 0-1 με τον γκολ του Εσπόζητο στο 18 λεπτό τη συνάντηση. Με κακή εικόνα για την ώρα για την ελληνική ομάδα. Δεν έχουμε δημιουργήσει την παραμικρή ευκαιρία. Μην πω ούτε καν υποψία. Δεν έχουμε πατήσει την περιοχή του Ντοναρούμα. Γενικότερα δεν είμαστε καλά στον αγωνιστικό χώρο. Ούτε οι Ιταλοί έχουν κάνει τίποτα. Δύο λεμμένε ευκαιρίε να πει ότι μα έχουν έτσι κλείσει στα καρέ μα. Απλώ έχουν πολλή ώρα την μπάλα στην κατοχή του. Έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν περισσότερε προποθέσει από ότι εμεί. Εμείς μάλλον, έτσι, τουλάχιστον εγώ αυτό καταλαβαίνω από την εμπειρία που λέμε, κατ' εντολή του προπονητή θέλουμε να κλέψουμε την μπάλα και να παίξουμε με μερικές μακρινές μεταβιβάσεις προς τους γρήγορους, όλα αυτά πάντα εν ώψη του UEFA Nations League με το καλό τον Σεπτέμβριο. Τώρα η μπάλα επιστρέφει πίσω στον Ντοναρούμα, τρέχει ο Μασούρας να τον πιέσει. Ο Ντοναρούμα με ψυχραιμία μεταβιβάζει πάνω στο κεφάλι του Χατζηδιάκου, διεκδικήσιμη μπάλα από τον Δουβίκα, η μπάλα περνάει και καταλήγει στον Κιαροντιά. Προσπάθεια αλλαγής παιχνιδιού σταματάει στον Κυριακόπουλο. Ο Τζόλης επιστρέφοντας πάρα πολύ ωραία με το στήθος θέλει να γυρίσει και την μπάλα πίσω. Τελικά παρενευλήθη Ιταλός που έδωσε κατοχή στη φιλοξενούμενη ομάδα που μετά πολλά κέρδισαν από δική μας απομάκρυνση ένα πλάγιο out από τη δεξιά πλευρά όπως κάνουν επίθεση. Με τον Άχανορ πηγαίνουν να το εκτελέσουν. Από τη δεξιά πλευρά. Να δω γιατί βλέπω να παίρνει έτσι φορά να εκτελέσει με δύναμη. Για να δούμε αν θα κάνει τόσο δυνατή εκτέλεση ο Άχανορ. Πράγματι, αρκετά δυνατή. Μία κεφαλιά πάσα προς τη μεγάλη περιοχή. Στην πορεία της προσπάθησε να μπει ο Έκατορ, αλλά δεν τα κατάφερε να μπει. Και έτσι ο Βλαχοδήμος μπλόκαρε την μπάλα και προσπαθούμε γρήγορα να βγούμε στην επίθεση. Από τη δεξιά πλευρά ο Βαγιανίδης ανέβηκε που με πολύ δύναμη μπήκε στην πορεία της μπάλας ο Μπαρτεζάκη και απομάκρυνε. Να πω λοιπόν φίλες και φίλοι ότι ο Άχανορ που είναι αμυντικός είναι 18 ετών, παίζει στην Αταλάντα και χρηματιστηριακή αξία 23 εκατομμύρια ευρώ για να ξέρουμε τι λέμε. Ο Κομούτσο που παίζει στην Φιωρεντίνα είναι 21 ετών και έχει χρηματιστηριακή αξία 17 εκατομμύρια ευρώ. Ο Κιαρόντια που λέγαμε νωρίτερα παίζει στην Gladbach, αυτός δεν είναι και πολύ ακριβώς, είναι 21 μόνο και έχει γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ο Κολεόσο, επιθετικός, αυτός λογίζεται, παίζει στο Παρίσι ως δανεικός αγωνίστης εκείνη την ομάδα από την Εσπανιόλ, 6 εκατομμυριάκια. Σας αρέσει αυτό που λέμε κύριε Γιώργο τόση ώρα?
1: Εγώ Πέτρο πιστεύω ότι έτσι όπως βλέπω από αυτούς τους παίκτες αρκετοί θα προδηθούν στην πρώτη ομάδα των Ιταλών. Έτσι,
0: ο δηλαδή, Λιπάνης στη Σασουόλο 7.
1: Τους βλέπω πολύ ωραία και τακτικά στημένους στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή δεν παίρνουμε την μπάλα και βγαίνουμε αλόγιστα στην επίθεση.
0: Τον Σέρεντουρ το ξέρουμε από την Φιωρεντίνα. 21 είναι και αυτός μόνος. Καμιά εικοσαριά κοντά τη χρηματιστηριακή του αξία. Επίσης ακουστά έχουμε και τον Μπαρτεζάκη. Δεν παίζει βέβαια πάρα πολύ με την εθνική ομάδα της Ιταλίας, αλλά παίζει με τη Μίλαν 21,5 χρηματιστηριακή αξία. Ο Πιτσίλη, ο οποίος αγωνίζεται ως μέσος στη Ρώμα, 27,7 εκατομμύρια. Και θα σας πω μετά γιατί τα λέω όλα αυτά. Έτσι, όχι γιατί τα ψάξα ή κάτι τέτοιο. 16,6 ο Εκατόρ στα 19 του που αγωνίζεται στην Τζένοα. Τον Εσπόζητο το ξέρω και τέλος πάντων αυτή είναι η. Πώς το λένε οι βασικοί ποδοσφαιριστές της Ιταλίας μόνο. Έχει στον πάγκο παίχτες που έχει τρεις, αν θυμάμαι καλά, που αγωνίζονται στην Borussia Dortmund, στη Juventus, ένα σωρό. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί ο Ιταλός ποδοσφαιριστής παραμένει Ιταλός ποδοσφαιριστής, ειδικά όταν είναι διεθνής. Έτσι. Όλοι αυτοί λοιπόν ακούσατε σε ποιες ομάδες παίζουν και τι χρηματιστηριακή αξία έχουν. Ό,τι λέει αυτό το πράγμα, αλλά κάτι λέει, έτσι. Οπότε. Ας τους υπολογίζουμε τουλάχιστον για αύριο μεθαύριο. Με μια κεφαλιά του Δουβίκα που βγήκε πάσα στο Μασούρα στον άξονα, χτίζει επίθεση η Ελλάδα από τη δεξιά πλευρά με τον Βαγιανίδη. Την πατάει λίγο πιο πίσω για τον Τριάντι. Αυτός ελευθερώνει αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Αυτός για τον Τζόλι στο πλάι της περιοχής από την αριστερή πλευρά αυτή τη φορά. Η σέντρα σουτ μπλοκάρει ένα μήλο που λέγαμε και παλιά, που έλεγε ο Γιαλτάξης που ήταν καλό στα μήλα.
1: Πάρα πολύ καλό στα
0: μήλα. Ντοναρούμα, βεβαίως. Για τον Ντοναρούμα το συζητάμε, το αγωνίζεται στη Manchester City, το ξέρουμε, καριέρα, Παρίσι, Σεντζερμέν κλπ. Τερματοφυλακάρα. Από τους καλύτερους στην Ευρώπη που λέμε και στον κόσμο. Αφήνει την παρακάτω για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Χατζηδιάκος γίνει πάλι ωραία μπροστά από την άμυνα, μπροστά από τον Εσπόζητο από την άμυνα του και καθαρίζει. Η πάσα του Κυριακόπουλου δεν ήταν καλή. Πάνω σε τελικά πόδια ο Τριάντης με δύναμη θα πάρει μπάλα και φάουλ. Την μπάλα δείχνει ο Τριάντης. Τώρα οι Ιταλοί τα παίρνουν μαζί του λίγο παραπάνω κατά το κοινό λεγόμενο γιατί ήταν πρωταγωνιστής και σε μια άλλη φάση στο πρώτο λεπτό, στα πρώτα δευτερόλεπτα της συνάντησης. Πράγμα την μπάλα πήρε, απλώς πήγε με λίγο παραπάνω δύναμη ο Νεκτάριος Τριάντης.
1: Που και αυτός θέλει να αποδείξει ότι δικαίως βρίσκεται στις κρίσεις της ελληνικής μας ομάδας.
0: Ναι, και να είμαστε πάλι ξαναλέω ειλικρινείς. Είναι εκεί το παιδί, τον βρήκαμε επειδή, πώς το λένε, έχουμε Λισανδρία. Όχι, στη συγκεκριμένη θέση, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Γι' αυτό το λέω. Μια χαρά το παιδί και την καριέρα του κάνει και τα λεφτάκια του τα παίρνει και μια χαρά συμμετοχές έχει και στην Εθνική όποτε έχει χρειαστεί, μια χαρά έχει χρησιμοποιηθεί και έχει αποδώσει. Οπότε είναι και αυτός εδώ στις κλήσεις της Εθνικής Ομάδας. Δηλαδή πια δεν κάνει εντύπωση το γεγονός ότι καλείται στην Εθνική Ομάδα συγκεκριμένος, έτσι. Σταμάτησε και ο Μάνταλας από την Εθνική, έφυγε άλλος ένας στη συγκεκριμένη θέση, εκεί στο 6-8 κοντά 10, οπότε καταλαβαίνετε. Οι Ιταλοί τώρα προσπαθούν με κάποιες κόντρες να βγουν προς την επίθεση, δεν τα καταφέρουν. Η μπάλα από την αριστερή πλευρά έφτασε στη δεξιά της επίθεσης των Ιταλών. Την πήρε ο Κυριακόπουλος, ο οποίος δεν είναι σε καλή μέρα, ούτε σήμερα ούτε στην Σουηδία είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Την έχασε στη συνέχεια. Ξανά προσπαθεί η Ελλάδα να κερδίσει και να βγει στην επίθεση. Ο Τζόλης θα πάρει μπάλα και θα κερδίσει ένα φάουλ, το οποίο μάλιστα ήταν και αρκετά σκληρό προς τον Χρήστο Τζόλη. Ναι. Όχι τόσο αποδύναμη όσο από τον τρόπο που μπήκε το πόδι εκεί του Αχανόρ. Σηκώθηκε όμως ο Τζόλης. Γενικά είναι θηρίο. Εντάξει, αποδεδειγμένο αυτό πια. Πολύ δυνατός ποδοσφαιριστής, πολύ ταχυδυναμικός και έχει περάσει δύσκολα σε ό,τι αφορά τους τραυματισμούς που είχε.
1: Ο κόσμος προσπαθεί να μπει.
0: Προσπαθεί ο κόσμος.
1: Έτσι να δώσει όθηση στους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Πρέπει να ανεβάσουν ρυθμό. Είναι κουτί στα μέτρα των Ιταλών ο ρυθμός του παιχνιδιού που είναι και μπροστά στο σκορ με 1-0. Ξακολουθούμε να παίζουμε παθητικά. Δηλαδή και δεν περνάει η μπάλα από τη μεσαία γραμμή. Είναι με άμεση μεταβάση από την άμυνα στην επίθεση. Ίσως να έχεις δίκιο, Πέτρος, αυτό που λες, ότι πρέπει ίσως να δοκιμάζει ένα στυλ παιχνιδιού για
0: τους αγωνιστές
1: και ο Σλίνκ. Αλλά οι Ιταλοί τώρα δεν είναι ούτε Γερμανοί ούτε.
0: Ναι, ειδικά αυτοί οι Ιταλοί.
1: Ακριβώς.
0: Ο Μασούρας πήρε. Αχ, άνοιξε το κοντρόλ τώρα. Κοίτα να δεις. Βγαίναμε ωραία αριστερά, ο Τζόλης δεξιά, ο Δουβίκας. Πριν την μπάσα με έναν παίχτη. Ναι.
1: Τρεις εμείς, δύο αυτοί.
0: Ναι. Άνοιξε λίγο το κοντρόλ ο Γιώργος Μασούρας. Με αποτέλεσμα να μπει στην πορεία της μπάλας ο Χιαρόντια και να τον αποσπάσει. Εδώ ήταν δηλαδή δεδομένο το τέτα τέτ ή από τον Δουβίκα ή από τον Τζόλη. Τώρα η Ιταλή στην επίθεση. Το πλασέ που γίνεται ο Βλαχοδήμος θα κόψει. Από το πουθενά θα πω προέκυψε πάσα στην πλάτη της άμυνας της Ελλάδας προς τον Εσπόζητο. Έκανε πάλι αδύναμο πλασέ. Ο Βλαχοδήμος έπεσε σωστά και μπλοκαρέ. Αυτή η παιδιά και το γκολ είναι οι δύο καλύτερες στιγμές στο παιχνίδι. Το γκολ του Εσπόζητο στο 37 και ευκαιρία του Εσπόζητο στο 18 και ευκαιρία του Εσπόζητο στο 37 που σταμάτησε στο πέσιμο αριστερά του Βλαχοδήμου για να κόψει. Η πάσα που γίνεται προς τον Δουβίκα, πάρα πολύ έξυπνα εκεί. Ο Κομούτσο έβγαλε με το σώμα του εκτός πορείας ελαφρώς τον Δουβίκα. Και η μπάλα έφτασε στον Ντοναρούμα. Από εκεί στον Λιπάνη. Εντούρ και τώρα γύρισε πίσω στον Κιαρόντια και πάλι μπάλα. Και τώρα Κομούτσο. Πήρε ο Κολεόσο. Συνέκλεινε η πάσα του παρακινδυνευμένη. Πάρα λίγο να την κλέψει ο Δουβίκας. Τελικώς διόρθωσε ο Λιπάνη τα πράγματα. Και έκανε ξανά κατοχή για τους φιλοξενούμενους. Με Κομούτσο και Κιαρόντια τώρα να αλλάζουν την μπάλα. Γίνεται το λάθος. Πήρε ο Τζόλης. Δεν έχει άμεση μετάβαση, παίρνει φάουλ και σίγουρα και κάρτα, ναι, βέβαια.
1: Ιταλικό φάουλ, Πέτρο.
0: Ιταλικό, δεν απιστήποτα, ναι. Και νομίζω ότι είναι, επειδή είναι και το δεύτερο συνεχόμενο και στον ίδιο παίχτη και ο Λιπάνη είχε μια μικρό συμμετοχή στο προηγούμενο. Έχουμε την πρώτη κίτρινη κάρτα στο μάτς. Σωστά λέει ο Γιώργος, ιταλικό φάουλ στο 38 είναι για τον Λιπάνη, ο Λούκα Λιπάνη. Ναι, είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα περάσεις πίσω, να βγάλεις αντεπίθεση, πάρε φάουλ. Και έφυγες. Πάλι λάθος από τον Κυριακόπουλο. Είπαμε δεν είναι σε καλή μέρα ο Γιώργος. Και μάλιστα είναι αρκετά φορτωμένο και το παιχνίδι μας από την αριστερή πλευρά λόγω Τζόλη. Η Ιταλή στην επίθεση. Παράλληλη σέντρα βγαίνει, πέφτει και μπλοκάρει ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος. Που να το πάλι προσπαθεί να παίξει γρήγορα γιατί υπάρχει κενό από πλευράς Ιταλίας στην αριστερή πλευρά της αμυνάς του. Το εκμεταλλεύει το Βαγιανίδης κάνοντας κάμποσα μέτρο. Ο Μασούρας θα πάρει μόνος του εκεί. Αλλάζουν τώρα πάσα εκεί. Πρέπει να βγούμε λίγο προς τα μπρος γιατί. Με αυτή την καθυστέρηση οι Ιταλοί ξαναοργανώθηκαν. Ο Τζόλης πήρε στο χώρο της μεσαίας γραμμής, έδωσε για τον Τριάντι. Η πάσα του πολύ στο χαλαρό προς τον Κουλιεράκη που ανέβαινε κόπηκε εύκολα από τους Ιταλούς. Επειδή βγαίνουν στην επίθεση ξανά από τον άξονα. Η πάσα για τον Εσπόζητο. Κουλιεράκης τον πιέζει. Ξανά πάσα προς τον Εσπόζητο. Ο Τριάντης κάνει ωραία προσπάθεια για να καλύψει την μπάλα και να πάρει βεβαίως το σωστό φάουλ που έδωσε ο Ισραηλινός ρέφερι, ο Γιγκάλ Φρίντ, πάνω στον Νεκτάριο Τριάντι. Στο 40, Γιώργο.
1: Κοίταξε, Πέτρο, επαναλαμβάνω και πάλι ότι το μεγάλο πρόβλημα στην εθνική μας ομάδα με την εικόνα αυτή είναι ότι δεν μπορούμε να κρατήσουμε μπάλα στη μεσαία γραμμή, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Και στις άμεσες μεταβάσεις, όταν η μπάλα πάει ψηλά στο Δουβίκα, δεν έχουμε σκαλοπάτι για να βγούμε γρήγορα. Οι μεσαίοι δεν μπορούν να βγουν γρήγορα για να δημιουργήσουν υπεραριθμίες και να φέρουν σε δύσκολη θέση την άμυνα των Ιταλών. Που εδώ θέλω να το ξαναπώ ότι οι Ιταλοί, μόλις σκάσουν την μπάλα, γυρνούν όλοι πίσω από αυτήν. Έτσι, αμήνονται συνεχώς. Και αυτός ο Κολεός από τα δεξιά έχει κάνει μεγάλη ζημιά στην εθνική μας ομάδα.
0: Δε Μονάκος,
1: έτσι,
0: αρκετά γρήγορος, ναι. Ταλαιπωρεί, είπαμε, δεν είναι και σε καλή μέρα ο Κυριακόπουλος. Δεν ξέρω, έτσι, δεν έχει μπει καθόλου δυνατά στο παιχνίδι. Κάτι ανάλογο έχει γίνει και στο μάτς Ιταλίας που είχε, στη Σουηδία που είχε περάσει ως αλλαγή. Σήμερα με Ιταλία παίρνει φανέλα βασικού. Δεν είναι ακόμη πάρα πολύ καλό γύρος, αλλά γενικά τώρα δεν χρειάζεται να ψάξουμε να σημαδέψεις έναν παίχτη. Δηλαδή, γενικότερα δεν μπορείς να πεις ότι είναι κανένας που ξεχωρίζει. Αν βάλεις λίγο τζόλι, προφανώς, του Βίκα, μάχες κτλ. Ναι, μέχρι εκεί. Βάλε και λίγο Μασούρα στη μεσαία γραμμή, μάχες 30. Δεν μπορώ να πω ότι είμαστε και τίποτα. Wow. Γενικά το παιχνίδι είναι. Άστα να πάνε. Γκόλ ο Εσπόζητο στο 18. Ευκαιρία με χλιαρό πλασέο Εσπόζητο που έβγαλε εύκολα Βλαχοδήμος πέφτοντας αριστερά του στο 37. Και πέραν τούτου που λέμε ουδέν. Φάουλ κερδισμένο για την Ελλάδα αρκετά μακριά. Με κάποιες σπροξιές εκεί. Από τον Τζόλι που εκτέλεσε ένα φάουλ πάνω στον Ακατόρ. Ο Νταλαβέρη συνεχίζεται βέβαια, λοιπόν.
1: Ναι, να ανάψουν λίγο τα αίματα.
0: Άντε,
1: να ανάψουν λίγο τα αίματα, διότι ναι. Και εμείς ένα κουβάρι. Τώρα βλέπω έτσι. Ότι.
0: Τόσο κόσμο το έχει κάνει. Ο Ζλάταν το έχει κάνει, ο Τζόρνταν το έκανε στο μπάσκετ. Ένα σωρό κόσμο και ο Κοσμάκης το έκανε. Λίγο έτσι για να.
1: Ξυπνήσουν, να ανάψουν τα αίματα.
0: Να ανάψουν λίγο τα αίματα.
1: Έτσι, διότι το μάτς ήταν ιδιαίτερα υποτονικό. Έτσι, ειδικά από την εκ μέρους της εθνικής μας ομάδας. Και νομίζω ότι όχι αυτό, όχι αυτά τα νεύρα βέβαια, αλλά χρειάζεται να έχουμε νεύρο απέναντι στους Ιταλούς. Οι Ιταλοί δείχνουν ότι έχουν νεύρο, όχι εμείς. Τώρα θα καλέσει βέβαια πονηρός ο Αχανόρ την κοπάνησε, ναι.
0: Σου λέει παραφύγω.
1: ναι.
0: Τώρα θα τον καλέσει ο Ισραηλινός κοντά, δεν ξέρω αν θα, δεν πιστεύω να μπει σε διαδικασία καρτών. Θα του πει ήσυχα, φρόνημα, τελευταίο παιχνίδι, αύριο διακοπές, τέτοια πράγματα φαντάζομαι. Να φύγουμε όμορφα και ωραία. Και άμα είναι κανένα σκληρό κανονισμό, κάτι που να. Αν βγάλει και καμιά κάρτα από το τσεπάκι του, όντως.
1: Έτσι θέλει να το κρατήσει. Σωστά το λες, Πέτρο. Ο Ισραηλινός δεν έχει πρόθεση να βγάζει κάρτες, ναι, να μοιράζει κάρτες.
0: Ολοκλήρωσε με παρατηρήσεις. 5 times λέει ο Τζόλι σε ένα replay που βλέπω εδώ πέρα. 5 φορές λέει το έχει κάνει ο Άχανορ κτλ. Φάουλ δηλαδή που κέρδισε ο Τζόλι. Η πάσα για τον Κυριακόπουλο του φεύγει λίγο το κοντρόλ. Την κρατάει όμως την μπάλα στην κατοχή του από την αριστερή πλευρά. Είναι υποπίεση. Τσιμπάει λίγο πιο πίσω για τον Τζόλι, από τον Τζόλι στο Μουζακίτη. Έχει χώρο μπροστά το Τριάντη που έχει καλό σουτ. Ο Τριάντη θα σουτάρει. Η μπάλα περνάει έξω. Πολύ έξω, αρκετά έξω δηλαδή. Αλλά αυτή είναι η πρώτη τελική προσπάθεια για την Ελλάδα στο 43ο λεπτό της συνάντησης. Με τον Εκτάριο Τριάντη που έχει καλά σουτ. Εδώ δεν τη βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε.
1: Δεν την έπιασε γεμάτα.
0: Δεν την έπιασε γεμάτα, όντως. Πήγε μπάλα αρκετά δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του.
1: Είδες Πέτρο Κολεός, οπότε γύρισε και έγινε δεξιός μπακ για να καλύψει, ναι, τον, ναι, Κυριακόπουλο,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: τον συμπαίκτη τον Άχανορ.
0: Είπαμε στο, από μικρά.
1: Είναι μέτρη η ταλική στην άμυνα, τακτική,
0: Τακτική και στην άμυνα, δεν το συζητάμε. Και για να φτάσω σε σημείο να παίζουν οι μεγάλοι κορυφαίες άμυνες, φαντάζομαι, είναι δεδομένο δηλαδή ότι από τα μικρά κλιμάκια μαθαίνεται αυτό το πράγμα. Με αυτά και με αυτά θέλουμε 2 για τη συμπλήρωση των 45. Σίγουρα θα έχουμε και κάτι από καθυστερήσεις λόγω τραυματισμών, λόγω του cooling break, εν πάση περιπτώσει. Κάτι θα κάνουμε.
1: Ρέτσος. Ένα δίλεπτο σίγουρα.
0: Ναι, ένα δίλεπτάκι, εγώ έτσι λέω. Ρέτσος. Κοντά του Μουζακίτης. Οδήγησε αρκετά ο Ρέτσος με την μπάλα. Έδωσε για τον Τζόλι που έχει, να πω, μεταφερθεί. Πάλι κάτω ο Τζόλις. Πάλι από φάουλ, πάλι από μαρκάρισμα. Αρκετά δυνατό από τον Εντούρ.
1: Ναι, βλέπεις οι Ιταλοί δεν χαρίζονται, έτσι. Τώρα θα πάρει την κάρτα ο.
0: Να, αυτό είναι ο Αχανόρ, ναι.
1: Ο Αχανόρ, ο οποίος είναι. Την προηγούμενη φορά είδε τις παρατηρήσεις του Ισραηλινού διαιτή, του Φρέντ. Τώρα είδε την κίτρινη κάρτα.
0: Και άμα πιστέψουμε τον Τζόλι, δεν έχει λόγο να μπλέκει ψέματα. Αυτή ήταν η έκτη φορά που τον ρίχνει κάτω.
1: Ναι.
0: Ο συγκεκριμένος παίχτης. Οπότε κίτρινη κάρτα για τον Honest Αχανόρ, που είναι η δεύτερη κίτρινη, να πούμε, για Ιταλοπαιχτή. Έχει φάει και ο Λιπάνης το 38, στο 44 τώρα αυτή η κάρτα. Μόλις μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του πρώτου μέρους, οι Ιταλοί πήραν στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Έχουμε προποθέσει τον αγώνα από την αριστερή πλευρά με πάσα που γίνεται προς τον Εσπόζητο στον άξονα. Αυτό την ελευθερώνει πάρα πολύ ωραία στη δεξιά πλευρά για τον Κολεόσο που έχει μείνει εκεί. Στο τελευταίο διάστημα είδαμε αρκετά τον Τζόλι να βρίσκεται στον άξονα. Κολεόσο, ωραία προσπάθεια και σέντρα. Δεν είχε πάρα πολλά φάλτσα για να ξαναγυρίσει μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Πέρασε έξω χωρίς να ανησυχήσει ο Οδυσσέας Λαχοδήμος. Το 0-1 παραμένει σιγά σιγά πλησιάζοντας προς το φινάλε, καθώς σε 30 δευτερόλεπτα θα δούμε και τις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Μία σύνοψη έτσι του πρώτου ημιχρόνου, δεν έχει και πάρα πολλά πράγματα να πούμε, νομίζω Γιώργο συμφωνείς. Ευκαιρίες για την Ελλάδα τίποτα, ένα σούτ του 30 τώρα στο λίγο πριν 2-3 λεπτάκια πριν που έφυγε πολύ έξω χωρίς να τη συγχύσει ο Ντοναρούμα. Ένα γκολ του Εσπόζητο στο 18 πήρε την μπάλα με την περιοχή και με ωραίο κοντρόλ την έστρωσε στον εαυτό του και σκόραρε. Και μια ευκαιρία πάλι του ίδιου παίχτη, του Εσπόζητο στο 37, που την έβγαλε ο Βλαχοδήμος. Γιατί έκανε ο Εσπόζητο έτσι ένα χλιαρό, θα έλεγα, πλασέ. Φάουλ που κάνει ο Τζόλης τώρα στον Τάχανορ.
1: Πέτρο, δεν ξέρω αν είμαι υπερβολικός, αλλά σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό με είχε εκπλήξει αρνητικά η εθνική μας ομάδα. Δεν περίμενα να έχει τόσο παθητική στάση απέναντι στους νεαρούς Ιταλούς που εδώ που τα λέμε μπορεί να μην έχουν ξαναπαίξει μετά. Όχι μπορεί, δεν έχουν ξαναπαίξει.
0: Ό,τι έπαιξαν με το Λουξεμβούργο, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Και όσοι μαζί, έχουν συναντηθεί στις μικρές ομάδες.
1: Ακριβώς, ναι. Μαζί. Mm-hmm. Νομίζω ότι δεν ξέρω για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η παθητικότητα στο παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας. Έχω την εντύπωση ότι θα τους μιλήσει ο Γιωβάνοβιτς και θα δούμε μια άλλη εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Αλλιώς τα λεφτά μας πίσω που λέγανε και παλιά.
1: Αλλιώς θα έλεγα ότι θα είναι και ένα πλήγμα στο πρεστίζ της εθνικής μας ομάδας, ειδικά τώρα που είμαστε σε μια προσπάθεια ανόδου, έτσι, στην κατάταξη.
0: Ναι, ναι. Ο Τριάντης έπεσε, ζήτησε φάουλ, αλλά δεν πήρε. Οι Ιταλοί προσπαθούν να βγάλουν την μπάλα από την άμυνά τους. Υποπίεση από Βαγιανίδη και Τριάντη τα καταφέρνουν και η μπάλα πηγαίνει δεξιά στον Κολεόσο. 3 λεπτά το καθυστερήσουν, έχει συμπληρωθεί το πρωτό. Κολεόσο ανάμεσα σε δύο, κερδίζει κόντρες και άλλες κόντρες. Τελικώς η πορεία του σταμάτησε στο Κυριακόπουλο. Απομάκρυνση από το Κουλιεράκι με στόχο τον Δουβίκα. Οι Ιταλοί ξανά πρώτοι στην μπάλα, κάνουν κατοχή με τον Λιπάνη και η μπάλα πηγαίνει στην αριστερή πλευρά. Τώρα ξανά στον άξονα. Ο πιο ήρεμος από όλους πάντως είναι ο Γιωβάνοβιτς, να πω. Φαντάζομαι να το επαναλάβω, κλείνοντας ουσιαστικά την σύνοψη του πρώτου 45 λεπτού, ότι είναι μέρος των οδηγιών αυτό το πράγμα που βλέπουμε στον αγωνιστικό χώρο. Λίγο το νου μας στην άμυνα. Μακρινές μεταβιβάσεις για τους γρήγορους Τζόλι, Δουβίκα και Μασούρα. Η μπάλα τώρα επιστρέφει πίσω από το χώρο της μεσαίας γραμμής στον Ντοναρούμα. Γιατί φαντάζομαι ότι αυτά τα πράγματα τα δοκιμάζουμε εν ώψη του Nations League προσεχώς με πάρα πολύ δυνατούς αντιπάλους. Υπάρχει ηρεμία δηλαδή από πλευράς της Γιωβάνοβιτς. Καλά, για τον Μπαλντίνι ακόμα περισσότερο, αφού προηγείται και όλα η ομάδα του. Τη βλέπει να έχει κατοχή. Δεν μπορώ να πω ότι επεμβαίνει και πάρα πολύ έντονα στο παιχνίδι και στον αγωνιστικό χώρο. Κάτι λιγότερο από ένα λεπτό πια για να συμπληρωθεί και το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ό,τι άλλο έχει να προσθέσει, Γιώργο, για το πρώτο 45 λεπτό. Πολύ ευχαριστώ. 48 λεπτό.
1: Απλά να προσθέσω όσον αφορά το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας, αυτό που είπα και νωρίτερα. Οι μεσαίοι παίκτες δεν μπορούν να κρατήσουν την μπάλα και να βγάλουν την εθνική μας μπροστά. Δηλαδή, πέρα από τις άμεσες μεταβάσεις, δεν έχει να επιδείξει κάτι η εθνική μας όσον αφορά στο επιθετικό της κομμάτι. Δηλαδή, να κρατήσει την μπάλα και να βγει μπροστά δημιουργώντας κινδύνους. Οι Ιταλοί μου έχουν κάνει εντύπωση μέχρι τώρα. Μόλις κάσουν την μπάλα, είναι όλοι πίσω από την μπάλα να προστατέψουν την άμυνά τους και δεν δίνουν το δικαίωμα στην εθνική μας ομάδα να χτυπήσει στην κόντρα επίθεση και ειδικά σε αυτές τις άμεσες μεταβάσεις. Πάντα έχουν παίκτη ή παίκτες που ντουμπλάρουν τους δικούς μας. Και τώρα το λάθος του Κυριακόπου που είπες και νωρίτερα, βίαστο λάθος.
0: Ναι, ναι, ναι. Βγάζει τους Ιταλούς στην επίθεση, αλλά εκεί ο Νικολό Πισίλη προσπάθησε να βγει ανάμεσα σε τέσσερις παίκτες της Ελλάδας. Δεν τα κατάφερε, παρακόπηκε και έχουμε φινάλε στο πρώτο ημίχρονο. Εν μέσω χλιαρών χειροκροτημάτων, θα έλεγε κανείς, φίλες και φίλοι ακροατές της Eraspor. Ελλάδα-Ιταλία 0-1 με τον γκολ του Εσπόζητο στο 18. Θα έλεγε και πάλι σε περίπου 10-12 λεπτάκια.
3: Eraspor 101,8. ήσουν. Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές. Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν. Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
5: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
6: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
5: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
6: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
5: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
6: Απολαύστε την αλήθεια του.
7: Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Ακούτε Eraspor.

0: Λοιπόν, ημίχρονο αυτή την ώρα, Ελλάδα-Ιταλία 0-1, ένα πρώτο 45 λεπτό που η εθνική μας δεν ήταν καλή, δεν βρήκε ρυθμό επιθετικά. Η ομάδα του Γιωβάνοβιτς, τον Γκόλο Εσπόζιτο μετά από κόντρα στο 18ο λεπτό. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στο φιλικό της εθνικής μας ομάδας κόντρα στη σκουάντρα Ατζούρα. Ατζούρα, όμως έχουμε άλλα θέματα, με κυρίαρχο θέμα στην επικαιρότητα, αυτό με την κατάρρευση του Έριξεν στο παιχνίδι της Δανίας με την Ουκρανία. Ο Γιώργος Αθανασίου είναι κοντά μας να μας ενημερώσει γι' αυτό και φυσικά για όλα όσα συμβαίνουν εν ώψη παγκοσμίου κυπέλου. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Πάλι σοκ, πάλι δραματικά λεπτά, πάλι στη Δανία, πάλι με πρωταγωνιστή δανό ποδοσφαιριστή, πάλι Christian Eriksen. Ο σήμερα 34χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος ανήκει στην Φόρσμπουργκ και αγωνίζεται στο γερμανικό πρωτάθλημα, με τα χρώματα της εθνικής Δανίας, κατά τη διάρκεια του φιλικού με την Ουκρανία, κατέρευσε μετά το 75ο λεπτό, με αποτέλεσμα πάλι να θυμηθούν όλοι, να επαναφέρουν όλες αυτές τις εικόνες που ζήσαμε το 2021 στο Euro. Σίγουρα αυτό που τουλάχιστον παρατήρησα εγώ στα όσα βίντεο μπόρεσα να δω, και τη τηλεόραση του σκηνοθέτη που έδειχνε το παιχνίδι τηλεοπτικά, λογικά σκεπτόμενος απέφευγε την εικόνα.
0: Έτσι είχαν κάνει και στο άλλο.
1: Ναι, ωστόσο με τα social media που υπάρχουν, τα κινητά τηλέφωνα κτλ., υπάρχει εικόνα. Αυτό που έχω να καταθέσω εγώ είναι ότι ενήργησε γρήγορα και ο πάγκος της Δανίας και ο πάγκος της Ουκρανίας.
0: Δηλαδή, όλοι μαζί
1: και αμέσως όλοι αντιλήφθησαν το πρόβλημα. Αμέσως. Διότι κατέρευσε χωρίς να υπάρχει πίεση, χωρίς να δέχεται μαρκάρισμα. Όπως ακριβώς και απέναντι στην Φιλανδία, δεν ήταν φιλικό τότε, επίσημο παιχνίδι του Euro 2020, που όμως έγινε το 21 λόγω του κορονοϊού. Έτσι λοιπόν, επί της ουσίας, συνήλθε μετά τις πρώτες βοήθειες που δέχτηκε από τον γιατρό της Εθνικής Δανίας. Μόνος του βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο, πήγε στο ασθενοφόρο και πήγε στο κοντινότερο νοσοκομείο προκειμένου να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις. Καρδιακό επεισόδιο, ναι, καρδιακό επεισόδιο. Αλλά θυμάμαι πολύ καλά ότι μετά την επιστροφή του στο ποδόσφαιρο, τότε ήταν η περίοδο 2021, ήταν ποδοσφαιριστής της Ίντερ. Η Ιταλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, με την ευκαιρία που παίζουμε εδώ με την Ιταλία σήμερα στο φιλικό, είχε πάρει απόφαση να μην επιτρέπεται να αγωνιστεί στη συνέχεια στο Ιταλικό Πρωτάθλημα. Έτσι λοιπόν ο Κρίστενσεν πήγε στην Premier League, στην Μπρέντφορντ, και μάλιστα λέγαμε δεν τον άφησε η Ιταλία να παίξει και τον άφησε η Premier League, που είναι πολύ πιο.
0: Εντάξει, εκεί υπάρχει πρωτόκολλο.
1: Λεπτομέρειες σε τέτοια θέματα.
0: Και στη United έπαιξε.
1: Έπαιξε λοιπόν 6 μήνες στην Bradford, μετά πήγε στη Manchester United, παρακαλώ, 3 χρόνια, ούτε ένα ούτε δύο, 3 ολόκληρα χρόνια, για να βρεθεί τώρα στην Γερμανία. Και για να δούμε τι θα δούμε. Αν θέλει την προσωπική μου άποψη, πιστεύω ότι ήταν το τελευταίο του παιχνίδι ως επαγγελματία ποδοσφαιριστή το σημερινό, για πολλούς και διάφορους λόγους. Πάντως θυμάμαι πάρα πολύ καλά την περίπτωση, διότι έχω τα προβλήματα και εγώ με την καρδούλα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι οι γιατροί έδωσαν εγγυήσεις ότι ο ποδοσφαιριστής μπορούσε να επιτρέψει στην αγωνιστική δράση, και αυτό έκανε. Έτσι, αν είχε την παραμικρή αμφιβολία οποιοδήποτε γιατρός, είμαι σίγουρος ότι ο Κρίστενσεν θα έμενε στο σπίτι του. Έτσι. Τώρα, αυτό είναι το ένα θέμα το οποίο υπάρχει, Άγγελε, στο προσκήνιο. Το άλλο θέμα. Δεν έχουν ανακοινωθεί τα επίσημα αποτελέσματα.
0: Όχι, η Δανία λέει ότι είναι εντάξει.
1: Όχι,
0: μέχρι εκεί.
1: Εσύ πήγες εκεί, είπαμε ότι περιμένουμε τα αποτελέσματα.
0: Όχι, όχι, δεν έχουμε τέτοια.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, για πάμε Ρεάλ τώρα.
1: Εκεί ήθελα να πάω. Εκεί ήθελα να πω, σου είπα ότι για να μάθουμε περισσότερα στοιχεία και πιο ακριβή όσον αφορά την υγεία του Κρίστενσεν, θα πρέπει να περιμένουμε κάποια 24 ώρα. Και είναι λογικό αυτό. Λοιπόν, πάμε στην Ρεάλ, πάμε στη Μαδρίτη, όπου.
0: Φλωρεντίνο.
1: Δεν έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη νέου Προέδρου και νέας Διοίκησης στην Ρεάλ. Ωστόσο, κάτι που λέγεται ότι θα γίνει τώρα

0: μεταξύ 11 και 12 όμως ώρα Ισπανίας. Τώρα στην Ισπανία είναι 10 το βράδυ. Ωστόσο, τα ΜΜΕ της Ισπανίας αναμένουν τώρα από ότι θα βγει ο πρόεδρος, ο Φλωρεντίνο Πέρες, να μιλήσει και στην πραγματικότητα να ξεκινήσει την φιέστα που έχουν ετοιμάσει, διότι θα είναι, όπως όλα δείχνουν και σύμφωνα με όλες τις προφορίες που έρχονται από την Ισπανία, θα είναι ο πρόεδρος της Ρεάλ μέχρι το 2030. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι ο πρόεδρος σήμερα, ο Φλωρεντίνο Πέρες, θα πάρει ένα ποσοστό μεταξύ 60 με 65%, ενώ ο Ρικέλμο αντίπαλός του θα πάρει ένα ποσοστό από 35 έως 40%. Το σίγουρο είναι,
1: είναι δηλαδή ότι ο Χάλαντ θα συνεχίσει να αγωνίζεται στη Manchester City, αν δεν πάρει μεταγραφή, και όχι στη Ρεάλ. Αφού δεν θα βγει ο Ρικέλμο.
0: Το ίδιο και ο Ρόντρι.
1: Ναι.
0: Έτσι, ναι. Θα μπορούσε να βγει κάποιος και να πει: άρα ο Μωρίνιο είναι ο επόμενος προπονητής στην Ρεάλ. Και αυτό είναι. Έτσι, αρκεί να πληρώσει τη ρήτρα η Ρεάλ που είναι 15 εκατομμύρια ευρώ στην Μπενφίκα. Και έτσι ο number one, ο Μωρίνιο, θα πάει στον πάγκο της Ρεάλ. Και από εκεί πέρα αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτά τα 150 εκατομμύρια ευρώ που υποσχέθηκε ο πρόεδρος ότι είναι διατεθειμένος να τα δώσει προκειμένου να πάρει παίχτη Champions League. Ποιος θα είναι τελικά αυτός, είναι ή δεν είναι ο Λύση. Η Μπάγερ επιμένει ότι ο Λύση δεν υπάρχει προς τον αφήγη.
1: Δεν έχει ρήτρα, είπε η Μπάγερ, μέσω του διευθυντή, του αθλητικού της διευθυντή. Δεν έχει ρήτρα, έχει ακόμα 3 χρόνια συμβόλαιο και τον θέλει και θα μείνει στο Μόναχο.
0: Ναι, ωστόσο κανείς δεν ανέφερε το όνομα του Γάλλου ποτέ. Είναι οι εκτιμήσεις που γίνονται. Οπότε πρέπει να περιμένουμε. Είμαι πάρα πολύ περίεργος όσον αφορά τον Κονατέ, όσον αφορά τον Ντάφρις, όσον αφορά τον Παθ, τον Αργεντίνο κτλ. Θα περιμένουμε να δούμε. Το σίγουρο είναι ότι, γιατί τον άκουσα να κάνετε τις δηλώσεις με τα ίδια μου τα αυτιά, ο Μουρίνιο είπε ότι θα ζητήσω παίκτες, αλλά όχι συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, όχι ονόματα. Θα ζητήσω ποδοσφαιριστές για συγκεκριμένες θέσεις. Αυτό το είπε με βεβαιότητα ή το άκουσα εγώ ίδιος. Όσον αφορά, αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερον, για να αποδεχτεί, που αποδέχτηκε την πρόταση της Ρεάλ να λάβει την τεχνική ηγεσία, λέει ότι σας παρακαλώ πάρα πολύ, ένα πολύ βασικό θέμα το οποίο θα σας καταθέσω τώρα είναι να ακούγετε και να σέβεστε τις αποφάσεις όλων όσων θα αγωνίζονται στην ομάδα όσων θα είμαι εγώ εκεί.
1: Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ για τα δύο θέματα. Ο Έριξεν και τα νεότερα από τις εκλογές που έγιναν στη Ρεάλ.
0: Αν θέλεις μόνο μία παρένθεση, γιατί έχει να κάνει με το Μουντιάλ και την εθνική ομάδα του Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, κατήγγειλε το κράτος της ΗΠΑ συγκεκριμένα, η Ποσφαιρική Ομοσπονδία του Ιράν, για τις βίζες των μελών της αποστολής. Και το λέει αυτό ότι η βίζα είναι μονομερής, είναι μιας ημέρας. Λένε, είναι ποτέ δυνατόν να ερχόμαστε εμείς στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για να συμμετάσχουμε σε ένα τουρνουά, άσχετα αν μένουμε στο Μεξικό και η βάση μας είναι στο Μεξικό, και να ερχόμαστε κάθε φορά με βίζα μιας ημέρας και μας λέει η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Ιράν, μας χρησιμοποιούν και μας αντιμετωπίζουν σαν να είμαστε τρομοκράτες.
1: Ωραία. Λοιπόν,
0: καλό βράδυ, καλή
1: καλό βράδυ, σε ευχαριστούμε Γιώργο.
0: Χαρά.
1: Να σε καλά. Ήταν και ο Γιώργος Αθανασίου με τα τελευταία νέα με τον Έριξεν, που όπως είναι γνωστό κατέρευσε πριν λίγη ώρα στο γήπεδο, κατά τη διάρκεια του φιλικού της εθνικής του ομάδας, κόντρα στην Ουκρανία, και φυσικά για τις εκλογές της Ρεάλ που δεσπόζουν σήμερα στην ειδησιογραφία. Από εκεί και πέρα αναμένουμε και τα επίσημα αποτελέσματα. Να δούμε στο κουπόνι του στοιχήματος τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Ίντερ Τορόντο Φόρτζ 1-4, Αλβαράντο Σολντεμαγιό 1-0, Δεπορτίβο Μωρόν Αλμιράντε Μπράουν 1-0, Σέρο Πενιαρόλ 0-1, Χούλιο Ραφαέλ Σπορτίβο Λας Παρέχας 1-1, είμαστε εδώ. Ατλέτικο Εσκομπάρ Ελ Λικένο 1-0, Γυμνάσια Ιντεπετιέντε 0-0, γκολ έχουμε στην αναμέτρηση Σάντα Μαρίνα Κίμπερλεϊ 1-0, Τσιπολέτη Ουρακάν 2-0, Old Boys Club Ρασίγκτε Κόρντομπα 1-1, Τσακαρίτα Ατλέτικο Τεμπερλέι 0-1, Κροατία Σλοβενία 1-0, ημίχρονα Αγκροπεκουάριο Πατρονάτο 0-1, Ατλέτικο Γκέμες Δεπορτίβο Μαϊπού 0-0, Κλαμπ Ρεγκάτα Σάο Μπερνάρντο 1-1, Ελλάδα Ιταλία 0-1, Μαρόκο Νορβηγία 1-0, Λας Πάλμας Μάλαγα 0-0. Αυτά ήταν ημίχρονα. Γκολ έχουμε στην αναμέτρηση Γοδόη Κρούζ Μήτρε Σαντιάγκο Εστέρο 0-1. Τα λίγα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς τέρματα.

0: Λοιπόν, τα πάντα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο 45 λεπτό. Βλέπω αλλαγές. Ο Γιώργος και ο Πέτρος θα μας πούνε ποιοι βγήκαν και ποιοι μπήκαν. Γιώργο, Πέτρο.
1: Λοιπόν, φίλε, βγαίνει ο. Μπαίνει ο Ρώτα, να πω. Μένει μέσα ο Βαγιανίδης.
0: Ναι.
1: Το οποίο σημαίνει ότι θα παίξουμε με τετράδα στην άμυνα. Το εναλλακτικό που λέγαμε, mm-hmm. που είχε πει ο Ιβάν. Κυριακόπουλος κανονικά αριστερά. Χατζηδιάκος Ρέτσος κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Άρα βγήκε ο Κουλιεράκης. Και έκαναν και οι Ιταλοί διάφορες. Τώρα θα τις πούμε σε λίγο. Λοιπόν, τετράδα πια. Με Βαγιανίδη δεξιά. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα μπει κάποιος άλλος εκεί. Έτσι. Να μπαίνει, ξέρω εγώ, Τετέι. Κάποιος άλλος. Τέλος πάντων, το δεύτερο μήχρονο μόλις ξεκίνησε με αυτήν την αλλαγή. Η Ελλάδα επιστρέφει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Θα έλεγε κανείς. Με τετράδα στην άμυνα. Ρώτα Κυριακόπουλο Βαγιανίδη μπροστά. Το σουτ τώρα εδώ την ευκαιρία παραλίγο. Ναι, σουτ η κόντρα κόρνερ. Στα πρώτα, κάτσε να μετρήσω ακριβώς το ρεγκλέπο replay με καθυστέρηση. 12 δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου. Η μπάλα έφτασε μέσα στη μεγάλη περιοχή της Ελλάδας από την αριστερή πλευρά. Και αυτός ο πολύ καλός ο Κολεόσο έκανε το σουτ. Καλό ήταν και το τάκλιν του Ρώτα στην μπάλα. Κόντραρε και έχουμε κόρνερ για την Ιταλία. Από την αριστερή πλευρά, όπως κάνουν επίθεση οι φιλοξενούμενοι. Έχει πάει πάνω στην μπάλα για να το εκτελέσει ο Νταβίτε Μπαρτεσάγκη. Από την αριστερή πλευρά, επαναλαμβάνω. Κάνουν ζέσταμα, πηγαίνουν για να κάνουν το κόρνερ και ας πούμε τα κεφαλιά. Και τώρα ο Μόναχος στη μεγάλη περιοχή με τη γροθιά. Ο Βλαχοδήμος απομακρύνει την αδύναμη κεφαλιά των Ιταλών μέσα στη μεγάλη περιοχή. Και η μπάλα φτάνει τώρα πίσω στον Ντοναρούμα. Βλέπω Μαυροπάνο Παυλίδη πηγαίνουν για ζέσταμα. Θα περάσει τον αγωνιστικό χώρο σίγουρα. Έτσι, κάτι πρέπει να τονώσουμε λίγο την επίθεση. Θεωρώ ότι και ο Τετέι θα μπει αργά γρήγορα για να τονώσουμε λίγο τη μία τουλάχιστον από τις δύο πτέρυγες. Εκτός κι αν ο Τζόλης έχει γράψει νούμερα που είναι για να βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου, αν και δεν το βλέπω. Μια χαρά είναι για την ώρα. Η Ιταλία πάλι στην επίθεση. Από τη δεξιά πλευρά η προσπάθεια. Ανάμεσα σε δύο παίχτες η προσπάθεια για τρίπλα είναι επιτυχημένη. Η σέντρα με το αριστερό στο δεύτερο Κολεόσο σουτάρι δοκάρι. Στο οριζόντιο η μπάλα του Βλαχοδήμου. Εξαιρετική προσπάθεια από τους Ιταλούς που σταματά στο δοκάρι. Να λοιπόν που στο 46 και στο 47 μέσα σε δύο λεπτά ο ίδιος παίχτης ο Κολεόσο έχει ένα σουτ που κοντράρει και βγαίνει κόρνερ και ακόμη ένα που η μπάλα χτυπάει στο οριζόντιο δοκάρι και απομακρύνεται. Φάουλ για την Ελλάδα κερδισμένο. Πολύ καλή ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους Γιώργο με ωραία εκδηλωμένη προσπάθεια επίθεσης.
2: Έτσι είναι Πέτρο και είδαμε αυτό που λέγαμε στον πρώτο ημίχρονο ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πέρασε ένα παίκτη στη μεσαία γραμμή διότι αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα στην εθνική μας ομάδα. Παίζαμε και με παίκτη λιγότερο σε αυτό το 3-4-3 εν πάση περιπτώσει. Τώρα το έχει όπως είπε σε εργοστασιακές ρυθμίσεις 4-3-3. Να δούμε αν θα λειτουργήσει αυτό στην πορεία. Αν και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ο Κολεόσο και πάλι που για μένα είναι ο πιο δραστήριος παίκτης των Ιταλών μέχρι στιγμής, είχε το οριζόντιο δοκάρι. Πάλι ένα νοθρό ξεκίνημα για την εθνική μας ομάδα. Οι Ιταλοί βλέπω ότι εξακολουθούν να έχουν το πάνω χέρι στο παιχνίδι κυρίως με την αγωνιστική τους συγκέντρωση, την τακτική τους προσήλωση στο παιχνίδι και το γεγονός ότι πηγαίνουν πρώτοι πάνω στη μονομαχία. Δείχνουν να το θέλουν το παιχνίδι.
1: Η πάσα του Βαγιανίδη στην πλάτη της άμυνας της Ιταλίας για τον Τζόλι δεν πέρασε, κόπηκε. Λάθος και από τους Ιταλούς πήγε μπάλα στο Μουζακίτη. Λάθος και από το Μουζακίτη. Παραλίγο νέο λάθος από πλευράς της Ιταλίας. Τελικά ελέγχουν με την επιστροφή της μπάλας πίσω από τον Μπαρτεζάκη στον Ντοναρούμα. Και αρρώδια. Προσπαθεί και η κερκίδα λίγο με λαδάρο μαδάρα έτσι. Μπας και σπρώξει λίγο τους παίχτες προς κάτι καλύτερο. Γιατί είπαμε, θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Ελλάδα-Ελλάδα, εθνική-εθνική, αλλά. Αυτό που βλέπουμε στον αγωνιστικό χώρο είτε είναι εν μέσω δοκιμών και κατόπιν σχεδίου από τον Γιοβάνοβιτς ή όχι είναι θα έλεγα αποκρουστικό. Κούραση, φινάλε σεζόν, το καταλαβαίνω όλα αυτά αλλά για την ώρα το πράγμα δεν είναι καλό. Έχουμε καιρό όμως. Ξανά η μπάλα πηγαίνει στην αριστερή πλευρά στον Κολεόσο. Πατάει η περιοχή, η μπάλα στο δεξί, θέλει να παίξει το 1-2. Τελικώς δεν θα καταφέρει να παίξει το 1-2, η μπάλα όμως μένει σε πόδια ιταλικά με τον Μπαρτεσάγκη. Κολεόσο. Προσποιείται για σέντρα πάνω στο Βαγιανίδη που παίζει, είπαμε, δεξιός πιο πάνω. Ο Ρώτα που κόβει τώρα είναι στην κανονική του θέση, την δεξιά πλευρά. Οι Ιταλοί επιμένουν, πιέζουν, παίρνουν την μπάλα από τον Τριάντη. Η σέντρα στην περιοχή πέρασε από όλους. Και με αρκετή δύναμη έσπευσε, την πρόλαβε. Την κράτησε εντός αγωνιστικού χώρου γρήγορα. Ο Φιν. Ξανά και άλλη προσπάθεια για τους Ιταλούς. Η σύγκληση προς τον άξονα, η απομάκρυνση, κόντρες και άλλες κόντρες. Ένα σουτ που γίνεται πάρα πολύ αδύναμο, πολύ χλιαρό από πλευράς Ιταλίας με τον Εντούρ. Η μπάλα έφτασε πάρα πολύ εύκολα στα χέρια του Οδυσσέα Βλαχοδήμου. Σχεδόν πεντάλεπτο. Η εικόνα ίδια και απαράλλαχτη. Οι Ιταλοί αλλαγές, εμείς αλλαγή. Αλλά αυτοί παρεμπήκαν πιο στόχο προσιλωμένοι, όπως λέμε. Και εμείς τώρα θα εξετάσουμε τις επιλογές μας, τις επιθετικές, με τετράδα στην άμυνα. Τον Βαγιανίδη να είναι μπροστά από τον Ρώτα, όπως είπαμε. Που θεωρώ ότι και αυτό θα αλλάξει κάποια στιγμή από πλευράς προσώπων τουλάχιστον. Δηλαδή ότι ο Βάγια θα περάσει κάποια στιγμή στον πάγκο για να μπει κάποιος που λέμε που παίζει τη θέση κανονικά. Έτσι και ο Βαγιανίδης μια χαρά μπορεί να παίξει. Και σέντρα καλή έχει και δύναμη έχει και ταχύτητα έχει. Και ένα-δύο μπορεί να κάνει. Πλάγιο για την Ελλάδα από δεξιά, στο κέντρο. Το εκτελείο Ρώτα για τον Τζόλι, ο οποίος έβαλε ένα αντίπαλο πλάτη, έβαλε και την μπάλα μπροστά, την έδωσε στο Βαγιανίδη, θέλει να την ξαναπάρει και τα καταφέρνει. Κοντά στο σημείο του κόρνερ, πάσα με τη μία για τον Βαγιανίδη, απομάκρυνση από τους Ιταλούς μέσα στη μεγάλη περιοχή σε πλάγιο. Ο Ρώτα το εκτέλεσε για τον Τριάντη, ξανά Ρώτα. Τριάντης. Η μπάλα γυρίζει πίσω στον Ρέτσο. Χατζηδιάκος. Οι Ιταλοί ανεβαίνουν να πιέσουν. Ο Χατζηδιάκος το διαπιστώνει και πετάει την μπάλα προς τον Βλαχοδήμου που είναι πολύ έξω από την περιοχή του. Ρέτσος. Βλαχοδήμος και πάλι. Πάλι Ρέτσος. Τώρα λείπουν από την άμυνα τουλάχιστον οι καλές μακρινές μεταβιβάσεις του Κουλιεράκη με το αριστερό. Μασούρα. Η μπάλα πιο πίσω για το Μουζακίτη παρακινδυνευμένα. Διόρθωσε ο μέσος του Ολυμπιακού την προσπάθεια του πρώην συμπαίκτη του. Ο Ρέτσος ζήτησε να ανέβει κάποιος για να κάνει μεταβίβαση. Δεν ανέβηκε κανείς, έδωσε για τον Ρώτα. Την ξαναπήρε την μπάλα. Κάθετα έπαιξε ωραία για τον Τουβίκα. Πολύ μακριά από την κορυφή της επίθεσης. Κέρδισε και μία πάσα προς τον Βαγιανίδη με την προσπάθειά του. Η κόντρα στον Βάγια, πλάγιο για την Ελλάδα από την δεξιά πλευρά. Το εκτέλεσε ο Βαγιανίδης προς τα πίσω. Παίκτης της Ιταλίας πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Ο Τζόλης δεν είδε ότι υπάρχει παίκτης πεσμένος. Έτοιμη για καυγά είναι η Ιταλή πάντως. Ενώ σήκωσε ο Τζόλης το χέρι και είπε «Sorry, δεν τον είδε κλπ. Τον πλησίασε ο άλλος. Ένα και ένα. Ναι. Να τα πούνε ένα χεράκι, ε. Κατευθείαν. Στο 52 είμαστε, φίλες και φίλοι, ακροατές. Ερασπόρ το 0-1 με τον γκολ από το πρώτο ημίχρονο παραμένει. Και έχουμε αυτή την διακοπή.
2: Οι Ιταλοί το θέλουν το παιχνίδι. Λες ναι. Και παίζουν επίσημο παιχνίδι. Δηλαδή θέλουν να το κερδίσουν. Φαίνεται ξεκάθαρα αυτό και με τον τρόπο που παίζουν πάνω στις μονομαχίες. Και γενικά το πόσο στοχοπροσιλωμένη είναι στο μάτσε και έχει φέρει σε δύσκολη θέση την εθνική μας αυτό το γεγονός. Πιστεύω πάντως ότι θα πάρουμε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν έχουμε κάνει μέχρι τώρα στα 53 λεπτά μία φάση μπροστά από την εστία των Ιταλών. Έτσι, από το...
1: ναι. Έχουμε τώρα. Να θυμόμαστε ένα πολύ μακρινό σου του 30 που έφυγε πολύ μακριά έξω.
2: Ακριβώς. Ναι. Χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα.
1: Ο Φίνι μπήκε στη θέση του Εκατόρ στον αγωνιστικό χώρο και ο Μανέ στη θέση του Αχανόρ. Αυτές είναι οι δύο κινήσεις που έγιναν από πλευράς Σίλβιο Μπαλντίνι. Ο Φίνι του Εκατόρ. Και είπαμε και άλλαξε και ο ποδοσφαιριστής που έχει και την κίτρινη κάρτα από πλευράς Ιταλίας. Θα γίνουν κάποιες αλλαγές και για τους Ιταλούς που παραμένουν να πω στη θέση νούμερο 12 στην παγκόσμια κατάταξη. Αλλά είπαμε ότι έχουν δεχτεί αυτό το πάρα πολύ σκληρό χτύπημα της μη πρόκρισης στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλου που ξεκινά προσεχώς, έτσι, 11 του μήνα. Η Ελλάδα τώρα με το Τζόλι, το σουτ που γίνεται η μπάλα στα σώματα. Στο Βαγιανίδη με προσποιήσεις από τη δεξιά πλευρά. Πατάει η περιοχή. Πατάει ελαφρώς πιο πίσω για τον Τριάντη. Μουζακίτης έξω από την περιοχή. Προς την αριστερή πλευρά πηγαίνει η Ελλάδα τώρα με τον Μασούρα. Ξανά για τον Μουζακίτη. Από εκεί πάλι αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Και ο Τσιμίκας να πω κάνει ζέσταμα. Άρα είναι οκ. Okay. Και από ό,τι φαίνεται ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθεί. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάριο. Τον Αρούμα. Βούτυρο στο ψωμί του. Τέτοιες φάσεις.
2: Ναι, δεν περνάνε αυτές οι φάσεις.
1: Ναι, βγήκε πάρα πολύ εύκολα. Σήκωσε απλώς τα χέρια και μπλόκαρε. Η Ιταλία προσπάθησε παρακινδυνευμένα να βγει στην επίθεση. Ο Ρώτα πίεσε. Σε δεύτερο χρόνο ξανά καταφέρει, κερδίζει την μπάλα. Φάουλ. Όχι, δεν ήταν φάουλ. Αυτό που έδωσε πάνω στον Ρώτα. Νομίζω ότι πολύ
2: έδειξε
1: καθαρά
2: ότι
1: και.
2: Του τράβηξε τη φανέλα ο διαιτητής.
1: Άμα είδε κανένα. Εντάξει, ήταν πιο κοντά ο διαιτητής προφανώς. Το κέρδισε το φάουλ αυτός ο Κολεόσο. Για να δούμε. Α, ήταν σορτσάκι. Ναι, έχει δίκιο. Θεωρώ ότι θα μπορούσε ο Ρώτα να την πάρει και χωρίς σορτσάκι, αλλά τελικά ναι. Και άλλη αλλαγή για τους φιλοξενούμενους. Θα μπει ο Λούκα Ρετζιάνι στον αγωνιστικό χώρο. Και βγαίνει ο Κομούτσο. Ναι. Αλλαγή στην άμυνα για τους φιλοξενούμενους. Ο Ρετζιάνι μπαίνει στο μάτς. Αυτή η τρίτη κίνηση από το Σίλβιο Βαλντίνι είναι στο 55. Ντοναρούμα παίζει δίπλα για τον Κιαρόντια. Αυτός θέλει με το αριστερό να αλλάξει για δεξιά πλευρά και το κάνει πάρα πολύ ωραία. Το κοντρόλ του συμπαίκτου ήταν καλό, το εκμεταλλεύτηκε ο Μασούρας. Έκλεψε για το Μουζακίτη. Η πάσα είναι ανάμεσα σε Τζόλι και Βαγιανίδης. Πέβδει ο Βαγιανίδης πριν βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, παίρνει την μπάλα, τη δίνει στο Ρότα, την ξαναπαίρνει ο Βαγιανίδης. Η κίνηση από τον Δουβίκα, πλάγιο κερδισμένο από τον Βαγιανίδη. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Είναι αρκετά μακριά για να δω ότι ο Παυλίδης, ο Τσιμίκας κάνουν ζέσταμα αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα. Ο Κιζηρίδης πρέπει να είναι ο άλλος που κάνει επίσης ζέσταμα. Ο Μαυροπάνος. Γενικώς έχουμε βάλει κόσμο στο πλάι για να ζεσταίνεται, για να προχωρήσει ο Γιωβάνοβιτς τις αλλαγές. Με την έναρξη του δεύτερου μέρους έκανε μια αλλαγή απλώς για να φύγει από την τριάδα της άμυνας, έχω την εντύπωση, και να πάει ξανά σε τετράδα. Με συγχωρείτε, δοκιμές επί δοκιμών. Ο Ντοναρούμα τώρα δέχεται την παρατήρηση που θα δούμε πάρα πολύ έντονα στο Μουντιάλ των 8 δευτερολέπτων για να εκτελέσει το ελεύθερο. Κάτι ανάλογο και με τους ποδοσφαιριστές που βγαίνουν ως αλλαγή κλπ. Κλπ. Από το κεφάλι του Ρέτσου που σταμάτησε το γέμισμα των Ιταλών, η μπάλα πήγε στον Χατζηδιάκο. Η επιστροφή του δεν ήταν καλή. Στρέφει, σπέβδει να τη μαζέψει σε εκείνο το σημείο ο Ρέτσος για να τη δώσει στον Βλαχοδήμο. Στο 57. Χωρίς καλή ευκαιρία η Ελλάδα στο μάτς. Η μοναδική τελική είναι μακρινό σου του 30. Από το Χατζηδιάκο η μπάλα στο Ρέτσο. Θέλουμε με πάσες στην περιοχή μας και στην άμυνά μας να ανεβάσουμε λίγο τους Ιταλούς. Ρότα, Ρέτσος, Βλαχοδήμος, Χατζηδιάκος. Η μπάλα πήγε αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Χατζηδιάκος αυτός ωραία με τη μία μπροστά για τον Δουβίκα που βάλε πλάτη τον αντίπαλό του. Τον έκοψαν με φάουλ. Πλεονέκτημα λέει ο διαιτητής. Χατζηδιάκος, οι κόντρες. Δουβίκα σηκώνεται. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Δεν γυρίζει τη φάση πίσω ο διαιτητής. Η πάσα προς τον Εσπόζητο από τον Φίνι δεν ήταν καλή. Πέρασε απευθείας εκτός αγωνιστικού χώρου. Out. Πάνω από 10 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, κύριε Γιώργο μας.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε ισορροπήσει κάπως το παιχνίδι. Οι Ιταλοί όμως εξακολουθούν να πιέζουν ψηλά, που δημιουργούν ασφυξία στην κυκλοφορία της μπάλας για την εθνική μας ομάδα, που πρέπει να βρει τον τρόπο να ανεβάσει παίκτες στην επίθεση. Δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα. Οι Ιταλοί είναι πάρα πολύ καλοί τακτικά, δηλαδή μόλις κάνουν την μπάλα πάνε όλοι πίσω από αυτήν και δεν δίνουν το δικαίωμα στην εθνική μας ομάδα να βγει στο transition που λέμε και να βρει ανοργάνωτη την άμυνα των Ιταλών. Τώρα βλέπουμε ότι εδώ και ένα-δύο λεπτά προσπαθούμε να βγάλουμε την μπάλα έξω από την, μακριά από την άμυνά μας και δεν μπορούμε. Τη βγάλαμε και τη χάσαμε.
1: Θεωρώ ότι κάνουμε πάσες για να τους ανεβάσουμε αυτούς ψηλά και να χτυπήσουμε, ξέρεις, με μακρινή μεταβίβαση μετά ή με κάποια κόντρα. Δεν είναι εύκολο να το κάνουμε, δεν το έχουμε κάνει και πολύ επιτυχημένα μέχρι στιγμής. Η αλήθεια είναι αυτό. Δοκιμάζονται πράγματα. Οι προπονητές της ΣΕΡΙΣ δεν κάνουν συνήθως. Συνήθως, γιατί καμιά φορά το κάνουν αυτό που θέλει να δει ο κόσμος και να διαπιστώσει, αλλά. Χειροκροτήματα. Α, έχουν δείξει ότι πάει να μπει ο Ανδρούτσος.
2: Ο Ανδρούτσος, ναι.
1: Γι' αυτό χειροκροτήματα.
2: Και ο Τσιμίκας νομίζω ετοιμάζεται να μπει.
1: Όσοι έκαναν ζέσταμα, μπασκετός, μαζεύτηκαν προς τον πάγκο. Τώρα θα δούμε σιγά-σιγά ποιος θα μπει. Αλλά νομίζω το χειροκρότημα για τον Ανδρούτσο ήταν και μάλιστα τον είδα να βγάζει το διακριτικό τώρα ή για να σταματήσει το ζέσταμα ή για να περάσει μέσα.
2: Θα μπει, είπαμε ότι θα μπει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, παίζει μπροστά στο.
1: Πώς γίνει με τον Μανδά
2: πέρσι. Ναι, θα παίξει. Νομίζω ότι θα τον βάλει. Ο άλλος είναι ένας προπονητής που σέβεται πολλά πράγματα. Έτσι.
1: Ναι.
2: Και νομίζω ότι ο Ανδρούτσος θα παίξει. Το είπα και στο χωρίς να ξέρω, απλά ερμηνεύοντας το χαρακτήρα ή την προσωπικότητα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, πίστευα ότι κάποια στιγμή θα τον βάλει τον Ανδρούτσο στο παιχνίδι.
1: Στο 59 είμαστε, το 0-1 με τον γκολ του Εσπόζητο, φίλες και φίλοι ακροατές της Eraspor, παραμένει από το 18ο λεπτό της συνάντησης. Είχαμε άλλο μια ευκαιρία στο 37 του Εσπόζητο, μια ευκαιρία του Κολεόσο με την έναρξη του δεύτερου μέρους με τον ίδιο παίχτη στο 47, 1,5 λεπτό αργότερα δηλαδή από την έναρξη βρήκε το οριζόντιο δοκάρι. Τέσσερις ευκαιρίες για τους Ιταλούς. Εμείς έχουμε ένα πολύ μακρινό σουτ 30 μόνο, τίποτα πολύ ιδιαίτερο, τίποτα σπουδαίο. Και ο Ιντούρ κερδίζει φάουλ για την Ιταλία.
2: Έχω την εντύπωση ότι χωρίς να ξέρω ότι θα αλλάξει και επιθετικό ο Γιωβάνοβιτς.
1: Ναι, ναι.
2: Διότι πιθανόν αυτό το παιχνίδι να μην ευνοεί τον Τάσο Δουβίκα. Έτσι.
1: Ο Παυλίδης μπορεί να μπει, ο Τετέι ναι, μπορεί ναι, να μπει στο πλάι. Θα δούμε. Το φάουλ για την Ιταλία είναι έξω από την περιοχή, αρκετά μακριά βέβαια. Είναι για σέντρα. Σίγουρα για σέντρα δηλαδή. Μια τύπου κομπίνα από τους Ιταλούς. Το γέμισμα που γίνεται, βγαίνει ο Βλαχοδήμος και μπλοκάρει σχετικά εύκολα. Αυτό το γέμισμα που έγινε προς τον Φιλίππο Μανέ. Την καθάρισε τη φάση ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος που έπαιξε με τα χέρια για τον Ρωτά. Μπροστά ο Βαγιανίδης που παίρνει. Και έχει λίγο χώρο ο Βαγιανίδης. Τώρα πηγαίνει να τον κλείσει ένας αντίπαλος. Καταφέρνει και περνά τον Εντούρ ο Βαγιανίδης. Η πάσα του προς τον Τριάντι είναι πάρα πολύ κακή όμως. Κλέβουν οι Ιταλοί και έχουν και προϋποθέσεις αντεπίθεσης από την αριστερή πλευρά. Η πάσα που γίνεται προς τη μεγάλη περιοχή της Ελλάδας. Νέα πάσα που γίνεται προς το ύψος του πέναλτι. Το σούτ, οι κόντρες. Μπλοκάρει ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος. Το κακό τελείωμα που έγινε από πλευράς Ιταλίας. Και ο Βλαχοδήμος νόημα από τον διαιτητή, γιατί παίζει ήδη με την μπάλα στα χέρια, αλλά την άφησε κάτω για να σταματήσει να μετρά αντίστροφα από τα 8 δευτερόλεπτα ο Ισραηλινός ρεφ. Γέμισμα προς τον Δουβίκα, ο οποίος παίζει με πολύ ψηλότερο αντίπαλο. Εντάξει, εδώ υπάρχει και φάουλ, όντως. Από τον Ρετζιάνι. Κοντά στο κέντρο έγινε το φάουλ, πιο πίσω το εκτέλεσε ο Τριάντης. Για τον Βαγιανίδη, Ρώτα, Τριάντης, πάλι Ρώτα. Δεν πρόλαβε να πετάξει την μπάλα προς την πάσα του, προς την κίνηση μεσχωρίτου του Τζόλι. Πράγματι, Τσιμίκας είναι ο πρώτος που θα μπει στον αγωνιστικό χώρο. Ανδρούτσος είναι ο άλλος που θα μπει στον αγωνιστικό χώρο. Και θα κάνει και τεμπούτο ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας. Τώρα θα γίνουν οι αλλαγές για να δούμε ποιοι θα βγουν. Καλά για τον Τσιμίκα φαντάζομαι θα βγει ο Κυριακόπουλος. Για το Μασούρα, θα βγει ο Μασούρας για να μπει ο Κιζηρίδης. Και ο Ανδρούτσος θα πάει λογικά στη θέση του 30, για να δούμε.
2: Ναι, ναι.
1: Του 30. Τσιμίκας λοιπόν, Ανδρούτσος και Κιζηρίδης. Ντεμπούτο για τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη. Πάρα πολύ μεγάλη στιγμή στην καριέρα του. Ο οποίος, να θυμίσω, αφού σε πολλά εισαγωγικά ταλαιπωρήθηκε σε διάφορες μικρές ομάδες, βρήκε το λιμάνι του στη Χάρτς, η οποία Χάρτς λίγο έλειψε φέτος να σπάσει το δίπολο της Celtic και της Rangers, τελευταία αγωνιστική με ήττα από τη Celtic και μάλιστα με ανατροπή για τους Κέλτες, αν θυμάμαι σωστά, έχασε.
2: Χειροκροτήματα που ακούτε για το Θανάση Ανδρούτσο.
1: Γι' αυτό σταμάτησα λίγο. Έχασε το πρωτάθλημα, η Χάρτς είναι εκεί, θα παίξει Ευρώπη του χρόνου. Ο Γεζηρίδης έφτασε να, ξέρεις, και σαν εξτρέμ να κληθεί και από τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς στην εθνική ομάδα και να κάνει τον ντεμπούτο του στην δεύτερη αποστολή με τη φανέλα της Ελλάδας. Και δικαίως, καλό είναι αυτό. Να γεμίζει η δεξαμενή, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, να αισθάνονται οι παίχτες ότι είναι στις παρυφές. Θα με καλέσει, δεν θα με καλέσει, και αυτό να τους δίνει έξτρα κίνητρο για να παίζουν όσο καλύτερα μπορούν με τις ομάδες τους. Πάσα στην πλάτη της άμυνας για τον Βαγιανίδη. Η απομάκρυνση από τους Ιταλούς. Ψηλά ο Ανδρούτσος για να πιέσει. Θα κλέψουν μαζί με τον Βαγιανίδη. Καθαρά, σωστά, άφησε το διαιτητή στην μπάλα να συνεχιστεί. Τζόλης, Ανδρούτσος, Βαγιανίδης με προϋποθέσεις. Καθυστέρησε, κλείστηκε από αυτόν τον Κολεόσο που είναι πραγματικά πάρα πολύ καλός. Ο οποίος Κολεόσο μάλιστα όχι απλά έκοψε, κέρδισε και το πλάγιο out από τον Βαγιανίδη. Όντως. Βλέπω εγώ τώρα σε επανάληψη την πάρα πολύ καλή άμυνα του Ανδρούτσου κυρίως, που έκλεψε την μπάλα από τον αντίπαλό του λίγο νωρίτερα, από τον Εντούρ. Πλάγιο για τους Ιταλούς. Στο 64 μόλις μπήκαμε. Μουζακίτης, οι κόντρες, κερδισμένος ποιος, ο Ρέτσος, που μία προσποίηση καθάρισε, κράτησε, άνοιξε και διάδρομο. Πολύ ωραία. Ο Παναγιώτης Ρέτσος ελευθέρωσε πίσω για τον Ρώτα. Χατζηδιάκος, Κιζηρίδης, Τσιμίκας, Ανδρούτσος. Πολύ ωραία, είδε δεξιά τον Ρώτα. Βαγιανίδης, Ρώτα, Ανδρούτσος, πίσω η μπάλα στον Ρέτσο. Τώρα έχουν πάει άλλοι 5 παίχτες να κάνουν προθέρμανση για την Ελλάδα. Από το σουλούπι που λέμε, Μαυροπάνος, Παυλίδης, Τετέι. Είναι κάποιοι από αυτούς που προθερμαίνονται. Ο Ντό είναι ο άλλος, αν καταλαβαίνω καλά από μακριά. Και έχω την εντύπωση ότι είναι και ο Κοστούρας. Τέλος πάντων.
2: Νομίζω ότι θα βάλει επιθετικό σίγουρα ο Γιωβάνοβιτς, διότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε φανεί καθόλου επιθετικά.
1: Ναι, ναι. Ο Δουδίκας υπό ασφιχτική πίεση κατάφερε, κράτησε την μπάλα στην κατοχή του, ελευθέρωσε δεξιά για τον Βαγιανίδη. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι πέρασε από τον Τσιμίκα. Πήδηξε όμως παρόλα αυτά με καλό άλμα ο Τσιμίκας. Οι Ιταλοί κατοχή στο χώρο αμυνάς τους. Πάσα που γίνεται μπροστά για τον Φίνι. Στη γωνία της μεγάλης περιοχής τον καταδιώκει ο Χατζηδιάκος, τον βγάζει προς τα έξω. Πάσα που γίνεται μέσα στη μεγάλη περιοχή πηγαίνει απευθείας στα πόδια του Οδυσσέα Βλαχοδήμου. Δεν συνεργάστηκαν καλά εδώ οι Ιταλοί. Ο Εσπόζητο ζήτησε την μπάλα στα πόδια και όχι στο χώρο, όπως έκανε νόημα χαρακτηριστικά στον παίκτη του. Και βλέπω εγώ τώρα ξανά, ναι, είναι πραγματικά δες Γιώργο. Αδιανόητα σφιχτική πίεση στο Τουρετζιάννη, στον Δουβίκο, ο οποίος παρόλα αυτά κράτησε την μπάλα στην κατοχή του. Ανακοινώθηκε, αλλά δεν άκουσα τα εισιτήρια που κόπηκαν εδώ στο Παγκρίτιο. Θα ενημερωθούμε πώς όπως και θα σας το μεταφέρουμε. Απομάκρυνση από τους Ιταλούς, πάνω στον Ανδρούτσο που βάζει την μπάλα κάτω, την δίνει για τον Κιζίνιδη που έχει έρθει από εδώ, από τη δεξιά πλευρά. Ο Τζόλης αυτή την ώρα είναι στον άξονα και τώρα πηγαίνει στη θέση του Αλέξανδρος Κιζηρίδης αριστερά, με τον Βλαχοδήμο να έχει την μπάλα δίνοντάς την για τον Ρέτσο. Πάρα πολύ κακό παιχνίδι μέχρι στιγμής για την Ελλάδα στο 66 και δεν ξέρω πώς μπορεί μέσα σε αυτό το ούτε μισάωρο να αλλάξει δραματικά η εικόνα ενός αγώνα που είναι τόσο κακός. Ρέτσος κοντά του, ο Ρότα πάλι με κοντινές πασούλες στην άμυνά μας για να ανεβάσουμε τους Ιταλούς. Ο Ρότα με το αριστερό έπαιξε ωραία μπροστά για τον Κιζηρίδη που τσίμπησε την μπάλα και ήθελε να κάνει τρίπλα στον αντίπαλό του. Ωραία προσπάθεια εδώ, κέρδισε φάουλ στα όρια της κάρτας, θα έλεγε κανείς από πλευράς του Ιταλού, του Φάμπιο Κιαρόντια. Τσίμπησε την μπάλα, προσπάθησε να αλλάξει κατεύθυνση. Φάουλ και δυνατό και ξεκάθαρο και δυνατό. Ρότα πάλι από την δεξιά πλευρά. Πολύ κοντά ο Μουζακίτης, του οποίου τη φανέλα ζήτησε ένα παιδάκι με πανό, όπως είδα σε ένα σχετικό πλάνο. Ρέτσος, Χατζηδιάκος, πάλι ο Ρέτσος. Ρότα. Νομίζω βλέπεις Γιώργο ότι είναι ξεκάθαρο, έτσι. Πάσες, πάσες, πάσες μέχρι να ανέβουν ψηλά. Κάνει μπαμ δηλαδή πια. Τόσες πολλές πάσες.
2: Ναι, αλλά δεν έχουν μετά το οπτικό πεδίο να ανοίξουν την μπάλα στην επίθεση και αναγκάζεται να γυρνούν πίσω, διότι οι Ιταλοί ασκούν ασφεκτικό πρέσινγκ στο αμυντικό τρίτο δικό μας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κυκλοφορήσουν την μπάλα. Πρέπει να παίξουν γρήγορα. Αν δεν παίξουν γρήγορα, οι Ιταλοί οργανώνονται πάρα πολύ εύκολα.
1: Να τη μεταβίβαση προς τον Δουβίκα. Φάουλ και πάλι από τον Κιαρόντι που πήγε να του φύγει και κάρτα κόκκινη παρακαλώ.
2: Κόκκινη, λίγο αυστηρή.
1: Πιθανότατα επειδή θα έφευγε ολομόναχος ο Δουβίκας. Ο Ρετζιάννη είναι. Μπήκε αλλαγή ο Φουκαράς. Κοίτα τώρα, κρίμα. Στο 55, στο 68 κόκκινη.
2: Έχουμε βέβαια και έλεγχο από το ΒΑΡ, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Νομίζω ότι ήταν μακριά. Έτσι και...
1: Ο Ντοναρούμα πήγε κοντά να τα συζητήσει σαν αρχηγός. Πολύ Ιταλοί γύρω του. Για να δω ένα replay. Καλά, το τράβηγμα είναι ξεκάθαρο.
2: Δεν το συζητάμε.
1: Και επαναλαμβάνω το δεύτερο. Ναι, ναι. Και τον γκρέμισε κιόλας. Δηλαδή, μόνο τον τράβηξε, τον γκρέμισε κιόλας.
2: Σίγουρα, είναι κάρτα, δεν το συζητάμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τώρα το θέμα είναι τι χρώμα κάρτα. Κόκκινη, κίτρινη. Δεν βλέπω να πηγαίνει στο ΒΑΡ ο διαιτητής. Άρα λοιπόν είναι
1: ναι,
2: κόκκινη.
1: Ναι, ναι. Κοίτα, η μπάλα έσκασε πολύ κοντά στο σημείο που έπεσε ο Δουβίκας. Δηλαδή, πιθανότατα την έπαιρνε και έβγαινε.
2: Ναι, ναι.
1: Τα replay, από την αλήθεια, δεν βοήθησαν όσο έπρεπε. Ο Ντοναρούμα κάνει την κλασική ιταλική ναι, χειρονομία ναι. Με τα δύο χέρια ενωμένα, τα τρία δάχτυλα, ξέρεις, και πάνω κάτω να τα κουνάει. Η κλασική διαμαρτυρία. Κρίμα ο Πιτσιρίκος τώρα. Στο 69 βγαίνει, ενώ είχε μπει η αλλαγή στο 55 ο Ρετζιάννη. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι ο Δουβίκας τον έπαιξε πάρα πολύ καλά. Αγκαλιά από τον Σίλβιο Μπαλντίνη, τον προπονητή, για παρηγοριά. Με 10 η Ιταλή.
2: Και αν μπορώ να καταλάβω, στο τέταρτο διέτο Δημήτρη Μόσκου, ο πάγκος των Ιταλών, έλεγε αν η φάση ελέγχθηκε. Και από τις χειρονομίες κατάλαβα ότι είπε ότι ελέγχθηκε.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Αφού έχουμε, τι, κόκκινη κάρτα, δεν θα ελέγχθει βέβαια. η πάσα, ο Ανδρούτσο στην πορεία τη μπάλα, μήπω και κάνει κατοχή. Έφυγε λίγο από πάνω του. Επιστρέφοντα ο Τζόλη, ξανά κάνει κατοχή για την Ελλάδα. Ρώτα. Κινήσεις από τον Τζόλι και τον Δουβίκα, δεν τον είδω ρωτά τελευταία στιγμή, είχε πολύ χώρο ο Δουβίκα για να παίρνει πάσα. Μαγιανίδης, Ρώτα, Ρέτσος, Χατζηδιάκος, Τσιμίκας από τη μία πλευρά στην άλλη η Ελλάδα. Κιζηρίδης, Χατζηδιάκος, Ρώτα. Τώρα οπισθοχώρησαν λίγο παραπάνω οι Ιταλοί προφανώς με το αριθμητικό μειονέκτημα. Έκοψαν προσωρινά πάνω στον Ρώτα όμως, που συνεχίζουμε την πίεσή μας από τη δεξιά πλευρά, προσπάθεια να φτάσουμε να κάνουμε έστω μία τελική απέναντι στον Ντοναρούμα. Ο Ρώτα δεν πήρε φάουλ που ζήτησε ο κόσμος. Κράτησαν την μπάλα οι Ιταλοί, πολύ δυνατός ο Εντούρ, υπό πίεση βγαίνει στην επίθεση με τα κουνάκι, παίζει για τον Κολεόσο, μακρινή η μπάλα. Ο Κολεόσο θα την κρατήσει με πολλές κόντρες, θα τις πάρει όμως όλες. Και έτσι κλέψαμε και ανεβαίνουμε μπροστά με Μουζακίτη.
2: Κοίτα πόσο γρήγορα γύρισαν όμως οι Ιταλοί πίσω, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή οργανώθηκαν πάρα πολύ. Άμα δεν παίξουμε γρήγορα, δεν έχουμε τύχη στο μάτς.
1: Και είναι και μείον ένα, σωστά. Ο Τζόλης, ο Τσιμίκας, πολύ δυνατή η πάσα του Τσιμίκα. Κρίμα εδώ, μπορούσε να βγει ένα ωραίο 1-2. Ο Δουβίκας ήταν stand-by στην περιοχή και σε καλό σημείο τοποθετημένος για να περιμένει το γύρισμα από τον Τζόλη. Αλλά η πάσα του Τσιμίκα, που αμέσως ζήτησε συγγνώμη στον συμπαίκτη του, ήταν πάρα πολύ δυνατή. Και έτσι πήγε στράφη και αυτή η κούρσα που έκανε ο Τζόλης. Cooling break για τα παιδιά, breaks και, και για μας. Στο τελευταίο 20 λεπτό μπήκαμε. Γυρίζουμε, Άγγελ, λίγο το μικρόφωνο σε σένα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, παραμένει το 0-1 για την Ιταλία κόντρα στην εθνική μας ομάδα. Να δούμε στο κουπόνι του στοιχήματος τι νεότερα έχουμε. Χούλιο Ραφαέλα Σπορτίβο 1-2, Κροατία Σλοβενία 1-1, Άγκρο Πεκουάριο Πατρονάτο 1-1, Τσάκο Φεροκάριλ 1-1, Κλαμπ Ρεγκάτα Σάο Μπερνάρντο 2-2, Ελλάδα Ιταλία 0-1, Μαρόκο Νορβηγία 1-0, Λας Πάλμας Μάλαγα και εδώ είμαστε στο 0-1, ημίχρονα Σαν Μάρτιν Φορμόζα του Κουμάν Σεντράλ 0-1, Σαρμιέντο Ντεσόλ Αμέρικα 2-0, Γοδόη Κρούζ Μήτρε Σαντιάγκο Εστέρο 0-1, είναι τα παιχνίδια που έχουμε γκολιαγώνες που δεν είπαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα. Το cooling break τέλειωσε. Επιστρέφουμε ξανά στο Γιώργο και στον Πέτρο.
1: Και επιστρέφοντας, κλείνουμε 73 λεπτά παιχνιδιού στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ελλάδα-Ιταλία 0-1 με τον γκολ του Εσπόζιτο στο 18. Οι δικοί μας παίχτες εξακολουθούν και προθερμαίνονται. Και θα γίνουν και άλλες αλλαγές από πλευράς Ιταλίας. Άλλες δύο σίγουρα. Ναι, άλλες δύο. Θα μπει ο Φαβασούλη στη θέση του Φίνη. Ο Φίνη ο Κακομοίρης μπήκε στο ημίχρονο και τον βγάζει τώρα. Φαντάζομαι θυσιάζεται, βέβαια έχει πολύ θερμή αγκαλιά με τον προπονητή του. Θυσιάζεται επειδή η Ιταλία παίζει με 10 παίχτες. Και επίσης θα βγει από το μάτς ο Λούκα Λιπάνη και θα μπει στη θέση του ο Ματέο Νταγκάσο. Σφύριγμα από τον Ισραηλινό ρεφ για να παίξει ο Ντοναρούμα, ο οποίος σημαδεύει τον Εσπόζητο. Φάουλ από τον Εσπόζητο στον Ρέτσο. Ο Ρέτσος νευρίασε για την κίνηση που έκανε ο Εσπόζητο. Κινήθηκε προς το μέρος του. Ο Ανδρούτσος μπήκε μέσα έτσι σαν ασπίδα. Ο Εσπόζητο τα βρήκε μου. Μια χαρά ο Ρέτσος, εντάξει, ηρέμησε. Είπαμε, παιδιά, να μην το ξεχνάμε γι' αυτό, ότι είναι το τελευταίο παιχνίδι. Δεν το ήθελα, του λέει για τον αγώνα Εσπόζητο. Το τελευταίο παιχνίδι για πολλούς. Ούτε προπόνηση από αύριο. Θα ξαμολυθούν και οι παίχτες στις παραλίες, λογικό είναι. Και άλλες κινήσεις που ετοιμάζει ο Ιβάν. Βλέπω τον Ζαφίρι, βλέπω τον Τετέι. Ο Ζαφίρι θα μπει στη θέση του Μουζακίδη. Ο Τετέι λογικά θα μπει στη θέση του Μασούρα. Να κρατήσει τον Βαγιανίδη και άλλο μέσα. Ναι, μπορεί, μπορεί. Για να δούμε. Βαγιανίδης από δεξιά. Ανδρούτσος. Τακουνάκι πάσα για τον Βαγιανίδη. Ο Τζόρις δεν πήγε προς την μπάλα γιατί θεώρησε ότι μάλλον ήταν offside και νομίζω ότι έτσι θα ήταν αν πήγαινε προς τα εκεί. Φάουλ σε βάρος της Ελλάδας, την ώρα που ζητούσαμε corner από τη δεξιά πλευρά. Δόθηκε φάουλ από τον πρώτο βοηθό. Τετέι και Ζαφίρι στο μάτς για το τελευταίο τέταρτο. Θα γίνουν τώρα οι αλλαγές για να επιβεβαιωθούν αυτά που συζητάμε τόση ώρα. Ποιος θα βγει, ποιος θα μπει. Βαγιανίδης βγαίνει για να μπει ο Τετέι. Πήγε αμέσως στον πάγκο. Και Μουζακίτης για να μπει ο Ζαφίρης. Το χειροκρότημα που ακούτε είναι για τον Ανδρέα Τετέι που έχει γενικώς τις συμπάθειές του από το φιλαθλό κοινό.
2: Νομίζω ότι είναι ένα μάτσα, Πέτρο, που ταιριάζει στον Τετέι με, με το κορμί του, έτσι να βάλει τους Ιταλούς στην πλάτη.
1: Να δούμε που θα πάει όμως.
2: Και να ανοίξει διάδρομους για τους παίκτες που έρχονται από πίσω.
1: Σωστό, αλλά να δούμε που θα πάει, γιατί έχω την αίσθηση ότι πήγε πίσω από τον Δουβίκα. Ου, και άλλο χτύπημα εδώ στο Δουβίκα, στο πρόσωπο. Εδώ το ΒΑΡ τώρα μπορεί να δει ακόμα και κόκκινη κάρτα, αφού ο Ισραηλινός με την πρώτη δεν το διαπίστωσε. Εσπόζητο σουτάρι out. Ο Δουβίκας είναι πεσμένος ακόμη στον αγωνιστικό χώρο. Για να εξηγούμαστε που λέει, θα δώσω λίγο το replay. Ο Κιζρίδης είναι δεξιά, ο Τζόλης αριστερά, ο Δουβίκας κορυφή. Στον άξονα είναι ο Ανδρούτσος με τον Ζαφίρι και μπροστά από αυτούς τους δύο είναι ο Τετέι. Τώρα αυτό το replay που είδαμε, περνούσε τον Ντοναρούμα μπροστά και δεν καταλάβαμε και πολλά πράγματα. Για να δω ένα άλλο. Το πρόσωπο πια είναι ο Δουβίκας, στο στήθος το βρήκε.
2: Ναι, ναι, ναι. Και πήγε, πέρασε από πάνω και ο Τετέι μετά.
1: Ναι, ναι. Και γι' αυτό ο Ισραηλινός, μετά από την όποια συνεννόηση με το ΒΑΡ, έκανε νόημα. Παίζεται! Στο 77, Ελλάδα-Ιταλία 0-1 με τον γκολ του Εσπόζητο. Με 10 παίχτες, λόγω αποβολής του 69, με απευθείας κόκκινη κάρτα του Ρετζιάνι, που είχε μπει στο 55 στο μάτς, η Ιταλία. Η οποία η Ιταλία πια από εκείνη την ώρα και μετά, δηλαδή εδώ και περίπου 7-8 λεπτά, με το cooling break μέσα σε αυτά, δεν είναι πια τόσο πιεστική, δεν είναι τόσο ψηλά, θέλει να πάρει το αποτελεσματάκι της. 1-0 θυμίζω έχει κερδίσει και το μεγαθύριο που ακούει στο όνομα Λουξεμβούργο ποδοσφαιρικά. Για την ώρα είναι 1-0 μπροστά και εδώ στην Κρήτη απέναντι Στο άλλο μεγαθύριο που ακούει το όνομα της Ελλάδας, Κιζηρίδη σε ωραία προσπάθεια. Θέλει να κάνει τρίπλα ανάμεσα σε δύο. Δεν τα κατάφερε. Προσπάθησε να κερδίσει μια κόντρα στο τέλος. Ο Τετέι κυνηγάει μια χαμένη μπάλα. Απομάκρυνση των Ιταλών. Πολύ ωραίο ο Ρέτσος με το στήθος. Η πάσα του πάρα πολύ ωραία. Τέλεια μπροστά για τον Ζαφίρι. Με το τακούνι θέλει να βάλει την μπάλα μπροστά. Πέφτει για να πάρει φάουλ. Δεν το δίνει ο Ισραηλινός διαιτητής. Η πάσα του Κολεόσο προς τον Εσπόζητο σταμάτησε στα πόδια του Ρέτσου που τη γύρισε στο Βλαχοδήμο. Χατζηδιάκος. Ανεβάζουμε από την αριστερή πλευρά τον Τζόλι που έχει στήριγμα τον Τσιμίκα και του πετάει την μπάλα. Ο Τσιμίκας έχει προϋποθέσεις. Πατάει η περιοχή από αριστερά. Το γύρισμα, η μπάλα πέρασε οριακά από τον Τετέι. Παραλίγο να πάρει rebound τον Τζόλι. Η απομάκρυνση από τους Ιταλούς. Ο Εσπόζητος ζήτησε και πήρε τελικά φάουλ. Που σύμφωνα με τον Ισραηλινό ρεφ το έκανε ο Χατζηδιάκος στο κέντρο. Εγώ είμαι στα 200 μέτρα, ο ρεφ ήταν στο 1. Τι να πω.
2: Κάτι πάμε να κάνουμε τώρα, έτσι, αλλά νομίζω ότι.
1: Ναι, ναι. Χρειάζεται
2: περισσότερη ένταση.
1: Σωστά, αλλά οι μεγαλύτερες ευκαιρίες μας είναι ένα, το πάτημα του Τσιμίκα πριν από την περιοχή και όποιες προϋποθέσεις που έβγαινε ο Τζόλι στην επίθεση, τώρα μην κορδευόμαστε. Εντάξει, μιλάμε για τίποτα. Όταν λέμε τίποτα, τίποτα. Ναι, βέβαια, εδώ έτσι. Να πω ότι υπήρχε πολύ ξεκάθαρο φάουλ νωρίτερα στο Ζαφίρι, στο τακουνάκι που έκανε. Ήταν πολύ δυνατό το φάουλ μάλιστα που έγινε. Το κέρδισε ο Νταγκάσο, ο οποίος ήταν αυτός που κέρδισε στη συνέχεια αυτό για το οποίο διαμαρτυρήθηκε ο Χατζηδιάκος.
2: Γενικά έχω την εντύπωση ότι ο Ισραηλινός αφήνει το παιχνίδι, δεν θέλει να σφυρίξει πολύ. Έτσι.
1: Τώρα κερδίζουμε πλάγιο εμείς. Α, οι Ιταλοί το κέρδισαν, μάλιστα. Καλά, ήμουν σίγουρος ότι την μπάλα βρήκε στον Κολεόσο. Το πλάγιο εκτελέστηκε από αριστερά, η προσπάθεια του Εσπόζητο στην περιοχή, θέλει ο Ζαφίρης να τη βγάλει, κερδίζει για μια κοντρίτσα, δίνει για τον Ρώτα. Από εκεί Βλαχοδήμος με τη μία προς τα μπρος για τον Τσιμίκα που ανεβαίνει. Από την αριστερή πλευρά τώρα είμαστε αρκετά δυνατοί. Τσιμίκας, Τζόλης, εκείνο το σημείο πηγαίνει και ο Τετέι που πήρε πάσα από τον Τσιμίκα, αλλά δεν υπολογίζει. Έκανε λάθος δηλαδή και έχασε την μπάλα ο Ανδρέας Τετέι. Οι Ιταλοί γύρισαν την μπάλα πίσω στον Ντοναρούμα, ο οποίος για την ώρα βγάζει πάρα πολύ εύκολα αυτή την συμμετοχή του. Μία ακόμα δηλαδή με την εθνική ομάδα της Ιταλίας, χωρίς ουσιαστικά να μπει πάρα πολύ στο παιχνίδι. Τσιμίκας, Τζόλης, η κοφτή τρίπλα, άλλη μία προσπαθεί παίρνοντας την περιοχή, ήρθε κι άλλος Ιταλός πάνω του, έκλωψε. Ο Τζόλης έκανε και φάουλ σύμφωνα με τον Ισραηλινό ρεφ στη συνέχεια. Ναι, ναι, έκανε βεβαίως. Πάρα πολύ κοντά ο Ισραηλινός. Έδωσε το φάουλ στο 80 λεπτό, το κλείνουμε σε λίγο. 80 λεπτά συμπληρωμένα στο Παγκρίτιο. Ώρες-ώρες το παιχνίδι μοιάζει μάτς πάρα πολύ δύσκολο, ακόμα και να το παρακολουθήσεις. Πιστέψτε μας, πολύ δύσκολο και να το περιγράψεις.
2: Έτσι ακριβώς, σε πολύ αργό τέμπο, λιγοστές φάσεις, χωρίς ένταση, χωρίς νεύρο. Μάλλον νεύρο και ένταση έχουν οι Ιταλοί. Έτσι, η εθνική μας τώρα καμία σχέση με το φιλικό, Πέτρο, που το δεις από κοντά στο Χόλμη με τη Σουηδία.
1: Όχι, ειδικά στα πρώτα μέρα με νύχτα.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Και άλλο φάουλ κερδισμένο για τους Ιταλούς, πάλι με τον Εσπόζητο. Διαμαρτυρόμαστε εμείς λίγο.
2: Ναι, όταν δεν σου βγαίνει τίποτα, πας στην κρίνια.
1: Μάλιστα, ο Εσπόζητο είναι ακόμα πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Ναι, είναι καθαρό το φάουλ που κάνει ο Ζαφίρης. Ο Εσπόζητο κάλυψε ωραία την μπάλα με το σώμα του. Ο Ζαφίρης έπεσε με δύναμη πάνω. Το φάουλ για την Ιταλία, για να δούμε, θα εκτελεστεί με πάσα. Το αργούμε λίγο. Τώρα πολύ έντονο σφύριγμα, παύλα νόημα από τον διαιτητή να παίξουν οι Ιταλοί γρήγορα. Πάρει μια κίτρινη κάρτα, βεβαίως. Γιατί καθυστέρησαν την εκτέλεση. Ναι, ναι. Εσύ, γιατί έκανες 10 ώρες να εκτελέσεις το φάουλ. Σωστό. Σωστή και την κάρτα, κάτσε να δω ποιος παρατηρήθηκε. Κατά τα άλλα, το φάουλ εκτελείται. Στο πλάι πηγαίνει μπάλα. Ο Κολεόσο βρίσκει μπάλα πάνω του. Από την προσπάθεια να επιδείξει η κεφαλιά, ώρα τα ευνηδιάστηκε λίγο και πήρε την μπάλα χωρίς να το θέλει ουσιαστικά πάνω του και πέρασε μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Out για την Ελλάδα. Ρέτσος, Χατζηδιάκος. Αριστερά για τον Τσιμίκα. Δεν είναι ακόμα ποιος δέχτηκε την κίτρινη κάρτα. Ρώτα τώρα από την άλλη πλευρά. Μπροστά σου είναι ο Κιζηρίδης. Ο Ρώτα συγκλίνει. Οι 10 Ιταλοί οργανωμένοι πάρα πολύ καλά στην άμυνα με τους 3 κοντά στην να το πω, τη τελευταία μας αμυντική γραμμή, εκεί που πρωτοαλλάζουμε την μπάλα δηλαδή για να βγούμε στην επίθεση. Δεν μας αφήνουν να μπούμε να βρούμε διαδρόμους εύκολα. Δηλαδή, ο Ρέτσος για τον Χατζηδιάκο από αριστερά, ο Τζόλης, η πάσα για τον Τζιμίκα, πάλι δεν συνεννοήθηκαν οι δυο τους.
2: Ναι. Δεν βγαίνει τίποτα στην εθνική μας σήμερα.
1: Η εικόνα είναι πάρα πολύ κακή, ξαναλέω. Το μάτς είναι σφύρα να φύγουμε κτλ. Κτλ. Για τον κόσμο, λέω, που ήρθε, μπήκε εδώ στη διαδικασία να αγοράσει το εισιτήριο του για να έρθει να παρακολουθήσει την εθνική. Να προσπαθήσει, να, καλή ώρα, να χειροκροτήσει, λίγο να ενισχύσει, να μπούμε σε διαδικασία. Αλλά δεν τσουλάει και πάρα πολύ το πράγμα. Δεν έχουμε, επαναλαμβάνω, δημιουργήσει μία ευκαιρία. Δηλαδή, ένα σουτ του 30 έχουμε να θυμόμαστε από το πρώτο μήχρονο που πέρασε 2-3 μέτρα μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι και ήταν και χαμηλό και ψιλοαδύναμο για τα δεδομένα του Νεκτάριου. Τώρα αλλάζουμε την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Ωραία. Ανδρούτος και Ζαφύρης. Ρότα. Δουβίκας. Κιζηρίδης με προϋποθέσεις. Θα κάνει τη σέντρα. Το σουτ, την μπάλα στο δοκάρι! Καλή ευκαιρία εδώ για την Ελλάδα να φτάσει στην ισοφάριση με το πολύ δυνατό σουτ με το εξωτερικό του Ζαφύρη. Μπάλα πραγματικά με πολύ δύναμη στο αριστερό δοκάρι της αστείας του Τζιάν Λουίτζι Ντοναρούμα. Μένει το 0-1. Τρομερό δοκάρι του Ζαφύρη που τα βάζει λίγο με την τύχη του στο 84 με πάρα πολύ δύναμη με το εξωτερικό. Η μπάλα πέρασε από τον Ντοναρούμα και έπεσε μετά για να καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή, αφού η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και αρχίζει να απομακρύνεται, κοίτα εδώ. Με πάρα πολύ δύναμη το σουτ του Ζαφύρη. Ό,τι καλύτερο έχει να δείξει η ελληνική ομάδα στο σημερινό μάτς. Αυτό το δοκάρι το οποίο ήρθε στο 84. Και ο Τετέι δεν έχει μπει στο κλίμα του παιχνιδιού, η αλήθεια είναι. Πάλι η μπάλα ήρθε προς αυτόν. Δεν την υπολόγισε σωστά. Του την πήραν οι Ιταλοί. Τη γύρισαν πίσω στον Ντοναρούμα ο οποίος γεμίζει. Ο Ρέτσος κάνει εκπληκτικό μάτς, πρέπει να πω. Ακόμη ένα. Πάρα πολύ καλός είναι ο Παναγιώτης Ρέτσος. Ο Κιζηρίδης έχει πει με τον ενθουσιασμό του πρωτάρι, του ντεμπούτο. Κυνηγάει, πιέζει, τρέχει. Ευχαριστιέται γενικότερα αυτήν την πρώτη του συμμετοχή. Όχι απλά κλείσει πλέον έτσι ο συγκεκριμένος, αλλά συμμετοχή. Επέστρεψε και ο Ανδρούτσος στην εθνική ομάδα. Κάνει την συμμετοχή νούμερο 11, αν θυμάμαι καλά, με την Ελλάδα. Και πλάγιο για τους φιλοξενούμενους με τον Νταβίτε Μπαρτεζάκη. Εκτελέστηκε η απομάκρυνση. Ξανά σε τελικά πόδια με τον Εντούρ η μπάλα. Ας πούμε ότι πιέσαμε λίγο τους 10 παίχτες της Ιταλίας και τους αναγκάσαμε να επιστρέψουν λίγο προς τα πίσω. Το τελευταίο πεντάλεπτο θα κάνει και άλλες δύο κινήσεις ο Ιταλός. Ενδεχομένως και εμείς, γιατί βλέπω αποσύρονται οι παίχτες που κάνουν ζέσταμα. Από δεξιά η Ιταλία με προϋποθέσεις για σέντρα, πάτημα περιοχής, οι προσποιήσεις, το σουτ το Βλαχοδήμος σε κόρνερ. Ωραία προσπάθεια στο 86 και προσποιήσεις απανωτές. Ένα σουτ που γίνεται, πάρα περνάει εκτός. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια από τον Φαβασούλη που πέρασε πριν από λίγο στον αλλαγή. Προσποιήσεις πάνω στον Τσιμίκα, έχασε ελαφρώς το βηματισμό του Τσιμίκας. Έδωσε δυνατότητα στον Φαβασούλη να κάνει το σουτ με το αριστερό. Ο Βλαχοδήμος απομάκρυνε την μπάλα σε κόρνερ, το οποίο θα εκτελεστεί τώρα από τα δεξιά. Ωραία, ωραία η προσπάθεια. Το κόρνερ εκτελέστηκε με πολλά φάλτσα στη μικρή περιοχή, γροθιά από τον Βλαχοδήμο. Η μπάλα δεν φεύγει πολύ μακριά, πηγαίνει από την αριστερή, πάντα σε τελικά πόδια. Καλή άμυνα από τον Ρότα εκεί που πίεσε τον αντίπαλό του. Κράτησε την μπάλα του αγωνιστικού χώρου και πήρε και φάουλ. Παυλίδης θα μπει, βλέπω. Ο Κοστούλας θα μπει, όπως είχαμε πει. Είχαμε προβλέψει ουσιαστικά. Θα βγει ο Τζόλης, φαντάζομαι. Θα βγει ο Δουβίκας. Θα πάει ο Τετέι αριστερά και ο Κοστούλας πίσω από τον προθυμένο Παυλίδη. Αυτό θεωρώ ότι θα γίνει.
2: Ναι, νομίζω έχεις δίκιο. Εντάξει. Ναι. Δεν ήταν καλό το μάτς σήμερα, Πέτρο. Έτσι, ναι, ειδικά ναι. Γιατί περιμέναμε κάτι περισσότερο από την εθνική μας ομάδα. Σε σχέση με τους Ιταλούς, οι οποίοι πραγματικά έδειξαν ότι το ήθελαν και είναι πολύ κοντά στο να το πάρουν το παιχνίδι.
1: Ναι, ναι.
2: Και έχω την εντύπωση ότι πολλά από αυτά τα παιδιά θα τα δούμε λίγαν συντόμως σε πρώτο πλάνο στην Εθνική Ιταλίας.
1: Λοιπόν, αν καταλαβαίνω καλά, έχουμε εφαρμογή του κανονισμού το ότι θα παίξει με παίχτη λιγότερο. Ο Φατικάντη δεν θα μπει στο μάτς, γιατί αυτός που έβγαινε εκτός, δεν μπορώ να το πω ποιο είναι, γιατί είχα το νόμο εδώ στο Γιώργο, τι λέγαμε. καθυστέρησε πολύ να βγει από τον αγωνιστικό χώρο. Και με βάση τον γενικό οργανισμό, ο Φατικάντη θα περιμένει ένα λεπτάκι για να μπει στο μάτς.
2: Ακριβώς, αυτό έτσι ακριβώς είναι.
1: Ναι, ναι, Νάτσο εκεί διαμαρτύρεται.
2: Ακριβώς, ναι, ναι.
1: Εμείς βγάλαμε Τζόλι, βγάλαμε Δουβίκα, βάλαμε Παυλίδη, βάλαμε Κοστούλα. Ναι, και βλέπω ότι τα πάει αριστερά, ο Κιζηρίδης μένει δεξιά. Παυλίδης Κοστούλας, ο Παυλίδης μπροστά, ο Κοστούλας πίσω του. Άρα, αν εξαιρέσεις τον Ρέτσο, τον Βλαχοδήμο και τον Χατζηδιάκο, όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές έχουν αλλάξει. Με 9 η Ιταλία για λίγο. Τετέι πάσα στην περιοχή, το γύρισμα, τα κουνάκι, κόρνερο τον Αρούμα. Από τον Παυλίδη η προσπάθεια. Το γύρισμα με το τακουνάκι μέσα στη μεγάλη περιοχή.
2: Τον Αρούμα τα έχει με το διαιτητή που δεν αφήνει να μπει στο.
1: Έτσι, αφού ο κανονισμός είναι έτσι, τι να κάνουμε.
2: Ναι, ναι.
1: Να την είδαμε και από κοντά την εφαρμογή, Γιώργο μας. Είμαστε τυχεροί, να το πω έτσι.
2: Φαντικάντη.
1: Ναι. Το κόρνερ εκτελέστηκε. Ο Ντοναρούμα βγαίνει με τη γροθιά και απομακρύνει. Ριμπάουν για την Ελλάδα και την περιοχή. Ο Ανδρούτσος προϋποθέσεις για σέντρα. Θα την κάνει στο δεύτερο δοκάριο. Τετέι κοντρολάρει ο Παυλίδης. Ο Τετέι γυρίζει την μπάλα πίσω. Αντί να σουτάρει, θα πω εγώ. Τετέι επιμένει μήπως και πάρει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Οι κόντρες σταματούν όλα.
2: Offside.
1: Γιατί υπάρχει υπόδειξη για offside από τον πρώτο βοηθό. Να το Σοφατικάντη τώρα θα μπει στο μάτς. Για να είναι όχι με 11 αλλά με 10 ξανά η εθνική ομάδα της Ιταλίας.
2: Και ο διαιτητής εξηγεί στον Ντοναρούμα τι ακριβώς αυτή τη στιγμή εφάρμοσε.
1: Ναι, ναι. Εγώ το πιστεύω πάντως ότι πιθανότατα υπάρχουν παίχτες, εντάξει, δεν ασχολούνται και πάρα πολύ ορισμένοι. Ας πούμε, αν δεν ενημερωθούν θεσμικά που λέμε από τις ομάδες και τέτοια. Και επειδή ακόμα είναι πάρα πολύ φρέσκο, θυμάμαι, ας πούμε, χαρακτηριστικά παλιά που γινόταν, ας πούμε, ένα φάουλ στο κέντρο και έλεγε ο παίχτης στο διαιτητή, δες το στο VAR. Ενώ δεν προβλεπόταν τέτοιο πράγμα, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μέχρι να τα συνηθίσουμε και αυτά τους κανονισμούς με τα 8 δευτερόλεπτα στις επαναφορές κτλ. Θα χρειαστεί ενδεχομένως λίγο χρόνο για να του γίνει, πώς να το πω, συνήθιο.
2: Ναι, και πρέπει να γίνει και μια ενημέρωση.
1: Καλά, φαντάζομαι, ναι, φαντάζομαι, ναι, αλλά η ενημέρωση γίνεται, αλλά το ξέρεις, μέχρι να το συνειδητοποιήσεις τώρα το τι σκέφτηκε. Πιτσιρικά και ο κερδίζω, αυγό σιγά σιγά, κάτι θα γίνει, α πούμε, κατάλαβες.
2: Ναι, ναι.
1: Και μετά είδε τον Ισραηλινό να μετράει τα δευτερόλεπτα γρήγορα γρήγορα κοντά του και λέει στον παίχτη που ήταν να μπει στο Βατικάντι να κάτσει εκεί. Τσιμίκα η σέντρα στο δεύτερο δοκάριο, Παυλίδης έπεσε παραλίγο. Βρήκε την μπάλα ελαφρώς. Ο Ντοναρούμα ανεβρίασε, φαντάζομαι, την άμυνά του και κλώτσε την μπάλα στη διαφημιστική πινακίδα, η οποία στη συνέχεια πήγε πάνω στον Παυλίδη. Του λέει Παυλίδης, τι κάνεις, ο Ντοναρούμα λέει sorry.
2: Ναι, ναι.
1: Παίχτες Champions League να πούμε και οι δύο. Μεσίδη και Μπενφίκα.
2: Τώρα θα πούμε στις καθυστερήσεις.
1: Τι είπε κύριε Γιώργο, 5 λεπτά καθυστερήσεων.
2: Ναι, ναι.
1: Η μπάλα γύρισε πίσω στην άμυνά μας από την κεφαλιά προς τα πίσω του Ανδρούτσου στο Ρώτα, από εκεί Χατζηδιάκος, από εκεί Ρέτσος. Στο προηγούμενο παιχνίδι είχε κάνει μία παραπάνω αλλαγή ο Γιωβάνοβιτς. Νομίζω να έχω χάσει κάτι, τώρα έχει κάνει, ναι, πλην του Ρέτσου και του Χατζηδιάκου και του Βλαχοδήμου.
2: Τις έχει αλλάξει όλους.
1: Έχει αλλάξει όλους, δύο παραπάνω έχει κάνει, είχε κάνει 10 στο προηγούμενο μάτς, μόνο ο Μαυροπάνος είχε παίξει όλο το παιχνίδι. Δεν το βλέπα να σου πω την αλήθεια να παίζει και σήμερα. Έκανε ζέσταμα, έκανε αποθέρμανση, αλλά τελικά έμεινε στον πάγκο. Ζαφύρης, που είχε το δοκάρι στο 84 για την Ελλάδα. Λίγο νωρίτερα ο Παυλίδης την προσπάθεια που σταμάτησε με πολύ δυσκολία ο Ντοναρούμα. Τα έλεγε κανείς, ξυπνήσαμε αργά. Και την ώρα που έκαναν πολλές αλλαγές, οι αλλαγές της εθνικής ομάδας της Ιταλίας, ούτως ή άλλως. Και είμαστε στο δεύτερο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Κάνοντας σιγά σιγά τη σούμα, είναι από τα παιχνίδια που αν δεν έβγαλε κανένα δύο συμπεράσματα ο προπονητής, τότε είναι, δηλαδή αν δεν τους είπε να δούνε, να κάνουν κάποια πράγματα τέτοια όπως έγιναν στο παιχνίδι σήμερα, είναι από τα παιχνίδια που θα έλεγε κανείς ο άλλος μετάνιωσε που τα παρακολούθησε.
2: Έτσι,
1: τόσο
2: ακριβώς,
1: κακό ήταν, εντάξει, το μάτς. Ναι, έτσι, ναι. Να τα λέμε, να είμαστε ειλικρινείς με τον κόσμο. Εμάς δουλειά μας είναι, εδώ θα είμαστε ό,τι μάτς και να είναι, όπως και να είναι, αλλά δεν ήταν καθόλου καλή η προσπάθεια που έγινε από πλευράς Ελλάδας. Ο Τετέι τώρα προσπαθεί κρατώντας την μπάλα, μένοντας όρθιος. Προσποιείται, τριπλάρει στην περιοχή ο Παυλίδης. Η μπάλα πηγαίνει έξω. Το σουτ που γίνεται από τον Ζαφύρη. Η μπάλα κοντράρει. Τη μαζεύει ο Τετέι πριν βγει πλάγιο για την Ελλάδα. Παίζει με τον Τζιμίκα, ωραία. Προϋποθέσεις για σέντρα. Θα την πραγματοποιήσει ο Ντοναρούμα με τη γροθιά. Η μπάλα πηγαίνει στον Ανδρούτσο με τη μία δεξιά για τον Ρώτα. Κοντά του ο Κιζηρίδης που πήρε. Πηγαίνει στο ένα με έναν προσπίτη, αλλάζει κατεύθυνση. Σεντράρι στο δεύτερο, η μπαλά κάπου κόντρα και όλα στη μαζεύει από την απέναντι ο Τσιμίκας. Έχει στήριγμα τον Τετέι, στη σέντρα πηγαίνει ο Τσιμίκας, κεφαλιά. Πολύ αδύναμη, πολύ άστοχη από τον Κοστούλα. Η μπαλά έφυγε εκτός πάρα πολύ αργά και βασανιστικά. Έξω για να κερδίσει. Α, ρώτα ήταν, βρέθηκε εκεί. Μάλιστα. Για να κερδίσει ακόμα. Η μπαλά έφυγε εκτός πάρα πολύ αργά και βασανιστικά. Έξω. Για να κερδίσει. Α, ρώτα ήταν, βρέθηκε εκεί. Μάλιστα. Για να κερδίσει ακόμα.

0: επανήλθε το όνομά του στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού για τη θέση του goalkeeper των Πράσινων. Παυλίδης από αριστερά θέλει να κάνει τρίπλα σε έναν αντίπαλό του, θα τα καταφέρει, ήρθε κι άλλος, οι κόντρες, πατάει περιοχή, πέφτει προφανώς και πρέπει να σηκωθεί γιατί δεν έγινε κάτι στον Βαγγέλη Παυλίδη. Εμείς επιμένουμε, πιέζουμε, η μπάλα βγαίνει πλάγιο για την Ελλάδα, ο Τετέι βάζει πλάτη, κρατάει, ελευθερώνει για τον Ρότα αρκετά μακριά με προϋποθέσεις για σούτ και πάσα. Στον Κιζηρίδη πηγαίνει μπάλα, πατάει ξανά αυτός περιοχή, θα μπει μέσα, θα κάνει μια προσπάθεια για σούτ, έτσι ελαφρώς θα έλεγε κανείς φιλόδοξη. Η μπάλα θα σηκωθεί πάρα πολύ ψηλά και δεν θα ανοιξήσει καθόλου τον Gianluigi Donnarumma, κάτι παραπάνω από ένα λεπτό πριν συμπληρωθεί και το πεντάλεπτο των καθυστερήσεων. Για λέγε κύριε Γιώργο μας να κάνουμε τη σούμα σιγά σιγά την
1: νομίζω
0: σύνοψη.
1: Νομίζω ότι η εθνική μας ομάδα σήμερα ήταν κάτω του μετρίου. Έτσι ουσιαστικά αν εξαιρέσουμε το δοκάρι του Ζαφίρη και κάποιες υποψίες ευκαιριών δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο απέναντι στους Ιταλούς που έπαιξαν πάρα πολύ καλά και τακτικά και έδειξαν ότι το ήθελαν περισσότερο και στις μονομαχίες πήγαιναν πρώτες και τις πρώτες και τις δεύτερες πήγαιναν πρώτες και τις πρώτες και τις δεύτερες μπάλες έπαιξαν. Τι και αν άλλαξε το σύστημα ο Ιβάν Γιοβάνα στο 3-4-3 το έφερε όπως είπες πολύ σωστά στις εργοστιακές ρυθμίσεις της εθνικής μας στο 4-3-3, δεν κυκλοφορήσαμε σωστά την μπάλα, δεν απειλήσαμε καθόλου και έτσι νομίζω ότι μοιραία ήρθε η ήττα. Για να δούμε το Τετέι.
0: Τετέι στην περιοχή κρατάει, μένει όρθιος και άλλες κόντρες. Προσπάθησε για πάσα προς τον Ανδρούτσο που περίμενε και άλλες κόντρες. Συμπαράξει στην περιοχή Παυλίδης, έκλεψαν οι Ιταλοί και μάλιστα βγαίνουν στην κόντρα 2-2. Ο Ανδρούτσος θα γυρίσει και θα πάρει πολύ ωραία την μπάλα. Μπράβο, δίνοντας την παράλληλα για τον Κοστούλα. Κάμια 20 δευτερόλεπτα θέλουμε για να τελειώσει το πεντάλεπτο των καθυστερήσεων. Να πω εδώ δηλαδή ότι σε μάτς φιλικό παιχνίδι, πιτσιρικάδες, Ιταλοί κλπ. Εκτός έδρας και τέτοια ήρθαν εδώ. Τρεις κίτρινες κάρτες και μια κόκκινη μαζέψανε. Να το πούμε και αυτό. Mm-hmm. Τώρα προσπαθούμε για ένα buzzer beater μαζί με τον κόσμο. Κιζηρίδης προσποιείται. Η μπάλα στο αριστερό. Τώρα στο δεξί. Θα σουτάρει η κόντρα corner. Κοίτα πώς πανηγυρίζουν οι πιτσιρικάδες στον πάγκο των Ιταλών, Γιώργο, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θέλουν πάρα πολύ αυτή την νίκη.
1: Μα το έχουν
0: χαίρονται πραγματικά, έτσι.
1: Έτσι, ναι, ναι, ναι. Το έδειξαν από την αρχή.
0: Φιλικό, ξεφιλικό. 10 Ιουνίου, ξε 10 Ιουνίου δεν έχει. Τώρα πάμε για τον buzzer beater πραγματικά. Corner με τον Τσιμίκα. Από τη δεξιά πλευρά για την Ελλάδα με το αριστερό του Τσιμίκα. Το εκτελεί, στο πρώτο δοκάρι πηγαίνει μπάλα, η απομάκρυση δεν είναι καλή. Επαναφέρουμε με κεφαλιά στην περιοχή, μπάλα πέρασε δίπλα από το Ρέτσο, μπλοκάρει ο Ντοναρούμα και νομίζω ότι κάπου εδώ
1: τελείωσε το μάτς. Τώρα
0: η στιγμή δηλαδή λαμβάνει τέλος. Δεν έχουμε πολλά πράγματα να προσθέσουμε παρά μόνο το πόσο έξαλα πραγματικά πανηγυρίζουν οι πιτσιρικάδες αυτή τη νίκη της εθνικής ομάδας της Ιταλίας απέναντι στην Ελλάδα. Με τον γκολ του Εσπόζητο στο 18 έγινε το 0-1, καλύτερη μακράν της Ελλάδας η Ιταλία. Κάποια στιγμή το γεγονός ότι έπαιζαν με 10 παίχτες το υπενθύμησα στον εαυτό μου κοιτώντας το σημαδάκι το σχετικό στην τηλεόραση. Δεν φαινόταν στο γήπεδο δηλαδή ότι παίζουν με 10 ποδοσφαιριστές και δες τώρα έχουν γίνει ένα κουβάρι
1: και
0: αγκαλιά
1: με τον Ντοναρούμα. Έτσι εκεί παράγοντες, προπονητές
0: ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί.
0: Φοβερό, φοβερό.
1: Πραγματικά το ζουν, ζουν αυτή τη νίκη. Έτσι.
0: Κοίτα, κοίτα, κοίτα.
1: Ναι, ναι,
0: χορεύουν,
1: ναι.
0: Ας πούμε, μπράβο στα παιδιά και ωραίο είναι αυτό. Χαίρονται για την προσπάθειά τους και την επιτυχία τους. Ο Ιβάν φεύγει, θα έλεγα.
1: Προβληματισμένος,
0: ναι. Και εγώ εντάξει, είμαι πολύ υπέρ. Μια χαρά κερδίσαν τα παιδιά σε φιλικό παιχνίδι 10 Ιουνίου. Τελευταίο, επαναλαμβάνω, πριν τις διακοπές τους. Καλά κάνουν και μπήκαν στη διαδικασία.
1: Δεν ήταν καλή η εθνική μας.
0: Να το πανηγυρίσουν, βέβαια.
1: Φάνηκε και είτε με 11 έπαιζαν οι Ιταλοί, είτε με 10. Δεν ναι, έκαναν ναι. Φάσεις. Έτσι, αν εξαιρέσουμε το δοκάρι του Ζαφίρη. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται για τους Ιταλούς, όχι για την εθνική μας ομάδα. Από την αρχή έδειξαν οι Ιταλοί ότι μπήκαν με περισσότερη ενέργεια, πάθος, δύναμη, αποφασιστικότητα. Εμείς δείξαμε μια παθητικότητα από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, για μένα όχι και τόσο πολύ δικαιολογημένη, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να βρούμε ρυθμό, ακόμα και αν άλλαξε το σύστημα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
0: Και αν έμεινα με 10 παίκτες
1: ήταν πολύ μακριά από τον καλό εαυτό της. Και καμία σχέση με το παιχνίδι που έδωσε πριν από 3 μέρες στην Στοχόλμη με τη Σουηδία.
0: Μέρα με νύχτα. Για μένα προσωπικά. Και με το συμπάθειο κιόλας πριν πάμε, σας αποχαιρετήσουμε και πάμε σε διαφημίσεις, να πω ότι βλέποντας πιτσιρικάδες 18-19 ετών να χορεύουν εντός αγωνιστικού χώρου από πλευράς Ιταλίας και να χαίρονται αυτό το ανούσιο, θα λέγει κανείς, διπλό, είναι κάτι το οποίο μου αρέσει. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Παράσκο Χαραλαμπάκη που ήταν μαζί μας στην φροντίδα του ήχου. Γιώργος Γιαλτάκης, Πέτρος Μαυγιανίδης, θα μικρόφωνο βεβαίως. Θα ακολουθήσει και ρεπορτάζ από την συνέντευξη τύπου με τη σχετική σύνδεση ως γνωστόν τα παιδιά, έτσι, και από την μεικτή ζώνη. Αυτά για την ώρα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.

0: Hera Sport 101,8.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα, και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός, και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
3: Ακούτε Hera Sport.
4: Λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα Ελλάδα-Ιταλία με τον γκολ του Εσπόζητο 0-1. Το μικρόφωνο στα γήπεδα κάπου εδώ ρίχνει αυλαία από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ, μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Λευτέρης Αρελάκος.
5: Η ώρα είναι 12.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Χωρίς νίκη και με απολογισμό μία ήττα και μία ισοπαλία ολοκλήρωσε η εθνική μας ομάδα των κύκλων των δύο φιλικών που έδωσε, καθώς την ισοπαλία με τη Σουηδία την περασμένη Πέμπτη διαδέχθηκε η ήττα πριν λίγο με 1-0 από την Ιταλία στο Ηρακλείο της Κρήτης. Στροφή 180 μοιρών όσον αφορά τον Ουναή Λόπεθ από τον Ολυμπιακό, καθώς οι Ερυθρόλευκοι θα κινηθούν για άλλο μέσο, αντίθετα για οριστική συμφωνία των Πειραιωτών με τη Μαγιόρκα για την απόκτηση του Πάμπλο Μαφέο, κάνει λόγο δημοσίευμα της Μάρκα. Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, οι Ερυθρόλευκοι θα πληρώσουν 3 εκατομμύρια ευρώ για να εντάξουν τον 29χρονο δεξιό αμυντικό στο δυναμικό τους. Όλο ένα και ενισχύεται το προπονητικό επιτελείο του Παναθηναϊκού, καθώς σύμφωνα με δανό δημοσιογράφο, ο επί 5 χρόνια αναλυτής της Κοπενχάγης, Νίκλας Ρόους Πέντερσεν, θα σμίξει ξανά με τον Γιάκοπ Νίστρουπ και τον Στέφαν Μάντσεν. Με νέο αίμα θα ταξιδέψει ο ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, με αρκετούς παίκτες να τσεκάρονται από τον Λουτσέσκου κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των Θεσσαλονικαίων. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι νεαροί Σαρίς, Νικολακούλης, Ντούντα, Κοσίδης, Μπαταούλας και Μπερδός. Σε διαδικασία επέκτασης του συμβολέου του με την ΑΕΚ βρίσκεται ο Σταύρος Πίλιος, όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε συμπαίκτες του στην Εθνική Αλβανίας. Με τον Κωνσταντίνο Αποστολάκη, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στην ΑΕΛ, συμφώνησε και Φυσιά. Ο 28χρονος δεξιός αμυντικός μέτρησε με τους Βυσσινοί 16 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πράξη τρίτη. Απόψε στις 9 το βράδυ στο ΣΕΦ με τη σειρά ισόπαλη στο 1-1. Ο Κώστας Λούκας έβγαλε μέρος της χθεσινής προπόνησης και σήμερα θα κριθεί αν θα τεθεί στη διάθεση του Άταμαν. Ενώ παρουσία των αδελφών Αγγελόπουλων, οι οποίοι παρακολούθησαν τη χθεσινή προπόνηση, ατομικό πρόγραμμα έκανε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Πάντα στο μπάσκετ, στον ΠΑΟΚ θα παραμείνει και τη νέα σεζόν ο Αμερικανός γκάρντ Μπριν Ταϊρή, ενώ στο βόλεϊ ο διεθνής κεντρικός Θοδωρής Βουλκίδης επέκτηνε για 2 ακόμα χρόνια το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό, την ώρα που η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου ανανέωνε με τις πράσινες για έναν ακόμα χρόνο. Τον 22χρονο διεθνή Φινλανδό κεντρικό Μίκα Χαπανιέμι απέκτησε ο Φίνικα Σύρου. Και στα νέα από το εξωτερικό, πρώτα στη Φόρμουλα 1, ακάθεκτος προς τον τίτλο, πορεύεται ο Κίμι Αντωνέλη με την Mercedes του, καθώς αντίκρισε και στο Μονακό πρώτο στην καροσημαία, πετυχαίνοντας την πέμπτη σερή νίκη του. Δεύτερος ο Λιούις Χάμιλτον με Ferrari και τρίτος με Red Bull ο Ιζακ Χάτζαρ, με τον Αντωνέλη πλέον να απέχει 66 βαθμούς από τον δεύτερο Χάμιλτον. Ο Αλεξάνδρος Βέρεφ πανηγυρίζει από χθες την κατάκτηση του Ρολάν Γκαρός και πρώτου τουρνουά Grand Slam στην καριέρα του, μετά την νίκη του με 3-2 σετ επί του Ιταλού Φλάβιο Κομπόλη. Ο Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε στο φιλικό της Δανίας με την Ουκρανία, παγώνοντας άπαντες, όμως ανέκτησε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβάλλεται σε σειρά εξετάσεων. Εμπλοκή στην καταμέτρηση των ψήφων για τον νέο πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης, με την διαδικασία να μην αρχίζει την προγραμματισμένη ώρα εξαιτίας 400 ακυρωμένων ψήφων του Φλωρεντίνο Πέρεθ. Αντίστροφα μετρά ο Πάμπλο Λάσο στον πάγκο της Έφες, με τον Λούκα Μπάνκι να ετοιμάζεται να τον διαδεχθεί. Σε άλλα διεθνή φιλικά που έγιναν χθες, Βενεζουέλα-Τουρκία 1-2, Βραζιλία-Αίγυπτος 2-1, Αργεντινή-Ονδούρα 2-0, Λίχτενστάιν-Κύπρος 0-2 και Κροατία-Σλοβενία 2-1. Τέλος, το να μην περνά ο Αρμάν Ντουπλάντι στα 6 μέτρα σίγουρα αποτελεί είδηση, αφού ο Σουηδός, κυρίαρχος του επίκοντο, έμεινε στα 5 μέτρα και 80 στο Diamond League της Στοκχόλμης και κατατάγει δεύτερος πίσω από τον Κέρτις Μάρσαλ που πέρασε τα 5 μέτρα και 90. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Ντουπλάντις δεν κερδίζει σε αγώνα από το 2023 και συνολικά 40 διοργανώσεις. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται οι μπαλαντέρ της Era Sport, Λευτέρης Σαρελάκος και Δημήτρης Μαλισιώβας.
0: Έρα Σπορ 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε Air Sport.

0: Φαγώθηκε ο τεχνικός μας ο Δημήτρης ο Καραβίτης, που είναι εδώ κοντά με τον Νικόλα τον Μαυριδόπουλο στη ρύθμιση των ήχων. Να αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Φαγωθήκατε, ρε παιδιά. Αν έλεγε, ας τον τρελό προπονητή στην τρέλα του, στον κόσμο που να φτιάξει ένα δικό του, μια δεκάδα δικιά του κτλ., θα το φαιρώναμε. Αλλά ο Μητσιάς δεν λέει για τον Γιοβάνοβιτς. Ο Μητσιάς λέει για τους τρελούς. Και το ερώτημα, Μαλισιώβα Δημήτρη, είναι η τρελή είναι έξω ή η τρελή είναι μέσα και πρέπει να βγουν έξω και να μπουν οι άλλοι που είναι έξω να μπουν μέσα.
1: Κοίταξε, καταρχάς, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Καλό.
1: Εγώ είμαι συγκινημένος τώρα γιατί η Αγία Ζώνη ήταν στο Βελιγράδι.
0: Ποια είναι η Αγία Ζώνη?
1: Η Αγία Ζώνη, το κειμήνιο της Θεομήτρος, ρε φίλε.
0: Εντάξει,
1: πήγε στον Άγιο Σάβα, 600.000 άνθρωποι.
0: Πήγανε.
1: Βέβαια. Έχει πάει στον Άγιο Σάβα.
0: Εδώ στον Ελαιώνα.
1: Στο Βελιγράδι.
0: Στο Βελιγράδι θα πάω.
1: Γιατί εκεί θα παίξουμε το Σεπτέμβριο. Θα συνδέσω.
0: Ο Μαυρογιαννής θα πάει. Τι θες εσύ?
1: Το Σεπτέμβριο θα παίξουμε εκεί.
0: Να.
1: Θα δούμε ποιος θα πάει.
0: Τέτοια θα βάλει ο Φουρνιά αύριο τρίποντα. Σαν γι' αυτό.
1: Το θέμα είναι να πας να κάνεις τι.
0: Σκι.
1: Τι να κάνεις.
0: Τι να κάνω. Πώς ήρθε αυτό τώρα. Εδώ μιλάμε, άστε τρελό στην τρέλα του, μου λέει ο Δημήτρης ο Καραβίτης που είναι απέξω να το φερώσουμε στο Γιοβάνοβιτς. Για την 11 που κατέβασε και του λέω δεν λέει το τραγούδι.
1: Μια χαρά είναι η 11.
0: Όντως.
1: Ναι, τι. Δεν απέξουν όλοι. Δεν του παίρνει όλου. Δεν αξίζουν όλοι να είναι στην εθνική.
0: Α, ξέρω εγώ. Αν αξίζουν όλοι. Καλά ήθελα λοιπόν και χάσαμε από τα δεύτερα τη Ιταλία.
1: Τι εξεπλάγιν.
0: Που εξεπλάγιν, όχι επειδή χάσαμε.
1: Καλά.
0: Εξεπλάγιν από αυτό το συνοθήλευμα που κατέβασε ο Γιοβάνοβιτς.
1: Ναι.
0: Που δεν μπορούσε να αλλάξει δεύτερη πάσα. Που μέχρι το 75 που μπήκανε λίγο Ζαφίρης ο Σέντερ Φόρο, ο Παυλίδης και δεν θυμάμαι ποιος άλλος, γιατί έβλεπα πιο πολύ το Λασπάλι μας.
1: Κιζηρίδης.
0: Και ο Κιζηρίδης. Μήπως βρούμε και αλλάξει κάτι, ρε παιδί μου, και δούμε κάποια φάση.
1: Μιλήσουμε σοβαρά.
0: Σοβαρά μιλάμε. Τι μιλάμε, για πλάγα?
1: Το πρόβλημα της εθνικής είναι 2 χρόνια, δεν είναι τώρα. Είναι 2 χρόνια τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τώρα, είναι το θέμα.
0: Εγώ το πρόβλημα της εθνικής ότι συνηθίσαμε στις ήττες και δεν περνάει εύκολα.
1: Αλλά για να το καταλάβεις το πρόβλημα της εθνικής πρέπει να την ξέρεις την εθνική. Άμα δεν την ξέρεις δεν το καταλάβεις.
0: Για πες.
1: Το πρόβλημα λοιπόν είναι δίχρονο. Mm. Όχι τώρα.
0: Τι εννοείς?
1: Και το πρόβλημα θα μεγιστοποιηθεί τον Σεπτέμβριο, την 1η Οκτωβρίου.
0: Θα κάνουμε συνέχεια ήττες, ε?
1: Όταν τελειώσουν τα 4 μάτς, 2 εκτός, 2 εντός, με Γερμανία, Ολλανδία στην Τούμπα, 1η Οκτώβριο. Και τα 2 μάτς έξω.
0: Ναι.
1: Λίγο νωρίτερα, σε 10 μέρες είναι 4 μάτς.
0: Σε 10 μέρες είναι?
1: Σε 10 μέρες είναι 4 μάτς.
0: Δεν είναι 2 του Σεπτεμβρίου, 2 τον Οκτώβριο?
1: Όχι.
0: Πώς είναι?
1: Είναι τέλη Σεπτεμβρίου μέχρι αρχές Οκτώβρη.
0: Α, έχει αλλάξει,
1: μάτς.
0: Μπράβο, ναι.
1: Άκου τώρα.
0: Υπάρχει μια διακοπή μόνο.
1: Τα μέσα είναι Παναγία, Ολλανδία, Γερμανία, τα μέσα.
0: Και έξω είναι η Σερβία.
1: Και έξω είναι η Σερβία, Γερμανία.
0: Ναι.
1: Πρόσεξα. Το Σεπτέμβριο ποιο είναι έτοιμο? Κανεί.
0: Ναι, ποιο είναι? Ναι, όχι, κανεί δεν είναι. Φορτσάτος που λέμε.
1: Εάν εκείνα τα μάτς στραβώσουν όλα,
0: ναι.
1: Για τα δύο θα στραβώσουν σίγουρα.
0: Γιοβάνοβιτς θα είναι προπονητής?
1: Δεν ξέρω αν ο Γιοβάνοβιτς πιστεύει ότι μπορεί αυτή την ομάδα να την κάνει ομάδα με μέταλλο και να φτάνει στο αποτέλεσμα, γιατί μένουμε εμείς εδώ στις πάσες. Παιδιά, η εθνική θέλει μέτρο, θέλει αποτέλεσμα. Άστο τώρα την μπάλα. Άσε να παίξουν μπάλα οι άλλοι.
0: Κάτσε να βρει το μέταλλο Παναθηναϊκός πρώτα και μετά το βρίσκει η εθνική. Σύμφωνα με τα λεγόμενα.
1: Α, το συνδέει τώρα.
0: Ε, βέβαια.
1: Κοίταξε.
0: Ο μέταλλο Παναθηναϊκός θα βρει φέτος?
1: Όχι, πώς θα το βρει. Ξαφνικά.
0: Έτσι ξαφνικά δεν γίνεται.
1: Άμα το δουλέψει.
0: Άρα και η εθνική. Πέρυσι η εθνική που έδωσε πεντάδες στη Ρωσία, στη Βουλγαρία και στη Σλοβακία είχε μέταλλο.
1: Στα κρίσιμα μάτς δεν απούσα.
0: Σωστό. Σήμερα έχασε από το συνοθήλευμα που κατέβασε σαν 11 ο Γιοβάνοβιτς,
1: ναι,
0: και
1: sorry.
0: Τη φανέλα της Ιταλίας.
1: Τα είδες τα κορμιά των Ιταλών?
0: Και τη φανέλα της Ιταλίας.
1: Τα κορμιά τα είδες?
0: Εντάξει, τι κορμιά.
1: Ήταν όλοι
0: υψηλότεροι
1: από εμάς. Άκου.
0: Εντάξει, συμφωνώ.
1: Η σωματοδομή τους ήταν όλοι καλύτεροι από εμάς. Είχαν και το κίνητρο να αποδείξουν. Εμείς πήγαμε στην Κρήτη και είναι η Χερσόνησος για μπάνιο. Είναι τώρα για φιλικά εκεί.
0: Έλατε.
1: Δίπλα στα μπάνια.
0: Έλατε.
1: Τα παιδιά κουρασμένα, απογοητευμένα.
0: Μπορεί να ήταν όλοι μέσα.
1: Θα πάνε
0: πισίνες
1: τώρα να δουν το Μουντιάλ και αυτοί όπως και εμείς.
0: Ωραία. Μπορείς να μου πεις, είπαμε και λέει ο Γιοβάνοβιτς ότι δοκιμάζω ένα σύστημα
1: και καινούργιο. Καταρχάς, συνδέσω εκεί με το.
0: Άσε να δούμε εδώ ο Λαφούζος λέει βόμβα, λέει φτιάχνει εκεί την πλατφόρμα.
1: Ναι. Μα ήδη πήρε το κύπελο Ελλάδος.
0: Ποιο κύπελο Ελλάδος?
1: Το κύπελο Ελλάδος τα επόμενα χρόνια θα έρθει στο Sky. 3 χρόνια.
0: Α, αυτό λες. Ναι. Λοιπόν, στην πλατφόρμα, αναμονή λέει.
1: Ωραία, λοιπόν. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα της εθνικής. Πόσα χρόνια είμαστε απόντες?
0: Το 14.
1: 12. 12 ήδη. Τι έχω πει εγώ, μέχρι το 30 θα δούμε.
0: Θα πάμε ούτε σε γύρω. Εάν δεν πάει αυτή η ομάδα, δηλαδή. Ναι. Πώς θα πάει. Δεν ξέρω και την κλήρωση τώρα, έτσι. Δεν μπορώ να πω. Δηλαδή, αν σου κάτσει την κλήρωση.
1: Πώς θα πάει.
0: Πώς θα πάει.
1: Αφού δεν βελτιώνεται. Έχουμε πάει από εκεί που δεν παίζουμε.
0: Ναι, γιατί δεν βελτιώνεται όμως?
1: Γιατί υπάρχουν θέματα. Πρέπει να επιλύσουν αυτοί οι οποίοι αμείβονται. Εμείς να τα επιλύσουμε.
0: Εμείς πρέπει να δώσουμε μια άποψη στο λαό.
1: Η άποψη είναι ότι η ομάδα, είναι της νέας εποχής, αλλά λείπει το μέταλλο. Στα χαφ δηλαδή, πάλι ερχόμαστε ποδοσφαιρικά να μιλήσουμε. Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: 100-0.
1: Στα χαφ.
0: Τα χαφ, δεν υπάρχει χαφ.
1: Χαφ, σύγχρονο χαφ.
0: Ο Τριάντης είναι αυτός.
1: Αγωνιστής.
0: Εντάξει, φιλότιμος. Αγωνιστής. Τίποτα παραπάνω.
1: Ο Μουζακίτης που θέλει 240, πόσα θέλει?
0: 40. 40.000, όχι 40 εκατομμύρια.
1: Είδες, λοιπόν, πρόσεξε.
0: Ο Μουζακίτης έχει μείνει πιο στάσιμος και από τους στάσιμους.
1: Όταν πας στην Αθήνα που είναι όλοι στο υψηλό επίπεδο, εκεί φαίνεται για πού είσαι.
0: Να.
1: Εκεί έχει σημασία. Ενώ ο Τζόλης φαίνεται όπου και να παίξει.
0: Όπου και να παίξει παιχτούρα. Κάποια στιγμή. Έφαγε 5 συμμαζεμένες κλωτσές, τις έδειξε ο διαιτή και λέει: μόνο εγώ θα τρώω κλωτσές. Ρε, παίξτε και εσείς λίγο μπάλα. Αυτός ο Μασούρας θέλει να ξαναγυρίσει στον Ολυμπιακό. Πες
1: ποιος το είπε.
0: Αυτός.
1: Δεν έβαλε τον γκολ προχθές.
0: Πρέπει να γυρίσει όμως.
1: Δεν έβαλε τον γκολ.
0: Αυτό που είδα σήμερα, δεν είδα το προχθές, δεν το είδα το μάτς. Αλλά αυτό που είδα σήμερα από τον Μασούρα.
1: Ο παλιός Μασούρας.
0: Δεν παίζει το στον Άρη, ρε.
1: Ο Μασούρας όμως έπαιζε στη Σαουδική Αραβία. Όταν επιστρέφεις από εκεί, χειροτερεύεις.
0: Άρα και ο Φορτούνης δηλαδή θα παίξει.
1: Εννοείται, αλλά εκεί θα είναι. Πώς θα παίξει.
0: Αυτό λέει θα παίξει βασικό, θα πάρει τίτλο
1: στο σύγχρονο ποδοσφαιρό. Μετά τη Σαουδική Αραβία. Ποιος το έκανε αυτό.
0: Πολλοί έχουν έρθει τη Σαουδική Αραβία Γενάρη. Τώρα ο Φορτούνης ήρθε, έκανε τα μπανάκια του, πήγε στη Μύκονο, πήγε στη. Πού πήγε, που μένει εκεί στα. Που μένει στα Φάρσαλα, όχι στα Φάρσαλα.
1: Στα Τρίκαλα.
0: Στα Καλαμπάκα, ακόμα και λέω Φάρσαλα. Πήγε εκεί, έκανε τα μπανάκια του,
1: δεν
0: ξεκουραστεί, θα κάνει προετοιμασία από την αρχή.
1: Δεν θα είναι βασικό, όχι.
0: Okay.
1: Το θέμα μας είναι άλλο.
0: Καλά, ας το Φορτούνη τώρα. Γιατί
1: το θέμα είναι για να κλείσουμε την εθνική. Είναι καλοκαίρι. Είναι απογοητευμένοι. Ποιο είναι το κίνητρο τους?
0: Ναι, αλλά παίζουν όλες οι χώρες, φίλε, τώρα. Δεν μπορεί να πει τώρα η ΕΠΟ, εμείς δεν παίζουμε φιλικά.
1: Ναι,
0: παίζουν όλες οι χώρες.
1: Αλλά το θέμα μας δεν είναι,
0: το
1: θέμα μας δεν είναι αυτά τα φιλικά. Το θέμα μας είναι ότι είμαστε τώρα πέμπτο παιχνίδι και δεν σκοράραμε. Πέμπτο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι σκοράραμε με τη Σουηδία. Ναι. Τα άλλα τέσσερα δεν σκοράραμε.
0: Με τη Σκωτία έχουμε σκοράρει το 3-2.
1: Και μετά τέλος.
0: Και μετά τέλος.
1: Πρόσεξε.
0: Και έχουμε τώρα φοβερούς επιθετικούς.
1: Ναι,
0: παλιά λέγαμε δεν είχαμε εξτρέμ, δεν είχαμε σέντερφορ, δεν είχαμε τίποτα.
1: Ναι,
0: τώρα δεν έχουμε χαφ. Δεν έχουμε αμυντικά χαφ σοβαρή ποιότητος και δεν έχουμε. Έχουμε βέβαια γιατί έλειπε ο Κωνσταντέλιας.
1: Θα γράψει ο Αντωνούλης τώρα για το Σιώπη. Έλειπε και ο Σιώπης.
0: Αυτό τρολάζει.
1: Θα γράψει τώρα ο Αντωνούλης. Πρόσεξε τώρα. Όλες οι ομάδες προοδεύουν. Εμείς έχουμε καλούς παίκτες, όμως τους λείπει κάτι.
0: Τώρα αυτό το κάτι που λείπει είναι.
1: Αυτοί που όλοι είναι εκεί και αμείβονται πλουσιοπάροχα.
0: Όντως πλουσιοπάροχα.
1: Πρέπει να βρουν τη λύση.
0: Okay.
1: Κάτσε ρε φίλε, το Γιωβάνοβιτς δεν ανανέωσε το συμβόλαιο, δεν παίρνει 1,2 το χρόνο.
0: Έτσι.
1: 6 μάτς το χρόνο είναι.
0: 6 μάτς. Όλο το χρόνο έκανε διακοπές. Τι έκανε, 2 φιλικά
1: όταν,
0: το Μάρτιο.
1: Λοιπόν πρέπει να εμπνεύσει τους παίκτες. Θα τους εμπνεύσει. Άλλαξε σύστημα για πρώτη φορά στην προπονητική του καριέρα.
0: Να.
1: Γιατί?
0: Γιατί το κάνω. Να σου πω κάτι. Θα μπορούσα να το δοκιμάσει. Άμα παίξει με Γερμανία, σου λέει θα παίξω. Με Ολλανδία θα παίξω. Να δοκιμάσω μια τριάδα.
1: Για την επιβίωση.
0: Για την επιβίωση.
1: Να μην εκτεθούμε.
0: Καλά έκανε στη Σουηδία.
1: Σωστό.
0: Με τη μία άνοια. Σήμερα που παίζει με τα πιτσιρίκια τη Ιταλία.
1: Λάθος.
0: Έβαλες 5 αμυντικούς.
1: Λάθος.
0: Δεν μπορούσα να κρατήσει την μπάλα ένα δίλεπτο. Μανάκασε να βλέπω Λας Πάλμας Μάλαγα.
1: Και το άλλο τι είχε, έβαλε το Ρόντα Μπάκι μπροστά του Βαγιανίδη. Αυτό τι.
0: Άλλο πάλι και τούτο.
1: Κάποιο δεν είναι καλά.
0: Άλλο πάλι και τούτο. Γι' αυτό μου λέει ο Δημήτρης ο Καραβίτης, έξω τεχνικός, αφιέρωσε το στο Γιωβάνοβιτς, το άστο τρελό στην τρέλα του. Και λέω, δεν γίνεται να το αφιέρωσε στο Γιωβάνοβιτς, γιατί ο Μητσιάς το λέει για άλλους.
1: Ναι. Ο Γιωβάνοβιτς είναι ένας καλός προπονητής, αλλά είναι για ειδικές συνθήκες. Δεν είναι για όλες τις ομάδες.
0: Ναι.
1: Δεν κάνουν όλοι οι προπονητές για όλα τα κλαμπ. Δεν είναι
0: σωστό,
1: τόσο απλό.
0: Σωστό.
1: Το συμπαθούμε, είναι άψογος, είναι κύριος.
0: Σωστός.
1: Έτερον εκάτερον.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι.
0: Καλό παιδί.
1: Ταιριάζει με την ομάδα. Κουμπώνει.
0: Κοίταξε, κουμπώνει σε επίπεδο Νησιά Φερόε, Σλοβακία, ξέρω εγώ, και Βουλγαρία. Αλλά σε επίπεδο να κάνουμε το κάτι παραπάνω, δείχνει προς το παρόν, εφόσον μείνει, δεν κουμπώνει.
1: Τώρα έχουμε 2 χρόνια και δεν υπάρχει βελτίωση.
0: Εάν στο Nations η ομάδα.
1: Το Nations είναι πιο δύσκολο. Πρόσεξε, είναι πιο δύσκολο.
0: Με Γερμανία παίζουμε Ολλανδία και Σερβία. Έτσι.
1: Τι θα κάνουμε. Τι τι προβλέπεις.
0: 2, 4, 6 μάτσες. Γερμανία-Ολλανδία,
1: ναι. Εγώ αν κάνουμε μία νίκη, θα είμαι ευχαριστημένος.
0: Μία νίκη και
1: μία-δύο ισοπαλίες. Ναι. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα θα...
0: Τι εμφάνιση θα κάνεις. Γιατί μπορεί να χάσεις τη Γερμανία 2-1. Έχασες, αλλά έπαιξες μπάλα.
1: Προοδεύεις.
0: Αυτό είναι.
1: Και επαναλαμβάνω, τα κρίσιμα μάτσες είναι το Μάρτιο. Τα έχω πει αυτά από πέρυσι.
0: Το Μάρτιο ποια είναι.
1: Το Μάρτιο. Τι τα είναι? Προγραμματικά για τον γύρο.
0: Α, αυτό πες. Ναι.
1: Τότε πώς θα είμαστε. Τι σύστημα θα παίζουμε το Μάρτιο, από τώρα δηλαδή σε 7 μήνες. Ναι. Τι σύστημα θα παίξουμε τότε, θα το αποφασίσουμε. Πότε, τότε. Δεύτερον, Βαγιανίδης ήταν αυτή η εμφάνιση.
0: Γιατί ποιος θα παίξει, μόνο Τζόρις.
1: Κυριακόπουλος ήταν αυτή η εμφάνιση.
0: Πω.
1: Χατζηδιάκος ήταν αυτή η εμφάνιση.
0: Πού να παίξει αυτό το Παναθηναϊκό για να πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Χατζηδιάκος με αυτή η εμφάνιση και ο Κυριακόπουλος.
1: Ο Δουβίκας φωνάζει δεν παίζει βασικό.
0: Πήρε την μπάλα. Τι να κάνει ο Δουβίκας. Πήρε την μπάλα, έφτασε η μπάλα στο
1: Λέει δεν παίξει βασικό, παίζει το καμπιονάτο. Ορίστε κύριε, το παιχνίδι σου.
0: Στο καμπιονάτο ξέρει ποιον έχει.
1: Ποιον.
0: Δεκάρι, ποιο του δίνει την μπάλα και βασικό.
1: Ο Παζ.
0: Ο οποίο είναι στην εθνική Αργεντινή.
1: Πεκτούρα.
0: Δεκάρι. Και σου λέει πάρε βάλε. Εδώ ο Μουζακίτη και ο Τριάντη. Ο Μασουρά. Ποιο να του δώσει την μπάλα. Μόνο ο Τζόλης υπάρχει.
1: Άρα λοιπόν για να φτιάξει το κλίμα μια ομάδα. Άκου, για να φτιάξει το κλίμα μια ομάδα και να παίξουν και αυτοί που δεν έχουν τα μεγάλα προσόντα όπως κάποτε έπαιξαν στην καλή ομάδα και άλλοι παίκτες. Έβλεπε το Φίσο και έλεγε τι παίκτο ένα. Έπαιζαν οι άλλοι. Σε τραβούσαν οι άλλοι. Πρέπει λοιπόν να φτιάξει το κλίμα, να βρει τον ποδοσφαιρικό τρόπο, να σε γουστάρουν, να πιστέψουν στο όραμά σου και να πάρεις το 110 από τον καθέναν. Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Εγώ βλέπω ατομικά να πάνε καλά κάποιοι παίκτες που έχουν το ταλέντο τους εκτός εθνικής και φαίνεται παρακάτω.
0: Σωστό. Όπως επίσης το έχω πει και πάλι το έχω ξαναπεί. Βλέπω τα παιχνίδια που κάνουν αυτοί οι διεθνείς όταν παίζουν στο εξωτερικό, γιατί περισσότερο παίζουν στο εξωτερικό και λες, στρίβεις τα μάτια σου με τον Μαυροπάνο, με τον Τζόλι, με τον Παυλίδη, με. Και λέω, γιατί εκεί και όχι εδώ.
1: Γιατί αλλά εκεί υπάρχει.
0: Εκεί υπάρχει ένα συναγωνισμό που τον κάνει τον Παυλίδη, τον Τζόλι και αυτού
1: να
0: έχουν
1: παραπάνω.
0: Το κάτι παραπάνω και να έχουν τη στήριξη παιχταράδων.
1: Εδώ έρχεται η ευθύνη λοιπόν τη ΕΠΟ.
0: Εδώ
1: η ευθύνη, του Ρωσίδη, του Σαλπιγκίδη που είναι δίπλα στους διεθνείς, του προπονητικού επιτελείου, του προέδρου της ΕΠΟ και όλων των υπεύθυνων για να φτιάξουν την αδικία. Θα τη φτιάξουν.
0: Τι ας πω.
1: Θα περιμένουμε ακόμη, εύχομαι τον Οκτώβριο να μην συζητάμε τι, που πάμε. Τον Οκτώβριο αρχές, γιατί τα άλλα τα μάτς είναι τον Νοέμβριο. Θα έχουν τελειώσει τα 4 μάτς μέσα σε 11 μέρες.
0: Σε 11 μέρες θα παίξει 4 μάτς.
1: Σερβία, Γερμανία εκτός.
0: Ναι, εκτός.
1: 19-23. Εκτός
0: και τα δύο.
1: 19-23-24. Και μετά καπάκι σε 7 μέρες εντός στην Τούμπα, Ολλανδία, Γερμανία.
0: Και τον Νοέμβριο τα δύο τελευταία.
1: Ναι.
0: Για να κλείσει δηλαδή μέχρι τέλος Νοεμβρίου.
1: Εμείς το λάθος μας είναι ότι πήγαμε στην πρώτη κατηγορία. Εγώ το είχα ξαναπεί. Τι να την κάνουμε.
0: Έλατε, συμφωνώ απόλυτα.
1: Ποιος ήταν ο λόγος.
0: Να δοκιμάσουμε τις δυνάμεις μας.
1: Το μάτς με τη Σκωτία, το λάθος μάτς πήραμε. Το άλλο το μάτς δεν πρέπει να πάρουμε.
0: Σωστό.
1: Άσε τους Σκωτίους να πάνε αυτοί στην πρώτη κατηγορία, να φάνε τις φάπες τους αυτοί.
0: Έτσι.
1: Ενώ εμείς πρέπει να οργανωθούμε για τα κρίσιμα των προκριματικών που θα είναι άλλοι αντίπαλοι που να έχουμε κατοχή εμείς. Να βρούμε τους τρόπους να διασπάσουμε την άμυνα τους και να πάρουμε το έρμο, το αποτέλεσμα. 0-0.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Δεν είμαστε εμείς τώρα.
0: Γιατί ξέρεις, έχω ένα αυτό στο ποδόσφαιρο, ένα γνωμικό, ας το πω έτσι δηλαδή, ότι μη σε πάρει από κάτω. Δεν μετάει, η κατρακύλα δεν σταματάει με τίποτα. Εάν συνηθίσεις τις ήττες, πολύ δύσκολο θα ανατραπεί το κλίμα. Εάν συνηθίσεις και πας σε ένα καλό επίπεδο και κερδίζεις, τότε μένεις σε ένα υψηλό επίπεδο. Εδώ τώρα έχουμε κάνει τριάρες συνεχόμενες. Έχουμε να σκοράρουμε ένα γκολ στα τελευταία 7 μάτς.
1: Βάλαμε τα 2 στην Σουηδία.
0: Αυτό μόνο. Ένα μάτς τα 2 αυτά.
1: Δεν έχουμε συνέχεια, άκου. Ξεκινήσαμε εντυπωσιακά με τη Σκωτία τα μάτς. Πήραμε την πρόκριση και στα δύσκολα λιγοψυχήσαμε. Συνολικά το λέω. Και τώρα έχουν καταλάβει και αυτοί. Είχαν σηκωθεί πολύ. Τα μίντια έπαιξαν μεγάλο ρόλο. Τα μίντια, επειδή εντυπωσιάστηκαν από την ωραία εμφάνιση και την εναλλαγή και το καλό παιχνίδι που κάναμε, δεν κατάλαβαν ότι στις εθνικές ομάδες δεν προλάβεις να παίξεις μπάλα. Άσε να παίξεις μπάλα η Βραζιλία, το Μαρόκο και οι μεγάλες ομάδες. Εσύ πρέπει να πάρεις το αποτέλεσμα και να πας ένα μοντιάλ να το απολαύσεις, να δουν και άλλοι ότι παράγεις και εσύ παίκτες.
0: Ναι. Ξέρεις ποιο είναι όμως το θέμα.
1: Είναι προκριματικά. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.
0: Μας ξεγέλασε ο Γιωμάνοβης. Με τα φιλικά με Σλοβακίες, Βουλγαρίες, με τη Σκοτία εκεί στον Έσο που κερδίσαμε. Αυτό το μάτς στην Αγγλία που όσες φορές
1: κερδίσαμε. Αυτό το περίφημο μάτς στην Αγγλία που κερδίσαμε. Με το υπηρεσιακό προπονητή των Άγγλων.
0: Ναι.
1: Και όταν ήρθαν εδώ οι Άγγλοι,
0: κέρδισαν
1: πάλι τα ίδια.
0: Σε παρακαλώ τώρα, έτσι. Τέλος πάντων, και το παιχνίδι
1: θα. Άρα η πλειονότητα των κρίσιμων αγώνων, εμείς ήμασταν απόντες.
0: Ακριβώς. Ήμασταν απόντες. Γιατί στα εύκολα εκεί με τις Γεωργίες, τις Αντωνίες και τις Ελβετίες και τις Βουλγαρίες,
1: ναι,
0: παίξαμε επιθετικά, παίξαμε ένα γρήγορο στυλ ποδοσφαίρου και μάλιστα και τέτοια εποχή πέρυσι, που λέγαμε ότι ταιριάζει με αυτούς τους παίκτες στο επίπεδο της εθνικής ομάδας και ότι θα μπορέσουμε να βγάλουμε κάτι καλό από την εθνική αυτή στα δύσκολα μάτς. Στα δύσκολα όμως λίγο ψυχήσαμε. Στα δύσκολα η τακτική ή μάλλον αυτές οι νίκες πήραν τα μυαλά του Γιωβάνοβιτς, που πίστευε ότι με αυτό το 4-3-3 θα πάει μέσα στη Δανία και θα βάλει 3 γκολ, μέσα στη Σκωτία θα βάλει 3 γκολ κτλ. Γιατί ήρθαν μετά από τις πεντάρες στη Βουλγαρία και στη Σλοβακία.
1: Ναι.
0: Ίσως στα μυαλά του πήραν λίγο αέρα περισσότερο από
1: δεν επιτρέπεται αυτό, έμπειρος ο coach.
0: Και τώρα αντεμάζεψε την κατάσταση. Που χάνει συνέχεια και δεν μπορεί να κερδίσει.
1: Αυτό που είπες όμως ήταν το χειρότερο, ότι σε ανάγκασε εσένα ως Έλληνα, ο παδό της εθνικής αναγκαστικά που αγαπάς τη χώρα, να μην δεις, να πας να γυρίσεις και να δεις κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Πότε έκανε την πρώτη φάση εθνική, στο 90, στο 89.
0: Εκεί που μπήκανε λίγο αυτοί.
1: Με το Ζαφίρι, ναι, με το Δοκάρι.
0: Ζαφίρι στο Δοκάρι και τα
1: αυτό.
0: Λοιπά. Δεν είχε κάνει τίποτα. Ένα σουτ του 30, λέει Klein Mind τώρα, σιγά, σιγά το σουτ.
1: Αφού σε αναγκάζει να φύγει.
0: Να φύγει από την εθνική για να πάει να δω Las Palmas Μάλαγα.
1: 2-0. 0-1.
0: 0-1. Ήταν μετά το γύρισα γιατί να έρθω εδώ. Εντάξει.
1: Άρα. Δηλαδή,
0: με τρέλανε. Αν έβλεπα μια ομάδα που έστω και με τα δεύτερα τη Ιταλία είχε κυριαρχικό ποδόσφαιρο, όχι συνέχεια, εντάξει, έπαιζε επιθετικά. Θα μου πούνε, λέει οι άλλοι, ότι ήταν φιλικό μάτς. Ναι, αλλά παίζει ένα φιλικό μάτς με μια ομάδα
1: που όλα έχουν σημασία.
0: Και είναι η Ιταλία, έτσι, και ο καθένας έχει τη σημασία του και στο ράγκιν και
1: θέλαμε εμφάνισης και τους βασικούς. Φωνάζαμε και κλεγόμασταν γιατί δεν φέρουν τους βασικούς. Τα θυμάσαι.
0: Ναι, θυμάσαι.
1: Απειλούσαμε. Θυμάσαι.
0: Και λέγαμε δεν σα θέλουμε. Αν δεν παίξει ο Πολιτάνο, δεν παίξει. Ποιοι παίζουν εκεί, ο Τονάλι, ο Κιέζα και.
1: Α, έβρε τους βασικούς.
0: Οι άλλοι, ο Λοκατέλη, μην έρθετε.
1: Είδες, λοιπόν,
0: κάναμε και δηλώσεις.
1: Εμείς είμαστε
0: και
1: τους βασικούς, εμείς οι Έλληνες είμαστε στα λόγια.
0: Εντάξει, εννοείται.
1: Όσο περνάνε τα χρόνια, θα εκτιμήσουμε την προσπάθεια του Σάντους και του Ότου και ιδιαίτερα των παικτών. Γιατί οι παίκτες έκαναν μάγκες αυτούς τους προπονητές, αλλά αυτοί οι προπονητές είχαν κάτι διαφορετικό όσον αφορά την προσέγγιση.
0: Την εμπειρία και την προσέγγιση.
1: Την προσέγγιση.
0: Και την ψυχολογία στο παιχνίδι.
1: Σήμερα δηλαδή δεν διαβάσαμε πάλι το μάτς. Ήρθαν οι Ιταλοί άγνωστοι. Έπρεπε να τους δεις με το Λουξεμβούργο πώς έπαιξαν.
0: Ναι, το βίντεο δεν το είδε.
1: Μα από το πρώτο λεπτό να έχουν τον έλεγχο της μπαλάς.
0: Τρελάθηκα.
1: Δεν μπορούμε να την πάρουμε.
0: Τρελάθηκα. Τρεις φορές θα παίζανε στο Χαραϊσκάκι στη Λεωφόρο και να έχει 2.000 κόσμο παρά για τα παιδιά της Κρήτης εκεί πέρα τον κόσμο που γέμισε το γήπεδο που κάποια στιγμή βαρεθήκαν και υπήρχε μια βουβαμάρα λες και βλέπανε θέατρο.
1: Επίσης, να σου πω και κάτι για τα φιλικά. Τα φιλικά.
0: Σε παρακαλώ τώρα. Άκου, δηλαδή πήγαμε 100 χρόνια πίσω και μην μου πει κάτι ότι είναι φιλικό μάτς. Με την Ιταλία παίζαμε.
1: Ξεκινά με τους βασικούς.
0: Αυτό.
1: Εφόσον τους καλεί.
0: Ναι.
1: Πας καλά, πας καλά, μετά βάλεις αλλαγές.
0: Στο 65-70 και να σου γυρίσει το μάτς Ιταλία, έχω να πω ότι έβαλε τους αμπλωματικούς μετά.
1: Γιατί τώρα είναι άδικη, έβαλε πάλι παίκτες που δεν έχουν παίξει μαζί.
0: Δεν μπορούσε να δεύτερη πάσα να αλλάξουν.
1: Άλλαξε το σύστημα στο δεύτερο ημίχρονο. Γενικά είναι ένα θέμα πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο, θα έχουν δύσκολο καλοκαίρι και οι παίκτες και ο προπονητής. Το Σεπτέμβριο δεν προλαβαίνει κιχ. Σε 11 μέρες 4 μάτς, 2 εκτός.
0: 11 μέρες 4 μάτς.
1: Τα πω, ναι, 4 εκτός Σερβία-Γερμανία τέλη Σεπτέμβρη και καπάκι Ολλανδία-Γερμανία τέλη Σεπτέμβρη αρχές Οκτώβρη. Σε 11 μέρες 4 μάτς.
0: Αυτό το λέει ο Δημήτρης γιατί ο Τσεφέριν άλλαξε το στυλ για να μην έχει συνεχόμενες διακοπές.
1: Ναι, τα έβαλε μαζί ένα πακέτο.
0: Έβαλε ένα πακέτο 4 αγώνων μαζί.
1: Να ξεμπλέκει.
0: Σε 11
1: γιατί
0: μέρες,
1: μετά αρχίζει το Σεπτέμβριο, γιατί μετά μπαίνει το Champions, ρε.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Τα ναι. Κόλλησε όλα εκεί.
0: Ναι.
1: Για να είναι ελεύθερη για το Champions 2 μήνες.
0: Σε 11 μέρες 4 μάτς, μήπως είσαι υπερβολικός, λίγο πιο 15 μήπως είναι ημέρες.
1: Σε 12 τώρα.
0: Σε 11 μέρες 4
1: ένας έμπειρος άνθρωπος, διάβασε την άνθρωπη στον αέρα, ένας έμπειρος άνθρωπος του ποδοσφαίρου που έχει δει παίκτες, προπονητές κτλ. είναι και αυτός καυστικός. Αλλά αν δεν μάθεις να λες την αλήθεια και να δεις την αλήθεια, δεν θα σε βοηθήσει, θα πας παρακάτω.
0: Σωστότατος.
1: Ψάχνω εγώ να βρω. Τώρα, κατά τ' άλλο Σαββατοκυριακό, τι ήταν το πιο σοβαρό? Οι κατηνιές του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, τι θα γίνουν με αυτού, με αυτούς, ρε?
0: Έλα,
1: τι θα
0: γίνει, έχουν κουραστεί, ρε? Άσε ρε τώρα, κάθε χρόνο τα ίδια. Μακάρι του χρόνου να είναι ο Άρης ή ο ΠΑΟΚ μια από αυτές τις ομάδες. Εντάξει τώρα, το έχουν ξεφτυλίσει τώρα. Σε παρακαλώ τώρα και δύο πλευρές.
1: Λοιπόν. Να. 24 Σεπτεμβρίου πρώτη αγωνιστική. 27 Σεπτεμβρίου δεύτερη αγωνιστική. 24.
0: 27
1: πρώτη. 1η Οκτώβρη, 4 Οκτώβρη. Πόσες μέρες είναι αυτές? Είναι 24 με 11 μέρες.
0: 11 μέρες. Σόπα.
1: Λοιπόν, αφού θέλαμε πρώτη κατηγορία,
0: θα το υποστούμε.
1: Λοιπόν, εντάξει, Σερβία Ελλάδα 24 Σεπτεμβρίου. 27 Ελλάδα, συγγνώμη, ναι, Ολλανδία Γερμανία και Σερβία Ελλάδα. Δυστυχώς μέσα σε 11 μέρες. Άρα λοιπόν, μετά το εύκολο καλοκαίρι, το φθινόπωρο να μένεται καυτό και θα δούμε αναλόγως τη συμπεριφορά όλων εάν θα ανακύψει θέμα. Γιατί υπάρχει χρόνος μετά, μέχρι το Μάρτιο.
0: Άμα κάνεις στα 6 μάσης, όπως λέω, 5 ήττες.
1: Δεν είναι το θέμα ήττα. Αφού πει
0: εμφανίσεις, εμφανίσεις, έστω. Εμφανίσεις.
1: Εντάξει, η Σερβία έφαγε 5 γκολ στο Μεξικό, τραγωδία.
0: Χτες. Και φάγε και 3 από το πράσινο ακροτήρι.
1: Τραγωδία. Και αυτοί είναι. Εντάξει, οι Σέρβοι ποτέ δεν είχαν καλή εθνική ομάδα. Ποτέ.
0: Δεν τους ένοιαζε.
1: Του παρελθόντος.
0: Εντάξει, παλιά είχαν.
1: Το ξέρεις με ένα ποδοσφαιριστή τι έπαθε? Ότι έπαιξε 3 φορές με την ίδια χώρα, αλλά είχε 3 διαφορετικά ονόματα σε 3 μουντιάλ. Σέρβο.
0: Όντως.
1: Άκου. Έπαιξε 3 φορές σε 3 μουντιάλ.
0: Έπαιξε 3 μουντιάλ.
1: Και 3 φορές.
0: Και 3 φορές.
1: Η φανέλα του έγραφε άλλο όνομα.
0: Έπαιξε Γιουγκοσλαβία.
1: Ναι.
0: Σερβία.
1: Σερβία, όχι. Μαυροβούνιο.
0: Ναι.
1: Και το 2010 σκέτο Σερβία.
0: Α, υπήρχε ποτέ Σερβία Μαυροβούνιο, δεν το θυμάμαι.
1: Βέβαια, μέχρι το 6 Σερβία που αποσχίστηκε και το Μαυροβούνιο.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτό ήταν ο Ντέγιαν Σίντερ Στάνκοβιτς.
0: Ωραίος.
1: Λοιπόν, οπότε θα τα πούμε τότε για την εθνική, γιατί όσο ξύνεις δημιουργείς θέματα.
0: Αλλά πρέπει να τα πεις τώρα, πως ξυπνήσουν.
1: Εντάξει, εμείς τα έχουμε πει εδώ και 2 χρόνια.
0: Ξυπνήσουν. Και θυμίζω, όταν πολλοί λέγανε για τον Γιωβάνοβιτς ότι ήταν αποτυχημένος και έπρεπε να τον διώξει ο Γκαγκάτσης, ο Μάγκης Γκαγκάτσης, επηρεασμένος από αυτά που του λέγανε και τα τηλεφωνήματα που δεχόταν μετά την τριάρα από τη Δανία, εκείνη την ώρα με την κάμερα μίλησε και είπε θα μείνει. Αλλά αυτό ήταν για μένα ο εκλεπτισμός και ο
1: εγωισμός
0: και η αντίδραση του Γκαγκάτση στα φύγε στο να διώξει τον Γιωβάνοβιτς 10 λεπτά μετά το τέλος αυτού του αγώνα με τη Δανία.
1: Το θέμα είναι, όταν τον πήρε, ποιον ρώτησε? Πήρε έναν προπονητή. Ποιος τον ποιον ρώτησε? Ο Μάγκης Γκαγκάτσης προσλάμβανε προπονητές. Πάμε τώρα στην πρόσληψη. Πώς έγινε η πρόσληψη?
0: Υπήρχε τεχνικός
1: διευθυντής. Πώς έγινε η πρόσληψη?
0: Ξέρω εγώ, ρώτησε έναν Αλαφούζο.
1: Αυτό το πρόβλημα υπάρχει στην ΕΠΟ. Ποιος προσλαμβάνει προπονητές? Επιτρέπει να προσλαμβάνει ο πρόεδρος?
0: Ο Φύσας,
1: έπρεπε να υπάρχει μια επιτροπή σοφών του ποδοσφαίρου, ναι, και να κάνουμε μια εισήγηση. Ψάχνουμε, κάνουμε, ράνουμε. Αυτός ταιριάζει σε εμάς. Ο Μάκης το συμπαθούσε, του άρεσε, τον πήρε.
0: Κάποιος δεν του είπε και μια καλή κουβέντα. Ο Φύσας δεν μπορεί να μην του είπε πάρτον.
1: Ο Φύσας είχε φύγει, ας το Φύσα.
0: Γιατί, δεν μπορεί να τον πήρε τηλέφωνο.
1: Ρε φίλε. Ναι, υπάρχει όμως εισήγηση γραπτή και λέει ότι εγώ έκανα έρευνα.
0: Υπήρχε τεχνικός διευθυντής εκείνη την περίοδο.
1: Ποιος ήταν? Κανένας.
0: Κωνσταντινίδης.
1: Αφού είχε σταματήσει.
0: Κωνσταντινίδης υπήρχε.
1: Όχι, αφού είχε σταματήσει. Δεν υπήρχε κανένας. Άρα δεν υπάρχει καμιά γραπτή εισήγηση με υπογραφή και να πει ότι εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη ότι σύμφωνα με το υλικό που έχουμε και τους στόχους που έχουμε, με την έρευνα που έκανα, ότι αυτός ο προπονητής που έχει πάρει, έχει κατακτήσει, έχει μέταλλο, μπορεί να μας βοηθήσει να πάει αυτή η ωραία φουρνιά πάνω. Όχι, πήρε ο πρόεδρος την ευθύνη και τον πήρε. Και μετά ξαναπήρε την ευθύνη ο πρόεδρος και σου λέει:
0: Ναι, θα το κρατήσω.
1: Θα δούμε τον Οκτώβριο.
0: Δηλαδή, μόνο και μόνο που μίλαγε εκνευρισμένος.
1: Ναι.
0: την μισή ώρα μετά το τέλος του αγώνα στο Κοπεχάγη, έδειξε ότι το κρατάει από Γκινάτη.
1: Όμως είναι, όταν είσαι πρόεδρος πρέπει να παίρνεις αποφάσεις. Και αυτό να πούμε μπράβο σε έναν άντρα που παίρνει μια απόφαση.
0: Εντάξει, δεν είπα.
1: Βέβαια θα κρυθείς εκ του αποτελέσματος.
0: Δεν είπα ότι μετά από ένα μήνα το γύρισε. Αλλά λοιπόν.
1: Επειδή όμως όλες οι εθνικές ομάδες έχουν βελτιωθεί, βλέπεις οι ομάδες όλες παίζουν ποδοσφαιρό, όλες είναι γρήγορες.
0: Ακόμα και το Κουρασάο που πήγε με ένα σχολικό. Το είδες στο σχολικό που είχε πάει.
1: Ναι. Λοιπόν, έχουν δυσκολέψει τα πράγματα σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Δεν υπάρχουν εύκολοι αντίπαλοι. Είδες σήμερα η Ιταλία. Με τα δεύτερα, κύριε.
0: Είδες. Κύριε. Πόσο ταλέντο είχε τα δεύτερα.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε.
0: Εγώ αλλά και πώς το λένε, και ποιότητα στην κίνηση των παικτών, σαν ομάδα.
1: Είδα τη σωματοδομή, είδα το pressing. Είδα πως ήθελαν να αποδείξουν κάτι.
0: Ναι. Ήταν η ευκαιρία της ζωής.
1: Εμείς ήμασταν στην Κρήτη, τελευταίο παιχνίδι, Χερσόνησος δίπλα. Εντάξει,
0: και πέρσι ήμασταν. Δημήτρη, και πέρσι ήμασταν.
1: Ναι, να τελειώνουμε.
0: Τεσσάρες βάζαμε.
1: Πέρσι όμως δεν είχαμε αποκλειστεί. Να τελειώνουμε, να φύγουμε.
0: Έλα, η Κροατία 2-1 τον κύρισε.
1: Ναι, στο 90. Τέλος πάντων, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Αυτοί που έχουν τις ευθύνες καλούνται να λάβουν και τις αποφάσεις.
0: Έλα ρε Νορβηγία, ισοφαρίσαμε ένα-ένα.
1: Γιατί πρόσεξε, εάν δεν. Ναι, ισοφάρισε ένα-ένα. Με τον Όντεργκαρντ. Εάν δεν ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις, κινδυνεύει να χαθεί και αυτή η καλή φουρνιά.
0: Σωστό.
1: Πρόσεξε, αυτό είναι έγκλημα.
0: Σωστό.
1: Κατά του εθνικού ποδοσφαίρου.
0: Γιατί αυτή η φουρνιά τα τελευταία 10 χρόνια.
1: Πρέπει κάποιος να τη βοηθήσει αυτή τη φουρνιά. Πρέπει να βρει
0: να
1: τον
0: δώσει
1: τρόπο.
0: Όραμα.
1: Δεν ξέρω ποιον τρόπο. Πάρε τον Μπέο Σύμβουλο, πάρε τον Κομπότη. Πάρε κάποιον να κάνει τον κόλπο, Γκρόσο.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Γιατί αν το Μάρτιο για τον Σεπτέμβριο πάλι δεν κάνουμε κάτι.
0: Την έχασε αυτή τη φουρνιά. Την έχασε με ποια έννοια. Ότι θα την πάρει πάλι από κάτω.
1: Είδες.
0: Θα σηκώσει εύκολα κεφάλι.
1: Τα βλέπεις.
0: Θα απογοητευτούνε.
1: Γι' αυτό ήταν κρίσιμη η επιλογή ποιος θα οδηγήσει την ομάδα μετά τον Μπογκέτ. Αφού έφαγε τον Μπογκέτ, που ήταν μια χαρά. Αφού πήρε αυτή
0: αυτό
1: την επιλογή.
0: Αυτό το φάγανε επειδή δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο ή επειδή άλλαξε ΕΠΟ.
1: Επειδή τον είχε βάλει η ΑΕΚ.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Αυτά γίνονται στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Οπότε άμα αλλάξει η ΕΠΟ, βλέπω τάκι λεμονή.
1: Κοίταξε, τώρα έχουμε εκλογές τον χρόνο. Πολλή συζήτηση γίνεται ότι αν θα γίνει πρόταση στον κύριο Γκάτση από τον κύριο Τσίπρα.
0: Πώς, δεν το κατάλαβα. Ο Τσίπρας να πάει στην ΕΠΟ ή ο Γκαγκάτσης στην Τσίπρα. Με μπέρδεψες τώρα.
1: Όχι. Να πάει και ο Γκαγκάτσης στην πολιτική.
0: Ο Μάκης.
1: Ναι, καταγράφεται στα μίντια τα πολιτικά.
0: Ότι ο Μάκης Γκαγκάτσης.
1: Ότι υπάρχει μια προσέγγιση εδώ και μήνες του Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Να κατέλθει στον πολιτικό στίβο.
0: Ο Γκαγκάτσης.
1: Ναι. Okay. Πάντα τα κόμματα ψάχνουν προβεβλημένα πρόσωπα.
0: Σωστά.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Θα κάνουν τη διαφορά.
1: Για να πάρουν. Τις ψήφους. Έτσι δεν είναι.
0: Ωραία αυτό, καινούργιο, ε. Δεν το είχα ξανακούσει.
1: Ναι.
0: Το Βασίλη Χατζιαποστόλου.
1: Με το WOCAP δεν γίνεται.
0: Το Βασίλη Χατζιαποστόλου.
1: Βασίλης παίζει πρέφαστο Κυλκής.
0: Άρα δεν το ενδιαφέρει ο Τσίπρας.
1: Ο Βασίλης με τη Νέα Δημοκρατία χρόνια.
0: Ο Γκαγκάτσης είναι τσιπραϊκός. Δεν το ξέρα, για την Δημοκρατία.
1: Νομίζω μαζί με το γραμμένο προς το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, βέβαια, που ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε στην Κεντρική Επιτροπή στο συνέδριο ότι να συμπορευτεί με το Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Είναι όλοι μαζί.
0: Όλοι. Το αριστερό κίνημα. Όχι, το κόμμα κίνημα.
1: Ναι.
0: Προς τα εκεί πάει.
1: Το θέμα μας είναι ότι.
0: Τι.
1: Καλές συμφωνίες της ΕΠΟ με το Sky. Ο Sky, λοιπόν, δεν θέλει.
0: Για πες για αυτό το θέμα.
1: Ο Sky δεν θέλει να πάει.
0: Πού?
1: Στο κίνημα που έχουν συγκροτήσει ο Μαρινάκης, ο Βαρδινογιάννης και ο Κυριακού που έκαναν την Περκαπιτά, η οποία παίρνει τα δικαιώματα αυτή από τις ομάδες και αυτή το πουλάει στον κόσμο και στην ΟΒΑ.
0: Σωστό.
1: Δεν ήθελε να πάει επειδή είναι και ο Μαρινάκης και επειδή πάντα είχε παράπονο ότι τα χρήματα που προσφέρονταν στον Παναθηναϊκό ήταν εμφανώς λιγότερα από ότι στον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα.
1: Αποφάσισε να μην βλέπουμε του χρόνου τον Παναθηναϊκό στην Κοσμοτέ. Και τι κάνει για να μπορέσει, να στήσει μια πλατφόρμα και με κάτι άλλο μαζί, πήγε, έριξε το χρήμα στον Γκαγκάτση και απέσπασε το ναι για να πάρει τα δικαιώματα του κυπέλλου που τα έχει κοσμετεί πολλά χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Έδωσε διπλάσια χρήματα.
0: Άρα για να μην έχει η πλατφόρμα μόνο τον
1: Παναθηναϊκό.
0: Να μην
1: έχει τον Παναθηναϊκό, να έχει κάτι άλλο. Τσακ. Τώρα έφτιαξε και το κυπέλλο. Έχει όλο το χρόνο δράση. Θα πάρει και 2-3 μια Βέλγιο και κανένα τέτοιο, το φτιάξε.
0: Δηλαδή σε στείλει Νόβα συνδρομητικό.
1: Ναι.
0: Μπορεί να πάει και κάποια άλλη ομάδα ή έχουν συμβόλαιο. Καλαμάτα δηλαδή αυτή τη στιγμή που ψάχνετε τώρα, δεν ξέρω, ψάχνετε.
1: Νομίζω ότι έχει συμφωνήσει η Καλαμάτα.
0: Ξέρω
1: οι, οι δύο νεοφώτιστοι
0: πήγαν στη Πακαμίτα.
1: Από μία. Ένας πήγε πάσα στη Νόβα και ο άλλος πήγε πάσα στην Κοσμοτέ.
0: Ναι. Α. Άρα δεν θα έχει κάποια ομάδα άλλη εκτός από τον Παναθηναϊκό.
1: Κοίταξε, αυτά.
0: Μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, όχι.
1: Το έχει υπερκαπίτα αυτό.
0: Α, το έχει υπερκαπίτα.
1: Ναι, ναι, ναι. Που θα είναι με 16 ομάδες. Ναι. Το θέμα είναι ότι έχουμε και εδώ.
0: Αυτό θα είναι συνδρομητικό δηλαδή. Θα πρέπει να πληρώνεις, ε.
1: Να σου πω κάτι. Μπορεί να κάνει το Sky, πώς το έκανε Sky Plus. Πώς έκανε ο Αντένα, που έχει ακόμα Αντένα Plus και άμα δεν πληρώνεις.
0: Ναι.
1: 5 ευρώ, μπορεί να το κάνει έτσι.
0: Και πάλι συνδρομητικό είναι.
1: Ναι, ρε, Plus, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό πρέπει να έχει αποκωδικοποιητή όμως. Δεν είναι, ή όχι.
1: Πώς όχι πλέον. Δεν το ξέρω, δεν είναι μόνο πλακίες.
0: Είναι καινούργιες smart, τέτοιες.
1: Ναι.
0: Είναι, το project δεν είναι, λέει, σε επίπεδο συζητήσεων του ρεπορτάζ, αλλά υλοποίηση του στόχου.
1: Έτσι,
0: έτσι. Έχουν γίνει κινήσεις, λέει, και εντός έδρας αγώνας του Παναθηναϊκού.
1: Έτσι.
0: Θα μεταδίδεται από το δικό του κανάλι. Θα το ονομάσει και Πάω TV όμως.
1: Μπορεί, εντάξει.
0: Κάτι έπρεπε να βάλει κάποιο. Δηλαδή για τους άλλους, τους μη Παναθηναϊκούς. Ξέρεις, υπάρχουν και κάποιοι κολλημένοι που σου λέει άντε, θα δώσω λεφτά στον Αλαφούζο.
1: Θα δούμε. Ναι,
0: έτσι λέει το ρεπορτάζ, δεν το λέω εγώ.
1: Ναι, είναι νωρίς ακόμα.
0: Το αυτόνομο κανάλι θα είναι συνδρομητικό και στόχος είναι να ανέβει και στις άλλες πλατφόρμες.
1: Βέβαια, ρε, βίλε.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα. Και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πολύ προσιτά πακέτα για το μέσο φύλλο της ομάδας του Παναθηναϊκού.
1: 3 ευρώ.
0: Στη νέα πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί το κανάλι του Παναθηναϊκού δεν θα είναι το μόνο, να δημιουργούνται και άλλα κανάλια ώστε να κατέβουν εκεί και το περιεχόμενο να γίνει ακόμα πιο ανταγωνιστικό. Με πολλές εκπλήξεις που αυτή τη στιγμή ψήνονται.
1: Το είχε κάνει αυτό και ο ΠΑΟΚ, θυμάσαι.
0: Ναι,
1: ένα
0: ΠΑΟΚ
1: χρόνο
0: TV,
1: ΠΑΟΚ
0: ναι.
1: TV.
0: Είχε δώσει και κάποια μάτσα από την Ευρώπη, θυμάμαι.
1: Έτσι, μπράβο. Να. Άρα έχουμε και εκεί διάσπαση. Δεν έχουμε ενωμένο ποδόσφαιρο. Πώς θέλουμε να έχουμε τέλεια εθνική, αφού δεν είναι ενωμένοι παράγοντες, κύριε Πέφτηνε.
0: Έλατε.
1: Και πάμε στο ενωμένο μπάσκετ.
0: Στο?
1: Στο ενωμένο μπάσκετ.
0: Πάμε ακούσουμε κανένα τραγούδι. Μιλάμε μια ώρα. Παρά 20.
1: Συγγνώμη, εξέδωσε ανακοίνωση θύρα 13.
0: Και τι είπε?
1: Τα άμαθες.
0: Για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Είπε ότι δεν θα ψηφίσουμε.
0: Εντάξει. Θα ψηφίσουν Ολυμπιακοί. Τι έγινε?
1: Τι.
0: Θα ψηφίσουν Ολυμπιακοί. Ναι, θα ψηφίσουν Ολυμπιακοί.
1: Ναι, αλλά συνδέει, κάτσε ρε φίλε. Καταρχάς πρώτη φορά βλέπω συμπόρευση θύρα 13 Γιαννακόπουλου. Αν θυμάμαι καλά, η θύρα 13 δεν είχε πάει στο σπίτι. Δεν είχε πάει στο σπίτι Γιαννακόπουλου. Και φώναζε αυτό, έλατε αστυνομία.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι το παρελθόν το θέμα.
0: Είχε γίνει, ναι.
1: Άρα τώρα τα έχουν βρει.
0: Τα βρήκα.
1: Θετικό αυτό.
0: Ναι.
1: Δεύτερο, συνδέει τις διαιτησίες του μπάσκετ με την κυβέρνηση και την ψήφο. Νομίζω ότι το έχει πάει πολύ μακριά.
0: Σωστό. Καμία σχέση.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Καμία σχέση. Άλλο όπως σημαίνει.
1: Άρα τη Δευτέρα αύριο, αν είσαι διαιτητής, πώς θα πάει να παίξεις? Αυτή είναι σε πόλεμο, πολλά χρόνια.
0: Εντάξει. Και περιστάσεις σε πόλεμο, το πήρε ο Ολυμπιακός.
1: Και κατήγγειλε και ο Ολυμπιακός και κατήγγειλε εμάς την ΕΡΤ. Κατήγγειλε την ΕΡΤ.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Για το πλάνο.
0: Ναι. Δεν υπήρχε το πλάνο, λέει, και τη συνέντευξη του Λεπενιώτη, ενώ ήταν, έπρεπε να μεταδοθεί στο ημίχρονο, μεταδόθηκε
1: στο
0: τέλος. Εντάξει,
1: είναι τεχνικά θέματα, δεν ξέρουμε. Η ΕΡΤ θα απαντήσει. Θα απαντήσει αύριο. Άρα έχουμε ένα πόλεμο μέσα, η ΕΡΤ, η τηλεόραση, η Νέα Δημοκρατία, οι ψήφοι. Όλα αυτά γιατί, ρε φίλε? Γιατί παίζουν
0: για
1: παιδί Παναθηναϊκός, ρε φίλε? Έλεος, ρε φίλε.
0: Που παίζουν από το 2003, νομίζω.
1: Έχουν κουραστεί να τους βλέπω.
0: Εγώ πραγματικά έχω κουραστεί, έχω βαρεθεί να τους βλέπω. Δεν σου προκαλεί. Εγώ δεν ξέρω γιατί γίνονται τα playoff. Από τη στιγμή που υπάρχει τέτοια ένταση και πόλεμος και από τη στιγμή που δεν υπάρχουν άλλες ομάδες. Βγήκες πρώτος Ολυμπιακέ, βγήκες πρώτος Παναθηναϊκέ, πάρ' το και να τελειώνουμε τώρα. Γιατί να σκοτώνονται πάλι όλο Μάιο, Ιούνιο? Σε παρακαλώ τώρα. Πάμε ρε τραγούδι, ρε βάλε ρε Νικόλα να το χορέψει ο Μαλισιό Βασέλη αυτό το τραγούδι.
2: Ερασπορ 101,8.

0: πολλά τραγούδια με τρελούς βάλαμε σήμερα. Τι λέει, ισχύει ότι η μόνη νίκη που έχουμε κάνει με την Ιταλία ήταν το 1940. Ναι. Έχεις ακούσει κάτι τέτοιο?
1: Μισό λεπτό λίγο τώρα να δούμε το...
0: Ισχύει η Νικόλα Μαυριδόπουλε.
1: Τον κύριο Κιζηρίδη.
0: Προς το παρόν ο Νίκος ο Παναγιώτου, γεια σας δάσκαλε, λέει, είμαι Παναθηναϊκός άρρωστος, θα ήθελα να επιστρέψει ο στρατηγός Ιβάν στην Πανάδα μας και να πάει ο Δανός στην Εθνική. Εσύ τι λες, Δημήτρη? Τι ψάχνεις?
1: Για να δούμε αν ακούγεται καθόλου. Κύριε υπεύθυνε.
0: Τώρα το ανέβασες. Κιζηρίδης.
2: Σίγουρα χαρούμενος που πραγματοποίησα την πρώτη μου συμμετοχή με την εθνική ομάδα. Χάσαμε το παιχνίδι όμως και δεν μπορώ να μείνω στο 100% χαρούμενος, οπότε έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Συνεχίζω.
3: Η εικόνα της εθνικής δεν ήταν, φαντάζομαι, αυτή που θα περιμένατε και εσείς απέναντι στην νεανική Ιταλία. Τι θεωρείς ότι παίξε ρόλο?
2: Εντάξει, δοκιμάζουμε πράγματα. Θεωρώ ότι στο δεύτερο μήχρονο κυρίως αξίζαμε κάτι παραπάνω από το παιχνίδι. Αλλά έτσι είναι, όταν δεν βάζεις γκολ, το ένα γκολ που θα δεχτείς είναι αρκετό για να χάσεις το παιχνίδι.
4: Πώς τον όλησε η αλήθεια?
2: Εντάξει, είναι μια σεζόν η οποία ήταν πάρα πολύ καλή για μένα. Γεννήθηκε το παιδάκι μου, η ομάδα πήγε πάρα πολύ καλά. Κλήθηκα στην Εθνική, δεν πήραμε το πρωτάθλημα στο τελευταίο παιχνίδι, αλλά όλα είναι μαθήματα στη ζωή. Συνεχίζουμε.
4: Αλέξανδρε, πριν στην Εθνική ομάδα, ήρθες εδώ λίγες μέρες με τους υπόλοιπους.
1: Αυτό ήταν ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης, λοιπόν, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του, ένα παιδί το οποίο από τους μικρούς του ΠΑΟΚ βρέθηκε στην Σλοβακία. Από εκεί τον βρήκε η Χαρτ. Πώς τον βρήκε? Τον βρήκε πώς το βρίσκουν πλέον οι παίκτες. Πώς βρήκε η Βραζιλία το βασικό της σεντερφόρ που έπαιζε στη Β' Εθνική Βουλγαρίας πριν από 3 χρόνια και το βρήκε η Μπρέτφορντ τώρα και είναι τώρα βασικός.
0: Ναι. Και έχει αγγλικό όνομα.
1: Sport Data.
0: Αγγλικό όνομα έχει.
1: Ιγκόρ Τιαγκό.
0: Ράιαν. Ράιαν. Στην Μπρέτφορντ αυτός.
1: Ναι, λοιπόν. Βρίσκουν μέσα από τα Sport Data, από τις αναλύσεις, από τα στοιχεία δηλαδή των στατιστικών και έτσι τους παίρνουν. Τους μετρούν σε κάποιους τομείς. Το παιδί αυτό είναι γρήγορο.
0: Και αν δεν έχανε η Χάρτ τελευταίο παιχνίδι από τη Σέλτικ,
1: θα ήταν πρωταθλητής. Λοιπόν.
0: Ο Λάζαρος λέει: Βάλε κουίζ, Λεσά. Λέει: Ποιος πιστεύεις, ποιος πιστεύει ακροατής ότι θα έχει μέλλον αυτή η εθνική με αυτό το προπονητή? Το κουίζ του Λάζαρου Τσόλκα. Αν θεωρείτε ότι η εθνική με αυτό το προπονητή έχει μέλλον, λέει ο Λάζαρος.
1: Ναι.
0: Κερδίσαμε και το 72 σε ένα φιλικό, μου λέει ο φίλος μου Γιάννης ο Καναβός, βεβαίως. Τους Ιταλούς.
1: Εντάξει, δεν τους έχουμε. Μεγάλη χώρα, ρε φίλε.
0: Ακόμα θυμάμαι το παιχνίδι, εκπληκτική ατμόσφαιρα στη θύρα 13 τότε ήμουνα, στη Λεωφόρο.
1: Γιατί ήταν ο Σειρά, 0-2.
0: Το 0-2, ναι.
1: Το πρώτο μάτς,
0: Το πρώτο μάτς ήταν στη Δανία, στην Κοπεχάγη.
1: Α, το δεύτερο μάτς.
0: Ναι, που το έκανε το Φάντομ τις φοβερές αποκρούσεις με τη Δανία το 0-1. Και παίζουμε Δεκέμβριο στη Λεωφόρο και ήμασταν όλοι τόσο αισιόδοξοι ότι θα κερδίσουμε και χάσαμε 2-0 από την Ιταλία, που αυτή η φουρνιά τότε πήρε το Μουντιάλ του 1982, πριν 40 χρόνια.
1: Ναι, είδες ότι αυτό το μάτς ήταν το 80, μου φαίνεται.
0: 80,
1: Δεκέμβριο.
0: Δεκέμβριο το 80.
1: Αυτή όμως ήταν ομαδάρα.
0: Ήταν ομαδάρα.
1: Η Ιταλία.
0: Τζοφ Σιρέα, Τζεντίλε, Καμπρίνι, Κολοβάτι, Γκαούζιο, Μπέντεγκα, Αλτομπέλη, τι να λέμε τώρα. Τέλος πάντων, αλλά και εμείς ήμασταν καλοί. 6 Δεκεμβρίου του Αγίου Νικολάου ήταν, λέει ο Βασίλης ο Λάτσινος. Μπράβο, ρε Βασιλάκη. Χαμός, εισιτήριο στη μαύρη αγορά. Ψάχναμε να δούμε.
1: Κοίτα, άμα έχεις διαδραστικούς ακροατές, ναι. Κοίτα τι βρήκε ο άλλος ο τύπος.
0: Ποιος?
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Παντέλης ο Νίκος.
1: Είναι ο Ντέγια Στάνκοβιτς.
0: Α, δεξιά, ναι, γιατί ναι. Ο αριστερός του Παντέλη τον Νίκο μου μοιάζει.
1: Ο Θέμης ο Λαυρόπουλος, ρε.
0: Εντάξει, ίδια φάτσα.
1: Άκου τώρα. Πού τον πέτυχε? Τον πέτυχε στο Φερεντσβάρος Ολυμπιακός 0-1. Ήταν προπονητής στην Φερεντσβάρος
0: ο Στάνκοβιτς.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Α, ναι,
1: λοιπόν.
0: Έχασε η Λας Πάλμας, λέει. Πήγα, λέει, με το Χρήστο από τον Εύωσμο και είδαμε το μάτς της Λας Πάλμας, λέει ο Βασίλης Κουκουτσίλης, για να δούμε το Μάιπα που ήταν να έρθει στον Ολυμπιακό, αλλά δεν έπαιξε. Ο Ισπανός αυτός.
1: Ναι.
0: Τώρα γιατί τότε τον έβαλε.
1: Λοιπόν, για να κλείσουμε το κεφάλαιο εθνικής και εσείς θα μας βοηθήσετε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η επιλογή του ανθρώπου ο οποίος καλείται να να οδηγήσει ένα κλαμπ.
0: Ξεκινάμε
1: αλλά πρέπει να είναι και έτοιμο και το κλαμπ, η Ένωση, η Ομοσπονδία, να υποδεχθεί, να έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο, ξεκάθαρη ρόλη και να έχουν ένα ορίζοντα διετίας, τετραετίας. Εμείς βιαζόμαστε δυστυχώς, επειδή έχουμε αποτύχει πολλά χρόνια. Σαν τον Παναθηναϊκό και εμείς θέλουμε αμέτιμο χαμέτι, δουλειά να κάνουμε τώρα. Βλέπεις ότι δεν γίνεται. Πόσα χρόνια έχει ο Παναθηναϊκός χωρίς πρωτάθλημα?
0: 16.
1: Πόσα χρόνια έχει η Εθνική?
0: 10.
1: Τι 10? Έχει 12, έκλεισε 12,
0: ναι, 12
1: με απουσίες.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι εύκολο, ναι, να ξανακάνεις.
0: Σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, ναι, όλοι λέμε και συμφωνούμε, ναι, ότι η Εθνική έχει μπει στις ράγες. Αλλά είμαστε ακόμα στο λιανοκλάδι. Δεν είμαστε δηλαδή.
1: Ναι.
0: Έχουμε όμως μια μαγιά, ρε παιδί μου, έχουμε μπει στις ράγες. Δεν έχουμε,
1: ναι,
0: καλό,
1: έχουμε
0: καπετάνιο.
1: Όλους τους Έλληνες παίκτες, ρε φίλε. Έχουμε την αφρόκρεμα των Ελλήνων παίκτων.
0: Δεν έχουμε καλό καπετάνιο για
1: μένα. Ενώ ο Παναθηναϊκός δεν έχει Έλληνες.
0: Ακόμα δεν έχει.
1: Δεν έχει Έλληνες. Πρέπει να βρει 5-6 πολύ καλούς Έλληνες. Πώς είχε παλιά. Νάτος. Πώς είχε παλιά. Έτσι.
0: Πάμε να ακούσουμε.
1: Ναι.
0: Για πάμε στο φίλε Νικόλα.
1: Εδώ κύριε Νίκο.
0: Κύριος Ιβάν Γιωβάνοβιτς μιλάει, συνέντευξη τύπου.
5: Νομίζω ότι οι λόγοι της ήττας ήταν απλοί, γιατί στο πρώτο ημίχρονο και από την αρχή του παιχνιδιού ουσιαστικά αυτό που θέλαμε να κάνουμε δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Πολύ νωρίς και χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο γυρνούσαμε στο χαμηλό μπλοκ, low block. Δώσαμε πλήρεστατα το γήπεδο στον αντίπαλο να μπορεί να κυκλοφορήσει την μπάλα, να ψάχνει τις στιγμές, και από μια θέση που βρισκόμασταν σε όλη την διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να είμαστε και ενεργητικοί, να μπορούμε να επιτεθούμε, να μπορούμε να είμαστε πιο κοντά στον αντίπαλο. Τρέχαμε χωρίς λόγο να καλύψουμε τους χώρους και ουσιαστικά όταν είχαμε την μπάλα δεν είχαμε καμία λύση ή καμία ιδέα για να μπορούμε, πώς μπορούμε να αναπτύξουμε το παιχνίδι το δικό μας. Και έτσι 45 λεπτά ήταν τελείως διαφορετικά από ό,τι παρουσιάζαμε πριν από 3 μέρες στην Σουηδία με το ίδιο τρόπο παιχνιδιού. Και ουσιαστικά αναγκαστήκαμε λόγω της συμπεριφοράς αυτή να αλλάξουμε και το αγωνιστικό προφάιλ στη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, γιατί αυτό που παρουσιάζαμε στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαμε στόχο να το κάνουμε. Ναι, μεν υπήρχε μια προσπάθεια στη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, αλλά νομίζω ότι σίγουρα σαν παιχνίδι, σε γενική εικόνα, δεν μπορεί να μας αφήσει ικανοποιημένο.
6: Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση για τον Γιωβάνοβιτς? Παρακαλώ. Μικρόφωνο, παρακαλώ.
7: Ευχαριστώ πολύ. Γιώργος Μίκος από Crete TV. Ήθελα να ρωτήσω αν ξεκινήσατε μία ενδεκάδα στο παιχνίδι της Στοχόλμης που θεωρείτε πιο πολύ κοντά στην αρχική ενδεκάδα που έχετε στο μυαλό σας αυτή βέβαια την εποχή σε σχέση με το σημερινό παιχνίδι. Δηλαδή είδαμε κάποιες διαφορές και θεωρητικά βέβαια έπαιξε ρόλο και η αποβολή ενδεχομένως. Η Εθνική ανέβασε ρυθμούς μετά. Είδαμε κάποιες διαφορές και θεωρητικά βέβαια έπαιξε ρόλο και η αποβολή ενδεχομένως. Η Εθνική ανέβασε ρυθμούς μετά.

0: και την Ουγγαρία. Το ίδιο κάναμε και εδώ και ο λόγος είναι απλώς ότι πρέπει τουλάχιστον σε αυτά τα παιχνίδια να έχουμε πολύ καλή εικόνα από όλους τους ποδοσφαιριστές. Το μόνο εύκολο πράγμα ήταν να πηγαίναμε σε όλους αυτούς τα παιχνίδια με τις λιγότερες δυνατές αλλαγές, βλέποντας μόνο αποτέλεσμα. Δεν είναι αυτός μου στόχος. Ο στόχος μου είναι ότι όλα αυτά τα παιδιά που όταν κλειτούν τουλάχιστον στα φιλικά παιχνίδια δεν έχουν το απαιτούμενο χρόνο οι περισσότεροι από αυτούς, για να μπορούμε ουσιαστικά να έχουμε μια καλύτερη εικόνα όσον αφορά το ρόστερ και και τους κατάλληλους ποδοσφαιριστές για τα παιχνίδια Σεπτεμβρίου, που είναι ο επόμενος δύσκολος, θα έλεγα, δύσκολος, επόμενος, πώς να το πω,
1: δύσκολος δρόμος, πες το.
0: Πώς λέμε, διοργάνωση, μια μεγάλη διοργάνωση, ναι, επειδή γιατί θα συμμετέχουμε πρώτη φορά σε πρώτο όμιλο δυναμικότητας της UEFA, όπου έχουμε πλέον και αντιπάλους πολύ πιο υψηλού επίπεδου. Άρα ήταν χρήσιμο, ήταν καλό, δεν έχω πρόβλημα να το κάνω. Μπορεί να κάνουμε, να μην κάνουμε καλά παιχνίδια, αλλά δεν πάβει να μην έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη σε όλους αυτούς τους παίκτες που αγωνίζονται. Αγωνιστήκαμε πριν 3 μέρες με διαφορετική ενδεκάδα στο παιχνίδι με την Σβηδία. Σήμερα αγωνιστήκαμε με άλλη ενδεκάδα. Όλα αυτά τα παιδιά για να είναι εδώ σημαίνει ότι αξίζουν να είναι στην εθνική ομάδα. Θέλουν το χρόνο τους, την ευκαιρία τους, και θα μπορούμε και εμείς έτσι γενικώς να έχουμε μια πολύ καλύτερη άποψη και για την αγωνιστική τους κατάσταση, αλλά και για το μέλλον τους. Γιατί έρχεται ένας περίοδος όπου υπάρχουν διακοπές, όπου υπάρχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια, όπου θα ξεκινήσουν τα προαθλήματα, και οι έννοιες μας είναι μέσα από όλα αυτά τα παιδιά να έχουν και το χρόνο συμμετοχής στα παιχνίδια, είτε τα ευρωπαϊκά είτε στα πρωταθλήματα που αγωνίζονται, για να μπορούμε να είμαστε όσο είναι δυνατόν πιο έτοιμοι από όλες τις απόψεις για τα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου.
2: Παρακαλώ.
3: Καλώς, καλησπέρα. Από αυτή τη σειρά των φιλικών αγώνων, που προφανώς είναι για να δείτε πράγματα και σε αγωνιστικό και σε παίκτες, τι κρατάτε και τι θέλετε ακόμα να διορθωθεί εν ώψη των αγώνων του Σεπτέμβρη, που είναι προφανώς ο μεγάλος μας στόχος?
0: Το πρώτο πράγμα που κρατάω είναι η συμπεριφορά των παικτών μέσα σε αυτό το κάμπ των 10-11 ημερών που ήμασταν μαζί, όπως πάντα. Άψογοι επαγγελματίες, με πολύ μεγάλη διάθεση για προπόνηση, με πολύ τυπική στις υποχρεώσεις τους που έχουν, πολύ μεγάλη διάθεση να εκπροσωπούν την χώρα τους. Όταν τελειώνει μια δύσκολη περίοδο, τα παιχνίδια Ιουνίου πάντα είναι τα πιο δύσκολα. Εγώ είμαι σε μια, θα έλεγα, προνομιούχα θέση να μην έχω θέματα με τους ποδοσφαιριστές όσον αφορά την παρουσία τους στην εθνική ομάδα, και αυτό φαίνεται και από τις προπονήσεις που κάνω. Όσον αφορά τα παιχνίδια, σίγουρα όλοι θέλουμε, επειδή είναι πολλά τα παιχνίδια εθνικής ομάδας, θέλουμε καλά αποτελέσματα, θέλουμε τις νίκες. Υπάρχουν παιχνίδια που δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε όπως είναι σήμερα, μπορεί να χάσουμε, και ξέρουμε ότι χάσαμε όχι μόνο γιατί ο αντίπαλος ήταν καλός, αλλά και...
4: Η ώρα είναι 1. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Τουρκική παρενόχληση στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας, που μετέβαιναν στη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, 2 τουρκικά F-16 απογειώθηκαν από το αεροδρόμιο της Τίμπου και παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές, χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Όλες οι

0: ολοκληρώθηκαν κανονικά και προσγειώθηκαν με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Λάρνακας. Να σημειωθεί ότι η Σύνοδος επικεντρώνεται σε θέματα ευρωπαϊκής ασφάλειας. Αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και πιθανή επίσημη αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφηκε απόψε στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν προχώρησε σε εκτόξευση πυράβλων κατά του Ισραήλ για πρώτη φορά μετά την κατάπαυση του πυρός που είχε ανακοινωθεί στις 8 Απριλίου. Όλοι οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα αεράμινας χωρίς να υπάρξουν θύματα ή σοβαρές ζημιές. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, απειλώντας με ευρύτερα πλήγματα σε αμερικανικούς και Ισραηλινούς στόχους εάν συνεχιστούν επιθέσεις. Είχε προηγηθεί η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στα νότια της Βηρητού. Ο Ισραηλινός στρατός στοχοποίησε εγκατάσταση της Χεζμπολάχ σε απάντηση για προηγούμενες επιθέσεις κατά Ισραηλινού εδάφους. Λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωση αναφέραν ότι υπάρχουν 2 νεκροί και 11 τραυματίες. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε παρέμβασή του στο Fox News ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Παράλληλα, κάλεσε την Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε επίσης δυσαρεστημένος με το Ισραηλινό πλήγμα στη Βηρύτο και γνωστοποίησε ότι θα επικοινωνήσει με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, ζητώντας αυτοσυγκράτηση. Στη Γερμανία κενώθηκε ο πύργος ελέγχου του αεροδρομίου του Μονάχου λόγω έντονης οσμής καπνού. Το αεροδρόμιο ανέστειλε όλες τις προγραμματισμένες πτήσεις του. Υλικές ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και τμήματα του οδικού δικτύου άφησε πίσω της η έντονη σεισμική δραστηριότητα που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή του Μαντιουδίου της Εύβοιας με ισχυρότερη δόνηση μεγέθους 5,2 ρίχτερ. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο Προκόπη, τη Δαφνούσα και τη Βλαχιά, όπου καταγράφηκαν ρογμές σε κτίρια και κατολισθήσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί. Σήμερα, ειδικά κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών μεταβαίνουν στις πληγήσεις περιοχές για αυτοψίες και αποτίμηση των ζημιών, προκειμένου να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες αποκατάστασης και στήριξης των κατοίκων. Παρά την αναστάτωση που προκάλεσαν οι σεισμοί, οι πανελλαδικές εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια θα διεξαχθούν κανονικά. Τρομοκρατική επίθεση με πιθανό στόχο Ισραηλινά συμφέροντα φέρεται να προετοίμαζε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Αντιτρομοκρατική και την ΕΕΠ. Ο κατηγορούμενος που είχε λάβει πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα και εργάζονταν ως ηλεκτρολόγος σε ξενοδοχείο στο Λασίθι φέρεται να είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή εκρηκτικών στην Μαλαισία και να διατηρούσε επαφές με δίκτυο που εξαρθρώθηκε πρόσφατα στην Κύπρο. Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στις φυλακές Χανίων όταν εντοπίστηκε ντρόουν πάνω από το σοφρονιστικό κατάστημα, το οποίο μετέφερε μαχαίρια, ναρκωτικές ουσίες, κινητά τηλέφωνα και εργαλεία. Το προσωπικό ασφαλείας, αξιοποιώντας ειδικό εξοπλισμό, εξουδετέρωσε τον ντρόουν. Η άμεση παρέμβαση απέτρεψε σοβαρό κίνδυνο, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρχε οργανωμένο σχέδιο απόδρασης, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς. Στο Αίγιο συνελήφθη 55χρονος καταζητούμενος από την Ίντερπολ για ανθρωποκτονία ομογενού στην Αυστραλία το 1999. Ζούσε επί 27 χρόνια στην Ελλάδα με ψευδή στοιχεία εμφανιζόμενος ως οικογενειάρχης. Για υπόθαλψη εγκληματία συνελήφθησαν ακόμη 2 άτομα. Τουλάχιστον 10 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους ανοιχτά της Μάλτας σε ναυάγιο πλεούμενου που τους μετέφερε, όπως ανακοίνωσε η Ιταλική Ακτοφυλακή.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ στα Πελάγη, στην Αττική η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Ερτ News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Τουρκική παρενόχληση στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον ένα αέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας, που μετέβαιναν στην Λευκοσία για την άτυπη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν από το αεροδρόμιο της Τύμπου και παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές, χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις

0: ή επικίνδυνη ελιγμή. Όλες οι πτήσεις ολοκληρώθηκαν κανονικά και προσγειώθηκαν με ασφάλεια, ενώ να σημειωθεί ότι η Σύνοδος επικεντρώνεται σε θέματα ευρωπαϊκής ασφάλειας. Αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και πιθανή επίσημη αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επικίνδυνη κλιμάκωση απόψε και στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ πρώτη φορά μετά τις 8 Απριλίου που ανακοινώθηκε κατάπαυση πυρός. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, όλοι οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα αεράμινας χωρίς να υπάρξουν θύματα ή σοβαρές ζημιές. Έχουν ανασταλεί όλες οι εισερχόμενες πτήσεις στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης μετά τις πυραυλικές επιθέσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν τις επιθέσεις προειδοποίηση, απειλώντας με ευρύτερα πλήγματα εφόσον συνεχιστούν. Είχε προηγηθεί η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο νότο της Βηρητού με στόχο, σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, εγκατάσταση της Χεσμολάχ. Λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 2 νεκρούς και 11 τραυματίες. Παρέμβαση έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Fox News, σημειώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή και καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες. Ανακοίνωσε ότι θα επικοινωνήσει με τον Νετανιάχου ζητώντας αυτοσυγκράτηση. Τρομοκρατική επίθεση με πιθανό στόχο Ισραηλινά συμφέροντα φέρεται να προετοίμαζε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Αντιτρομοκρατική και την ΕΙΠ. Ο κατηγορούμενος, που είχε λάβει πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα, εργάζονταν ως ηλεκτρολόγος σε ξενοδοχείο στο Λασίθι και φέρεται να είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή εκρηκτικών στην Μαλαισία, ενώ διατηρούσε επαφές με δίκτυο που εξαρθρώθηκε πρόσφατα στην Κύπρο. Υλικές ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και τμήματα του οδικού δικτύου άφησε πίσω της η έντονη σεισμική δραστηριότητα που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή του Μαντουδίου με ισχυρότερη δόνηση μεγέθους 5,2 ρίχτερ. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο Προκόπι, τη Δαφνούσα και τη Βλαχιά, όπου καταγράφηκαν ρογμές σε κτίρια και κατολισθήσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί. Σήμερα ειδικά κλιμάκια μεταβαίνουν στις πληγήσεις περιοχές για αυτοψίες και αποτίμηση των ζημιών προκειμένου να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες αποκατάστασης. Παρά την αναστάτωση λόγω των σεισμών, οι πανελλαδικές εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια θα διεξαχθούν κανονικά. Συναγερμός το απόγευμα στις φυλακές Χανίων όταν εντοπίστηκε ντρόουν, το οποίο μετέφερε μαχαίρια, ναρκωτικές ουσίες, κινητά τηλέφωνα και εργαλεία. Το προσωπικό ασφαλείας, αξιοποιώντας ειδικό εξοπλισμό, εξουδετερώσε το ντρόουν. Η άμεση παρέμβαση απέτρεψε σοβαρό κίνδυνο, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο οργανωμένου σχεδίου απόδρασης, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς. Στο Αίγιο συνελήφθη 55χρονος καταζητούμενος από την Ίντερπολ για ανθρωποκτονία ομογενού στην Αυστραλία το 1999. Ζούσε επί 27 χρόνια στην Ελλάδα με ψευδή στοιχεία. Συνελήφθησαν ακόμη 2 άτομα για υπόθαλψη. Νίκη του κινήματος Αυτοδιάθεση του Πρωθυπουργού Άλμπιν Κούρτι, δείχνουν τα exit polls στις βουλευτικές εκλογές στο Κόσοβο. Ωστόσο, αν επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα, θεωρείται δύσκολος ο σχηματισμός κυβέρνησης, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις συνεργασιών. Η πολιτική αστάθεια ενδέχεται να συνεχιστεί σε μια περίοδο παρατεταμένης κρίσης για τη χώρα. Ο καιρός. Γενικά αίθριος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Βόρειοι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: σου Γιαννάκη με τα ωραία σου. Εσύ η ραδιομαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8 και ο Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Δευτέρας, 8 του μηνός. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλημέρα και σε όσους ακούνε και εντός και εκτός Ελλάδος. Έλα Νικόλα, πάμε να ξεκινήσουμε.
2: Μα τι όνειρα θα κάνες αν δεν ήμουν στο πλάι σου, κι αν τις νύχτες δεν άπλωνα την καρδιά μου για

Λοιπόν, Γιαννάκο, καλημέρα. Ήδη είσαι μια χαρά. Γιαννάκο, καλημέρα, καλή ακρόαση όλη τη ραδιοπαρέα και στους συναδέλφους μου που εργάζονται νύχτα και εγώ εδώ στον Άφλιο στο 100 υπηρεσία. Ο φίλος μου Γιάννης ο Παπαβασιλείου. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή αφιερωμένη σε όλους. Λέει φίλοι μας η Μάχη, μας ακούει στο νησί. Καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλή εκπομπή. Αφιερωμένο το επόμενο σε όσους ακούνε την εκπομπή η Ρούλα από τον Καναδά. Και έχουμε και άλλο ένα ρε Νικόλα. Καλημέρα στη φίλη μας τη Μέρη. Καλή εβδομάδα στο Γέρακα εκεί που μας ακούει. Τι ακούμε, ηλιοφωνιά, Χαρούλα Λαμπράκη. Έλα κύριε Μαυριδόπουλε.

0: κλάψω.
1: Και για να μην ξεχνιόμαστε, ακούμε Λαϊκά Μονοπάτια Γιάννη Φθημίου. Ζωντανά, λίγο περίεργα σήμερα γιατί έχουν κάτι ψηλό προβλήματα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από τη Χαλκίδα και σε όλη την παρέα. Οκ, κύριε Μαυρεδόπουλε.

0: πες μου ποιο τραγούδι σου αγαπάς πιο πολύ απ' όλα.
1: Όχι, δεν μπορώ να ξεχωρίσω πάλι. Εγώ τίποτα δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Είναι τόσα πολλά τα τραγούδια, τι να ξεχωρίσω. Τι να πρώτο ξεχωρίσω. Στην τραπεζόνα πια δεν έχουμε ζωή. Τι να ξεχωρίσω. Να ξεχωρίσω σώπα που να είναι θα σημάνουν οι καμπάνες. Τι να ξεχωρίσω. Ένα το χελιδόνι και άνοιξε ακριβή. Ο Κιθάνος πέθανε παραπονεμένος. Ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα. Τι να ξεχωρίσω. Είναι τόσα πολλά. Και μια αγαπημένη. Μια γυναίκα θέλει μια στην κυρία. Το καθένα έχει το δικό του, ξέρεις Γιάννη, που τα έχω σαν παιδιά μου και δεν θέλω να το... Αν διαχωρίσω μάλλον, όχι να τα ξεχωρίσω και να σου πω ποιο αγαπώ. Ένα...

0: 21ος αιώνας με τα λαϊκά μονοπάτια.
1: Το όνομά μου με στις λίστες απ' τα πλοία, στα αεροπλάνα, στα φτηνά ξενοδοχεία. Η φυγή στο πρόσωπό μου χαραγμένη και μου λες εσύ

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Τουρκική παρενόχληση στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον ένα αέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που μετέβαιναν στη Λευκοσία για την άτυπη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα. Να σημειωθεί ότι η Σύνοδος επικεντρώνεται σε θέματα ευρωπαϊκής ασφάλειας. Αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και πιθανή επίσημη αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επικίνδυνη κλίμακος απόψε και στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ, πρώτη φορά μετά τις 8 Απριλίου που ανακοινώθηκε κατάπαυση πυρός. Οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα αεράμινας χωρίς θύματα ή σοβαρές ζημιές. Όλες οι εισερχόμενες πτήσεις στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης έχουν ανασταλεί. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, απειλώντας με ευρύτερα πλήγματα. Είχε προηγηθεί η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στα νότια της Βηρητού με στόχο εγκατάσταση της Χεζμπολάχ. Λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 2 νεκρούς και 11 τραυματίες. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες. Ανακοίνωσε ότι